0: Η Ουκρανική πλευρά αντέδρασε, κηρύσσοντας δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα έως τα μεσάνυχτα της 4ης 6ης Μαΐου. Και ο καιρός γενικά έθεσε σήμερα στατική ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Είπαμε, δεν έχουμε πει καλό μήνα.
1: Δεν έχουμε πει, λείπαμε την Παρασκευή.
0: Δεν λείπαμε, απεργούσαμε.
1: Απεργούσαμε, λείπαμε όμως.
0: Λείπαμε ως απεργούντες. Ακούτε κυρίες και κύριοι το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πλέον τρέκαρε με τρένο το πρώτο σελίδο του μέλλοντος. Μέρος πρώτο, ξεκινάμε. Αχ, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, σήμερα στη μεγάλη πορεία, στην αρχή της εβδομάδας, στον ήχο ο Βασίλης Γεωργίου ή Βασιλομπίλαρος Γεωργίου, αν προτιμάτε. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπαρόπουλος. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά ο Διονύσης First. Είχαμε πολλά λοιπόν από την Πέμπτη που τα είπαμε για τελευταία φορά. Την Πέμπτη δεν είχαμε ειδησιογραφία, είχαμε βιβλιοπαρουσίαση και προτάσεις για βιβλία. Οπότε και εκεί δεν πολύ παίξαμε. Δεν παίξαμε καθόλου. Τι δεν πολύ παίξαμε, δεν παίξαμε καθόλου με την πολιτική επικαιρότητα. Από τότε μέχρι τώρα συνέβησαν πολλά. Ιεραρχήσαμε εμείς και έτσι αποφασίσαμε να σας τα παρουσιάσουμε σήμερα. Δεν υπάρχει χρονική καθυστέρηση, γιατί έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, συμβαίνουν για έναν πολύ καλό σκοπό. Και ο καλός σκοπός είναι πάντα στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο φίλος μας. Αν συμφωνεί. Πριν πάμε λοιπόν να σας εξιστορήσουμε όλο αυτό το διάστημα που δεν ήμασταν μαζί, να σας κάνουμε μια πρόταση πολιτισμού.
1: Ναι, έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση».
0: Oh.
1: Σκηνοθεσία Πυγμαλίου Δεδακαρίδης.
0: Ναι.
1: Μετά από συνεχόμενα sold out και έντονη ανταπόκριση από το κοινό, η παράσταση που συζητήθηκε όσο λίγη συνεχίζεται για περιορισμένο αριθμό προτάσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
0: Ναι.
1: Μια συγκλονιστική ιστορία γυναικοκτονίας που σημάδεψε τη μεταπολεμική Ελλάδα ζωντανεύει φέτος στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά μέσα από το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, «Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πυγμαλίων Δεδακαρίδης. Το έργο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν τον Αύγουστο του 1960 σε ένα χωριό της Ηλίας. Ο καθομολογίας δολοφόνος, αφού σκότωσε τη γυναίκα. Και τη γυναίκα του, επειδή είχε εξωζυγική σχέση, αθώθηκε ομόφωνα από τον μεικτό κακουργείο δικείο πατρών, και αφού κρίθηκε ότι ενήργησε
0: εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη,
1: βρασμό ψυχής, στη δίκη κατέθεσε υπέρ του σχεδόν όλο το χωριό. Η τοπική κοινωνία όχι μόνο δεν τον αποδοκίμασε, αλλά υποσχέθηκε.
0: Τον εκτίμησε κιόλα.
1: Ναι, τον έκανε, τον ηρωοποίησε κιόλα. Το έργο αποπειράται μια βύθιση στον πυρήνα αυτού του σκοτεινού κύτταρου, πέρα από τις προφανείς και αυτονόητες καταδίκες. Μια τολμηρή θεατρική πρόταση που αγγίζει τις πληγές του τότε και του τώρα, φωτίζοντας με αφοπλιστική αλήθεια τη βία, την ενοχή, τη σιωπή και την ανάγκη για κάθαρση.
0: Ναι.
1: Παίζουν Μιχάλη Τσαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Φώτης Θωμαίδης, Φωτεινή Ντεμίρη, Γεωργία Σουφιανού, Στέργιος Αντούλας, Γιώργος Πάσχος, Γιώργος Λάμπρης, Γιώργος Ζαφυρόπουλος, Πάνος Βάβαμης, Αναΐς Έλληνα. Το θέατρο, είπαμε, είναι Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Mm. Οι μέρες και ώρες παραστάσεων, Δευτέρα και Τρίτη στις 9 η ώρα.
0: Για αύριο δίνουμε εμείς.
1: Εμείς δίνουμε για αύριο. Γενικά, για να το ξέρει το κοινό, ότι είναι Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Η τιμή για αυτούς που θέλουν να πάνε κανονικά είναι 35 ευρώ.
0: Μάλιστα. Οπότε εμείς δίνουμε τρεις διπλές.
1: Τρεις διπλές.
0: Για αύριο.
1: Για αύριο.
0: Θεατρική παράσταση για αύριο στις 9 η ώρα στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώος.
0: Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώος, σε σκηνοθεσία Πυγμαλιώνα Δαδακαρίδη. Λοιπόν, οι τρεις πρώτοι που μας τηλεφωνούν στο 213-09-09-100. Πάμε τραγούδι για να ενημερώσουμε τη γραμματεία και ξεκινάμε.

0: Να ξεκινήσουμε τα φρέσκα από τα τωρινά, αυτά τα οποία συνέβησαν πριν από λίγες ώρες. Ο ΠΚΠ, όχι της Νέας Δημοκρατίας, σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είμαστε η κυβέρνηση της σταθερότητας. Και από τη στιγμή που έχουμε ένα πρωτόκολλο σταθερότητας που έχουμε πει όχι σε όλες τις προανακριτικές, με τον οποιοδήποτε τρόπο, με πλάγιο τρόπο, με ευθύ τρόπο, με από εδώ, με από εκεί. Και επειδή είμαστε και μάστερ στο κουκούλωμα, έτσι έχουμε μάθει, έτσι συνεχίζουμε. Χειροκρότημα και πάμε στα επόμενα. Να πούμε το ότι την Τετάρτη καθίστανα το τσεκάρο που μας είχε. Ναι, την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε και δημοσκόπηση από το μεγάλο κανάλι. Πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία 21,5 από 23,8 που ήταν η προηγούμενη μέτρηση. Πάλι από το μεγάλο κανάλι και Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου 28,6 από 31,1. Δεν ξέρουμε, προλαβαίνουμε να το διορθώσουμε, δεν προλαβαίνουμε να το διορθώσουμε. Ο καιρός θα δείξει. Είχαμε όμως και πρωτομαγιά, εργατική πρωτομαγιά. Τα συλλαλητήρια είχαν κόσμο, καλύφθηκαν και από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Εμείς από όλη αυτή την ιστορία διαλέξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο εισαγωγικό για να σας υπενθυμίσουμε τι σημαίνει πρωτομαγιά και πώς καλύπτεται και δημοσιογραφικά. Είναι η κυρία Κεραμέως, η οποία επισκέφθηκε τη μέρα εκείνη το Sky. Πάμε να ακούσουμε και τι είπε.
1: Καλή πρωτομαγιά.
2: Είναι η μέρα σας σήμερα.
1: Και εργατική πρωτομαγιά.
2: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι αξίζει να αναλογιστούμε κιόλας, κύριε Παυλόπουλε, πού βρισκόμαστε την εργατική πρωτομαγιά του 2026,
2: ναι,
1: όσον αφορά την αγορά εργασίας σε σχέση με πριν από πολλά χρόνια πριν.
2: Βεβαίως.
3: Το θεμιστοκράτος, βεβαίως.
0: Πόσο διδακτικές είναι αυτές οι συζητήσεις, πόσο διδακτικές είναι αυτές οι συνεντεύξεις, πείτε το όπως θέλετε, οι δημοσιογραφικές συνεντεύξεις, στις οποίες δεν τίθονται πολλές φορές και ερωτήσεις, αλλά αυτό δεν έχει και τόσο σημασία στη σύγχρονη δημοσιογραφία, στη σύγχρονη ελληνική δημοσιογραφία, εξού και το ότι βρισκόμαστε στον πάτο του...
4: Ναι, στο δίκτυο ελευθερίας του λόγου.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, ελευθερίας. Κοίταξε, θέλουμε και δύο πράγματα. Γιατί είμαστε και πλεονέκτες.
4: Και ελευθερία και λόγο.
0: Ξέρουμε και ελευθερία και λόγο. Τώρα δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Ναι.
4: Να πούμε αρχικά, ναι, ότι διαλέξαμε αυτό το ηχητικό γιατί είχαμε συζητήσει εμείς και είχαμε πει,
0: ναι,
4: ότι έχουμε φτάσει σε επίπεδα εργασιακού μεσαίωνα.
0: Ναι.
4: Και βγαίνει εδώ.
0: Όχι, δεν είχαμε πει εργασιακό μεσαίωνα. Έχουμε πει αυτό το οποίο βιώνει όλη η ανθρωπότητα, ναι, τον οποίο προφανώς ο κύριος, ο συγκεκριμένος συνάλφος, δεν το έχει αντιληφθεί. Δεν φτάνουν κιόλα μέχρι εκείνο το σημείο της Αθήνας, έτσι πολύ,
4: ναι,
0: νότια.
4: Ναι.
0: Είναι και απέναντι, ξέρεις, η θαλασσία Ναύρα η οποία τα παρασύρει.
4: Έτσι.
0: Δεν είναι και εύκολο να τα αντιληφθείς. Αν τα αντιλαμβανόσουν ενδεχομένως και να ήσουν σε άλλο κομμάτι της δημοσιογραφίας, τέλος πάντων, αυτά μικρές λεπτομέρειες έχουν. Καταρχήν μάθαμε ότι ήταν η μέρα της κυρίας Κεραμέως.
4: Ναι,
0: η εργατική πρωτοβουλία, να ξέρετε, και ότι όταν απεργούμε όλοι, απεργούμε για να τιμήσουμε την κυρία Κεραμέως.
4: Βεβαίως. Να πούμε ότι τις προσκλήσεις έχουμε δώσει.
0: Ναι.
4: Να μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο.
0: Έχουν δοθεί προσκλήσεις για την παράσταση την οποία έχει σχεδιάσει ο κύριος Δωδεκαρίδης. Κλείσαμε αυτή την παρένθεση. Επανερχόμαστε στο ζήτημα. Και από την άλλη μεριά, η διαπίστωση της κυρίας Κεραμέως. Εμείς βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα, ενδεχομένως και αυθαιρέτως, με ωμέγα, ότι το 2026
4: μοιάζει λίγο με το 86, το,
0: ναι,
4: 1886.
0: Ότι δεν είναι το ίδιο, είπε. Ναι. Βεβαίως, κυρία Κεραμέως, επειδή θα σας το πει αυτόν ο οποίος σας κάλεσε. Okay, σας λέμε εμείς ότι από το 1886 και τα αιτήματα τα οποία ζητούσαν και εισακούστηκαν μετά από αγώνες πολλούς των εργαζομένων, είμαστε πίσω.
4: Ναι.
0: Είμαστε 1,5 αιώνα,
4: ναι,
0: δύο κοντά πίσω.
4: Το 1886 πέθαναν άνθρωποι για το 8ωρο.
0: Για το 8ωρο. Τώρα εσύ δίνεις το 10ωρο για να μην παίρνει ο άλλος το μηχανάκι.
4: Το 13ωρο έχει γίνει κανονικότητα.
0: Το 13ωρο έχει γίνει κανονικότητα.
4: Το 13ωρο χωρίς τις ώρες να πηγαίνουμε στη δουλειά.
0: Μάλιστα.
4: Άμα βάλουμε και τις ώρες μέσα, 15 και φύγαμε.
0: Ανάλογος και με την κίνηση. Γιατί είναι πολλοί οι οποίοι θέλουν να εργάζονται παραπάνω από 13 ώρες και συναντιόνται όλοι στον δρόμο. Τι να κάνουμε, αυτά έχουν οι συγκυρίες, οι εργασιακές. Λοιπόν, συγχαρητήρια και στον μεν και στο δε, Το ξέρετε εσείς πλέον. Την επόμενη φορά, αν σας ρωτήσουν τα αφεντικά γιατί απεργείτε, θα πείτε γιατί είναι η μέρα της κυρίας Χεραμέως. Και το λύσαμε αυτό. Αφού το τακτοποίησαμε αυτό, ανακαλύψαμε μια άλλη τεράστια μορφή του λαϊκού κινήματος, εκτός από την κυρία Χεραμέως, τις τελευταίες μέρες που ήρθε στην επικαιρότητα.
4: Αυτό δεν τον ανακαλύψαμε εμείς, τον ανακάλυψε το δικαστήριο.
0: Τον ανακάλυψε το δικαστήριο. Τον έχει ανακαλύψει επανειλημμένο στο δικαστήριο. Και αυτό είναι που πραγματικά στην κυρολεξία και αγανακτεί και τρομάζει. Δεν είναι δηλαδή το ότι ανακαλύψαμε ένα τρολ. Σιγά, τουλάχιστον τα ξέρουμε τα τρολ. Οι περισσότεροι που ασχολούνται με το δημοσιογραφικό λειτουργήμα.
4: Ναι.
0: Άντε, ας πούμε και μια υπερβολή, πρώτη μέρα της εβδομάδος είναι. Γνωρίζουν ποιοι είναι ποιοι και ποιοι κρύβονται και πίσω, οι περισσότεροι από αυτούς που κρύβονται πίσω από τα τρολ. Και τι δουλειά κάνουν τα τρολ και για ποιους τα κάνουν. Αλλά δεν γνώριζε πολύ ο κόσμος τις περγαμηνές του συγκεκριμένου τρολ.
4: Ναι, ναι.
0: Να πω εγώ τα παράσημα γιατί αναφέρεται.
4: Πλούσιο βιογραφικό, πλούσιο βιογραφικό.
0: Πλούσιο βιογραφικό και ένα βιογραφικό το οποίο θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αφήνει ασυγκίνητα το κυβερνών κόμμα.
4: Ναι,
0: δηλαδή λίγοι άνθρωποι
4: έχουν. Τέτοια διαμάντια θα τα αφήσουμε να πάνε χαμένα.
0: Θεωρώ ότι ο κύριος Ζούκοφ είναι αυτό που λέμε ο άριστος.
4: Μούγιος, να τον
0: Μούγιος. Κατά κόσμο.
4: Είναι ναι, και το όνομά του γνωστό.
0: Είναι.
4: Ναι, και είναι και μια καλή επιλογή για υφυπουργό.
0: Αριστεί.
4: Για υφυπουργό ανάπτυξη ή κάτι με. Άμα το
0: ο Θεοδόσης, γιατί.
4: Ναι, βέβαια.
0: Εξ ουρανών έρχεται αυτό. Εξ ουρανών. Ο Θεοδόσης Μούγιος ή Γιώργη Ζούκοφ. Ατρίζουν τα κόκαλα του Ζούκοφ, τέλος πάντων. Θεωρούμε, ακούστε κιόλας και το βιογραφικό του που είναι πλουσιότατο.
4: Δεν είναι καλή επιλογή όμως γι' αυτό για επιλογή.
0: Άριστη, ένας ακόμη άριστος. Το βιογραφικό του μου θυμίζει λίγο το μια Ιταλίδα στην Κυψέλη. Ναι, τον τυπά που ήταν.
4: Ναι, έτσι λίγο.
0: Ναι, τον Λάσο Σουρελάλα. Όχι, ναι, και τον Λάσο Σουρελάλα και τον άλλο του. Τσιριμπιμ, τσιριμπομ. Ωραία, εντάξει.
4: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
0: Μπράβο. Ο συγκεκριμένο είναι για άριστα. Ακούστε έργα και μέρε του κυρίου Ζούκοφ και πώ φτάσαμε να αποκαλυφθεί ο Θεοδόσης Μούγιος Απόστρατος. Παρακαλώ. Πάμε.
1: Τώρα την ώρα που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα μπει τέλος στην ανωνυμία του διαδικτύου η οποία τροφοδοτεί την τοξικότητα, μια δικαστική απόφαση έρχεται να καταδικάσει για συκοφαντική δυσφήμιση και να αποκαλύψει ένα από τα πιο γνωστά γαλάζια τρολ που πίσω από την ανωνυμία του δολοφονούσε χαρακτήρες. Ο Γιώργη Ζούκοφ αποκαλύφθηκε ότι είναι ένας απότακτος αστυνομικός που βρίσκεται στο πλευρό όμως κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης.
2: Γεώργη Ζούκοφ ή κατά κόσμον Θεοδόσης Μούγιος. Αυτός ο απότακτος αστυνομικός είναι το πρόσωπο πίσω από τον περίφημο ανώνυμο λογαριασμό στο X που αποτελεί εδώ και χρόνια τον στρατηγό της στρατιάς των γαλάζιων τρολ. Ο Θεοδόσης Μούγιος ή Ζούκοφ είναι άνθρωπος στενά συνδεδεμένος με το σύστημα της γαλάζιας προπαγάνδας που μισθοδοτούνταν πότε ως υπάλληλος της Blue Skies, της εταιρείας πίσω από το γαλάζιο προπαγανδιστικό μηχανισμό της ομάδας Αλήθειας, και πότε ως στενός συνεργάτης του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, καθήμενος συνήθως πίσω από τα υπουργικά έδρανα της Βουλής. Την ώρα δηλαδή που η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο εξαπέλει επιθέσεις στην αντιπολίτευση για την τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου, μια δικαστική απόφαση ήρθε να βγάλει την κουκούλα του Ζούκοφ, καταδικάζοντας τον κύριο Μούγιο που κρυβόταν πίσω από το συγκεκριμένο ψευδώνυμο για συκοφαντική δυσφήμιση με ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 1.000 ευρώ. Μετά την αποκάλυψη ότι κυβερνητικός τέλεχος βρίσκεται πίσω από τον κορυφαίο ανώνυμο λογαριασμό δολοφονίας χαρακτήρων των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να τοποθετηθεί λέγοντας ότι δεν σχολιάζει τις δικαστικές αποφάσεις. Ο Θεοδόσης Μούγιος όχι μόνο αποδεικνύεται ότι είναι το κορυφαίο τρολ που έδινε κάθε μέρα τη γραμμή στη σκληρή προπαγάνδα σε βάρος των αντιπάλων, αλλά προκύπτει ότι είναι απότακτος από την ελληνική αστυνομία για απιστία, υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το ταλέντο του αναγνωρίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και αξιοποιήθηκε σε θέση νομικού συμβούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών δίπλα στον κύριο Λιβάνιο. Ο Ζούκοφ ήταν τόσο ικανός που έφτασε να συμμετέχει στη διαχείριση κονδυλίων 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ μέσω της συμμετοχής του σε επιτροπές αξιολόγησης έργων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η περίπτωση Μούγιου ή πλέον Ζούκοφ είχε έρθει στην επικαιρότητα ήδη από το 2020, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο εμφανιζόμενος τότε ως στενός συνεργάτης του κ. Λιβάνιου είχε βαρύ ποινικό μητρώο, μέχρι και διετούς στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του. Με το ΣΥΡΙΖΑ τότε να καταθέτει ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών, καθώς αναζητούνταν τότε το ΦΕΚ του διορισμού του.

0: ρίστος. Τέτοιους θέλουμε, ρε παιδί μου. Μόνο με αυτούς μπορούμε να κάνουμε δουλειές. Το ίσες και το παρακράτος του Ζαμπέτα οχριά. Έτσι. Εξαιρετική προσωπικότητα. Αυτή είναι η επιχείρηση Μπαγκρατιών. Για όσους ξέρουν την πραγματική ιστορία του Ζόκοφ, την εξηγούμε τώρα. Λοιπόν, θα μπλεχθούν, θα μας χρεώσουν κι άλλα. Λοιπόν,
1: ήταν ένοχος για επεξαίρεση.
0: Περίμενε. Απόταξος αξιωματικός.
1: Ναι.
0: Άρα σας αγαπάμε. Δεν τους λέμε τώρα όταν βγαίνουμε από τα νοσοκομεία και τους συναντάμε ότι σας λατράβουμε. Μεγάλε να τι κάνετε ανάμεσα μας. Λοιπόν, ο στρατηγός των τρολ, αυτός ο οποίος έδινε τη σκληρή γραμμή, πώς να κινηθούν, γιατί τα υπόλοιπα ήταν.
1: Ο στρατηγός του στρατού, του γαλάζιου στρατού. Ναι.
0: Του γαλάζιου στρατού, μόνο αυτός ήξερε να το οργανώσει και να το οργανώσει σωστά και σκληρά, έτσι ώστε να τσακίσουμε τον άλλο χαρακτήρα. Και από την άλλη μεριά, οι υπόλοιποι ξέρετε ήταν λίγο γατάκια μπροστά σε αυτόν. Γιατί κανένας από αυτούς. Και γι' αυτό τον πλήρωναν και η Blue Sky.
1: Δεν είχε τέτοιο βιογραφικό.
0: Η γαλάζιοι ουρανοί. Έτσι. Και ο κύριος Λιβάνιος, ο οποίος φαντάζομαι ότι έκανε αυστηρότατη αξιολόγηση στον ποιο θα πάρει. Και τον βάζαμε και στη Βουλή αυτό, να. Λείπει κανένα πορτοφόλι. Τίποτα τα τελευταία χρόνια.
1: Κανένα τσάντα, κανένα.
0: Καμιά τσάντα, κανένα καθρεφτάκι. Αλλά τέτοιο. Έφαγε τα 1000 ευρώ. Θεωρώ ότι με αυτούς τους χορηγούς που έχει. Τα 1000 ευρώ να τα καλύψει αμέσως. Και είχε κατηγορηθεί, έτσι, και καταδικαστεί για απιστία,
1: υπεξαίρεση
0: και πλαστογραφία. Και τα τρία ήταν ντουέρ.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Δόκτορ.
1: Ναι,
0: δόκτορ. Δεν πήραμε από τον.
1: Ναι, μεταπτυχιακό.
0: Αυτό να δε. Πρόσεξε. Αυτό να δε.
1: Τον είχαμε νομικό σύμβουλο.
0: Νομικό σύμβουλο.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Εκεί ήθελα να λήξω. Ποιο θα είναι πιο κατάλληλο να μα δώσει νομικέ συμβουλέ από ένα που τα ξέρει από μέσα.
0: Όχι για να σε πιάσουν, για να μην σε πιάσουν.
1: Βέβαια.
0: Ναι, όχι για να θα είσαι παράνομο.
1: Για να μην σε πιάσουν άμα είσαι παράνομο.
0: Άμα είσαι παράνομο.
1: Ποιο θα τα ξέρει καλύτερα από ένα ποινικό.
0: Ο Άριστος. Και όχι μόνο αυτό, τον είχαμε βάλει και σε επιτροπή.
1: Ναι, βεβαίως, διαχείρισης κονδυλίων. Ναι.
0: Αξιοποίησης έργων στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης. Εδώ και θα τρίζουν κόκαλα. Έτσι. Θεωρούμε ότι η αξιοκρατία θα πρέπει από εδώ και πέρα ο Πρωθυπουργός όταν θα αναφέρεται σε ζητήματα αξιοκρατίας να κάνει ονομαστική αναφορά.
1: Ναι, βέβαια. Την περίπτωση Ζούκοφ.
0: Μπράβο. Και να λέει στα παιδιά που πάτε ρε Άνια και φεύγετε στο εξωτερικό μάθετε απιστία,
1: τέχνη,
0: υπεξαίρεση, τέχνη, πλαστογραφία Ζούκοφ. Να έχετε ένα λαμπρό μέλλον στην Ελλάδα 2.0.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εξαιρετικά.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Πλοίον τρέχαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μπήκαμε αισίως στο μέρος δεύτερον, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Η τεράστια αυτή μορφή, ο Ζούκοβ μας πέταξε λίγο έξω από το.
1: Εντάξει, άμα δεν δώσουμε.
0: Σάβα μου, να είμαστε ρεαλιστές.
1: Να δώσουμε του χρόνου σε αυτού που το αξίζουν.
0: Άμπρα.
1: Στους άλλους. Και θέλει και να σε ακουραστεί, μήπως είναι άρρωστοι αυτοί και δεν είναι άρρωστοι.
0: Άριστοι είναι. Εσείς είσαστε άρρωστοι που δεν αναγνωρίζετε, τις ικανότητες αυτών των ανθρώπων.
1: Έτσι,
0: το πόσο έχουν μοχθήσει, το πόσο έχουν αγωνιστεί στη ζωή τους για να μπορέσουν να φτάσουν και να θεωρούνται άριστοι. Αντικειμενικά, από όλους.
1: Έτσι ακριβώς. Διαβάζω εδώ.
0: Ναι.
1: Πειθαρχική έρευνα σε βάρος εφέτη που άλλαζε τη σύνθεση του δικαστηρίου σε υπόθεση μεγαλοξενοδόχου.
0: Ναι.
1: Γίνονται τέτοια πράγματα στην ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Για να είναι ανεξάρτητη αυτή η ελληνική δικαιοσύνη, το έχουμε ξαναπεί, θα πρέπει να υπηρετεί το σύστημα. Για να υπηρετεί το σύστημα σημαίνει ότι θα πρέπει να υπηρετεί την άρχουσα τάξη. Μέλος της άρχουσας τάξης είναι οι μεγαλοξενοδόχοι. Δηλαδή, με ποιον θέλατε να πάει, με τον εργαζόμενο, ο οποίος κάθε τρεις και λιγάκι ζητάει περισσότερα? Να βρει τον πελάτο, εφέτης.
1: Τώρα θα τον βρει αλλιώς.
0: Δηλαδή, είναι δυνατόν. Θα βρει τον πελάτο μέχρι να βρούμε τον επόμενο για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του επόμενου μεγάλου ξενοδόχου.
1: Έτσι
0: προχωράει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και μια που μιλάμε, γιατί έκανες εξαιρετική πάσα, μου θύμισε στο Ράντζιτς. Πάμε με τη μία τον βρήκες. Πάμε τώρα.
1: Παλαιούπ.
0: Ναι, πάμε τώρα να συναντήσουμε μια άλλη κόντρα η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Πότε ήταν αυτή, δημοσιοποιήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή ή την Πέμπτη. Ανάμεσα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το μεγαλύτερο Δικηγορικό Σύλλογο, και τον κύριο Τζαβέλα με την απόφασή του ουσιαστικά να μην τραβήξει από το αρχείο την υπόθεση αυτή των υποκλοπών. Αναμενόμενο. Είπαμε πρωτόκολλο σταθερότητας. Όπως ξεκινάμε, καταλήγουμε. Και η κατάληξη, να ξέρετε, ότι δεν είναι και μακριά χρονικά. Σιγά σιγά θα σας το αποκαλύψουμε και αυτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ της κόντρας ανάμεσα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και στον κύριο Τζαβέλα.
2: Τριγμού στο νομικό κόσμο συνεχίζει να προκαλεί η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών, με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας να αποφασίζει με οριακή πλειοψηφία να ζητήσει την παρέτηση του κυρίου Τζαβέλα, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Σύμφωνα με τον Ζαχαρία Κεσέ, συνήγορο υπεράσπισης θυμάτων παρακολουθήσεων, η υπόθεση των υποκλοπών μπήκε στο αρχείο την ώρα που δεν κλήθηκαν σε κατάθεση οι παρακολουθούμενοι υπουργοί, δεν ζητήθηκαν ούτε εξετάστηκαν τα τηλέφωνά τους, δεν ερευνήθηκαν οι σχέσεις Συντελέξα ΕΥΠ με βάση τα βιβλία εισερχομένων στην υπηρεσία, δεν εξετάστηκε ο ιδρυτής της Συντελέξα Ταλντιλιαν.
0: Πώς το έλεγε ο Νικολαίδης και πάλι στην τέτοια, στην ταινία την περίφημη μια Ιταλίδα στην Κυψέλη.
1: Ποιο λες?
0: Πώς σχολαστήκα που είσαι αδελφάκι μου.

0: Τώρα εδώ ταιριάζει με αυτό το και σε εντάξει ρε εσύ. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Μπλέξαμε τώρα με τον κύριο Κεσέ. Άκου τώρα ερωτήματα. Δεν κλείθηκαν, λέει, σε κατάθεση οι παρακολουθούμενοι υπουργοί.
1: Έτσι. Δεν θέλαν και αυτοί.
0: Πρώτον, δεν θέλαν. Δηλαδή με το ζόρι Παντριά. Δεν κατάλαβα. Ο άλλος σου λέει και ένα ολόκληρο υπουργό. Δεν πάνε να με παρακολουθούσαν. Πώς το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το τηλέφωνο. Του το έπανε από την Αμερική. Τώρα σε τι γλώσσα συνονοήθηκε, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά το έπανε από την Αμερική. Τώρα το ποιο πήρε από την Αμερική τώρα. Ξέρεις, παίρνουν και διάφοροι. Ναι, κατάλαβε ο Άδωνης με τα εξαιρετικά αγγλικά τα οποία μιλάει ότι στο κινητό δεν πρέπει να έχεις τίποτα. Μίλησε με τους ανθρώπους Apple. Παίρνουν αυτοί κάθε τρεις και λιγάκι. Άδωνης, you.
1: Μην αφήσεις τίποτα στο κινητό.
0: Yes, of course, λέει αυτός. Και συζητάνε με τις ώρες. Μπάφατε εσείς τι ωραία οι διάλογοι.
1: Ή πως είναι στα αρχαία απαντάει αυτός.
0: Ναι, ναι, αυτός απαντάει στα αρχαία.
1: Έχουνε διερμηνέα.
0: Ναι, ναι, αυτοί έχουν πάρει χαμπάρι και κάνουν διάλειμμα την ώρα εκείνη. Ε, τι κάνουν και αυτοί, ρε παιδί μου. Αν είσαι και στην Apple το πρωί στο βράδυ, διάβασε και τις συνθήκες υπάρχουν στην εργασία και εκεί. Δεύτερον, δεν ζητήθηκαν, λέει, ούτε εξετάστηκαν τα τηλέφωνά τους. Για ποιο λόγο. Αφού τα παρακολουθούσαν. Τι να εξετάσουμε, δηλαδή. Αυτά που παρακολουθούσαν. Δηλαδή είναι δυνατόν. Δηλαδή ξεπερνάμε το παράλογο. Άλλο. Δεν ερευνήθηκαν οι σχέσεις, λέει, Intellexa AIP με βάση τα βιβλία εισερχομένων στην υπηρεσία. Δηλαδή δεν έβγαινε οι σχέσεις.
1: Ναι, και το, σχέσεις. Και το βανάκι εκείνο το περίφημο.
0: Το βανάκι. Γιατί δεν τα παρκάραμε μέσα στην AIP. Τι να ελέγξουμε δηλαδή. Τα ξέραμε τα παιδιά. Μας ξέραν τα παιδιά.
1: Θέση πάρκινγκ είχαμε.
0: Ναι.
1: Τι να τους αφήσουμε.
0: Δηλαδή είναι να είσαι 10 χρόνια παντρεμένο και να έρθει το άλλο να σου λέει πρέπει να εξετάσεις σχέση με τη γυναίκα σου. Μετά από 10 χρόνια. Και το τελευταίο, δεν εξετάστηκε ο ιδρυτής της Intellexa τα αντίλια.
1: Αφού τα είπε στο Μέγκα.
0: Τα είπε στο Μέγκα. Πρώτον. Δεύτερον, εδώ δεν έχουμε καταφέρει να εξακριβώσουμε πώς λεγόταν.
1: Ναι.
0: Δίλιαν, Μίλιαν, Φίλιαν, Δίλιαν.
1: Δίλιαν δεν τον είπε ο πρωθυπουργός.
0: Ναι, τον είπε. Έπεσε και μια κιθάρα. Ναι. Shelter from the storm. Άμα δεν ξέρουμε ακριβώς το επίθετό του, πώς θα το φωνάξουμε, δηλαδή. Θα το πούμε ρετάλ.
1: Μπορεί να γυρίσουν και οι υπόλοιποι τάλ.
0: Ναι.
1: Να πλακώσουν εδώ τάλ.
0: Μπράβο, πόσοι τάλ και να βάζουμε τάλ 1, τάλ 2, τάλ 3. Εντάξει, μην ζητάμε τώρα και παραλογισμούς. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και κάποιοι. Άκου τώρα βίτσιο στην Ελλάδα. Ενώ είναι όλα προγραμματισμένα, ενώ είναι όλα κατευθυνόμενα, ενώ έχουμε τη μοναδική ενδεχομένως όλο τον κόσμο δημοσιογραφία με joystick, τσακ-τσουκ, πηγαίνουν τα πράγματα από μόνα τους.
1: Σαν τα drones.
0: Μέσα τα drones, μπαίνεις μέσα, ξέρεις ερωτήσεις, ξέρεις τις απαντήσεις, ξέρεις ερωταπαντήσεις, ξέρεις τα πάντα, χαιρετίζεσαι. Σου χτυπούν και μια στην πλάτη, παίρνεις και μια δουλειά στο δημόσιο. Οκ, okay, και τελειώνουμε όλα. Υπάρχουν κάποιοι τρελοί.
1: Τρελοί.
0: Τρελοί, με βίσιο του, οι οποίοι πάνε και ανακαλύπτουν. Και αποκάλυψη έχουμε τώρα, ξαφνικά, όχι ότι μας ενδιαφέρει. Προς Θεού. Και αυτή στο αρχείο. Από το in.gr για τον κύριο Τζαβέλα και για αυτήν την περίφημη ιστορία. Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΕΠ με υπογραφή του κυρίου Τζαβέλα, ο εισαγγελέας του Αριοπάγου, ο οποίος πήγε μετά να κρίνει αν έπρεπε
1: ή όχι να βάλει την υπογραφή.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και αυτήν την αποκάλυψη. Παρακαλώ.
2: Και οι αποκαλύψεις έρχονται βροχή. Κοντά μου είναι ο Ιάσονας Χινάς Παπαδόπουλος, γιατί υπάρχει αποκάλυψη του INGR σχετικά με το κόλλημα τελικά, που αναδεικνύεται ότι θα έπρεπε να έχει ο κύριος Τζαβέλας για να ερευνήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση.
3: Ναι, είναι μεγάλη αποκάλυψη του καλού συναδέλφου του Πάνου Τσίκα αλλά και του INGR, όπου παρουσιάζονται 11 νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΕ που υπέγραψε ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας και συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω Predator για συγκεκριμένα πρόσωπα κατά τη διάρκεια περίπου ενός χρόνου έως το 2020.
2: Και αυτές.
3: Ακριβώς. Πάμε να δούμε αναλυτικά ποια είναι αυτά τα πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης τότε, υπουργός εργασίας Ιταλίας, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο οποίος ήταν οικονομικός εισαγγελέας, ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο Γιώργος Μιλωνάκης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Τίνα Μερισσαλοπούλου, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη, ο Γιάννης Ολύμπιος και ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, συνιδρυτές της εταιρείας V&O, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, συντονιστής του σχεδίου Δίκαιης Ανάπτυξης, ο Μανώλης Γραφάκος, η Αργυρό Ξαγοράρη, ο Νίκος Σιγάλας, είναι τα 12 πρόσωπα.
4: Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γενικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του ο Νίκονας.
0: Ω παρε μεγάλε.
4: Αλλά...
3: Για τα οποία φαίνεται να συνυπέγραψε με βάση το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του NGR και του Πάνου Τσίκαλα ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου που αρχιοθέτησε την υπόθεση των υποκλοπών μετά την απόφαση του πλημμύλιου δικείου.
2: Για δεύτερη φορά λοιπόν, αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών μετά το πόρισμα Ζήση που την αρχιοθετούσε πρώτη φορά. Δεν την ερεύνησε καν ο κύριος Τζαβέλας. Μάλιστα. Ίσως αυτό να απαντά γιατί, ίσως και όχι, δεν το γνωρίζω. Ενδιαφέρουσα αποκάλυψη από το NGR.
0: Το αν είναι ενδιαφέρουσα η αποκάλυψη, θα το χρήνουμε εμείς. Έτσι, να μην ανοίγετε και πολύ για το in.gr. Τώρα εντάξει, γιατί είναι τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία μας πολεμάνε Νίκας Μπαλίκας, Καραμπαλίκας και μόνος του Πρωθυπουργού. Εξαιρετική σύνθεση. Δεν έχω καταλάβει, συγγνώμη, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος, τον κύριο Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, συντονιστή σχεδίου δίκαιας ανάπτυξης και μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας.
1: Δεν με τον Ιφαντίνο μαζί.
0: Γιατί τον παρακολουθούσαν αυτόν τον άνθρωπο?
1: Είχαμε κάποιο...
0: Την κυρία Αργυρό Ζαγοράρη, η οποία ήταν στενή συνεργάτητα της κυρίας Μαρέβα Μητσοτάκη,

0: πληρώνουν τα δικά μας παιδιά.
1: Ναι.
0: Το Γιάννη τον Ολύμπιο και το
1: Μιλτιώτη. Το Γιάννη τον Ολύμπιο τώρα και το Βαρβιτσιώτη.
0: Δηλαδή, οι άνθρωποι που.
1: Τους παρακολουθήσαμε και δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι πέρανε κρατικά κονδύλια και ότι είχαν φτιάξει μια εταιρεία και μια άλλη εταιρεία η οποία έδινε μια εταιρεία στην άλλη εταιρεία δουλίτσες.
0: Και είχαν ίδιο και τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και είχαν και τον Ζούκοφ! Τον παλίκαρο αυτό να.
0: Παρακολουθήσαμε και τα.
1: Μπράβο στον κύριο Τζαβέλα, μπράβο στον κύριο Τζαβέλα. Όχι αυτόν τον Τζαβέλα που μας προσπαθούσαν να μας πείσουν οι κομμουνιστές που ήταν επάνω ότι ήταν ήρωας. Αυτό ήταν πραγματικός ήρωας. Να ακούσω
0: όλους
1: αυτούς.
0: Ούτε τον Κίτσο τον Τζαβέλα. Ούτε τον Κίτσο τον Τζαβέλα.
1: Ούτε τον Κίτσο τον Τζαβέλα. Αυτοί ήταν υποτζαβέλιδες. Λοιπόν, αυτό ήταν πραγματικός. Αυτό θα πρέπει να βάλουν 25 Μαρτίου στην τέτοια θετική αντίσταση. Αυτό είναι ο πραγματικός Τζαβέλα. Αντιστάθηκε από όλα αυτά που άκουγε.
0: Ναι.
1: Και είχε υπογράψει συγχρόνως.
0: Αντιστάθηκε.
1: Εγώ αμφιβάλλω αν θυμόταν και τι είχε υπογράψει ο συγκεκριμένος.
0: Αντιστάθηκε και στο κόλλημα.
1: Ναι.
0: Αντιστάθηκε και στο κόλλημα που προέκυπτε στο να εξετάσει την υπόθεση. Mm. Γιατί είχε βάλει ο ίδιος υπογραφές.
1: Όχι μόνο, υπάρχει μια δήλωσή του. Ναι. Η οποία μου έχει αρέσει πάρα πολύ και την έχω σημειώσει. Για όποια διάταξη υπέγραψα, πάντοτε είχα εποπτεία των λόγων και πάντοτε είχα προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους. Και όταν τώρα θα τον καλέσεις και θα του πεις συγγνώμη, αυτή την εποπτεία των λόγων ποια είναι, λέει ότι είναι απόρριτο.
0: Απόρριτο.
1: Απόρριτο. Οπότε σειρά σου τα φυλάς.
0: Έτσι.
1: Επίσης δηλαδή.
0: Ήθελα να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Ο κύριος Τζαβέλας ελέγχει τον κύριο Τζαβέλα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Άδωνης ελέγχει τον κύριο Άδωνη κτλ. Ποιος ελέγχεται πραγματικά, ας πούμε, σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι. Ή μπορούμε να πάμε στο πολύ ωραίο και κέραιο και εύστοχο ερώτημα το οποίο έθεσε η Δώρα Αναγνωστοπούλου. Ποιος μας φυλάει από τους φύλακες. Πολύ ωραίο. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Ποιος μας φυλάει από τους φύλακες. Η αρχαία ρωμαϊκή απορία είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Γιατί όπως προκύπτει από την υπόθεση των υποκλοπών στη χώρα μας, παραμένει κρίσιμο το να εγγυηθεί κάποιος την προστασία των πολιτών και του πολιτεύματος. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει επικίνδυνη την επιλεκτική, όπως ανέφερε, ανάγνωση των δικαστικών αποφάσεων, ζητώντας σεβασμό στη δικαιοσύνη. Μιλώντας για σεβασμό στη δικαιοσύνη, παρουσιάζουν ενδιαφέρον δύο σημεία που αφορούν τον εισαγγελέα που αποφάσισε τη μη ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών μετά την καταδικαστική απόφαση του πρωτοδικείου, δηλαδή πρακτικά την επιχείρηση ενταφιασμού της. Πρώτον, ο κύριος Τζαβέλας, ο εν λόγω εισαγγελέας, ήταν αναπληρωτής επόπτης της ΕΥΠ την επίδικη περίοδο των υποκλοπών. Και δεύτερον, είχε υπογράψει διάταξη άρσης απορρίτου των επικοινωνιών για τον παρακολουθούμενο δημοσιογράφο Θανάση Πουκάκη. Δύο στοιχεία σημαντικά που θα προϋπέθεταν κόλλημα και θα έπρεπε να οδηγήσουν σε αίτημα αποχής για κορυφαίους νομικούς στη χώρα μας. Όχι όμως για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που όπως με ενημέρωσε ο δικηγόρος των θυμάτων, Ζαχαρίας Κεσές, τον αναζητούσε τρεις εβδομάδες, προκειμένου να προσκομίσει νέα έγγραφα για την υπόθεση και τις νέες μηνύσεις που προέκυψαν. Αυτό όμως που χαρακτήρισε επικίνδυνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, είναι η επιλεκτική ανάγνωση των δικαστικών αποφάσεων, αποδίδοντας την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ μικροπολιτικά κίνητρα σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών. Όταν απαντήσεις δεν έχουν δοθεί για τις παρακολουθήσεις 87 προσώπων με το σκληρό λογισμικό κατασκοπίας Predator. Τώρα λοιπόν που δεν υφίσταται θέμα κατασκοπίας για την ελληνική δικαιοσύνη, μένει να δούμε εμείς οι αφύλακτοι πώς θα γραφτεί το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας. Να δούμε δηλαδή αν 126 χρόνια κάθριξης μπορούν να μετατραπούν σε εξαγοράσιμη ποινή.
1: Η απάντηση είναι εύκολα. Εύκολα. Δεν ξέρω τι λέει η Γαλάτια Καρατζάκη Καρακατσάνη.
3: Εγώ λέω να ασχοληθούμε με το σύμπαν. Δεν ξέρω, αυτός ο πλανήτης πια έχει γίνει πάρα πολύ προβλέψιμος.
1: Για να πάμε δηλαδή να βγούμε, να γίνουμε εξωσυμπαντικοί.
3: Να γίνουμε, ναι.
1: Και πού ξέρουμε αν δεν τον παρακολουθούν και αυτό, να.
3: Πότε δεν ξέρεις, γιατί κιόλας έχουμε εκτοξεύσει, λέει, 16-17 μικροδορυφόρους.
1: Εμείς για τις πυρκαγιές τους εκτοξεύσαμε αυτούς.
3: Άλλο, έτσι λέμε, δεν ξέρουμε.
1: Ναι. Α, καλά, ναι, φυσικά θα φάνη.
3: Δηλαδή.
0: Μπορεί να είναι διπλή πράκτορες.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι να έχεις εμπιστοσύνη πουθενά, όπως καταλαβαίνετε πλέον.

0: Καλά, εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη κανέναν, γι' αυτό έχουμε βάλει και μας παρακολουθούν.
1: Α, έτσι κι αλλιώς, να είσαστε σίγουροι.
0: Ναι, τώρα. Α, καθόμαστε τώρα να μας έρθει ξαφνικά.
1: Καλά τα λες, ναι, είναι μια λύση κι αυτό.
0: Ε, βέβαια. Ε, βέβαια. Ναι. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Και καμιά, και καμιά φορά, ρε παιδί μου, και άνθρωπος είσαι. Την αποζητάς και τη διαφορετική τη συντροφιά. Μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να πει: παιδιά μου, παρακολουθούν. Ναι, θα σου πούνε. Τι θα σου πούνε.
1: Αυτό είναι το κακό όμως, ότι δεν απαντάνε, κατάλαβες. Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση.
0: Μίλα εσύ και είναι σαν να σ' ακούνε. Αυτό είναι, παιδί μου.
1: Εγώ δεν τους ακούω.
0: Πώς βάζουν οι γεροί άνθρωποι και τους έλεγε, ας πούμε, εγώ έλεγα παραδείγματος χάρη στη γιαγιάκα μου. Σε έλεγα, ρε γιαγιά, βλέπεις κάτι στην τηλεόραση? Και μου λέει: όχι, αγάπη μου, το έχω για συντροφιά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, πόσες φορές. Ναι, έχεις δίκιο. Πόσες φορές μας απαντούσαν έτσι οι παππούδες μας,
0: οι
1: γιαγιάδες μας. Έχεις δίκιο, ναι.
0: Αυτό είναι, ξέρεις
1: ότι... Τι είπες τώρα, τι σκέφτηκες.
0: Ναι. Έχεις μια συντροφιά.
2: Δεν είσαι ποτέ μόνος σου.
0: 100%.
1: Με έχει χωρίς άρση.
0: Άρση απορρίτου. Και αυτό τώρα δεν είναι και αστείο, βρε εσύ, Γαλάτια. Αυτό το η άρση απορρίτου. Τι απορρίτο να έχει ένας κοινός άνθρωπος?
2: Απόρριτοι, ναι. Μετά είναι οι λόγοι όταν χρειαστεί να εξηγήσουμε γιατί παρακολουθούμε.
0: Μετά άλλο είναι αυτό. Μετά είναι εκείνος, δεν είναι κοινός.
1: Πάντως υπάρχει απόλυτη αφωνία γύρω από τα θέματα του κυρίου Τζαβέλα, όπως προκύπτουν και από τις τελευταίες αποκαλύψεις του in.gr.
0: Εντάξει, είχε τραγουδήσει και πολύ, να μην πάθει μια αφωνία.
1: Η κυβέρνηση.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια κάποια αντίδραση είτε από εκ μέρους της δικαιοσύνης, ναι, είτε και από την ίδια την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ας αρχίσουμε από τη δικαιοσύνη. Ναι. Δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση επί όλων αυτών, ότι είναι δυνατόν ο ίδιος εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΕΠ,
0: ναι,
1: και έδωσε το OK για 11 επισυνδέσεις,
0: ναι,
1: προσώπων και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών.
0: Οι οποίοι ήταν κοινοί στόχοι. Οι οποίοι ήταν και κοινοί στόχοι.
2: Για 11 κοινούς στόχους.
0: Γιατί αυτό έχει τη σημασία του.
1: Βεβαίως και έτσι είναι, ναι. Που φάνηκε μετά ότι παρακολουθούνταν και από το κακόβουλο λογισμικό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μετά ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος να έρχεται και να λέει κλείνει η υπόθεση. Παραμένει στα αρχείο υπόθεση.
0: Πας καλά, ρε Σιγαλάτια, να φέρουμε κανέναν άλλο να την ανοίξει.
1: Δεν πάω καλά, όχι, δεν πάω καλά. Δεν ξέρω, δεν πάμε.
0: Γιατί
1: καλά,
0: αν φέραμε έναν άλλο, μπορεί και να την άνοιγε. Ο ίδιος, παιδί μου.
1: Ναι, δεν σκέφτονται την υστεροφημία τους λίγο. Δεν ξέρω, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου.
0: Πώς το πέφτω?
1: Υστεροφημία.
0: Ναι.
1: Είπα δύσκολη λέξη.
0: Όχι, δεν είναι το δύσκολη λέξη. Πού το σκέφτηκες τώρα αυτό με την υστεροφημία?
1: Δεν ξέρω, μα πραγματικά όλοι δεν το σκεφτόμαστε κατά κάποιο τρόπο. Εάν έχεις ένα δημόσιο βήμα.
0: Για να θυμάσαι την υστεροφημία κάποιου. Για να θυμάσαι την υστεροφημία κάποιου, θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να έχει δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της πορείας του ένα σχηρό αποτύπωμα. Τι υστεροφημία. Ναι.
1: Υπάρχει, κοίτα, υπάρχει ισχυρό.
0: Α, το έλεγες, ναι, αρνητικό όμως. Ναι.
1: Αρνητικό όμως.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό είναι. Αποτύπωμα
2: είναι αποτύπωμα.
0: Δηλαδή είναι να αναρωτιέσαι. Δεν σκέφτηκε. Είναι να αναρωτιέσαι. Δεν σκέφτηκε ο Ζούκοφ την υστεροφημία του.
2: Δεν λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι bad fame, good fame, still fame.
1: Το λένε, το λένε, ναι.
2: Τότε, Γαλάτια μου.
0: Το λένε. Και το κάνουν.
1: Και το κάνουν, ναι. Ζούμε, μην ξεχνάμε ότι ζούμε στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, που με έναν τρόπο αυτή την νότροπια.
0: Μου έδωσες μια φοβερή πάσα. Επειδή είσαι ο καλύτερος τραμπολόγος που έχουμε τέτοιο.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, έχεις καταλάβει που το πάμε?
1: Όχι.
2: Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ξέρουμε τι θα κάνουμε με τα αρχεία των εξωγήινων τελικά?
1: Α, έλατε, περιμένουμε και αυτό. Πότε είναι να γίνουν ανακοινώσεις?
2: Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Εσύ θα μας πεις.
1: Κοίταξε, εγώ ασχολήθηκα με το τι είπε ο Πρωθυπουργός γύρω από το διάστημα και είδα κιόλας ότι μάλλον βρήκαμε, λέει, και την πατρίδα του Λουκ Σκάιγουόκερ.
0: Oh yeah.
1: Επιστήμονες ανακάλυψαν. Οπότε, άμα τα δέσουμε όλα αυτά μαζί.
0: Ναι, ναι.
2: Είμαστε για μέσα. Είμαστε για δέσιμο.
1: Πιθανόν. Θα έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις. Αλήθεια, δεν θυμάμαι τώρα πότε είναι αυτές οι αναγγελίες για την.
0: Θα δούμε πότε έχει κανένα σκάνδαλο να τις κάνουν.
1: Το είχαν πει, βρε, κάτσε. Το είχαν. Από το Λευκό Οίκο δεν θα τα μαθαίναμε, από την NASA, από πού.
2: Ναι, από το Πεντάγωνο. Να το. Ναι, και ο Πεντάγωνο ετοιμάζεται να δημοσιεύσει, να δημοσιοποιήσει τα αρχεία.
0: Τα αρχεία. Και από την άλλη μεριά. Ετοιμάζεται. Τα τελευταία χρόνια λέει από την NASA έχουν εξαφανιστεί 13.
2: Ναι, επιστήμονες.
0: 13 επιστήμονες.
1: Άλλο αυτό. Μην τα μπλέκεις τώρα. Μην
0: μπλέκεις
1: πράγματα τώρα και δεν ξέρεις και τι γίνεται αυτό που είπαμε με τα τηλέφωνα. Μην είσαι έτσι. Εμείς το παίρνουμε τις αποστάσεις μας, Σάβα, από αυτό.
2: Εννοείται, δεν υιοθετούμε.
1: Να ακούγεται καθαρά, δεν υιοθετούμε τίποτα από αυτά που λέει ο Μιχάλης.
0: Τίποτα, τίποτα. Μα ούτε ο ίδιος ο Μιχάλης.
1: Άντε, σε σώσαμε πάλι. Προσπαθώ τόση ώρα να δω αυτό, ρε παιδί, πότε θα δώσει το Πεντάγωνο,
0: ναι,
1: πληροφορίες. Το γράφω ακόμα, δεν το έχω καταφέρει τόση ώρα.
2: Εγώ που...
1: Για ούφο να βάλω, έτσι.
2: Ναι, εγώ που διαβάζω δεν λέει.
0: Α, μην βάζεις ούφο γιατί μπορεί να βγούμε εμείς. Μην βγάζεις για ούφο. Ωραία. Θα μας το έχεις έτσι.
1: Πολύ σύντομα, όχι, δεν έχουμε ημερομηνία. Αυτό που λέει το Σάβα.
2: Δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία.
1: Ναι, αλλά δεν είναι σωστό αυτό όμως να μας δημιουργεί τέτοιες προσδοκίες και
2: μα θέλουμε και λίγο. Είμαστε Αμερικάνοι, μην τα ξαναλέμε γαλάτια.
0: Θέλω να ζήσω σαν Αμερικάνο, μου αρέσει τα κρυφά και ο Μητροπάνο.
2: Μας νοιάζει το σοου λίγο, μας νοιάζει έτσι να δημιουργήσουμε προσμονή, να είναι λίγο τηλεοπτικό. Τι θα το κάνουμε, θα πάμε να πούμε μια μέρα σε σφαίρα με τους εξωγήινους.
0: Αν είναι δυνατόν, είναι σαν να λέμε σε κάποιον.
1: Ναι.
0: Σαν να βγαίνουμε για να λέμε σε κάποιον ότι ο Ακύλας θα βγει πρώτος και έχουμε και ντοκουμέντα.
1: Μην το γελάτε καθόλου. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να πάει.
0: Ωραία, εις αύριο τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Στον Νίκο ήταν ο Βασιλόπουλος του Γεωργίου, μου και σε επιλογές ο Νίκος Λιμερόπουλος στην παραγωγή. Ο Σάββας Παναγιώτης και όχι μόνο στην παραγωγή. Στην έρευνα, στη δημοσιογραφική έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 2-13-09-09-100 απαντά ο Νιόνιος Φίρς. Και ακολουθεί ένθετο ότι θα κάνουμε σήμερα με Βαρία Βασιλοπούλου. Καλλιόπη Λιβανού δελτίο ειδήσεων. Και έρχεται εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα. 984 το νου σας, ο Χάρης Ιωάννου. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο με Ζούκοφ βράδυ.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 984. Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση, προειδοποίησε ο Αγιατολλάχ Τζαβάνι, αξιωματούχος του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι ΗΠΑ θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους, θα ρίξουν όλη τους την ισχύ στη μάχη και τελικά θα ιτηθούν, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, με σκληρή αντίπεινα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης, εάν επιχειρήσουν να πλήξουν αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, δήλωσε σε ανάρτησή του στο ΕΞ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Δρυμία επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΕΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. «Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού», δήλωσε σε συνέντευξή του στον Α ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι 14 ανθρακορύχοι παραμένουν παγιδευμένοι έπειτα από έκρηξη σε ρουχείο στην Κολοβία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων ή για τα αίτια του περιστατικού. Και ο καιρός γενικά έθρωσε με στατική άνε μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρσιωάννου. Παρέα και σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ από ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Βασίλης Γεωργίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο ή τους ήχους. Ποιο είναι το σωστό, Βασίλη, ξέρουμε, ρυθμίζει τον ήχο ή τους ήχους? Ξέρω. Και τα δύο σωστά, έτσι, στο γαντάκι. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει τις ωραίες μουσικές μας που ακούτε όλοι και μας κάνετε και πολύ καλά σχόλια στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και Όλγα Σιδηροπούλου και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Διονύσης Φίρστ. Το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 6-9-48-984-984 ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας. Όλα δωρεάν όλα αυτά, έτσι, παρά τον καπιταλισμό, τουλάχιστον ένα μηνυματάκι τζάμπα το στέλνουμε. Και επίσης τζάμπα email 984 on air για τους πιο παραδοσιακούς, papaki@gmail.com. Η αλήθεια τώρα είναι ότι Viber στέλνεται σε ένα ποσοστό πάνω από 95%, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς διαβάζουμε και τα υπόλοιπα για να είμαστε εντάξει, να ακολουθούμε τις οδηγίες, να είμαστε σύμφωνοι με τον κανονισμό. Στο μεταξύ, η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ ωραία, δηλαδή μετά από αυτό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, της εργατικής βεβαίως. Δεν ξέρω τώρα πόσοι πήγαν σε συγκεντρώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά, πάντως η κοντινή προορισμή της Αθήνας ήταν γεμάτη. Όχι βέβαια με την έννοια που το λένε ορισμένοι φίλοι της κυβέρνησης, ότι να κοιτάξτε οι ταβέρνες και τα ξενοδοχεία γεμάτα, άρα οι Έλληνες έχουν λεφτά, άρα τζάμπα γκρινιάζουνε, όλα μια χαρά. Όχι βέβαια, προφανώς και δεν το λέμε έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι κοντινοί προορισμοί της Αθήνας ήταν αρκετά γεμάτη το τριήμερο, φύσκα θα έλεγα. Οπότε, εντάξει, τουλάχιστον να μπαίνουμε, παρά τα όσα συμβαίνουν γύρω μας εντός και εκτός Ελλάδας, να μπαίνουμε τουλάχιστον σε ρυθμούς του γνωστού και ένδοξου ελληνικού καλοκαιριού. Ωραία ακούστηκε αυτό τώρα το νησάκι, έτσι να αρχίσουμε να βλέπουμε στα social media. Έτσι δεν είναι, Όλγα, που σε βλέπω ότι είσαι σε mood νησιού? Μπράβο. Δηλαδή λίγο story στο Instagram, παραλίες, εκείνο το τραγούδι που λέει πίσω στο νησί, πώς το λένε τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε αυτό το τραγούδι, που συνήθως με αυτό συνοδεύουν τα story σε TikTok και Instagram. Τώρα νιώθω λίγο σαν το θείο με την νεολαία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τουλάχιστον να βλέπουμε λίγο φωτογραφίες και βίντεο στα social media, άρα να φανταζόμαστε, παρόλο που είναι ποσό, 4 Μαΐου, ότι είμαστε σε κάποιο ωραίο Κυκλαδονήσι, σε κάποια παραλία με λευκή άμμο και γαλαζοπράσινα νερά, να μπαίνουμε τουλάχιστον σε ένα τέτοιο mood. Και γιατί να μην μπαίνουμε σε τέτοιο mood, άλλωστε, αφού όλα πηγαίνουν καλά, άπλετο φως πέφτει και σήμερα παντού, σε όλα τα σκάνδαλα, τίποτα δεν μένει στο σκοτάδι. Όλα στο φως, το μαχαίρι μπαίνει βαθιά στο κόκαλο, έτσι λέμε όλα τα δημοσιογραφικά κλισέ που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς σε τέτοιες περιπτώσεις, διότι σήμερα μας είπε η κυβέρνηση ότι δεν θέλει προανακριτική για Σπήλιο, Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, παρόλο που το ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί έτσι δεν εγκρίνει ότι χρειάζεται, δεν υπάρχουν και τίποτα στοιχεία, λέει, της προκοπής. Εντάξει, τώρα δεν ξέρει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία τώρα και ξέρει ο κάθε τελευταίος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για όνομα του Θεού, πάει και αυτό άπλετο φως πάλι και σε αυτό το σκάνδαλο, όπως και με Βορύδια Βιεννάκη πέρσι, για το πέρυσι το καλοκαίρι, για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί με τους που πήγανε μαζικά για ύπνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η επιχείρηση άπλετο φως συνεχίζεται.
και σήμερα, οπότε μια χαρά, καλύτερα να βλέπουμε story με νησάκια, ποτάρες, φαγητάρες και όλα τα σχετικά. Άλλωστε όλα πηγαίνουν μια χαρά. Στο μεταξύ έχει καταθέσει και αντιπολίτευση προτάσεις για προανακριτική, γιατί αυτό ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε περίπτωση που έχετε μπερδευτεί, ναι, είναι η ίδια κυβέρνηση και η ίδια πλειοψηφία που ψήφισε υπέρ της άρσης της ασυλίας των βουλευτών. Έχουμε ξαναεξηγήσει, άλλη διαδικασία για βουλευτές, άλλη για υπουργούς. Στους βουλευτές μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη η δικαιοσύνη, απλά πρέπει η Βουλή να άρει την ασυλία, μόνο αυτό χρειάζεται. Μετά αναλαμβάνει η δικαιοσύνη να κάνει αυτό που κάνει. Αλλά οι υπουργοί έχουν διαφορετική διαδικασία. Πρέπει η Βουλή να κάνει προανακριτική και να τους ασκήσει η ίδια η Βουλή ποινική δίωξη για να αναλάβει μετά το δικαστικό συμβούλιο και αν χρειαστεί το ειδικό δικαστήριο για να τους καταδικάσει και αν κρίνει να τους, για να τους δικάσει και μετά αν κρίνει το δικαστήριο να τους καταδικάσει. Αυτή είναι η διαδικασία, αυτά προβλέπει το Σύνταγμα. Οπότε ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας για το σκάνδαλο ΠΚΠ για τους βουλευτές της Δημοκρατίας, αλλά στους υπουργούς όχι, συνεχίζοντας την παράδοση σε εισαγωγικά που είχαμε με Βορύδη και Αβγενάκη πέρσι. Γι' αυτό σας λέω, άπλετο φως παντού, μια χαρά. Οπότε φωτογραφίες με μακαρονάδες με θαλασσινά, παραλίες, κοκτέιλ στην άμμο κτλ. Η ζωή είναι ωραία.

Και βέβαια έχει κατατεθεί σήμερα και πρόταση Πασόκ για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Στο Πασόκ μιλάνε για πολιτικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, μετά και την απόφαση του Μενομελούς Πλημελιωδικίου και τη σκανδαλώδη, πώς να την πούμε, και το σκανδαλώδες θάψιμο στο αρχείο που αρνήθηκε να τη βγάλει από το αρχείο την υπόθεση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο ίδιος άνθρωπος που ως εισαγγελέας υπέγραφε τις παρακολουθήσεις στην ΑΕΠ, τις παρακολουθήσεις του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, του Κωστή Χατζηδάκη, της συνεργάτητας της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, στελεχών άλλων κτλ. Αποκαλύφθηκαν 11 ονόματα από το NGR το Σαββατοκύριακο. Ο ίδιος εισαγγελέας που έλεγε στην εξεταστική της Βουλής ότι δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, αλλά μην ανησυχεί, εγώ ήξερα ακριβώς για ποιο λόγο παρακολουθούνταν ο καθένας. Αυτός ο εισαγγελέας λοιπόν που τώρα τυχαίο. Να είναι και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δηλαδή ανώτερος όλων, λέει δεν χρειάζεται να βγάλουμε την υπόθεση των αποκλοπών στο αρχείο. Μάλιστα, βεβαίως, όλα στο φως, λαμπίκο, καταλάβαμε και ίσως είναι αυτό που νομίζουμε. Πάμε λίγο σε ένα τραγούδι, γιατί τόσο άπλετο φως δεν το αντέχουμε.

Και αφού έπεσε και πέφτει σήμερα όλη μέρα, όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα, άπλετο φως σε όλα τα σκάνδαλα, ειδικά του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Μόνο στα Τέμπη, που και δεν είναι σκάνδαλο, είναι τραγωδία, αλλά εν πάση περιπτώσει στα Τέμπη έχει αναλάβει πλέον η δικαιοσύνη, δηλαδή το δικαστήριο βασικά, στη Λάρισα, οπότε εκεί τα πράγματα έχουν πάρει κάπως λέμε τώρα το δρόμο τους, παρά τις πολλές ενστάσεις που υπάρχουν. Τώρα για τα άλλα δύο σκάνδαλα βλέπουμε ότι βρέχει διαφάνεια. Στο μεταξύ, είναι καμιά φορά πρέπει και οι πολιτικοί νομίζουν ότι ξεχνάμε στην εποχή του διαδικτύου, της εικόνας, των αρχείων, το ότι μπορεί να βρει κάποιος μια δήλωση κάποιου ακόμη και αν δεν είχε κάνει πριν 15 χρόνια. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν έχουν συνέστηση. Αναφέρομαι, θα μου πείτε σε τι αναφέρεσαι. Αναφέρομαι στην ιστορία με το ντοκιμαντέρ του Sky, το δείτε απόψε, 9 η ώρα, που βασίζεται στο βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτωρίας Δεντρινού, για τα γεγονότα του 2015, το εκείνο το δαιμονισμένο πρώτο εξάμεινο, τους πρώτους μήνες δηλαδή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν γράψει το 19, κυκλοφόρησε το βιβλίο, η τελευταία μπλόφα, και τώρα ξεκινάει από σήμερα και για κάθε Δευτέρα 6-6 επεισόδια το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, όπου ήδη έχουν προκληθεί διάφορες αντιδράσεις. Ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης με δημόσιες δηλώσεις τους έχουν ξεκαθαρίσει τους λόγους που αρνήθηκαν να μιλήσουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ ή να νομιμοποιήσουν εν πάση περιπτώσει με την παρουσία τους όσα υποστηρίζει. Βέβαια, το ντοκιμαντέρ είναι κατά κύριο λόγο δεν είναι η αφήγηση των δημοσιογράφων, που είναι κυρίως καταγεγραμμένο στο βιβλίο, αλλά είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του είναι οι αφηγήσεις των όχι όλων, αλλά εν πάση περιπτώσει πρωταγωνιστών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, και των πρωταγωνιστών της περίοδου, πως έζησαν εκείνες τις στιγμές και τι συνέβη. Ο Τσίπρας λοιπόν αρνήθηκε να συμμετάσχει, γιατί τους λέει ότι εσείς γράψατε στο βιβλίο σας ότι εγώ πούλησα τη Μακεδονία, γιατί αντάλλαξα τη Μακεδονία ή το Μακεδονικό εν πάση περιπτώσει για τις συντάξεις, και αυτό το πήρε μετά ο Μητσοτάκης και το έκανε σημαία, και επομένως αυτό δεν ισχύει, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, και εγώ αρνούμαι εν πάση περιπτώσει να σας μιλήσω και να συμμετέχω στο ντοκιματέρ σας. Αυτό λέει ο Τσίπρας. Οι δύο συνάδελφοι λένε ότι εμείς δεν γράφουμε τέτοιο πράγμα στο βιβλίο, έτσι. Αυτό λένε στη χθεσινή τους δήλωση. Τώρα, εάν αναφέρονται τώρα, να πούμε τη δικιά μας ταπεινή γνώμη, αν επειδή έχουμε δει τώρα σε κάποια συγκεκριμένα αποσπάσματα του βιβλίου που είδα εγώ κάποιες σελίδες, περιγράφει τι υπόθηκε σε μια συνάντηση με τη Μέρκελ και τι είχε προηγηθεί σε μια συνάντηση του Τσίπρα με τον Γιούνκερ, παρουσία ενός άλλου Ευρωπαίου αξιωματούχου. Δεν λέει το βιβλίο, τουλάχιστον ξαναλέω, τα αποσπάσματα που είδα εγώ, εάν αναφέρεται ο Τσίπρας σε αυτά, δεν λέει αυτό το πράγμα ξεκάθαρα, αλλά ο τρόπος που είναι δομημένη η αφήγηση με ένα μεσότιτλο ότι το μακεδονικό στις διαπραγματεύσεις αφήνει κάποιον να καταλάβει ή αφήνει εν πάση περιπτώσει η αφήγηση να εννοηθεί, μπορεί και να το καταλάβεις έτσι, μπορεί και όχι, αλλά μπορεί και να το καταλάβεις έτσι, ότι εν πάση περιπτώσει ο Γιούνκερ πριν τις διαπραγματεύσεις στις αρχές του 2015 φέρεται να έχει πει στο Τσίπρα ότι μας ενδιαφέρει, ξέρεις, αυτό το θέμα και σε βοηθήσουμε και να μας βοηθήσεις κι εσείς αυτό και μήπως το λύσουμε σε μερικά χρόνια κτλ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα όμως ποιο είναι το θέμα. Ότι ενώ εκείνη την περίοδο ο τότε αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε, κατηγορούσε τον Τσίπρα και σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις του και στο Βήμα της Βουλής, ότι ο Τσίπρας πούλησε τη Μακεδονία για τις συντάξεις με αυτή τη φρασιολογία. Αντάλλαξε το Μακεδονικό, πούλησε τη Μακεδονία. Αυτές ήταν οι φράσεις του για να πάρει την μη μείωση των συντάξεων. Και όταν τον ρωτούσε ο Γιώργος Παπαδάκης, που έχω μια συνέντευξη εδώ από μαγνητοφώνηση μπροστά μου, τα διαβάζετε όλα αναλυτικά, μπορείτε να το διαβάσετε το θέμα στο fcin.gr. Λοιπόν, λέει λοιπόν, τον ρωτάει ο Παπαδάκης, πού το ξέρεις αυτό, του λέει, γιατί ότι ο Τσίπρας εξαργύρωνε γραμμάτια με τη συμφωνία των προσπάθειων, αυτό του λέει είναι βαρύ. Και λέει, μου το είπα εγώ. Το έγραψε η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δεντρινού σε ένα εξαιρετικό βιβλίο. Και λέει, γιατί δεν το διαψεύδει, λέει ο Τσίπρας. Έλεγε τότε ο Μητσοτάκης, το 19. Που όντως ο Τσίπρας τότε δεν είχε διαψεύσει κάτι, ούτε είχε καταγγείλει κάτι όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο. Και λέει ο Μητσοτάκης ότι αυτό το διάβασε στο βιβλίο της Βαρβιτσιώτη και της Δεντρινού, ότι ο Τσίπρας ντίλαρε το Μακεδονικό με τις συντάξεις. Ξαναλέω, το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημόσια. Και βγαίνει σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει, κατηγορεί τον Τσίπρα
που υποστηρίζει ότι αυτό το γράφει μέσα το βιβλίο, ό,τι δηλαδή έλεγε και ο Μητσοτάκης το 19, και κατηγορεί εκπρόσωπος του Μητσοτάκη σήμερα, το 2026, τον Τσίπρα, ότι πώς το αναφέρει, λέει αυτό. Λέει, δεν αναφέρει τέτοιο πράγμα το βιβλίο. Λέει, καλά, λέει, δεν το έχει διαβάσει ο Τσίπρας το βιβλίο. Δηλαδή είναι απίθανα πράγματα έτσι που περνάνε έτσι στη δημόσια συζήτηση. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, μπορεί να υποστηρίζει σήμερα άσπρο, αύριο μαύρο, με φοβερή ευκολία, νομίζοντας ότι κανένας δεν θα θυμάται τι έχει πει στο παρελθόν.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3. Μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, ακούγοντας Γιάννη Αγγελάκα. Καλά που έγινε σπουδαίος και τρανός και άριστος, τα συμπληρώναμε εμείς, γιατί αυτό είναι τώρα της μόδας, άριστος. Τώρα, αν έχεις και καμιά Φεράρι, καμιά επιδοτησούλα έτσι ωραίο, αν σε πιάσουν με τη Φεράρι και πεις εντάξει μωρέ τώρα μου την πήρε η μαμά μου δώρο, χωρίς να μπορείς να βάλεις πέντε λέξεις, να φτιάξεις πρόταση με υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο. Εντάξει, τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες, δεν πειράζει. Καλά να είμαστε και όλα αυτά βρίσκονται. Πάμε όμως στο σημερινό μας καλεσμένο. Είναι ο βουλευτής Αγαΐας του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης υγείας, ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Κύριε Παναγιωτόπουλο, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία.
1: Και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να ξεκινήσω τώρα ρωτώντας σας για την επικαιρότητα αρχικά, την κοινοβουλευτική, μιας και έχετε και την βουλευτική ιδιότητα. Τι γίνεται, λέει, δεν θέλει η κυβέρνηση και η κυβερνητική πλειοψηφία προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρόλο που εσείς καταθέσατε κοινή πρόταση σήμερα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά εννοώ, είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ προημερών. Εντάξει, παρόμοια πράγματα τώρα, παρόμοια κείμενα. Θα μπορούσατε να τα καταθέσετε και όλοι μαζί τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει μην σας κάνουμε και υποδείξεις. Λοιπόν, τώρα εσείς πώς πέσατε από τα σύννεφα ότι η κυβέρνηση λέει όχι?
1: Όχι, το περιμένουμε, γιατί μετά από κάθε σκάνδαλο που ανακαλύπτεται η κυβέρνηση ακολουθεί την οδό θα έλεγα του επόμενου σκανδάλου που είναι η συγκάλυψη του πρώτου. Οπότε είναι πάγια η τακτική της αυτή, διότι εκεί που λέει «Ω, ναι» και ξαφνιάζεται για το σκάνδαλο και δεν ήξερε τίποτα, τελικά όλα στο φως και θα γίνουν βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις.
0: Μήπως έχει δίκιο όμως ο κύριος Γεωργιάδης και είναι γελίες οι δικογραφίες Ευρωπαϊκής Αγγελίας και τζάμπα ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους?
1: Τι λέει.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης έχει πει ότι είναι γελίες οι κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
1: Όλες αυτές χιλιάδες σελίδες δηλαδή.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, έτσι λέει ο υπουργός. Τώρα εγώ δεν είμαι υπουργός για να ξέρω.
1: Σας εύχομαι να γίνετε. Αλλά...
0: Δεν νομίζω, δεν έχουμε τέτοιες επιδιώξεις. Εμείς είμαστε εντάξει με τη δουλειά μας.
1: Δεν ξέρεις τι φέρνει η ζωή, αλλά νομίζω ότι

0: αντιβουλευτές και σου λέγανε αμφισβητείς τη δικαιοσύνη, πέσε τώρα εδώ, πέσε. Λοιπόν, αυτή ήταν η τακτική τους μέχρι τώρα και μόλις δεν τους κάνει, μόλις δεν τους ταιριάζουν οι αποφάσεις ή όλη αυτή η δουλειά που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι δεν μπορούν εκεί να παρέμβουν δυστυχώς για αυτούς, σου λέει είναι γελίες, δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. 3.500 σελίδες η πρώτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλυπτικές οι συνομιλίες, οι στιχομηθείες, δηλαδή τους έχουν πιάσει τα πράσα ουσιαστικά και σου λέει δεν είναι τίποτα, αυτά είναι αστεία πράγματα. Και τώρα εδώ που προσπαθούν να παρουσιάσουν, άκουσα και τις ομιλίες των βουλευτών που άρχηκε η ασυλία.
1: Όλοι είπαν ότι δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, ότι...
1: Ένα τηλέφωνο κάναμε.
0: Ναι, ήταν και φυσιολογικό. Και μάλιστα τελευταία που μίλαγα με έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, εάν μου λέει καταργήσουν αυτό το δικαίωμα, το θεσμικό δικαίωμα του βουλευτή να υποστηρίζει το πολίτη κατά αυτόν τον τρόπο, καλύτερα να μην ξαναβάλω για βουλευτής. Δηλαδή προσπαθούμε να περάσουμε αυτή την ρουσφετολογική και πελατειακή σχέση που έχουν αναπτύξει με τον κόσμο τους ως φυσιολογικό φαινόμενο, ως καθήκον.
1: Δηλαδή τον απογοήτευσε δικαίωμα. Ότι δεν μπορεί να παίρνει τηλέφωνο και να ζητάει ρουσφέτια και παράνομες επιδοτήσεις. Απογοητεύτηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γι' αυτό κατέβηκε στην πολιτική ο συνάδελφός σας για ρουσφέτια και παράνομες επιδοτήσεις.
0: Όχι, το μεταφράζει ότι υπηρετεί τον πολίτη. Άσχετα.
1: Μα οι δικογραφίες, μισό λεπτό, γιατί θα μπερδέψουμε και τον κόσμο. Οι δικογραφίες δεν είναι ότι ένας άνθρωπος αδικείται από το κράτος και ένας βουλευτής ή υπουργός πήρε τηλέφωνο γιατί κάποιος αδικείται, δεν βγάζει άκρη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έφτασε να πάει στα μέσα ενημέρωσης και στους βουλευτές για να βρει το δίκιο του γιατί του χρωστάνε λεφτά, παραδείγματος χάρη. Δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάμε για πολιτικές πιέσεις για να πάρουν λεφτά άνθρωποι που δεν τα δικαιούνται.
0: Βέβαια. Άνθρωποι δικοί τους.
1: Πάντα.
0: Ψηφοφόροι και έτσι. Ναι. Για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος. Είναι αποκαλυπτικές δηλαδή οι συνομιλίες, άμα δείτε μέσα στη δικογραφία λεπτομέρειες που αναφέρονται, που μιλάνε, πώς πιέζουν, διώξε άλλους, βάλ τους δικούς μου και θα το κανονίσουμε εκείνο τάδε και... Στο χέρι θα τα δώσουμε, τα γνωστά αυτά όλα τα γενικά.
1: Μα κύριε Παναγιωτόπουλε, σήμερα έχει μια ανακοίνωση ο δικηγόρος της Παρασκευής Τιχεροπούλου, της υπαλλήλου της πρώην διευθύντριας του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι συνεργάτηδα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που βοήθησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου και είναι επίσημη συνεργάτηδα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και παρόλο που έχει δικαιωθεί δικαστικά, δεν την αποκαθιστούν στη θέση της μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αντί για διευθύντρια την έχουν υπάλληλο στο πρωτόκολλο. Φαντάζομαι κάτι μεταξύ φωτοτυπίας και σφραγίδας. Λοιπόν, ενώ άλλοι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο έχουν πόστα μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή αυτό δεν είναι φοβερό?
0: Δεν με ξαφνιάζει, να σας πω γιατί.
1: Ναι, αλλά δεν μας ξαφνιάζει γιατί... το ένα, δεν μας ξαφνιάζει το άλλο. Δηλαδή...
0: Δεν με ξαφνιάζει την άποψη ότι το σκάνδαλο αυτό δεν είναι ένα αυτοδημιούργητο σκάνδαλο μιας κάστας ανθρώπων. Είναι μέσα στο θερμοκήπιο της Νέας Δημοκρατίας που ουσιαστικά αναπτύσσονται τα σκάνδαλα. Γιατί υπήρχε ασπίδα προστασίας, πολιτική, κρατική, κοινωνική. Δηλαδή όλη η Νέα Δημοκρατία, προεξάρχοντας του Πρωθυπουργού, ο οποίος έφτιαξε το επιτελικό κράτος, είναι η ομπρέλα προστασίας των σκανδάλων. Γι' αυτό αναπτύσσονται τα σκάνδαλα. Κανείς δεν τα κάνει αυτά, εάν δεν έχει άνωθεν προστασία πολιτική. Αυτό λέει η ιστορία, αυτό λέει η πραγματικότητα, αυτό λέει το σήμερα. Όλα αυτά τα σκάνδαλα αναπτύχθηκαν γιατί είχαν μπάρμπα στην κορώνη, που λέει ο λαός. Κάποιον είχαν παραπάνω να τους καλύπτει. Γι' αυτό λέω δεν με ξαφνιάζει. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτή ήταν η δεξιά. Ναι, κάθε τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Και ιστορικά, άμα το δείτε, σε αυτά αναπτύχθηκε, σε αυτά βασίστηκε. Δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία είναι ανέντιμοι ρουσφετολόγοι και. Υπάρχουν και άνθρωποι έντιμοι, σοβαροί και άνθρωποι που δεν τα ανέχονται κιόλας σε τελική ανάλυση αυτά. Βλέπω εγώ τον κόσμο στον δρόμο κάθε μέρα στην Πάτρα που στο λέει κιόλας. Αυτά είναι ντροπή.
1: Εδώ το λένε, κύριε Παναγιωτόπουλε, συγγνώμη, αλλά εδώ έχουν σαφείς αποστάσεις οι δύο προκάτοχοι του κυρίου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και δύο πρώην πρωθυπουργοί.
0: Ακριβώς.
1: Ο ένας διαγράφει, ο άλλος αποχώρησε επιδεικτικά.

0: Αλλά είναι στο DNA όμως της δεξιάς παράταξης όλο αυτό, θέλω να πω. Αλλά τώρα ξέφυγαν τελείως από Μητσοτάκη. Ουσιαστικά είναι αυτό που σας λέω, γίνεται θερμοκήπιο ουσιαστικά ανάπτυξης της ρουσφετολογίας των πελατειακών σχέσεων της διαφθοράς. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Μάλιστα. Πέρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να προλάβουμε και τα υπόλοιπα θέματα, το ΠΑΣΟΚ σήμερα κατέθεσε μια πρόταση για το άλλο σκάνδαλο, για τις υποκλοπές. Δεν είμαστε από το ένα σκάνδαλο στο άλλο. Κάθε μέρα προκύπτει και κάποιο νέο στοιχείο. Εσείς θα τη στηρίξετε αυτή την πρόταση?
0: Το συζητάμε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Το ΠΑΣΟΚ όμως δείχνει έναν μικρομεγαλισμό. Ότι εγώ έχω γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, εγώ είμαι εν δυνάμει κυβέρνηση, εγώ είμαι αυτοδύναμος, εγώ θα τα κάνω όλα μόνος μου και δεν έχει καμία διάθεση συνεργασίας με τις υπόλοιπες δυνάμεις του προοδευτικού τόξου. Νομίζω ότι η τακτική αυτή ουσιαστικά το οδηγεί σε απομόνωση. Θα πρέπει να ανοίξει λίγο το πνεύμα της συνεργασίας, διότι αλλιώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το καθεστώς αυτό το οποίο έχει διαθυντρηθεί, και το βλέπουμε αυτό σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής. Από τις υποκλοπές, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη δημόσια διοίκηση, από τα σκάνδαλα, από παντού. Νομίζω ότι πρέπει να την εγκαταλείψει τη λογική αυτή. Δεν είναι θέμα μόνο δικό μας. Ωραία, να πούμε ναι εμείς. Να πούμε ναι. Αλλά αν δεν έχει διάθεση συνεργασίας, συστήρωσης ευρύτερης των προοδευτικών δυνάμεων, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αυτή είναι η αντίληψη δική μου.
1: Τώρα με πάτε στο επόμενο θέμα, αλλά παίρνω αφορμή με αυτό που λέτε, γιατί σήμερα δημοσιεύεται το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, όπου έχουμε για πρώτη φορά μια πολύ καθαρή καταγραφή. Το 30% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας δυνάμεων της κεντροαριστεράς και αριστεράς. Και τα υπόλοιπα έπονται, δηλαδή το 17% οικουμενική, το 14% μόνο κυβέρνηση Συνόδου ΠΑΣΟΚ, το 10% μόνο κυβέρνηση δεξιάς και κεντροδεξιάς. Το μεγαλύτερο ποσοστό το συγκεντρώνει η κυβέρνηση συνεργασίας δυνάμεων της κεντροαριστεράς αριστεράς. Τώρα αυτό το μεταφράζουμε προφανώς ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, Νέα Αριστερά και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις όπως λέγανε παλαιότερα.
0: Ναι,
1: τώρα έχει μια σημασία βέβαια ότι αυτός τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ η προτίμηση αυτή φτάνει το 74%, ενώ στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ είναι στο 32%. Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ το θέλουν 3 στους 4, ενώ στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ το θέλουν 1 στους 3. Έχει και αυτό μια σημασία. Εν πάση περιπτώσει, θεωρείτε ότι αυτό δείχνει μια τάση στις μετρήσεις της κοινής γνώμης? Γιατί κατάλαβα και από την προηγούμενη τοποθέτησή σας ότι κάτι τέτοιο εννοείται.
0: Προκύπτει αυτό και από αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία, αλλά προκύπτει και ως αναγκαιότητα κοινωνική και πολιτική σήμερα, νομίζω.
1: Εσείς ότι... στην Αχαΐα βλέπετε δηλαδή Πασόκους, Σιριζέους, νεοαριστερίτες να λένε ας κατέβουμε μαζί, ας πούμε, για να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία? Το βλέπετε αυτό?
0: Η πλειοψηφία των ανθρώπων, των παραδοσιακών, των δημοκρατικών, λέμε εμείς εδώ στην Αχαΐα, που ήσαν ΠΑΣΟΚ παλιότερα, κατά τη μεγάλη τους έτσι συντριπτική πλειοψηφία θα έλεγα, σήμερα είναι υπέρ αυτού, υπέρ της σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων. Και μάλιστα τολμώ να το πω ότι η πλειοψηφία των αυτών των ανθρώπων θέλουν και τον Τσίπρα επικεφαλής. Αυτό καταγράφεται δηλαδή.
1: Γι' αυτό βλέπετε εσείς στην Αχαΐα ΠΑΣΟΚους που θέλουν τον Τσίπρα επικεφαλής?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τον κόσμο λέω τώρα. Δεν λέμε γιατί ρωτάνε πολλοί. Ονόματα 37 και τα λοιπά δεν παίζουν και μεγάλο ρόλο. Δεν έχει και μεγάλη αξία αυτό τα 37 ονόματα. Αξία και σημασία έχει ο κόσμος. Και βλέπουμε στη βάση λοιπόν αυτή ότι ο κόσμος αυτό θέλει. Για να είμαστε έτσι.
1: Εσείς δηλαδή θα μπορούσατε να φανταστείτε τον εαυτό σας σε κοινό ψηφοδέλτιο, παραδείγματος χάρη με τον Γιώργο Παπανδρέου?
0: Ναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Δεν νιώθετε ότι έχετε ιδεολογικές διαφορές μεγάλες, ας το πούμε έτσι?
0: Όχι, δεν έχουμε, γιατί φαίνεται και στην πράξη αυτό ότι έχουμε κοινές ερωτήσεις με το πρώην.
1: Έχετε κάνει κοινές παρεμβάσεις στη Βουλή πάντως, έτσι?
0: Ναι. Και ίσως αν μιλάγαμε με τον ίδιο θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερες επί των θεμάτων της Αχαΐας. Πολλές από τις προσπάθειες μπλοκαρίστηκαν από τα γραφεία του.
1: από το γραφείο του κυρίου Παπανδρέου ή του Πασόκ γενικώς.
0: Και από τα δύο θα έλεγα. Θέλω να πω ότι αν κουβεντιάζαμε με τον ίδιο, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε σε πολύ περισσότερα θέματα σύγκληση και ταύτιση απόψεων και κοινέ πρωτοβουλίε.
1: Άρα συζητάτε κι άλλη πιο ισχυρή επαφή.
0: Ναι, σε όσε κουβεντιάσαμε με τον ίδιο, ναι, είναι κατορθωτό και γύρω κοινέ ερωτήσει, διότι έχουμε κοινή θέση αφενό, η οποία προκύπτει από τα προβλήματα της κοινωνίας, έτσι, και από την απέτηση της ίδιας της κοινωνίας και της συγκρότησης ενός μετόπου προοδευτικού για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή στον Οδοντοτό, να φέρω παραδείγματα. Στον Οδοντοτό δεν μπορεί να πει ούτε ο Παπανδρέου, όχι, ούτε εγώ, ούτε εσύ ένα Γνωστοπούλου, ούτε ο κάθε προοδευτικός άνθρωπος, γιατί είναι ένα θέμα που υπερβαίνει. Ένα τρένο που λειτουργήσε με ασφάλεια 130 χρόνια. 130 χρόνια. Κλείσαμε τις 10 Μαρτίου.
1: Τώρα λέει τους πέσανε κάτι πέτρες. Λέει και δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Σε όλα να το εξηγήσω λίγο αυτό. Έχω
1: ναι, ναι, χωρίς να θέλουμε να επεκταθούμε τώρα πολύ, αλλά ναι, μιας που το
0: έχει
1: αναφέραμε,
0: την αξία
1: πολύ σύντομα.
0: Έχει την
1: γιατί
0: αξία
1: πολλοί γιατί... κόσμος εδώ στην Αθήνα μπορεί να μην το ξέρει ότι έκλεισε ξαφνικά ο Οδοντοτός.
0: Έτσι, έτσι. Χωρίς απόφαση, με ένα δελτίο τύπου έκλεισε. Γιατί φοβάται ο Κυρανάκης, λέει, να πάρει ευθύνη. Είναι τρομερό.
1: Ναι, αλλά σας λέει, άμα πέσει κανένας βράχος πάνω σε κανέναν άνθρωπο.
0: 130 χρόνια δεν έπεσε. Καταργούμε τα συνεργεία της συντήρησης, της επίβλεψης της γραμμής. Τα καταργούμε όλα αυτά. Τα μειώνουμε. Απαξιώνουμε λοιπόν όλο το σύστημα και μετά λέμε κινδυνεύει να κλείσει. Όπως κάνανε σε όλους τους τομείς του δημοσίου. Πρώτα τα απαξιώσαν και μετά τα πουλήσαν.
1: Α, για να το καταλάβουμε. Δηλαδή κατάργησε τα συνεργεία που κάνανε συντήρηση της γραμμής και μετά είπε πέφτουν βράχια, το κλείνω.
0: Το βαγονέτο λοιπόν της συντήρησης ή της επίβλεψης γραμμής δούλεψε με ασφάλεια 130 χρόνια.
1: Και τώρα γιατί δεν δουλεύει.
0: Δεν μπορεί σήμερα λοιπόν που βλέπαμε στην τηλεόραση από το πρωί σήμερα να έχουμε δορυφορικά συστήματα, τα είδατε, αυτά που διαφήμιζε ο Μητσοτάκης σήμερα για την πολιτική προστασία και τα άλλα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί σήμερα την εποχή του ντρόουν που τέλος πάντων γίνεται πόλεμος ουσιαστικά να μην έχεις ένα ντρόουν να επιβλέψει τη γραμμή αυτή μέσα σε μισή ώρα εάν είναι ασφαλής ή όχι. Δεν μπορεί να μην έχει σήμερα ένα βαγονέτο συντήρησης και επίβλεψης περιμετρικά και εφαπτώμενα της γραμμής όπου ήταν η πέτρα εκεί και έπεσε το δέντρο πάνω και κύλησε η πέτρα απλά πάνω στη γραμμή.
1: Και γιατί δεν το βάζουν και... αυτό το βαγονέτο, που είναι η δυσκολία.
0: Τώρα τι θέλετε να πω, σας είπα, στα πάντα πρώτα τα απαξιώνουν και μετά τα πουλάνε.
1: Α, θέλουν να πουλήσουν δηλαδή τον Οδοντοτό.
0: Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους, πάντως το κλείσανε τον Οδοντοτό ύστερα από 130 χρόνια λειτουργίας. Αυτή είναι η πολιτική η οποία ακολουθείτε, ένα εμβληματικό τρένο, να μην σας πω τώρα ότι ήρθα χτες από την Πολωνία, εκ μέρους της Βουλής είχαμε πάει για να επισκεφτούμε το Auschwitz και εκεί αν δεις τα τρένα της δημόσιας συγκοινωνίας αναλογίζεσαι η Ελλάδα πόσο πίσω πλέον έχει μείνει, πόσο πίσω είναι, πότε θα έρθει δηλαδή, περάσανε 7 χρόνια και το τρένο ακόμα είναι στο Κιάτο και έρχεται με τα χίλια ζόρια κάπου λέει στο Αίγιο, βγαίνει σε μια μεριά χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς τίποτα. Και κουβεντιάζουμε τώρα στην Πάτρα ότι δεν πρόκειται να έρθει το τρένο, λέει, γιατί φέρνει αντίρρηση ο Δήμαρχος. Κάτι παραμύθια, ιστορίες που ντρέπεσαι και ειλικρινά ντρεπόμαστε και να τα πούμε, ντρεπόμαστε και να τα ακούσουμε. Σε όλα αυτά λοιπόν τα οποία είναι πανθομολογούμενα για την κοινωνία, πώς είναι δυνατόν να έχουμε διαφορετική αντίληψη και εγώ και ο Παπανδρέου και ένα Γνωστοπούλου και ο προοδευτικός κόσμος. Έχουμε κοινή αντίληψη, κοινή αντιμετώπιση, κοινή πρόταση. Πώς να μην καταθέσουμε λοιπόν.
1: Άρα να υποθέσω ότι εσείς διαβάσατε το μανιφέστο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Πώς σας φάνηκε.
0: Σοβαρό, καλό, πολύτροπο και απαντάει σε μια σειρά ζητήματα και τοποθετείται και τοποθετεί μάλλον θα έλεγα και τη χώρα και την πολιτική σε μια καινούργια βάση.
1: Άρα εσείς θέλετε, το έχετε κανονίσει ή θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια, θα πάτε στο νέο κόμμα.
0: Τα έχω δηλώσει αυτά, είμαι ξεκάθαρος.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή.
0: Εδώ και ένα χρόνο δεν έχει αλλάξει.
1: Θέλω
0: τίποτα.
1: Να πω, το έχετε συνεννοηθεί κάπως, το έχετε κλείσει.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να συνεννοηθώ, δεν κάνω συνεννοήσεις, δεν θέλω τίποτα, δεν περιμένω τίποτα για να συνεννοηθώ. Οπότε είμαι ξεκάθαρος εδώ και ένα χρόνο για το τι πρωτοβουλίες πρέπει να πάρθουν, ποιος πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Και εδώ και ένα χρόνο είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα πλέον πρέπει να προσχωρήσει, να συμπαραταχθεί και να συμπορευτεί υπό τον Αλέξη Τσίπρα σε ένα καινούριο προοδευτικό μέτωπο, όπως και άλλες δυνάμεις, προοδευτικοί άνθρωποι και ο κόσμος, ο οποίος θέλει πραγματικά να ανατραπεί αυτή η πολιτική που στόχευε τον ελληνικό λαό και μείωσε το ύψος της Ελλάδας.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν στελέχοι και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Παύλος ο Πολάκης, που έχουν αντιρρήσεις με την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.
0: Εντάξει, θα είναι και ορισμένοι που δεν θα έρθουν. Τι να κάνουμε τώρα. Μιλάμε για την μεγάλη, τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών, των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, των προοδευτικών ανθρώπων. Δεν σημαίνει ότι είμαστε εχθροί με αυτόν που δεν θέλει να συμπαραταχθεί σε αυτή την προσπάθεια, ούτε θα αρχίσουμε να βρίζουμε ένα τον άλλον. Όποιος θέλει έρχεται, όποιος θέλει συμπορεύεται, όποιος συμφωνεί σε αυτή την προσπάθεια έρχεται και σε τελική ανάλυση έχουμε την, οι προσπάθειες, κύριε Ιωάννου, ξέρετε που σκοντάφτουμε σε αυτά τα εγχειρήματα των μετόπων, των κινημάτων και τα λοιπά, στην ηγετική φυσιογνωμία. Εδώ την έχουμε την ηγετική φυσιογνωμία, είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας, είναι ένα πρόσωπο εθνικής εμβέλειας, είναι ένα πρόσωπο με διεθνή ακτινοβολία και σε τελική ανάλυση έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που του δίνουν το προνόμιο να ηγηθεί και λειτουργήσε και κυβέρνησε και βγήκε με καθαρά χέρια και πρόσωπο λαμπερό από όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Εσείς
0: τώρα,
1: δεν βλέπετε άλλον.
0: Αδικεί το Πάμελος, αδικεί το Χαρίτσης, αδικείται. Τι να κάνουμε, έτσι τη ζωή δεν είναι συγκυρίες πάντα ευνοϊκές, παρόλο ότι είναι καλές, ισχυρές και καθαρές προσωπικότητες και όλοι αυτοί που ηγούνται σήμερα των σχημάτων του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς κτλ.
1: Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο δηλαδή στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, εσείς θεωρείτε, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας?
0: Του μετόπου που λέμε της κινηματικής αυτής διαδικασίας που να συνεπέρνει τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν πολλά, αλλά σαν του Αλέξη του Τσίπρα δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Άρα είστε καθαρός αυτό. Όμως τώρα τελευταία ερώτηση. Το θεωρείτε εφικτό να υπάρξει, γιατί, για να το βάλουμε τώρα πρακτικά, γιατί σε επίπεδο ευχών πολλοί θα μπορούσαν να συμφωνήσουν μαζί σας, αλλά για να το βάλουμε τώρα λίγο πρακτικά, εσείς βλέπετε ρεαλιστικό να υπάρχει εκλογική συμπαράταξη με κοινό ψηφοδέλτιο και επικεφαλή στο Τσίπρα και μέσα στο ψηφοδέλτιο το ΠΑΣΟΚ και όσους από το κόμμα Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά θέλουν, ότι αυτό είναι κάτι ρεαλιστικό κατά τη γνώμη σας?
0: Ρεαλιστικό λίγο ρεαλιστικό, δεν μπορεί να έτσι όπως σκέφτονται και χειρίζονται τα πράγματα ορισμένοι. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης σου λέει το κόμμα μου να έχω εγώ, να είμαι αρχηγός και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Με αυτή τη λογική όχι, δεν μπορεί να συμπαραταχθεί. Αλλά σας είπα και νωρίτερα, δεν στηρίζεται το εγχείρημα Τσίπρα, αλλά και η αναγκαιότητα η σημερινή. Απλά σε πρόσωπα και προσωπικότητες που κάτι θα σημαίνει, θα είναι πρώτη είδηση σε εσάς, στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Το εγχείρημα αυτό στηρίζεται πιο πολύ στη βάση και το βλέπουμε αυτό πραγματούμενο, διότι είναι ο κόσμος σε μια κινηματική διαδικασία και το βλέπεις να περπατά στον δρόμο, σε ρωτάει πότε έρχεται, πότε ανακοινώνει, πότε προχωράμε. Οπότε νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο αυτό που πρέπει να κρατήσουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό.
1: Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχία και τομεάρχης υγείας για όλες τις πολιτικές εξελίξεις εντός και εκτός προοδευτικού χώρου. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται τη σημερινή μας διαδρομή. Βασίλης Γεωργίου ρύθμισε τον ήχο. Νίκος Λιμπερόπουλος διάλεξε μουσικές. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπια Σλανίδου και Όλγα Σιδηροπούλου. Και ο Διονύσης Φίρστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Ακολουθεί Καλλιόπη Λιβανού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δύσων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβασης στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση, προειδοποίησε ο Αγιατολλάχ Τζαβάνι, αξιωματούχος του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι ΗΠΑ θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους, θα ρίξουν όλη τους την ισχύ στη μάχη και τελικά θα αιτηθούν, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, με σκληρά αντίπεινα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν επιχειρήσουν να πλήξουν αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Αυστηρή σύσταση προς τα ιρανικά στρατεύματα να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις που ξεκινούν την επιχείρηση Ελευθερία για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, απίθυνε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης, που είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Το υποαμερικανική σημεία φορτηγό οχηματαγωγό Alliance Firefox διέπλευσε τα στενά του Ορμούς, συνοδεία Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με ενημέρωση, ο διάπλος των στενών ολοκληρώθηκε χωρίς απρόπτα, υπογραμμίζοντας πως το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Δρυμία επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των Εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. «Μας λένε για το ροσφέτι και είναι οι πρωταθλητές του ροσφετιού», δήλωσε σε συνέντευξή του στον Α ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Ρωσία έκανε γνωστό ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα εξαπολύσει μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου. Η Ουκρανική πλευρά αντέδρασε κηρύσσοντας δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα έως τα μεσάνυχτα της 4ης 6ης Μαΐου. Δύο νεκροί, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, από αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος φαίνεται να παρουσιάζει σημάδια ψυχικής αστάθειας, έχει συλληφθεί. Τουλάχιστον 12 ανθρακορίχοι αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ρουχείο στην Κολοβία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων ή για τα αίτια του περιστατικού. Και ο καιρός γενικά έθρωσε με αστατική άνεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα, και είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα, και η παρουσία σου είναι ιδιαίτερη, Μιχάλη Παπαδόπουλε. Καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στην πόλη μας.
0: Διότι είχαμε πει ότι θα ασχοληθούμε λίγο με τις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, πολιτικής οικολογίας κλπ. Με αιχμή το νέο κόμμα Τσίπρα. Είναι γνωστό ότι το ΔΕΦΑΚ πρώτο στατεί στις ειδήσεις από τον συγκεκριμένο χώρο, και θέλουμε να μας ξεδιαλύνει στην κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Το λέγαμε, το είπαμε και σε κάποιους φίλους ακροατές ότι θα τα απαντήσουμε, διότι είχαμε αυτό το μανιφέστο του πρώην πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα.
1: Είχαμε τη δημοσιοποίηση.
0: Τη δημοσιοποίηση, την Πρωτομαγιά.
1: Ενός κειμένου περίπου 8.000 λέξεων, 8 κάτι, την οποία προετοίμαζε. Το είχε προαναγγείλει ο πρώην πρωθυπουργός, το ξέραμε όλοι, μια δεκαμελής ομάδα, η οποία έφερε κοντά ανθρώπους από όλες τις πλευρές, αν μπορεί κανείς να το πει, από τα ρεύματα, θα έλεγα καλύτερα, του προοδευτικού χώρου, του δημοκρατικού κόσμου, γιατί ακριβώς αυτό ήταν και το επίδικο αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή να βρεθεί η πηξίδα τονίζω, η οποία θα οδηγήσει τον κόσμο της κεντροαριστεράς στη συνένωσή του, στη δημιουργία ενός μεγάλου προοδευτικού πόλου, μιας κυβερνώσας σύγχρονης αριστεράς του 20ου αιώνα, που κατά τους εμπνευστές και τους συγγραφείς αυτού του κειμένου των 8.500 περίπου λέξεων, που αποτελεί το μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας για την σύγχρονη κεντροαριστερά, έχει σκοπό να πετύχει τη σύγκληση των τριών βασικών ιδεολογικών ρευμάτων που υπάρχουν σήμερα στον προοδευτικό χώρο, της σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας και της ριζοσπαστικής αριστεράς, Βασίλη.
0: Ναι. Τώρα εδώ, επειδή εμείς καμιά φορά τα βλέπουμε και από τη δικιά μας οπτική γωνία και απαλλαγμένη από την όχι και χθεσινή παρουσία μας στο χώρο, οφείλω να πω ότι σε νεκρή μέρα, παρότι η μέρα που διάλεξε ο Τσίπρας είχε συμβολισμούς λόγω της Πρωτομαγιάς, σε νεκρή δημοσιογραφικά μέρα δεν δημοσιοποίησε ένα τέτοιο κείμενο. Θα ήταν καλύτερο για επικοινωνιακή εκμετάλλευση, καλύτερη να γίνει μια μέρα που λειτουργούσαν και οι εφημερίδες και οι κυριακάτικες εφημερίδες κλπ. Αλλά εδώ ήταν στην προμετωπίδα ο συμβολισμός. Ο συμβολισμός...
1: Έχω την αίσθηση, Βασίλη, ότι έχει βάλει ακριβώς το θέμα στη σωστή βάση. Για εμάς τους δημοσιογράφους, τους επικοινωνιολόγους και αν θέλεις και όλες τις σχολές management που υπάρχουν, θα έλεγα ότι θα αποτρέπαν τον πρώην πρωθυπουργό από το να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση αυτή του κειμένου μια τέτοια μέρα, μια μέρα στην οποία οι δημοσιογράφοι αργούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπολειτουργούν. Νομίζω όμως ότι ακριβώς είναι αυτό που είπες. Προκλήθηκε τελικά στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα η δύναμη του συμβολισμού. Θα έλεγα εδώ, αν μου δώσεις δύο λεπτά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πλέον να υλοποιεί πλήρως αυτό το rebranding, το προσυζητημένο rebranding, το οποίο ο ίδιος επιχειρεί από το 2023, από την ώρα δηλαδή που έφυγε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ νομίζω ότι δεν είναι πλέον άτομο να αποκαλύψουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη στιγμή που αποχώρησε, αμέσως μέσα του άρχισε να σχηματοποιεί. Το είπε και ο ίδιος νομίζω σε μια συνέντευξή του, το είχε πει και στην πρώτη παρουσίαση της στο Παλάς στις αρχές της φετινής χρονιάς, ότι από την πρώτη στιγμή άρχισε μέσα του να ζυμώνει και να σχηματοποιεί μια διαδρομή η οποία θα οδηγούσε σε αυτό που θεωρεί ότι είναι, αν θέλει, το μείζον αυτή τη στιγμή. Ένα μεγάλο προοδευτικό, την ανασύσταση και ανασύνδεση του προοδευτικού χώρου, την αδιάτευση του προοδευτικού χώρου, ώστε να υπάρχει ένα αντίβαρο, αν θέλει, ένα ανάγχωμα στην επέλεση της ακροδεξιάς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και όταν λέμε για ακροδεξιά, δεν μιλάμε μόνο ιδεολογικά, μιλάμε κυρίως για τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Μην ξεχνάμε, Βασίλη, αν με επιτρέπεις, να υπενθυμίσω και κάτι που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός στους Δελφούς, στο Φόρουμ των Δελφών, προχθές. Είπε: δεν έρχομαι για να επιδιώκοντας την πολιτική αλλαγή, έρχομαι για να επιδιώξω τις αλλαγές των πολιτικών που εφαρμόζονται. Ήθελα λοιπόν να πω ότι πίσω, η μέρα της Πρωτομαγιάς, η επιλογή αυτή από το συμβολισμό που είπε, στο συμβολισμό της Πρωτομαγιάς και της Λουτσίας του Κεσαριανή και βέβαια της Αγιατικής Πρωτομαγιάς, έχει και δύο ακόμα συμβολισμούς, οι οποίοι έχουν τη σημασία τους στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο. Είναι η μέρα την οποία έχασε τη ζωή του ο ήρωας Αλέκος Παναγούλης, ήταν εκεί το περίεργο πάντων δυστύχημα. Το θυμόμαστε όλοι οι παλιότεροι και πόσο πολύ είχε αγγίξει αυτό τότε τον κόσμο, όλους τους Έλληνες. Και δεύτερον, είναι και αυτό που είπες. Θέλει να δώσει με αυτή την κίνηση ο Πρωθυπουργός το νόημα ότι εμάς αυτό που τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνία, είναι ο κόσμος. Όχι τόσο ατέλειστα τα συγκροτημένα συστήματα, δηλαδή και τα ΜΜΕ, και η επικοινωνία και όλα τα άλλα κτλ. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά κυρίως ο κόσμος. Αυτή τη μέρα ο κόσμος αισθάνεται κάπως, την ημέρα της Πρωτομαγιάς, αισθάνεται είναι η μέρα των αγώνων, των δημοκρατικών αγώνων, έτσι και των αγώνων της αριστεράς πρωτίστως, και αυτή τη μέρα ο Αλέξης Τσίπρας γεννιέται αυτό το καινούργιο που πάει να δημιουργηθεί. Το μανιφέστο των 8.500 θέσεων για τη σύγκληση ακριβώς των δύο μεγάλων ρευμάτων του δημοκρατικού χώρου.
0: Ναι, πάντως Μιχάλη Παπαδόπουλε, εγώ θα επιμείνω, επειδή ο Τσίπρας δεν θέλει να κάνει άλλο ένα κόμμα στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας, αλλά θέλει να πρωταγωνιστήσει πολιτικά. Ναι, ό,τι είναι κίνημα, δεν ξέρω, θα μας το πεις σε λίγη ώρα. Θα πρέπει να σκέφτεται και με όρους επικοινωνίας, διότι, αναφέρεται στο πλατή κοινό πια. Από το Ηράκλειο, που υπήρχε πολύ μεγάλη όντως συγκέντρωση για τον τελευταίο σταθμό της Ιθάκης, δεν θα πάει στην Καλαμάτα, έτσι δεν είναι?
1: Δεν θα πάει στην Καλαμάτα από ό,τι φαίνεται. Το Ηράκλειο ήταν ο τελευταίος σταθμός και ταυτόχρονα και ο πρώτος σταθμός. Το είπε και ο ίδιος. Από τον τελευταίο σταθμό της Ιθάκης ξεκινάει, ήταν και ο πρώτος σταθμός της νέας μεγάλης προσπάθειας.
0: Ναι. Αυτό γιατί το κάνει, γιατί είναι και το χωριό εκεί, το μέρος του Ανδρουλάκη, να πω εγώ μεγαλόφωνα τώρα.
1: Κοίτα, νομίζω ότι όχι, δεν είχε αυτό το νόημα. Δεν είχε αυτό. Το ξέρω ότι πολλοί το έδωσαν το νόημα, γιατί πολλοί βλέπουν, θέλουν μάλλον, να βλέπουν ότι όλο αυτό πρόκειται να εξελιχθεί σε μια μάχη Τσίπρα, Πασόκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη για ένα πράγμα που θα διώσει τη θέση. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό στο μυαλό του πρώην Πρωθυπουργού. Για να είμαστε και ειλικρινείς, ένας πρώην Πρωθυπουργός δεν μπορεί να έχει τόσο χαμηλά το πίσω. Αυτό που και το ξέρω προσωπικά, γιατί από τις συζητήσεις που έχω κάνει, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός πιστεύει ακόμα ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση αριστερά, σύγχρονα αριστερά, ή αριστερά, σύγχρονα, το λέει μάλιστα το μανιφέστο μέσα, μιλάει για τη σύγχρονη αριστερά του 20ου αιώνα, η οποία περιλαμβάνει και τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία και την ριζοσπαστική αριστερά. Δηλαδή, το πιστεύει ακράδαντα αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι η Κρήτη, το Ηράκλειο, αν θέλει, το γνωρίζουμε όλοι, όπως και η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, η Δωδεκανανία, είναι περιοχές που παραδοσιακά είναι μήτρες και των προοδευτικών ρευμάτων και του δημοκρατικού χώρου και των δημοκρατικών αγώνων. Όλοι ξέρουμε ποιες περιοχές στην Ελλάδα έχουν πρωτοστατήσει αναποχές στην κίνηση τέτοιων ρευμάτων. Νομίζω λοιπόν ότι η Κρήτη είναι ένα μέρος το οποίο θα το ξαναεπισκεφτεί, και δεν είναι μια είδηση εδώ πέρα, θα το ξαναεπισκεφτεί ο πρώην Πρωθυπουργός. Ενδεχομένως θα περάσει και ένα μέρος του καλοκαιριού εκεί πέρα. Θεωρεί ότι η Κρήτη είναι ένα μέρος το οποίο είναι ένα πεδίο το οποίο την προηγούμενη περίοδο επλήγει βαριά. Από τις πρακτικές.
0: Μα πήγαινε εκεί σε ένα μέρος, δεν πήγαινε στο Ροδάκινο, κάπως έτσι το λέγανε.
1: Σωστά,
0: κάπως...
1: σωστά.
0: Στο Ροδάκινο. Δεν θα έχει τον Πολάκη μαζί τώρα όπως παλιά πάντως.
1: Δεν με συγγράψα.
0: Δεν θα έχει τον Παύλο Πολάκη όπως παλιά, δεν θα τον έχει τώρα δίπλα.
1: Εντάξει, η ζωή όπως είσαι πολύ καλά, φέρνει κοντά ανθρώπους, μετά τους χωρίζουν οι δρόμοι τους. Ναι. Ο Παύλος Πολάκης ακολουθεί τη δικιά του διαδρομή στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, λέω, γιατί εγώ θυμάμαι πριν από 12, 13, 14 χρόνια εκεί έβλεπα σε κάτι διακοπές δίπλα και τον Πολάκη. Αλλά εντάξει, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Ήταν αρκετά κοντά.
0: Λοιπόν,
1: τώρα, βέβαια, οι διαδρομές στην πολιτική πολλές φορές χωρίζουν ανθρώπους. Εδώ βλέπουμε να ενώνουν άλλους και άλλους. Βλέπουμε, ας πούμε, μπλόγκερ κάποτε κατά του Μητσοτάκη, σήμερα είναι κορυφαίο υπουργείο του. Τι να πούμε τώρα, αυτά τέλος πάντων στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που.
0: Μάρε Μιχάλη, το πετάω το γάτι, το σηκώνει αμέσως.
1: Ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, ο μεγάλος εθνάρχης, έλεγε ότι στην πολιτική και κάπου αλλού υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται.
0: Και δεν γίνονται. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Ας γυρίσουμε στον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ δίνουμε και την προφορία ότι θα ξαναεπισκεφτεί την Κρήτη. Η Κρήτη είχε πληγή βαριά. Και έχει πληγή βαριά και στο, αν θέλεις, και στον εγωισμό της. Και σε αυτό που η κριτική από τη γενναία και την περήφανη ψηφοσύνθεση από το σκάνδαλο του ΠΚΤ. το είπε ο Πρωθυπουργός στο Ηράκλειο. Δεν είναι ορυπητικοί ούτε φραπέδες, ούτε τζιτζίδες, ούτε δεν ξέρω τι, οτιδήποτε κτλ. Ήταν λίγοι αυτοί, οι οποίοι λιμένονταν τα καλάθια τη μέρια και λιμένονταν τα χρήματα και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ορυπητικοί έτσι. Είναι πάρα πολύ κριτικοί και αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν πήραν καν τις επιδοτήσεις που θα έπρεπε να πάρουν. Η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη περίοδο είχε καταστώσει με διάφορες νομοθεσίες να αλώσει την Κρήτη εκλογικά. Νομίζω πλέον ότι αυτό το κλίμα έχει γυρίσει ανάποδα στο νησί. Αυτό το προσπαθεί να το αξιοποιήσει και ο φυσικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι και κριτικός, και το Πασόκ. Παραδοσιακά το Πασόκ, η Κρήτη λέγαμε κάτω ήταν πράσινη. Το Πασόκ έχει πάντα γερές πάρει στην Κρήτη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και στην άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία το 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει τότε τις 2-4 νομούς της Κρήτης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τον Τσίπρα Μιχάλη Παπαδόπουλο από το Ηράκλειο.
2: Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξουμε τη χώρα, για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και θα την αλλάξουμε. Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά. Γρήγορα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ από βάθη καρδιάς για αυτή την πολύ συγκινητική και θερμή σας παρουσία σήμερα. Ο τελευταίος σταθμός της Ιθάκης μετατράπηκε, τον μετατρέψατε εσείς σήμερα, στον πρώτο σταθμό μιας νέας πορείας. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα από την τελευταία παρουσία, λοιπόν, όπως πολύ σωστά μας τα είπες.
1: Ήταν και όσοι παραβρέθηκαν, μιλάνε για μια πραγματικά πάρα πολύ ενθουσιώδη υποδοχή του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όντως και ήταν αυτοί που γνωρίζουν την Κρήτη, είδαν πρόσωπα από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, που αυτό έχει τη δικιά του πολιτική σημασία. Ρωτάει ο φίλος ο Κωνσταντής Μιχάλη Παπαδόπουλο, μας είχε ρωτήσει από τα Πετράλωνα, ο οποίος παραδοσιακά ακολουθούσε καλά τον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Λέει, με ποια πρόσωπα πιστεύεις ότι πορεύεται ο Τσίπρας από εδώ και κάτω και τι γίνεται στη σχέση του με το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Νομίζω ότι ήδη έχουν φανεί μερικά πρόσωπα με τα οποία θα πορευτεί ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο πολιτικό εγχείρημα από εδώ και κάτω. Είναι πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το Ινστιτούτο. Αλέξης Τσίπρας είναι πρόσωπα τα οποία τα είδαμε και μια καταπληκτική καθηγήτρια μέσα εκπαίδευση στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Ηράκλειο προχθές, που πραγματικά εντυπωσίασε με την παρουσία της και με όλα όσα είπε και μίλησε, και αυτή προερχόμενη και αυτή από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω λοιπόν ότι πολλά πρόσωπα έχουν ήδη ξεχωρίσει, φαίνονται ήδη απέραντοι τουλάχιστον. Μιλάω για την Στέλλα Μανουσιουργάκη, αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕΦ, την κριτική, η οποία πραγματικά έκλεψε την παράσταση στο πάνελ, όπως ομολογούν όλοι, στο πάνελ του Αλέξη Τσίπρα στο Ηράκλειο. Υπάρχουν πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει, με τα οποία θα απορρευτεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ήδη μερικά πρόσωπα βγαίνουν μπροστά σε επίπεδο επικοινωνιακής εκπροσώπησης του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι θα είναι βασικά αυτό το οποίο το είπε ο ίδιος. Θα είναι πολλά νέα πρόσωπα, θα υπάρχουν και παρετοκαπνισμένοι, έμπειροι και από τους πολιτικούς αγώνες και από τους εκλογικούς αγώνες, αλλά και από τη διακυβέρνηση. Νομίζω θα είναι αρκετά λίγοι. Και αυτό το οποίο είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι κανείς δεν θα έρθει εδώ πέρα με προνόμια. Θα πρέπει όλοι να όσοι θέλουν να πούνε, είπε ότι η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους, δεν αποκλείεται κανείς από την πρόσκληση. Και αλίμονο, αν κάνει μια πρόσκληση για την αναδιάταξη του δημοκρατικού και του προοδευτικού χώρου, αλίμονο αν ξεκινήσει με αποκλεισμούς. Φυσικά είπε για πρόσωπα τα οποία δεν έχουν προκαλέσει με τη διαδρομή σου, με τη συμπεριφορά σου, με αυτά που διαθέτει τη δικιά του σημασία, έτσι, δεν έχουν προκαλέσει τον δημοκρατικό κόσμο. Με αυτά τα οποία έχουν πει έχουν κάνει, αλλά προφανώς απευθύνονται σε όλους, δεν έχει αποκλεισμούς. Από εκεί πέρα όμως ξεχώρισε ότι δεν θα πει κανείς με προνόμια, δεν θα πει κανείς με αξιώματα, κυρίως. Και το λέω αυτό γιατί διάφορα δημοσιεύματα όλοι έχουν διαβάσει και σενάρια και δίπερα αποκλειστικά ρεπορτάζ και τα λοιπά, περί τηλεφωνημάτων, περί επαφών και τα λοιπά. Κανείς δεν θα έρθει με απαιτήσεις. Και το τελευταίο, ότι οι παλιοί που θα έρθουν θα πρέπει να ξέρουν ότι θα στηρίξουν τους νέους.
0: Μάλιστα. Αν το κάνω πιο, αν σε ρωτήσω πιο συγκεκριμένα, ποια είναι τα πρόσωπα του στενού επιτελείου του Τσίπρα, αυτά που είναι ήδη γνωστά μέχρι σήμερα?
1: Νομίζω ότι ο καθηγητής ο κ. Μαρατζίδης, ο Γιώργος ο Βασιλιάδης, ο Γρηγόρης ο Θοδωράκης, ένα πάρα πολύ αξιόλογο στέλεχος που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και έρθει εδώ πέρα. Νομίζω ότι είναι πρόσωπα τα οποία παίζουν ήδη κομβικό ρόλο μέσα στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Φυσικά ο κ. Σιακαντάρης, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής αυτής της ομάδας, η οποία συνέταξε το μανιφέστο αυτό των 8.500 λέξεων, αρκετά πρόσωπα από την ενδεκαμιλία αυτή η ομάδα. Βέβαια είναι άνθρωποι που πάντα ήταν μυθίστα στον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Μιχάλης ο Καλογύρου, όπως ο Ανδρέας ο Μπούσης, όπως η κυρία Πεπέ. Είναι άνθρωποι δηλαδή πολλοί που ήταν δίπλα, η κυρία Κουφονικολάκου, η οποία εκπροσωπεί πλέον σχεδόν επίσημα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη νέα αυτή προσπάθεια. Θα προσπαθούν και άλλοι σε αυτό το τομέα, ενώ στο τομέα της εκπροσώπησης προς τα έξω. Είναι πρόσωπα τα οποία ήδη έχουν βγει μπροστά. Είναι 2-3 πρόσωπα από το Unmute, αυτή την εκδήλωση της νεολαίας στη Θεσσαλονίκη πριν από 10 μέρες περίπου. Μια εκδήλωση της νεολαίας για την ασύνδεση του προοδευτικού χώρου. Είναι πρόσωπα που έχουμε δει ανεποχές τα πάνελ του Αλέξη Τσίπρα από το χώρο της βιοτεχνίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πρόσωπα τα οποία όμως έχουν στίγμα στον επαγγελματικό τους χώρο για αυτές τις συλλογικές τους δράσεις. Ξέρουμε, αλλά δεν, για ευνόητους λόγους, πάντα ότι σε ό,τι έχει να κάνει τον καλλιτεχνικό χώρο δεν αποκαλύπτουν εύκολα τα ονόματα. Υπάρχουν και 2-3 πρόσωπα ήδη από τον καλλιτεχνικό χώρο και από τον χώρο γενικά του πολιτισμού, της σχέσης, της διανόησης γενικότερα και της τέχνης και του πολιτισμού. Αυτά θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν έχει νόημα να μπούμε σε ονοματολογία, γιατί διαβάζουμε και σε πολλά ρεπορτάζ αναφέρουν ονόματα το ένα το άλλο. Θα είναι καλύτερα να αφήσουμε να μπουν μπροστά. Προφανώς θα υπάρχουν και αρκετά γνωστά ονόματα, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που κανείς ευνόητα εύλογα μπορεί να πηγαίνει το μυαλό του σε αυτήν την κατεύθυνση των παλιών συντρόφων του Αλέξη Τρύπα και συνοδικών μέχρι τώρα στην πολιτική διαδρομή. Αλλά υπάρχουν πρόσωπα και που ενδεχομένως έχουν περάσει από όμορα κόμματα στο παρελθόν, από το ΠΑΣΟΚ κυρίως, τα οποία μπορεί να δεν είναι πλέον στο ΠΑΣΟΚ, τα οποία μπορεί να είναι μέσα σε αυτή τη νέα προσπάθεια.
0: Μάλιστα, τώρα αφού μιλάμε πολύ για τον Τσίπρα σήμερα, απάντοντας και σε σχόλια και ερωτήσεις και ακροατών που έχουν έρθει και το προηγούμενο διάστημα, εσύ Μιχάλη Παπαδόπουλε, και το λέω διότι διευθύνεις ένα μηντιακό θύλακα, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους στο συγκεκριμένο, στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Το έχουν ρωτήσει, το έχει ρωτήσει και η φίλη Κωνσταντίνα από την Πανόρμου. Τη σχέση του Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, πώς τη βλέπεις από εδώ και κάτω? Και το λέω γιατί με βάση τη σημερινή εικόνα, αν δεν υπάρξουν συνεργασίες, η εξίσωση δεν βγαίνει. Τι λες?
1: Βασίλη, νομίζω ότι έφτιαξε πάρα πολύ σωστά. Εγώ θα το έλεγα λίγο πιο επικοινωνιακά. Θα έλεγα ότι κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως βλέπω να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και πώς χωρίζεται το εκλογικό σώμα, πώς χωρίζεται. Θα το δούμε βέβαια στις κάλπες αυτό, γιατί τώρα από το να όλοι να κάνουμε τους προμηθείς δεν έχει κανένα νόημα. Ώστε να είμαστε μετά και να βλέπουμε τι γίνεται και όχι από πριν να κάνουμε προφητείες. Βλέποντας όμως, κυρίως αναλύοντας τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, όχι τόσο τα νούμερα, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα νούμερα συνήθως είναι εικόνες εκείνης της στιγμής και δεν έχουν την εικόνα, γιατί ακόμα δεν έχουν μεταφερθεί επισήμως τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Χαριστιανού και ενδεχομένως πολύ ξανός πλέον, σύμφωνα και με το δικό μας ρεπορτάζ, και τον Αντώνη Σαμαρά. Βλέποντας λοιπόν τα ποιοτικά στοιχεία και τις τάσεις που καταγράφονται στο εκλογικό σώμα, θα έλεγα ότι φαίνεται ότι δεν δέχομαι λίγο τον όρο κατακαιρματισμό, γιατί ο κατακαιρματισμό αφορά και τη δεξιά πολιτική, δεν αφορά μόνο τον κοινωνικό χώρο, γιατί και εκεί βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πλέον είναι σε ιστορικά χαμηλά. Κόμματα τα οποία και τάσει τα οποία φέρονται ιδεολογικά να πω σε αυτόν τον χώρο, βλέπουμε να παίρνουν ισχυρά ποσοστά. Κατά συνέπεια, έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί, είναι καταδικασμένοι κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ να τα βρουν, να συγκυβερνήσουν. Αυτή είναι η διαίσθησή μου και νομίζω ότι το μπορώ να το πω ανοιχτά. Δηλαδή θα είναι πλέον τα δύο μεγάλα ρεύματα, τα πιο βασικά ρεύματα του προοδευτικού χώρου, του δημοκρατικού χώρου, και εφόσον είναι δύο ρεύματα τα οποία νομίζω τουλάχιστον κάποιες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα στο φόρουμ των Δελφών και από τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ και μες στην Βουλή και του Νίκου Ανδρουλάκη και γενικότερα στα βασικά ζητήματα πολιτικής δεν διαφωνούν. Δεν βλέπουμε δηλαδή σημαντικές διαφωνίες σε βασικά ζητήματα που έχουν κάνει με προγραμματικά ζητήματα πολιτικής. Τόσο στην οικονομία, τόσο στην εργασία, κυρίως όμως στους θεσμούς που στην Ελλάδα πλέον οι θεσμοί βρίσκονται στο χειρότερο επίπεδο που μπορεί να υπήρξαν ποτέ. Νομίζω λοιπόν ότι δεν διαφωνούν τόσο πολύ, τουλάχιστον δεν διαφωνούν τόσο πολύ σε πολύ βασικά ζητήματα, αντιθέτως με τη διαφωνία που έχουν και οι δύο αυτοί χώροι, λογικά βέβαια, με την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση που η Νέα Δημοκρατία υπό το Κυριάκο Μητσοτάκη ακόμα σήμερα.
0: Καλά, εκεί ναι, είναι εντελώς απέναντι.
1: Αυτό. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η βάση, αν θέλεις, η κοιτίδα της σύγκλησης υπάρχει. Το θέμα είναι να τρέξει και το νερό στο αυλάκι, που λέει, να τρέξουν και τα ρεύματα στο ίδιο αυλάκι και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να γίνει ποτάμι κυβερνητικότητα. Να γίνει ένας ποταμός προοδευτικής διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Με άλλα κόμματα πέρα από το ΠΑΣΟΚ βλέπει σύζευξη για το νέο κόμμα Τσίπρα?
1: Εδώ είναι το δεύτερο. Βέβαια με τη διδακτικότητα την πολιτική την οποία ανέχεις, το λες λίγο πλάγι, το πάρεις λίγο πλάγι, αλλά το βάζεις σωστή βάση. Ρωτάς κυρίως προφανώς για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό το οποίο πολλοί λένε και μιλάνε για διάφορα σενάρια για το αν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ή να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι και ο Αλέξης Τσίπρας δεν ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ, το έχει πει πολλές φορές. Όσο και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πιστεύουν ότι ασχολείται και μαζί τους, δεν ασχολείται. Μιλάει για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης από, αυτό δεν ήταν απλώς μια επικοινωνιακή κίνηση, αν θέλεις, μια στρατηγική κίνηση. Ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ, αν θέλεις, συνειδητό, διότι πραγματικά αυτό που πετώτε, ο δικός του κύκλος εκεί έκλεισε και ήθελε να ανοίξει ένα καινούριο κύκλο χωρίς κανείς να μπορεί να θεωρεί ότι παρεμβαίνει κάπου αλλού. Εντούτοις από την αίσθηση ότι προφανώς όταν μιλάμε για την επόμενη μέρα, μια μέρα που θα πρέπει ο προοδευτικός χώρος, το ΠΑΣΟΚ, που είναι ο βασικός έντερος πόλος του προοδευτικού χώρου, να απαντήσει σοβαρά ερωτήματα, σοβαρά διλήμματα, σε διλήμματα υπαρξιακά για ολόκληρη την προοδευτική παράταση. Και φυσικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι δεν είναι κακό να κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι επίσης κόμμα του προοδευτικού χώρου, του δημοκρατικού χώρου, να υπάρχει μες στη Βουλή, να έχει τη δικιά του, αν θέλεις, γραμμή, αν θέλεις, τη δικιά του πολιτική σε συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά κινείται και αυτό προς μια κατεύθυνση. Γιατί ξέρετε, αυτή τα μεγάλα ζητήματα. Είναι απίστευτη αδικία, ανισομέρεια, η οποία υπάρχει σε αυτή τη χώρα εδώ και 7 χρόνια και οποία έχει φτωχοποιήσει το 85% του ελληνικού λαού, ενώ αντίθετα έχουν γίνει ζάπλουτοι το υπόλοιπο 15%. Και μάλιστα με μεθόδους, οι οποίες οι πιο πολλές από αυτές βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτάσει αυτά τα πράγματα. Την ανάταξη των θεσμών, την ανάταξη του κοινοβουλευτισμού, ο οποίος πραγματικά διασύστηκε αυτή την περίοδο στη Βουλή με μεθοδές, αλλά αυτές που βλέπαμε τις περίφημες αυτές εξεταστικές που ήταν για γέλια. Οι πιο πολλές από αυτές. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι στα βασικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαφωνεί. Τώρα, αν διαφωνεί στο θέμα της κατοικοποίησης μιας τράπεζας ή δεν ξέρω εγώ στο θέμα της επανακατοικοποίησης της ΔΕΗ, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, αυτά όταν υπάρχουν μεγάλα διακυβεύματα νομίζω είναι δευτερεύοντα.
0: Μάλιστα. Να πω μου έκανε.
1: Επανακατοικοποίηση της ΔΕΗ, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, αυτά όταν υπάρχουν μεγάλα διακυβεύματα νομίζω είναι δευτερεύοντα.
0: Μάλιστα. Να πω μου έκανε.

0: Εκεί προς το μέρα 25 θα δούμε αν θα βγει κάτι, θα δούμε. Θα έχουμε και στη τηλεόραση τον Γιάννη Βαρουφάκη να το ρωτήσουμε. Αλλά τι λέει και αυτή η πλευρά. Αλλά το άλλο κομμάτι θα είναι προς την πλευρά Τσίπρα, έτσι, ναι, για τον Αλέξη Χαρίτση.
1: Λέω και κάτι. Μιλάς προφανώς για εκείνο το κομμάτι των, το οποίο είναι και το ισχυρότερο κοινοβουλευτικά τουλάχιστον μέχρι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάς για αυτό το κομμάτι των 6-7 βουλευτών, οι οποίοι περισσότερα από αυτούς υπήρξαν και υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό που παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ ονομάζαμε κομμάτι των 6-6, με επικεφαλή την κυρία Αξόγλου, τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Ιλιόπουλο, τον Σανακόπουλο. Ναι. Αυτοί έχουν την αίσθηση ότι δεν θα μείνουν για πολύ καιρό ακόμα μέσα στα όρια της Νέας Αριστεράς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρόσεξα. Και εδώ, επειδή είναι η ελεύθερη συχνότητα του Αθήνα 984 και λέμε τα πάντα, ότι τις τελευταίες ημέρες στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρας, κυρίως στο Ηράκλειο, σήκωσε πολύ τους τόνους. Και σήκωσε πολύ τους τόνους για δύο θέματα, Μιχάλη Παπαδόπουλε. Παρακολούθησα και στο ΝΕΤ ένα άρθρο δικό σου που έλεγες στο ΝΕΤ24. Νομίζω ότι το βάλατε και στο ΦΑΚ μετά. Ένα άρθρο ότι δύο είναι εκείνα τα σημεία, τα deal, τα οποία μπορεί να αλλάξουν τη ροή και σε σχέση με τον Τσίπρα από εδώ και κάτω. Ή θέλει η κυβέρνηση να κλείσει πολύ γρήγορα μέχρι να φτάσει σε εκλογές. Το πρώτο ήταν, είναι η περίπτωση, πες τα εσύ. Το δεύτερο είναι η περίπτωση που σήκωσε και τους τόνους ο Τσίπρας της ΔΕΗ, όπου για τη ΔΕΗ, θα μας το αναλύσεις εσύ και τα δύο τώρα, όπου για το θέμα της ΔΕΗ ήταν πρωτόγνωρη επίθεση. Ανέφερε ονομαστικά και για το ΦΑΝ, το CVC, είπε ότι τα πληρωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίρνουν διαφήμιση και δεν προβάλλουν τη θέση. Για εξήγησε τα μας όλα και τι ακριβώς έλεγε στο συγκεκριμένο άρθρο.
1: Ναι, αυτό το οποίο πιστεύουν βαθιά μέσα στην Αμαλία είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, το έχει πει και ο Αλέξης και πολλές φορές, νομίζω το έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτή η κυβέρνηση πέρα από όλα αυτά λειτουργεί κυρίως ως μάναντζερ, ως αν θέλεις διοικητικό συμβούλιο επιχείρησης και κυρίως τη μεγάλη βαρύτητα που δίνει σε ένα deal, σε εκκληματικά deal, πολλά από αυτά με άρωμα Μαξίμου και με αν θέλεις ισχυρή επιρροή κάθε φορά από κυβερνητικά στελέχη στην εξέλιξη αυτών των deal, επιχειρηματικά deal. Δίνει κυρίως την βαρύτητα εκεί. Και λιγότερο βέβαια σε άλλα πράγματα που λογικά θα περίμενε ο κόσμος να συνδέουν από μια κυβέρνηση. Τελευταία η αίσθηση είναι ότι η κυβέρνηση αυτή εστιάζει, τουλάχιστον πριν αποχωρήσει, από την εξουσία εστιάζει στην ολοκλήρωση δύο σημαντικών deal. Το ένα είναι, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, σύμφωνα με αυτά που γράφονται κυρίως στις οικονομικές ιστοσελίδες και στις οικονομικές σελίδες των εφημερίδων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης γενικότερα κτλ. Είναι το σενάριο για συμφώνηση της Εθνικής Τράπεζας με την Credit Bank, του ομίλου Actor. Ένα σενάριο το οποίο, εάν πραγματικά βέβαια η Εθνική Τράπεζα από χθες δεν το επιβεβαίωσε το σενάριο αυτό, ο κ. Μιλωνάς, αλλά στην πιάτσα συζητιέται πολύ έντονα ότι υπάρχουν αυτές οι διεργασίες εξέλιξη. Το Μαξίμου, σύμφωνα με τις προθέσεις της δικής μας, ενδιαφέρεται έντονα για την ολοκλήρωση αυτού του deal. Και κατά συνέπεια νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει να πραγματοποιηθεί πριν να αποχωρήσουν από την εξουσία. Το λέω γιατί νομίζω ότι οι όροι για να συμβεί αυτό, εάν φύγει αυτή η κυβέρνηση στην εξουσία, δεν θα είναι ευνοϊκή προς αυτή την εξέλιξη. Είναι μια εξέλιξη η οποία ήδη προξενεί πολλά ερωτηματικά. Κυρίως και στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στον επιχειρηματικό χώρο. Με την έννοια ότι μιλάμε τώρα για μια τράπεζα κολοσσό, όπως είναι η Εθνική Τράπεζα, και μια τράπεζα η οποία δεν είναι καν συστημική, όπως είναι η Credit Bank. Μια τράπεζα που έχει προέλθει από συγχωνεύσεις μικρότερων τραπεζών, δεν είναι καν συστημική αυτή τη στιγμή. Αυτά συνήθως λοιπόν γίνονται με όρους εξαγοράς. Δεν γίνεται με όρους συγχώνευσης. Αυτό για τους γνωρίζοντες έχει μεγάλη σημασία, γιατί η συγχώνευση συνήθως περιλαμβάνει μετοχική ανταλλαγή. Είναι άλλη εξαγορά, είναι άλλη συγχώνευση. Λέγανε χαρακτηριστικά αυτοί που γνωρίζουν ότι αν αυτό συμβεί ποτέ, θα είναι η δεύτερη φορά στην Ελλάδα που παραλαμβάνεται η απίθανη ιστορία ένας λιμαρίνα να πει του Καρχαρία. Ναι. Φορά και συμβεί αυτό επί εποχής Πασόκ, επί Άκη με την Πεντρόλα και τα ελληνικά πετρέλαια. Και θέλω τη δεύτερη φορά να συμβαίνει, αν τελικά γίνει, δεν ξέρω αν θα γίνει από το σενάριο τελικά όντως επαληθευτεί, να συμβαίνει τώρα με την υπόθεση της συγχώνευσης της Εθνικής Τράπεζας.

0: είναι γνωστό άλλωστε ότι η κυβέρνηση αυτή έχει πρημοδοτήσει πολλές φορές τον όμιλο Άκτορα σε πολλές επιχειρηματικές ατέλειες δραστηριότητες, με τελευταία την επιλογή του να είναι ο βασικός όμιλος μαζί με την Hellenic Energy στον περίφημο κάθετο διάδρομο και στο μεγάλο deal με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μεταφορά του LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου στα Βαλκάνια, στην Ουκρανία, πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής και ένας ιός παρακολουθούν δεν πάει και τόσο καλά. Δεν θέλει να προχωράει και πάρα πολύ, γιατί φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο πολύ διατεθειμένη να εξαρτηθεί ενεργειακά από το LNG που θα μεταφέρουν καράβια από τη ΣΥΠΑ στην Ελλάδα και από εκεί να διαμοιράζεται την Βόρεια Ευρώπη. Το παλεύουν βέβαια και οι Έλληνες και η ελληνική κυβέρνηση. Πιέζουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε την διακόπτωση, αλλά θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό. Το δεύτερο το οποίο έχει βρεθεί, αν θέλεις, στο στόχαστρο και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά όχι μόνο του Αλέξη Τσίπρα, έχει βρεθεί και στο στόχαστρο και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος ο Πολάκης είχε πανηγυρισμένο, έγινε και μεγάλο επεισόδιο προχθές στη Βουλή. Επεισόδιο εννοώ κοινοβουλευτικό, εννοώ σε επίπεδο διαχειρισμού.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Ναι, μεταξύ του Παύλου του Πολάκη και των υπουργών, των αρμόδιων υπουργών της κυβέρνησης, του κ. Σταύρου Παπασταύρου και του κ. Τσάφου, για το θέμα της ΔΕΗ, αφορά την χειμουργούμενη είσοδο του γνωστού. Γνωστού, επαναλαμβάνω, πολύ γνωστού, για διάφορους λόγους, φαν της είδηση, στην μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ. Εδώ φαίνεται ότι δρομολογείται μια άποψη με το κεφαλαίου, ξέρεις, της ΔΕΗ Βασίλη, το οποίο συμβαίνει το εξής, αν θέλεις, καταπληκτικό θα έλεγα. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το ελληνικό δημόσιο να πληρώνει 1,2 δις και να μειώνει το ποσοστό του. Να μειώνει το ποσοστό του με τη ΔΕΗ. Ταυτόχρονα το φαν σύνδεση να πληρώνει και αυτό βέβαια κάποια χρήματα και να αυξάνει το ποσοστό από το 11% στο 17%.
1: Ωραία. Για όσους γνωρίζουν, καλό αυτό είναι αυτό. Για τους επιχειρηματίες είναι καλά για το φαν. Ναι,
0: αυτό λέω. Και μάλιστα δίνει το δικαίωμα στο φαν να έχει πλέον λόγο μέσα στην μετοχική τοποθέτηση αποφάσεων, θεμάτων και τα λοιπά στο Διοικητικό Συμβούλιο και ταυτόχρονα στην κυβέρνηση, δηλαδή ενώ στην δημόσια εταιρεία να το χάνει την πρωτοκαθεδρία στο να επιβάλλει αποφάσεις πολιτικές, άδειες στην πολιτική της δημόσιας επιχείρησης συνεπισμού, δημόσιας κατευθυνισμών βέβαια πλέον, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ήταν σφοδρή η επίθεση του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα η επίθεση αυτή ήταν πάρα πολύ σκληρή. Έκανε λόγο στην Κρήτη για ένα οικονομικό έγκλημα το οποίο θα κοστίσει ακριβότερα από 5 οπεκυπές στην Ελλάδα.
1: Ναι, γι' αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό το λέω.
0: Και μάλιστα είπε ότι με χρήματα του ένα φορολογούμενου κονομάει το ξένο φαν της CBC. Αυτά τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη στην τελευταία του ομιλία στο Ηράκλειο. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο θέμα της άξιση του κεφαλαίου της ΔΕΗ και μάλιστα είπε ότι το θέμα αυτό κακώς δεν το αναδεικνύουν ούτε τα ΜΜΕ, γιατί όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, είπε ότι δεν έχει πόσιμα χρήματα τη διαφημιστική αγορά και γι' αυτό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν αναδεικνύουν είτε από άγνοια είτε από συμφέροντα το θέμα της ΔΕΗ. Όπως επίσης εκεί φωτογράφησε και κόμματα της σημερινής αντιπολίτευσης, τα οποία δεν αναδεικνύουν αυτό το θέμα. Νομίζω ότι περισσότερο αυτό χτυπούσε προς την καρδιά του Κούπη. Γιατί βέβαια, όπως είπα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα κάγκελα, ειδικά ο Παύλος ο Πολάκης είναι στα κάγκελα για το θέμα αυτό της ΔΕΗ και για ένα ακόμα θέμα για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων πάνω στο Κοσάνη, το οποίο προς τη μία μάλλον το απέτρεψε με τις καταγγελίες τις οποίες έκανε στη Βουλή. Αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ για να κάνει επενδύσεις ΔΕΗ στο εξωτερικό, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία. Κατήγγειλε ο πρώην Πρωθυπουργός. Το δημόσιο, για να πούμε τα λίγα νούμερα, Βασίλη, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ο δημόσιο συμμετέχει καταβάλλοντας 1,3 δις στην άξιση του μετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΗ. Εντάξει, και η ΔΕΗ συν 2 περίπου δις που έχουν πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικά 3,5 δις από τις τσέπες του φορολογούμενου που στη ΔΕΗ μπαίνουν τα τελευταία χρόνια. Και αντί το δημόσιο να ενισχύσει τη θέση του, μειώνει το ποσοστό του στη ΔΕΗ κατά 2% περίπου και αντίθετα το ιδιωτικό φαν του CDC αυξάνει το ποσοστό του από το 11% στο 17%.
1: Ναι. Ωραία.
0: Κάνε δηλαδή κάτι το οποίο όπου και να το πεις
1: είναι επιχειρηματική κίνηση. Γιατί
0: με το στόμα ανοιχτό. Γιατί αυτό είναι σημαντικό πέρα από όλα τα άλλα. Εκτός από τον τρόπο με τον οποίο αν θέλεις διαχειρίζονται αυτό το πακτολό χρημάτων από την τσέπη των αφρολογούμενων συνειδητής. Έχει μεγάλη σημασία, ξέρεις, στην τιμή του ρεύματος, στο νοικοκυριό, στον Έλληνα καταναλωτή. Λέγεται ότι η διοίκηση της ΔΕΗ στο road show το οποίο έκανε πριν από 10 μέρες, από μια εβδομάδα στο Λονδίνο, απευθυνόμενοι τότε σε πιθανούς ξένους επενδυτές στην νέα άρξη του κεφαλαίου, τους είπε: ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα, γιατί έχετε αυτή τη στιγμή τη δεύτερη ακριβότερη τιμή ρεύματος στην Ευρώπη. Αυτό για τους ξένους επενδυτές προφανώς είναι πιστικό. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο αποκρουστικό είναι αυτό για την τσέπη του Έλληνα πολίτη, για τον Έλληνα πολίτη.
1: Ναι.
0: Το ομολογούν οι ίδιοι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τη δεύτερη ακριβότερη τιμή ρεύματος στην Ευρώπη. Και αυτή η ΔΕΗ την ώρα που το έχει αυτό, ιδιωτικοποιείται ακόμα περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το έγκλημα κατήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι αυτό θα είναι όσο πέντε ο ΠΚΠΕ.
1: Ναι, πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε σε κάτι άλλο. Μας είπες από τη μία πλευρά και την στάση...
0: Επαναλαμβάνουμε, η αίσθηση στην αμαλίας και στον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό είναι ότι το Μαξίμου ενδιαφέρεται άμεσα, ενδιαφέρεται έντονα για να ολοκληρωθούν αυτά τα δύο deals μέσα στο χρονικό περιθώριο
1: της κυβέρνησης. Ναι, το έγραψες και εσύ, γι' αυτό σε έχουμε εδώ και στο βάζουμε το θέμα και ακούμε τη δικιά σου γνώμη, άφησε εδώ. Λοιπόν, πάντως από τη μία πλευρά βλέπω να ανεβαίνουν οι τόνοι. Μιλήσαμε για τον Τσίπρα. Καλά, το Πασόκ είχε ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους. Να πάρουμε μια γεύση και από τις επιτροπές από τη Βουλή, γιατί διαφαίνεται ένα κλίμα. Εδώ ήταν για τις ανεξάρτητες αρχές. Υπήρχε μια κόντρα του κυρίου Δουδονή με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Στην Ολομέλεια μίλησε ο Παύλος Πολάκης, είπε για τον κύριο Τσάφο, το είπε ότι είστε γερμανικά συμφέροντα, πίσα και πούπουλα, έλεγε κάτι εκεί, μαύρη, κάπου έλεγε τα δικά του εκεί τα κριτικά. Διαφαίνεται μια ένταση, για να πάρουμε μια γεύση.
2: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να πω καταρχάς το εξής. Ξεκίνησε μια διαδικασία με πρόταση του Πρόεδρου του Πασόκ για ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψηφίων. Εμείς επειδή είμαστε ένα θεσμικό, σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα ένα χάος, αξιολογήσαμε 42 βιογραφικά.
3: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
4: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
3: Και εσείς να μην
4: ξέρει τσιμουδιά. Γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
2: Όποιος μετά την παρέτηση με Νουδάκου το Μάιο του 25 θέλει να είναι ακέφαλη από το Πουγού, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
4: Μπράβο, το βρήκατε.
2: Τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση στο κράτος δικαίου. Και λέω επιπλέον, γιατί είναι και μια παράγοντας...
4: Είστε μια συνταξιούχο δικαστή, σαν τη Σαγκελαροπούλου.
2: Ακαδημαϊκή διαδρομή.
4: Σαν τη Σαγκελαροπούλου.
2: Παρά την μου ηλικία.
3: Δεν δέχομαι.
4: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας.
2: Δεν δέχομαι.
4: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Δεν τρέπεστε.
2: Σας άκουσα προσεκτικά.
4: Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Όσο και να χτυπάτε τα χέρια σας, βλέπει όλος ο κόσμος τι κάνετε.
2: Κρατώντας την αργή ακέφαλη.
4: Ψέματα! Δεν είπατε ότι δεν θα συνενέσετε στο τηλέφωνο. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λιγάκι.
2: Κύριε Πρόεδρε,
3: μη διακόπτετε τον συνάδελφο. Είστε αγενείς.
4: Είμαι αγενής εγώ την ώρα που χτυπάει τα χέρια του. Δεν πειράζει, κύριε Κακλαμάνη. Δεν πειράζει, ας είμαι και αγενής.
2: Έχουμε μία. Αν και αυτό υπησέρχεται σε παραμέτρους οι οποίες δεν άπτονται πλήρως τις αξιολόγηση που κάνουμε, γιατί εγώ σας είπα ποιον εκτιμούμε ότι είναι ο καλύτερος για τη μία θέση και ποιος για την άλλη. Κάνουμε μια διαδικασία αξιοκρατίας, η οποία χρειάζεται σε αυτή τη χώρα για να φύγουμε από ένα βούρκο. Λοιπόν,
1: αυτά είπε ο κύριος Δοδολής. Εν τω μεταξύ, μόνο ότι στο ραδιόφωνο μπορούμε να περιγράψουμε την εικόνα. Αν δει κάποιος την τηλεόραση, το παίξαμε και θα το ξαναπαίξουμε. Την τώρα την Μπακογιάννη, πώς έχει γυρίσει το πλάι και κοιτάει μπροστά πάνω, θα καταλάβει σε όλα τα επίπεδα, όχι με αφορμή αυτό το περιστατικό, αυτό θέλω να πω, πού θα πάει η πολιτική ζωή από εδώ και κάτω μέχρι τις εκλογές, Μιχάλη Παπαδόπουλε.
0: Κοίτα, δεν είπαμε τυχαία, Βασίλη, ότι αυτό το οποίο είναι το μεγάλη πρόκληση για το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για όλους, αν θέλεις, και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι η δεύτερη μεγάλη δύναμη αυτού του χώρου, είναι, πέρα από όλα τα άλλα, δεν είναι μόνο η ανάταξη των θεσμών και του κράτους δικαίου στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Τάρταρα, στο Πάτο, είδαμε και την και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ζητά την παρέτηση του κυρίου από το χειρισμό τη υπόθεση των υποκλοπών. Αλλά είναι και αν θέλει και να ξαναλειτουργήσει το κοινοβούλιο, να ξαναλειτουργήσει ο κοινοβουλευτισμό. Ζήσαμε τα τελευταία 7 χρόνια με ευθύνη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ζήσαμε τη χειρότερη περίοδο της λειτουργίας του κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Και δεν είναι ευθύνη ακόμα και αυτά τα τελευταία επεισόδια και αυτό που ακούσαμε τώρα προηγουμένως του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Καθαμάνη.
1: Καλά τώρα και εσύ, για να κάνω το αντίβαρο, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που πιστεύουν ότι είναι από τις καλύτερες. Απέναντι που έχουν άλλη ανάγνωση.
0: Νομίζω, Βασίλη, ότι αυτό δεν είναι δικιά μου ανάγνωση. Ναι. Είναι ανάγνωση των δημοσκοπήσεων.
1: Α, μάλιστα.
0: Νομίζω ότι τα νούμερα αυτά τα λένε οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, εδώ δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν
0: μπορώ να γίνεται στην Βουλή και πραγματικά οι πείσεις του στον κοινοβουλευτικό, στον τρόπο που λειτουργεί το κοινοβούλιο σήμερα στους βουλευτές στον πολιτικό χώρο έχει πέσει τα τάρταρα. Δεν τα λέω εγώ αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Τα λένε οι πολίτες. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι και νομίζω ότι δεν είναι και ευθύνη του Νικήτα του Καρλαμάνη, παρότι δέχεται πολλά πειρά πολλές φορές. Προσπαθεί και αυτός να ισορροπήσει σε πολύ δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις. Και μιλάμε τώρα για μια κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί μέσα. Θυμίζει τη ιδιοτροφία λιγάκι, άλλο αν προς τα έξω δεν βγαίνει. Αλλά είναι γενικότερα μια κατάσταση η οποία έχει οδηγηθεί εκεί πέρα κυρίως τον τρόπο που χειρίζεται αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία του κοινοβούλιο. Το μεταχειρίζεται. Δεν το χειρίζεται, το μεταχειρίζεται. Και το μεταχειρίζεται ως εργαλείο. Εργαλείο επίτευξης μικροπολιτικών στόχων κάθε φορά της πλειοψηφίας. Δεν είναι δυνατόν η πλειοψηφία να φημώνει το κοινοβούλιο. Αυτό συμβαίνει μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να ακούσουμε και αυτό και να πούμε τι πληροφόρηση έχεις για το πού θα το πάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Σταδουλάκης, από εδώ και κάτω. Το απόσπασμα είναι πρόσφατα από τη Βουλή, όπου η τόνη είναι στο έπακρο, ανεβασμένη.
5: Για να ελέγξω τους βουλευτές μου. Δεν είχες με ζήσει ποτέ να λέει ένας πρωθυπουργός ότι η επιστολική ψήφο είναι για να ελέγξω τους βουλευτές μου. Δεν έχεις ανοίγει αυτό ποτέ. Ποτέ. Το σημερινό πάλι δεν έχεις ανοίγει ποτέ. Ποτέ. Γι' αυτά λοιπόν έχετε μία απάντηση. Αφήστε λοιπόν τις θεωρίες και τις μεγαλοστομίες ότι οργανώνουμε την πολιτική σε εξολόθρεψη. Αυτό το κόμμα είναι θεσμικό, προοδευτικό, δημοκρατικό. Δεν είναι παρακρατικό. Δεν είναι παρακρατικό. Και το επαναλαμβάνω. Όσοι ανέχεστε και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη Δημητριάδη, είστε συνένοχοι.
1: Φωτιά και λαύρα. Έτσι είναι.
0: Ναι. Ναι, προφανώς το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους, θα σας ανεβάσει κι άλλο. Γιατί αισθάνεται πλέον ο Νίκος Σταδουλάκης καθεί την ανάσα του κόμματος του νέου πολιτικού φορέα, του Αλέξη Τσίπρα πίσω του. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, θέλει να διασκεδάζει διαρκώς όσο δυνατόν και περισσότερο όλες αυτά τα περί συνένεσης, πιθανή συνένεση με τη Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε κτλ. Οπότε θα ανεβάζει τόνους πολύ. Θα πω ότι πίσω Σταδουλάκης έχει φτάσει σε ένα σημείο τώρα, έστω και αργά. Το οποίο θα πρέπει κανονικά να ξεκινήσει από εδώ το σημείο το 2022 όταν ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών, που αυτό ήταν το βασικό θύμα. Δηλαδή πλέον ο κ. Σταδουλάκης τις τελευταίες μέρες δύο φορές έχει ονοματίσει για το σκάνδαλο των υποκλοπών ως βασικούς υπεύθυνους τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρώην διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη. Δεν καταλαβαίνω. Το σκάνδαλο των υποκλοπών είχε σκάσει τον Ιούλιο ή Αύγουστο, αν θυμάμαι καλά, του 2022. Και μάλιστα μετά από μια εβδομάδα από τις μέρες είχε παραιτηθεί και ο κύριος Δημητριάδης τότε και ο κύριος Κοντολέων της ΕΕΠ. Δεν είχε αναφέρει ποτέ επί 4 χρόνια το όνομά του ο κύριος Αδουλάκης. Ποτέ. Τώρα το αναφέρει για πρώτη φορά. Τώρα το ανακάλυψε.
1: Ναι, καλά τώρα. Εντάξει, έχουν ανέβει πολύ οι τόνοι.
0: Ο κύριος Αδουλάκης, ποιος ήταν πρωθυπουργός και ποιος ήταν υπεύθυνος του γραφείου τύπου. Ποιος ήταν διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού, στον οποίο υπόκειτο η ΕΕΠ.
1: Εσύ τώρα κάνεις κριτική από τα αριστερά στον Αδουλάκη.
0: Θα κάνω μια αντικειμενική κριτική με την έννοια ότι καλοδεχούμενο. Προφανώς καλά κάνει ο καλοδεχούμενο εννοώ από την πλευρά της αντιπολιτευτικής τακτικής. Ναι. Καλοδεχούμενη η απόφαση του κυρίου Αδουλάκη να σηκώσει τους τόνους, να δείξει πλέον ποιος θεωρεί ο ίδιος ότι είναι υπεύθυνη πίσω από το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Βέβαια δεν κομίζει πλέον ναύτα στην Αθήνα ο κύριος Ανδρουλάκης, διότι προηγήθηκε αυτού ο κύριος Ντήλια. Όταν ο κύριος Ντήλια έκανε λόγο στη συνέντευξή του στο Μέγα για ελληνικό Watergate και για Έλληνα Νίξον. Τι κάνει μια δουλειά στο κεραμίδια. Τέλος πάντων, αποφάσισε ο κύριος Ανδρουλάκης να πει το όνομα του Πρωθυπουργού, να πει το όνομα και των άμεσων τότε συνεργατών του Πρωθυπουργού. Καλά κάνει, εφόσον το πιστεύει και το κάνει. Πολιτικά δείχνει ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και μιλάει και με σκληρούς όρους, με όρους πλέον συμμορίας. Όρους που επίσης δεν χρησιμοποιήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα του Ανδρουλάκης. Και να θυμίσω ότι κυρίως δεν χρησιμοποιήσει τις εκλογές του 2023. Γιατί, ίσως γιατί τις εκλογές του 2023, αυτός που διεκδικούσε τότε, αν θέλει θεωρητικά και την πρώτη θέση, αλλά σίγουρα διεκδικούσε τη θέση της αξιωματικής αντιπρόσωπης, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ήταν πολύ χαμηλά το ΠΑΣΟΚ, ήταν για την τρίτη θέση. Τώρα βέβαια θεωρεί ότι ο Ανδρουλάκης ότι ήρθε η ώρα να διεκδικήσει αυτός. Το ρόλο αυτό, οπότε τώρα αποφασίζει να χρησιμοποιήσει και τον όρο συμμορία, να χρησιμοποιήσει και τον όρο εγκληματική οργάνωση, να χρησιμοποιήσει και το όνομα του Πρωθυπουργού, ναι. Να χρησιμοποιήσει και το όνομα του κ. Γρηγόρη Δημητρία, να χρησιμοποιήσει πολλά ονόματα.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Κανείς, πέρα από οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να μην δει και την πολιτική σκοπιμότητα του ανεβάσματος των τόνων και της όξυσης, της πρακτικής τουλάχιστον όξυσης από την πλευρά του κ. Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, για να πάμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Κόμμα Καρισιανού μέσα στο πρώτο 15ήμερο, εκεί μέχρι τις 20 Μάη.
0: Νομίζω 18-20 Μάη θα έχουμε.
1: Κάπου εκεί. Πάντως μέσα στο Μάιο θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια και του συγκεκριμένου κόμματος. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει ένα πρόσωπο από το χώρο της αριστεράς από το παρελθόν, ο Νίκος Γαλανός, ήταν και κατήγορος του Σιδίκη Παπανδρέου, ήταν βουλευτής του Ενιαίου Συνασπισμού.
0: Δεν τα θυμόμαστε όλα, τα λέμε συνόδους όμως. Ήταν κατήγορος στη δίκη του Νίκου Παπανδρέου, τότε ανήκει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
1: Στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μετά έφυγε, πήγε στην Αυστραλία.
0: Την κρίσιμη ώρα της πληροφορίας είχε πάει για καφέ.
1: Είχε πάρει, συγγνώμη.
0: Την κρίσιμη ώρα της πληροφορίας είχε πάει για καφέ.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό. Λοιπόν, καλά, και αν το βάζεις, ναι, θα το έχεις ψάξει. Μετά ήταν εκτός πολιτικής. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι έχει ένα ρόλο σύμφωνα με το πρώτο θέμα. Και οι ίδιες πληροφορίες έλεγαν ότι δεν θέλει να πολιτευτεί και να είναι υποψήφιος, αλλά βοηθάει οργανωτικά. Άρα θα έχουμε και το κόμμα της Καρισιανού.
0: Το οποίο. Είναι ικανότατος τέλεχος. Νομίζω ότι ένα τέλεχος με μεγάλη πολιτική διαδρομή. Στο ΚΚΕ, μετά πήγε στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω έχει μεγάλη πολιτική δομή, είναι έμπειρος. Νομίζω ότι η κυρία Καρισιανού πλέον ανεβάζει στο νους, πρέπει να οργανώσει το κόμμα της, γιατί και αυτή καταλαβαίνει ότι οι εκλογές μπορεί να έρθουν πάρα πολύ σύντομα και θα πρέπει να βγάλει δίπλα της και πρόσωπα τα οποία μπορούν να διαχειριστούν και σε επίπεδο πλέον, αν θέλεις, θεσμικό αυτό το νέο κόμμα, το οποίο μέχρι στιγμής περιοριζόταν όλο αυτό μόνο στιγμή για τη Μαρία Καρισιανού και στο σύμβολο το οποίο η ίδια αν θέλεις αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί αυτή για μεγάλο μέρος του ελληνικού κοινού, του ελληνικού εκλογικού σώματος, εκπροσωπεί μια χαροκαμένη μάνα, μια μάνα θύμα μαζί με τα άλλα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Νομίζω ότι πλέον θα δούμε και άλλα πρόσωπα στον τον κύριο Γαλανού, δίπλα της, τα οποία θα έχουν και πολιτικό στίγμα και διαδρομή στον χώρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και θα πρέπει να περιμένουμε και τα δύο νέα κόμματα, και το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού, για να δούμε την επόμενη μέτρηση. Συγγνώμη, δύο.
0: Δύο συν ένα ενδεχομένως νέα κόμματα.
1: Ναι, το ένα υπονοείς εσύ τον Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, ναι.
0: Νομίζω ότι εδώ θα κάνουμε μια πρόβλεψη. Νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούν από το αν ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει σε μήνυση για το θέμα των ομοκλοπών. Δηλαδή, το λέω ανοιχτά στο κλινικό στους ακροατές μας, ότι η αίσθηση δικιά μου είναι ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς, ο κύριος Λαζόπουλος έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα το κάνει. Που ήταν επίσης κλίμα των υποκλοπών. Εάν ο Αντώνης Σαμαράς, ο Λαζόπουλος, εάν ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει και αυτός σε κατάθεση μήνυσης για την παρακολούθησή του στο θέμα των υποκλοπών, νομίζω ότι η διαβίωση του Ρουβίκρου θα ανακοινώσει ακόμα.
1: Αυτό γιατί το λες, γιατί λέμε ότι θα ανακοινώσει μήνυση. Εντάξει, έχει υψηλό συμβολισμό πέρα από τη νομική σημασία τη συγκεκριμένη πράξη.
0: Έχει νομική σημασία, Βασίλη, και κυρίως οι μηνύσεις οι οποίες θα κατατεθούν από τα θύματα των παρακολουθήσεων, όπως είπε και ο δικηγόρος, ο Ζαχαρίας Οκεσές, ένας πολύ έμπειρος δικηγόρος, ο οποίος τρέχει από την αρχή αυτή την υπόθεση των υποκλοπών και έχει καταφέρει αρκετά σημαντικά πράγματα μέχρι τώρα. Οι μηνύσεις που μπορούν πραγματικά να ανατρέψουν αυτό το οποίο ενδεχομένως κάποιοι θεωρούν ως προκλητική απόφαση του Αριού Πάγου.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό όμως, Μιχάλη Παπαδόπουλε?
0: γιατί πλέον πηγαίνουν σε προσωποποιημένο επίπεδο και πάμε σε νέα δίκη με νέους κατηγορούμενους.
1: Δηλαδή θα αρχίσει όποιος κάνει μήνες και θα λέει να κλειδεί αυτός ως μάρτυρας και αυτός ως μάρτυρας.
0: Όχι ακριβώς, πηγαίνει στη Βουλή αυτή τη στιγμή από μηνύσεις γονέων, συγγενών, θυμάτων, διδευών καθώς συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων. Το είδαμε και προχθές όταν είδαμε μητέρα θύματος Αντέβη στη δίκη που τελικά δεν έχει πάρει ένας από τις αναβολές, ότι θέλει να δει τον, όπως είπε, τον Υπουργό Μεταφορών τότε, ως καμία έχει πάνει προσωπική μήνυση.
1: Μάλιστα. Και στο τέλος κάνει και ένα σχόλιο από τα Πετράλαινα, παρακολούθησα λέει η μέτρων ανάλυσης να λέει για το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι η πλειοψηφία του κόσμου θέλει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Βασίλη, νομίζω ότι η τελευταία δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης τα λέει όλα. Είναι αυτό που λέω ότι καμιά φορά οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Το λέω γιατί πολλές φορές λέμε ότι οι αριθμοί δεν λένε πάρα την αλήθεια και ισχύει αυτό. Καμιά φορά όμως λένε και την αλήθεια. Η δημοσκόπηση λοιπόν της μέτρων ανάλυσης στο ερώτημα του κατά πόσον οι Έλληνες εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη, το 80% δεν εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ναι. Και θέλει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συνεχίσει τις έρευνες. Αυτό.
0: Στο ανάλογο ερώτημα του κατά πόσον οι Έλληνες εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, το 78% εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία. Καλημέρα.
0: Λάουρα Κοβέση, παμψηφή θα έλεγα.
1: Ναι, Λάουρα Κοβέση θα είναι όμως μέχρι πότε θα είναι, μέχρι το φθινόπωρο.
0: Κατηγορούν την Λάουρα Κοβέση ότι θέλει να πολιτευτεί στη Ρουμανία. Τώρα που θα τελειώσει το ολοκληρώνει τη διάρκεια τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν ξέρω αν έχει σκοπό να πολιτευτεί. Φαντάζομαι πάντως ότι αν υπήρχε μια δυνατότητα να αποδεχθεί στην Ελλάδα, δεν θα ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ο επόμενος νικητής αγώνας στην Ελλάδα.
1: Ωραία, να κάνουμε μεταγραφή. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη Παπαδόπουλε, καλημέρα, καλημέρα στο Επανειδήν.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση, προειδοποίησε ο Γιατολάχ Τζαβανί, αξιωματούχος του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους, θα ρίξουν όλοι τους την ισχύ στη μάχη και τελικά θα ιτηθούν, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, με σκληρά αντίπεινα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν επιχειρήσουν να πλήξουν αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Αυστηρή σύσταση προς τα Ιρανικά στρατεύματα να μείνουν μακριά από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις που ξεκινούν την επιχείρηση Ελευθερία για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, απίθυνε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης, που είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Δρυμία επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτι και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Α ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος χθες, κατά τη διάρκεια τελετής στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας του απένειμε την τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης έχει αναδείξει με μοναδικό τρόπο τη βαθιά σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπου. Με συνέπεια και διορατικότητα έχει υπερασπιστεί όχι μόνο τα μνημεία της πίστης και της ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας. Σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ενωμένης του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Ρωσία έκανε γνωστό ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου, στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα εξαπολύσει μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου. Η Ουκρανική πλευρά αντέδρασε κηρύσσοντας δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα έως τα μεσάνυχτα της 4ης 6ης Μαΐου. Δύο νεκροί, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, από αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος φαίνεται να παρουσιάζει σημάδια ψυχικής αστάθειας, έχει συλληφθεί. Και ο καιρός, γενικά έθρος με αστατική άνε μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Είμαστε το πρωί της Τρίτης, 5 Μαΐου του 2026. Χαμός γίνεται με αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό με το βιβλίο «Τι έγινε το 2015» στην κυβέρνηση πρώτης φοράς αριστερά. Λοιπόν, θα έχουμε και σήμερα διάφορες αντιδράσεις, διότι εμφανίστηκε ο τότε Γερμανός πρεσβευτής και είπε ότι είχα μία συνάντηση, μία μυστική, ας την πούμε έτσι, συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πήρα το αυτοκίνητο, δεν πήγαμε συνοδείες και πήγα στην Κουμουνδούρο τότε και συνάντησα. Έμεινα μία μισή ώρα μαζί του με τον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και συζητήσαμε όλα τα θέματα. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ένας ευγενής άνθρωπος, αυτά είπε ο τότε Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα, και μου ζήτησε να μεταφέρω στο Βερολίνο ότι δεν θα υπάρξει θέμα, σύμφωνα με τον Γερμανό πρέσβη πάντα, με την Ελλάδα και τη στάση της. Αυτά δηλαδή που είχαν ακουστεί για τελειώνει η Τρόικα, οι αγορές θα χορεύουν πεντοζάλι κλπ. Αυτό υπάρχει, και αυτή η μαρτυρία του τότε Γερμανού πρέσβη στο ντοκιμαντέρ θα προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις και σήμερα. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόλπο με τον Χρήστο Καπούτσι, τι μας έχει πει για τα αντιβιωτικά, γιατί γίνεται χαμός. Δηλαδή παίρνουν τώρα ελεύθερα, δεν τα παίρνω τώρα, δηλαδή θέλει συνταγή γιατρού, αλλά και πάλι γίνεται κατάχρηση αντιβιωτικών. Για πάμε να ακούσουμε. Η κυρία Αργυράκη, Κατερίνα Αργυράκη, Γενική Γραμματέας της εταιρείας Λεμόξεων, να δούμε τι μας είπε ο γιατρός. Τραγούδι και μετά πάμε να βρούμε το Χρήστο Καπούτσι. Κυρία Αργυράκη, καλή σας μέρα από τον Αθήνα 984. Το τελευταίο καιρό έχει στη δημόσια συζήτηση υπάρχει το θέμα της αλόγιστης χρήσης των αντιβιωτικών στην Ελλάδα. Ποια είναι η δικιά σας άποψη?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Πράγματι δεν τα έχουμε πάει πολύ καλά σε αυτό. Είμαστε πρωταθλητές στην κατανάλωση των αντιβιωτικών. Φάνηκε και σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε από το ECDC, τόσο στην κοινότητα, δηλαδή στον κόσμο έξω, στην καθημερινή βάση και στα νοσοκομεία. Και αυτό είναι και η κύρια αιτία που οδηγεί στο άλλο μεγάλο πρόβλημα, που είναι τα πολυανθεκτικά μικρόβια. Πράγματι, κάνουμε κακή χρήση εκεί που δεν χρειάζεται και πολλές φορές και από μόνοι μας, χωρίς να υπάρχει οδηγία γιατρού. Και τι εννοώ εκεί που δεν χρειάζεται, για να γίνω πιο σαφής. Τώρα είναι η περίοδος, κρυώνει σιγά σιγά ο καιρός, υπάρχουν κρυολογήματα, κοινά κρυολογήματα, θα υπάρξει γρήπη, άλλη ή του αναπνευστικού, όλα αυτά εμφανίζονται με λίγο πυρετό, λίγο πονοκέφαλο, πόνο στο λαιμό, λίγο πιχαλάκι. Τα περισσότερα από αυτά είναι ιογενή, τα αντιβιωτικά δεν κάνουν τίποτα, δεν έχουν καμία δράση στους ιούς. Γιατί να περιμένουμε λίγο με τα αντιπυρετικά, με λίγο κατάκτηση, να κάτσουμε λίγο στο κρεβάτι και οι μεγαλύτεροι και τα παιδάκια έτσι λίγο να ξεκουραστούμε. Παίρνουμε τα αντιβιωτικά, το οποίο είναι τελείως λάθος, γιατί η ένδειξή τους η απόλυτη είναι μόνο όταν έχουμε βακτηριακή λίμωξη και σε καμία άλλη περίπτωση. Κατά αυτόν τον τρόπο, με τη συνεχόμενη και τη συχνή χρήση, δυστυχώς δημιουργείται και η αντοχή.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Αργυράκη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η ικανότητα των μικροοργανισμών και η μικροβιακή αντοχή, δηλαδή έχουν γίνει πολύ πιο ανθεκτικά τα μικρόβια, και πού οφείλεται αυτό?
1: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Μάλιστα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το ονομάζει την σιωπηλή πανδημία, γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ για την άλλη πανδημία του COVID και κανείς δεν αναφερόταν σε αυτό που γίνεται όλο και χειρότερο. Είναι μια επιδημία που θα τη δούμε στο μέλλον, δηλαδή σοβαρές λοιμώξεις, και τόσο σοβαρές που δεν θα μπορούμε, δεν θα έχουμε δυστυχώς αντιβιωτικά στα χέρια μας να δώσουμε, ακριβώς γιατί ουσιαστικά τα μικρόβια έχουν εξοικειωθεί πια σε αυτά από την κατάχρηση. Δεν είναι μόνο πρόβλημα της Ελλάδας αυτό, το βρίσκουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο, απλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δικά μας νούμερα είναι λίγο χειρότερα από του υπόλοιπου νότου, για να το πω έτσι. Οφείλεται σε αυτό που είπαμε πριν, δεν αλλάζουν τα μικρόβια. Τα μικρόβια προσαρμόζονται για να επιβιώσουν σε αυτά που τους δίνουμε. Δημιουργούν όλο και περισσότερους και όλο και ισχυρότερους μηχανισμούς αντοχής στα αντιβιωτικά που έχουμε στα χέρια μας. Και μάλιστα οι μηχανισμοί αυτοί αντοχής μεταφέρονται κιόλας, οπότε κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται η πολυαντοχή που λέμε.
2: Μάλιστα, και κάτι τελευταίο, κύριε Αργυράκη, να ακούγεται συνεχώς το μήνυμα, είναι οι κανόνες της υγιεινής στους οποίους πρέπει να ενσκέψουν όλοι οι νεότεροι, μεγαλύτεροι, κάθε ηλικίας για να αντιμετωπιστούν τα μικρόβια.
1: Αυτό δεν το συζητάμε, αλλά νομίζω ότι εξοικειωθήκαμε λιγάκι περισσότερο στο COVID. Σημασία είναι να μην βαρεθούμε με αυτό, δηλαδή τα βασικά που τα ξέρουμε και από το σπίτι μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό τουλάχιστον σε επίπεδο ατομικό. Πάντα πριν και μετά την τουαλέτα θα πρέπει πάντα να, με πολύ επιμέλεια, να πλένουμε με νερό και σαπούνι τα χέρια μας. Το ίδιο οποιαδήποτε στιγμή και πριν φάμε οτιδήποτε, τα χέρια θα πρέπει να καθαρίσονται με σχολαστικότητα, είτε στο σπίτι μας, ακόμα και μέσα στο σπίτι μας, θα πρέπει πάντα πριν φάμε κάτι, πριν πιάσουμε οτιδήποτε που είναι, να το βάλουμε στο σώμα, να καθαρίσουμε τα χέρια μας. Και πολύ σημαντικό, όταν είμαστε άρρωστοι, όταν δεν αισθανόμαστε πολύ καλά, να απομονωνόμαστε από τους πιο ευάλωστους συνανθρώπους μας. Πάντα να προσέχουμε να φροντίζουμε τη μύτη μας και το στόμα μας όταν στερνιζόμαστε, με χαρτομαντιλάκια που τα πετάμε, πάλι να καθαρίζουμε καλά τα χέρια μας. Μην σας κουράζουμε, αυτά τα είχαμε μάθει πολύ καλά στο COVID, αλλά να μην κουραστούμε με αυτά, θα πρέπει να τα συνεχίσουμε. Η υγιεινή των χεριών είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα, τόσο έξω στα σπίτια μας και φυσικά για μας που δουλεύουμε στα νοσοκομεία. Πολύ σημαντικό.
2: Μάλιστα. Κυρία Αργυράκη, σας ευχαριστώ που μιλήσατε στον Αθήνα 984. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και πάμε να πούμε καλημέρα στο Χρήστο Καπούτσι. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλημέρα και στους φίλους ακροατές στο Θεό 84. Και τα πράγματα, αγαπητέ Βασίλη, στο Βελσικό Κόλπο και γενικότερα στη Μέση Ανατολή, δεν πάνε καθόλου καλά.
0: Τι
1: καλά.
0: Έγινε χθες και εκεί που ήμασταν ήρεμα, γύρισε το πράγμα πάλι.
1: Λοιπόν, δεν να βγάλεις τότε,
0: κάτσε τώρα να το σοβαρέψουμε, γιατί πάνε οι Ιρανοί και χτυπάνε τη Φουτζέιρα. Να πούμε τι είναι η Φουτζέιρα. Η Φουτζέιρα έχει τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, όπου είναι πολύ κρίσιμες για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και συνδέονται με αγωγούς που δεν έχουν σχέση με το Ορμούζ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ κάνω την αναγνώση ότι σαν να στέλνουν ένα μήνυμα ότι παιδιά, το Ορμούζ εμείς το ελέγχουμε και σας χτυπάμε και εκεί για να περάσετε από το Ορμούζ.
1: Ναι.
0: Και χωρίς εμάς δεν πρόκειται να πει τα άκρη. Αυτή την ανάγνωση κάνω.
1: Κοίταξε, και θα έλεγα ότι είναι από τις πιο ήπιες αναγνώσεις, διότι νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται κατά τρόπο έτσι απρόσμενα δυσάρεστο, διότι θα έλεγα ότι στα στενά του Ορμούζ η κατάσταση δεν είναι απλώς κρίσιμη. Είναι δομημένα επικίνδυνη. Απλώς να δώσω μια δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, τι είπε, ότι οι Ιρανοί θα κονιορτιοποιηθούν.
0: Καλά,
1: θα
0: χαθούν
1: από το πρόσωπο της γης. Ξέρεις,
0: όπως έχουν χαθεί δύο μήνες τώρα.
1: Και ξέρεις γιατί είπα αυτό, διότι ήταν απάντηση ότι οι Ιρανοί πια στοχεύουν, θα στοχοποιούν μάλλον τα αμερικανικά πλοία. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ από χθες, το λέγαμε το πρωί, έδωσε την εντολή για την επιχείρηση ελευθερία.
0: Και πες τι είναι και η επιχείρηση ελευθερία.
1: Και η επιχείρηση ελευθερία ποια είναι. Έχει κινητοποιήσει στα θετικά μέσα, δηλαδή πλοία, ελικόπτερα, 15.000 Αμερικανοί πεζοναύτες. Τι κάνουν αυτοί? Αυτοί επιχειρούν να σπάσουν τον αποκλεισμό στα στενά για να ομαλοποιηθεί, όπως λένε οι Αμερικάνοι, η κανονική διέλευση των πετρελαιοφόρων από την περιοχή Αιγίνη. Δηλαδή έχουμε ουσιαστικά στρατιωτική παρέμβαση για να ανοίξουν τα στενά. Θα είναι βασικά συνοδοί των πετρελαιοφόρων που περνάνε από εκεί. Βέβαια, το Ιράν αντιδρά. Το Ιράν δεν έχει καταρρεύσει. Αντιδρά. Η Τεχεράνη δεν υποχωρεί. Τι έχει κάνει? Έχει ναρκοθετήσει την περιοχή, έχει χρησιμοποιεί ντρόνους, πυραυλικά πλήγματα και μάλιστα έχει μια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς Αμερικανούς ότι όποιος πλησιάσει γίνεται στόχος. Η Τεχεράνη δηλώνει ανοιχτά: κάθε αμερικανικό πλοίο που θα πλησιάζει θα γίνει στόχος. Αυτή είναι η δήλωση η οποία, θα έλεγα, εκνεύρισε, και το λέω πολύ έτσι χαλαρά, τον Αμερικανό πρόεδρο, που είπε θα τους κονιορτοποιήσει όλους αυτούς. Υπάρχει κάτι άλλο. Ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι μεταξύ των στόχων θα είναι και αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Μια απειλή, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, μια απειλή που οι επιτελείς του Αμερικανικού Πενταγώνου δεν την απορρίπτουν, αλλά την αξιολογούν. Και εδώ έχει τεράστια σημασία να συμβεί αυτό. Αν η γη φτάσει στο σημείο και έχουμε πλήγμα με κάποιο μέσο, το Αμερικανικό Πενταγώνο ή συνοδεία ή πλοία πολεμικά που συνοδεύουν τον πλοιοφόρο από τους Ιρανούς, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα πια θα σοβαρέψουν πάρα πολύ, διότι πάνω απ' όλα πλήγεται το κύρος και η αξιοπιστία στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και αυτό ποια
1: είναι, τα πράγματα είναι, η αντίδραση νομίζω θα είναι,
0: δύσκολα.
1: Θα είναι σημαντική, είναι δύσκολο. Βέβαια,
0: έβλεπα πάντως εδώ και στο Al Jazeera το International.
1: Ναι.
0: Τώρα να παίζουν και να λέει και να διαρρέουν αμερικάνικες πηγές γύρω από το Λευκό Οίκο ότι συνοδεύσαμε και βγάλαμε από το Ορμούζ ένα εμπορικό πλοίο με αμερικάνικη σημαία, Νομίζω ότι είναι λίγο οξύμορο μπροστά στα εκατοντάδες, μπορεί να είναι και χιλιάδες πλοία που είναι παγιδευμένα.
1: Χιλιάδες
0: που είναι παγιδευμένα μέσα στα στενά και πάνω στη θάλασσα, μέχρι τα στενά του Ορμούς και κάτω. Και να λένε ότι βγαλαμένα. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι έχει χαθεί πραγματικά ο έλεγχος.
1: Πάντως αυτό το οποίο φαίνεται εκεί δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς ως μια απλή ένταση. Θα λέγαμε ότι είναι μια ενεργή και ελεγχόμενη στρατηγική αντιπαράθεση. Ναι. Και κοίταξε να δείτε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χτες αυτό έτσι, αναχαιτίζουν πυράβλους. Αυτό το είπαμε, ενεργειακές εγκαταστάσεις, πλήττονται εμπορικά πλοία, δέχονται επιθέσεις. Και μέσα σε αυτό το οποίο οι αντικρουόμενες δηλώσεις για το αν πλοία διέσχισαν ή όχι τα στενά, αν θέλει δίνουν κάτι βαθύτερο. Δίνουν αυτό που λέγαμε τώρα. Τι είναι αυτό? Είναι ο πόλεμος πληροφορίας, ο πόλεμος προπαγάνδας, που τι κάνει κατά κανόνα σε πολεμικές περιόδους? Συνοδεύει τον στρατηγικό σχεδιασμό. Το κρίσιμο όμως, για μένα το ιδιαίτερα κρίσιμο, αυτό που ανεβάζει επίπεδο, ανεβάζει στάδιο, αλλάζει πίστα που λέμε, είναι το εξής. Για πρώτη φορά όλα δείχνουν ότι πλησιάζουμε στη δοκιμή νέων κανόνων πολέμου με νέα υπερεξελιγμένα οπλικά συστήματα.
0: Τι δηλαδή?
1: Όπως είναι υπερηχητική πυραυλή, ναι, σμήνι drones. Αυτή η τελευταία τεχνολογία στα drones πια είναι η εφηία των drones. Δηλαδή εκτοξεύουν ένας μήνος drones, τα οποία το ένα συμπληρώνει το άλλο και αναπτύσσουν, θα έλεγα, μια λογική επίθεσης ή άμυνας. Κρατάται για ποιο το χρησιμοποιούν. Σμήνος, όχι ένα συγκεκριμένο, αλλά ένας μήνος που έχουν μια, θα έλεγα, ολιστική συμπεριφορά συνολικά, τελικά ως μήνος. Ναι. 5, 10, 15, 20, εξαρτάται πώς το έχουν κατασκευάσει. Αυτό είναι μια νέα μορφή αξιοποίησης στις πολεμικές επιχειρήσεις των drones. Επίσης, εξελιγμένα αντιπλοϊκά συστήματα, τέτοια διαθέτουν και οι Ιρανοί υπόψη. Ναι. Εξελιγμένα αντιπλοϊκά συστήματα. Γι' αυτό έχουμε τις απειλές από τους Ιρανούς. Αυτά τα όπλα, Βασίλη, που απειλούν κάθε άμυνα, έτσι, είναι όπλα ισχύους, αλλά όπλα που αμφισβητούν την ίδια την έννοια της ναυτικής υπεροχής. Αν αυτή τη στιγμή λέμε δηλαδή ότι στο Περσικό κόλπο έχει ναυτική υπεροχή οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ιράν, δεν ξέρω, αυτά τα όπλα, η χρήση αυτών των όπλων την ανατρέπουν αυτή την ναυτική υπεροχή, δηλαδή χάνεται το πλεονέκτημα. Και αντιλαμβάνεστε ποια η αντίδραση σε αυτά ποια θα είναι. Και τώρα βέβαια, όπως είπαμε και πριν, η παγκόσμια οικονομία ήδη αισθάνεται αυτό που γίνεται. Από αυτά τα νερά, να πούμε ότι περνά σχεδόν το 20-25% της ενέργειας του πλανήτη. Δεν χρειάζεται πλήρες κλείσιμο, ξέρεις. Αρκεί αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει.
0: Ναι, αυτό είναι χειρότερο. Καταρχάς έχει παγιωθεί η βενζίνη πάνω από τα 2.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος, έχει μείνει. Δεν το κουβεντιάζουμε καν, ούτε το παίζουμε στα δελτία.
1: Είναι και το θεωρούμε απόλυτα
0: φυσιολογικό. Το θεωρούμε απόλυτα φυσιολογικό,
1: ναι. Και ξέρεις, αρκεί η απειλή που υπάρχει. Γιατί οι αγορές δεν τιμολογούν μόνο την καταστροφή, τιμολογούν το φόβο. Ναι. Και αυτό και μάλιστα το φόβο το τιμολογούν ακόμα περισσότερο από ό,τι γίνεται την καταστροφή. Βέβαια, από την άλλη πλευρά έχουμε και την Αμερικανική διοίκηση, το κέντρο της Αμερικανικής Αττικής Διοίκησης για την περιοχή, όπου υιοθετεί πια μεθόδους στρατιωτικές που ξεφεύγουν από την αποτροπή και μιλάμε για ενεργή παρουσία πια. Αυτό ακριβώς γίνεται αυτές τις ώρες, από χθες μέχρι σήμερα, 24 ώρες έτσι πάει. Όμως, αν θες κάτι, ξέρω εγώ, να βρούμε κάτι αισιόδοξο, ποιο είναι? Ότι ούτε η Ουάσιγκτον θέλει γενικευμένο πόλεμο που περιέχει υψηλό ρίσκο, αλλά ούτε και η Τεχεράνη θέλει στρατηγική κλιμάκωση και ευθεία αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. Και οι δύο δηλαδή είναι αυτό που λέμε τη λαϊκή παροιμία: φοβάται το Γιάννη στο θεριό και το θεριό το Γιάννη.
0: Ναι.
1: Αυτό, αν θέλει, είναι κάπως αισιόδοξο ότι δεν θα περάσουμε στη φάση του γενικευμένο πόλεμο. Αυτό που διαμορφώνεται είναι κάτι πιο σύνθετο. Ποιο είναι αυτό? Είναι, θα έλεγα, μια θερμή αστάθεια. Έτσι, μια θερμή αστάθεια στην περιοχή. Η εκτίμηση είναι καθαρή. Δεν βαδίζουμε προς άμεση γενικευμένη σύγκρουση, βαδίζουμε όμως προς μια μακρά περίοδο ελεγχόμενης κλιμάκωσης. Έχουμε επεισόδια παρενοχλήσεις, στρατιωτικά χτυπήματα, αλλά ελεγχόμενα. Αλλά πάντα τι, ένα βήμα πριν από το οριακό σημείο, από το σημείο χωρίς επιστροφή. Οι επιπτώσεις λοιπόν αυτή τη κατάσταση στην οικονομία, στην παγκοσμιοοικονομία, θα είναι δραματικές και οι συνέπειες για στενέστερες οικονομίες όπως η ελληνική και η ευρωπαϊκή κυρίως θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστες.
0: Ναι, τα τέθηκε χθες, να το πω. Είχε Eurogroup, ήταν και ο πρόεδρος εκεί, ο Πυρακάκης. Ναι. Και από το Eurogroup σήμερα θα έχει και ECOFIN, όπου είναι όλοι οι υπουργοί οικονομικών και των 27, προεδρεύει ο Κύπριος, ο κύριος Κεραυνός, υπουργός. Ναι. Λοιπόν, βγαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γιατί αυτό θα διαρκέσει. Αυτό είναι το μήνυμα της γραφειοκρατίας των Βρυξελών.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι πολύ σωστά ότι θα διαρκέσει, βεβαίως, αλλά...
0: Τι έτοιμοι να είμαστε τώρα.
1: Θα επιδεινωθεί η κρίση, θα διαρκέσει. Ναι, όταν λέμε θα διαρκέσει, ξέρεις τι, οι διπλωμάτες χρησιμοποιούν αυτές τις ωραίες λέξεις, έτσι, και οι οικονομολόγοι. Τι θα πει θα διαρκέσει η κρίση. Μιλάμε για επιδείνωση των οικονομιών. Όταν διαρκεί αυτή η κρίση, όπως είπα, έχει επιδείνωση. Δεν υπάρχει μια σταθερότητα δηλαδή. Τα επιδεινώνεται. Άρα αυτή η επιδείνωση της κρίσης με σοβαρές και άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία καταλήγει τελικά στην τσέπη του καταναλωτή, όπου εκεί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, δύσκολα.
0: Πάντως,
1: όπως εξελίσσουν τα πράγματα.
0: Άμα γυρίσουμε, Χρήστο Καπούτσι, λίγο πίσω. Δηλαδή βρισκόμαστε τώρα στο πρωί της 3ης 5 Μαΐου του 2026 και έχουμε έναν ευρωπαϊκό πόλεμο 3,5 χρόνια τώρα, απίστευτο
1: Ουκρανία,
0: ακούγεται,
1: βέβαια,
0: στην Ουκρανία. Δηλαδή έχει παγιωθεί εκεί, τελείωσε. Είπαν οι Ρώσοι χθες ότι εμείς θα κάνουμε και εγχειρία γιατί έχουμε και τις παρελάσεις εδώ για το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν όμως καταπατήσουν οι Ουκρανοί, θα χτυπήσουμε μαζικά το Κίεβο. Άκου τώρα. Δηλαδή, και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αν όμως καταπατήσουν οι Ουκρανοί, θα χτυπήσουμε μαζικά το Κίεβο. Άκου τώρα. Δηλαδή, και

0: διαχειρία και θα δούμε. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας παγιωμένος ευρωπαϊκός πόλεμος στην Ουκρανία. Έχουμε τώρα παγιώνεται σιγά σιγά.
1: Σε αυτό που λες, συγγνώμη, σε αυτό που λες τον παγιωμένο πόλεμο στην Ουκρανία, να προσθέσω μια ουσιώδη παράμετρο, ποια είναι αυτή, ότι μετά την επικοινωνία που είχαν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, μια μισή ώρα τηλεφωνική επικοινωνία την προηγούμενη Παρασκευή, νομίζω έχει μπει όλη αυτή ο πόλεμος στην Ουκρανία, στην Ευρώπη επί ευρωπαϊκού εδάφους, νομίζω έχει μπει σε μια άλλη βάση. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ εγώ τους Ευρωπαίους να αντιμετωπίζουν μόνοι τους, χωρίς τις ΗΠΑ και χωρίς το ΝΑΤΟ, τους Ρώσους στην Ουκρανία. Εκεί κάτι άλλο παίζεται, κάτι άλλη, μια άλλη συμφωνία υπάρχει νομίζω μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, βεβαίως επειδή αυτά συγκοινωνούν τα δοχεία με τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και στην Μέση Ανατολή. Βλέπω εκεί ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση αντιπαράθεσης της Ρωσίας, ΗΠΑ, ούτε για την Ουκρανία ούτε για το Ιράν. Συμφωνίες βλέπω ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις και το κόστος θα το μετακυλήσουν στους Ευρωπαίους σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και σε ό,τι αφορά βεβαίως στη Μέση Ανατολή, στις αραβικές χώρες που είναι είτε με τις ΗΠΑ είτε είναι με το Ιράν. Εκεί προς τα εκεί, αυτό βέβαια θα διαρκέσει, θα έχει μια διάρκεια. Υπάρχει περίπτωση στο τέλος να είναι χαμένοι οι ΗΠΑ ή η Ρωσία από όλα αυτά? Δύσκολο. Από την άλλη, μπορούν οι Ευρωπαίοι μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία σε οποιοδήποτε τομέα, έτσι, στην Ουκρανία? Και αυτό το βλέπω δύσκολο. Έτσι.
0: Εγώ πάντως, Χρήστο Καπούτσι, είδα τη στάση του Τραμπ εχθές, παρά αυτά που λέει εκεί τα δικά του, τα τραμπίστικα, στο πω έτσι, τα εξαιρετικά, τα θα κονιορτοποιήσουμε,
1: κλπ.
0: Εγώ βλέπω οι Αμερικανοί να τραβιούνται γενικά από το Ιράν, δεν θέλουν ένταση, αλλιώς η αντίδρασή τους θα είναι διαφορετική. Καταρχάς ο Νετανιάχου πού είναι? Γιατί εξαφανιστεί το Ισραήλ?
1: Εξαφανιστεί. Δεν μετέχει το Ισραήλ σε αυτή τη φάση των επιχειρήσεων στο Περσικό κόλπο. Δεν μετέχει το Ισραήλ. Είναι απ' έξω το Ισραήλ. Βεβαίως κάτι γίνεται. Ναι. Θα έλεγα όλα αυτά που λέμε τώρα. Είναι προβλήματα τα οποία, ξέρεις, δεν έχουν μόνο μία ανάγνωση. Έχουν πάρα πολλά. Και επίσης και κάτι άλλο. Δεν τα ξέρουμε και όλα. Έτσι. Δηλαδή προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μια κατάσταση η οποία είναι σύνθετη, αλλά μας φεύγουν αρκετές παράμετροι από αυτή την εκτίμηση, διότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε δηλαδή τι συζητήθηκε ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ανάμεσα δηλαδή στην Αμερικανική και τη Ρωσική διπλωματία, σε ό,τι αφορά και τους δύο πολέμους, και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Έτσι. Αλλά αυτό το οποίο μπορεί να πει κανείς, ότι να ευχηθεί δηλαδή να μην ξεφύγει η κατάσταση, γιατί δεν ξέρεις όταν είναι οριακή η κατάσταση ποιος μπορεί να κάνει το μερίο λάθος για να ξεφύγει και να μην μαζεύεται μετά με τίποτα. Είναι αλήθεια ότι ούτε οι ΗΠΑ ούτε οι Τεχεράνοι θέλουν κλιμάκωση, έτσι, πάνε προς μια λύση, δεν το αντέχουν και κανένας από τους δύο, τη μια ή την άλλη πλευρά. Και βέβαια εκείνο το οποίο μένει τελικά στο τέλος της ημέρας είναι μια πολύ σοβαρή πετρελαϊκή οικονομική κρίση με παγκόσμιες επιπτώσεις στην οικονομία.
0: Ναι, το οποίο στο τέλος θα το πληρώσουμε ως συνήθως οι Ευρωπαίοι.
1: Και γενικά εξής οι αδύναμες οικονομίες, οι Ευρωπαίοι. Μες. Για μένα το πρώτο θύμα και στους δύο πολέμους είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το που είπαν χθες στο Eurogroup, νομίζω, στο Ecofin.
0: Στο Eurogroup, το Ecofin είναι σήμερα.
1: Είναι ομολογία παραδοχής ότι η Ευρώπη πρέπει να ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει σοβαρή οικονομική κρίση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, να πεις αν έχεις καμιά φίλη Ειρήνη, να της πεις χρόνια πολλά. Γιορτάζει η Ειρήνη σήμερα. Η Ειρήνη μεγάλο.
1: Κάτι μεγάλο όμως, ναι.
0: Αγία Ειρήνη, τη Μεγαλομάρτυρα, η Ορθόδοξη Εκκλησία, τιμά.
1: Να δούμε πώς θα γιορτάσουμε για την Ειρήνη.
0: Την Ειρήνη γενικότερα, ναι. Στην ουσία γιορτάζει η Ειρήνη, ο Ειρηναίος, η Ρένα, Ρένος, είναι και ο Εφραίμ και η Εφραιμία. Ο Άγιος Εφραίμ, ο νέος, ο μεγαλομάρτυρος, ο θαυματουργός. Δεν ξέρω αν γιορτάζει το μοναστήρι στη Μυτιλίνη, αλλά ο Άγιος Εφραίμ γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, Χρήστο Καπούτσι. Θα τα πούμε και αύριο. Πάμε, κύριε.

Ρεντίφη, μία μουσική ανάσα και θα γυρίσουμε να διαβάσουμε εφημερίδες και ήδη έχουμε τις παραγγελίες για το τέλος, το πεπρωμένο με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και βενζινάδικο είναι, πρωτοψάλτη έτσι είναι, γιατί είναι χρήσιμο τώρα λόγω της κρίσης. Πάμε.

Λοιπόν, και πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Οικονομική ναυτεμπορική. Αποκαλύπτει, λέει η εφημερίδα, πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες για την καταναλωτική πίστη. Το πρώτο θέμα. One Voice. Το κεντρικό θέμα της One Voice σήμερα είναι θεσμική εκτροπή με φωτογραφία του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα. Ανέλαβε ρόλο ελεκτή στο σκάνδαλο των υποκλοπών ο Τζαβέλας, ο άνθρωπος που πιθανώς να ήταν ελεγχόμενος, τα λέει δικηγόρος στην υπόθεση των υποκλοπών. Στην ουσία είναι ο κύριος Κεσές. Τα λέει, είναι αδιανόητο, δεν έχει κληθεί ο κύριος Ντίλια να αποδείξει τα λεγόμενά του. Το πρώτο θέμα, και οι υπότιτλοι που συνοδεύουν το πρώτο θέμα στην εφημερίδα One Voice. Και επίσης για το θέμα με τα πατίνια, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, θα το ψάξουμε κι εμείς τις επόμενες μέρες. Κάντε επιτέλους κάτι με τα ηλεκτρικά πατίνια. Αυξάνονται τα ατυχήματα με ανήλικους, μιλούν για το θέμα. Η Ελένη Ζοντήρου, αντιδήμαρχος δημοτικής αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός, αναφέρει η εφημερίδα. Για τις πανελλαδικές, τι αλλάζει φέτος το μηχανογραφικό, γράφει απογευματινή στο πρώτο θέμα. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται, στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές, το πρώτο θέμα στη σημερινή απογευματινή.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Γράφει ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Με φωτογραφία του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού των Εξωτερικών και του Βάντεφουλ, του Γερμανού ομολόγου του. Νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Δεν είπε λέξη για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχτηκε τον Γερμανό ομόλογό του στην Αθήνα μέσα στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Είναι ο υπότιτλος που συνοδεύει το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Δεύτερο θέμα, στην κορυφή της πρώτης σελίδας, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο Εθνικός Κήρυκας γράφει για τον Ρούντι Τζουλιάνι, τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Είναι γνωστό ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη με πνευμονία. Ο καλύτερος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του όλα αυτά στον ομογενειακό Εθνικό Κήρυκα. Και πάμε στην ελεύθερη ώρα που τα έχει βάλει με τους μασόνους. Λοιπόν, σκοτώνουν, λέει, την εθνική κυριαρχία οι Ευρωμασόνοι. Α, οι Ευρωμασόνοι. Έπεσαν τα προσωπία του Ιερατείου των Βρυξελών, το πρώτο θέμα της ελεύθερης ώρας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει προσλήψεις, 1918 προσλήψεις έως το τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Και πάμε στην Εστία. Η Εστία γράφει, η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα, πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδης Τηλιανίδη με φωτογραφίες των δύο βουλευτών είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή Εστία. Εφημερίδα Συντακτών. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πλήρη απαξίωση της δικογραφίας αποτελεί απόφαση Μητσοτάκη να καλύψει τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Οργή από την αντιπολίτευση. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εξεταστική στο σκάνδαλο των υποκλοπών, αναφέρει η Εφημερίδα Συντακτών σήμερα.

Εφημερίδα Καθημερινή. Στα στενά του Ορμούζη η οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Δεύτερο θέμα δεξιά στην Καθημερινή. Ξανά με το δάχτυλο σκανδάλι ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται η ένταση και επίσης για τα δικά μας τα εσωτερικά θέματα. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές.

Ο Λόγος γράφει για ο ΠΚΠ και υποκλοπές στο ίδιο θέμα, νέα κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Και στην κορυφή της πρώτης σελίδας, Κώστας Τσουκαλάς, ο Υπουργός Ανάπτυξης, διέψευσε το Μητσοτάκη αναφέροντας πως η διάταξη για τα επιτόκια δεν έχει αναδρομική εφαρμογή. Προτάσε τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, η εφημερίδα.

Το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ ριζοσπάστη σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούς. Καμία εξουσιοδότης δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο, αναφέρει ο ριζοσπάστης και από κάτω στον υπότιτλο ΚΚΕ η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Δεύτερο θέμα στην κορυφή της πρώτης σελίδας, σκάνδαλο υποκλοπών με τη βούλα της δικαιοσύνης, το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, σοβαρές αποκαλύψεις για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σχόλιο του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Τα νέα γράφουν πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Το νέο αμυντικό δόγμα. Θα ρίχνουμε παντού πυράβλους. Δηλαδή, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση, οι πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία. Θα φέρουν και πυράβλους, είναι το πρώτο θέμα των σημερινών νέων.

Η Εσπρέσο γράφει, ασχολείται με το Λουκουμά και γράφει: «Η μαφία του Λουκουμά ζει και βασιλεύει. Έσκασαν νέα κυκλώματα στις παραλίες που έκανε ντου η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος». Τόσο μεγάλη τζίρι είναι. Προβληματίζομαι εγώ. Τέλος πάντων, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο σήμερα. Και πάμε στην Κόντρα News. Εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας την προσεχή Πέμπτη. Όλα αυτά στην πρώτη σελίδα της σημερινής Κόντρα News.

Η Star γράφει «Απίστευτη διαδικτυακή απάτη σε βάρος των πιστών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ζωντάνεψαν τον Άγιο Παΐσιο». Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και δεύτερο θέμα, ποια είναι η Λένα Φλιτζάνη, η συνάδελφος που παίρνει τη θέση της κυρίας Κοσιόνη, η οποία αποχωρεί από το Sky μετά από αρκετά χρόνια, 20 χρόνια νομίζω.

Και τέλος το μανιφέστο γράφει, έχει φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Καστανίδη από τα λεγόμενα, προτάσεις, τα λεγόμενα του Χάρη Καστανίδη, ο οποίος αποχώρησε από το Πασόκ, το Πασόκ του Ανδρουλάκη αποχώρησε, έτσι είπε. Γράφει Ιστερόβουλος, ανιστόρητος προσβλητικός, είναι το πρώτο θέμα με τα λεγόμενα του κυρίου Καστανίδη απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το μανιφέστο, δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και σήμερα, είναι το πρωί της 3ης, 5 Μαΐου. Χρόνια πολλά για μία ακόμα φορά σε όσες γιορτάζουν και σε όσους γιορτάζουν της Αγίας Ειρήνης σήμερα. Και γιορτάζει η Ειρήνη, ο Ειρηναίος, η Ρένα, ο Ρένος, ο Εφραίμ και η Εφραιμία, γιατί είναι και το Άγιο Εφραίμ. Λοιπόν, η κυρία Ρεντίφ ήταν εδώ κοντά μας, στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984 από τον Γκάζι. Βασίλης Σταλαμάκα στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε, θα είμαστε εδώ όλοι μαζί αύριο 5 και 5 πρώτα λεπτά. Και έχουμε τις παραγγελίες για το τέλος, το πεπρωμένο με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και το βενζινάδικο, πάντα επίκαιρο, με την Ποντοψάλτη. Καλημέρα σε όλους.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η μύκητα στα νύχια είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που μπορεί να ξεκινήσουν σχεδόν απαρατήρητα αλλά να εξελιχθούν σε επίμονη και δύσκολη κατάσταση εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Συνήθως κάνουν την εμφάνισή τους με ένα μικρό λευκό ή κυτρινοπό σημάδι κάτω από το νύχι. Με το χρόνο όμως μπορεί να προκαλέσουν αλλαγή χρώματος, πάχυνση και αλλίωση της δομής του νυχιού, ακόμη και αποκόλληση. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι βασικοί ένοχοι είναι συγκεκριμένοι μύκητες που αναπτύσσουν εύκολα σε υγρό και θερμό περιβάλλον. Γι' αυτό και τα νύχια των ποδιών προσβάλλονται συχνότερα, ειδικά όταν παραμένουν μέσα σε κλειστά παπούτσια. Η μετάδοση μπορεί να γίνει εύκολα είτε άμεσα από άνθρωπο σε άνθρωπο, είτε έμεσα μέσα από κοινόχρηστες επιφάνειες, πετσέτες ή άμμου. Παράλληλα, άτομα με διαβήτη διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Η θεραπεία εξαρτάται από τη βαρύτητα της μόλυνσης. Σε αρχικά στάδια μπορεί να αντιμετωπιστεί με τοπικά σκευάσματα, ενώ σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις απαιτούνται φάρμακα από το στόμα. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται υπομονή, καθώς το νύχι πρέπει να αναπτυχθεί ξανά πλήρως, κάτι που μπορεί να διαρκέσει μήνες. Οι γιατροί προειδοποιούν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο αισθητικό. Αν αφαιθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να προκαλέσει πόνο, δυσκολία στη βάδιση και να εξαπλωθεί και σε άλλα νύχια ή ακόμα και σε άλλα άτομα.
0: Είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ανησυχία για αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο στενό του Ορμούς και την επανέναρξη χτυπημάτων εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα οποία καταγγέλουν ιρανική επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα και προειδοποιούν με ανταπόδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμμυράτα, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη υψηλόβαθμο αξιωματικό, τον οποίο δεν κατονόμασε. Η νέα κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης, που θέτει σε περαιτέρω δοκιμασία την κατάπαυση του πυρός, ήρθε μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο στενό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, ότι οι Ιρανοί θα χαθούν από το πρόσωπο της γης αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία το στενό του Ορμούς, ενώ καταστράφηκαν 6 ιρανικά πλεούμενα και αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι και ντρόουνς. Η Τεχεράνη διέψευσε πάντως ότι εμπορικά πλοία πέρασαν το στενό και ότι ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών κατέστρεψε ιρανικά πολεμικά σκάφη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, δήλωσε σε ανάρτησή του στο ΕΞ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στο στενό του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε την ξεκάθαρη, όπως τόνισε, παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του διεθνούς δικαίου από το Ιράν και εξέφρασε αλληλεγγύη στο λαό των Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την επίθεση και αξίωσε αποκλιμάκωση. Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε εναντίον νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης και παρότρινε να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες. Σε ένα άλλο περιστατικό, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα του Ομάν στο στενό του Ορμούς, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου. Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά. Το Brent έκλεισε χθες τα 114,44 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτές του Eurasia Group προειδοποιούν ότι αν η διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων έχει διάρκεια, οι τιμές θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε ο κύριος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί ως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Δρυμία επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Α ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης. Αναφερόμενος στην παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτα του ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κύριος Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Χθες, κατά τη διάρκεια τελετής στο Δημαρχιακό Μεγαρό της Αθήνας, ο Δήμαρχος Χάριος Δούκας του απένειμε την τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης έχει αναδείξει με μοναδικό τρόπο τη βαθιά σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπου. Με συνέπεια και διορατικότητα έχει υπερασπιστεί όχι μόνο τα μνημεία της πίστης και της ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Δούκας. Σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Στα διεθνή και πάλι, η Ρωσία έκανε γνωστό ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις, θα εξαπολύσει μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου. Η Ουκρανική πλευρά αντέδρασε κηρύσσοντας δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Δύο νεκροί εκ των οποίων και τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά από αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος φέρεται να παρουσιάσει σημάδια ψυχικής αστάθειας, έχει συλληφθεί. Τουλάχιστον 12 ανθρακορίχοι αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ορυχείο στην Κολομβία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι σε εξέλιξη. Στην Κίνα, τεράστια έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 61. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 10 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Cinema Paradiso Project επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note. Μελωδίες από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, 3 βραδιές, σαν παλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. more.com. Half Note.gr.
2: Αθήνα 984.

Καλά τα έχει εξηγήσει ο κύριος Παντελής Θαλασσινός στο τραγούδι «Να αγαπάς», σε στίχους του Νίκου Βελιώτη, που λέει «Να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωστους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, έβηρε ντύφη και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους». Τι δεν πρέπει να αγαπάς όμως? Τα ψέματα. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Σεσίλια. Κακό πράγμα τα ψέματα, και σήμερα είναι Τρίτη, 5 Μαΐου του 2015. Καλημέρα σας.

Διανύουμε τον πέμπτο μήνα διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ υπό την πρωθυπουργία του Αλέξη Τσίπρα. Καλή σας ημέρα. Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Δεν ξέρω γιατί έχω μπερδευτεί από το πρωί. Βασικά από χθες το βράδυ, για να μην σου πω από προχθές το απόγευμα. Έχουμε πει ότι τα πισωγυρίσματα στη ζωή δεν βγαίνουν σε καλό και καλό είναι να το μετρήσουν πολιτικά αυτοί που τα επιχειρούν τον καιρό αυτό, γιατί μπορεί ομάδα που κερδίζει να μην την αλλάζεις, αυτό το λέμε στο ποδόσφαιρο, αυτό δεν βγαίνει πάντα στην πολιτική σε επίπεδο τακτικής. Αλλά παρόλα αυτά, ψέματα, ψέματα, για τα ψέματα θα μιλήσουμε σήμερα και θα τα βάλουμε σε μία σειρά για να δούμε τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια. Καλή σας ημέρα. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, Mind the Trap ακούτε, Βιρεντίφ είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο Χριστός Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις και υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας, 6-9-48-9-84-9-84, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά που συμβαίνουν, όχι μόνο αυτά που θα συζητήσουμε αλλά και τα υπόλοιπα που δεν προλαβαίνουμε να πούμε.

Καταρχάς, για να μαγειρέψουμε λοιπόν τώρα την πραγματικότητα, δηλαδή να μπούμε στη λογική, να δούμε πώς μπαίνει στο YouTube και βλέπεις τον Άκη να μαγειρεύει every day και λες, κάτσε να δω πώς το έχει κάνει ο Πετρετζίκης αυτό, μου έχουν πει ότι είναι καλή συνταγή. Πρέπει να συμβαίνει κάτι. Καταρχάς, τι πρέπει να συμβαίνει για να μπλιμπλικιάσεις YouTube Άκης. Δεν κάνω διαφήμιση στον Άκη, αυτός μου ήρθε τώρα στο μυαλό, διάλεξε σεφ. Εύη μου, πρέπει να πεινάς. Τι με κοιτάς, όταν πεινάς σε κόβει λόρδα, λες ας πάω στο ψυγείο, άδειο είναι, ας δω τον Άκη, φάτε μάτια ψάρια. Παρόλα αυτά όμως, τι θα κάνει λοιπόν ο σεφ, βγάλ τον Άκη, κράτα σεφ τώρα εσύ, τι θα κάνει ο σεφ, θα πάρει 5 πραγματάκια, θα τα βάλει στον μπάγκο, θα σου πει θέλουμε λίγο από εκείνο, θέλουμε λίγο από άλλο, θέλουμε λίγο από άλλο, για να φτιάξουμε τούτο. Ωραία, ωραία ως εδώ. Πάμε δύο προτάσεις πίσω. Τι είπαμε λοιπόν για να μαγειρέψεις, πρέπει να πεινάσεις πρώτα. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτή εδώ την κυβέρνηση. Τι κάνεις για να μαγειρέψεις, πρέπει να σου συμβαίνει κάτι. Τι συμβαίνει σε αυτή εδώ την κυβέρνηση, διέρχεται όχι μία, διέρχεται πολλές κρίσεις ταυτόχρονα που την συνταράσουν. Σύγκορμη, συθέμελα, τρίζει το καράβι. Το οικοδόμημα, δεν ξέρω τώρα αν δεν είσαι και της θάλασσας, είσαι της στεριάς, διαλέγεις και παίρνεις, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτό συμβαίνει λοιπόν, έχουμε μια κυβέρνηση απολύτως πιεσμένη από μια σειρά γεγονότων, όχι γεγονότων, σκανδάλων για να είμαι πιο ακριβής, και από εκεί και πέρα σου λέει έτσι είστε εσείς, μιλάτε για τα πεπραγμένα μας, έλα να μιλήσουμε τώρα εμείς για το παρελθόν, για το οποίο παρελθόν βασικά έχουν απαντηθεί τα πάντα. Τον καιρό αυτό, και μόνο όσοι δεν θέλουν να ακούσουν και επιμένουν να έχουν τα αυτιά τους κλειστά, δεν έχουν λύσει τις απορίες που είχαν από εκείνη την περίοδο, την περίοδο 15-19. Αλλά έρχεται όμως τώρα πεισματάρα ξανά η συγκυρία και τα φέρνει στην επικαιρότητα, και εδώ είμαστε για να μην κουραζόμαστε, να μιλάμε πάντα για την ιστορία, όχι με βάση το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας πολιτικά τα πράγματα, αλλά με βάση τα γεγονότα. Έτσι, για τα πεπραγμένα μιλάμε, και απέναντι σε αυτά δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Πάνω στην πείνα την πολιτική λοιπόν, πάνω στην κρίση την πολιτική, έρχεται ξανά όλο αυτό το αφήγημα του 2015, και βγάζω ένα καπέλο από εδώ μέχρι κάτω με μεγάλη υπόκληση, γιατί οι άνθρωποι ξέρουν να κάνουν σωστά τη δουλειά από τη δική τους πλευρά. Και παίρνουν ένα από τα τερατώδη ψέματα εκείνης της περίοδου και το κάνουν παντιέρα, όχι ρόσα, το κάνουν παντιέρα όμως, και το βγάζουν μπροστά και το ανεμίζουν και το κουνάνε και σου λένε «Να τι συνέβη τότε μεταξύ άλλων, αντάλλαξε ο Τσίπρας στη Μακεδονία για τις συντάξεις, πες κάτι θα μείνει». Και όταν κάποιος, οι περισσότεροι δηλαδή, αρκούνται, στηρίζουν όλη την ενημέρωσή τους πάνω στην λογική του scroll down, δηλαδή μπαίνω στο social το αγαπημένο μου, σκρολάρω πιο κάτω, διαβάζω 5 απόψεις τις οποίες στο κεφάλι μου τις θεωρώ ειδήσεις, και λέω κάπου διάβασα στο ίντερνετ ότι αυτό. Αν διαβάσεις λοιπόν τέτοιου είδους ειδήσεις, τέτοιου είδους ενημέρωση θα έχεις. Έτσι πάνε τα πράγματα. Με αυτό λοιπόν, αλλά και με άλλα επιχειρήματα του τύπου «δώσατε τη Μακεδονία για τις συντάξεις», που είχε πει 2 φορές ο Πρωθυπουργός στο παρελθόν, όταν ήταν ακόμη αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έκανε κυριολεκτικά τα πάντα, κρατήστε το κυριολεκτικά, έκανε κυριολεκτικά τα πάντα προκειμένου να έρθει στην εξουσία ξανά, να επανέλθει η Νέα Δημοκρατία και να κλείσει η αριστερή παρένθεση, για την οποία με τόσο πάθος μιλούσανε πριν το 2015, αλλά και στη διάρκεια εκείνης της περίοδου. Αυτό λοιπόν το ψέμα της ανταλλαγής της Μακεδονίας για τις συντάξεις επανέρχεται αυτή τη στιγμή, και μάλιστα έρχεται με τον πιο επίσημο τρόπο και μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο κανάλι. Έρχεται μέσα από ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν, το οποίο στηρίζεται στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» των δημοσιογράφων της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δένδρινου, και προβάλλεται στο Sky. Μόνο που εδώ όμως υπάρχουν λακκούβες, πολλές λακκούβες.

Να πάρουμε τα πράγματα λίγο έτσι σε πολιτικό επίπεδο να το πιάσουμε και μετά να πάμε στο τηλεοπτικό μηντιακό, δηλαδή στο αποτύπωμα που άφησε χθες το βράδυ, κάθισα και είδα το πρώτο μέρος του ντοκιουμένταρ, του συγκεκριμένου ντοκιουμένταρ που έπαιξε στην τηλεόραση του Sky, αλλά να δούμε λίγο τι είπε και ο κύριος Μαρινάκης, που είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και ρωτήθηκε για τα όσα έλεγε ο Πρωθυπουργός στο παρελθόν, εκείνη την περίοδο. Να δούμε λίγο τι έλεγε, τι είπε ο κύριος Μαρινάκης σε σχέση με αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Γεμάτη είναι μεν αλλά η απάντησή του, τι να πει, γιατί από τη μία πρέπει να υπερασπιστεί το κυβερνητικό αφήγημα και τον προϊστάμενό του τον πολιτικό, από την άλλη όμως έχει να διαχειριστεί και μια πραγματικότητα που η αλήθεια είναι ότι δεν πολυβολεύει τη Νέα Δημοκρατία στη φάση αυτή. Εμένα μου θύμισε λίγο πρόεδρο Δεσαϊκού βασικά εχθές ο κύριος Μαρινάκης, αλλά συμβαίνουν αυτά όταν έχεις αυτή τη θέση. Είναι δύσκολη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αυτό να μην το ξεχνάμε και να μην το υποτιμούμε ποτέ, άσχετα με το αποτέλεσμα, αλλά το επιλέγεις, έτσι. Σου προτείνουν να γίνεις, άμα θες γίνεσαι, άμα δεν θες δεν γίνεσαι. Παρ' όλα αυτά, είπε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός, νομίζω, δεν ξέρω αν ο διάλογος αυτός αν ήταν όταν ακόμα ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης, έτσι έκανε μια ευρύτερη ανάλυση για εκείνα που ακούγονταν εκείνη την εποχή και χρησιμοποιούσε ως επιχειρήματα κάποια εξ όσων παρατίθεντο ως αναφορές στο βιβλίο. Δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο βιβλίο του συγκεκριμένου θέματος. Τι καταλάβατε? Τίποτα. Αυτά είπε όμως, μότα-μότα διαβάζω, μότα-μό σας τα μεταφέρω. Προσπαθούν στη φάση αυτή το 2026, 5 Πέμπτου πλέον το 2026, την πέμπτη μέρα του Μάη του 2026, να μας πείσουν ότι ζούμε στο 2015, αφενός. Αφετέρου, να κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου σε αυτούς που εύκολα τρομάζουν από φαντάσματα, αλλά δεν τρομάζουν από τα υπαρκτά προβλήματα, όπως είναι μια σειρά πια, μια ολόκληρη συλλογή από σκανδάλων, από σκάνδαλα, τα οποία ουσιαστικά τι κάνουν, αποτυπώνουν όλες τις πολιτικές κινήσεις αυτού του λεγόμενου και επιτελικού κράτους, αυτού του υπερσυγκεντρωτικού μηχανισμού για το διαμοιρασμό των δημόσιων πόρων ελληνικών και ευρωπαϊκών. Προσπαθούν λοιπόν να επαναφέρουν στην επικαιρότητα μία συζήτηση στηριγμένη επάνω σε ψέματα βεβαίως, να φέρουν ένα πλαίσιο συζήτησης επάνω στο οποίο βέβαια αν το βάλεις δίπλα-δίπλα με την πραγματικότητα αντιλαμβάνεσαι ότι άνθρωποι σπέκουλα κάνουν για ακόμη μία φορά και από ό,τι φαίνεται αυτή τη συνταγή θα υιοθετήσουν πηγαίνοντας προς τις κάλπες όποτε και αν στηθούν αυτές, είτε στο τέλος της κυβερνητικής θητείας είτε έχουμε εκλογικές εκπλήξεις νωρίτερα. Ο χρόνος λοιπόν είναι και εδώ αυτό που είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να κρατάμε. Είπαμε ότι ο χρόνος στην πολιτική είναι κεφάλαιο, πολλές φορές το έχουμε πει, είναι asset που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Οπότε το πολιτικό timing είναι αυτό που έχει σταθμιστεί από ό,τι φαίνεται για να αξιοποιηθεί όλη αυτή η πληροφορία σε εισαγωγικά που έρχεται ξανά στην επικαιρότητα. Λέγαμε και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι ο Μάιος είναι μήνας πολιτικών εξελίξεων, καθότι φαίνεται ότι μέσα σε αυτό το μήνα θα έχουμε την εμφάνιση δύο νέων κομμάτων, δύο νέων παραγόντων που θα πέσουν σαν καταλύτης στο υπόλοιπο πολιτικό περιβάλλον και θα αλλάξουν έτσι τα κόζια της ισορροπίας που έχουμε δει να έχουν διαμορφωθεί ως τώρα. Οπότε ένα από τα δύο κόμματα αυτά βέβαια είναι και του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο μάλιστα φαίνεται να βρίσκεται και στην τελική ευθεία ο πρώην Πρωθυπουργός πριν προβεί στην ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου φορέα. Και αφού βρισκόμαστε λίγο πριν από αυτό το σημείο, αλλά και λίγο μετά τη δημοσιοποίηση, τη δημοσίευση του μανιφέστου, που το είδαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνεις ότι πώς μπορείς να αλλάξεις την ατζέντα που έτσι κι αλλιώς κόντρα σου είναι, αν βλέπεις τα πράγματα μέσα από το παράθυρο του Μαξίμου, λες τώρα είναι η στιγμή. Και
Και ποιο θέμα βέβαια είναι καλύτερο, όταν μάλιστα η συζήτηση αυτή ανοίγει και σε μια περίοδο που καταγράφονται και απώλειες, από ό,τι φαίνεται, διαρροές, κατά πώς φαίνεται, από τον μεγάλο κουβά των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, που το βλέπουν σιγά σιγά αυτόν τον κουβά να έχει κάπου τρύπα και να χάνει ψήφους. Τώρα τρύπα ή τρύπες θα το δούμε και πόσο μεγάλες δηλαδή είναι αυτές οι διαρροές. Οπότε όταν έχεις όλες αυτές τις απώλειες που φαίνεται να καταγράφονται και δημοσκοπικά, όταν συμβαίνουν όλα αυτά γύρω τριγύρω, τότε ποιο θέμα από όλα every diff είναι εκείνο που λες ότι μπορεί να τσιγκλήσει τον κόσμο πιο μαζικά και να τον συγκινήσει, ειδικά όσο πηγαίνουμε προς τα βορειότερα της χώρας, εκεί όπου παραδοσιακά η κυβέρνηση εκείνης της εποχής δεν πετύχαινε και τα καλύτερα εκλογικά σκορ και πάντα θεωρούταν και προνομιακό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας ή της δεξιάς ευρύτερα. Θα πάμε στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, το οποίο βέβαια το ότι είχαν εργαλειοποιήσει, το θυμάστε. Θυμάστε επίσης και το πώς κατέβαιναν αγκαζές στα μεγάλα συλλαλητήρια που διοργάνωναν οι Μακεδονομάχοι τότε της εποχής, μαζί με τη Χρυσή Αυγή και τις λοιπές φιλοφασιστικές, φιλονεοναζιστικές δυνάμεις. Οπότε από όλα τα θέματα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σου λέει, αν το επαναφέρω μπορώ αυτή τη στιγμή να κερδίσω κάτι ή τέλος πάντων να ανακόψω τις απώλειες προς διάφορες κατευθύνσεις και προς τα δεξιά μου, εκεί όπου πονάω πάρα πολύ, αλλά και πιο αριστερά σε εκείνους που θέλουν να μετακινηθούν λίγο πιο κεντρό, αλλά ακόμη δεν το έχουν πολύ αποφασίσει.

πες κάτι θα μείνει λοιπόν και με το θέμα αυτό. Αλλά εδώ πέρα τα ζητήματα πάλι έχουν να κάνουν με τον τρόπο. Είναι ατομική ευθύνη τελικά των ανθρώπων, έτσι. Είναι ατομική ευθύνη να διαβάζουμε την ιστορία και να τη βλέπουμε ούτε χωρίς κομματικές παροπίδες, αρκεί να την αντικρίζεις. Αν έχεις το θάρρος να κοιτάξεις την ιστορία κατάματα, τότε τα πράγματα θα είναι καλύτερα όχι μόνο για εσένα αλλά και για τη χώρα σου. Μέσα σε όλα αυτά όμως νομίζω ότι είναι σαφές και θα συμφωνήσω σε αυτό με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος σε δηλώσεις του χθες, σε συνέντευξη που έδωσε, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία πολεμάει όποιον της παίρνει ψήφους. Σωστά το είπε. Πάρα πολύ σωστός ο κύριος Ανδρουλάκης και καλημέρα στον κύριο Ανδρουλάκη. Η Νέα Δημοκρατία όμως πολεμάει κυρίως όποιον απειλεί την εξουσία της, όχι απλώς όποιον παίρνει κάποιες από τις ψήφους που δυνητικά διεκδικεί και η ίδια. Και δημοσκοπικά πάντως αν δούμε τα πράγματα, όπως τρέχουν τους τελευταίους, όχι λίγους, πάρα πολλούς μήνες, αυτός δεν φαίνεται πως είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είναι ο πολιτικός δηλαδή άνδρας που απειλεί αυτή τη στιγμή την εξουσία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία εξουσιαστικά αντιλαμβάνεται τα πράγματα, τον τρόπο με τον οποίο διακυβερνά τη χώρα. Και είπε και κάτι άλλο χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει η συζήτηση να μετατοπιστεί ξανά στο 2015. Προφανώς διαφωνεί ο ίδιος, γιατί λέει για το τώρα πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο 2026. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό παρεπιπτόντος εδώ. Και με αυτό το μικρό παρεπιπτόντος Every Diff που ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε και στους τίτλους ειδήσεων, έτσι. Υπάρχει ένα μικρό παρεπιπτόντος εδώ, γιατί πρέπει να κοιτάμε τις λεπτομέρειες. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές? Είπε ότι δεν πρέπει να γυρνάμε τη συζήτηση στο 2015, να επικεντρωθούμε στο 2026. Σωστά, θα συμφωνήσω μαζί του. Μόνο που αυτή η συζήτηση, την οποία απορρίπτει και δεν θέλει να γίνει για το 2015 ο κύριος Ανδρουλάκης, πολύ φοβάμαι ότι δεν θέλουν γενικά εκεί στο ΠΑΣΟΚ να ανοίξει αυτή η συζήτηση για το 2015, όχι ως σημείο αναφοράς, αλλά ως σταθμό. Ως σταθμό από μια πορεία που προηγήθηκε, μια πορεία χρεοκοπίας τελικά της χώρας, που μας έφτασε ακριβώς το 2015 και σε όλη την περίοδο που ακολούθησε με αυτόν τον πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί αν η συζήτηση πάει πριν από το 2015, τότε και ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, όπως είπε και ο κύριος Καστανίδης εχθές πολύ εύστοχα, θα πρέπει να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται την ιστορία πριν. Θα πρέπει δηλαδή να απαντήσει και το ΠΑΣΟΚ για το κομμάτι εκείνο της ευθύνης που έτσι κι αλλιώς έχει, για το γεγονός ότι η χώρα κατέληξε σε εκείνο το σημείο βαθιά χρεοκοπημένη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κάποιος ότι δύο πολύ συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, δεν έχει σημασία, αλλά αυτές οι δύο πολιτικές δυνάμεις ήταν εκείνες που επικυριάρχησαν στα πολιτικά πράγματα της χώρας από τη μεταπολίτευση και μετά. Η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία λοιπόν, προχωρώντας και φτάνοντας μέχρι το 2015, έχει δύο πολύ συγκεκριμένους οδηγούς στο τιμόνι της. Έχει τη Νέα Δημοκρατία και έχει το ΠΑΣΟΚ. Για διαφορετικούς λόγους.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Φόβος για αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο στενό του Ορμούς και την επανέναρξη χτυπημάτων εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα οποία καταγγέλνουν ιρανική επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα και προειδοποιούν με ανταπόδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμμυράτα σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Οι Ιρανοί θα χαθούν από το πρόσωπο της γης αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δύο εμπορικά πλοία πέρασαν με επιτυχία το στενό του Ορμούς σύμφωνα με τις αμερικανικές δυνάμεις, διαψεύδει η Τεχεράνη. Στα 114,44 δολάρια το βαρέλι έκλεισε χθες το Brent. Αναλυτές του Eurasia Group προειδοποιούν ότι εάν η διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων έχει διάρκεια, οι τιμές θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω συνέντευξής του στον Α. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών μας, λένε για το Ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του Ρουσφετιού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ιστορική ομιλία στη μία το μεσημέρι στη Βουλή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων του απένειμε την τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 10 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Στο κόκκινο βρίσκεται για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι τον Πειραιά, επηρεάζοντας κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος της Λαγουμτζή. Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στην Καλλιρόης καθώς και στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας, δύσκολη κατάσταση στη Σταδίου, την Πανεπιστημίου, την Παντησίων, την Αρδιτού, τη Λεωφόρο Αμαλίας, τη Βασιλής Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Παρόμοια εικόνα και στη Μιχαλακοπούλου, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Κηφισίας, τη Μεσογείων και την Κατεχάκη. Αυτά μέχρι στιγμής κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League

0: και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Mind the Trap, part 2 που λένε και στο χωριό μου, έτσι τα ελληνικά, γιατί έτσι μιλάμε ελληνικά πλέον, δυστυχώς. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Πρωινό Τριτούλας, 5 Μαΐου του 2026. Εύη Ρεντίφη στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100 και άλλος τρόπος επικοινωνίας 6948-984-984. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε μέσω Viber.

Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από την Θεσσαλονίκη που αναρωτιέται πώς θα ντοκιμαντέρ το βάζει σε εισαγωγικά αυτό για την περίοδο 15-19 θα δούμε μέχρι τις εκλογές. Νομίζω ένα αρκεί. Είναι δείγμα του πώς θα πάει το πράγμα, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα στην Πέγγι, μας καλημερίζει η Μαρία. Πολλές πρωτοαπριλιές λέει έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Καλημέρα στην Λίλιαν, μας καλημερίζει και η Δέσποινα. Τι θράσος, σημειώνει η Κατερίνα. Καλημέρα και στην Κύρκη.

Να κρατήσουμε και το πρωτοσέλιδο της Κόντρα σήμερα, από τα σημερινά πρωτοσέλιδα, τουλάχιστον αυτό προκρίνω έτσι για να το δούμε και στον αέρα. Εκλογικό συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της πιο κρίσιμης συνεδρίασης κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην εναγώνια προσπάθειά του να συσπηρώσει την κοινοβουλευτική ομάδα που είναι έτοιμη να εκραγεί, το Μαξίμου, σημειώνει η εφημερίδα, επιδίδεται σε διαρροές για εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου. Προκειμένου να εργοποιήσει τα αντανακλαστικά των βουλευτών για να δώσουν έμφαση στις εκλογικές τους περιφέρειες, εγκαταλείποντας το αντάρτικο, το Μαξίμου διαμορφώνει εκλογικό σκηνικό. Είναι σαφές λοιπόν και το πλαίσιο μες το οποίο αποτυπώνονται οι υπόλοιπες εξελίξεις. Είναι σαφές επίσης και το ποιον έχει επιλέξει, όχι έχει επιλέξει, ποιον αντιλαμβάνεται ως αντίπαλό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί το ζήτημα της επιλογής σε επίπεδο επικοινωνιακό μετά είναι τελείως διαφορετικό. Αντιλαμβάνεται το ποιος μπορεί και αντιλαμβάνονται συνολικά εκεί στη Νέα Δημοκρατία το ποιος μπορεί να τους απειλήσει, αυτό που λέγαμε στη διάρκεια του πρώτου ημίωρου της εκπομπής, την εξουσία. Γιατί εκεί είναι όλο το ζητούμενο, αυτό είναι όλο το πράγμα.

0: Και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών βέβαια είναι ενδεικτικό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και της κατάστασης στην οποία δεν θέλουν να στρέφουν τα βρέματα προς τα εκεί, αλλά πηγαίνει κάπου αλλού η προσοχή μας. Το Μαξίμου καταψηφίζει, διαβάζω, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σκάνδαλο Πεκεπένε στο κουκούλωμα, όχι στην Περανακριτική Επιτροπή. Πλήρη απαξίωση της δικογραφίας αποτελεί απόφαση Μητσοτάκη να καλύψει τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις προτάσεις του Πασόκ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Οργή από την αντιπολίτευση κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εξεταστική στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον καλό φίλο, τον καλό συνάδελφο, τον αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ, την εφημερίδα Δημοκρατία και διευθυντή της ιστοσελίδας δημοκρατία.gr. Κύριε Μερτζάνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλημέρα σε όλους.
0: Πρωινό σήμερα. Γελάς γιατί ξυπνάς τώρα τόσο νωρίς εξαιτίας μας εδώ πέρα, αλλά είναι η επικαιρότητα τέτοια, Νίκο μου, που... Τώρα από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει, θέλω να ξεκινήσουμε.
1: Ναι. Η επικαιρότητα είναι αυτή που μας κρατάει ξύπνιο τα βράδια.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια. Ένα σχόλιο θα ήθελα για αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky, για το οποίο έχει γίνει κακός χαμός, είναι η αλήθεια. Είχαμε το Σαββατοκύριακο και τις απαντήσεις από την πλευρά και του κυρίου Τσίπρα αλλά και του κυρίου Βαρουφάκη, που εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησαν και δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Το ντοκιμαντέρ έπαιξε χθες το πρώτο του κομμάτι, τουλάχιστον από την τηλεόραση του Sky, και ξαφνικά είναι λες και μπήκαμε στη χρονοκάψουλα για κάποιο λόγο και ταξιδέψαμε ξανά στο 2015. Θα πει κάποιος, και κλείνω εδώ τώρα το ερώτημα, είναι κακό να γυρίζουμε το ρολόι του χρόνου προς τα πίσω και να δούμε τι συνέβη μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο? Υπάρχει όμως και κάποιος που λέει ότι όλα αυτά γίνονται μάλλον με πολιτική σκοπιμότητα στη φάση αυτή. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Είναι όλα αυτά μαζί τώρα. Ναι, υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είναι δεδομένο, είναι φανερό. Υπάρχει πίεση από την ενδεχόμενη κάθοδο Τσίπρα με νέο κόμμα και φαίνεται ότι ενοχλεί πάρα πολύ, οπότε έχει μπει σε διαδικασία η επιστροφή στη ρητορική του αντισύριζα με τόπου. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι έτσι,
0: ναι,
1: μην ξεχνάμε, ανταλλάξατε την στάξη με τη Μακεδονία, το οποίο... είναι ένα τουλάχιστον αστείο επιχείρημα. Το...
0: και αστήρικτο, έτσι. Με όλους τους τρόπους
1: είναι αστήρικτο. Όταν ξεκινάω με τη λέξη αστείο επιχείρημα, το ακούω, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Αλλά σε αυτό το επιχείρημα, με αυτό το επιχείρημα όμως, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία παίρνει κυβέρνηση. Mm-hmm. Και με αυτό το επιχείρημα. Ναι, είναι πολιτική σκοπιμότητα. Ναι, στοχεύει στο να πληγεί ο Τσίπρας και η όποια προσπάθειά του. Mm-hmm. Δεύτερον, δεν είναι κακό να πηγαίνουμε πίσω στον χρόνο. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου κακό να πηγαίνουμε πίσω στον χρόνο. Απλά να θυμίσω ότι μέχρι το να δεν είναι το 15, να φτάσουμε στο 15 ας πούμε, υπάρχει και μια επταετία Μητσοτάκη. Mm-hmm. Το 19 έγιναν εκλογές, το 23 έγιναν εκλογές και από τότε κυβερνάει Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά έγραψε τα παλιά του παπούτσια της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Mm-hmm. Με αυτή την κίνηση που έγινε χθες, με το να μην δεχτεί την προαστική για τους Λιβανό και Ραμπατζή. Mm-hmm. Έτσι, ναι. Mm-hmm. Το Λιβανό για το Λιβανό. Ναι, για το Λιβανό. Άρα λοιπόν, ίσως θα έπρεπε να γυρνάμε σιγά σιγά πίσω και να βλέπουμε τι έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης. Να θυμίσουμε σε όλους ότι το σκάνδαλο το ΠΚΠ ξεκίνησε το 19, είχαμε το 20, είχαμε το 21, θα έρθουν τα προβλήματα με την πανδημία. Mm-hmm. Θα έρθουν μπροστά μας τα προβλήματα με την πανδημία και μιλάω για τα οικονομικά προβλήματα.
0: Καλά κάνεις και τα θυμίζεις, ναι, είναι μια σειρά από θέματα. Για παράδειγμα τώρα με την πανδημία, ποιος θυμάται,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Μπράβο, έγινε ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν, το οποίο μας λέει πώς προσπάθησε να διαπραγματευτεί μια κυβέρνηση από το 15 μέχρι το 16 ουσιαστικά. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, γι' αυτό μιλάμε.
1: Από το 15 μέχρι, όχι, μέχρι το 15, ναι, από το 15 μέσα στο 2015 γίνανε όλα, όχι μέχρι το 16. Αυτή η περίοδος η χρονική έχει καταγραφεί ιστορικά και έχει βγει και σε ένα άλλο βιβλίο που λέγεται Ιθάκη. Mm-hmm. Το μόνο αυτό, γι' αυτό έτσι. ποια ήταν η σκοπιμότητα του ντοκιμαντέρ αυτού και των Sky τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που είναι προεκλογική.
0: Ναι, σωστό.
1: Και για ποιο λόγο θα το κάνει.
0: Ναι. Άρα είναι πολιτική επιλογή, ξεκάθαρα, έτσι.
1: Και για ποιο λόγο έπρεπε αυτή τη στιγμή να ξεπληθούν αστεία επιχειρήματα εκείνης της περίοδου και να γίνουν βασικά επιχειρήματα πολιτικής αυτή την περίοδο.
0: Στο μεταξύ, το ερώτημα που δεν μπαίνει στη φάση αυτή, δεν τίθεται στη φάση αυτή, είναι ότι ενώ μιλάμε για δύο βιβλία, στην Ιθάκη ο Τσίπρας εξηγεί τι ακριβώς έχει συμβεί με όλη αυτή τη σπέκουλα περί ανταλλαγής Μακεδονίας και συντάξεων. Από το βιβλίο το άλλο δεν προκύπτει, για το οποίο γίνεται ο λόγος και γίνεται ντοκιμαντέρ, αλλά απ' την άλλη όμως ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δύο φορές στο παρελθόν τουλάχιστον, που μπορώ να εντοπίσω και θυμάμαι, έχει επικαλεστεί το συγκεκριμένο επιχείρημα.
1: Στη Βουλή.
0: Το ένα είναι μέσα στη Βουλή, το άλλο είναι σε τηλεοπτική εκπομπή.
1: Δεν είναι μέσα στη Βουλή, το σημαντικό είναι μέσα στη Βουλή. Είναι καταγεγραμμένο στη Βουλή. Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι εμείς βομβαρδιζόμαστε από ένα σύστημα προπαγάνδας το οποίο δεν μας γυρνάει χρόνια πίσω. Έχει κανονικοποιήσει τις ψεκασμένες θεωρίες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και να πούμε και κάτι άλλο. Στο ένα βιβλίο μιλούν άνθρωποι οι οποίοι κάποιος τους είπε, κάπου άκουσαν. Στο άλλο βιβλίο μιλάει αυτός που το έκανε, ο πρωταγωνιστής.
0: Αυτός που το έζησε όλο, ναι.
1: Αυτός που το έζησε, αυτός πήρε τις αποφάσεις. Δεν θα μπω στη διαδικασία να κατηγορήσω κάποιο βιβλίο, αλλά τα βιβλία χρειάζονται για την εξέταση ιστορικά μιας χρονικής περίοδου. Πολύ κρίσιμες, μάλιστα, για τη χώρα. Αλλά θα έπρεπε να σκεφτούμε πρώτα ότι τα βιβλία φτιάχνονται για να μάθουν. Συνήθως. Υπάρχουν και βιβλία τα οποία ουσιαστικά μας πρόχνουν σε άλλο δρόμο. Θέλουν να καλύψουν την ιστορία ή να ξαναγράψουν την ιστορία. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί το να μην θυμόμαστε τι έχει γίνει, το να ξεχνάμε τι έχει γίνει, θα μας οδηγήσει πάλι σε λάθη. Το σταματώ εκεί, Γιώργο, αυτό.
0: Τώρα, γιατί, μιας και μιλάμε για λάθη όμως, Νίκο.
1: Γιατί, ας ασχοληθούμε και με το τι συμβαίνει σήμερα. Ας την πάμε την ατζέντα κι εμείς, εκεί που θέλει να την πάει ένα σύστημα περίεργο.
0: Δεν μου λες, την παρέτηση Καστανίδη, πώς τη διάβασε χθες? Γιατί τώρα είπες να πάμε την κουβέντα στο σήμερα. Και να πάμε την κουβέντα στο σήμερα, είπε χθες και ο κύριος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις σε σχέση με τον ντοκιμαντέρ, με όλη αυτή τη συζήτηση. Και λέει, πρέπει η συζήτηση να έρχεται στο τώρα. Βέβαια, η δική μου απορία είναι ότι και το Πασόκ, όχι απορία, διαπίστωσε ότι και το Πασόκ θέλει η συζήτηση να έρχεται από το 15 και δόθε. Γιατί αν πάει πιο πριν, όπως και η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για το πώς χρεοκόπησε τελικά αυτή εδώ η χώρα. Αλλά ας έρθουμε στο εδώ και στο τώρα όμως.
1: Ο κύριος Καστανίδης θεωρώ ότι ίσως και άργησε να κάνει την κίνηση. Αισθανόταν ξένο σώμα στο Πασόκ με την προεδρία του κύριου Ανδρουλάκη. Το είπε και ο ίδιος άλλωστε. Ήταν μια κίνηση την οποία περιμέναμε, έτσι. Δεν πέσαμε το σύννεφα. Δεν πέσαμε καθόλου από τα σύννεφα. Τώρα ενδιαφέρον έχει η επόμενη κίνηση, Καστανίδη.
0: Τι εννοείς?
1: Πού θα είναι? Πού θα είναι, πού θα κατευθυνθεί, με ποιο τρόπο, τι θα σημάνει μια συνεργασία του με ένα άλλο κόμμα ή με κάποιες άλλες κινήσεις.
0: Ο ίδιος πάντως είπε ότι εγώ παραμένω Πασόκ, παραμένω στο χώρο, στο όνομα των αγώνων που έδωσα με συγκεκριμένους
1: ανθρώπους. Παραμένει στο χώρο, στο Πασόκ, σε ποιο Πασόκ τώρα? Είπε στο Πασόκ την κυρία Ανδρουλάκη, εγώ φεύγω. Αλλά
0: από αυτό έφυγε, Πασόκ, το είπε, το εξήγησε.
1: Από αυτό, ναι, από αυτό, αλλά αυτό είναι το Πασόκ, δεν υπάρχει άλλο.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι, αυτό είναι το Πασόκ τώρα. Ο κύριος Καστανίδης έφυγε. Θα έχει σημασία το γεγονός να δούμε πού να πάει. Και τι θα σηματοδοτεί αυτή η κίνησή του. Δεν το γνωρίζω, να σας πω, οι κασίες και οι φήμες που κυκλοφορούν δεν θα γίνουν κομμάτι της δικής μου ανάλυσης, αλλά είναι σημαντικό να δούμε τι θα πάει ο κ. Καστανίδης, γιατί είναι ισχυρή πολιτική προσωπικότητα, πρωθυπουργός, κατερτισμένος, βουλευτής πολλά χρόνια, οπότε έχει ένα ειδικό βάρος.
0: Και απολαμβάνει και εκτίμηση ευρύτερα και πέρα από το πλαίσιο του κόμματος το οποίο κινούνταν, έτσι.
1: Ακριβώς, γι' αυτό.
0: Απευθύνεται στον χώρο της κεντροαριστεράς ο Καστανίδης εδώ και πολλά χρόνια.
1: Γι' αυτό λέω ότι θα σηματοδοτήσει πάρα πολλά πράγματα ενδεχόμενη ένταξή του σε έναν κομματικό σχηματισμό. Mm. Για το, το πού θέλει να πάει ο κομματικός σχηματισμός και για το τι θέλει να πρεσβεύσει στη χώρα. Και μιλάω φυσικά για τον κύριο Τσίπρα.
0: Πότε το βλέπεις να γίνεται όλο αυτό, τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ?
1: Κοίταξε, τώρα όλα αυτά, είναι, όλες οι σκέψεις μας είναι στην παράμετρο των εκλογών. Mm-hmm. Στο πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα θα γίνουν εκλογές ή χρησιμοποιεί την εκλογολογία ο κύριος Μητσοτάκης για να συσπυρώσει τους βουλευτές του?
0: Σωστό και αυτό.
1: Είναι ένα θέμα. Γιατί το να μην στρίψει πρακτική του Σαραμπατζή.
0: Καλά, την πρωτοβουλία των κινήσεων παραδοσιακά εκάστοτε πρωθυπουργός την έχει.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, αλλά
0: και μετά έτσι κινούνται οι υπόλοιποι γύρω-γύρω.
1: Γίνονται κινήσεις για να κατευναστεί το κακό κλίμα που υπάρχει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ποιες ναι. κινήσεις εννοώ? Η μία κίνηση είναι να μην πάρει πρακτική την Σαραμπατζή με τον Λιβανό. Mm-hmm. Είναι ένα κομμάτι. Η άλλη είναι το συνεχές μασάζ που υπάρχει στην κοινοβουλευτική ομάδα
0: ναι.
1: για να μην αντιδράσουν, αφού και συνέτριμο, το ξεχνάμε. Mm-hmm. Έχουμε συνέτριμο την εβδομάδα. Και η τρίτη ίσως είναι η συσπήρωση. Και η συσπήρωση σε ένα κόμμα, τουλάχιστον όσον αφορά στην κοινοβουλευτική ομάδα, έρχεται με το να λέμε ότι θα έρχονται εκλογές. Και όταν έρχονται εκλογές, μένουν πολλές καρέκλες άδειες από αυτές που τώρα είναι γεμάτες.
0: Σωστά.
1: Ίσως είναι και αυτό ένας τρόπος για να κάνει μασάζ στους βουλευτές για να τους ηρεμήσει. Οπότε
0: υπομονή λοιπόν.
1: Ναι, γι' αυτό λέω υπομονή, αν και θεωρώ ότι δεν θα μπορέσει η κυβέρνηση να σταθεί μετά το φθινόπωρο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα μπορέσει και όλες οι κινήσεις, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου, όλες οι κινήσεις που θα γίνουν όσον αφορά στους νέους κομματικούς σχηματισμούς θα πρέπει να είναι σύντομες και αναμενόμενες.
0: Μάλιστα. Νίκο Μερτζάνη, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Έτσι που λες έχουν τα πράγματα ή κάπως έτσι. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026, ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, με την Αθηνά Κορλίρα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού εμείς για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης. Χρόνια πολλά στο όνομα Ειρήνη και σε όσους έχουν αγαπημένα πρόσωπα. Θα είμαστε εδώ, Γιάννης Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα, για την επόμενη ώρα κοντά σας, με την Εύη Ρεντίφη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τη Λίλιαν Ξύλο, τη Βαρβάρα Βεντζηλέο στη δημοσιογραφική παραγωγή και τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στο 213-09-09-100, απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα ο Σταύρος Αμάραντος. Όσοι θέλετε, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984 ή μήνυμα με mail στο 984onair@gmail.com.
2: Το Ειρήνη μην το ακούω.
1: Ειρήνη σήμερα γιορτάζει κιόλας.
2: Να είναι καλά οι κοπέλες που γιορτάζουν σήμερα και ο Ρένος πρέπει να γιορτάζει και τα αγόρια που γιορτάζουν και... Δεν θέλω να μπω στην ουσία της αντιπαράθεσης, γιατί τώρα και γιατί βλέπουμε τώρα ένα ντοκιμαντέρ που μας θυμίζει τι έγινε το 2015. Η αλήθεια είναι ότι όλους τους πρωταγωνιστές έξω από την Ελλάδα, έχω πολύ προσωπική εμπειρία από αυτό, δηλαδή γνωρίζω λίγο παραπάνω, νομίζω τουλάχιστον από το μέσο όρο τι συνέβη. Είναι καλό να υπάρχει η μνήμη του τι περάσαμε. Όχι μόνο γιατί η κόντρα το φταίει ο Τσίπρας, δεν φταίει ο Τσίπρας, που προφανώς είναι ένα θέμα ή ποιος ευθύνεται για το τι συνέβη και φτάσαμε εκεί, αλλά τη μνήμη του ότι δεν πρέπει να ξαναφτάσουμε εκεί. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος μου έλεγε ότι, ξέρεις, σε αυτό το σοβαρός Ευρωπαίος αξιωματούχος και είναι ακόμα σε θέση κλειδί στις Βρυξέλλες, έλεγε ότι 10 με 15 χρόνια το πολύ κρατά η μνήμη του κόσμου σε μια τόσο αρνητική εμπειρία και μετά τα πράγματα ξεκινάν να παίρνουν μια τροπή που οδηγούν και πάλι σε μια αρνητική εμπειρία. Τα μνημόνια δεν χτίζονται μέσα σε μια μέρα, σαν τη Ρώμη είναι, χτίζονται σελίδα σελίδα χρόνια πριν προκύψουν σε μια κρίση.
1: Και μπορεί να περάσαμε την κρίση ως χώρα με τα μνημόνια, με τους περιορισμούς και με όλες τις δυσκολίες. Μετά ήρθαν δύο πόλεμοι που έχουν φέρει άλλα προβλήματα και άλλες δυσκολίες. Οπότε είναι σαν συνέχεια των μνημονίων στη ζωή μας.
2: Αυτό έχει αποτρέψει ως ένα βαθμό, γιατί ευθυνόμαστε και εμείς ως ένα άλλο, έχει αποτρέψει αυτό που περιμέναμε, ότι θα ήταν ακόμα πιο δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αν ήταν σε συνθήκες του normal, χωρίς δηλαδή COVID, χωρίς πόλεμο και χωρίς ενεργειακή κρίση, αλλά σε κάθε περίπτωση να θυμίσω
1: πόλεμο
2: ότι...
1: και πόλεμο
2: σωστά,
1: και πόλεμο
2: σωστά, σε κάθε περίπτωση να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή, πέραν της Δανίας που δεν είναι στο ευρώ, οι μοναδικές 4 χώρες που εμφανίζουν πλεονάσματα στους προϋπολογισμούς τους είναι οι 4 χώρες που ήταν τότε σε προγράμματα.
1: Άστε. Ενδιαφέρον. Ως στοιχείο το κρατάμε.
2: Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά ίσως στον Αθήνα 94. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία. Η Αθηνά Κορλίρα και Γιάννης Παπαγεωργίου κάθε πρωί σας μεταφέρουν την επικαιρότητα, τις ειδήσεις και τις αναλύουν οι ρεπόρτες μας. Πάμε πρώτα από όλα να ακούσουμε τις ειδήσεις.
1: Ανησυχία για αναζωπήρες των πολεμικών επιχειρήσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο στενό του Ορμούζ και την επανέναρξη χτυπημάτων αντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα οποία καταγγέλουν η Ιρανική επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Φουτζάιρα και προειδοποιούν με ανταπόδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμμυράτα, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη υψηλόβαθμο αξιωματούχο, τον οποίον δεν κατονόμασε. Η νέα κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης, που θέτησε περαιτέρω δοκιμασία την κατάπαυση του πυρός, ήρθε μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, ότι οι Ιρανοί θα χαθούν από το πρόσωπο της γης αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία τα στενά, ενώ καταστράφηκαν 6 ιρανικά πλεούμενα και αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πυράβλοι και drones. Η Τεχεράνη διέψευσε ότι τα εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά και ότι ο στρατός των ΗΠΑ κατέστρεψε τα ιρανικά πολεμικά σκάφη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, δήλωσε σε ανάρτησή του στο ΕΞΟ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση.
2: Πάμε στις αντιδράσεις του υπόλοιπου κόσμου. Στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λέιν, καταδίκασε την ξεκάθαρη, όπως είπε, παραβίαση της κυριαρχίας των Εμμυράτων και του διεθνούς δικαίου από το Ιράν και εξέφρασε αλληλεγγύη στο λαό των Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την επίθεση και αξίωσε αποκλιμάκωση. Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε εναντίον της νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης και παρότρινε να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες. Ο Εμμάνουελ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, επίσης καταδίκασε τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ως αδικαιολόγητες και απαράδεκτες.
1: Σε άλλο περιστατικό, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα του Ομάν, στα στενά του ορμού, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωση του Σουλτανάτου. Μέσα σε αυτό το κλίμα βεβαιότητας, οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν και πάλι. Το Brent έκλεισε χθες τα 114,44 δολάρια το βαρέλι.
2: Τώρα, οι ηγέτες σχεδόν 50 χωρών, συμπεριλαμβανομένων των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταίρων, συγκεντρώθηκαν χθες για να συζητήσουν την οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια στην 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν της Αρμενίας. Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά χωρίς τη συμμετοχή του Φρίντριχ Μέρτς, του Γερμανού καγκελαρίου. Ο Μέρτς εκπροσωπήθηκε από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Σήμερα έχει προγραμματιστεί η πρώτη διμερή Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενίας.
1: Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε ο κ. Πιερακάκης, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027, οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα.
2: Τώρα στην Αθήνα, συνάντηση με τον γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντερφουλ είχε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ελλάδα και η Γερμανία εργάζονται από κοινού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, δήλωξε μεταξύ άλλων ο κ. Γεραπετρίτης και επανέλαβε την πρόθεση της Ελλάδος να συμμετέχει στην πρωτοβουλία Γαλλίας και Βρετανίας για το σχηματισμό μιας ευρωπαϊκής δύναμης στα στενά του ορμού, μετά όμως την οριστική λήξη των εχθροπραξιών.
1: Δρυμία επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις οικογένειάς του. Μας λένε ότι για το ρουσφέτη και είναι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε σε συνέντευξη που έδωσε στο Α ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επανέλαβε το αίτημα για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης. Αναφερόμενος στην παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε ο κ. Καστανίδης, δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει.
2: Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος χθες κατά τη διάρκεια τηλεδίου στο Δημαρχιακό Μεγάλο του Δήμου Αθηναίων βρέθηκε εκεί και ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας του απένει με την τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης έχει αναδείξει με μοναδικό τρόπο τη βαθιά σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπου. Με συνέπεια και διορατικότητα έχει υπερασπιστεί όχι μόνο τα μνημεία της πίστης και της ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον, τόνισε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας. Σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του Πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.
1: Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι 9 με 11 το πρωί, αντιδρώντας τις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Αφορμή το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο της Αθήνας, όταν ο ήδη προφυλακισμένος 89χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 δικαστικούς υπαλλήλους.
2: Στο αστυνομικό δελτίο, δύο σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, χθες στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου. Το πρώτο και το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, στην περιοχή της Γούβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα τουλάχιστον 10 νεαρών προσέγγισε 4 συνομιλίκους τους μετά από σύντομη ηλεκτρική αντιπαράθεση, η οποία φέρεται να αφορούσε την περιοχή κατοικίας τους. Η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας 15 σύγχρονος τραυματίστηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, δεχόμενος χτυπήματα στο μυρό και την πλάτη. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Αγία Σοφία, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της προανάκρισης εντόπισαν έναν ακόμη έναν τραυματία 14 ετών. Ο νεαρός είχε μεταβεί στο νοσοκομείο με δικό του μέσο και έφερε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Όπως διαπιστώθηκε, είχε δεχθεί επίθεση σε κοντινή απόσταση, περίπου 2 στενά μακριά από το πρώτο σημείο, επίσης στην περιοχή της Γούβας, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση με νεαρούς. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο και τα δύο περιστατικά να συνδέονται, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης και την εξέλιξη της επίθεσης.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Ρωσία έκανε γνωστό ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου, στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα εξαπολύσει μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου. Η Ουκρανική πλευρά αντέδρασε, κηρύσσοντας δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα έως και τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 6 Μαΐου.
2: Τουλάχιστον 12 ανθρακορίχια αναγνωρούνται μετά από έκρηξη σε ορυχείο στην Κολομβία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων ή τα αίτια που συνέβη το περιστατικό ή έκρηξη.
1: Και κλείνουμε με την πρόγνωση σημερινού καιρού, ο οποίος προβλέπεται να είναι αίθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα, συνοψίζουμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε ορισμένα από τα θέματα της ένα προς ένα.
1: Και θα ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο Πάνος Θεοδωρόπουλος. Υπήρξε μια κόντρα πάνω κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά την άρνηση από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου για προανακριτική σε Λιβανό και Αραμπατζή. Βεβαίως να πούμε το ότι ο κ. Μαρινάκης είπε ότι για το θέμα των υποκλοπών θα απαντήσουν όταν αυτή κατατεθεί. Γνωστοποίησε ωστόσο την πρόθεση της κυβέρνησης να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Λιβανού και της υφυπουργού της κ. Φωτεινής Αραμπατζή, και άφησε και εχμές λέγοντας ότι οι προανακριτικές ουσιαστικά φτιάχνουν μια ατζέντα που μετατρέπουν την πολιτική ζωή σε ένα απέραντο δικαστήριο. Σε έχουμε.
3: Ναι, σε ένα τέλειο το δικαστήριο, είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι μετατρέπονται η χώρα και φαίνεται ότι έχουμε δύο όχι. Η κυβέρνηση θα απαντήσει στις προτάσεις αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του Σπύλου Λιβανού και της θεώρησης Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του Φωτεινής Αραμπατζή. Δεν θα δεχτεί να γίνει προανακριτική. Έχουμε δύο προτάσεις. Έχουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ καταρχάς και έχουμε και την κοινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ με της Νέας Αριστεράς. Θα απορρίψει και τις δύο προτάσεις. Αλλά φαίνεται ότι θα απορρίψει και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ξεκαθάρισε πως το αίτημα της αντιπολίτευσης δεν θα γίνουν δεκτά, καθώς όπως υποστήριξε δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση. Έκανε λόγο ότι γίνεται μια προσπάθεια να χτιστεί αντιπολιτευτική ατζέντα πάνω σε μια προκαταρκτική εξέταση χωρίς στοιχεία. Ενώ είπε ότι οι κατηγορίες είναι βαριές και υπερβολικές και εκτός λογικής και πραγματικών δεδομένων. Αυτά είναι δεδομένο ότι θα απορριφθεί η προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, μπορεί να είπε ο κ. Μαρινέξης ότι πρώτα θα τη διαβάσουμε και μετά θα δούμε τη στάση που θα κρατήσουμε και τι θα πράξουμε. Ωστόσο, υπήρξε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου που φαίνεται ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα επικαλεστεί το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, το οποίο αναφέρει πως αν το αίτημα για εξεταστική επιτροπή εμπίπτει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ή εθνικής άμυνας, τότε απαιτούνται 151 ψήφοι και δεν αρκούν οι 120. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν δεν στηρίξει η κυβερνητική πλειοψηφία την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αυτή θα απορριφθεί και μάλλον αυτή θα είναι και η στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για λόγους εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Γίνεται αναφορά έτσι κι αλλιώς μέσα στην πρόταση
2: του ΠΑΣΟΚ. Την ΑΕΠ θα επικαλεστεί.
3: Ακριβώς. Την ΑΕΠ θα επικαλεστεί, Γιάννη, και γι' αυτό θα απορρίψει την πρόταση. Κυβερνητικά στελέχη τώρα αναμένουν μετά τις συγκεκριμένες απορρίψεις ότι θα υπάρξει αντίδραση από την αντιπολίτευση. Φαίνεται ότι πιθανά να υπάρχουμε και μια πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Αλλά αυτή θα είναι η στάση η ξεκάθαρη του Μαξίμου, έτσι έχει αποφασίσει και ο Πρωθυπουργός και τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί και με τα σενάρια που υπάρχουν για την πρόορη προσφυγή στις κάλπες στο φθινόπωρο. Και με δεδομένο ότι δεν θα θέλει η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε δύο ανοιχτές εξεταστικές, μία προανακριτική και μία εξεταστική, πιθανά θα απορριφθούν και οι δύο. Τώρα έχουμε και μια αντιπαράθεση σχετικά με την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για την τετραήμερη εργασία, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως την απέρριψε, χαρακτηρίζοντας την επικίνδυνη, γιατί οδηγεί σε μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε μια διαδικασία που θα έχουν εργαζόμενους για 4 μέρες και θα αναζητούν για τις υπόλοιπες 2, ειδικά για μικρά καταστήματα, νέους εργαζόμενους. Τόνισε χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζουν τις 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα, και όπου εφαρμόζει την τετραήμερη εργασία είναι σε λιγότερους κλάδους ή σε πολύ μικρές ή σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος της κάλυψης των μισθών των εργαζομένων.
1: Μάλιστα. Πάνω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρες εκεί.
1: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
5: Αθήνα 984.

0: πάμε στην αντιπολίτευση, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Χθες είχαμε συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στην τηλεόραση του Α, στις ειδήσεις, στο κεντρικό δελτίο. Και είχαμε και την κατάθεση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Και εκεί περιμένουμε πολιτικές εξελίξεις. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, μας λένε για το ρουσφέτι και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού. Σε πολύ υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην χθεσινοβραδινή συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Δεν είναι η πρώτη φορά που εργαλειοποιούν το Σύνταγμα. Δήλωσε σχετικά με την απόρριψη της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έκανε λόγο για πάγια πρακτική της Νέας Δημοκρατίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το ίδιο έκανα στην κυβέρνηση με τον κύριο Καραμαλή και τη Σύμβαση 717, με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη. Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην οδηγηθούν στην έρευνα οι υπουργοί τους, επεσήμανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στις υποκλοπές, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός εμποδίζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υπόθεσή του. Με δικαιώνουν δύο δικαστήρια, Συμβούλιο Επικρατείας και Επιμελιοδικείο, και δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Χθες, όπως είπε Γιάννη, το ΠΑΣΟ κατέθεσε αίτημα Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση της χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator. Ειδικότερα στην πρότασή της η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά να διερευνηθεί αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΕΠ, ποια πρόσωπα παρήγγειλαν, επέβλεψαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή και ενέκριναν αυτή τη χρήση, ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού αυτό βρίσκεται σήμερα, και αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε για αυτό το οποίο σας ανέφερε ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος νωρίτερα, δηλαδή για το ενδεχόμενο να απαιτηθούν 151 με την επίκληση των θεμάτων ασφαλείας. Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν και αυτή τη φορά ιδιαίτερος επικριτικός, υπενθυμίζοντας ότι το 2022 είχαν αποδεχθεί τότε την εξεταστική με τις απαιτούμενες 120 ψήφους. Τώρα, κατά τα λοιπά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε για την παραίτηση Καστανίδη, η οποία, θυμίζω, συνοδεύθηκε από πολύ βαριές αιχμές για το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Εδώ να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Καστανίδης στην επιστολή του εκφράζει την έντονη δυσφορία του κυρίου σε επί δύο σημείων. Όπως αναφέρει, στις εκλογές του 2023 ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτών που εξέλεξαν πρώτο. Και το δεύτερο σημείο, εφευρίσκει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικό ο κύριος Ανδρουλάκης, στο πρόσφατο συνέδριο ο κύριος Καστανίδης, στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα, είπε χαρακτηριστικά, για να καταλήξει λέγοντας: δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κύριου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας χθες, ανέφερε μεταξύ άλλων, υπενθύμησε ότι στο συνέδριο ελήφθη μια απόφαση σχεδόν με ομοφωνία για θέσπιση ανώτατου ορίου φοιτιών για να ασφαλεί ένα μήνυμα στην κοινωνία. Δεν αφορούσε προσωπικά τον κύριο Καστανίδη, ο οποίος δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει.
0: Πιάνει κάποιον άλλον?
1: Θα έπιανε τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, αλλά ο κύριος Κωνσταντινόπουλος ετέθη εκτός ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα, όπως θυμόμαστε
0: δεν
1: όλοι.
0: Δεν θα μπορούσε να κατέβει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος με τη συγκεκριμένη διάταξη?
1: Έχω την αίσθηση πως ναι, γιατί είναι από τους μακροβιότερους ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Αυτή την εντύπωση έχω, Γιάννη. Λοιπόν, είναι και επίσης, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι συνεπής με τους χαρακτηρισμούς του, αναφερόμενο στον κύριο Καστανίδη. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Γι' αυτό τον είχε διαγράψει ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σιμίτης και διέσπασε στο ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου. Τώρα, να σας πω επίσης ότι ρωτήθηκε για το θέμα της τετραήμερης εργασίας, όπου υπάρχει μια ενεξελίξη επίσης αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Είναι δέσμευσή μας, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η τετραήμερη εργασία, εφόσον το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση. Θα γίνει ως πιλωτικό πρόγραμμα, όχι υποχρεωτικό, για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και με συγκεκριμένο προφίλ εργασιακών σχέσεων, υπενθυμίζοντας ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και έγινε μια αναφορά μετά από σχετική ερώτηση για το κόμμα Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε, πολεμάει όποιον της παίρνει ψήφους. Η αποσυσπήρωσή της δεν θα πάει στον κύριο Τσίπρα. Αν πάει κάπου, θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και μας πολεμάει. Την βολεύει η Νέα Δημοκρατία αυτή η ιστορία ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για εκλογές άμεσα, ώστε να υπάρξει, όπως είπε, πολιτική αλλαγή.
0: Να επικαλεστώ τα σκονάκια μου που μόλις μου έχουν έρθει. Οι παλαιότεροι του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή Σκανδαλίδης, Ρέπας, Κουτσούκος και Γκέρογλου, ήταν εμπίπτουν στη συγκεκριμένη διάταξη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Καταρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να καλημερίσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Μίνα Μουστάκα. Να μείνουμε δηλαδή στο θέμα της υπόθεσης στο ΠΚΠ και να πάμε στην ποινική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για το ρόλο των 11 γαλάζιων βουλευτών και τι θα γίνει με την άρση της ασυλίας τους. Καλημέρα, Μίνα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Η απόφαση λοιπόν που ελήφθη πρόσφατα από τη Βουλή με βάση το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άρση της ασυλίας, σε ό,τι αφορά το ποινικό και μόνο επίπεδο, καθιστά πλέον τους βουλευτές ως υπόπτους, με αυτήν δηλαδή την ιδιότητα, αμέσως μόλις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προφανώς μέσα στην εβδομάδα λάβει την επίσημη απόφαση της Βουλής, θα στείλει κλήσεις σε έναν-έναν ξεχωριστά από τους 11 εμπλεκόμενους, οι οποίοι, όπως έχουμε ξαναπεί, αφού λάβουν αυτή την κλήση, εντός 48 ωρών από την ώρα που θα την παραλάβουν, είτε ίδιοι αυτοπροσώπως είτε μαζί με τον δικηγόρο της επιλογής τους, θα εμφανίζονται ή θα εμφανίζεται μόνο ο δικηγόρος του ενώπιον των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, προκειμένου να ενημερωθούν επισήμως από την πλευρά τους, όχι μόνο με βάση την δικογραφία της Βουλής, αλλά με βάση το σύνολο των στοιχείων, για αυτήν την υπόθεση που τους φέρνει με αυτήν την ιδιότητα ενώπιον ενός εισαγγελικού λειτουργού.
0: Μπορεί να υπάρχουν στοιχεία δηλαδή παραπάνω από αυτά που έφτασαν στη Βουλή και τους και προχώρησε η άρση της ασυλίας τους.
3: Όχι, δεν μπορούν να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία. Μπορούν όμως να λάβουν, για παράδειγμα, γνώση του συνόλου της δικογραφίας και όχι μόνο του κομματιού που τους αφορά. Αμέσως μετά λοιπόν θα δώσουν στους εισαγγελείς, θα συντάξουν ένα υπόμνημα, όπως λέγεται, παροχής εξηγήσεων, όπου θα παραθέτουν τις δικές τους απόψεις και βεβαίως θα αντικρούν το κατηγορό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με πραγματικά περιστατικά και με νομικούς ισχυρισμούς. Και αμέσως μετά οι δύο εισαγγελείς είναι εκείνοι που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Δηλαδή θα δούμε αν στο επόμενο στάδιο της έρευνας πόσοι και ποιοι θα είναι κατηγορούμενοι. Να θυμίσουν ότι για 9 εξ αυτών το αδίκημα για το οποίο ελέγχονται είναι ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημελήματος και για 2 εξ αυτών είναι σε βαθμό κακουργήματος. Γιατί το ύψος των παράνομων επιδοτήσεων για τις οποίες καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ξεπερνά το ποσό των 120.000 ευρώ. Το γεγονός, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε την έρευνα. Έκανε έρευνα επί της ουσίας, όχι όπως τους υπουργούς, που μόλις δει το όνομα υπουργού δεν μπορεί, δεν έχει δυνατότητα να ερευνήσει. Όμως, με βάση τα δικά της στοιχεία, αν έρθει οποιοδήποτε ελεγχόμενος βουλευτής και αντικρούσει το αποδεικτικό υλικό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει το δικαίωμα, έχει την υποχρέωση, αν πιστεί, να αρχιοθετήσει την υπόθεση. Άρα είναι πολύ κρίσιμο να δούμε στο τέλος αυτής της ποινικής διαδρομής ποια θα είναι η αξιολόγηση των εισαγγελικών λειτουργών με βάση τα προσκομιζόμενα στοιχεία.
0: Έχουμε εικόνα πότε θα γίνει. Εικόνα φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με τη διαδικασία μέχρι τότε, αλλά πότε περιμένουμε αυτήν την ολοκλήρωση αυτού του μέρους της διαδικασίας.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι εισαγγελικές πηγές, Γιάννη, θέλουν μέχρι τον Ιούνιο να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Γιατί το κρίσιμο είναι ο χρόνος της παραγραφής της πράξης. Οι πράξεις παραγράφονται τον Σεπτέμβριο του 2026. Άρα μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να έχει αξιολογηθεί, γιατί ας λάβουμε υπόψη μας ότι μεσολαβούν και οι διακοπές, καλοκαιρινές διακοπές των Χριστουγέννων, άρα παγώνουν και κάποιες προθεσμίες. Θέλουν λοιπόν
2: το καλοκαιριού.
3: Είναι μέχρι το καλοκαιριού, ναι.
2: Μ' αρέσει που πήγε τα Χριστούγεννα απευθείας.
0: Δεν μ' αρέσει καλοκαιρινές διακοπές των Χριστουγέννων. Ξέρεις κάτι για τον καιρό των Χριστουγέννων.
3: Λοιπόν, εν όψη λοιπόν το ότι υπάρχουν και αυτοί οι παράγοντες, αλλά κυρίως το βασικό είναι ο κίνδυνος της παραγραφής. Κανένας εισαγγελικός λειτουργός, κανένας δικαστής δεν θέλει να παραγραφεί υπόθεση στα χέρια του. Πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για μια δικογραφία που αφορά σε πολιτικά πρόσωπα και άρα είναι διπλή υποχρέωση, επιτρέψτε μου αυτόν τον όρο, να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να μην μείνει καμία σκιά πάνω από ανθρώπους που δεν θα βρεθούν στην θέση του κατηγορούμενου στο δεύτερο στάδιο, πολλό δε μάλλον που όλη αυτή η διαδικασία γίνεται και σε μια χρονική περίοδο που πλησιάζουμε προς την προεκλογική
2: σωστά
3: περίοδο. Άρα θέλουν όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί. Μένει να τα δούμε mm-hmm. και βεβαίως πια από εκεί και πέρα, όταν θα φτάσει, γιατί δεν ξέρουμε αν οι εισαγγελείς φτάσουν στην άσκηση ποινικών διώξεων και σε πόσα πρόσωπα, θα πούμε για τα επόμενα στάδια. Ας φτάσουμε εκεί να δούμε τι θα έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μετά θα χαρτογραφήσουμε και τα επόμενα στάδια που προβλέπει ο νόμος για αυτές τις περιπτώσεις.
2: Μίνα, μία γρήγορη ερώτηση πριν κλείσουμε τη σύνδεση. Μας συνεχίζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι της τάσης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει δοθεί ακόμη λύση για τα θέματα ασφαλείας στο πρώην Ειρηνοδικείο?
3: Δεν έχει δοθεί λύση. Υπάρχει και προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου, όπως έχουμε πει, αυτό δηλαδή που ζητούν είναι να υπάρξουν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, να στελεχωθούν δηλαδή mm-hmm. και τα μηχανήματα που έχουν τοποθετηθεί εκεί στο πρώην Ειρηνοδικείο που πια λειτουργεί το πρωτοδικείο, και αυτό που είναι το νομίζω αυτονόητο για τον καθέναν, πέρα από την προφανώς την δική τους ασφάλεια, γιατί εκείνη είναι κάθε μέρα στο χώρο αυτό και μπαίνει χιλιάδες κόσμος στο δικαστικό.
2: Η ασφάλεια όλων, ναι, προφανώς.
3: Είναι και η ασφάλεια όλων μας, γιατί μπορεί όπως προχθές, όπως mm-hmm. την προηγούμενη φορά, κάποιος να βρεθεί για οποιαδήποτε δική του δουλειά, πολίτης, δικηγόρος, και να βρεθεί να είναι αυτό από τις μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού, θέτοντας βεβαίως τη ζωή του σε διακινδύνευση, αν συμβεί κάτι παρόμοιο με την υπόθεση του 89χρονου. Το ζητούν εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι η αλήθεια, πριν από το περιστατικό αυτό. Απλώς αυτό το περιστατικό ήθελε να επιβεβαιώσει πόσο επιβεβλημένη και άμεση είναι η λήψη αυτών των μέτρων. Mm-hmm.
2: Μίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 8:30. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και στην κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκο και επιστρέφουμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Για μάχες με τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο κάνει λόγο η Χεσμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι απόθυσε Ισραηλινά στρατεύματα που προσπαθούσαν να προελάσουν κοντά στην κοινότητα Ντέιρ Σεριάν. Κίνδυνος για αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο Κίνδυνος για αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών

0: ψεύδικη αμερικανική ανακοίνωση πως δύο εμπορικά πλοία πέρασαν με επιτυχία το στενό του Ορμούς. Ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά αυτή την ώρα τα 113 δολάρια το βαρέλι. Ιστορική ομιλία στη μία το μεσημέρι στη Βουλή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων του απένιμε την τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Προγραμματισμένες διακοπές ίδρυυσης σήμερα λόγω έργων της ΕΙΔΑΠ στον Προπονά, την Άνω Γλυφάδα, την Κηφισιά και την Οίκαια. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 13 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
0: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στον Κηφισό από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών. Αρκετά προβλήματα στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείον, την Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη και στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Δύσκολη κατάσταση και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρόης και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Λεωφόρο Κηφισού καθώς και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτά μέχρι ώρας, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
1: Αθήνα 984.

0: εδώ και καιρό υπάρχει. Επιστρέψαμε πρώτα απ' όλα να πούμε στον κόσμο. Είναι 9 παρά 25, είστε στον Αθήνα 984. Η ελεύθερη κυκλοφορία, Αθήνα Κορλίρα και Γιάννη Παπαγεωργίου είναι στα ραδιοφωνά σας. Υπάρχει μια σειρά θεμάτων που λέγαμε εδώ και καιρό ότι θέλαμε να συζητήσουμε, ψηφιακού και όχι μόνο χαρακτήρα. Συνδέονται και με τη χθεσινή επίσκεψη Κουμπίλιου του αρμόδιου επιτρόπου άμυνας και διαστήματος στην Αθήνα. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πλέον την ευκαιρία και τον άνθρωπο να τα συζητήσουμε. Καλωσορίζουμε τον σημερινό φιλοξενούμενο στον Αθήνα 984, στο δελτίο μας, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα, κύριε Παπαστεργίου.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους κρατές μας.
1: Να ξεκινήσουμε από τα μακρινά και τα μεγάλα, δηλαδή από τους 4 ελληνικούς θερμικούς μικροδορυφόρους που εκτοξεύθηκαν από την Καλιφόρνια. Είναι ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά θα βοηθήσει την πρόληψη και ανταπόκριση σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία από πυρκαγιές και φυσικά φαινόμενα, σωστά?
2: Είναι ακριβώς έτσι. Είναι η συνέχεια του προγράμματος των ελληνικών μικροδορυφόρων. Ένα έργο το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε ήδη εκτοξεύσει, είχαμε εκτοξεύσει μέχρι προχθές 11 δορυφόρους με διάφορες χρήσεις και τεχνικές. Προχθές εκτοξεύτηκαν 4 θερμικοί μικροδορυφόροι. Θα σας πω αμέσως τι κάνουν. Και ακόμα 2 πειραματικοί νανοδορυφόροι. Οι μικροδορυφόροι κάνουν αυτό το οποίο είπατε. Είναι εφοδιασμένοι με θερμικές κάμερες, οπότε μπορούν με πολύ μεγάλη ακρίβεια να εντοπίσουν και σχεδόν σε πραγματικό χρόνο εστίες πυρκαγιάς, εκεί δηλαδή που ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά χρησιμεύουν πολύ και σε θέματα ασφάλειας, κυρίως θαλασσιών σύνορων.
1: Mm-hmm. Και πώς τους είπατε, νανοδορυφόροι?
2: Οι νανοδορυφόροι που σήμερα έχουμε εκτοξεύσει ανήκουν κυρίως σε πανεπιστήμια και βοηθάνε πολύ τα πανεπιστήμια αλλά και εταιρείες να αναπτύξουν ικανότητες, να καταλάβουν πλέον πώς μπορούν να χτίσουν συστήματα αξιόπιστα για να λειτουργήσουν στο διάστημα. Οι συγκεκριμένοι δύο

0: της εταιρείας Amtec, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν προχθές, στην ουσία χαρτογραφούν τις συχνότητες και την ύπαρξη δορυφόρων πάνω από την χώρα. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε ήδη εκτοξεύσει δορυφόρους και του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και του Καποδιστριακού και του Αριστοτέλειου, δηλαδή εκεί καθηγητές και φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πλέον με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά τα οποία μέχρι σήμερα κάναν στα χαρτιά και μελετούσαν, να τα κάνουν πράξη και να τα δούνε να φτάνουν στο διάστημα εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί είναι χαμηλή στροχιά αυτή. Οι δορυφόροι δηλαδή να αποκτήσουν πλέον δικές τους ικανότητες και γνώσεις, έτσι ώστε τα επόμενα βήματα πιθανώς να είναι και πιο εντυπωσιακά.
1: Σας αλλάζουμε θέμα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δει τουλάχιστον δύο πρωτοβουλίες που εμπίπτουν και στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, που έχουν να κάνουν με την προστασία των ανηλίκων. Πρώτα απ' όλα, να πάμε στα social media, να πάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω εγώ, που επιχειρεί να θεσμοθετήσει ηλικιακούς περιορισμούς. Το ένα ερώτημα είναι εάν υπάρχουν κάποια παραδείγματα τα οποία μπορεί να μας δώσουν μια πρώτα στοιχεία από τον υπόλοιπο κόσμο, πώς λειτουργεί αυτό και αν λειτουργεί αποτελεσματικά. Και το δεύτερο, τι θα θεωρηθεί επιτυχία στην εφαρμογή αυτού του μέτρου, δηλαδή πότε θα πείτε ότι καταφέραμε και κάναμε κάτι, πότε θα δούμε αποτελέσματα και ποια θα είναι αυτά.
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να καταλάβεις ότι σήμερα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά και ειδικά τα μικρά παιδιά κολλάνε στην οθόνη γενικότερα και στα social media ειδικότερα. Θα έπρεπε πιθανώς οι πλατφόρμες, παρότι έχουν οχληθεί επανειλημμένα, να βάλουν μόνες τους κάποιους φραγμούς και ηλικιακούς αλλά και χρονικούς. Σίγουρα και στο επίπεδο του περιεχομένου. Αυτό δεν γίνεται γιατί η χρήση των πλατφορμών αυτών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, από εκατομμύρια παιδιά αποφέρει κέρδη. Οπότε, παρότι θα έπρεπε, όπως σας είπα και πριν, να υπάρχει ένα δεδομένο, δηλαδή τι χρονικό δεδομένο, οι πλατφόρμες ξέρουν ότι κάποιοι λογαριασμοί ανήκουν σε παιδιά, ακόμα και αν τα παιδιά έχουν δηλώσει ψευδή ηλικία, το καταλαβαίνουν. Οι αλγόριθμοι από το τι βλέπουν τα παιδιά, τι παρέες, τι φίλους ψηφιακούς έχουν κλπ. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό να σταματήσει. Δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη ανταπόκριση, γι' αυτό και πάμε σε ένα πιο σκληρό μέτρο, αυτό της απαγόρευσης. Αυτό το οποίο είδαμε από το παράδειγμα της Αυστραλίας, που είναι και η μόνη χώρα που μέχρι σήμερα το έχει υλοποιήσει, είναι πως όντως τεχνικά δεν είναι εύκολο ούτε προφανές ότι τα παιδιά τελικά θα αποχωριστούν τους λογαριασμούς τους και την ψηφιακή ζωή. Στην Αυστραλία, περίπου το 60% των παιδιών που είχαν λογαριασμούς στα social media είτε τους κράτησαν ή δημιουργήσαν καινούργιους, παρακάμπτοντας τους τρόπους πιστοποίησης. Στην Ευρώπη έχουμε ένα εργαλείο παραπάνω, την επιβεβαίωση ηλικίας. Στην Ελλάδα υλοποιήθηκε με το Kids Wallet. Η Ευρώπη, οι υπόλοιπες χώρες θα υλοποιήσουν το επόμενο διάστημα αντίστοιχες εφαρμογές, χωρίς και πάλι να πω ότι αυτό δεν παρακάμπτεται. Δηλαδή, αν την 1η-1η του 27 μια πλατφόρμα ζητήσει από τον λογαριασμό των παιδιών μου να επιβεβαιώσουν την ηλικία τους και εγώ δώσω το δικό μου κινητό, το δικό μου wallet στα παιδιά μου να επιβεβαιώσουν την ηλικία, προφανώς και ο λογαριασμός θα συνεχίσει να υφίσταται κανονικά. Αυτό το οποίο όμως θα μας κάνει, θεωρώ, να νιώσουμε πως έγινε το πρώτο βήμα, αυτό το οποίο θα λογίσουμε ως επιτυχία, είναι το να κινητοποιήσουμε την Ευρώπη. Δεν μπορεί μια χώρα, κράτος μέλος της Ευρώπης, μόνη της να επιβάλλει κανέναν φραγμό και να φέρει μόνη της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της πλατφόρμας, αν δεν κινηθούμε κοινά και ευρωπαϊκά. Ούτως ή άλλως υπάρχει η νομοθεσία για το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο της αγοράς, αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας να νομοθετήσουμε. Γι' αυτό και το νομοσχέδιο το οποίο θα δείτε είναι ένα πολύ απλό νομοσχέδιο, για να μην χτυπάει στο ενωσιακό δίκαιο. Από την άλλη, αν θέλουμε να πετύχουμε πραγματικά κάτι, θα πρέπει κοινά και ευρωπαϊκά να καλέσουμε πλέον τις πλατφόρμες να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
2: Και ίσως βεβαίως το γεγονός ότι αν χρησιμοποιήσει κανείς το kid wallet του γονιού, μετά την ευθύνη τη φέρει ο γονιός, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, απέναντι στον νόμο βέβαια.
0: Ναι, ακριβώς ότι εδώ θέλει συνεργασία. Γι' αυτό και το μέτρο θα ξεκινήσει 1η-1η του 27 και γιατί θέλουμε ένα τετράμινο περίπου να νομοθετήσουμε με ένα στάδιο ενδιάμεσο που η Ευρώπη ζητάει να δει το νομοσχέδιο και να το εγκρίνει σε σχέση με τη συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά, αλλά κυρίως γιατί από το Σεπτέμβριο θα πρέπει να ενημερώσουμε και τα παιδιά για ποιο λόγο γίνεται αυτό, για τους κινδύνους του διαδικτύου, φυσικά τους δασκάλους και εκπαιδευτικούς και τους γονείς γιατί ένα μεγάλο κομμάτι πλέον αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να ελέγξει τα σωσέλια. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς που είπατε. Δηλαδή, με το να μην γίνει ταυτοποίηση με την ταυτότητα του γονέα, θα πρέπει να περάσει από τους γονείς, άρα και εκείνοι θα πρέπει να γνωρίζουν τι γίνεται.
2: Θα μιλήσουμε, αν έχετε κι εσείς τη διάθεση, για δύο νέα ψηφιακά εργαλεία, για ένα πολύ μεγάλο θέμα, και αυτό έχει να κάνει με την πρόσβαση ανηλίκων σε καπνικά προϊόντα και στο αλκοόλ, για το Alto.gov.gr και το Events.gov.gr. Πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με ανηλίκους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και στα δύο, και να υπάρχει βέβαια και κίνδυνος της ζωής τους σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ναι, και είναι στην ουσία ο ίδιος τρόπος επιβεβαίωσης ηλικίας. Δηλαδή, με το wallet, το kids wallet, μπορεί πλέον να ελεγχθεί με αξιοπιστία η ηλικία ενός παιδιού. Μέχρι σήμερα τα παιδιά τι κάνανε? Στις λίγες, ας μην γελιόμαστε, περιπτώσεις όπου κάποιος ζητούσε ταυτότητα από κάποιο νέο, γιατί έμοιαζε να είναι κάτω από 18, τα παιδιά είχαν εφεύρει τρόπους να παρακάμπτουν τις ψηφιακές ταυτότητες και να δείχνουν ψηφιακά ότι είναι πάνω από 18. Πλέον με την νέα αυτή εφαρμογή του Kids Wallet δεν παρακάμπτεται η επιβεβαίωση ηλικίας.
2: Άρα δηλαδή, για να το πούμε απλοϊκά, κύριε Υπουργέ, θα πηγαίνει ένα παιδί στο περίπτερο και θα λέει θέλω να αγοράσω τσιγάρα, θα του ζητάνε ταυτοποίηση ο πολιτής, και σε περίπτωση που δεν πληρεί τις προδιαγραφές δεν θα τα δίνουν, ακόμη και αν λέει δεν είναι για μένα, είναι για το γονιό μου, ξέρετε αυτά τα γνωστά.
0: Ακριβώς, και το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον, ξέροντας ότι δεν μπορεί να παρακάμψει την επιβεβαίωση ηλικίας, δεν θα πηγαίνει. Απλά μέχρι σήμερα δείχναν ψεύτικες ταυτότητες. Και στα σημεία πώλησης καπνικών προϊόντων και προϊόντων άτμισης, και στα κέντρα διασκέδασης, όπου σε κάποιες πολύ λίγες περιπτώσεις που πραγματικά οι επιχειρηματίες θέλανε να ελέγξουν, λίγες, παρόλα αυτά δεν ήταν η κανονικότητα, δεν γινόταν έλεγχος, τα πιτσιρίκια δείχναν ψεύτικες ταυτότητες, με αποτέλεσμα και οι επιχειρηματίες να λέει δεν μπορώ να κάνω εγώ, ας πούμε, τον αστυνομικό επιθεωρητή και να ξέρω τελικά ποια είναι η πραγματική ταυτότητα και ότι αυτή δεν είναι μια πλαστή ταυτότητα. Πλέον αυτό δεν γίνεται, οπότε και εδώ πέρα, με έλεγχος που η ελληνική αστυνομία πραγματοποιεί, αλλά και με την ευθύνη πλέον και λόγω και των ποινών που ο νέος νόμος ετησεί, όσοι πουλάνε καπνικά προϊόντα και είναι γραμμένοι σε αυτά στο Μητρό, στο alto.gov.gr, και είναι δεκάδες χιλιάδες αυτοί οι οποίοι όντως γραφτήκανε, πλέον μπορεί να γίνει καλύτερος έλεγχος και κυρίως περνά σε ένα μήνυμα ότι δεν είναι ξέφραγο αμπέλι πλέον το να πουλάμε σε όποιον βρεθεί μπροστά μας, όποιο παιδί βρεθεί μπροστά μας, τέτοια προϊόντα. Θέλει δουλειά ακόμα, και εδώ πέρα δεν θέλω να παρουσιάσω καμία μαγική εικόνα ότι ξαφνικά λύσαμε το πρόβλημα, αλλά σίγουρα έγινε μια νέα αρχή και έχουν πολλαπλασιαστεί και οι έλεγχοι από την ελληνική αστυνομία.
1: Μιλήσαμε για ελέγχους στους ανήλικους. Έχει ανοίξει και μια ευρύτερη κουβέντα για το κατά πόσο ελεγχόμενο μπορεί να είναι το περιβάλλον στο διαδίκτυο για όλους μας. Και μιλάω για την κουβέντα που έχει ανοίξει για την επωνυμία στο διαδίκτυο, για τη λογική των trolls, τη λογική των fake news, αν το πάμε πιο πέρα. Υπάρχει πρόθεση ή υπάρχει κάποιο είδους πρωτοβουλία που θα αναλάβει η κυβέρνηση? Ο κύριος Μαρινάκης άνοιξε αυτή την κουβέντα.
0: Εδώ πέρα επίσης θεωρώ πως κάτι πρέπει να αλλάξει. Ξέρετε, βγαίνετε κάθε πρωί στον αέρα του Αθήνα 1984 και λέτε ότι είμαι ο Γιάννης Παπαγεωργίου και έχω αυτή την άποψη. Συμφωνεί, δεν συμφωνεί ο ακροατής, ο υπουργός που την ακούει, είναι η άποψή σας και είστε εσείς αυτός που τη λέτε. Στα social δυστυχώς έχουμε πάει σε ένα άκρο πλέον άλλο, που δεν έχει καμία σχέση, νομίζω, με την ελευθερία της γνώμης και τη δημοκρατία, το να μπορεί ο καθένας, κρυπτόμενος πίσω από λογαριασμούς, να λέει ό,τι θέλει, να κατηγορεί, να σπηλώνει, να δολοφονεί χαρακτήρες και να μην είναι εύκολο, έως αδύνατο θα σας έλεγα, τελικά να διαπιστώσει ποιος είναι πίσω από ένα ανώνυμο account. Δεν είναι αυτό το πράγμα η δημοκρατία. Η δημοκρατία προφανώς αντέχει και δέχεται όλες τις απόψεις, αρκεί αυτές να είναι επώνυμες. Με τα πρώτα λοιπόν βήματα τα οποία κάναμε με το θέμα της απαγόρευσης των social media στην Ευρώπη, είδαμε πως δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα ευρωπαϊκά πλέον να σταθούμε απέναντι στις πλατφόρμες. Η δεύτερη μεγάλη μάχη που πρέπει να δώσουμε, θα συμφωνήσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, είναι αυτή. Είναι το θέμα της ανωνυμίας. Και εδώ πέρα πρέπει να κινηθούμε κοινά και ευρωπαϊκά και να ζητήσουμε από τις πλατφόρμες, προς τουλάχιστον για την Ευρώπη, δεν ξέρω τι θα κάνουν στις άλλες περιοχές που δραστηριοποιούνται, θέλουμε οι απόψεις να είναι επώνυμες. Σήμερα, θεωρητικά, υπάρχει ένας μηχανισμός μέσω του DSA, της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, εφόσον κάτι σε θίγει και σε προσφάλει, να ακολουθήσει ένα κύκλο διαμαρτυρίας, η οποία θα πρέπει να φτάσει και στην χώρα που έχει έδρα η πλατφόρμα αυτή. Ρέχα γύρευε. Μέχρι εσύ να βρεις, να βγάλεις άκρη, θα έχει γίνει ζημιά, γιατί μια ψευδής είδηση ταξιδεύει πάρα πολύ γρήγορα και μια υπαλήθευση πιθανώς να μην ταξιδέψει ποτέ, να χάσει τον δρόμο της επιστροφής και της υπαλήθευσης της, ας πούμε, της αλήθειας. Οπότε και εδώ πέρα θα πρέπει να βρούμε κοινούς τόπους και να δουλέψουμε μαζί με την Ευρώπη, έτσι ώστε πλέον οι ανώνυμοι λογαριασμοί να αποκτήσουν όνομα και πρόσωπο. Να ξέρουμε ποιος λέει και τι λέει.
1: Εικάζω ότι αυτό θα γίνει στον επόμενο εκλογικό κύκλο. Οπότε θέλω να κλείσω κάνοντας την απλή ερώτηση. Ο επόμενος εκλογικός κύκλος τον βλέπετε να κλείνει κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή θα φτάσει τον ερχόμενο Μάρτιο-Απρίλιο? Και η ερώτηση είναι τι θα κάνετε εσείς.
0: Καταρχάς, δεν θα μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είπε. Προφυπουργός μίλησε για εκλογές του 27 και προφανώς για εκεί ετοιμαζόμαστε. Επίσης, εκείνος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος να κρίνει τα ψηφοδέλτια και ποιοι τελικά θα πρέπει να βρεθούν στην πρώτη.
2: Πολύ διπλωματικά σου απάντησε. Κύριε Υπουργέ, δεν θα σας πιέσω. Μάλλον σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Ο κ. Δημήτρης Παπαστεριώ, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Αθήνα 984.

0: Ο Γιώχαν Βάντεβουλ είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και ήταν χθες εδώ και είδε και τον Πρωθυπουργό, είδε και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Βαγγέλη Σαρακίνα, καλημέρα. Μέσα σε, στο επόμενο ένα λεπτό, τι είπαν και γιατί είναι χρήσιμο για εμάς, κυρίως για την αυσιπλοεία.
1: Θα πούμε καταρχήν ότι ήταν μια συνάντηση χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες για τη διατήρηση των διαφορών Ελλάδας-Γερμανίας. Δεν υπήρχε πιεστική ατζέντα. Αυτό που αφορά τις ελληνογερμανικές σχέσεις και είναι ότι αναβαθμίστηκε το σχέδιο δράσης του 2016 σε σχέση στρατηγικής συνεργασίας. Μια στρατηγική συνεργασία τεσσάρων τομέων που αφορά από την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, τις επενδύσεις και τις πολιτιστικές και επιστημονικές ανταλλαγές. Ωστόσο, διπλωματικοί κύκλοι την χαρακτηρίζουν χαμηλής πτήσης. Υπήρξε ερώτημα σχετικό αυτού από το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εάν υπάρχουν προθέσεις να είναι ανάλογοι με τις στρατηγικές συνεργασίες που έχει συνάψει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και το Ισραήλ. Τέθηκε δηλαδή ζήτημα αγοράς εξοπλισμών μέσος. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε ότι ήδη υπάρχει συνεργασία του ελληνικού στρατού με γερμανικές εταιρείες και χρησιμοποιούνται όπλα. Ωστόσο, για ό,τι αφορά τα μελλοντικά, είπε ότι θα πρέπει να ικανοποιούν τη συνθήκη της λειτουργικότητας και πρωτίστως να ικανοποιούν τα εθνικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα. Ο Γιώχαν Βάντεβουλ από την πλευρά του έδειξε ενδιαφέρον για τον ναυτιλιακό τομέα. Έγινε συζήτηση για την ελληνική προεδρία του 27. Έχουμε από τον Γιώχαν Βάντεβουλ τη στήριξη της Γερμανίας σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Βεβαίως αυτό που κυριάρχησε ήταν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στο Ορμούς. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την στήριξή τους στις πρωτοβουλίες της Γαλλίας και της Βρετανίας και επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για την συμμετοχή σε ευρωπαϊκή αποστολή μετά τον πόλεμο. Ενδιαφέρον υπήρχε και για το πώς θα τοποθετηθεί ο Γιώχαν Βάντεβουλ σε σχέση με τις απειλές και την κλιμάκωση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ό,τι αφορά τον ΝΑΤΟ, είπε ότι δεν θα πει και την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για την απόσυρση των 5.000 στρατιωτών. Είπε ότι δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούμε ίσως κάποιες μεμονωμένες κινήσεις. Το θέμα των πυράβλων τέθηκε επίσης τον Τόμαχο μέσω Βεληνικούς, αλλά στη συνέχεια υπήρξε ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Γερμανίας ότι δεν υπάρχει οριστική ακύρωση αυτής της απόφασης.
2: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε στον αθλητισμό. Δεν ξέρω πολλά για το τι έγινε χθες. Ξέρω ότι κάποιος ξενύχταγε στο σπίτι βλέποντας NBA.
0: Επίσης πρέπει να σου πω, θα μας τα πει αυτά. Ξέρω ότι σήμερα κάποιος θα ξενυχτήσει. Θα ξενυχτήσουμε για να μάθουμε ποιος θα πάει στον τελικό, ποιος θα πάει στον τελικό του Champions League και ποιος θα πάει στο Final Four της Ευρωλίγκας.
2: Και όλα αυτά θα μας τα ξεδιαλύνει ο Απόστολος Βαξεβανέλης που είναι στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής. Απόστολε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε με τον μπάσκετ αρχικά, γιατί ο Ολυμπιακός δίνει το τρίτο παιχνίδι της σειράς με τη Μονακό. Αυτή τη φορά η σειρά μεταφέρεται στο Μοντεκάρλο στις 9 παρατέταρτο. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν νίκη, κάνουν το 3-0 και πλέον τσεκάρουν τους εισιτηρίους για το Final Four της Αθήνας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο μόνος του πονοκέφαλος, είναι η απουσία του Tyson Ward, ο οποίος δεν ταξίδεψε, έχει ένα πρόβλημα στη μέση. Από την άλλη μεριά, η Μονακό θα έχει νέα λειψανδρία, καθώς οι Μονεγάσκοι ενημέρωσαν επίσημο ότι εκτός του Ντιαλό, εκτός θα είναι και ο Ντάνιελ Τάις.
0: Οριακά βγάζουν πεντάδα, κάτσε, με 8 είχαν την
3: οκτάδα. Με οκτάδα θα κατέβει η Μονακό. Ακόμα πιο δύσκολη η αποστολή της, αλλά ποτέ μην την ξεγράφεις, γιατί εντάξει, είναι η Μονακό που ζορίζει πάντα τον Ολυμπιακό, άσχετα αν στα δύο πρώτα παιχνίδια ο Ολυμπιακός τα πήρε με πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια, επειδή πολλοί ασχολούνται, πάμε πάλι για τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού όπως πέρσι. Να θυμόσαστε.
0: Ας κερδίσουν τους ημιτελικούς. Πρώτον να περάσουν, δεύτερον να κερδίσουν τους ημιτελικούς και τα λέμε.
3: Να θυμίσουμε ότι παίζει και η Ρεάλ με την Χαποέλ Τελαβίβ, οπότε το πιθανότερο είναι η Ρεάλ να σκουπίσει και να βρεθεί στο Final Four και είναι και η Φενέρμπαχτσε, η κάτοχος.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, για να πας στον τελικό, πρέπει να πας πρώτα στο Final Four και να περάσεις από τον ημιτελικό.
0: Και ο ένας πρέπει να κερδίσει τη Φενέρ, ο άλλος τη Ρεάλ. Πάμε λίγο γρήγορα, χρόνο δεν έχουμε. Έχουμε να συζητάμε αυτά.
3: Παναθηναϊκός με ανατροπή επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ, έκανε το 2-1 στη σειρά και χρειάζεται μία νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί στην ΠΑΟΚ Sports Arena το Σάββατο. Στο Πόλο η Εθνική Ομάδα των Γυναικών επικράτησε 14-9 της Ουγγαρίας πλέον στον όμιλο για τους ομίλους για τις θέσεις 5 ως 8 που οδηγούν οι δύο θέσεις στην τελική φάση στο Σίδνεϊ. Θέλει άλλη μια νίκη απόψε με την Αυστραλία, η οποία ως οικοδεσπότητα είναι εκεί. Τένις, δύσκολη κλήρωση για τον Τσιτσιπά. Ναι, μεν με τον Τόμας Μάχατς νούμερο 42 τον περνάς, θα δούμε.
0: Ένα-ένα είναι στις μάχες μέχρι τώρα. Μία-μία.
3: Στον επόμενο γύρο, κατά πάσα πιθανότητα, απέναντι στον αχώνευτο Ντανίλ Μεντβέντεφ, που μεταξύ τους τα παιχνίδια δεν είναι ποτέ ήρεμα. Τέλος, Champions League, Arsenal, Ατλέτικο Μαδρίτης, 1-1 η πρώτη αναμέτρηση, οπότε το βράδυ, 10 η ώρα η σέντρα, θα ξέρουμε αργά στις 12 ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που θα πάει στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
2: Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλός ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 25 βαθμούς.
0: Έχει γενέθλια η Αντέλ σήμερα, δεν θα ακούσουμε Αντέλ, αλλά τη θεωρώ εξαιρετική σε κάθε περίπτωση. Επίσης πρέπει να σου πω ότι σαν σήμερα το άκουγα το πρωί, ήταν νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία το Reflex των Duran Duran. Και αυτό θα ακούσουμε. Αλλά έχει μια ιστορία αυτό το τραγούδι. Ήταν το τραγούδι που εμπόδισε στην Αμερική αντίστοιχα, σαν σήμερα το 1984, στην Αμερική αντίστοιχα, τον Bruce Springsteen και τον Dancing in the Dark και τον Prince και το When Doves Cry να ανέβουν αυτά στο νούμερο 1, καθώς οι Duran Duran έκαναν την τότε έκπληξη.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Αγαπημένα και τα τρία βέβαια τραγούδια αυτά που ανέφερες. Λοιπόν, με Duran Duran κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κοσλήρα που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Τη Λίλιαν Ξύλο στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Εύρη Ντύφη στη ρύθμιση του ήχου. Καλή σας ημέρα. Μετά το τραγούδι ακολουθεί κατευθείαν το δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Για μάχες με τον στρατό του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο κάνει λόγο η Χεζμπολάχ. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι απόθυσε Ισραηλινά στρατεύματα που προσπαθούσαν να προελάσουν κοντά στην κοινότητα Ντέρι Σεριάν. Παρά την κατάπαυση του πυρός που παρατάθηκε ως τα μέσα Μαΐου, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις δεν έχουν σταματήσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή. Έχουν δημιουργήσει ζώνη βάθους 10 χιλιόμετρων που απέκοψαν από τον υπόλοιπο Λίβανο με κίτρινη γραμμή και απαγορεύουν την πρόσβαση στον πληθυσμό και στον τύπο, καθώς διεξάγουν επιχειρήσεις κατεδαφίσεων. Ανησυχία για αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων και ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο στενό του Ορμούζ και την Ιρανική επίθεση που καταγγέλουν πως δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, την πρώτη στη χώρα μετά από διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμιράτα, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη υψηλόβαθμο αξιωματικό τον οποίο δεν κατονόμασε. Την επίθεση καταδίκασαν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ, δείχνοντας το Ιράν ως υπεύθυνο για αυτήν. Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε εναντίον νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης και παρότρινε να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες. Η νέα κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης ήρθε μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία το στενό, ενώ καταστράφηκαν 6 ιρανικά πλεούμενα και αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι και ντρόουνς. Την αμερικανική ανακοίνωση διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, δήλωσε σε ανάρτησή του στο έξω Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Σε άλλο ένα περιστατικό, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα του Ομάν στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεντ να ξεπερνά σήμερα τα 113 δολάρια το βαρέλι. Φορτίο ρωσικού αργού έφτασε χτες στην Ιαπωνία για πρώτη φορά αφού του έκλεισε το στενό του Ορμούζ, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης. Η Ιαπωνία εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 95% των εισαγωγών πετρελαίου της και προσπαθεί πλέον να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της με ενεργειακούς πόρους. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξη, σημείωσε ότι τα κράτη-μέλη ενεργούν συντονισμένα, δίνοντας έμφαση στη σύσταση να είναι στοχευμένα και προσωρινά. Εάν ο πολέμος συνεχιστεί ως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Νέο κύκλο πολιτικής έντασης φέρνουν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε πως θα αρνηθεί τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που ζητούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά σε βάρος των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Με τον Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει πως οι προτάσεις των κομμάτων δεν στηρίζονται ούτε σε στοιχεία ούτε σε ενδείξεις. Μάχη στη Βουλή θα δοθεί και για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη σκοπεύει να κάνει χρήση του συνταγματικού δικαιώματος της μειοψηφίας, προκειμένου η πρόταση να περάσει με 120 ψήφους της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στα Νέα και την Καθημερινή, η κυβέρνηση ενδέχεται να επικαλεστεί εθνικούς λόγους και να χρειαστεί η απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Δρυμία επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του στον Α. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά. Αναφερόμενος στην παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτα του ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Ιστορική ομιλία στη μία το μεσημέρι στη Βουλή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Χθες ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκας του απένειμε την τιμητική διάκριση «Προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς». Προγραμματισμένες διακοπές ίδρευσης σήμερα λόγω έργων της ΕΙΔΑΠ. Οι περιοχές που θα γίνουν είναι ο Προμπονάς, η Ανογλυφάδα, η Κηφισιά και η Νίκαια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Ρωσία δηλώνει πως θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στη ναζιστική Γερμανία. Η Ουκρανική πλευρά αντέδρασε κηρύσσοντας δική της εκεχηρία από τα μεσάνυχτα της 5ης Μαΐου στα μεσάνυχτα της 4ης 6 Μαΐου, με τον Ζελένσκι να σχολιάζει πως δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Νεκροί βρέθηκαν οι 9 παγιδευμένοι εργαζόμενοι σε ανθρακοριχείο στην Κολομβία μετά από έκρηξη που οφείλεται σε συγκέντρωση αερίου σε στοά του. Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να σώσουν 6 ανθρακορίχους που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Στην Κίνα, τεράστια έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 61. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Βαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται για ακόμη μία μέρα στον Κηφισό, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας και στα δύο ρεύματα. Ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Προβλήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και κατά τόπου στη Λεωφόρο Κηφισίας, τη Λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
4: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Cinema Paradiso Project επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note. Μελωδίες από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, τρεις βραδιές, σαν παλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. more.com halfnote.gr.
9: Ήταν επιστήμη!
10: Yeah! Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Comic-Tom-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Αθήνα 984.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Τάσο Αγγελόπουλο, τακτικό ακροατή, ο οποίος σε καθημερινή βάση μία καλημέρα να τη στείλει, να του στείλουμε και εμείς την καλημέρα, γιατί εντάξει, ακόμα και αυτό το μήνυμα για μας έχει την αξία του. Λοιπόν, πάμε να συστηθούμε.
1: Ναι.
0: Νίκος Καρούτζος,
1: Γιάννης Λαβράνος,
0: μαζί σας και εδώ νέος στις 10, παρέα με Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου,
1: Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής,
0: Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής,
1: στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100, 213-09-09-100, απαντάω Σταύρος Αμάραντος.
0: Mail μας στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-ONER-papaki-gmail.com.
1: Και Viber έχουμε στο 6948-984-984, 6948, μόνο αυτό χρειάζεται να θυμάστε, το 984 το ξέρετε, το σταθμό που ακούτε, άσχετα να μας αλλάξαν τις συχνότητες και είμαστε στους 98 και 3,
0: δεν πειράζει,
1: 6948-984-984.
0: Και χορηγός αυτής της ώρας είναι η Vodafone, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, του social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr. Βγαίνουμε από διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε σε ερωτικό περιβάλλον.
0: Ερωτικό λες εσύ?
1: Βέβαια.
0: Γιατί το λες
1: εσύ? Το ερωτικό τρόπος του λέγει. Είναι σαν τις ερωτικές ταινίες η κατάσταση.
0: Με την κακή έννοια.
1: Ναι, είναι σαν αυτές που λέγονται ερωτικές ταινίες, αλλά δεν είναι ερωτικές ταινίες. Λέγονται κάπως αλλιώς στην πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, πώς το έλεγε ο Αναστήδης? Με τον πρώτο πύραυλο βζήν το. 114 το Brent. Γιατί τι έχουμε τώρα εκεί πέρα με το φοβερό και τρομερό Ντόναλντ Τραμπ? Το λέγαμε από χθες. Ότι έβαλε φιτιλιά με αυτή την φοβερή επιχείρηση η ελευθερία. Και το μεταξύ δεν ξέρουμε ποιος χτυπάει ποιον και αν χτυπάει ποιον στον περσικό κόλπο.
1: Όχι, γιατί δεν λένε, ξέρουμε τίποτα.
0: Εμείς λέει, λέει άλλα... μπλοκάρει, οι άλλοι λένε περάσαμε δύο πλοία. Μετά οι άλλοι λένε ότι χτυπήσαμε έξι.
1: Το βέβαιο είναι ότι χτυπήσαν στη Φουτζέιρα χθες.
0: Ναι, περίμενε, γιατί και εκεί δεν ξέρουμε αν Ήρανοι. Γιατί τα Εμμυράτα κατηγορούν το Ιράν, έχει βγει όλο ο κόσμο κατηγορούν.
1: Ναι, ναι.
0: Και βγήκε η Τεχεράνη και λέει ότι εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Και άμα το σκεφτείς, όντως δεν έχουν κανένα λόγο. Είναι αξιόπιστοι?
1: Όχι.
0: 100% όχι. Αλλά θέλω να σου πω ότι
1: κανένα δεν είναι αξιόπιστο σε αυτή την ιστορία.
0: Γιατί υπάρχουν και υπόνοιες και για άλλα χτυπήματα που χρεώθηκαν στο Ιράν ότι δεν ήταν του Ιράν.
1: Όπως στην Κύπρο.
0: Όπως στην Κύπρο. Λοιπόν, κατά τα λοιπά. Υπήρξε ρεπορτάζ τηλεοπτικό δελτίο για την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών που έδινε συμβουλή στους καταναλωτές.
1: Ναι.
0: Πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ φαγωμένοι για να αγοράσετε λιγότερα.
1: Φαγωμένοι, δεν πρέπει να φάω.
0: Πρέπει να έχεις φάει πριν πας.
1: Ναι, τι να φάω.
0: Δεν ξέρω. Κάτι θα βρεις να φας πρώτα όμως και μετά θα πας στο σούπερ μάρκετ για να μην αγοράσεις πολλά.
1: Αρχίσω να λέω.
0: Αυτό είναι
1: το
0: καινούργιο δόγμα. Αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας.
1: Η δημοσιογραφία είναι στα καλύτερά της από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ναι. Όχι ότι είμαστε τέλεια, αλλά παιδιά, λίγο φρένο.
0: Τα προσχήματα.
1: Λίγο φρένο στην μπιπ.
0: Τα προσχήματα.
1: Ναι. Ναι.
0: Πάμε στα πολιτικά. Πολιτικό σκάνδαλο. Λοιπά.
1: Όχι, έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω. Δεν έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να προλάβω να σου πω αυτό το. Θες να μιλήσουμε για μαγικά μια στιγμή,
1: ναι,
0: κάνω ένα γρήγορο μαγικό.
1: Ένα μαγικό.
0: Που στην ουσία είναι πολύ σοβαρά ερωτήματα διαφάνεια και διαχείριση των ευρωπαϊκών χώρων. Λοιπόν. Trust your stars.
1: Τι είναι
0: αυτό? Το έχεις ακούσει?
1: Κάτι έχω ακούσει για λέγεσαι.
0: Ναι, χρηματοδότηση ερευνητικών έργων με τη συμμετοχή ομάδων ερευνητών και συμπράξεων πανεπιστημίων. Καλό,
1: πολύ ωραίο.
0: Ωραίο, αριστείες, ιστορίες, τέτοια. Ωραίο πρόγραμμα. Όσο είδες εσύ τα χρήματα, τόσο τα είδαν και τα πανεπιστήμια. Γιατί έχει γίνει το εξής μαγικό εδώ πέρα. 40,4 εκατομμύρια ευρώ πληρωμένα με την ένδειξη ως πληρωμές, ελαντέ, δηλώθηκαν ως πληρωμές 40,4 εκατομμύρια ευρώ. Πού δηλώθηκαν, ναι. Και
1: δεν
0: είναι
1: ένα έργο.
0: Όχι που απλά δεν υλοποιήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και κανείς δεν ξέρει ποιοι τα έλαβαν αφού οι ενδιαφερόμενοι ακόμα περιμένουν. Το έργο απεντάχθηκε στις 28 Απριλίου από το πρόγραμμα.
1: Θα έχουν βαλέρ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Και έχουν στείλει τώρα 90 πανεπιστημιακοί εξώδικη πρόσκληση στην κυρία Ζαχαράκη, θέτοντας ερωτήματα διαφάνειας. Περιμένουν ακόμα, δεν έχουν πάρει απάντηση. Προφανώς αφού πεντάχθηκε το έργο μετά τις 28 Απριλίου. Εν τω μεταξύ, η διαδικασία τώρα, λέει.
1: Δεν μιλάω σοβαρά.
0: Το έγραφε χθες η Εφημερίδα των Συντακτών. Η διαδικασία λέει, δεν έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα. Η διαδικασία παραμένει σε φάση ενστάσεων. Αλλά υπάρχουν, παρουσιάζει επίσημα έγγραφα που δείχνουν δαπάνες 40,4 εκατομμύρια ευρώ ήδη από το 24, οι οποίες δηλώθηκαν ως πληρωμές. Και το έργο δεν έχει ξεκινήσει καν και οι φυσικοί δικαιούχοι ερευνητές και πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν έχουν λάβει.
1: Γιατί αν έχουν γίνει πληρωμές, κάπου έχουν πάει τα λεφτά.
0: Έλαντε. Πού πήγαν τα λεφτά. Κάποιο το έλεγε μέσα στη Βουλή που πήγαν τα λεφτά.
1: Αυτά
0: τα φοβερά, τα καταπληκτικά.
1: Καλά πάμε. Ναι. Καλά πάμε. Πολύ καλά. Μπορούμε και καλύτερα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Κατά τα λοιπά, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να συσταθεί και προανεκδοθεί.
1: Μα δεν ζήταγε η Αραμπατζή να ξεπληθεί από την προανεκδοθεί.
0: Ναι, ο Λιβανός δεν ζήταγε. Τι θα κάνουμε τώρα, να κάνουμε μόνο για τον ένα, δεν γίνεται.
1: Γιατί. Όποιος ζητάει να παίρνει.
0: Όποιος... και άμα δεν θέλει να μην παίρνει. Αυτό είναι το καινούριο.
1: Κωμωδία.
0: Το καινούριο δόγμα.
1: Κωμωδία.
0: Εν τω μεταξύ, κατέθεσαν και κοινή πρόταση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά. Προφανώς και για πολιτικούς λόγους του μου κάνει, αλλά υποτίθεται θα συζητηθεί
1: άλλη
0: μαζί με
1: του
0: Πασόκ. Ναι, άλλη πρόταση, συζητηθούν μαζί στην Ολομέλεια. Τσάμπα κόπος, το είπε και ο Μαρινάκης.
1: Να κάνει μάνα.
0: Με τη μέθοδο των προανακριτικών, λέει, επιχειρούν να φτιάξουν ατζέντα μετατρέποντας την πολιτική ζωή του τόπου
1: κάτι
0: σε απέραντο δικαστήριο. Έλαντε.
1: Άλλα δεν λέγανε.
0: Έλαντε.
1: Όπα, τα έχω χάσει.
0: Δηλαδή, να μας πει ο κύριος Μαρινάκης, γιατί χρειάστηκαν και 5 μέρες από τότε που κατατέθηκε το αίτημα του Πασόκ για να αποφασίσουν την κυβέρνηση ότι θα εμποδίσουν ξανά τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς της.
1: Μα πω, γιατί να τους ερευνήσει.
0: Και πετάει στα σκουπίδια μια δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τρέχει κάστανα για τον κύριο Μαρινάκη.
1: Εντάξει, όλα καλά.
0: Ναι, όλα καλά, ακριβώς όπως το λες.
1: Και
0: όλα
1: τώρα
0: καλά.
1: Και κυκλοφορούν και οι φήμες που δεν προεκπορεύονται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά την Οικονομική Αστυνομία, για να ξέρουμε και τι λέμε. Για. Δύο πρώην υπουργούς, έναν από το ΣΥΡΙΖΑ και διάφορους. Όχι ότι είχαμε αμφιβολία για ότι μπορεί να ερευνώνται αυτοί, γιατί είχαμε τις πληροφορίες εδώ και καιρό για το τι ακριβώς.
0: Για τον έναν το λέγαμε και χθες, προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία, που έχει διατελέσει σε δύο τουλάχιστον σοβαρά οικονομικά υπουργεία.
1: Και από ό,τι μπορώ να σου πω, το παραδέχεται και ο ίδιος ότι έχει τηλεφωνήσει, αλλά δεν παραδέχεται ότι ήταν παράνομες οι.
0: Ναι,
1: τα αιτήματα που έκανε.
0: Εκεί στην ΑΔΕ τώρα θα μας πούνε για την στάση τους απέναντι στην κυρία Τυχεροπούλου. Θα μας εξηγήσουν για τον λόγο που άσκησε ανέφεση.
1: Υπάρχει μία εξής ότι η ΑΔΕ το πάει μέχρι τέλους όπως πάνε όλο το δημόσιο.
0: Περίμενε, για ΑΔΕ δεν είναι δημόσιο. Γιατί δημόσιο. Υπάρχει η δικαιολογία. Δημόσιο. Περίμενε, υπάρχει η δικαιολογία ότι δημόσιο. Ανεξάρτητη αρχή δεν είναι η ΑΔΕ.
1: Ναι, αλλά είναι δημόσιο. Δημόσιο.
0: Δεσμεύεται και έχει.
1: Όπως όλες οι ανεξάρτητες αρχές.
0: Περίμενε, δεσμεύεται και έχει ποινικές επιπτώσεις όπως έχουν οι επικεφαλής των άλλων φορέων του δημοσίου.
1: Επειδή υποτίθεται ότι επειδή έχει οικονομικό αντικείμενο, όμως γιατί έχει επιδικάσει την κυρία Τυχεροπούλου χρήματα το δικαστήριο και αποζημίωση, για να ξέρουμε τι λέμε. Βέβαια, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία εάν η ανεξάρτητη αρχή που λέγεται ΑΔΕ έχει ασχοληθεί και με αυτά που λέγονται στις δικογραφίες που έχουν πάει στη Βουλή, αυτές τις ποιητικές συλλογές και τους ωραίους διαλόγους που έχουν κάποια στελέχη τα οποία διατηρεί στις θέσεις τους και κάνουν δουλειές εκεί πέρα στο.
0: Το ανέφερε ο κ. Βαγιάνος, ο δικηγόρος της κυρίας Τυχεροπούλου, στη δήλωσή του μετά την απόφαση για άσκηση έφεσης. Ότι δημιουργεί η στάση του κ. Πιτσιλή εύλογα την εικόνα εφαρμογής διαφορετικών μέτρων και σταθμών. Αφενός ανοχή θεσμική προστασία σε πρόσωπα για τα οποία έχουν δημοσίως διατυπωθεί υπόνοιες επίορκης και παράνομης συμπεριφοράς και αφετέρου πλήρη αποστέρηση κάθε εγγύηση για την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία χωρίς καμία προηγούμενη πειθαρχική ή ποινική εμπλοκή
1: ακριβώς
0: απομακρύνθηκε από τη θέση της και παραμένει εκτοπισμένη.
1: Επειδή το αποφάσισε ο Παπασίδης.
0: Ναι. Συνεχίζει να υλοποιεί τις αποφάσεις του κύριου Παπασίδη, ο κύριος Πιτσιλής.
1: Αυτό που περιγράφει και έχει και εδώ μπορεί να έχει και άλλου είδους, να προκύπτουν και άλλου είδους ευθύνες, είναι ότι ενώ κατατέθηκε το έγγραφο 30 Απριλίου, αν θυμάμαι καλά, το πρωτόκολλο που τους δώσανε 22 και τους το δώσανε στις 27.
0: Αυτό είναι για το αίτημα συνάντησης.
1: Ακριβώς. 22 μέρες να πρωτοκολληθεί. Βέβαια η ΑΔΕ κάνει κι άλλο. Έχω κι άλλη περίπτωση.
0: Το πρωτοκόλλησαν μόλις αρνήθηκαν τη συνάντηση. Ακριβώς. Μετά από 20 μέρες.
1: Αυτά τα κόλπα τα κάνει η ΑΔΕ και δεν ξέρω ποιος ελέγχει την ΑΔΕ για το αν εφαρμόζει τη νομοθεσία σε ό,τι αφορά στην πρωτοκόλληση αιτημάτων και εγγράφων των πολιτών. Διότι διαπιστώνω ότι κάνουν και άλλα πράγματα. Παράδειγμα, μας στείλει ένα email στην εφορία. Σου στέλνει επέμεσος ότι δεν σου δίνει πρωτοκόλλο, πρόσεξε.
0: Ηλεκτρονικά στη δική της εφαρμογή.
1: Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε άλλη ιστορία αυτή. Ναι. Άλλη παγαποντιά. Άμα στείλει ένα email στην ΑΔΕ, σε μία ΔΟΗ, σου απαντάει ότι ελήφθη, δεν σου δίνει πρωτόκολλο βέβαια, και ότι θα ανατεθεί και θα πάρεις απάντηση. Αν στείλει σε διάφορες υπηρεσίες ΑΔΕ και ΒΙΣ, εσωτερικούς ελέγχους, σε διάφορες υπηρεσίες ΑΔΕ, πρωτόκολλο κιόκ. Υπάρχει πρωτόκολλο εκεί. Δηλαδή, αν ένας πολίτης στείλει το οποιοδήποτε αίτημα, καταγγελία κτλ., πρωτόκολλο δεν υπάρχει. Σε κάποιες μπορεί να σου το δώσουν και μετά από μια εβδομάδα. Σοβαρά, ρε παιδιά, γιατί το κάνουμε αυτό? Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Γίνεται λοιπόν κάτι περίεργο? Ρωτάω.
0: Πάμε να κάνουμε την διακοπή μας, να επιστρέψουμε με ΟΠΕΚΙΠΕ, γιατί με τον κύριο Αναστήδη το έχουμε αφήσει στην μέση. Έχει πει
1: έχει πολύ ενδιαφέρον πράγματα. Και θα μιλήσω και επί προσωπικού εκεί, γιατί υπάρχουν και άλλα ωραία που γίνονται από κάποια παιδιά εκεί του ΟΠΕΚΙΠΕ.
0: Να προσέχεις τους λογαριασμούς σου.

0: Λοιπόν, τι έγινε.
1: Έβγαλε ανακοίνωση, αδε.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Για να δικαιολογήσει τα ζητήσει.
1: Ναι.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ναι, ναι.
1: Λέει ότι η ΑΔΕ προσβαίνει, λέει, στην άσκηση ενδίκων βοηθημάτων για την Τυχεροπούλου. Έτσι, ναι. Και λέει με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορέ σχετικά με την άσκηση έφεση.
0: Για σένα λέει. Ναι,
1: ναι. Για σένα λέει. Ότι προβαίνει στην άσκηση ενδίκων μέτων με την όμοια περιλαμβάνει η σχετική εισήγηση του νομικού συμβουλίου του κράτους. Η άσκηση είναι δικαίωμα και υποχρέωση. Δικαίωμα και υποχρέωση. Η μία άσκηση γύρει ζήτημα πειθαρχικής και ποινική, δηλαδή λέει ότι πήγανε.
0: Άρα είναι αυτό γιατί... που λες ότι θα τους δει ο καμπινικά.
1: Ναι, είμαι εγώ σίγουρος για το επιχειρήμα. Επιχειρείται να δεθεί εντύπωση της μη εκτελεστής απόφασης του.
0: Γιατί δεν επιφυλάσσει την ίδια μεταχείριση στα στελέχη του ΟΠΚΠΕ που διατηρεί τις θέσεις του και είναι μέσα στις οικογραφίες.
1: Α, τούτο είναι ανακριβές, διότι λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται πρώτη 2006 και την κατάργησε ο Πιτσιρίκης.
0: Αφού την καταργήσατε εσείς, πολύ. Πολύ βολικό.
1: Πάντοτε προείσταται, λέει, συστάσεως της αρχής προείσταται υπάλληλος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
0: Να
1: πολύ
0: θυμίσουμε,
1: ωραία τα λέει.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, ωραία τα λέει ο κύριος Πιτσιλής στην ανακοίνωση. Αλλά στις 30 Μαρτίου έκανε μια τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού και είπε ότι στις περιφερειακές διευθύνσεις δεν είναι διευθυντές αυτοί. Τα βέψιλον. Έχει κάποιον εκεί να βολέψει. Γιατί ας αποφασίσει ή θα έχει και θα ισχύει για όλη την ΑΔΕ όπως λέει ή δεν θα είναι αλλαγή.
0: Και από την άλλη είναι η φωτογραφική αλλαγή στα προσόντα των προϊσταμένων του πρώην ΟΠΚΠΕ για την κυρία Τυχεροπούλου να μην μπορεί να επιστρέψει που δεν είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αλλά τεχνολογικής παρότι έχει μεταπτυχιακό.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Πάντων, εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που λέει η ΑΔΕ αλλά δεν περπατάνε. Και να μας πει τώρα λοιπόν η ΑΔΕ τι κάνει με αυτούς τους τύπους που έστειλαν τον Ανεστίδη με 122.000 ευρώ για κακούργημα. Τι κάνει. Διότι θυμάμαι ότι βγήκε και τότε ο κύριος Χρυσοχοίδης και έλεγε για τους ελέγχους που γίνονται και πανηγύριζε και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και είχα γράψει και ένα δημοσίευμα για το πώς γίνεται η δουλειά από τότε. Λες και ήμουν προφήτης ρε παιδί μου. Και μου κάνανε και αγωγή κάποιοι υπάλληλοι της ΑΔΕ. Για να δούμε στο τέλος ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό.
0: ΑΔΕ πρώην ΟΠΚΠΕ ή ΑΔΕ ΑΔΕ.
1: Του ΟΠΚΠΕ. Λοιπόν, για να δούμε κύριοι που είστε, κάνετε και αγωγές. Έρχεται και ο νόμος για τις ΣΛΑΠ αγωγές. Να δούμε πού θα βγει ο λογαριασμός. Γιατί δεν είναι μόνο Ανεστίδης που έχουν κάνει παγαποντιές. Είναι κι άλλοι. Είναι κι άλλοι. Και πρόσεξε να δεις, βγήκε χτες ο Ανεστίδης και είπε ότι του στείλε τώρα χαρτί ο ΟΠΚΠΕ να στείλει τα στοιχεία του. Ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό και το είπε ο Ανεστίδης. Γιατί το κάνουν, ναι. Γιατί ξέρουν ότι μετά. Από τον έλεγχο θα πάνε κατηγορούμενοι για αυτά που γράφανε στους μη ελέγχους που κάνανε. Δηλαδή, τον στείλανε τον άνθρωπο στο οικονομικό έγκλημα.
0: Εισαγγελία.
1: Στο οικονομικό έγκλημα.
0: Ναι.
1: Του έκλεισε τους λογαριασμούς. Άλλοι καφετζίδες αυτοί.
0: Ναι.
1: Ο άλλος εισαγγελέας δεν ερεύνησε κι αυτός. Ό,τι του δώσανε, έβγαλε και μια διάταξη. Καλός εισαγγελέας ο κύριος Γκίζης. Έβγαλε τη διάταξη. Και έτσι είναι κύριε
0: Γκίζη. Μην ψάχνουμε, τι να κάνουμε,
1: σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Μην ψάχνουμε, να το στείλουμε. Του κλείσαν τους λογαριασμούς και τώρα του στέλνουν το ηλεκτρικό. Του ζητάνε 122 χιλιάρικα του Ανεστίδη και του ζητάνε να φέρει και στοιχεία.
0: Όχι, το παλαβό, το παλαβό που λέει είναι ότι θα μας πληρώσει 15 μέρες τα 125.
1: Αλλά φέρε και στοιχεία.
0: Ενώ είναι δεσμευμένοι οι λογαριασμοί του.
1: Φέρε και στοιχεία.
0: Και φέρε και στοιχεία ότι είναι δικά σου τα.
1: Δηλαδή, άμα ήθελε τα στοιχεία και δεν έκανε έλεγχο. Ναι. Τον είχε πληρώσει λίγες μέρες πριν. Του κλείνει τους λογαριασμούς και μετά από 4-5 μήνες, αφού βλέπει ότι έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Και ο άνθρωπος έχει γονατίσει εντωμεταξύ.
1: Τον έχουν γονατίσει. Κανονική δολοφονία. Και επειδή φοβούνται ότι θα στραφεί εναντίον τους, να τους περάσει καμία διάταξη κυβέρνηση από αυτές που απαλλάσσονται από τέτοια, για να μπορούν να κάνουν τις απαταιωνίες ελεύθερα.
0: Ναι.
1: Και έχουν το θράσος αυτοί οι τύποι που έχουν ρημάξει και έχουν ξεφτυλίσει τη χώρα. Έχει φάει ένα σωρό πρόστιμα με τις κομπίνες στις οποίες συμμετείχαν να κάνουν και αγωγές. Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει.
0: Ναι.
1: Πότε. Να το θυμηθούν αυτό.
0: Πότε.
1: Συντόμως.
0: Πότε.
1: Συντόμως, γιατί υπάρχουν και άλλα στοιχεία για το τι γίνεται εκεί μέσα.
0: Μια χαρά, κύριε Πιτσιλή.
1: Και κατά
0: τα
1: άλλα, ο κύριος Πιτσιλής βγάζει ανακοινώσεις αντί να δει τι γίνεται μέσα στο μαγαζί του.
0: Ναι.
1: Διότι αν δεν ξέρει, πρέπει να μάθει. Και αφού μάθει, πρέπει να λάβει τα μέτρα του. Βέβαια, έχει προκηρύξει θέση διευθυντών, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Γιατί μία προσπαθήσανε να απομακρύνουν από ό,τι γνωρίζω. Και έπεσαν τα τέλεια από τον Τζιάρα και κατά την παρέα του. Το βαρύ πυροβολικό των ελέγχων που έλεγε η ίδια που χαρακτηρίζει τον εαυτό της στη Βουλή. Και ξαφνικά εξαφανίστηκε.
0: Δεν ξέρω.
1: Παρότι ότι το monitoring δεν λειτουργήσε και υπάρχουν 80.000 αγρότες αυτή τη στιγμή απλήρωτοι επειδή δεν λειτουργήσε. Και κατά τα άλλα λένε ότι το 23 τώρα το ανακαλύψαν, το 26 έγινε λάθος πληρωμή στους αγρότες και τους ψηφίζουν με τα πετρέλαια.
0: Ναι, και φέρτε τα πίσω τώρα.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Φέρτε τα
1: και
0: πίσω
1: μετά,
0: τώρα.
1: Και μετά θα αναρωτιέται η κυβέρνηση αυτή γιατί στους αγρότες θα πάει άπατη.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να
0: αναρωτιέστε. Άπατη στους αγρότες, άπατη στον έναν, άπατη στον άλλον. Αλλά όπως είδες στην τελευταία δημοσκόπηση,
1: ναι,
0: 31,2. Έχασε 1,5% από την προηγούμενη, από την ίδια εταιρεία.
1: Προφανώς,
0: μιλάμε, κάναμε τη σύγκριση. Πήρε 1,2 το Πασόκ.
1: Γιατί η αντιπολίτευση πετάει αετό.
0: Αυτό είναι το
1: και
0: ζήτημα.
1: Όσο βγαίνουν
0: αυτό
1: και γίνεται και ωραία δουλίτσα με τον Τσίπρα, αποκαλύπτονται πράγματα για τον Τσίπρα. Ούτε και αυτό θα έχει πιθανότητες όταν αποδεικνύεται ότι συναντήθηκε με τον Γερμανό πρέσβη. Και δεν το έχει διαψεύσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, να δούμε.
1: Να το πει ότι θα είμαι καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Να θα είμαι καλό παιδί.
0: Η συγκυρία.
1: Και έλεγε go back, κυρία Μέρκελ, άλλο αυτό.
0: Η συγκυρία που ξαναθυμηθήκαμε την αυτό... περίοδο διακυβέρνηση Τσίπρα, ναι. Βεβαίως δεν είναι,
1: ναι,
0: καθόλου
1: όχι,
0: τυχαία.
1: Δεν είναι
0: έτσι,
1: καθόλου τυχαία, μάλιστα. Αλλά από τη στιγμή όμως που προκύπτουν τέτοια θέματα,
0: ναι,
1: δεν μπορεί μετά ο κύριος Τσίπρας να νομιμοποιείται, να,
0: ναι,
1: λέει
0: παιδί,
1: πράγματα
0: το θέμα,
1: και να κάνει πράγματα.
0: Εγώ ξαναρωτάω, ήταν πρωτοβουλία του Sky να φτιάξει τώρα αυτές τα έξι ντοκιμαντέρ.
1: Θα καταλήξω, θα καταλήξω,
0: ναι,
1: όμως, θα καταλήξω, ανεξάρτητα από τη σκοπιμότητα, εγώ μιλάω για την ουσία της,
0: ναι,
1: υπόθεσης,
0: ναι.
1: Θα καταλήξω,
0: ναι.
1: Με αυτά και με αυτά είναι πολύ λογικό ο κόσμος να μην εμπιστεύεται κανένα, Γιάννη μου.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Είναι,
1: και να θεωρεί.
0: Ναι.
1: Και θα κλείσω. Έχω ρωτήσει 15 φορές την αντιπολίτευση τι έχει κάνει με την περίπτωση του κυρίου Βορύδη που είπε ότι δεν έλαβε ποτέ από τον κύριο Βάρα την επιστολή. Τι έχει κάνει σε νομικό επίπεδο. Σου απαντάω τίποτα.
0: Επειδή το θέτει συνέχεια.
1: Άρα παπάντζα μόνο.
0: Το θέτει
1: παπάντζα
0: συνέχεια.
1: Μόνο.
0: Το θέτει συνέχεια, λέω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και σου απαντάνε με έναν τρόπο. Λίγο θολό.
1: Ναι,
0: απ' την άλλη,
1: ζητάνε προανακριτική. Ζητάνε, ναι, προανακριτική για την εντέλεια και την ίδια στιγμή δεν κάνουν τα δέοντα για το γεγονός ότι ο κύριος Μελάς, η κυρία Ρέπα και ο κύριος Βορύδης είπαν ότι στη Βουλή, στην Εξεταστική, που είναι όργανο δικαστικού χαρακτήρα, πήγαν και είπαν ότι ουδέποτε ο Βάρας έστειλε ενημέρωση στο Βορύδη κτλ. Και όχι μόνο, ναι, αυτό, λέγαν και άλλες παπάντζες μαζί. Ας μας πει λοιπόν.
0: Έχουν σταλεί στον εισαγγελέα τα πρακτικά. Για
1: δεν
0: να
1: ξέρω,
0: ελέγξει αν υπάρχει ζήτημα.
1: Μίζω να κελάσω αντιπολίτευση να μας πούν τι έχουν κάνει.
0: Ξανά,
1: γιατί τους βλέπω σε άλλες περιπτώσεις ενδραστήριοι.
0: Λοιπόν,
1: διότι δεν βγαίνουν καλά συμπεράσματα στον κόσμο από τέτοιου είδους πρακτικές, λέω.
0: Φύγαμε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε τα καρφί, δεν επιστρέφουμε.
1: Διότι δεν βγαίνουν καλά συμπεράσματα στον κόσμο από τέτοιου είδους πρακτικές, λέω.
0: Φύγαμε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε τα καρφί, δεν επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Εξαιρετικά εύθραστη ανακοχή ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις αλληλοκατηγορίες για επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και την επανέναρξη χτυπημάτων εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, έγραψε σε ανάρτησή του στο έξω Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ διατείνεται ότι απόθυσε Ισραηλινά στρατεύματα που προσπαθούσαν να προελάσουν κοντά στην κοινότητα Ντέι Σεριάν. Ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά αυτή την ώρα τα 114 δολάρια το βαρέλι. Η ιστορική ομιλία στη μία μετά το μεσημέρι στη Βουλή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων του απένειμε την τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Πίσω από την ανωνυμία στα social media μπορεί κανείς να συκοφαντεί και να δολοφονεί χαρακτήρες. Πρέπει κοινά ως Ευρώπη να ζητήσουμε από τις πλατφόρμες να είναι επώνυμες οι απόψεις τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε στον Αθήνα 984 ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. 9 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακορυχείο στην Κολομβία. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, θερμοκρασίας 25 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, επιστροφή στον Νίκο Καρούτσο και τον Γιάννη Λαβράνο.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολύ πλούσια η ατζέντα της επικαιρότητας. Να δούμε τι θα προλάβουμε να προκουβεντιάσουμε με το σημερινό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη εξωτερικών του κόμματος. Καλημέρα, κύριε Μάτζο.
1: Καλημέρα
2: σας.
1: Καλημέρα, κύριε Καρούτζο. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη χθες να επαναλαμβάνει το αίτημα για άμεσες εκλογές, θέτοντας και πάλι ως εκλογικό στόχο τη μία ψήφο παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Τι μοιάζει να έχει δώσει ρεαλισμό πάντως αυτός ο στόχος, λαμβάνοντας υπόψη διαχρονικά εδώ και πολύ καιρό τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων.
1: Κοιτάξτε, θα σταθώ στα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιείτε και σωστά και επικαλείστε, τις δημοσκοπήσεις. Για μας υπάρχει μια πολύ κρίσιμη παράμετρο σε όλες τις μετρήσεις κοινή γνώμη, από όλες τις εταιρείες που διενεργούν αυτές τις μετρήσεις. Υπάρχει με ένα ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτηριστικό ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας ζητεί την πολιτική αλλαγή. Άρα δεν είναι ικανοποιημένοι οι συμπολίτες μας, κατά μεγάλη πλειοψηφία επαναλαμβάνω, από την ακολουθούμενη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα για εμάς είναι μονόδρομος η προσφυγή στις κάλπες από τη στιγμή που οι συμπολίτες μας θέλουν αλλαγή της ακολουθούμενης πολιτικής. Τώρα από εκεί και πέρα προφανές είναι ότι για εμάς ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχει πολύς δρόμος και πολύ μεγάλο περιθώριο για την ενίσχυση των πολιτικών μας μηνυμάτων. Όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες, είναι και προσωπική μου πεποίθηση ότι ο προγραμματικός σοβαρός αξιόπιστος λόγος του ΠΑΣΟΚ θα αξιολογείται ακόμα πιο θετικά από τους συμπολίτες μας. Τι θέλω να πω, όταν πάμε στις κάλπες όλες και όλοι δεν θα ψηφίσουμε μόνο με βάση τη διαμαρτυρία και την αντίδραση απέναντι στην πολιτική του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, αλλά θα ψηφίσουμε
0: Υπήρχαν σχετικά στοιχεία ότι ένα μεγάλο κομμάτι, όχι πλειοψηφικό, πηγαίνει στις κάλπες προκειμένου να ρίξει ψήφο διαμαρτυρίας. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο θέλει πολιτική αλλαγή. Υπάρχει όμως μια αντίφαση. Κύριε Μάντζο, είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης. Αλλά την ίδια ώρα, εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση, δεν κάνετε καμιά κίνηση για ένα πολιτικό διάλογο στη βάση των συμπολίτων.
2: Εσείς λέτε ότι μόνοι μας θα πολεμήσουμε.
0: Δηλαδή, στηρίζεστε στην αδιαφιλονίκη τη δεύτερη θέση και είστε στη λογική όσοι πιστοί προσέλθετε. Και επίκυνται δύο νέα κόμματα. Λέω εγώ, βάζω μέσα στην εξίσωση.
2: Μην σου πω και τρία.
0: Τουλάχιστον δύο.
1: Ναι, τα οποία βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν αφορούν όλα στον ίδιο πολιτικό χώρο. Είναι και από διαφορετικές μήτρες και από διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις. Αλλά ναι, καταλαβαίνω το ερώτημά σας, προφανώς. Κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι μία μεγάλη πρωτοβουλία, βέβαια, που πήραμε τώρα στο συνέδριό μας, να καλέσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να κάνουμε μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα πολιτιακά ζητήματα και τα μεγάλα θέματα του κράτους δικαίου, του κοινωνικού κράτους, όλα αυτά τα οποία μπορούν να ενώσουν τις απόψεις μας και να δημιουργήσουν πολιτικές και προγραμματικές συγκλήσεις. Πέρασε αυτή η ανεκμετάλλευτη. Υπάρχουν όμως πολλές φορές, για να μην το βλέπω μισοάδιο το ποτήρι, πολλές φορές που με συναδέλφους της αντιπολίτευσης στη Βουλή έχουμε συναντηθεί σε κοινές πρωτοβουλίες και σε προτάσεις δυσπιστίας παλαιότερα και σε προτάσεις για εξεταστικές επιτροπές, σε μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, όταν πρόκειται για την υπεράσπιση της δημοκρατίας μας, του κοινωνικού μας κράτους και των θεσμών που κρατούν όρθια την κοινωνία και την οικονομία.
0: Να συμφωνήσουμε σε αυτό, κύριε Μάντζο, όμως όπως βλέπετε, το περιθώριο υπάρχει, αλλά βλέπετε ότι αυτά τα θυμίζει λίγο τα ελληνοτουρκικά αυτό. Είναι τα χαμηλού ενδιαφέροντος θέματα στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. αλλά υπάρχουν τα θέματα αγκάθια. Και ούτως ή άλλως, βλέποντας και τη χθεσινή δημοσκόπηση, ο κόσμος αξιολογεί ως βασικό θέμα την οικονομία. Και ενώ η Νέα Δημοκρατία.
2: Να επικεντρώνεται στα σκάνδαλα.
0: Είναι μέσα στα σκάνδαλα αποτυγμένη η κυβέρνηση. Εμφανίζει μια πρωτοφανή ανθεκτικότητα που προφανώς έχει να κάνει με το ότι κάτι δεν κάνετε και εσείς καλά.
2: Ή κάτι κάνει καλά η κυβέρνηση που δεν το έχουμε εντοπίσει εμείς.
1: Ασφαλώς πρέπει να αξιολογούμαστε καθημερινά και αυστηρά από τους συμπολίτες μας. Η τελική βέβαια αξιολόγηση θα έρθει με τις εκλογές. Θα αξιολογηθούμε όλες και όλοι τότε. Όλες οι δυνάμεις αντιπολίτευσης. Και εγώ λέω στον δρόμο προς τα εκεί πρέπει όλοι όσοι βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση, σε όποιο κομματικό σχηματισμό και αν είμαστε ενταγμένοι, πρέπει να έχουμε στο νου μας ένα πράγμα. Ότι το μέτωπό μας είναι με την κυβέρνηση και τις πολιτικές που ακολουθούνται σήμερα. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και κυρίως κανένα όφελος για την κοινωνία μας οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης να κατέλθουν σε ένα στίβο εσωτερικής αντιπολίτευσης μέσα στην αντιπολίτευση. Το λέω αυτό και επειδή υπάρχει μια συζήτηση για νέα κόμματα, ένα από αυτά είναι του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα ενδεχομένως. Βλέπω μια τάση μετατόπισης και από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, από μέρος μάλλον πιο σωστά του ΣΥΡΙΖΑ, της συζήτησης σε μια εσωτερική αναζήτηση ευθυνών και υπευθύνων μέσα στην αντιπολίτευση. Ποιος φταίει, ποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του.
2: Ναι, αλλά ψαρεύεται από την ίδια δεξαμενή. Τι θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας? Από την ίδια δεξαμενή ψαρεύεται.
1: Εγώ το καταλαβαίνω στρατηγικά γιατί το κάνει ο κύριος Τσίπρας. Λέω όμως από την πλευρά ενός πολίτη πια προοδευτικού δημοκράτη, αυτό που λέτε και εσείς ως αγωνία, ότι έχουμε μια κυβέρνηση βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στην αδιαφάνεια, στην αναποτελεσματικότητα, που αφήνει πίσω τις ιστορικές χαμένες ευκαιρίες για την οικονομία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, αφήνει πίσω τις πλήγματα στο κράτος δικαίου, μια οικονομία καθημαγμένη και μια.
2: Ναι, αλλά έχει 30% των πολιτών που τη στηρίζουν. Και αν ήταν τόσο αναποτελεσματική, όπως λέτε, θα την είχαν καταλήψει περισσότεροι.
1: Αντί να καταδείξουμε ακριβώς την αναποτελεσματικότητά της και να εμπνεύσουμε την πολιτική αλλαγή, πώς με τη συμμετοχή, γιατί πρέπει να είμαστε καθαροί σε αυτό, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την εικόνα όσων απαντούν στις δημοσκοπήσεις. Και δυστυχώς και όσων πολλοί από αυτούς θα πάνε στις κάλπες. Αρκετοί έως πάρα πολλοί δεν θα πάνε στις κάλπες. Και εκείνο το μεγάλο ζήτημα για τις δυνάμεις της προόδου και της δημοκρατίας.
2: Πάντως αυτοί που θα εκλέξουν, αυτοί που θα πάνε στις κάλπες, θα εκλέξουν και η κυβέρνηση.
0: Είναι σαφές. Ο δικός σας στόχος είναι να σηκώσετε από τον καναπέ, και ο δικός σας μάλλον, όλη τη αντιπολίτευση λέω εγώ, να σηκώσετε από τον καναπέ ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν απροθυμία.
2: Ναι, αλλά αυτοί που δείχνουν απροθυμία, μήπως σας πρέπει να σας προβληματίσει ότι γενικώς απεχθάνονται το πολιτικό σύστημα και τον τρόπο που λειτουργείται όλα τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένης και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης?
1: Ακριβώς αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να μας απασχολεί όλους. Ασφαλώς δεν έχουμε όλοι την ίδια ευθύνη. Όταν έχεις μια κυβέρνηση που ακόμα και αυτές τις μέρες ετοιμάζεται να πει ένα μεγάλο πρεπές όχι σε νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή να πει ένα μεγάλο πρεπές όχι στην ανάγκη εκ νέου διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, παρά την δικαστική απόφαση του μονομελούς του Μελιοδικείου Αθηνών, προφανές είναι ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτή η πλειοψηφία έχει τη μεγάλη ευθύνη για αυτό που περιγράφεται πολύ σωστά, την απογοήτευση των πολιτών από την πολιτική ζωή. Όμως, χωρίς να θέλω να εξισώσω τα πάντα με τα πάντα, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μας κάνει την Ουγγαρία του Νότου, αν θυμηθούμε το τι έγινε πριν από μερικές εβδομάδες στην Ουγγαρία και πώς έγινε η έξωση του κυρίου Όρμπαν από την εξουσία, θα δούμε ότι το μυστικό εκεί δεν ήταν παρά η συμμετοχή των πολιτών που έστειλε στον κουβά τις πολιτικές αναλύσεις.
2: Πάντως, από τη μήτρα του Όρμπαν, ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, είναι από τη μήτρα του Όρμπαν προέρχεται. Δεν ήταν από το άλλο κόμμα. Ήταν από το ίδιο κόμμα ήταν. Και οι δύο.
1: Σας θυμίζω όμως ότι εκεί η σοσιαλιστική.
2: Είναι σαν να λέμε έφυγε ο Σαμαράς, έκανε κόμμα και βγήκε ξανά πρωθυπουργός. Κάτι τέτοιο λέμε.
1: Γι' αυτό και δεν θέλω να κάνω τις ιστορικές και κοινωνιολογικές πολιτικές παρομοιώσεις, οι οποίες δεν έχουν ακρίβεια στην περίπτωσή μας. Όμως, γιατί προφανές είναι ότι εκεί υπάρχουν και άλλες παράμετροι, όπως η θυσία της σοσιαλδημοκρατίας, προκειμένου να χάσει ο Όρμπαν τις εκλογές, και το αποτέλεσμα δεν έχουμε σήμερα σοσιαλδημοκρατικό και αριστερό κόμμα στην Βουλή της Ουγγαρίας. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια και προφανώς ο κύριος Μάγκερ θα έχει πάρα πολύ αυστηρή αξιολόγηση από όλους μας. Αλλά εγώ τι θέλω.
0: Αλλά προέταξε τα ζητήματα δημοκρατίας, λέτε.
1: Η συμμετοχή ήταν αυτή η οποία οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν έβλεπε κανένας. Άρα οι μεγάλες δημοκρατικές ανατροπές μέσα από τις εκλογές έρχονται με τη συμμετοχή. Αν λοιπόν πάρουμε όλες και όλη την απόφαση ότι ψηφίζοντας και μόνο μπορούμε να πετύχουμε τη μεγάλη ανατροπή, ναι, τότε θα
2: η μεγάλη ανατροπή έρχεται όμως όταν υπάρχει αντίπαλο δέος που έχει δυναμική να κυβερνήσει. Εδώ δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Δηλαδή στην περίπτωση της Ουγγαρίας υπήρχε αντίπαλο δέος που είχε μια προοπτική να κυβερνήσει. Και όλοι πήγαν και συστρατεύτηκαν με αυτό. Εδώ, όταν έχετε 15 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ποια δυναμική μιλάμε, το διπλάσιο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία από εσάς?
1: Κοιτάξτε, και αυτό αλλάζει βαθμιδών, σταδιακά. Μπορεί κανείς να ήθελε πολύ περισσότερο και πιο δυναμικά να αλλάξει. Εγώ επιμένω ότι υπάρχουν δύο επιστήμες στην πολιτική. Αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στη δημοσκοπική αριθμητική, στα μαθηματικά. Το ζητούμενο είναι να περάσουμε στην κοινωνική ψυχολογία, στην πολιτική ψυχολογία πιο σωστά. Πρέπει να δημιουργηθεί παράσταση ανατροπής. Να πιστούν οι συμπολίτες μας και να εμπνευστούν ότι η αλλαγή είναι εφικτή. Αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό? Γιατί υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πιστεί ότι δεν υπάρχει άλλο δρόμος και έχουν φάει το αφήγημα, θα μου επιτρέψετε τη φράση του κυρίου Μητσοτάκη, ότι αν φύγει αυτός θα έρθει το χάος. Υπάρχουν ακόμα πολλοί συμπολίτες μας που το έχουν αυτό ασπαστεί. Υπάρχουν όμως και πολλοί συμπολίτες μας που κάθονται στον καναπέ ή θα προτιμούσαν να πάνε στην παραλία ή μια εκδρομή την ημέρα των εκλογών, γιατί δεν πιστεύουν.
0: Γιατί θεωρούν ότι οποιοδήποτε και αν κυβερνήσει δεν αλλάζει το δικό του μέλλον, το οποίο θεωρούν δυσίωνο, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον.
2: Και επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Έχετε αναρωτηθεί αν οι πολίτες θέλουν την επόμενη μέρα σταθερότητα και εκ της δημοσκοπικής κατάστασης στρέφονται προς τον κύριο Μητσοτάκη. Σας έχει προβληματίσει αυτό το ενδεχόμενο?
1: Φυσικά,
2: ότι αποζητούν κυβερνητική σταθερότητα? Γιατί είδαμε και την στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για την απλή αναλογική, η οποία πέτυχε παταγωδώς.
1: Και γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς έχουμε διαγνώσει το ίδιο πράγμα και ότι και εκεί στηρίζεται άλλωστε και η προπαγάνδα, θα μου επιτρέψετε να πω του Μεγάρου Μαξίμου, ότι η μόνη σταθερή λύση, η λύση σταθερότητας είναι ο κ. Μητσοτάκης και η αναπαραγωγή του κλειστού συγκεντρωτικού μοντέλου του δίθεν επιτελικού κράτους. Επειδή ακριβώς το έχουμε διαγνώσει, έχουμε επιμείνει στην προγραμματική αντιπολίτευση. Δεν λέμε απλώς να φύγει ο κ. Μητσοτάκης γιατί τα έχει κάνει θάλασσα, έχει αποτύχει σε πολλούς τομείς, αλλά αντιπροτείνουμε έναν άλλο τρόπο διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, στο ενεργειακό πεδίο, στη στεγαστική κρίση, στη φορολογική πολιτική, στην οικονομία, στο ιδιωτικό χρέος. Όψιμα στο εργασιακό επίπεδο των εργασιακών σχέσεων με τις προτάσεις ευθυγράμμισης με τις ευρωπαϊκές
0: προτάσεις. Όντως, εκεί πέρα υπάρχει μια διαστρέβλωση της πρότασής σας από τη μεριά της κυβέρνησης και την κυρία Κεραμέως. Να επιστρέψουμε στο ζήτημα της αξιοπιστίας όμως. Γιατί είναι βασικό ζήτημα για εσάς.
1: Είναι για μας κρίσιμο. Ωραία.
0: Δύο πράγματα.
1: Κρίσιμο να έχω προγραμματική αντιπολίτευση και γι' αυτό επιμένουμε ότι υπάρχει λύση σταθερότητας και αυτή είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Δύο πράγματα να προλάβουμε, κύριε Μάτζο, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Σε σχέση με τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Εδώ μιλάτε για μια αντιθεσμική μεθόδευση της κυβέρνησης. Εσείς προτάσετε την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων των επικεφαλής των αρχών και διαψεύδετε ότι υπήρχε συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία για τα δύο πρόσωπα συγκεκριμένα. Δηλαδή, αποφάσισε η κυβέρνηση μια ωραία πρωί να τα στηρίξει. Γιατί αυτό που μας προκύπτει εδώ πέρα είναι μια υπόνοια. Όχι, δεν μπορούσαν καν οι δυο τους να τα περάσουν.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Εδώ λοιπόν υπάρχει μια υπόνοια, κύριε Μάτζου, ότι έχετε κάνει συνεννοήσεις στο παρασκήνιο και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση. Και αυτό κάπου δεν βγαίνει ως εξίσωση.
1: Αυτό είναι μια υπόνοια την οποία καλλιεργεί τεχνη έντοση, κυβέρνηση και η πλειοψηφία.
2: Δεν τρελάθηκε ο κύριος Κακλαμάνης και συγκάλεσε την Επιτροπή?
1: Ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής, όσοι είχε δικαίωμα και υποχρέωση, συγκάλεσε τη διάσκεψη των Προέδρων για να μας πει την πρότασή του. Εμείς, όπως είχαμε υποχρέωση, αξιολογήσαμε μέσα από τα βιογραφικά τα οποία εμείς προτείναμε να συγκεντρωθούν στη Βουλή, και ήταν 60 περίπου για τρεις ανεξάρτητες αρχές. Αξιολογήσαμε ποιοι είναι, κατά την άποψή μας, επαρκείς υποψήφοι για να αναλάβουν τις θέσεις τους.
2: Και μετά?
1: Στη μία αρχή υπήρξε πράγματι σύγκληση, στην αρχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και μετά ο κύριος Κακλαμάνης, προφανώς για τους δικούς του μικροκομματικούς λόγους, στη συνεννόηση με τον Μέγαρο Μαξίμου, ανέβαλε τη συνεδρίαση. Ενώ θα μπορούσε η μία ανεξάρτητη αρχή να έχει πληρωθεί ήδη εδώ και μία εβδομάδα.
0: Πάντως, κύριε Κωνσταντοπούλου, την άκουγα να λέει στον κύριο Δονίδη, θυμάμαι σε ποιον το έλεγε, αλλά μας λέγατε στο τηλέφωνο.
1: Αυτά τώρα είναι, ξέρετε, παραπολιτικά ρεπορτάζ που κάποιοι αναπαράγουν, ακόμα και αρχηγοί κομμάτων. Επομένως, αυτό το οποίο είναι η ουσία της διαδικασίας, ότι εμείς περιγράψαμε μια διαδικασία αξιοκρατίας χωρίς παζάρια, στο φως της ημέρας, με τηλεοπτική κάλυψη από το κανάλι της Βουλής, αξιολόγηση πλήρης, διαφανής. Εμείς μετρηθήκαμε με τη συνταγματική μας ευθύνη. Δεν θέλουμε ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές. Αν είχαμε ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές το 2022 και δεν είχαμε τον κύριο Μενουδάκο στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον κύριο Ράμο στην αρχή διασφάλισης των απορρίτων επικοινωνιών, τώρα δεν θα είχαμε σκάνδαλο των υποκλοπών. Ενδεχομένως όλα αυτά θα είχαν κουκουλωθεί. Άρα εμείς τις ανεξάρτητες αρχές τις θέλουμε πλήρως στελεχωμένες, με επαρκείς προσωπικότητες που θα έχουν το ήθος και την ικανότητα να ηγηθούν των ανεξάρτητων αρχών. Κάναμε τη δουλειά μας και από εκεί πέρα είναι η κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Βουλής και η Νέα Δημοκρατία, αυτοί που πρέπει να απολογηθούν, που θέλουν τα παζάρια πίσω από κλειστά γραφεία και κουίντες. Εμείς τις κουίντες της εξουσίας και τις κουρτίνες δεν τις θέλουμε. Στο φως της ημέρας τοποθετούμαστε και από εκεί πέρα ο λαός θα μας αξιολογήσει όλους.
0: Μια τελευταία ερώτηση που δεν έχουμε βέβαια πολύ χρόνο για τον κύριο Καστανίδη. Ο οποίος λέει ότι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν στην ουσία όλο αυτό το φωτογραφικό κατοικίνων που ανακοίνωσε στους φόρουμ των Δελφών ο κύριος Ανδρουλάκης για το όριο θητιών, το οποίο στην ουσία αφορά μόνο εκείνον.
2: Και εγώ να προσθέσω ότι εκεί που ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν όταν επέλεξε έδρα ο κύριος Ανδρουλάκης σε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εγώ σέβομαι και τιμώ τον αγώνα του και την πορεία του Χάρη Καστανίδη, ενός στελέχους και ενός υπουργού, βουλευτή, ενός πολιτικού άνδρα, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του σφραγίδα και στον τόπο και στο χώρο μας. Από εκεί και πέρα, στην ουσία, εγώ συμφωνώ στο να υπάρχουν όρια θητιών από θέση αρχής, αν θέλετε, και αξιακή. Στη διαδικασία και στο χρονισμό έχω μόνο μία διαφωνία μαζί του, στο ότι πέρασαν πάνω από 40-45 ημέρες από το συνέδριό μας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο σχεδόν ομοφώνως αποφασίστηκε. Σε κάθε περίπτωση, και ο Χάρης ο Καστανίδης και όλοι οι πρώην βουλευτές είναι εκ του καταστατικού αριστείνδυν σύνεδροι, θα μπορούσαν να είναι εκεί και να εκφράσουν τη διαφωνία τους και να έχουν μια συμμετοχή στη συνεδριακή μας διαδικασία και απόφαση. Είναι 40 και πλέον ημέρες, 50 κοντά, που εγείρεται το ζήτημα αυτό. Άρα όλοι αξιολογούμαστε.
0: Ευχαριστούμε.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Μάτζου.
1: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.
3: Καλημέρα σας.

0: Πάμε γρήγορα στον κύριο Πρόεδρο, γιατί έχουμε αθλητική δράση σήμερα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Ελληνικό ενδιαφέρον στο μπάσκετ. Πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο. Καλημέρα, πώς το λέει.
1: Καλημέρα. Ξεκινάμε βέβαια με τον μπάσκετ, γιατί ο Ολυμπιακός είναι στο Μοντεκάρλο. 9 παρατέταρτο, τρίτο παιχνίδι στη σειρά με τη Μονακό. 2-0.
0: Με ό,τι έχει απομείνει από τη Μονακό, να λες.
2: Ναι, πόσο έχει, τώρα.
0: 7-8 θα παίξουν.
1: Είναι αυτό που λέγαμε παλιά στις περιφέρειες εκλογές, το υπόλοιπο Αττικής. Είναι το υπόλοιπο
0: Μονακό. Και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.
1: Με 8 παίκτες θα είναι. Η Μονακό, διότι έξω είναι ο Ντιαλό, έξω είναι και ο Ντάνιελ Τάις, έξω είναι ο Μίροτιτς. Εντάξει, το Μίροτιτς δεν τον έχουμε δει, είναι εδώ και καιρό, αλλά με 8 παίκτες θα παραταχθεί. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, το μόνο πρόβλημα είναι αυτό με τον Τάισον Γουόρντ που έχει τις ενοχλήσεις στη μέση και έμεινε στην Αθήνα. Ουσιαστικά οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να τελειώνουν από σήμερα, προκειμένου να κάνουν το 3-0 και να προσιλωθούν σε προετοιμασία πλέον για το Final Four, περιμένοντας τον αντίπαλό τους. Σήμερα παίζει και η Ρεάλ με τη Χαπόελ Χάιφα στη Σόφια, η Ρεάλ που οδηγείται με 2-0. Εδώ να κάνουμε την επισήμανση ότι πάλι άρχισε το περσινό Γαϊτανάκι, ότι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τελικό. Καθίστε να περάσουν και οι δύο πρώτα. Καθίστε να περάσουν.
0: Καλά, θα περάσουν εδώ, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει
1: από
0: καμία
1: ημιτελικό.
0: Από τον ημιτελικό είναι. Ναι, από τον ημιτελικό.
1: Ναι. Πέρσι τα ίδια λέγαμε.
2: Τα ίδια λέγαμε και μείναμε μπουκάλα.
0: Κοίτα, για το καλό της Αθήνας πάντως και για το καλό του αθλήματος.
2: Θέλουμε τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Όχι, λέω μήπως να μην μας προκύψει.
2: Σόπα μωρέ, μια χαρά θα είναι.
1: Κοιτάξτε, αν θέλουμε τίποτα αναστηλώσεις, κατεδαφίσεις.
0: Όχι, το ΆΚΑ είναι και φρισκό ανακοινισμένο.
2: Και γυάλι το παρκέ και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Champions League θα ξέρουμε απόψε το βράδυ. Την πρώτη ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό, Arsenal Atletico Madrid είναι το παιχνίδι. Ένα-ένα, κανένας δεν δίνει φαβορί σε αυτήν την αναμέτρηση. Είναι πολύ πολύ ανοιχτό το ζευγάρι, ούτε οι στοιχηματικές δεν δίνουν φαβορί. Δίνουν ελαφρά την Arsenal, αλλά και αυτό με τα φόβου Θεού. Και φυσικά τεράστιο ενδιαφέρον, γι' αυτό λέγεται και το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, στην Premier League. Η Everton φρέναρε τη Manchester City 3-3. Αυτό σημαίνει ότι έμεινε πίσω, έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο. Ακόμα και αν το πάρει, θα είναι 2 βαθμούς πίσω από την Arsenal. Άρα η Arsenal έχει στο χέρι της το τι θα κάνει με τον τίτλο. Ενώ η Nottingham Forest έκανε εμφατικό πέρασμα από την έδρα της Chelsea 3-1. Και ουσιαστικά με αυτή
0: την. Καλά, έχει κλειδώσει την παραμονή προφανώς.
1: Θέλει 3 αγώνες ακόμα. Η Nottingham είναι στους 42, η ζώνη είναι στους 30.
0: Πρέπει να την περάσουν 2 ομάδες τώρα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
1: Νομίζω ότι θα παιχτεί ο υποβιβασμός ανάμεσα σε West Ham που αυτή τη στιγμή είναι στους 36 και την Tottenham που είναι στους 37. Εγώ βλέπω να σώνεται η Tottenham γιατί έχει τον brand name, έχει και την ομάδα. Θα δούμε, αλλά το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και εκεί.
0: Ναι, καλά, εκεί δεν παίζει τόσο ρόλο πάντως. Έχουμε δει μεγαθύρια, ομάδες μεγαθύρια.
1: Καταρχάς η Λέστερ που
0: πήρε. Η Λέστερ είχε πάρει πρωτάθλημα.
1: Και κατρακυλάει από κατηγορία σε κατηγορία όλο και πιο κάτω. Ακριβώς.
2: Είναι και θέμα χρημάτων, έτσι.
0: Εκεί, ναι, νομίζω ότι τότε αυτό προέκυψε μετά το θάνατο του ιδιοκτήτη της Λέστερ. Πώς τον λένε, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε τον άνθρωπο που είχε πέσει με το ελικόπτερο.
1: Ήταν πολύ, το όνομα ήταν περίεργο. Σύμφωνα,
0: Ινδονήσιος τι ήταν, κάτι τέτοιο ήταν. Λοιπόν, κάπου εδώ βάζουμε τελεία. Τελειώσαμε. Απόστολες, ευχαριστούμε. Περισσότερα αύριο και με δράση και με αποτελέσματα σημερινά να τα σχολιάσουμε. Σε ευχαριστούμε, σε καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, Απόστολε. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Από 1η Ιανουαρίου του 2027, το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε QRNET Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Περισσότερο Αθήνα 984. Σας καλούμε να μείνετε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα μας συνέχεια, γιατί έχουμε προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε απόψε.
2: Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Βαναλή Κομήτρου.
0: Και στη συνέχεια η Γιώργο Μελιγκόνη θα είναι μια ώρα μαζί σας.
2: Λίγο μετά τις 9 αύριο το πρωί εδώ πιστεύουμε θα είμαστε.
0: Χαίρετε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φιλοξενεί δύο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της κλασικής μουσικής. Η αρχή γίνεται στις 18:30 στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη με τα εγκαίνια της έκθεσης για τον Κωνσταντίνο Κηδωνιάτη. Η έκθεση με τίτλο «Ο συνθέτης, ο πιανίστας, ο μαέστρος και ο παιδαγωγός» συγκεντρώνει για πρώτη φορά αυτόγραφες παρτιτούρες, επιστολές και προσωπικά αντικείμενα του δημιουργού. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Λίγο αργότερα, στις 8:30, η μουσική δράση συνεχίζεται στην κεντρική σκηνή με τον διεθνούς φήμης βιολοντσελίστα Μάριο Μπρουνέλο. Ο σολίστ παρουσιάζει ένα απαιτητικό πρόγραμμα με σονάτες και παρτίτες του Μπαχ ερμηνευμένες στο σπάνιο πίκολο βιολοντσέλο. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Πακετιά.
6: Η ώρα είναι 10.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Για μάχες με το στρατό του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο κάνει λόγο η Χεσμπολάχ. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι απόθυσε Ισραηλινά στρατεύματα που προσπαθούσαν να προελάσουν κοντά στην κοινότητα Ντέιρ Σεριάν. Παρά την κατάπαυση του πυρός που παρατάθηκε ως τα μέσα Μαΐου, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σταματήσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή. Ανησυχία για αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων και ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο στενό του Ορμούς και την Ιρανική επίθεση που καταγγέλουν πως δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Φουτζάιρα, την πρώτη στη χώρα μετά από διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμμυράτα, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη υψηλόβαθμο αξιωματικό, τον οποίο δεν κατονόμασε. Την επίθεση καταδίκασαν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ, δίνοντας το Ιράν ως υπεύθυνο για αυτήν. Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε εναντίον νέα στρατιωτική κλιμάκωση και παρότρινε να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες. Η νέα κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης ήρθε μετά από την αναγγελία του Αμερικανού Προέδρου πως θα διεξαχθεί Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δύο εμπορικά πλοία υπό Αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία το στενό, ενώ καταστράφηκαν 6 Ιρανικά πλεούμενα και αναχαιτίστηκαν Ιρανικοί πύραυλοι και ντρόνους. Την Αμερικανική ανακοίνωση διαψεύδει ωστόσο το Ιράν. Ανεβαίνουν ξανά εντωμεταξύ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται πριν από λίγο γύρω στα 114 δολάρια το βαρέλι. Φορτίο ρωσικού αργού έφτασε χθες στην Ιαπωνία για πρώτη φορά αφότου έκλεισε το στενό του Ορμούζ, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης. Η Ιαπωνία, να πούμε ότι εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 95% των εισαγωγών πετρελαίου της και προσπαθεί πλέον να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της με ενεργειακούς πόρους. Νέο κύκλο πολιτικής έντασης φέρνουν υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι θα αρνηθεί τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που ζητούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά σε βάρος των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Με τον Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει πως οι προτάσεις των κομμάτων δεν στηρίζονται ούτε σε στοιχεία ούτε σε ενδείξεις. Μάχη στη Βουλή θα δοθεί και για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη τώρα σκοπεύει να κάνει χρήση του συνταγματικού δικαιώματος της μειοψηφίας, προκειμένου η πρόταση να περάσει με 120 ψήφους της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στα Νέα και την Καθημερινή, η κυβέρνηση ενδέχεται να επικαλεστεί εθνικούς λόγους και να χρειαστεί η απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Δρυμία επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Α. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για εκλογές το 2027 και για εκεί προετοιμαζόμαστε, είπε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Έθεσε και ο ίδιος το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, λέγοντας πως πίσω από αυτήν μπορεί κανείς να συκοφαντεί και να δολοφονεί χαρακτήρες, και τόνισε ότι πρέπει κοινά ως Ευρώπη να ζητήσουμε από τις πλατφόρμες να είναι επώνυμες οι απόψεις, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίν, συγκέντρωση μνήμης στις 12 το μεσημέρι για τα 3 θύματα, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα, δηλαδή 4 θύματα, στο σημείο όπου εκτυλίχθηκαν τα δραματικά γεγονότα στην οδό Σταδίου. Δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ιδιαιτερότητα. Ο φανατισμός που οπλίζει χέρια και μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία, προσθέτει. Τροποποίηση στα δρομολόγια του μετρό, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G, και θα μας ενημερώσει για τις τροποποίησεις αυτές ο Ισίδωρος Ρούσος. Καλή σου μέρα, Ισίδωρε.
2: Καλημέρα, Βάνα. Κυρίες και κύριοι, τα έργα αυτή τη φορά αφορούν το τμήμα Αττική Μεταξουργείο. Είναι για την εγκατάσταση δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Αττική Μεταξουργείο, λοιπόν, από σήμερα 5 Μαΐου έως και την 5η 21 Μαΐου. Οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν Κυριακή με Πέμπτη στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες δηλαδή νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Τώρα για την εξυπηρέτηση του κοινού, ο ΑΣΑ θα δρομολογεί, έχει δρομολογήσει για εκείνες τις μέρες και ώρες τη γραμμή Χ19 που θα κινείται μεταξύ των σταθμών Μετρό Ομόνια και Άγιος Αντώνιος. Όλες οι αλλαγές για τους τελευταίους σειρμούς εκείνες τις μέρες, αλλά και για το δρομολόγιο, στην ιστοσελίδα του Αθήνα 94, Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ισίδωρε. Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η ανακοίνωση βόμβα της Ryanair ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δρομολογίων που πραγματοποιεί η χαμηλού κόστους εταιρεία από και προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην πρόκληση τεράστιου οικονομικού πλήγματος στον τουρισμό. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται με την ανανέωση της σύμβασης με τη διαχειρίστρια εταιρεία Fraport, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζητά αύξηση στις χρεώσεις κατά 15%. Να πάμε σε άλλα διεθνή. Την πρώτη του σύνοδο πραγματοποιούν σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση και Αρμενία, καταδεικνύοντας την επιθυμία των Ευρωπαίων να βοηθήσουν αυτή τη χώρα του Καυκάσου να απομακρυνθεί από τη Ρωσία, τον ιστορικό της σύμμαχο. Η σύνοδος αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα, το οποίο συμβολίζει τον σταδιακό επαναπροσανατολισμό της Αρμενίας προς τη Δύση, εκτίμησε Ευρωπαίος αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με εκπροσώπους από ολόκληρο το φάσμα της κοινωνίας για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού, με φόντο την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκαν 2 Εβραίοι αλλά και μια σειρά άλλων επιθέσεων, σύμφωνα με το γραφείο του. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
3: Καλημέρα, Βάνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς το πρωί έως αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Παρόμοια η κατάσταση και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, τη Βασιλής Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Προβλήματα επίσης καταγράφονται σε Ακαδημίας, Πανεπιστημίου και σταδίου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό που θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τρίτη ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Αθήνα 984.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική.
13: με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Να ψάξουμε να βρούμε τον τέλειο ορισμό του πολιτικού αδιεξόδου. Όχι απλώς τον ορισμό, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε εικόνα του αδιέξοδου. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν. Πολιτικό αδιέξοδο είναι όταν μια κυβέρνηση έχει να επιλέξει ανάμεσα σε ντροπές, ανάμεσα σε ντροπιαστικές αποφάσεις. Στο ποια ντροπή δηλαδή θα τις κοστίσει λιγότερο ή περισσότερο πολιτικά. Δείτε τι γίνεται αυτές τις μέρες. Το δίλημα ήταν να επιλέξουμε την ντροπή να πούμε προκαταβολικά ένα κοφτό όχι στα αιτήματα για προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς που ζητάει να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες τους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ή να επιλέξουμε την ντροπή να γίνει στη Βουλή η ψηφοφορία με κλειστές επιστολικές ψήφους και με βουλευτές που δεν ξέρουν για δεύτερη φορά αν και τι ψήφισαν και πότε. Τελικά η κυβέρνηση επέλεξε την πρώτη ντροπή. Ένα ξέρω όχι και έξω από την πόρτα. Δεν είμαστε τώρα για ντόμινο εσωστρέφειας και άλλα τέτοια. Και έρχεται τώρα το άλλο δίλημα. Ποια άλλη μεγάλη ντροπή να επιλέξουμε.

να επιλέξουμε την μεγάλη ντροπή να συσταθεί όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής εξεταστική για τις υποκλοπές με τις ψήφους της μειοψηφίας και μετά να κόψουμε όλους τους κρίσιμους μάρτυρες γιατί θα ελέγχουμε το Προεδρείο. Ή να επιλέξουμε την ντροπή να εμποδίσουμε τη σύσταση εξεταστικής επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας για να μην μπλέξουμε σε μια ατέρμονη εσωστρέφεια. Και μάλλον θα επιλέξουν τη δεύτερη ντροπή. Και ας μην την είχαν επιλέξει στην προηγούμενη εξεταστική που κατέθεσε ο διοικητής της ΕΕΠ. Και ας αποδομεί τη θεωρία τους ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία τεσσάρων ιδιωτών όταν ξαφνικά τώρα θα μιλάνε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Μετά, συνεχίζονται τα διλήμματα με τις ντροπές. Να αφήσουμε τον Ντίλιαν να μας εκβιάζει δημόσια ως τις εκλογές ή να επιλέξουμε την άλλη ντροπή να διαπραγματευτούμε μαζί του σε δημόσια θέα, να αυξήσουμε το όριο της εξαγοράσιμης ποινής, να τις καπουλάρει και αυτός και η σύζυγός του και να ξεμπερδεύουμε πριν τις εκλογές.

Μάλλον και αυτή την τροπή θα την επιλέξουν. Και σήμερα το εξηγεί σε ένα παραπολιτικό της στην σελίδα 2 και η Καθημερινή. Το Μαξίμου, λέει, συνεχίζει να μετράει το θέμα των υποκλοπών στις δημοσκοπήσεις και βλέπει ότι δεν απασχολεί πολύ την κοινή γνώμη. Οπότε σου λέει, ακόμη και αν η αντιπολίτευση κάνει λίγο χαμό στην αρχή, αυτό το θέμα θα σβήσει ως τις εκλογές και δεν θα κοστίσει στη Νέα Δημοκρατία εκλογικά. Όλα τούτα, κυρίες και κύριοι, ως εικόνα είναι η πιο γλαφυρή και ζωντανή εικόνα του πολιτικού αδιεξόδου μιας κυβέρνησης. Και όταν σε αυτή την εικόνα προσθεθεί και η εικόνα των δημοσκοπήσεων που δείχνει ένα κυβερνών κόμμα να μπουσουλάει προς την τρίτη εκλογική του νίκη ή έστω προς την τρίτη εκλογική του πρωτιά, πείτε το όπως θέλετε, τότε έχουμε και μια συμπληρωματική εικόνα. Δίπλα στην εικόνα του πολιτικού αδιεξόδου της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε την εικόνα του πολιτικού και κοινωνικού αδιεξόδου της χώρας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 19 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με την Λίλιαν Ξύλου και τη Βαρβάρα Βεντζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να του και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και τα μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σόλωνα από την Ξάνθη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Καλημέρα στον Κώστα από την Νάξο. Καλημέρα και στην Βάσο. Λέει αλίμον, έχουμε πλούσια θεματολογία από την κυβέρνηση και όχι μόνο, αλίμονο. Είναι από αυτές τις περιόδους που γενικώς δεν πλήττουμε. Αν και επειδή οι ειδήσεις ούτε πολύ ευχάριστες είναι, ούτε οι εξελίξεις οδηγούν έτσι σε κάποια κινητικότητα ή στο να γυρίσει ο τροχός της ιστορίας ή διάφορα άλλα τέτοια. Και να πλήταμε καμιά μέρα δεν θα ήταν και άσχημο, έτσι. Για εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είναι από αυτές τις μέρες η μία μετά την άλλη που πραγματικά δεν ξέρεις ποιο θέμα να πρωτοϊεραρχήσεις κάνοντας έτσι τη σκαλέτα της κάθε εκπομπής, της κάθε επικαιρότητα, της επικαιρότητας της κάθε μέρας. Οπότε γενικώς, αν και εδώ έχετε δει ότι πολλές φορές επιλέγουμε θέματα που είναι ή παραπέφτουν στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, κατά σύμπτωση αυτό θα κάνουμε και σήμερα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι επειδή τα θέματα αυτά είναι ασήμαντα ή οτιδήποτε άλλο, ίσα ίσα, απλώς είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ βαριά τα θέματα. Και ίσως αυτός να είναι, ξέρετε, και ένας λόγος για τον οποίο ορισμένα πράγματα η κυβέρνηση, ας πούμε, τα περνάει αβρόχης ποσίν. Ενδεχομένως, αν η επικαιρότητα ήταν μονοθεματική και μιλούσαμε μόνο για τις υποκλοπές και δεν γίνονταν και άλλα 37 πράγματα ταυτόχρονα, να μπορούσαμε όλοι και όλες μας να συνειδητοποιήσουμε σε βάθος και σε ουσία τις διαστάσεις αυτού του σκανδάλου, να γινόταν περισσότερη συζήτηση, να βλέπαμε όλες αυτές τις τρανταχτές και κραυγαλαίες συμπτώσεις που κάθε άλλο παρά συμπτώσεις είναι, να βλέπαμε όλα τα προσχήματα τα οποία κατέρευσαν, όλα τα ψέματα τα οποία ελέγχθησαν μπροστά στα μάτια μας. Απλώς μετά ξαφνικά πρέπει σε μία ώρα, σε μία εκπομπή, σε ένα δελτίο ειδήσεων, σε ένα φύλλο εφημερίδας, σε ένα πρωτοσέλιδο site κλπ. Να χωρέσεις και τα φοβερά και τρομερά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φυσικά τα όσα συμβαίνουν γύρω γύρω με τον πόλεμο, ένα σωρό κοινωνικά θέματα και πράγματα τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα ακόμη και εμείς που είμαστε, ας το πούμε έτσι, οι επαγγελματίες διαχειριστές των ειδήσεων, πολλές φορές να τσαλαβουτάμε μέσα σε όλα αυτά μόνο και μόνο για να τα καλύψουμε και να τα προλάβουμε όλα. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν τσαλαβουτάνε ή δεν τα παραλείπουν απλώς στο άγχος τους να τα καλύψουν όλα, αλλά επί σκοπό, αλλά τέλος πάντων είμαστε όλοι νομίζω υποψιασμένοι και υποψιασμένες. Δεν υπάρχουν πλέον ακροατές και ακροάτριες, τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, αναγνώστες και αναγνώστριες που παίρνουν τόσο εύκολα γραμμή όσο είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Ως εκ τούτων έχω την αίσθηση ότι ο καθένας ξέρει τι κάνει και ξέρει ότι κρίνεται και γι' αυτό κάνει τις επιλογές του.

0: Ας πούμε, ενώ θα πούμε και άλλα θέματα, πολλά, ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να ξεφύγει, με μισή αναφορά θα σας το πω, με μισή φράση. Είχαμε χθες Eurogroup, έτσι, συνεδρίασε το Eurogroup, πλέον επειδή έτσι έχει και μια πολύ καλή υποδοχή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο κύριος Πιερακάκης, κάθε φορά που έχουμε Eurogroup είναι πολύ γαλαντόμες οι αναφορές και η κάλυψη, ακόμα και όταν στην ατζέντα δεν είναι θέματα που αφορούν στην Ελλάδα, περισσότερο για να εμπεδώσουμε ότι πρόεδρος του Eurogroup είναι ο κύριος Πιερακάκης, παρά επειδή είναι βαριά η ατζέντα της συνεδρίασης. Σε κάθε περίπτωση, χθες ήταν η σειρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να παρουσιάσει στους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης, στο Eurogroup, την άποψή του για τα μέτρα στήριξης απέναντι στην κρίση. Οι υπουργοί λοιπόν των οικονομικών της Ευρωζώνης άκουσαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το διαβάζω σήμερα στο K-Report του Κώστα Καλίτση και του Παύλου Τσίμα, αυτό το εξαιρετικό συνδρομητικό newsletter. Οι υπουργοί οικονομικών του Eurogroup άκουσαν από τον εκπρόσωπο του Δούνου του ότι σήμερα στην Ευρωζώνη το 33% των επιδοτήσεων του ηλεκτρικού ρεύματος κατευθύνεται στο πλουσιότερο 20%, έναντι μόνο 11% που πηγαίνει στο φτωχότερο 20%, και το 34% των επιδοτήσεων καυσίμων πηγαίνουν στους πλουσιότερους, έναντι μόνο του 9% που πηγαίνει στους φτωχότερους. Και αυτά τους τα είπε το Δούνου του, κυρίες και κύριοι, έτσι. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, αυτό το τι να πει κανείς, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι για να ξεκινήσουμε. Με συγχωρείτε τη συζήτησή μας και με τον κύριο Πάνο Χριστοδούλου, τον διευθυντή στο δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς από την περασμένη εβδομάδα έχουμε μία σοκαριστική ανακοίνωση που αφορά στο δίκτυο και στην αδυναμία του να συνεχίσει να υποστηρίζει τις πολύτιμες υπηρεσίες που πρόσφερε στα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Έτσι είναι, κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Ναι, δυστυχώς είναι έτσι.
0: Και φαντάζομαι, επειδή ξέρω τον αγώνα που έχει δώσει το δίκτυο, ότι για να φτάσετε σε αυτή την ανακοίνωση έχετε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, έχετε ξύσει τον πάτο του βαρελιού, έχετε, έτσι.
1: Ακριβώς, αν έχω ένα λεπτό.
0: Εννοείται.
1: Εμείς συμμετέχουμε στον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας των Ασυνόδευτων Παιδιών, ο οποίος δημιουργήθηκε στη Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Προσώπων, που υπάγεται στο Υπουργείο Μετανάστασης. Mm-hmm. Η δημιουργία της γραμματείας, θέλω να θυμίσω ότι ήταν μια απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού τότε το 2019 και ξεκίνησε με ειδική γραμματέα τότε την κυρία Αγαπηδάκη, πλέον είναι ο Ηρακλής Μοσκό.
0: Ναι.
1: Από ειδική γραμματεία έγινε γενική και είχε αναλάβει λοιπόν η γραμματεία αυτή τον εντοπισμό και την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού το υποστήριξε με υπηρεσίες όπως και άλλες οργανώσεις που είναι στο ίδιο πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
1: Για αυτά τα παιδιά. Εμείς συγκεκριμένα αυτό που αναλαμβάνουμε είναι να συνοδεύουμε τα παιδιά σε όλη τη διαδικασία που χρειάζεται να κάνουν μέχρι να τοποθετηθούν σε ξενώνα που είναι κατάλληλες για την προστασία τους. Δηλαδή τα συνοδεύουμε στα αστυνομικά τμήματα για να γίνει ταυτοποίηση, στα νοσοκομεία για να περάσουν τις κατάλληλες εξετάσεις. Αναλαμβάνουμε να δούμε ποιες είναι οι δικές τους ανάγκες, mm-hmm. Ώστε να ακολουθεί ό,τι προβλέπει το βέλτιστο των συμφέρον τους. Και επιπλέον εντοπίζουμε αυτά τα παιδιά, γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά είναι άστεγα ή ζουν σε συνθήκες επισφάλειας, ζουν δηλαδή με ομοεθνείς τους που όμως δεν είναι η οικογένειά τους, οπότε έχουν προκύψει θέματα με εκμετάλλευση και σεξουαλική και οικονομική αυτών των παιδιών.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν βοηθήσει δηλαδή στην εξάρθρωση και όλα σε κυκλωμάτων εμπορίας αυτών των παιδιών. Είναι δηλαδή όχι μόνο ο δικός μας ρόλος, ολόκληρος της γραμματείας, πάρα πολύ σημαντικός.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχει το εξής πρόβλημα. Αυτό το πρόγραμμα τη συγκεκριμένη περίοδο υπαγόταν μέχρι το τέλος Απριλίου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και από εκεί χρηματοδοτείται. Δυστυχώς όμως από τον Νοέμβριο που έχει ξεκινήσει Δεν έχουμε πληρωθεί ούτε την προκαταβολή του προγράμματος αυτού.
0: Ναι.
1: Επίσης και το προηγούμενο διάστημα που υπαγόταν σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, επίσης υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις στη καταβολή των φοντηρίων. Οπότε ήδη το δίκτυο από τα μέσα του 2025 είχε αναγκαστεί να βάζει το ίδιο χρήματα από δικούς του πόρους, προκειμένου να, να μην καταρρεύσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αναμένοντας το Υπουργείο να μας καταβάλει τα οφειλούμενα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει. Φτάσαμε στο σημείο από το Μάρτιο να έχουμε εντελώς απλήρωτο το προσωπικό μας. Και αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι και το τέλος του Απριλίου που έληξε και το πρόγραμμα. Άρα πλέον αφενός δεν έχουμε την νομιμοποίηση να παρέχουμε υπηρεσίες αφού δεν υπάρχει πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε να αναλάβουμε τη νομική ευθύνη να συνοδεύουμε αυτά τα παιδιά, γιατί σε περίπτωση που συμβεί κάτι δεν είμαστε καλυμμένοι. Άρα χωρίς πρόγραμμα δεν μπορούμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες. Αφετέρου δεν έχουμε πλέον τους πόρους για να το κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί μιλάμε για παιδιά. Όλα αυτά τα χρόνια από το 2020 μόνο στην Αττική εμείς έχουμε προσφέρει υπηρεσίες σε παραπάνω από 7.000 παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Άρα δεν είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν υπάρχουν. Προφανώς και υπάρχουν, θα εξακολουθούν να υπάρχουν εφόσον συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη μας. Αυτά τα παιδιά θα συνεχίσουν να φτάνουν στην Ελλάδα, άρα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο που θα τα προστατεύσει.
0: Κύριε Αποστόλου, να σας ζητήσω να μείνετε στη τηλεφωνική... με συγχωρείτε, Χριστοδούλου, να σας ζητήσω να μείνετε στη τηλεφωνική γραμμή ένα λεπτό να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην συνάδελφο Τζέτα Καρφίδου. Τίτλοι ειδήσεων. Σε ένα λεπτό συνεχίζουμε με τον κύριο Πάνο Χριστοδούλου, το διευθυντή στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για να δούμε πώς φτάσαμε εδώ στο να καταραίουν οι υπηρεσίες, οι τόσο πολύτιμες υπηρεσίες του δικτύου για τα συνόδευτα προσφυγόπουλα. Πάμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα.
0: Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 9.

0: Αμερικανικής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στον κόλπο. Την αλληλεγγύη του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με αφορμή τις επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε μη στρατιωτικές υποδομές, τις οποίες το Αμπουντάμπι απέδωσε στο Ιράν, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Στις 12 το μεσημέρι, συγκέντρωση για τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν, με τους 3 νεκρούς, μία εκ των οποίων έγκυος. Η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας, γράφει σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκάθαρη άρνηση της κυβέρνησης στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που ζητούν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά σε βάρος του Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το αίτημά του για εκλογές άμεσα εξέφρασε εκ νέου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για εκλογές το 2027 και για Κύπρο ετοιμαζόμαστε, είπε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στους 26 ανήλθε ο ρυθμός των νεκρών από τη χθεσινή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: 10:33 δείχνει το ρολόι. Αθήνα 984 δείχνουν τα ραδιόφωνά σας στους 98.3 μεγακύκλους των FM. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον Διευθυντή στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τον κύριο Πάνο Χριστοδούλου. Κύριε Χριστοδούλου, είναι το προσωπικό σας απλήρωτο από το Μάρτιο. Εγώ θυμάμαι και τις πολύ έτσι... ακόμα και τα ταρατατζούμ και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε σχέση με τις εξαγγελίες του για τα ασυνόδευτα παιδιά κτλ. Για τι λεφτά μιλάμε? Τι λεφτά έχετε αποστερηθεί και δεν μπορείτε να κάνετε ως δίκτυο τη δουλειά σας, που επαναλαμβάνω είναι το να προσφέρετε αυτές τις πολύτιμες υπηρεσίες, να πλαισιώνετε ασυνόδευτα προσφυγόπουλα σε μια ξένη χώρα?
3: Θέλω πρώτα απ' όλα να πω πάντως ότι δεν πρόκειται για ταρατατζούμ, για να μην είμαστε άδικοι. Η γραμματεία αυτή έχει προσφέρει πολύ σημαντικό έργο και ίσως εκπλήσει το γεγονός ότι συστάθηκε από μια κυβέρνηση που θεωρείται και συντηρητική. Δηλαδή, πριν δημιουργηθεί αυτή η γραμματεία, δεν υπήρχε καθόλου εικόνα για το ποια είναι τα ασυνόδευτα παιδιά, πόσα είναι, πού βρίσκονται. Η γραμματεία αυτή έβαλε τα πράγματα σε μια τάξη και πραγματικά έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε αυτά τα παιδιά. Και έχει βοηθήσει ώστε να βρουν στέγαση και να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, τουλάχιστον στο βαθμό που έπεφταν στο παρελθόν. Και είναι πολύ κρίμα που η ίδια κυβέρνηση που δημιούργησε αυτή τη γραμματεία τώρα φαίνεται σαν να την εγκαταλείπει, σαν να έχει δηλαδή αλλάξει τελείως η ατζέντα και θεωρούμε αυτά τα παιδιά ότι είναι βάρος, ότι... δεν είναι, δεν ξέρω, ίσως επειδή δεν είναι.
2: Ναι, ναι, αυτό εννοούσα και εγώ με τα ταρατατζούμ. Ότι υπήρχαν μεγαλεπίβολες δηλώσεις και δεσμεύσεις.
3: Οι οποίες μέχρι ένα διάστημα νομίζω
2: γινόταν πράξη.
3: Γινόντουσαν πράξη.
2: Για τι λεφτά μιλάμε, λοιπόν?
3: Το δίκτυο έχει μπει τουλάχιστον 500.000 ευρώ μέσα σε όλη αυτή την ιστορία.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και είμαστε μια οργάνωση. Ένα σωματείο μη κερδοσκοπικό που δεν έχουμε δικούς μας πόρους, δεν είμαστε μια εταιρεία κερδοσκοπική που να έχουμε κεφάλαια και να μπορούμε να τα διοχετεύουμε. Δηλαδή, ό,τι χρήματα είχαμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε τα προηγούμενα χρόνια από δράσεις fundraising, από καμπάνιες, για να μπορούμε να συνεχίσουμε τις δράσεις μας, τα διοχετεύσαμε σε αυτό το πρόγραμμα, προσπαθώντας να μην καταρρεύσει, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικές οι υπηρεσίες που προσφέρει. Αλλά πλέον δεν μπορεί το δίκτυο να συνεχίσει. Δηλαδή το επόμενο βήμα είναι να κλείσει τελείως.
2: Σας έχει... είχατε καλέσει στην ανακοίνωσή σας και τον Υπουργό Μετανάστευσης να αναλάβει τις ευθύνες του. Έχει ανταποκριθεί κάποιος φορέας του δημοσίου στην έκκλησή σας να βρεθεί μια λύση στην οικονομική σας ασφυξία?
3: Δυστυχώς όχι. Δεν έχει ανταποκριθεί κανείς. Λαμβάνουμε μονάχα προφορικές υποσχέσεις που όμως... μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν τηρούνται. Για διάφορους τέλος γραφειοκρατικούς λόγους, μονίμως τελικώς δεν εκταμιεύονται οι δόσεις που πρέπει να εκταμιευτούν. Το τελευταίο νεότερο που έχουμε, επειδή ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι ο επικεφαλής του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι ότι τα χρήματα έχουν κατατεθεί στο Διεθνή Οργανισμό.

0: οργανισμού μετανάστευση. Οπότε περιμένουμε, όταν λέω τα χρήματα, η πρώτη προκαταβολή του, του προγράμματος που, όπως είπαμε, ξεκίνησε ναι. τον Νοέμβριο του 2025 και ναι. έχει λήξει από 30 Απριλίου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υποτίθεται ότι ίσως σήμερα, εφόσον τα χρήματα έχουν κατατεθεί στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση, από εκεί θα κατατεθούν και σε εμάς. Αλλά το ίδιο το έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και όλο πάμε από μέρα σε μέρα. Ναι. Άρα και για το mm-hmm. σημερινό δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί.
1: Κύριε Χριστοδούλου, κλείνοντας, αν και εγώ και όσοι και όσες μας ακούνε, υποθέτω ότι φανταζόμαστε την απάντηση, τι σημαίνει να μένουν εγκαταλειμμένα στην τύχη τους τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα και να είναι δεμένα τα χέρια του δικτύου και να μην μπορεί να τα συντρέχει καθημερινά?
0: Σημαίνει ότι πολλά παιδιά θα έχουν τον κίνδυνο να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης, γιατί θα μένουν σε πλαίσια τα οποία δεν είναι κατάλληλα για την ηλικία τους. Για να το πω έτσι πολύ κομψά.
1: Ναι, ναι. Και το ότι, ας πούμε, μας στέλνει τώρα ένας πολύ ενημερωμένος ακροατής και τον ευχαριστώ γι' αυτό, ότι με βάση τα χθεσινά επίσημα στοιχεία τα παιδιά κρατούμενοι έσπασαν το ρεκόρ των 100 και πλέον είναι 101. Αυτό είναι ένα μέγεθος το οποίο μπορεί και να συνομιλεί με το αδιέξοδο το οποίο συζητάμε στο προσφυγικό και στα ασυνόδευτα?
0: Ναι, ενδεχομένως.
1: Μάλιστα. Κύριε Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ελπίζω όταν τα πούμε να είναι για καλύτερα νέα. Το δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού κάνει σπουδαία δουλειά. Ελπίζω να σας λυθούν πάλι τα χέρια οικονομικά και με πόρους και με όλα όσα χρειάζεστε για να συνεχίσετε να την κάνετε. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Πάνος Χριστοδούλου, διευθυντής στο δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού.

0: Βλέπετε εδώ. Τώρα θα μου πείτε λαϊκισμός. Δεν πειράζει να μου το πείτε. Βλέπετε εδώ, δεν πήρε κανένας γαλάζιος να ζητήσει να μπουν χεράτα στο σύστημα τα λεφτά για το δίκτυο, για να συνοδευτεί, για να συνεχιστούν οι υπηρεσίες για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Εδώ ούτε χεράτα, ούτε να σφινώσουν κοκκινισμένα αφημί, ούτε τίποτα. Αυτά είναι για αλλού. Ξέρω, λαϊκίζω. Λοιπόν, για να σταματήσω λοιπόν να λαϊκίζω, ας ανοίξουμε μια παρένθεση να μπούμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα και τον επόμενο καλεσμένο μας. Αν έχετε αποφασίσει να πάτε στις 9 Μαΐου στην συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ, η Κοσμοτέ Telecom ως αποκλειστικός χορηγός σας υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας μπορείτε να επισκεφτείτε το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Δεν θέλετε να το χάσετε με τίποτα. Επίσης, το να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη είναι ωραία εμπειρία. Το να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά είναι τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός είναι ανεπανάληπτη εμπειρία. Και εφικτή εμπειρία, διότι με την Cosmote TV μπορείτε να κερδίσετε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είστε εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπείτε στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments, δηλώστε συμμετοχή, ζήστε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παρένθεση κλείνει, διαφημιστικό περιβάλλον τέλος. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στον Στέλιο, καλημέρα στην κυρία Βιργινία. Θα τα μεταβιβάσουμε και για τα πεζοδρόμια που λέτε για τα Εξάρχεια. Τώρα το ότι δεν έχετε πλατεία είναι μετρό και αστυνομία. Έτσι δεν έχει να κάνει με το Δήμο. Τα υπόλοιπα θα τα μεταβιβάσουμε βεβαίως και το θέμα των πεζοδρομίων. Καλημέρα και στην Βάσο. Τώρα, μας λέει ο Στέλιος, αρνητική εντύπωση έχει η επανεκλογή του Παναγόπουλου στη ΓΕΣΕΕ. Πολύ αρνητική εντύπωση και αυτό και το ότι συνέπραξαν η Πράσινη Πάσκη και η Γαλάζια Δάκη για να γίνει αυτό. Όπως επίσης και η όλη συζήτηση που εκτιλήσεται για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών. Δεν ξέρω πόσο λογικό είναι όταν ένα κόμμα κηρύσσει τον ανένδοτο, όταν μια κυβέρνηση κατηγορείται για τόσο φοβερά και τρομερά σε σχέση με τις υποκλοπές και όλα τα υπόλοιπα, να στέλνεις ένα σήμα ότι business as usual και ότι διαβουλεύεσαι για το πώς θα βρεθούν τα 3/5, για τη μία ανεξάρτητη αρχή, για την άλλη ανεξάρτητη αρχή κλπ. Δεν ξέρω, προφανώς αυτοί που διαβουλεύονται τα ξέρουν καλύτερα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Επίσης πέρασε στα ψηλά, αλλά έχει τη σημασία του. Την περασμένη εβδομάδα, το Ίδρυμα Friedrich Ebert επιχείρησε να διοργανώσει μία συζήτηση με αφορμή την αποκάλυψη των φωτογραφιών της συλλογής Χόιερ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Κεζαριανή. Η συζήτηση θα γινόταν μεταξύ δύο κορυφαίων ιστορικών που έχουν βοηθήσει στην ανάδειξη της μνήμης, ενός Γερμανού και ενός Έλληνα. Ωστόσο, μία μέρα πριν τη διεξαγωγή της, το Ίδρυμα ανακοίνωσε ότι έχει δεχτεί τέτοιες αντιδράσεις που την ακυρώνει, διότι φοβάται ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια. Κάπως έτσι ξεκίνησε μία δημόσια συζήτηση αν και πώς μπορούμε να κουβεντιάζουμε γι' αυτά, αν αυτές οι συζητήσεις μπορεί να είναι επιδοτούμενες, ας το πούμε έτσι, από γερμανικά χρήματα και γερμανικά ιδρύματα, αν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, αν γίνεται μία προσπάθεια ωρεοποίησης ή αλλαγής της ιστορίας. Πάμε να καλημερίσουμε ένα από τα καλύτερα άρθρα που γράφτηκαν για το θέμα, δημοσιεύτηκε προχθές στην Καθημερινή της Κυριακής, το υπέγραφε ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής ιστορίας ο κύριος Κωστής Καρπόζηλος, είναι μαζί μας στο τηλέφωνο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Μελιγκόνη.
0: Δύσκολο θέμα που φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι δεν χωράει έτσι μανχαϊστικές διχρωμίες, άσπρο-μαύρο κλπ. Είναι δύσκολη συζήτηση, έτσι?
1: Φυσικά, είναι ζόρικη και δύσκολη συζήτηση και γι' αυτό κάθε φορά πρέπει να συζητάμε πολύ συγκεκριμένα τι έχουμε να κάνουμε. Και εσείς στην εισαγωγή σας είπατε αυτό που νομίζω είναι το πιο βασικό, ότι σε αυτή την εκδήλωση θα μιλούσαν δύο ιστορικοί, ο Βαλεντίν Σνάιντερ και ο Ιάσονας Χανδρινός, που έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη του ζητήματος. Θυμίζω ότι ο κύριος Σνάιντερ είναι από τους ανθρώπους που πήγαν με το κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού για να αποκτήσουμε αυτές τις φωτογραφίες. Ναι. Και ο Γιάσονας Χανδρινός είναι ίσως ένας από τους πρώτους ανθρώπους που μίλησε για αυτό το ζήτημα και είπε την ανάγκη παρέμβασης της ελληνικής πολιτείας. Mm-hmm. Άρα θεωρώ, ξεκινώντας από αυτό, θεωρώ ότι οι αντιδράσεις με έναν τρόπο έμοιαζαν σαν να το ξεχνάνε, σαν να μην έχουν καμία εμπιστοσύνη στους ιστορικούς και να λένε, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, όποιος πηγαίνει και συνομιλεί με ιδρύματα που συνδέονται με το γερμανικό κράτος, με το γερμανικό πολιτικό σύστημα, μπορεί και να έχει αλλότερους σκοπούς. Αυτό απλώς δεν συμβαίνει.
0: Ναι. Και σύν της άλλης, η Γερμανία μέχρι τώρα δεν έχει επιδείξει μία απόλυτη συντριβή απέναντι στο ναζιστικό παρελθόν της. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχουμε δει, εκτός αν δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι, σας ρωτάω δηλαδή, δεν ξέρω, προσπάθειες ωρεοποίησης της ιστορίας ή καλοπισμού.
1: Έχουμε και εδώ, είναι τα σύνθετα ζητήματα. Υπάρχει, φοβάμαι, μέσα στη Γερμανία ένα mm-hmm. πολιτικό ρεύμα, αυτό που λέμε η άκρα δεξιά, που επιχειρεί όντως να αναθεωρήσει την ιστορία και να εμφανίσει τη Γερμανία ως θύμα και αυτή ενός παράλογου πολέμου. Από την άλλη, το επίσημο γερμανικό κράτος, και δυστυχώς δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, στις πρώτες δεκαετίες τις μεταπολεμικές, αδιαφορούσε για αυτό το ζήτημα. Ναι. Αδιαφορούσε και με έναν τρόπο η Ελλάδα ειδικά ήταν σχεδόν αόρατη και λόγω της ευθύνης των ελληνικών κυβερνήσεων που είχαν σπεύσει τότε mm-hmm. να υπογράψουν διάφορες συμφωνίες με τη Γερμανία που το πρωτεύον, η οικονομική σύνδεση, η μετανάστευση στη Γερμανία εξαφάνιζε τις παραμέτρους του παρελθόντος.
0: Ναι.
1: Και νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία και των πολιτικών κινημάτων στη Γερμανία και των κινημάτων φυσικά της αντίστασης, των επιγόνων της αντίστασης, των ίδιων των αντιστασιακών, ότι άλλαξε αυτή η ατζέντα και από τη δεκαετία του 80 και με τη συμβολή ιστορικών. Και θυμίζω εδώ ενός Γερμανού ιστορικού που είναι Έλληνας σήμερα, ο Χάγκεν Φλάισερ, είχαμε την επίσκεψη Γερμανών πολιτικών οι οποίοι ζήτησαν συγγνώμη. Θυμίζω δηλαδή ότι τη δεκαετία του 80, το 1987, ο τότε πρόεδρος της Δυτικής Γερμανίας είχε επισκεφθεί το σκοπευτήριο της Κεσαριανής.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι επιτυχία των κινημάτων, είναι επιτυχία της ιστοριογραφίας. Είναι επιτυχία, αν θέλετε, ενός κριτικού λόγου που λέει, παιδιά, εδώ υπάρχει κάτι για το οποίο οφείλεται μια απολογία. Και αυτό είναι και μέσα στη γερμανική κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν άδικο να πούμε ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο σκοτεινό αναθεώρησης της ιστορίας. Για να μην αδικήσω απλώς το επιχείρημα της κριτικής που ακούστηκε, είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές αυτή είναι μια απολογία ρητορική η οποία δεν συνοδεύεται από έμπρακτα βήματα που έχει να κάνει με το ζήτημα των επανορθώσεων και των αποζημιώσεων. Το οποίο με τη σειρά του και αυτό όμως είναι ένα σύνθετο νομικό ζήτημα όπου δυστυχώς, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, και οι ελληνικές μεταπολεμικές κυβερνήσεις δεν βοηθήσανε στη διεκδίκηση αυτού του ζητήματος, αυτού του αίτημα.
0: Ναι. Πάντως εδώ καταλαβαίνω ότι το πράγμα είναι πολύ πιο σύνθετο από το να πούμε ότι ας αφήσουν αυτή τη συζήτηση οι Γερμανοί, ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή κτλ.
1: Ναι, εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτή τη λογική, γιατί ξέρετε αν το εφαρμόσουμε αυτό το κριτήριο δεν μπορεί να γίνει κανένας ιστορικός διάλογος. Δηλαδή στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή σημαίνει ότι θέλουμε να παραμείνουμε σε μια κατάσταση που υπάρχουν ζητήματα που είναι ταμπού. Και αν θέλετε, πολλές φορές, ξέρετε, και στο διάλογο με την Τουρκία, για ιστορικά γεγονότα, για θέματα ιστορικής μνήμης που αφορούν την ίδια μας τη χώρα.
0: Ναι.
1: Εμείς οι ιστορικοί, υποτίθεται, λέμε ότι όχι, δεν, η λογική ότι μένουμε στο τραύμα, ότι δεν το συζητάμε, ότι κάποιοι δεν δικαιούνται να μιλήσουν γι' αυτό ή να απολογηθούν στην πιο πολιτική εκδοχή της συζήτησης, ότι είναι εμπόδιο στην κατανόηση, στην αναγνώριση του τραύματος και να προχωρήσουμε. Το προχωρήσουμε δεν σημαίνει ξεχνάμε, όπως πολλές φορές φοβούνται κάποιοι.
0: Ναι.
1: Το να προχωρήσουμε σημαίνει ότι εμβαθύνουμε στη μελέτη του πράγματος και ξεσκεπάζουμε, αν θέλετε, και τα ταμπού πολλές φορές μένουν αναλύωτα πίσω από αυτή τη λογική ότι, ξέρετε, εσείς δεν δικαιούστε να μιλάτε, αλλά δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε.
0: Κύριε Καρπόζηλε, από το να λέμε λοιπόν ότι κουβεντιάζουμε και ανατέμνουμε αυτή την ιστορία μέχρι το να μιλάμε για κοινά προγράμματα ενιαίας μνήμης είναι όμως μια μεγάλη απόσταση. Το λέω γιατί ας πούμε έρχονται και τώρα μηνύματα και διάβαζα και τις προηγούμενες ημέρες και μηνύματα ανθρώπων που έχουν χάσει προγόνους από τους Ναζί που λέγανε ότι εμένα με προσβάλλει να μιλάμε για την συγκρότηση ενιαίας μνήμης ή κοινών προγραμμάτων ενιαίας μνήμης με τους απογόνους των θητών της γιαγιάς μου τάδε, του παππού μου τάδε κλπ. Ή αυτό είναι συναισθηματικό και πρέπει να το διαχωρίσουμε?
1: Όχι, και το συνέστημα παίζει ρόλο και εγώ σέβομαι την κριτική. Mm-hmm. Και γι' αυτό στο άρθρο μου ξεκίνησα με μια σκηνή από το Δίστομα το 2017.
0: Βέβαια.
1: Που τότε στις αντιδράσεις για την παρουσία του Γερμανού πρέσβη, αυτός που πρωταγωνίστησε ώστε αν καταθέσει στεφάνι ο Γερμανός πρέσβης ήταν ο Μανώλης Γκλέζος, ο οποίος στη συνέχεια έκανε μία δήλωση, η οποία ταιριάζει πολύ με αυτό που είπατε περί απογόνων, που λέει, κοιτάξτε να δείτε, το αμάρτημα των γονέων, το έγκλημα των γονέων, δεν μπορεί να βαραίνει τα παιδιά εσάι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι καταλαβαίνω τις ενστάσεις και καταλαβαίνω πολλές φορές ότι, ξέρετε, και η γλώσσα, ας πούμε, της κοινής μνήμης φαίνεται σαν να είναι βγαλμένη από το AI, ας πούμε, ότι όλα καλά και προχωράμε σαν μην τρέχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω αυτή την ένσταση. Αλλά το να μιλήσουμε για ελληνογερμανική, πώς να το πω, για προγράμματα τα οποία θα έχουν και τη γερμανική, πώς να το πω, διάσταση, όχι της νομιμοποίησης, αλλά της κατανόησης. Για να καταλάβουμε αυτό που συνέβη στην Ελλάδα, δεν χρειαζόμαστε πρόσβαση στα γερμανικά αρχεία, όπου οι ναζιστικές αρχές, όπως έδειξαν και οι ίδιες φωτογραφίες, τεκμηριώνανε εντός εισαγωγικών τα εγκλήματά τους. Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή μία συζήτηση και ερευνητικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα ενσωματώσουν όχι τη γερμανική εμπειρία της κατοχής, για να πούμε τι καλά παιδιά ήταν οι Γερμανοί, προς Θεού, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά για να ενσωματώσουμε, να κατανοήσουμε πώς δούλεψε ο ναζιστικός μηχανισμός στην Ελλάδα. Η κοινή κουλτούρα μνήμης προφανώς δεν σημαίνει άμβλυνση ή κατάργηση του εγκλήματος. Η κοινή κουλτούρα μνήμης είναι για να σκεφτούμε το πώς οι μεταπολεμικές κοινωνίες, και ειδικά οι γερμανικές στην προηγούμενη περίπτωση, βασίστηκε στην αποσιώπηση αυτού που είχε συμβεί. Άρα το να μιλάμε για μνήμη στη Γερμανία, για αυτό που συνέβη στην Ελλάδα, στο να μπει η Ελλάδα στο χάρτη των χωρών που υπέστησαν τα πάνδυνα από τη γερμανική κατοχή, είναι, θα έλεγα, ένα πολιτικό διάβημα που καταπολεμά ακριβώς την τάση της αναθεώρησης.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν ακούγεται πολύ σύνθετο ή αφηρημένο αυτό που λέω. Αλλά τι θέλουμε? Θέλουμε μια Γερμανία η οποία θα ξεχάσει πραγματικά αυτό το οποίο συνέβη στην Ελλάδα στη διάρκεια της κατοχής, ή θέλουμε πρωτοβουλίες τέτοιες που θα υπενθυμίζουν και στη γερμανική κοινωνία, στους ανθρώπους τους οποίους υποδεχόμαστε και κάθε καλοκαίρι εδώ? Η Γερμανία είναι κομμάτι της ζωής μας. Πόσες χιλιάδες Έλληνες ζουν στη Γερμανία? Δεν θέλουμε αυτή η μνήμη να είναι ορατή και εκεί?
0: Είναι πολύ, πολύ σαφή αυτά τα ρητορικά σας ερωτήματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εσείς λοιπόν στενοχωρηθήκατε που δεν έγινε αυτή η συζήτηση. Τέλος πάντων, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να γίνει? Το λέω γιατί υπάρχει κάποιο ερμηνευτικό εργαλείο, γιατί είχαμε ανθρώπους και στελέχη να επιχαίρουν και από την πλευρά της πολύ δεξιάς και από την πλευρά της αριστεράς.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν στενοχωρέθηκα. Μου φαίνεται λίγο προβληματικό να πανηγυρίζουμε γιατί δεν έγινε μια εκδήλωση που θα μιλούσαν δύο ιστορικοί οι οποίοι έχουν αναδείξει αυτό το θέμα και με έναν τρόπο, ακόμα και αν εμφανιζόταν η όποια λογική της αναθεώρησης, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη δουλειά τους ότι θα την κατακεράβαιναν. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλά ιστορικά ζητήματα εμφανίζεται μια κριτική. Πολλές φορές είναι από όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος, που κατηγορεί τους ιστορικούς για εθνομηδενιστές. Τα ίδια τραβήξαμε και τη διάρκεια του Μακεδονικού. Όποιος από εμάς επιχειρηματολογούσε για αυτό το ζήτημα, τι άκουγε? Τα παίρνετε από το Σόρος, εξυπηρετείτε σκοτεινούς σκοπούς, σας έχει βάλει ο τάδε κτλ. Δεν πάει έτσι μπροστά η συζήτηση. Μπορούμε να διαφωνούμε στο επιχείρημα. Δεν μπορούμε όμως διαρκώς να θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια σκοτεινά κέντρα τα οποία αγοράζουν ανθρώπους για να λένε αυτά που θέλουν να λένε.
0: Mm-hmm.
1: Άρα δηλαδή νομίζω είναι ένα πρόβλημα ειδικά για την αριστερά, που δεν, θα τολμούσα να πω, δεν παραδειγματίζεται από τη στάση του Μανώλη Γκλέζου ή από τη στάση, αν θέλετε, και της γενιάς της αντίστασης, η οποία εμφατικά διεκδικούσε και απαιτούσε να ακούγεται το γερμανικό συγγνώμη.
0: Και μια που μιλάμε για το γερμανικό, να πούμε ότι έχουμε ακόμη προσπάθειες εμβάθυνσης της αυτογνωσίας των Γερμανών. Την προηγούμενη εβδομάδα διάβαζα ότι στο site της εισήγαγε μια ειδική εφαρμογή, η εφημερίδα Die Zeit, προκειμένου να μπορεί ο καθένας και κάθε μία στη Γερμανία να ψάξει κατά πόσον η πρόγονή του ή της ήταν στους Ναζί, έτσι.
1: Ήταν μέλη του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος. Ναι, φυσικά και η σύγκρουση στη Γερμανία για αυτό το ζήτημα. Σκεφτείτε και όλος ο φοιτητικός ριζοσπαστισμός της δεκαετίας του 60 και της δεκαετίας του 70 ήταν ακριβώς μια κραυγή που ανάμεσα στα άλλα ήταν μια κραυγή απέναντι στην επιλογή της αποσιώπησης των γυραιότερων, που θέλανε να κρύψουν αυτό το παρελθόν. Δηλαδή νομίζω ότι η γερμανική κοινωνία έχει μια εγγενή σύγκρουση της διαχείρισης ενός τραυματικού, όχι απλώς ενός τραυματικού γεγονότος, ναι, του κορυφαίου, αν θέλετε, καταστροφικού πολέμου του 20ου αιώνα και του εγκλήματος του Ολοκαυτώματος, με την επίγνωση ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτής της κοινωνίας είχε κάποιο είδους συμμετοχή σε αυτό που συνέβαινε. Mm-hmm. Θυμάστε εκείνη την εξαιρετική ταινία πριν δύο χρόνια, που ήταν ζώνη ενδιαφέροντος. Η ζωή, εγώ ζω δίπλα στο στρατόπεδο εξόντωσης και αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τη ζωή μου και στην ουσία είναι σαν μας χωρίζει ένας τείχος.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έλεγα ότι όντως στη Γερμανία υπάρχει και μια οργανωμένη προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια συζήτησης γύρω από αυτό το τραυματικό παρελθόν, δηλαδή και στα γερμανικά μουσεία βλέπετε μια αυτοκριτική, ας πούμε, αν πάει κανείς στο Βερολίνο, με την αίσθηση δηλαδή ότι να συζητήσουμε αυτό για το οποίο είμαστε υπόλογοι. Και αυτό νομίζω δεν πρέπει να το αδικούμε. Και δεν πρέπει να το αδικούμε γιατί πολλές φορές, ξέρετε, εμείς στην Ελλάδα που έχουμε πολύ εύκολα σηκωμένο το δάχτυλο, βλέπουμε τις δικές μας δυσκολίες. Για πολύ, αν θέλετε, τα δικά μας τραύματα που φυσικά δεν συγκρίνονται με αυτά του δεύτερου παρελθόντος, της ευθύνης για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Ολοκαύτωμα, βλέπουμε εδώ τη δυσκολία να συζητήσουμε για θέματα που μας διαιρούν, για θέματα ευθύνης, για θέματα, αν θέλετε, καταστροφών, εκτελέσεων.
0: Ναι.
1: Όπου πρωταγωνιστές είναι όχι οι κακοί Γερμανοί, αλλά οι Έλληνες εναντίον Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Οπότε, πριν με έναν τρόπο είμαστε τόσο σίγουροι ότι εμείς τα κάνουμε καλά και ότι πάμε κάποιοι κακοί, να σκεφτούμε και τις δικές μας συλλογικές ανεπάρκειες στο να θίξουμε τα ταμπού της ιστορίας, της δικιάς μας ιστορίας.
0: Βέβαια. Θυμίζω με πόσοι και πόσες όταν αποκαλύφθηκαν οι φωτογραφίες ξεχνούσαν ή επίτηδες παρέλειπαν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν κρατούμενοι από το καθεστώς Μεταξά, ότι ήταν κομμουνιστές. Και θυμίζω επίσης πόσο λίγο, παρά τα σπουδαία βιβλία που έχουν εκδοθεί το τελευταίο διάστημα και τους δοσύλλογους και το επισκοπό πλουτισμού κτλ., πόσο λίγο έχουμε μιλήσει για το ότι, αν δεν έχω κάνει λάθος, είμαστε η χώρα που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ ενσωμάτωσης των δοσυλλόγων στο μεταπολεμικό σύστημα εξουσίας. Ε?
1: Ακριβώς, κύριε Μελιγκόνη, και εδώ υπάρχει μια λεπτή, πώς να το πω, γραμμή στην επιχειρηματολογία. Μερικές φορές την ώρα που το λέτε αυτό, ένας ακροατής, μια ακροατή μπορεί να πει και τι λέει ο Μελιγκόνης, ότι να ασχοληθούμε με τους δοσύλλογους και να ξεχάσουμε τους Ναζί. Όχι. Μα ακριβώς για να κατανοήσουμε την παρουσία του ναζισμού στη χώρα, την καταστροφική του επίπτωση, πρέπει να συνυπολογίσουμε το πώς μέσα από τον αντικομουνισμό συγκρότησε ένα κοινωνικό ρεύμα, μπορεί να μην είναι τεράστιο, αλλά σίγουρα ήταν πολύ ισχυρό γιατί ήταν θεσμικά κατοχυρωμένο, συνεργασίας. Δηλαδή με ενοχλεί βαθιά όταν, όχι όταν ένας φίλος, φίλη το λέει, αλλά όταν ένας συνάδελφος ιστορικός λέει εσείς που θέλετε να μιλήσετε για τη συνεργασία το κάνετε για να θώσετε τους Ναζί. Ακριβώς το αντίστροφο.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς για να μην ξεχάσουμε ότι αυτό το οποίο μας είναι τόσο απεχθές είχε καλός ή κακός και τις ρίζες του και μέσα στην ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρπόζηλε, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μελιγκόνη.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στον Παύλο Μεθενίτη που θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Δημήτρης Κουκλουμπέρης. Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
2: Με την Ευρωπαία Εισαγγελέα να στυλιτεύει το ελληνικό πελατειακό σύστημα, ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα η λέξη πελάτης. Ο αγοραστής ειδών ενός καταστήματος, ο θαμώνας κέντρου ή και το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες οποιοδήποτε ελεύθερο επαγγελματία. Αυτή είναι η θετική έννοια, γιατί υπάρχει και αρνητική. Πελάτης, στη ποδοσφαιρική αργό, είναι ο ιτημένος κατά σειροήν. Αυτός που υποτάσσεται σε έναν πιο κρατεό αντίπαλο. Και τελικά αυτή η υποτιμητική σημασία του πελάτη φαίνεται να είναι εγγεγραμμένη στο ετυμολογικό DNA του όρου. Η αρχαία σημασία του πελάτη είναι αυτός που πλησιάζει, που προσεγγίζει. Ομοιοσωμείο αεί πελάζει, έλεγε ο Πλάτωνας, που σημαίνει πως από τη φύση μας προσεγγίζουμε ανθρώπους που μας μοιάζουν. Τα ομώνυμα έλκονται. Όμως πελάτης στην αρχαιότητα ονομαζόταν κάθε μέλος της τάξης των ελευθέρων αλλά φτωχών πολιτών. Αυτοί οι πελάτες υποχρεώνονταν να μισθώνουν την εργασία τους για να ζήσουν. Η αγγλική λέξη για τον πελάτη, client, προέρχεται από το λατινικό όρο clients, που αναφερόταν σε κάθε Ρωμαίο πολίτη με περιορισμένα δικαιώματα, ο οποίος προσέφερε τις υπηρεσίες του σε κάποιο εξέχον πρόσωπο, ένα πατρίκιο ας πούμε, εξασφαλίζοντας έτσι την οικονομική και νομική του προστασία. Η ετυμολογία λέει την διαχρονική αλήθεια. Παραμένουμε πελάτες των ισχυρών και των πλουσίων. Και με την κακή έννοια της πολιτικής και κοινωνικής εξάρτησης, αλλά και με την καλή. Για να μετακινηθώ, αναγκάζομαι να γίνω πελάτης ενός μεγάλου επιχειρηματία των καυσίμων, που την χάνει πλέον και ιδιοκτήτης μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, και κάμποσον μουμουέ που προωθούν τους κοινοβουλευτικούς του εντολοδόχους. Έτσι, το μεγάλο αφεντικό είναι σίγουρο πως τελικά κάπου θα με πιάσει πελάτη. Στα καύσιμα, στην ενημέρωση, στα σπορ ή στην κάλπη. Άρα, όλοι μας είμαστε πελάτες κάπου. Οπότε εξ ορισμού το δίκαιο είναι πάντα με το μέρος μας. Έτσι δεν είναι?
1: Η ώρα

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε σε συνέντευξή του στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου παιδιού στην Ηλία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα καθιερωθεί διανόμου η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανηλίκους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζοδρόμους. Η προσωπική μου θέση είναι ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο, τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, υπογραμμίζοντας ότι η κυκλοφορία του σε μεγάλους δρόμους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Σε μια κλωστή κρέμεται η ανακοχή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, διατρέχοντας πλέον κίνδυνο να καταρρεύσει μετά τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών στην περιοχή του στενού του Ορμούζ και την Ιρανική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την οποία καταδικάζει η Δύση, ενώ η Τεχεράνη τη διαψεύδει. 5 Ιρανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά εμπορικά σκάφη, σύμφωνα με το πρακτορείο του Ιράν, Τασνίμ. Αφόρητη για τις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε την κατάσταση στο στενό του Ορμούζ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπακέρε Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας μάλιστα ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα καν αρχίσει. Η νέα εξίσωση στο στενό του Ορμούζ παγιώνεται, τονίζει και υπογραμμίζει χαρακτηριστικά. Η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και της διαμετακόμισης ενέργειας έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους με την παραβίαση της εκεχηρίας και την επιβολή αποκλεισμού. Βεβαίως το κακό που προξενούν θα περιοριστεί. Ανεβαίνουν την ίδια ώρα ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται αυτή την ώρα στα επίπεδα των 113 δολαρίων το βαρέλι. Η φορτίο ρωσικού αργού έφτασε χθες στην Ιαπωνία για πρώτη φορά αφού του έκλεισε το στενό του Ορμούζ, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης. Με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων συναντάται το απόγευμα στο Αμπου Ντάμπι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακολούθως θα αναχωρήσει για το Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Δεν τίθεται ζήτημα επανατοποθέτησης της Παρασκευής στη Χεροπούλου, ξεκαθαρίζει η ΑΔΕΑ, αναφέροντας ανακοίνωσή της πως η θέση ευθύνης που κατήχε δεν υφίσταται από την αρχή του έτους μετά την ενσωμάτωση του ΕΠΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αφορμή για την ανακοίνωση στάθηκαν δημοσιεύματα σχετικά με την άσκηση έφεσης από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώπιον του οποίου προσέφυγε υπάλληλος του πρώην ΕΠΚΕΠΕ για την ανάκλησή της από τη θέση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίν. Συγκέντρωση μνήμης πραγματοποιείται σε μία ώρα, δηλαδή στις 12, για τα 3 θύματα, ανάμεσά τους και μία έγκυος, δηλαδή 4 θύματα, στο σημείο όπου εκτυλήχθηκαν τα δραματικά γεγονότα στην Οδό Σταδίου. 16 χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για εκλογές το 2027 και για εκεί προετοιμαζόμαστε, είπε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Έθεσε και ο ίδιος το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, λέγοντας πως πίσω από αυτήν μπορεί κανείς να συκοφαντεί και να δολοφονεί χαρακτήρες, τονίζοντας ότι πρέπει κοινά ως Ευρώπη να ζητήσουμε από τις πλατφόρμες να είναι επώνυμες οι απόψεις, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μονόδρομος η προσφυγή στις κάλπες, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας ζητά την πολιτική αλλαγή, είπε στον Αθήνα 984 επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Σημείωσε πως υπάρχει περιθώριο για πολιτικές συγκλίσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Εμείς καλέσαμε στο συνεδριό μας τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για τα θέματα του κράτους δικαίου. Πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία, έχουμε όμως βρεθεί σε κοινές παρεμβάσεις, όπως ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι δεν έχει νόημα να κατέβουν τα κόμματα σε έναν στίβο αντιπολίτευσης μέσα στην αντιπολίτευση. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 21 το πρωί με επίκεντρο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου Κρήτης. Τροποποίηση στα δρομολόγια του μετρό, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G, ως τις 21 Μαΐου από Κυριακή έως Παρασκευή, οι σταθμοί Αττική Λαρίσης Μεταξουργείου θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, μετά και ως τη λήξη της Βάρδιας οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από το X19 που εκτελεί το δρομολόγιο Άγιος Αντώνιος Ομόνια. Περισσότερα γι' αυτό όμως θα βρείτε μπαίνοντας στο site του σταθμού μας, το Αθήνα 984.gr. Εν τω μεταξύ, έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η ανακοίνωση βόμβα της Ryanair ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δρομολογίων που πραγματοποιεί η χαμηλού κόστους αυτή η εταιρεία από και προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην πρόκληση τεράστιου οικονομικού πλήγματος στον τουρισμό. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται με την ανανέωση της σύμβασης με τη διαχειρίστρια εταιρεία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζητά αύξηση στις χρεώσεις κατά 15%. Σε άλλα διεθνή, την πρώτη του σύνοδο πραγματοποιούν σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση και Αρμενία, καταδεικνύοντας την επιθυμία των Ευρωπαίων να βοηθήσουν αυτή τη χώρα του Καυκάσου να απομακρυνθεί από τη Ρωσία, τον ιστορικό της σύμμαχο. Η σύνοδος αποτελεί κρίσιμο βήμα, το οποίο συμβολίζει τον σταδιακό επαναπροσανατολισμό της Αρμενίας προς τη Δύση, εκτίμησε Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος όμως θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 25 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στη συχνότητα το Αθήνα 984. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Αθήνα 984.
8: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

0: Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, 11 και 11 πρώτα λεπτά, καλώς ορίσατε στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Είναι Τρίτη 5 Μαΐου σήμερα και πάμε να ξεκινήσουμε να ανοίξουμε το ραντάρ, αφού πρώτα βεβαίως πούμε λόγω ημέρας χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Αν σας λένε Ειρήνη, πολλές ευχές και από εμάς, της Αγίας Ειρήνης σήμερα, έτσι, η Ειρήνη που... σαν όνομα με τόσους πολέμους, έτσι, για να πάω λίγο τη σκέψη λίγο πιο μακριά, λίγο παρακάτω, μόνο σε γιορτινή ατμόσφαιρα δεν βρίσκεται και σήμερα και τα τελευταία χρόνια, αλλά φυσικά αυτό αφορά την παγκόσμια ειρήνη, όχι το όνομα που έχει σήμερα την τιμητική του, και για ακόμα μια φορά χρόνια πολλά σε κάθε ειρήνη και βεβαίως στις φίλες ακροάτριες που έχουν αυτό το όνομα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε και σήμερα μαζί σας, Τρίτη, στον Αθήνα 984, στους 98 και 3, το δημοτικό ραδιόφωνο της πρωτεύουσας. Θα αναζητήσουμε και σήμερα την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Μας ακούτε στους 98 και 3, μας ακούτε επίσης και από την ιστοσελίδα μας, όπου μπορείτε και να ενημερώνεστε αναλυτικά, athena984.gr. Ποιοι είμαστε? Η Μαρία Δασκαλάκη, η οποία ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σταύρος Αμάραντος σήμερα στο 213-09-09-100. Περιμένουμε και σήμερα τις παρεμβάσεις σας, τα τηλεφωνήματά σας, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Το κάνετε φυσικά όπως γνωρίζετε και μέσω Viber στο 6948-984-984, αλλά και στο email 984onair@gmail.com. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα βρίσκεται στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα για τα επόμενα 48 λεπτά της ώρας. Επειδή βλέπω έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται τα πρώτα μηνύματα και καλημέρες φυσικά, αλλά και μηνύματα για την κρουαζιέρα, συνεχίζουμε και αυτή την εβδομάδα τον διαγωνισμό, αυτή τη μοναδική προσφορά που αγαπήσατε και μας άρεσε και εμάς, και τη συνεχίζουμε από την All Day Cruise, Athens Riviera Sunset Dinner Cruise, δείπνο απεριόριστο open bar, δύο στάσεις για κολύμπι, μία μοναδική εμπειρία στο ηλιοβασίλεμα της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Από εμάς για σας ένα δωρεάν εισιτήριο για δύο άτομα και αυτήν την εβδομάδα για τους ακροατές της εκπομπής και του Αθήνα 984. Αυτή η κρουαζιέρα με δείπνο στο ηλιοβασίλεμα, ξαναλέω, απογευματινή κρουαζιέρα, μπορείτε να κάνετε και μπάνιο, ανοίγει ο καιρός. Επειδή πολλοί ρωτάτε τις ημέρες κρουαζιέρας, ο νικητής ή η νικήτρια θα τις κανονίσει με την εταιρεία που διοργανώνει το γεγονός. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε όσο το δυνατόν περισσότερες συμμετοχές θέλετε και μπορείτε στο 6948-984-984. Όλα τα υπόλοιπα τα κανονίζουμε εμείς και η All Day Cruise μέχρι την Πέμπτη, που θα κάνουμε φυσικά την μεγάλη μας κλήρωση. Να πω επίσης σε αυτό το σημείο, επειδή τώρα ανοίγει ο καιρός, αρχίζουν και τα μουσικά συναυλιακά δρόμενα, κορυφαία συναυλία της χρονιάς, γεγονός της χρονιάς, στις 9 Μαΐου, το Σάββατο, οι Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν για ακόμη μία φορά όλους στο ΟΑΚΑ, και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι από τους τυχερός που έχουν πάρει, που έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο, γιατί είναι sold out η συναυλία, τότε την ημέρα εκείνη θα περάσεις από το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, γιατί σε περιμένουν και δώρα και διάφορα δρόμενα, happenings που θα απογειώσουν αυτή την έτσι κι αλλιώς μοναδική καταπληκτική εμπειρία με τους Metallica και την Cosmote Telecom. Πάμε παρακάτω τώρα, πάμε στα υπόλοιπα, αυτά που μας απασχολούν, μας προβληματίζουν και τα οποία συζητάμε και σχολιάζουμε καθημερινά. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα στην πολιτική επικαιρότητα. Σπανίως λανθάνει ο λαός, σπανίως λανθάνουν οι πολίτες, οι παροιμίες το δείχνουν αυτό. και μπορούν πολλές φορές, φίλες και φίλοι, πάντα μάλλον θα πω, σχεδόν πάντα περιγράφουν αυτό το οποίο συμβαίνει έτσι με μία-δύο φράσεις. Και την πολιτική κατάσταση, βεβαίως, μια πολιτική κατάσταση η οποία γίνεται πλέον ολοένα έτσι πιο βαριά, φορτισμένη, δίσως μη, τολμώ να πω αποκρουστική σε ορισμένες πτυχές της, κινησμός κυρίαρχος, διαστρέβλωση σε μόνιμη βάση, επιχειρήματα τα οποία σήμερα βαφτίζονται σωστά, αύριο ανατρέπονται για να υποστηριχθούν ακριβώς τα αντίθετά τους. Κατατέθηκε λοιπόν η πρόταση του Πασόκ για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και εκείνη των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Η κυβέρνηση είχε από πριν έτοιμη την απάντηση, εννοείται αρνητική σε αυτή την περίπτωση. Στην περίπτωση Βορύδια Βγενάκη έδωσε το δικαίωμα, έστω μέσω επιστολικής ψήφου, της απόρριψης στους βουλευτές. Τώρα στο άψε σβήσε, βγήκε και πόρισμα. Η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας πετάχτηκε στα σκουπίδια. Σιγά άλλωστε, ποια είναι η κοβέση μπροστά στον Άδωνη Γεωργιάδη. Κοντή μνήμη πάντως, φίλες και φίλοι, δεν έχουμε. Δεν είναι χρυσόψαρα οι πολίτες και γι' αυτό ρωτάμε και απαντάμε ταυτόχρονα, και εσείς το κάνετε. Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εργαλειοποιεί τους θεσμούς. Το Σύνταγμα, που κατά τα άλλα θέλει να το αναθεωρήσει, έτσι, το άρθρο 86, προκειμένου να σταθεί ασπίδα στους βουλευτές της. Όχι βέβαια, είναι η απάντηση. Πολύ περισσότερο τώρα, γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαία, ούτε στην πολιτική, ούτε στη ζωή, τώρα που η κατάσταση εντός των τυχών της γαλάζιας παράταξης είναι έκριθμη και τα ποσοστά έχουν αρχίσει να κατρακυλούν. Τα ήδη πεσμένα ποσοστά, έτσι, γιατί αν κανείς συγκρίνει το 41 με το 24,5 για παράδειγμα της πρόθεσης ψήφου στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνετε ότι φτάνει σχεδόν τις 20 μονάδες κάτω. Τώρα, ως προς το τύχες Γιάννη τύχα πάντα, τα ίδια δεν είχαν κάνει και με το ΑΤΕΜΠΗ και την 717, συγκάλυψη και μαύρο σκοτάδι, έτσι. Μήπως όμως, λέω εγώ τώρα, είναι διαφορετική η στάση για τις υποκλοπές. Ας γελάσω, έτσι, και φαντάζομαι το ίδιο κάνετε κι εσείς. Κατατέθηκε από το Πασόκ το αίτημα για εξεταστική, με αίτημα να γίνει έρευνα για πολιτικές, για πειθαρχικές, για ποινικές ευθύνες. Το πιο πιθανό είναι και αυτό το αίτημα να το φάει η Μαρμάγκα. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι θα γίνει επίκληση λόγω εθνικής ασφάλειας, ώστε η εξεταστική να χρειάζεται 151 βουλευτές και άρα να απορριφθεί. Επιμένουν αυτές οι πληροφορίες, όσο δεν διαψεύδονται τόσο πιο αληθινές γίνονται. Βέβαια, επειδή εντάξει δεν έχουν περάσει και τόσο πολλά χρόνια, όλοι θυμούνται, τέλος πάντων το θυμίζουμε σε όσους το ξέχασαν. Ένα μυαλό είναι αυτό, χειμώνα, καλοκαίρι, μπορεί να πει κάποιος που να τα θυμάται όλα. Είναι και καταγιστικά τα γεγονότα. Το 2022, αγαπητοί ακροατές, είχε γίνει εξεταστική για τις υποκλοπές με 120 ψήφους. Τι άλλαξε τότε και πώς θα δικαιολογηθεί τώρα το 151, αλλά βεβαίως με λενερίζω και όλα τα γυρίζω. Δεν θα κολλήσουμε σε αυτό. Θυμάμαι επίσης, και νομίζω δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι σε εκείνη την εξεταστική είχε κληθεί και ο διορισμένος από τον κύριο Μητσοτάκη διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Κοντολέοντας. Αλλά τώρα υπάρχουν εθνικοί λόγοι που δεν υπήρχαν το 2022. Ξέρετε τι δεν υπήρχε τότε. Τότε δεν υπήρχε ο Ταλ Ντίλιαν. Δεν υπήρχε τότε στο προσκήνιο, ο οποίος τον βλέπετε καταδικασμένος. Μεν εκβιάζει ανοιχτά τον Πρωθυπουργό όμως, ο οποίος κουβέντα. Και επειδή υπάρχει, πρέπει μάλλον να εφευρεθεί τρόπος να συσκοτηθεί ή να συσκοτιστεί η αλήθεια, βρίσκουμε αυτό το οποίο λέει 151, εθνική ασφάλεια, και αν σας αρέσει, εν πάση περιπτώσει. Τόσο απλά, τόσο ομά, και μάλλον ανοίγει ο δρόμος, εκτιμώ και ψυχανεμίζομαι, ο δρόμος για την κατάθεση πρότασης μομφής. Αν δεν γίνει τώρα, πότε θα γίνει, ενώ μετά την απόρριψη και της εξεταστικής. Τώρα, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, τις εξεδιάντροπες μεθοδεύσεις, κάποιοι ευτυχώς λιγοστοί θα επιθυμούσαν να ασχοληθούμε με τον κύριο Καστανίδη, καθόλου αξιοσέβαστο, αλλά συγχωρέστε μας, τα προσωπικά του καθενός μπορεί να έχουν την αξία τους για τον ίδιο, τον καθέναν. Νομίζω όλοι θα συμφωνήσουν ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι όσα αφορούν τους περισσότερους του ενός, γιατί αν πικράθηκε ο ένας που δεν θα μπορέσει να είναι για 35 συν 4 ακόμη χρόνια, σύνολο 39 χρόνια βουλευτής, τότε τι θα πρέπει να κάνουν, φίλες και φίλοι, οι άλλοι, έτσι, που όχι 40 χρόνια, ούτε μια στιγμή δεν θα περάσουν ούτε έξω από τη Βουλή και ούτε για μία φορά. Γι' αυτό λέω, όλοι κρίνονται και για τα λόγια και για τα επιχειρήματα και για τη συγκυρία την οποία επιλέγουν να κάνουν τις κινήσεις τους, και βεβαίως όλοι μας να μην ξεχνάμε ότι η γη δεν γυρίζει γύρω από τους εαυτούς μας. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, πάμε να συνομιλήσουμε για τα πολλά και σημαντικά πολιτικά θέματα τα οποία υπάρχουν και μας απασχολούν. Στην πρώτη μας συζήτηση για σήμερα, στο τηλέφωνο ο κ. Χρήστος Κιμπιζής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, διευθυντής στο γραφείο τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φάμελου, δημοσιογράφος, συνάδελφος παλιός, φίλος ο Χρήστος Κιμπιζής. Βεβαίως θα τηρήσουμε τον πληθυντικό, αγαπητέ Χρήστο.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Λοιπόν, το πληθυντικό, όπως θέλετε.
0: Λοιπόν, αφού έκανα τις συστάσεις, έτσι, γιατί κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται να κρύβονται, πάμε στην κουβέντα. Αναμένατε στον ΣΥΡΙΖΑ το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για τον ΟΠΚΠ?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ, όπως είπατε και εσείς πριν λίγο που σας άκουγα, η κυβέρνηση, ενώ διατυμπανίζει εδώ και πάρα πολύ μήνες ότι θέλει να καταργήσει το άρθρο 86, τι έρχεται και κάνει? Έρχεται και κρύβεται ακόμα μία φορά πίσω από το άρθρο 86 και καλύπτει τους υπουργούς της. Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την αριστερά, δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ επέλεξε και σε αυτή την περίπτωση να απομονωθεί και να περιχαρακωθεί και να καταθέσει μια δικιά του πρόταση προανακριτικής, ενώ εμείς πιστεύαμε ότι μια κοινή πρόταση από τα τρία προοδευτικά κόμματα της Βουλής θα έχει μεγαλύτερο μήνυμα και μεγαλύτερο αντίκτυπο.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μαζί με την αριστερά την πρόταση για προανακριτική για την κυρία Ραπαντζή και τον κύριο Λιβανό, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν απάτες στις πληρωμές των επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ. Ζητάμε να ερευνηθεί δηλαδή ηθική αυτουργία σε απιστία κατά εξακολούθηση. Αυτό δηλαδή που ουσιαστικά λέει και στη δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Κοβέση, και η κυβέρνηση, ακόμα ένα δείγμα ενοχής από τα πολλά δείγματα ενοχής που μας έχει δώσει μέχρι στιγμής, τι λέει? Ότι γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια τη δικογραφία της κυρίας Κοβέση, γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια την απέτηση και της δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε αυτή την περίπτωση, αλλά και της κοινωνίας να απολογηθούν και να δικαιωθούν, λέω εγώ, αν είναι
0: να ερευνηθούν. Να ερευνηθούν όπως ο κάθε πολίτης, γιατί εντάξει, υπάρχει το άρθρο 86 για τους διατελέσσαντες υπουργούς, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να, πώς να το πω, να παρακαμφθεί, να αντιμετωπιστεί. Έτσι, για να μην δίνεται και η εντύπωση ότι υπάρχει ασυλία για κάποιους.
1: Όταν η κυβέρνηση λέει ότι δεν θέλει να υπάρχει και πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86, που ουσιαστικά τι κάνει, δίνει περισσότερα προνόμια στους υπουργούς να μην λογοδοτήσουν από τους υπόλοιπους πολίτες, και πάει μετά και κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, τότε μιλάμε Είναι μια ξεκάθαρη υποκρισία. Ναι. Είναι ακόμα μια κοροϊδία προς τον ελληνικό λαό.
0: Υποκρισία είναι τα δύο, μέτρα και δύο, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά όμως. Δηλαδή ναι. Για το καλοκαίρι, για Αυγενάκη, Βορύδη, έγινε προανακριτική. Τώρα για Ραμπατζή, Λιβανό, πώς κανείς μπορεί να το ερμηνεύσει το γεγονός, ίσως ότι μπορεί να είναι και ένα μήνυμα εκτόνωσης.
1: Για Αυγενάκη, Βορύδη, θυμάστε ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε στήσει ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Ναι. Είχε αρρωστήσει σε πολλά εισαγωγικά ναι. Τους βουλευτές του για να μην ψηφίσουν.
0: Μα δεν κάνει ούτε αυτό όμως τώρα.
1: Ναι, μα το ένα είναι χειρότερο από το άλλο. Γιατί τότε σας θυμίζω ότι επειδή ο κύριος Μητσοτάκης φοβήθηκε ότι οι βουλευτές του, επειδή ήταν μυστική ψηφοφορία, ψήφιζαν ναι. Υπέρ της προανακριτικής για τον κύριο Βορύδη, για τον κύριο Αυγενάκη, τι έκανε, τους απέσυρε από τη Βουλή, τους αρρώστησε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έκανε ελεγχόμενη επιστολική ψήφο που έλεγαν όχι. Λοιπόν. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, ο κύριος Μητσοτάκης αποδεικνύει ότι καταπατά και το Σύνταγμα, καταπατά και τον κανονισμό της Βουλής, καταπατά και το περικοινό ναι. δικαίωμα αίσθημα, έτσι.
0: Τώρα, άρα να εικάσω βασίμως, δεν ξέρω ποια είναι και η δική σας εκτίμηση στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η εξεταστική για τις υποκλοπές θα είναι μια από τα ίδια και ίσως χειρότερα.
1: Είμαστε ότι στην προηγούμενη εξεταστική επιτροπή που είχε γίνει το 2022 ναι. ο κύριος Τρίμπαλης, πρώην εκπρόσωπος ναι. της Κρίκελ, είχε καταθέσει μετά ενόρκο στο δικαστήριο ότι οι ερωτήσεις που δέχτηκε από βουλευτές της Νέας ναι, Δημοκρατίας ναι. ήταν προσυνεννοημένες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή του είχαν δοθεί εκ των προτέρων από τη Νέα Δημοκρατία σκονάκια, θα σε ρωτήσουμε αυτό και θα απαντήσει αυτό και μάλιστα το είχαν πει και μπράβο.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρούμε ότι βλέπουμε θετικά την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι δεν είναι το μόνο που πρέπει να γίνει για να έρθει το κράτος δικαίου στην χώρα μας. Και το δεύτερο που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση ότι θα ερευνήσει, διότι θα έχει και την πλειοψηφία στην εξεταστική επιτροπή, αν τυχόν γίνει, ότι τυχόν θα ερευνήσει με τον τρόπο που πρέπει και με τους κανόνες που πρέπει και επιβάλλει ο κοινοβουλευτικός κανονισμός και πάνω απ' όλα κοινοβουλευτική και δημοκρατική δεντολογία την υπόθεση.
0: Αν απορριφθεί, κύριε Κιμπιζή, η πρόταση μομφής είναι μονόδρομος. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει ζητήσει εδώ και καιρό.
1: Εμείς έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να γίνει πρόταση δυσπιστίας κατά αυτής της κυβέρνησης, διότι και στις δημοσκοπήσεις το βλέπουμε. Το 70% θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση, 80% θεωρεί ότι είναι διεφθαρμένη
0: η κυβέρνηση. Θα συσπηρωθεί όμως η Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι εφόσον δυσπιστεί η κοινωνία, πρέπει να δυσπιστήσει και η Βουλή. Το επιχείρημα ότι θα συσπηρωθεί, εγώ δεν το ακούω, διότι είναι ο μέγιστος τρόπος, το μέγιστο κοινοβουλευτικό εργαλείο που σου δίνει το Σύνταγμα για να μπορέσεις να ρίξεις την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το θέμα είναι ότι πρέπει εδώ οι προοδευτικές δυνάμεις να ενωθούμε, να καταθέσουμε πρόταση δυσπιστίας, όπως έχει πει ο Σωτράτσο Θάμολος από τη Βουλή δημόσια. Και τι να κάνουμε, αν τουλάχιστον δεν πέσει η κυβέρνηση, που και εγώ θεωρώ, για να τα λέμε όλα, ότι δύσκολα θα πέσει η κυβέρνηση με μια πρόταση δυσπιστίας, τουλάχιστον επί τρεις μέρες να τους έχουμε απολογούμενους στην Ελληνική Βουλή, να τους λέμε για όλα τα σκάνδαλα τα οποία έχουν κάνει, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα ρουσφέτια, για τον μπάζωμα του Ντεμπών, για τα σκάνδαλα, για τις υποκλοπές βεβαίως, για το πελατειακό κράτος που έχουν στήσει για τις απευθείας αναθέσεις, και επί τρεις μέρες
0: να απολογούνται, λέτε, ή να εκτίθενται.
1: Να δει ο ελληνικός λαός ότι τι έχουν κάνει εδώ και 7 χρόνια οι δίθεν άρχισες της Νέας Δημοκρατίας και να είναι απολογούμενοι στον κόσμο.
0: Λοιπόν,
1: διότι ξέρετε, να σας πω και κάτι τελευταίο. Ο κόσμος μας λέει σε κάθε στιγμή που μας βρίσκει, βρείτε τα. Μας πιάνει στον δρόμο και μας λέει βρείτε τα.
0: Το βρείτε τα.
1: Για να φύγει αυτή η κυβέρνηση της διαφθοράς.
0: Αυτό, κύριε Κιμπιζή, θα το συζητήσουμε σε ένα λεπτάκι, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με την Βάνα Λυκομήτρου και θα σας ρωτήσω για όλα τα υπόλοιπα, έτσι που αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ και τον αντιπολιτευτικό χώρο, τα κομμάτια στον κύριο Τσίπρα και όλα τα σχετικά. Αθήνα 984, σε ένα λεπτό δίνουμε συνέχεια στη συζήτησή μας με τον κύριο Χρήστο Κιμπιζή, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου του Σοκράτη Φάμαλου. Τίτλοι ειδήσεων τώρα με τη Βάνα Λυκομήτρου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Νέα νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους στον δρόμο, ο προανήγγειλε μέσω Μέγκα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης τον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σε μια κλωστή ανακοχή ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, μετά τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών στην περιοχή του στενού του Ορμούς και την Ιρανική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την οποία καταδικάζει η Δύση, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει. Αφόρητη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτήρισε την κατάσταση στο στενό του Ορμούς ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου μέσω X, προσθέτοντας μάλιστα ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη καν αρχίσει. Είναι εξίσως στο στενό, παγιώνεται, τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι το κακό που προξενούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους, ωστόσο θα περιοριστεί. Ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, το Brent κινείται αυτή την ώρα στα επίπεδα των 113 δολαρίων το βαρέλι. 16 χρόνια σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίν, συγκέντρωση μνήμης σε μισή ώρα για τα 3 θύματα, ανάμεσά τους και μία έγκυος, στο σημείο που εκτελήθηκαν τα δραματικά γεγονότα στη Σταδίου. Η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τροποποίηση στα δρομολόγια του μετρό, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G, έως 21 Μαΐου από Κυριακή έως Παρασκευή, οι σταθμοί Αττική Λαρίσης με ταξουργείο θα κλείνουν 10 παρα 20 το βράδυ. Περισσότερα στο athena984.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 25%, δήλωσε ο εκπρόσωπος εμπορίου της Αμερικανικής κυβέρνησης στο CNBC. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Πού φύγε για την Αθήνα, όμορφη σαν ελαφίνα.
4: Η Cinema Paradiso Project επιστρέφουν
1: στους 98 και 3.
3: Πού φύγε για την Αθήνα, όμορφη σαν ελαφίνα.
4: Η Cinema Paradiso Project επιστρέφουν

0: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
1: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
0: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
1: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
0: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
1: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
0: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
1: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Αθήνα 984.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 και 33, Αθήνα 984, την εκπομπή Ραντάρ ακούτε. Η Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίζει τον ήχο. Χρυσοκόκκινος είναι στις μουσικές επιλογές. Η Λίλιαν Ξύλος στη δημοσιογραφική παραγωγή στο 2-13-09-09-100. Ο Σταύρος Αμάραντος απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Πολλά τα μηνύματα και σήμερα στο 6-9-48-9-84-9-84 μας τα στέλνετε μέσω Viber. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης παραμένει στην παρέα σας. Όπως επίσης και ο κ. Χρήστος Κιμπιζής, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και διευθυντής του γραφείου τύπου του Σοκράτη Φάμ. Πάμε τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος της κουβέντας μας, κύριε Κιμπιζή, σε κάτι άλλο, στα ζητήματα που αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρύτερο χώρο. Ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή το μανιφέστο του. Είμαι βέβαιος ότι το διαβάσατε και θέλω να μας πείτε έτσι πώς σας φάνηκε και τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει.
5: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, οποιαδήποτε πρωτοβουλία που ενισχύει, τροφοδοτεί, αναθερμαίνει αν θέλετε τη συζήτηση για την ανασύνδεση του προοδευτικού χώρου, είναι καλοδεχομένη. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι. Το μανιφέστο είναι μια θετική πρωτοβουλία, είναι προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά να σας πω την αλήθεια, το θέμα είναι πάντα το αποτέλεσμα. Καλά τα κείμενα, ωραίες και προφανώς αναγκαίες οι εκδηλώσεις για την ανασύνδεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου που έχει διοργανώσει και έχει συμμετάσχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Όμως, κύριε Κουκλουμπέρη, πρέπει να μιλήσουμε για το σημαντικό, το οποίο είναι και θα είναι το αποτέλεσμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει πει εδώ και πολλούς μήνες και θα συνεχίσουμε να το λέμε, ότι ο μόνος τρόπος για να φύγει αυτή η καταστροφική, αυτή η διεφθαρμένη, αυτή η αναποτελεσματική, βάλτε ό,τι επίθετο θέλετε, κυβέρνηση,
4: είναι
5: να ενωθούν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις και να αποφασίσουμε όλοι μαζί δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η διέξοδος πρέπει να είναι προοδευτική. Να μην δώσουμε δηλαδή χώρο ούτε σε αντιπολιτικές και προφανώς ούτε στις ακροδεξιές φωνές να πείσουν τον λαό λαϊκίστικα ότι έχουν αυτή τη λύση. Και δεύτερον, να συμφωνήσουμε σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα με τομές υπέρ της κοινωνίας που θα οδηγήσουν σε ένα προοδευτικό στο τέλος ψηφοδέλτιο. Να σας πω και κάτι.
4: Αυτό τώρα μήπως είναι μια κουβέντα όμως η οποία είναι
5: ο κόσμος θέλει
4: παρελθόντος.
5: Δεν θέλει να βλέπει πολιτικούς να κυνηγάνε τις καρέκλες.
4: Σωστό.
5: Δεν είναι παρελθόντος, διότι εμείς έχουμε πάρει απόφαση στην Κεντρική μας Επιτροπή ότι μετά το ιστορικό λάθος, εμείς το χαρακτηρίζουμε, που έκανε το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το λάθος που έχει κάνει η αριστερά, διότι εμείς πιστεύουμε ότι η νέα αριστερά θα έπρεπε από τη στιγμή που άλλαξε η ηγεσία του κόμματος να συμπορευτεί με κάποιον τρόπο και κοινοβουλευτικά και πολιτικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε ότι αυτόν τον αγώνα, αυτή τη μάχη για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου θα την κάνουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν.
4: Μισό λεπτό, κύριε Κιμπιζή. Άρα αυτό που μου λέτε είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές.
5: Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα, προφανώς όχι, εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα όμως, ότι θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει στις εκλογές ως μέρος ενός μεγάλου ενωτικού προοδευτικού ψηφοδελτίου.
4: Και με τον κύριο Τσίπρα, για παράδειγμα.
5: Να σας πω κάτι.
4: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι. Βγήκε μόνο του, το βγάλετε κι εσείς, τελείωσε. Με ποιους?
5: Πιστεύετε ότι αν συμφωνήσουν οι υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, δηλαδή είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ, είναι η Νέα Αριστερά, προφανώς είναι η οικολόγη του κ. Κόκαλη, προφανώς είναι τα άλλα σχήματα των οικολόγων, προφανώς είναι το κίνημα της κ. Κατσέλη, το κίνημα του κ. Κουτζιά, προφανώς απευθυνόμαστε στους δημοκράτες, πολίτες, τα κινήματα της εργασίας, της τέχνης, του πολιτισμού, της κοινωνίας και προφανώς λέμε ότι καθοριστικό ρόλο σε αυτό το εγχείρημα πρέπει να έχει ο Αλέξης Τσίπρας και το όπως φαίνεται που δημιουργεί ο κόμματος.
4: Μισό λεπτό λίγο τώρα, γιατί εκεί πέρα τώρα πάει αλλού νομίζω το πράγμα. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι θα κάνει κάποια φορέα. Άρα εσείς τι λέτε, ότι να πάτε είτε να πάρετε μια απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ και μαζί με όλους τους υπόλοιπους και να γίνετε μέρος υπό τον κύριο Τσίπρα, με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα?
5: Δεν λέμε να γίνουμε μέρος, λέμε να κάτσουμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι για να κάνουμε

0: να προχωρήσουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και να φτιάξουμε ένα μεγάλο ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο πιστεύουμε ότι αυτό θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι το θέμα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και να παρέτησης όλων των στελεχών του Σοκράτη Φάμελου, για παράδειγμα, και να πάμε στο νέο κόμμα. Αυτό δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε όλοι μαζί να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και να δώσουμε ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Όλοι το θέλουν, λίγοι το κάνουμε. Διότι,
1: αυτό το οποίο μένει όμως.
0: Διότι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται δεν το θέλει αυτό το πράγμα.
1: Το ΠΑΣΟΚ πήρε τις δικές του αποφάσεις.
0: Περιμένει σε μια αυτόνομη κάθοδο, σε μια αυτόνομη πορεία. Και να σας πω και κάτι. Αυτή η απόφαση του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά ενισχύει τον κατακαιρματισμό του προοδευτικού χώρου. Ποιος είναι κερδισμένος από τον κατακαιρματισμό? Είναι ο κύριος Μητσοτάκης και το σύστημα που τον ευνοεί και το ευνοεί.
1: Τον κατακαιρματισμό ποιος τον προκάλεσε όμως? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατακαιρματιστεί σε πάρα πολλά κομμάτια. Εν πάση περιπτώσει.
0: Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις γι' αυτό,
1: ναι,
0: αλλά εμείς
1: δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε.
0: Εμείς θέλουμε πίσω, ναι, να μην αρχίσουμε τώρα τι έχει συνέβη από το 2015.
1: Όχι, ας δούμε το μέλλον. Ας δούμε το μέλλον.
0: Και το 2024.
1: Ωραία, ερώτηση κρίσιμη.
0: Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα πρέπει να αφήσουμε όλες τις διαφωνίες του παρελθόντος και να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Σύμφωνοι. Ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Τσίπρα θα συναντηθούν, θα μιλήσουν στο τηλέφωνο? Υπάρχει κάτι στο σχέδιο?
0: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι να υπάρξει συνεννόηση και με τον Αλέξη Τσίπρα και με όλες τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει και ο Σοκράτης Φάμελος ότι θα κάνει τα πάντα για να πετύχουμε την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Πιστεύω ότι η επικοινωνία είναι απαραίτητη και θα γίνει όταν πρέπει να γίνει. Αυτό που μπορώ να σας πω μέχρι στιγμής είναι ότι ούτε έχει γίνει μέχρι στιγμής κάποιο τηλέφωνο, κάποια κρυφή επικοινωνία την οποία δεν λέμε, ούτε έχει προγραμματιστεί κάτι για τις επόμενες μέρες, όπως γράφτηκαν σε μερικά δημοσιεύματα πριν από λίγες μέρες.
1: Αλλά δεν αποκλείεται να γίνει ενδεχομένως και τετατέτ, ας πούμε, αλλά λέτε ότι θα γίνει υπό το φως των προβολέων, δεν θα γίνει μυστικά.
0: Εμείς λέμε ότι όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν στον προοδευτικό χώρο πρέπει να γίνονται στο φως.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σαφές, ξεκάθαρο.
0: Τώρα, αν υπάρχουν διάφορες επικοινωνίες πολιτικών σε προσωπικό επίπεδο ή σε άλλο επίπεδο, εντάξει, αυτό είναι.
1: Δεν μπορεί να το απογορεύσετε αυτό, ναι, εννοείται.
0: Εντάξει. Όχι, προφανώς. Αλλά το θέμα είναι, το σημαντικό είναι ότι πρέπει να δώσουμε μια ελπίδα στον κόσμο. Και η ελπίδα θα έρθει μέσω της ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης, διότι ξέρετε, η αριστερά, ας πούμε οι προοδευτικές δυνάμεις, για να μην πούμε μόνο η αριστερά, πάντα πάλευαν για έναν καλύτερο κόσμο, κύριε Κουκουλουμπέρι, χωρίς ανισότητες, χωρίς προνόμια για λίγους και για καρτέλ, χωρίς ρατσισμό, χωρίς εργασιακή επισφάλεια, μέτρα υπέρ των πιο ευάλωτων με δικαιοσύνη. Τώρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε πεκεπέδες, βλέπουμε ρουσφέτια, βλέπουμε σκάνδαλα, βλέπουμε υποκλοπές. Και να πω και κάτι τελευταίο. Η κυβέρνηση αντικατοπτρίζεται αυτή τη στιγμή σε δύο πρόσωπα. Στο πρόσωπο της κυρίας Αλεξοπούλου, η οποία είπε ότι το τζάμπα πέθανε όταν τη ρώτησαν για τα σπίτια των ιατρών και των δασκάλων που πηγαίνουν να υπηρετήσουν στα νησιά μας στην περιφέρεια, είναι αναλγησία στο μέγιστο βαθμό. Ας πω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορα.
1: Όχι άλλο παράδειγμα, κύριε Κμπιζή.
0: Στη ΣΥΦΝΑ έγινε μεγάλη κινητοποίηση για την υποστελέχωση.
1: Μας έχετε πετάξει ήδη έξω, είστε δημοσιογράφος, ξέρετε.
0: Ξέρετε τι έκανε ο κόσμος εκεί? Βρήκε σπίτια για τους γιατρούς για να πάνε να υπηρετήσουν οι γιατροί. Είναι διότι η αναλγησία και η ικανότητα της κυβέρνησης δεν
1: να
0: μπορεί να κάνει ούτε αυτό. Οπότε έρχονται οι πολίτες και καλύπτουν το κενό.
1: Για να δούμε αν θα γίνει αυτό. Σκάλπες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Κύριος
1: Χρήστος Κυμπιζής, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φάμελου. Πάμε σε ένα τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Νίκος Πορτοκάλογλου, το τραγούδι του Φούλμαν, 11:44 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας. Τις καλημέρες μας σε όλους τους φίλους και τις φίλες που επικοινωνούν μαζί μας, στον Θωμά, τον Αρίστυπο, το Στέλιο, τον Πάνο, τον Σπύρο, την Παρασκευή, τη Ματίνα και όλους τους υπόλοιπους και όλες τις υπόλοιπες που έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Να πω, πριν πάμε παρακάτω, για εσάς που ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο κάνουν όνειρα να βρεθούν σε έναν μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς βεβαίως που υπάρχει Cosmote TV που κάνει αυτά τα όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη, να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις, με μια προϋπόθεση να μπεις στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και να δηλώσεις συμμετοχή και θα κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Φυσικά, όπως σε όλους αυτούς τους διαγωνισμούς, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στη δεύτερη και τελευταία συζήτηση για τη σημερινή εκπομπή θα περάσουμε να μάθουμε έτσι την άποψη και τα επιχειρήματα της κυβερνητικής πλευράς. Θα συνομιλήσουμε τώρα με έναν στέλεχος που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, είναι ο γραμματέας της νεολαίας του κόμματος, ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο κύριος Ορφέας Γεωργίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργίου.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κουκουμπέρι.
0: Λοιπόν, και πλησιάζει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εσάς και στο κράτος σας.
0: Μέσα στο Μάιο, έτσι.
1: Έχουμε την άλλη εβδομάδα, έχουμε τον τελευταίο μας σταθμό 9 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη, είναι το τελευταίο προσυνέδριο. Και στις 15-17 Μαΐου στην Αθήνα είναι το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα ξεκινήσει παραδοσιακά με την κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Στόχοι, έτσι, διακυβεύματα για αυτό το συνέδριο, ποιοι είναι.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κουκλουμπέρι, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, σήμερα είναι και μια μέρα μνήμης για τρεις ανθρώπους που έχασαν στη Μαρφίν άδικα τη ζωή τους, μία εκ των οποίων ήταν και έγκυος, και νομίζω ότι οφείλουμε να το αναφέρουμε και να το αναφέρουμε στη μνήμη μας και να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι το τυφλό μίσος και η βία φέρνει αυτά τα δυστυχή αποτελέσματα.
0: Φυσικά. Τώρα, ναι, καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε, γιατί τέτοια θλιβερά γεγονότα πρέπει να είναι οδηγός, ναι, για το μέλλον, για να μην έχουμε τέτοιες τραγωδίες ξανά. Τώρα, θέλω και μια πορεία να μου λύσετε, αφού πάμε στην πολιτική συζήτηση. Με ποιο σκεπτικό λέει η κυβερνητική πλειοψηφία όχι για την προανακριτική για τον ΕΠΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς, όπως το ζητά την διερεύνηση ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
1: Κοιτάξτε, σε κάθε πρόταση, είτε σε αφορά προανακριτική που μιλάμε για κατηγορητήριο, είτε σε περίπτωση πρόταση για εξεταστική, οφείλει η κυβερνητική πλειοψηφία να μελετά εν προκειμένου τα στοιχεία του κατηγορητηρίου και της πρότασης για την προανακριτική, ύστερα από μελέτη που έγινε ενδελεχή για την προανακριτική, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να μπορεί να στοχευθεί η προανακριτική και να συσταθεί σύμφωνα με όσα στοιχεία, τέλος πάντων, έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι, έλεγχος δεν θα γίνει όμως αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή έχει βγει ένα πόρισμα, μια απάντηση. Άρα έχει γίνει μια αξιολόγηση, μια κρίση της δικογραφίας.
1: Έχει γίνει μελέτη και αξιολόγηση της δικογραφίας ενδελεχή μετά από αρκετές μέρες και δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν τα στοιχεία προκειμένου να συσταθεί προανακριτική. Και γενικώς δεν θεωρούμε ότι η χώρα θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο όπου οι πολιτικοί θα κρεμούνται στα μανταλάκια και θα λειτουργούν κυρίως οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης σαν εισαγγελείς και δικαστές.
0: Ναι, αυτό όμως το επιχείρημα, κύριο Γεωργίου, ας πούμε το καλοκαίρι, δεν το ακούσαμε που τότε είχε δώσει η πλειοψηφία το πράσινο φως για την προανακριτική. Που απορρίφθηκε, εν πάση περιπτώσει.
1: Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.
0: Για την ίδια υπόθεση πάντως, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλούσαμε και τότε.
1: Ναι, κάθε περίπτωση ενώ ανθρώπων που ενδεχομένως να εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ξεχωριστή. Αλλά και στην πρώτη περίπτωση που αναφέρατε, έγινε εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν νομίζω ότι βγήκε κάποιο πόρισμα για την εμπλοκή των συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων
0: στην υπόθεση. Πολιτικές ευθύνες διερευνώνται στην προανακριτική, είναι ποινικές, γιατί μιλάμε για υπουργούς, άρα θα πρέπει να ξεπεραστεί το φίλτρο του άρθρου 86.
1: Στην εξεταστική που αναφέρατε, η οποία ψηφίστηκε και μάλιστα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δώσει και πλέον την δυνατότητα για την περαιτέρω σύσταση εξεταστικών επιτροπών ναι. με την μειωμένη πλειοψηφία που χρειάζεται.
0: 120 επομένως, λέτε.
1: Το 120 ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Το 120, επομένως δεν έχουμε κάτι και στην εξεταστική μάλιστα που διενεργήθηκε για τα που είπατε και για το καλοκαίρι, δεν υπήρξε κάτι το οποίο να στοιχειοθετεί ούτε ναι. πολιτική ευθύνη ούτε κατά τη γνώμη μας ποινική.
0: Μάλιστα. Τώρα, άρα από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα που όντως την έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία ενώ με την ναι. ψήφιση του σχετικού νόμου για το 120 για το αίτημα, να υποθέσουμε ότι το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές ότι θα γίνει αποδεκτό.
1: Να δούμε την πρόταση που θα έρθει από την αντιπολίτευση, ναι. αν θα είναι μία, αν θα είναι πολλές.
0: Κατατέθηκε χθες η πρόταση. Ναι,
1: της αντιπολίτευσης ναι. εννοώ να τη μελετήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, ναι.
1: Να μελετήσουμε την πρόταση που θα έρθει από την αντιπολίτευση και θα αποφασίσει η κυβερνητική πλειοψηφία αν θα ψηφίσει ναι ή όχι. Ακόμα βρισκόμαστε όμως στο στάδιο της μελέτης της πρότασης
0: Ωραία.
1: Για την διενέργεια εξεταστικής επιτροπής.
0: Επειδή γνωρίζετε, μετέχετε με ενεργό τρόπο στη δημόσια συζήτηση και άρα έχει φτάσει και στα δικά σας αυτιά κύριε Γεωργίου η πληροφορία ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο το 120 που γίνεται για την εξεταστική να γίνει 151. Αυτό θα ήταν δικαιολογημένο να συμβεί τη στιγμή που εξεταστική για τις υποκλοπές το 22 είχε πραγματοποιηθεί με 120 θετικές ψήφους της αντιπολίτευσης.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι τώρα που λέτε είναι κάτι το υποθετικό κύριε Κουκλουμπέρι. Αυτή τη στιγμή μελετάμε την πρόταση, το όσον αφορά τον αριθμό που απαιτείται, αυτό η Νέα Δημοκρατία το άλλαξε και από εκεί πέρα σας λέω, όσον αφορά για το θέμα των υποκλοπών, θα μελετήσουμε την πρόταση της αντιπολίτευσης και νομίζω μέσα σε επόμενες μέρες θα έχετε μια πιο σαφή απάντηση από την κυβέρνηση και από εμάς, από τα κομματικά στελέχη, για το πώς θα πράξουμε όσον αφορά την ψήφιση της συγκεκριμένης πρότασης για την εξεταστική επιτροπή.
0: Προς το συγκεκριμένο θα πάρει την απόφαση η πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική της και βεβαίως και το Μαξίμου. Νέα στοιχεία θεωρείτε ότι έχουν προκύψει από το πλημελιο δικείο?
1: Θα σας πω, γιατί πέρα από την
0: γιατί
1: ιδιότητα
0: έχετε
1: μου,
0: και νομική ιδιότητα, ναι, ωραία,
1: θα σας πω, πέρα από την ιδιότητά μου την πολιτική, έχω και την νομική.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν μου αρέσει, όπως δεν μου αρέσει και σε υποθέσεις που χειρίζομαι εγώ κατά καιρούς να σχολιάζονται, έτσι δεν μου αρέσει να σχολιάζω και υποθέσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και δεν έχουν τελεσιδικήσει από την δικαιοσύνη, η οποία είναι η μόνη αρμόδια για να κρίνει και να αποφασίζει.
0: Άρα λέτε τι, ότι μα τώρα σε πολιτικό επίπεδο λέω, δεν λέω, δημόσια ήταν η απόφαση και ότι η διαδικασία στο πλημελιο δικείο δεν ήταν μυστική
1: διαδικασία.
0: Σε πολιτικό
1: επίπεδο το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έχει βγάλει δύο διατάξεις από δύο διαφορετικούς εισαγγελείς, οι οποίες λένε ότι δεν εμπλέκεται κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Τώρα, όσον αφορά την απόφαση που έχει πάρθει σε πρωτόδικο επίπεδο για ιδιώτες, επιτρέψτε μου να μην το σχολιάσω, οπότε δεν θα σχολιάσω καμία υπόθεση από τις δεκάδες χιλιάδες που εξετάζονται από την ελληνική δικαιοσύνη καθημερινά και αφορά ιδιώτες.
0: Ναι. Α, λέτε για τους τέσσερις που καταδικάστηκαν όταν ήταν ιδιώτες.
1: Ακριβώς. Ναι,
0: απλά,
1: ναι.
0: Στο μυαλό του καθενός, έτσι και καλοπροαίρετα, αν το δει κανείς.
1: Σε πρώτο βαθμό,
0: σε πρώτο βαθμό ναι. Τώρα, τέσσερις ιδιώτες να παρακολουθούσαν τους αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων, πολιτικούς αρχηγούς, το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Πολύ αθώο ακούγεται αυτό, έτσι δεν είναι? Και η στιγμή που οι ίδιοι λένε ότι πολλούν αυτό τα πανίσχυρα κατασκευαστικά συστήματα σε κυβερνήσεις, σε κρατικές οντότητες.
1: Αυτά, όλα αυτά που αναφέρατε και ορθώς που αναφέρετε, γιατί βρίσκονται στη δημόσια συζήτηση, είναι θέματα και της δικαιοσύνης να τα εξετάσει και από εκεί και πέρα μιλάμε για ιδιώτες. Η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή κανενός κρατικού λειτουργού. Από εκεί και πέρα το δικαστήριο βρίσκεται σε εξέλιξη το συγκεκριμένο των τέσσερων ιδιωτών. Νομίζω το εφετείο έχει προσδιοριστεί σε λίγους μήνες από τώρα.
0: Ναι, νομίζω μέχρι το τέλος του χρόνου. Ναι.
1: Κάπου στο τέλος του χρόνου και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα συνεχίσει την έρευνά της και σε δεύτερο βαθμό όσον αφορά όμως τους ιδιώτες.
0: Ναι. Και η κυβέρνηση δεν θα πάρει καμία πρωτοβουλία, όπως για παράδειγμα.
1: Τι πρωτοβουλία θα μπορούσε
0: θα
1: να πάρει
0: πω,
1: η κυβέρνηση
0: πω,
1: σε μια υπόθεση που αφορά τέσσερις ιδιώτες?
0: Ο ποινικός κώδικας αποκλείεται να αλλάξει. Για άλλα θέματα ευρύτερα μπορεί να εμπίπτει όμως αυτή στην κατηγορία και ο πρωτοδίκως καταδικασμένος πρώην απόστρατος Ισραηλινός ο κύριος Ντίλιαν.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω, ούτε ήμουνα παρόν, ούτε συμμέτοχος στο συγκεκριμένο δικαστήριο, ούτε ξέρω τι έγινε. Ξέρω ότι έγιναν δεκάδες συνεδριάσεις και βγήκε το πόρισμα του πρώτου βαθμού. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως σας ξαναλέω ότι είναι δουλειά της δικαιοσύνης και να αποφανθεί και να τελεσιδικήσει η απόφαση. Σε καμία περίπτωση όμως, όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε, ναι, για τον ποινικό κώδικα, ο ποινικός κώδικας ούτως ή άλλως έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα είναι δουλειά της Επιτροπής, είναι κοινοβουλευτική διαδικασία η αλλαγή ενός κώδικα και δεν μιλάμε μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι, γενικά
1: ή ενδεχομένως άρθρα που μπορεί να εμπίπτουν στη συγκεκριμένη υπόθεση ή το οτιδήποτε. Είναι δουλειά της Επιτροπής που χειρίζεται αυτά τα θέματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον. Δεν γνωρίζω. Εσείς από το δημοσιογραφικό σας ρεπορτάζ, αν έχετε κάποια τέτοια. Εμείς, πάντως, και εγώ, σαν τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχω κάποια τέτοια εικόνα.
0: Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, κύριε Γεωργίου, εκλογές, γιατί υπάρχουν ήδη σενάρια ότι μπορεί να έρθουν φθινόπωρο. Τώρα, πριν από λίγο, έβλεπα και κάποιες ημερομηνίες που παίζουν για τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Πλησιάζει ο καιρός έτσι κι αλλιώς για εκλογές.
1: Πλησιάζει, θα είναι σε ένα χρόνο περίπου από τώρα, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός στο τέλος τετραετίας.
0: Okay.
1: Ξέρετε, ο χρόνος είναι κάτι σχετικό, είναι πώς το βλέπεις. Και ένας χρόνος πλησιάζει.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πλησιάζει, αλλά. Πέρα από το έτσι που είπα να ελαφρύνω λίγο τη συζήτηση και να κάνω λίγο χιούμορ, πέρα από αυτό, ο Πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές και όσον αφορά τη θεσμικότητα στο θέμα των εκλογών αλλά και των όρων του παιχνιδιού των εκλογών, ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι είναι απολύτως θεσμικός. Πάντα έτσι κινείται και στο τέλος της τετραετίας θα διενεργηθούν οι εθνικές μας εκλογές.
0: Κύριε Γεωργίου, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας
1: συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο κ. Ορφέας Γεωργίου, ο ΠΚΕΠΕ, υποκλοπές, διάφορα ζητήματα, δημοσκοπήσεις του συνέδριου της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα, εντάξει, περί θεσμικότητας δεν προλαβαίναμε να το ανοίξουμε το θέμα, γιατί φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τα πολλά μηνύματα, για την παρέα, για τα τηλεφωνήματα, για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη. Φυσικά συνεχίζετε να στέλνετε συμμετοχές για την κρουαζιέρα. Μαρία Δασκαλάκη, Χρήστος Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου, Σταύρος Αμάραντος και Δημήτρης Κουκλουμπέρης. Αμέσως τώρα ο Οδυσσέας Ιωάννου, το «Εν θα το ξέρω μια ιστορία», για τα καρφίδου με το Δελτίο Ειδήσεων. Βούλα και Χαγιά και Νίκος Φελέκης για τη συνέχεια. Να είστε όλοι και όλες καλά.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Τον Ιανουάριο του 1971, ο Μίξης Θοδωράκης καθώς και η Μαρία Δημητριάδη ζούσαν στο Λονδίνο. Ο Μάνος Ελευθερίου έστειλε από την Αθήνα κάποιους στίχους στο συνθέτη, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρία της Δημητριάδη, τους μελοποίησε όλους σχεδόν αυθημερών. Τα τραγούδια τα συμπεριέλαβε στο δίσκο «Τα τραγούδια του Αγώνα», ένα δίσκο που δεν ήταν βέβαια δυνατό εκείνη την εποχή να κυκλοφορεί στην Ελλάδα και οι περισσότεροι Έλληνες αντέγραψαν τα τραγούδια αυτά από μεταδόσεις στην Deutsche Welle. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν το 1974. Ανάμεσά τους ήταν και το τραγούδι «Ποιος στη ζωή μου» με ερμηνεύτρια τη Μαρία Φαραντούρη. Το 2000 το τραγούδι απέκτησε μια δεύτερη ζωή μέσα από τη διασκευή και την ερμηνεία του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα στο δίσκο τους «Τρύπιες σημαίες». Το χρωστούσαμε, έχουν πει, στο δάσκαλό μας το Μίκη, αλλά και σε εκείνη τη βραδιά στο Μπραχάμι όταν το πρώτο ακούσαμε. Στις «Τρύπιες σημαίες» υπάρχει με δύο διαφορετικές ενορχιστρωτικές εκδοχές.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Απειλές του Ιράν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών μια ημέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς και την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η οποία αποδίδεται στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκάλιμπαφ, προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζουμε καλά ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης είναι ανυπόφορη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έγραψε στο λογαριασμό του στο X. Σε τροχιά ανόδου και πάλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται αυτή την ώρα στο επίπεδο των 113 δολαρίων το βαρέλι. Στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συναντηθεί το απόγευμα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Σε λίγη ώρα η συγκέντρωση για τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν, με τους 3 νεκρούς, μία εκ των οποίων έγκυος, και τους 21 τραυματίες, όταν ομάδα γνώστων έριξε μολότοφ και ένα μπουκάλι με βενζίνη σε γραφεία της τράπεζας επί της σταδίου. 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν. Και πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού σε ανάρτησή του. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ισοχοίδης στον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα καθιερωθεί η διανόμου απαγόρεση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Η προσωπική μου θέση είναι ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν πρέπει να υπάρχουν, υπογράμμισε. Σε διευκρινήσεις προχώρησε ΑΔΕ για την άσκηση έφεσης την οποία προχώρησε έναντι της απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, ενώπιον του οποίου προσέφυγε η Παρασκευή τη Χεροπούλου και η οποία ήταν υπέρ της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, το ΠΚΠ. Με ανακοίνωσή της, η ΑΔΕ αναφέρει ότι είναι ανακριβές το γεγονός ότι αποτελεί υποχρέωσή της να επαναφέρει την εν λόγω υπάλληλο, καθώς, όπως τονίζεται, η συγκεκριμένη θέση ευθύνης δεν υφίσταται μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για εκλογές το 2027 και για εκεί προετοιμαζόμαστε, είπε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Ο ίδιος έθεσε το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, λέγοντας πως πίσω από αυτήν μπορεί κανείς να συκοφαντεί και να δολοφονεί χαρακτήρες, και τόνισε ότι πρέπει κοινά ως Ευρώπη να ζητήσουμε από τις πλατφόρμες να είναι επώνυμες οι απόψεις τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μονόδρομος η προσφυγή στις κάλπες, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας ζητεί την πολιτική αλλαγή, είπε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Σημείωσε πως υπάρχει περιθώριο για πολιτικές συγκλίσεις στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Εμείς καλέσαμε στο συνέδριο μας το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά για να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για τα θέματα του κράτους δικαίου. Πέρασαν εκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία, έχουμε όμως βρεθεί σε κοινές παρεμβάσεις, όπως ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι δεν έχει νόημα να κατέβουν τα κόμματα σε ένα στίβο αντιπολίτευσης μέσα στην αντιπολίτευση. Ιστορική σημασία ομιλία σε μία ώρα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή των Ελλήνων, ο οποίος μετά από 27 χρόνια θα επευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας του απαινεί με την τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Τροποποίηση στα δρομολόγια του μετρό, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάσταση σίδηροτροχιών και εγκατάσταση σε δίκτυου 5G. Έως τις 25 Μαΐου από Κυριακή ως Παρασκευή, σταθμοί Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Επιβάτες θα εξυπηρετούνται από το Χ19 που εκτελεί το δρομολόγιο Άγιος Αντώνιος Ομόνια, περισσότερα στο Αθήνα984.gr. Ο εκπρόσωπος εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέιμισον Γκριρ, είπε σε αξιωματούχους του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας ότι το Σαββατοκυριακό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην αύξηση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, όπως ο ίδιος τόνισε σε συνέντευξή του στο CNBC. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, γενικά έθριο στην Αττική, ανέμοι μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 με τίτλους ειδήσεων στις 12:30 ακολουθούν η Βούλα και Χαγιά και ο Νίκος Φελέκης.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 12 και 8 λεπτά. Ο Σονού που αναμένεται και η άφιξη της κυρίας Μούλας και Χαγιά. Βλέπετε, το κυκλοφοριακό πρόβλημα ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτεία και η Αθήνα ειδικότερα. Είναι φοβερό. Και εγώ, ας πούμε, στο παραένα ήρθα. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική επικαιρότητα έχει πάρα πολλά πράγματα. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά μαζί. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα θέματα του κλίματος, της κλιματικής κρίσης, της πολιτικής οικολογίας, με τον άνθρωπο που σήμερα μέσω της οργάνωσής του, του κόμματος του Κόσμος, του Πέτρο Κόκαλη, ο οποίος θέτει επιτάπητος όλα αυτά τα θέματα. Να πούμε επίσης ότι σήμερα ακούω από το πρωί και ορθά είναι η μέρα που στη Μαρφίν κάηκαν 3 άτομα ή μάλλον 4, γιατί μία κοπέλα ήταν έγκυος. Άρα είχαμε 4 νεκρούς στη διαδήλωση τότε της Μαρφίν. 15-16 χρόνια μετά δεν έχουμε μάθει ακόμη ποιοι ήταν οι δράστες. Στην αρχή είχαν κατηγορηθεί 2, ας τους πούμε, εξτρεμιστές της αριστεράς λέγανε, αναρχικούς τους λέγανε. Απεδείχθη ότι καμία σχέση δεν είχαν με την δολοφονία αυτών των ανθρώπων, κάθε άλλο, και αθωώθηκαν. Αντίθετα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Άριος Πάγος μάλλον, είπε ότι τελικά ευθύνεται η τράπεζα, η οποία δεν είχε εγκαταστήσει τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας. Επίσης, να πω ότι σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Γεννήθηκε ένας άνθρωπος το 1818, ο Κάρολος Μάρξ, ένας άνθρωπος που ουσιαστικά άλλαξε την πορεία του κόσμου με τη θεωρία του, με τα γραπτά του, με τις απόψεις του, με το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Μην ξεχνάμε ότι στη Ρωσία για 70 τόσα χρόνια είχαμε το λεγόμενο κομμουνισμό, που δεν ήταν ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και επίσης, σαν σήμερα το 1980, εξελέγει πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Και σαν σήμερα το 2010, να προσθέσω και εγώ, είχαμε την τραγωδία στη
0: Μαρφίν. Ήρθε η Βούλα, την είπα.
1: Γεια σας. Α, την είπε, δεν σε πρόλαβα, συγγνώμη.
0: Ολόκληρο πρόλογο
1: έκανα. Θα σου πω μετά γιατί καθυστέρησα.
0: Ναι, είπα. Ολόκληρο πρόλογο έκανε τη Μαρφίν και είπα ότι ενώ η κυβέρνηση έλεγε ότι το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης ότι έχει τα στοιχεία, και έχει τα στοιχεία, τελικά δεν είχαμε κανένα στοιχείο. Τα παιδιά τα δύο τα οποία είχαν κατηγορηθεί, αθωώθηκαν, και τώρα μετά από 14 χρόνια, πέρσι νομίζω, ο Άριος Πάγος είπε ότι ευθύνεται η τράπεζα που δεν είχε πάρει τα προσέκοντα μέτρα ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση είναι μία δολοφονία 4 ανθρώπων, 3 συν το έμβριο. Λοιπόν, αυτά τα
1: είπαμε. Έχεις δίκιο, ναι, άκουσα που έλεγες για την τράπεζα, αλλά δεν κατάλαβα. Καλημέρα και από μένα, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση.
0: Είπα, όποιος λύσει το κυκλοφοριακό,
1: όποιος
0: το λύσει, ναι, θα κερδίσει όχι μόνο εκλογές, θα γίνει ισόβιος.
1: Θα πάρει και την ψήφα μου. Ναι. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Για τη Μαρφίν θέλω μόνο μία παρένθεση να κάνω. Καλά κάνει, ναι, και η κυβέρνηση και τα κόμματα και επισημαίνουν ότι υπάρχει αυτή η τραγωδία στην οποία δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που έγινε. Το ζήσαμε και δημοσιογραφικά εκείνη την περίοδο, εκείνη την τραγωδία. Όμως η προσπάθεια που γίνεται συνειδητά όλα αυτά τα χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία να επιρρύψει τις ευθύνες σε συγκεκριμένα κόμματα, συγκεκριμένους πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους, χωρίς να υπάρχει στοιχείο, έτσι, νομίζω ότι είναι, ναι, καπηλεία, ναι, της συγκεκριμένης τραγικής επαιτίου.
0: Λοιπόν,
1: τώρα, λοιπόν, ξέρεις τι έγινε. Εγώ ξέρω ότι αποφεύγω να έρχομαι, ναι, από το κέντρο, διότι, ναι, υπάρχει, ναι, ένα συνεχές μποτιλιάρισμα.
0: Ναι.
1: Έρχομαι από το Παγκράτη, δεν είναι, ναι, κρυφό αυτό.
0: Ναι.
1: Και όταν προσπαθώ να έρθω από το κέντρο, χρειάζονται τουλάχιστον 3/4 με 50 λεπτά για μία απόσταση ίσως 5 χιλιόμετρων, ίσως και μικρότερη. Έρχομαι λοιπόν μέσω του περιφερειακού. Ναι. Εκεί το τελευταίο διάστημα είναι τόσο στενός ο δρόμος που τουριστικά λεωφορεία με τρεις ορόφους,
0: ναι,
1: έρχονται το ένα απέναντι από το άλλον, δεν μπορούν να περάσουν και ο δρόμος κλείνει, ο περιφερειακός. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, αυτά τα τουριστικά λεωφορεία δεν είναι ένα και δύο. Είναι δεκάδες.
0: Μάλιστα.
1: Διότι είναι ο δρόμος που χρησιμοποιούν για να ανέβουν πάνω στην Ακρόπολη και μετά το παίρνουν περιφερειακά και έρχονται ή και αντίστροφα. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα κλείσιμο της περιφερειακής, διότι έχουν σφινώσει δύο παμέγιστα τουριστικά λεωφορεία που κάνουν ξεναγήσεις και δεν μπορεί να περάσει κουνούπι. Το πώς πέρασα εγώ κάνοντας μανούβρες σε εκείνη τη στενοσιά και κατεβαίνοντας ανάποδα δρόμους τους οποίους δεν έπρεπε να κατέβω.
0: Δεν πειράζει, μωρέ μου, λαφή στιγμή. Τα έκανες μανούβρες, ελήκτηκες, πέρασες. Αυτό έχει αξία.
1: Μα πήγα ανάποδα, έκανα άπειρες παρανομίες.
0: Δεν πειράζει, τώρα,
1: με.
0: Δεν πειράζει τώρα, δεν πειράζει.
1: Έχω κάνει άπειρες παρανομίες. Τέλος πάντων, ζητώ και πάλι συγγνώμη
0: για την οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για. Που μας αναγκάζουν μάλλον να κάνουν παρανομίες, αυτή είναι και υπεύθυνη. Και βλέπω τώρα ότι και ο Μητσοτάκης είπε χρέος μας να αντισταθούμε σε σχέση με τη Μαρφίνη, δηλαδή σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Μητσοτάκη, έχετε χρέος, είστε πρωθυπουργός 7 χρόνια, τα έχετε πει κατ' επανάληψη δια του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως και όλων των άλλων οι οποίοι ασχολούνται με την υπόθεση, ότι έχετε στοιχεία,
1: ναι,
0: για αυτούς οι οποίοι δολοφόνησαν τους ανθρώπους. Οφείλετε να τα φέρετε. Περάσανε 16 χρόνια. Mm-hmm. Οι άνθρωποι τους οποίους κατηγορήσατε αθωωθήκανε πανηγυρικά και ο Άριος Πάγος είπε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι αυτά τα οποία ευθύνονται κατά βάση για το ότι κάηκαν οι άνθρωποι. Εσείς έχετε υποχρέωση, όχι να μας λέτε σήμερα ότι κι άλλοι πάλι προσπαθούν να αρκοθετήσουν την ομαλότητα, να φέρετε τα στοιχεία που να δείχνουν ποιος το έκανε. Είπατε ότι τους ξέρετε, ότι έχετε στοιχεία. Αν ανατρέξουμε.
1: Πού είναι.
0: Πού είναι.
1: Αυτό
0: πού λέω.
1: Είναι.
0: Άρα λοιπόν, σταματήστε την καπηλεία, βρείτε ποιοι ήταν και τιμωρήστε τους. Μέχρι εκεί. Εκριβώς. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Όποιοι και να ήταν.
0: Όποιοι και να είναι. Δει, όποιος σκοτώνει πρέπει να τιμωρείται.
1: Όχι, αν ήταν μεμονωμένοι και οποιοδήποτε.
0: Όποιος σκοτώνει πρέπει να τιμωρείται.
1: Ακριβώς.
0: Όπως πρέπει να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται για το δυστύχημα, για το έγκλημα, για την τραγωδία των τεμπών. Πάμε
1: με
0: παρακάτω.
1: Αυτές τις εικόνες να βγαίνουν άνθρωποι στα μπαλκόνια και, ναι, να χάνουν τη ζωή τους. Και να σου πω και κάτι. Υπήρχαν άνθρωποι στα μπαλκόνια, υπήρχαν άνθρωποι που χάθηκαν ενώ είχε φτάσει και η πυροσβεστική.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό με υπερβαίνει.
0: Τραγωδία είναι η Μαρφίν. Τραγωδία. Αυτοί οι οποίοι δολοφόνησαν τους ανθρώπους.
1: Όφιλε
0: το κράτος να τους βρει, Βούλα. Δεν τους βρήκε.
1: Αντίστοιχα. Ναι, να μην αφήνουν υπαινιγμούς όμως, ξέρουμε.
0: Δεν τους βρήκε γιατί. Γιατί στρέφανε αλλού τις έρευνες.
1: Στο πολιτικό.
0: Μα και στο
1: το
0: τέλος απεδείχθη. Εγώ
1: πολιτικό
0: τα θυμάμαι.
1: Και εν πάση περιπτώσει.
0: Τουλάχιστον σε αυτό το σημείο η δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και όχι με αυτά που γίνονται τη σήμερα ημέρα, με οπεκεπέδες και πώς τις λένε, τις υποκλοπές και όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττονται.
1: Όχι στην προανακριτική, όχι στην εκσταστική. Έχουμε το μαχαίρι, έχουμε και το πεπόνι. Καλώς το
0: και
1: έχετε.
0: Πάει.
1: Αλλά κάποια στιγμή και το μαχαίρι και το πεπόνι, ναι, μπορεί να λειτουργήσουν εναντίον τους και εις βάρος τους.
0: Στην προανακριτική είπαν όχι και στην εκσταστική λένε όχι.
1: Οι πληροφορίες, ναι, συντείνουν στο ότι προσανατολίζονται και στην εκσταστική.
0: 151 θα χρειαστούν δηλαδή. Μα την προηγούμενη φορά, ναι, γιατί κάνανε εξεταστική, ενώ ήταν περίπου τα ίδια που λέγανε. Γιατί το δεχτήκαν τότε.
1: Κάθε φορά εφευρίσκουν κάτι και ακολουθούν διαφορετική μεθοδολογία.
0: Είσαι υπερβολική, είσαι αντικυβερνητική.
1: Είσαι αντικυβερνητική. Να σου πω κάτι, ότι είμαι αντικυβερνητική, είμαι. Και δεν είμαι αντικυβερνητική, είμαι κατά μεθόδων που μετέρχεται το κράτος και η συγκεκριμένη κυβέρνηση για να συγκαλύψει συγκεκριμένη ανάμειξή της σε διάφορες δυσόδεις υποθέσεις από τα Τέμπη. Δηλαδή είναι τραγέλαφος η κατάσταση. Από τις υποκλοπές που το θεωρώ το μείζον θέμα της δημοκρατίας και οι υποκλοπές, γιατί ο κόσμος άργησε να κατανοήσει γιατί είναι μείζον θέμα και ότι πλήττει και βάλει τη δημοκρατία
0: μας. Είναι δημοσκοπήσεις.
1: Η λογική των υποκλοπών,
0: ναι,
1: όντως το ακούω, ναι, η λογική ότι κάνω υποκλοπές και παρακολουθώ τους πάντες,
0: μα είναι
1: αιτιολογεί,
0: ναι,
1: την αντίληψη και τη συμπεριφορά στον τρόπο του κυβερνάν. Ό,τι σκάνδαλο βλέπουμε, η συγκάλυψη στα Τέμπη, τα μπαζώματα, οι παραλήψεις, τα email που έβγαλαν εκτός ψηφοδελτίων την κυρία Μακοπούλου,
0: τον
1: ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά,
0: το εκλογικό σώμα,
1: εξηγούνται από την αντίληψη που έχουν σε σχέση με το πώς κυβερνιέται και διοικείται αυτό το κράτος που βαπτίστηκε επιτελικό.
0: Γιατί δεν το λαμβάνει υπόψη του το εκλογικό σώμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Και μόνο σε ένα επίπεδο 1, 2, 3, 5% λέει ότι η ψήφος τους θα συναρτηθεί με βάση το.
1: Ό,τι και να μου λες, μείον 0,5% να θεωρεί η κοινωνία ότι δεν είναι θέμα, για μένα είναι ζήτημα δημοκρατίας και με προσβάλλει ως πολίτη.
0: Εσένα, εμένα, αλλά για από μένα, ό,τι φαίνεται όχι τους πολίτες.
1: Οι υποκλοπές είναι το απότατο σκάνδαλο αυτής της κυβέρνησης.
0: Λες, Ήβουλα,
1: και
0: να
1: όλα τα άλλα έπονται.
0: Να συμφωνήσουμε, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε και σε κάτι άλλο. Επειδή πολλοί και με ύψιλον και με όμικρον γιώτα και δύο λάμδα χαϊδεύουμε το λαό. Αυτός ο λαός ευθύνεται για όλο αυτό το χάλι. Όταν σου λέει ότι ένα κεντρικό θέμα δημοκρατίας όπως είναι οι υποκλοπές τον απασχολεί σε ποσοστό 1, 2, 3%, αυτοί ευθύνονται, αυτοί πάνε και ψηφίζουν. Εσείς φταίτε, ακροατές και ακροάτριες, που είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, που γίνονται όλα αυτά τα εγκλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τις υποκλοπές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, μη χαϊδεύουμε για τα αυτιά, εσείς φταίτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
1: Και τώρα στείλτε.
0: Μη με τσαντίζεις πρωί-πρωί.
1: Άκου, λοιπόν, σε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι,
0: σε παρακαλώ.
1: Μπήκα στο στούντιο. Ναι. Και σε παρακαλώ, ζητάει και τα ρέστα. Μπήκα στο στούντιο αθόρυβα για να μην τον ενοχλήσω και είδα ένα. Νόμιζα ότι δεν μιλούσε. Όχι σαν τη Ζέτα, σαν τη Βάνα.
0: Σαν τη Βάνα.
1: Νόμιζα ότι δεν μιλούσε. Νόμιζα ότι δεν υπήρχε άνθρωπο στο στούντιο. Γιατί μιλούσε σε απόλυτη ηρεμία, σε απόλυτη συγκρότηση. Έλεγε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Ναι.
1: Έμεινε ατάραχο όταν κάθισα δίπλα μου και έβγαλα τα ακουστικά. Σας περιγράφω τώρα το σκηνικό και έλεγα κοίταξε ο Νίκος όταν δεν είμαι εδώ είναι πολύ ήρεμος και ήπιος.
0: Άρα δεν
1: και
0: κάνω.
1: Το λειτουργεί
0: άρα
1: πάρα
0: δεν
1: πολύ
0: κάνω.
1: Καλά
0: δεν κάνω
1: σημαίνει όχι
0: όμως,
1: εδώ
0: καλά.
1: Έρχεται η επίκριση ότι εγώ σου προκαλώ αναστάτωση
0: και
1: σε ηλεκτρίζω.
0: Άμα θα πρέπει μια εκπομπή για να έχει ενδιαφέρον να έχει ένταση.
1: Νίκο, δεν μπορείς μόνος σου να έχεις ένταση.
0: Γιατί δεν μπορώ.
1: Θα αυτοαναφλέγεσαι.
0: Δεν μπορώ. Τι λες. Άφησε με
1: αυτά
0: μια μέρα
1: που έλεγες,
0: να βρίζω όλα αυτά.
1: Τα έλεγες. Εντάξει. Και να θυμώνουμε. Δεν μπορούμε να θυμώνουμε ακούγοντας τη φωνή μας.
0: Την Bianca Sensori, την ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ποια είναι.
1: Όχι, δεν θα μου κάνεις τώρα τέστε, θα μου πεις ποια
0: διαβάζω,
1: είναι.
0: Διαβάζω, λέμε, σιθρού φόρεμα.
1: Την έχεις στο...
0: Μετά από σπά στο Λος Άντζελες, έκρυψε μόνο το κεφάλι της. Βγήκε, λέμε, σιθρού φόρεμα και τι μας απασχολεί εμάς. Μας απασχολεί από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι πρώτα μεταξύ στα δημοφιλή αυτά όπως τα λένε.
1: Και το κυριότερο, το να βγει κάποια με σιθρού φόρεμα δεν είναι πια από τις σελέμπρ, δεν είναι πια είδηση.
0: Δεν είναι.
1: Εδώ
0: έτσι,
1: έχουν βγει χωρίς πλάτες, χωρίς πλαϊνά, χωρίς στα Όσκαρ, θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Χωρίς υφάσματα, χωρίς φούστα, χωρίς τα πάντα. Και μας ενδιαφέρει ότι βγήκε με σανσόρι χωρίς με σιθρού φόρεμα.
0: Είναι στα δημοφιλή, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι.
0: Όπως σου είπα προηγουμένως, ότι δεν του ενδιαφέρουν
1: λοιπόν
0: οι υποκλοπές.
1: Εδώ έρχεται η απάντηση για τις υποκλοπές.
0: Εδώ, κατάλαβες, εδώ,
1: εδώ
0: είναι.
1: Έρχεται...
0: Δεν του ενδιαφέρουν οι υποκλοπές, του ενδιαφέρει το σιθρού της κυρίας αυτής.
1: Έρχεται λοιπόν ο φίλος ο Πάνος και λέει: έχετε δίκιο, γιατί ό,τι τραβάμε φταίμε και οι ίδιοι που δεν κάνουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές.
0: Μπράβο, Πάνο.
1: Προφανώς συμφωνεί μαζί σου ο ακροατής. Η Βάσο λέει μιλά και η Νέα Δημοκρατία για το κυκλοφοριακό που ανέλησα προηγουμένως, τον πόνο μου, τον προσωπικό. Είπα να πάμε όλοι στο χωριό μας. Δεν είναι η λύση αυτή, φίλη Βάσο. Το ότι έχει γίνει ένα υδροκέφαλο σημείο
0: στη Αττική. Θα έχουμε confusion στα χωριά.
1: Μπράβο. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορεί να αντέξει η Αθήνα, η Αττική γενικώς τον όγκο των οχημάτων. Και είναι ο υπερτηρισμός ένα θέμα που έδειξε και ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος, με συνέντευξη στο Guardian. Το θυμάσαι που έλεγε ότι πρέπει να υπάρξουν και εδώ ρυθμίσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Η Αθήνα είναι ένα εκατομμύριο κάτοικοι.
1: Μακάρι
0: και έχουμε πάει στα 8 εκατομμύρια τουρίστες.
1: Να υπήρχαν πολιτικές οι οποίες να έδιναν κίνητρα στους ανθρώπους και στους συμπολίτες μας να μπορούν να ζήσουν στην ελληνική περιφέρεια. Δεν υπάρχει όμως αυτό. Φοβάσαι να αρρωστήσεις, γιατί δεν υπάρχει καν κέντρο υγείας σε ακτίνα χιλιομέτρων.
0: Ναι, να αρρωστήσεις.
1: Για το κυκλοφοριακό όμως... μας έστειλε μια παλιά εφημερίδα, πρέπει να είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η φίλη Λένα.
0: Αλλά
1: δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα, Λένα. Κάτι λέει για τον Κηφισό. Ευχαριστούμε πάρα
0: δόγμα,
1: πολύ.
0: Ναι, στο Κηφισό το πρωί γινόταν το αδιαχώρητο, γιατί είχαμε πάλι κάποια ατυχήματα, γι' αυτό κάθε μέρα.
1: Ο Στυλιανός λέει ότι είσαι παλιά καραβάνα και ρωτάει.
0: Μας αρέσει, Στέλιο, τι παλιά καραβάνα.
1: Αν ξέρεις, αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δηλαδή ο νότος πολιτικός παραγών, μπορεί να αρνηθεί να δώσει χάρη σε φυλακισμένο.
0: Ναι.
1: Φυσικά μπορεί.
0: Ναι, γιατί, τι έγινε.
1: Όχι, γιατί τώρα λέει κάτι το οποίο δεν θέλω να το πω. Γιατί αφορά έναν άνθρωπο που δεν είναι στη ζωή, ότι ο παππούλιας έδωσε στο παρελθόν ή βουλευτής, ένας βουλευτής που πρέπει να είναι της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε στον παππούλια να δώσει χάρη σε φυλακισμένο μεγαλέμπορο ναρκωτικών και δόθηκε. Δεν μπορώ να το υιοθετήσω, συγγνώμη.
0: Τώρα σε παρακαλώ. Και είπε ο Αθανασίου, ο οποίος ήταν υπουργός δικαιοσύνης τότε, ότι δεν την έδωσα εγώ, την έδωσε ο παππούλιας. Σας παρακαλώ, δεν ισχύει αυτό. Να είναι δυνατόν ο Κάρολος Παππούλιας, ένας χαρακτήρας, όχι μόνο πολιτικά, αλλά και προσωπικά, και επειδή έτυχε να το γνωρίσω και
1: τώρα,
0: με τιμούσε
1: αλίμονο.
0: Με τη φιλία του. Αλίμονο. Σε παρακαλώ τώρα, πώς θα λένε, κύριε Συμπουργέ.
1: Όχι, όχι, έκανε τέλειο. Ερώτημα ο άνθρωπος, μπορεί... γι' αυτό δεν ήθελα να πω τώρα τα ονόματα και
0: λοιπόν,
1: ποιους αφορούσε.
0: Πάμε
1: αλλά ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να αρνηθεί να δώσει χάρη, εννοείται.
0: Όταν του πηγαίνουν τα χαρτιά, μπορεί να τα υπογράψει, μπορεί να μην τα υπογράψει.
1: Ναι. Λοιπόν, και
0: αλλά
1: κάθε
0: κατόπιν εισηγήσεως, και κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης. Του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν.
1: Λέγαμε για τις εξεταστικές και τις προανακριτικές. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ούτε τι. Και ήρθε ο Πατριάρχης, έτσι. Αλλάζω τώρα θέμα.
0: Ναι,
1: θα
0: γιατί αύριο
1: Βενιζέλος. Μπράβο. Σε
0: αύριο,
1: λίγη ώρα,
0: Βενιζέλος.
1: Αύριο είναι η εκδήλωση που θα γίνει επίτιμος διδάκτορ νομικής και θεολογίας και θρησκεολογίας στο Πανεπιστήμιο.
0: Νομικής, αφού είναι καθηγητής νομικής.
1: Όλο μαζί είναι ένας τίτλος,
0: ναι,
1: πακέτο.
0: Ναι.
1: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Παναγιώτατος, έχει έρθει ήδη στην Αθήνα. Τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Και για πρώτη φορά θα μιλήσει, θα απευθυνθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο στη μία η ώρα, σήμερα το μεσημέρι, σε μία ομιλία, Νίκο, η οποία χαρακτηρίζεται ιστορική και πάντα έχουν σημασία τα όσα αναφέρει ο Πατριάρχης, ο οποίος θέλω να πω ότι έχει διακριθεί από τα πρώτα χρόνια που εξελέγινε στον Οικουμενικό Θρόνο, στο Φανάρι, ως προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, για την ευαισθησία του και τις πρωτοβουλίες που παίρνει σε ό,τι αφορά το περιβάλλον.
0: Θεωρείται και λέγεται ο πράσινος πατριάρχης, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: έχει ονομαστεί.
1: Ακριβώς.
0: Έχει πάει σε όλες τις συνάξεις, σε όλες που αφορούν το κλίμα, τις συνδιασκέψεις από τη Βραζιλία και το Κιώτο, παντού ο Βαρθολομαίος. Έχει το πράσινο, το οικολογικό, είναι ας πούμε ταυτισμένο με τον Βαρθολομαίο.
1: Έτσι. Έτσι. Ας ακούσουμε και τι. Και θα είναι παρόν λοιπόν ο Πατριάρχης στην αυριανή τελετή για την ανακήρυξη του Βαγγέλη Βενιζέλου ως επίτιμου διδάκτορα.
0: Να
1: πω λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ, το πιο juicy, αν ενδιαφέρει τους ακροατές μας, εδώ στην εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι, ότι θα είναι παρόντες και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, και ο επίσης πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ομοίως, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς.
0: Αφού τον είχε αντιπρόεδρο το Βενιζέλο.
1: Σωστά, και έχουν μια πάρα πολύ στενή σχέση, θα έλεγα. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο δεν θα πάει ο Κώστας Καραμαλής, όπως έχουμε πει, και κάποιες γκρίνιες ή αν θέλεις δηλητηριώδη βέλη που ακούγονται από κάποιους, επειδή χθες που είχε μία εκδήλωση το Κολέγιο Αθηνών, από εκεί που αποφύτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε χθες. Δεν πήγε και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ήταν επίσης απόφυτος του Κολεγίου. Εσείς του Κολεγίου τα ξέρετε, Νίκο μου, αυτά. Εγώ δεν είμαι σε αυτά τα κλαμπ.
0: Ο Σαμαράς, δεν ανήκω. Η οικογένεια Σαμαρά, όπως ξέρεις, ο αδερφός του ήταν για χρόνια πρόεδρος του Κολεγίου. Και έχει μια ιδιαίτερη σχέση η οικογένεια Σαμαρά με το Κολέγιο, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, ο Σαμαράς δεν πήγε, είναι τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Κολεγίου, δεν πήγε ενδεχομένως επειδή έμαθε ότι την κεντρική ομιλία θα την κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, και όπως ξέρεις η σχέση Σαμαρά με Μητσοτάκη είναι στο να δει.
1: Υπό το μηδέν, έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ πέρα Καραμαλής και Σαμαράς δεν είχαν πάει στα 50 χρόνια σε εκείνη την τελετή, την πανηγυρική που έγινε στον δρόμο που κλείσαν τη Ριγίλη, θυμάσαι. Ήτανε απόντες. Δεν είχαν πάει θέλοντας να στείλουν συγκεκριμένα μηνύματα προς
0: την
1: Νέα
0: Υγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Όμως σε μια άλλη που είχε γίνει. Ναι, θυμάσαι. Εν πάση περιπτώσει τώρα.
1: Πού είχαν πάει, στο Πολεμικό Μουσείο?
0: Στο Πολεμικό Μουσείο αργότερα.
1: Κοίταξε,
0: αντί Σαμαράς και Καραμαλής είναι σε σύγκρουση με το Μητσοτάκη. Αυτό είναι δεδομένο, τελειωμένο.
1: Ναι. Άρα δεν πρόκειται από το ξαναπεί. Και σχολιάζουμε τώρα, γιατί δεν πήγε ο Σαμαράς στο Κολέγιο να ακούσει το Μητσοτάκη. Μα η είδηση θα ήταν το απρόβλεπτο να εμφανιστεί ξαφνικά ο Σαμαράς στο ακροατήριο του Πρωθυπουργού. Που μίλησε για τα 100 χρόνια του Κολεγίου.
0: Πάντως ο Καραμαλής δεν είναι του Κολεγίου, παιδιά, έτσι. Αλλά τον είδα στο Κολέγιο σε μία, τώρα πριν κάνα μήνα και λιγότερο ενδεχομένως, σε μία παράσταση.
1: Εκείνη στο Κολέγιο. Η παράσταση ήταν για την κόρη του.
0: Ναι, ήταν. Η κόρη του έπαιζε και έπαιζε καλά. Ναι. Έπαιζε καλά, ναι. Η μικρή καλή ήταν. Βέβαια, μία άλλη σύζυγος πρέσβεως ήταν αυτή. Το τεράστιο ταλέντο, εκτός από τη φίλη μου τη Σοφία, η οποία επίσης πρωταγωνιστούσε. Πάμε τώρα σήμερα το βράδυ, τι θα κάνεις?
1: Σήμερα το βράδυ, περίμενε, τι έχει?
0: 9 παρατέταρτο.
1: Ναι, ακούω, 9 παρατέταρτο.
0: Θα στηθείς για να δεις τον Ολυμπιακό να σκουπίζει τη Μονακό 3-0 για να πάμε στο Final Four.
1: Πού το δείχνει?
0: Το Nova, πώς τα λένε αυτά, Κοσμοτέ, πώς τα λένε.
1: Μάλιστα.
0: Premium, το premium.
1: Άλλο Nova, άλλο Κοσμοτέ.
0: Δεν ξέρω, ένα από τα
1: πρέπει διθάς να σταθώ για να φέρω γούρι. Άντε, Νίκο, για σένα να
0: άμα
1: το κάνω.
0: Άμα θες να σου πω και πού ακριβώς, να το βρούμε.
1: Γιατί εδώ η Βάνα έχει μπει διακριτικά, όμορφα. Όχι, αποκλείεται. Ετοιμάστε να σου μιλήσει. Εγώ σοπαίνω.
2: Δύο μέτρα καλονή με λαχρινή, με μαλλί, πρόσωπο, αυτά. Θα κάτσει να δει Ολυμπιακό το βράδυ. Άλλα πράγματα.
1: Σε μένα αναφέρεται, δεν ξέρω. Εννοείται. Αν το κατάλαβες. Ξαναπέστα λίγο.
2: Λέω δύο μέτρα κουκλάρα. Ναι. Με λαχρινή και αυτά.
0: Και τι θα κάνει δηλαδή?
2: Θα κάτσει να δει Ολυμπιακό. Τι θα κάνει? Έξω.
0: Τι θα κάνει? Θα βγει έξω να κάνει τι?
2: Να τη βρουν ότι θα
0: βγουν. Δεν θα υπάρχει άνθρωπο έξω, άντρα.
1: Θέλει να δει.
0: Άντρα έξω δεν θα υπάρχει.
1: Θέλει
0: θα
1: να δω Ολυμπιακό για το γούρι, μάλλον αυτό έχω καταλάβει.
0: Δεν θα υπάρχει άντρα έξω.
2: Θα είναι Παναθηναϊκή, εκτζίδε έξω θα είναι.
1: Καλύτερα.
0: Α, παίζει και ο Παναθηναϊκός. Αύριο.
2: Την πατήσαμε.
1: Λοιπόν, Βάνα, ο λόγος σε σένα.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Νέα νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους στον δρόμο, προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης τον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σε μια κλωστή ανακοχή ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν, μετά τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών στην περιοχή του στενού του Ορμούζ και την Ιρανική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την οποία καταδικάζει η Δύση, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει. Αφόρητη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτήρισε την κατάσταση στο στενό ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου μέσω X. Διαμήνυσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει καν ακόμα αρχίσει. Η νέα εξίσωση στο στενό του Ορμούζ παγιώνεται, τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι το κακό που προξενούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα περιοριστεί. Για μια δύσκολη ενεργειακή κατάσταση που διαμορφώνεται και την πιθανότητα να απαιτηθούν ακόμα και χρόνια για την ομαλοποίησή της, έκανε λόγο ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen. Από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη της Ευρώπης έχουν ήδη δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς να λάβουν επιπλέον προμήθειες, τόνισε. 16 χρόνια σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίν, συγκέντρωση μνήμης αυτή την ώρα για τα τρία θύματα, ανάμεσά τους μία έγκυο στο σημείο της τραγωδίας της Σταδίου. Η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Αυτή την ώρα για τα τρία θύματα, ανάμεσά τους μία έγκυο στο σημείο της τραγωδίας της Σταδίου. Η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας.

0: 84 στους 98 και 3.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Αθήνα 984.

0: μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Είχε χθες και μία δημοσκόπηση, Συγγνώμη, τώρα σε πολλές δημοσκόπησεις. Να πεις, πολλές. Opinion poll.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Τα ίδια, μια μισή μονάδα κάτω η Νέα Δημοκρατία, ναι. Κάτι τσιμπάει το Πασόκ, δηλαδή ναι. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Εγώ έχω
1: είναι
0: γράψει.
1: Τη στιγμή μου φαίνεται.
0: Έχω γράψει ένα μεγάλο άρθρο στο πρώτο θέμα.
1: Σε διάβασα.
0: Ναι, και είναι βέβαια μεγάλο, αλλά σήμερα είναι και στο πρώτο θέμα στο site. Mm-hmm. Μπορείτε να μπείτε, να το δείτε. Είναι όλες οι ενστάσεις που έχω για τις δημοσκοπήσεις. Και εν πάση περιπτώσει μπείτε στο πρώτο θέμα και διαβάστε το άρθρο Φελέκης Νίκος για τις δημοσκοπήσεις και τις ενστάσεις. Είναι όλη η αλήθεια για τα νούμερα, τα ποσοστά, τα νέα κόμματα.

0: και γιατί δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε τώρα πολύ σοβαρά υπόψη όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Όμως θέλω να σου πω, Βούλα, ότι ο πόλεμος στο Ιράν μπαίνει σε νέα φάση. Φαίνεται ότι η εκεχηρία τεινάζεται στον αέρα. Μπαίνουμε και εμείς και σαν χώρα σε ένα βαθύ τούνελ τεστ αντοχής για την οικονομία, που γιατί επισκιάζει μεταποίηση, τουρισμό, επιχειρηματικά σχέδια, τα πάντα. Το ενεργειακό κόστος από ό,τι φαίνεται θα εκτοξευθεί και όχι μόνο. Αλλά γι' αυτά είναι καλύτερα να μας μιλήσει ο σημερινός καλεσμένος μας, ο γραμματέας του Πράσινου Κόμματος, το Κόσμος όπως ονομάζεται, ο πρώην Ευρωβουλευτής, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης. Κύριε Κόκαλη, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Κόκαλη.
2: Καλημέρα, κύριε Τιχαγιά, καλημέρα.
0: Δεν μου λέτε, τι γίνεται τώρα με αυτή τη νέα ένταση του Ορμούζ, εκεί που περιμέναμε για εκεχηρία, νέες επιπτώσεις. Ειδικά στα θέματα της ενέργειας που από ό,τι φαίνεται θα την άξουν τα πάντα στον αέρα.
1: Τα πάντα.
0: Και όχι μόνο αυτό, αν θέλετε συμπεριλάβετε στην απάντησή σας. Είχαμε χθες και μία δήλωση του κυρίου Τραμπ, ο οποίος απευθυνόμενος στην αμερικάνικη βιομηχανία τους είπε σταματήστε σε επενδύσεις σε άλλα πράγματα και επενδύστε στα όπλα. Και αυτό να το συνδυάσουμε και με το ότι και η ευρωπαϊκή οικονομία είναι αυτό το rearm, έτσι, που επενδύουν όλοι πλέον στα όπλα. Πάμε δηλαδή αντί για κλιματική κρίση που μέχρι τώρα φοβόμασταν τις επιπτώσεις, είναι οι πόλεμοι αυτοί που θα καθορίσουν τα πάντα. Και πώς μπορεί να συνδυαστεί η πολιτική οικολογία με τους πολέμους και όλα αυτά. Σας έβαλα πολλά, αλλά...
2: Μου βάλετε πολλά, είναι αλήθεια.
1: Θα σας ακούσουμε με προσοχή.
0: Ξεκινήστε ένα-ένα και θα δούμε.
2: Αλλά κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει ένα παλαιό ρητό ότι οι πόλεμοι γίνονται για το πετρέλαιο. Και το πετρέλαιο αποτελεί μια βασική αιτία πολέμου εδώ και αρκετές δεκαετίες, τελευταία περίπου 150 περίπου χρόνια, στα οποία έχει αρχίσει και κυριαρχεί ως μορφή ενέργειας, ακόμα και σήμερα που αποτελεί και μια την κύρια μορφή, τη μεγαλύτερη αν θέλετε απειλή απέναντι στην ανθρωπότητα, περισσότερο ακόμα και από τους πολέμους. Το πετρέλαιο ως χρήση πετρελαίου, δηλαδή η κλιματική κρίση η ίδια, δημιουργεί η αιστεία πολέμου από την φύση της, έτσι. Αλλά νομίζω ότι αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να, και που το νιώθουμε όλοι στην τσέπη μας, στο πετσί μας, είτε είμαστε επιχειρήσεις είτε είμαστε νοικοκυριά, είναι ότι η κρίση στην Ουκρανία μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, τίναξε τους προϋπολογισμούς, θα θυμάστε τι έγινε, τίναξε τον κρατικό προϋπολογισμό, μια τεράστια βεβαιότητα, μια τεράστια αύξηση κόστους, μια τεράστιος πληθωρισμός, και το ίδιο συμβαίνει τώρα με την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν. Είμαστε σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ στην Αγγλία και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό. Νομίζω κάτι που συχνά τονίζουν οι άνθρωποι της ναυτιλίας είναι ότι τα φορτία που, ότι τώρα θα αρχίσουν να τελειώνουν τα φορτία που φεύγαν, είχαν φύγει πριν τον αποκλεισμό, έχουν φτάσει πλέον στον συγκροτισμό, τώρα πια δεν φεύγουν καινούργια φορτία και τώρα αρχίζει μια πολύ δύσκολη περίοδος αφορά την ενέργεια. Νομίζω ότι το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον εξοπλισμό των πάντων και την μέχρι εσχάτων πόλεμο γύρω από τις πετρελοπηγές, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί με την καθιέρωση, με την δημιουργία ενεργειακής αυτάρκειας, ενεργειακής ασφάλειας μέσα από την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προφανώς όχι με τον τρόπο ακριβώς που γίνεται σήμερα.
1: Γιατί μάλλον γίνεται λίγο με έναν στρεβλό τρόπο, κύριε Κόκαλη, όλη αυτή η ανάπτυξη με τις ΑΠΕ.
2: Ναι, βεβαίως γίνεται στρεβλό τρόπο, διότι βλέπουμε το παράδοξο να έχουμε μια κυβέρνηση των αρίστων, η οποία κατά τη διάρκεια μάλλον της θητείας της έχουμε φτάσει πάνω από 50% ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά στα αυτά τα 7 χρόνια που έχει εκτιναχθεί η παραγωγή, μόλις τώρα, τις επόμενες 10 μέρες, περιμένουμε να δούμε το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ, το οποίο περιμέναμε εδώ και 7 χρόνια και το οποίο προφανώς θα πρέπει να σέβεται τις βασικές αρχές που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη, τον σεβασμό στη βιοποικιλότητα και την συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Και δεν είναι μόνο βέβαια η αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, είναι κατά κύριο λόγο η επένδυση στα δίκτυα, ευθεία, ούτως ώστε να μην έχουμε το απίθανο φαινόμενο να πετάμε ενέργεια και πολλή ενέργεια μάλιστα στους καλοκαιρινούς μήνες ή και μήνες με πολύ αέρα το μεσημέρι.
0: Δεν έχουμε χώρους αποθήκευσης, λέτε?
2: Δεν έχουμε χώρο αποθήκευσης, δεν έχουμε δίκτυα που να μπορούν να αντέξουν αυτή την ενέργεια. Επομένως, αυτή είναι μια προσπάθεια που χρειάζεται και έναν σχεδιασμό. Τώρα για τα όπλα να γυρίσω πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, η Ευρώπη είναι αλήθεια πως εκτός από την Ελλάδα ίσως και πιθανώς την Πολωνία, οι οποίες ήταν τουλάχιστον η χώρα μας ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει μεγάλα ποσοστά του ΑΕΠ για εξοπλισμούς, για προφανείς λόγους, η υπόλοιπη Ευρώπη εξαρτάται από τις ΗΠΑ, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον ένας αξιόπιστος σύμμαχος και μέχρι πρόσφατα μάλιστα απειλούσε να εισβάλλει και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Επομένως η έννοια της, του επαναξοπλισμού της Ευρώπης είναι μια που όπως τον βλέπουμε στη Γερμανία, ας πούμε, το οποίο σίγουρα είναι κάτι που έχουμε να δούμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να θυμίσω, δεν είναι κάτι το που είναι ευχάριστο. Το να θέλει η Αμερική όμως να φτιάξει όπλα που δεν απειλείται από κάποιον, νομίζω ότι μας δίνει ένα τελείως διαφορετικό σήμα, στο οποίο θα θέλει να...
0: Μήπως οδηγούμεθα σε γενίκευση των πολέμων? Δεν είναι δηλαδή μόνο η Ρωσία, η Ουκρανία ή με το Ιράν, πάμε σε γενικευμένους πολέμους? Και αυτό ενδεχομένως είναι που αποσχολεί τη σήμερον ημέρα, γιατί όλη αυτή η επένδυση στα όπλα, γιατί τα όπλα είναι όπως μια δουλειά, σαν να, ας πούμε, να το κάνω πολύ απλοϊκό εγώ, σαν να έχεις ένα φούρνο. Πρέπει να παράξεις ένα καρβέλι ψωμί να το πουλείς για να βγάλεις κέρδη. Όταν λοιπόν κάνεις επενδύσεις στα όπλα, αυτά θα πρέπει να
1: κάπου να δοκιμαστούν στο πεδίο.
0: Ναι. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να κάνεις όπλα αν είναι να μην βγάλεις κέρδος. Και ξέρουμε ότι η στρατιωτική βιομηχανία είναι από τις πλέον ομές στην άντληση κερδών.
2: Ναι, βέβαια. Νομίζω και η πετρελαϊκή βιομηχανία.
0: Και η πετρελαϊκή.
2: Την ίδια, ας πούμε.
0: Και επειδή είπατε στην πετρελαϊκή, να σας πω σε σχέση με τα προηγούμενα που είπατε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, δυστυχώς για μας, μια πραγματικότητα, η οποία είναι ότι η χώρα μας είναι πλήρως συνδεδεμένη και με το φυσικό αέριο και με το LNG το αμερικάνικο και λοιπά, και είναι δύσκολο στην κατάσταση που είμαστε να αναπτυχθούν οι ΑΠΕ.
2: Δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σας, διότι η ΑΠΕ αναπτύσσεται πολύ ραγδαία, απλούστατα διότι είναι πολύ φθηνότερο να δημιουργήσεις, να παράγεις μια κιλοβατόρα από ανανεώσιμες πηγές από ότι να το κάνεις από πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό πιστεύω ότι όλες αυτές τις ιστορίες για την... όχι μόνο χωρίς σαφές, δηλαδή ότι όλη αυτή η ζήτηση για τον κάθε διάδρομο που θα τροφοδοτούμε LNG την Ουκρανία, παραδείγματος χάρη, σε 10 χρόνια από σήμερα, αυτό προϋποθέτει ότι ο πόλεμος με την Ρωσία θα κρατήσει για πολλές δεκαετίες. Η ιδέα ότι θα κάνουμε εξορίξεις στο Ιόνιο και στο Αιγαίο και θα παράξουμε πετρέλαιο και αέριο το 2035, όταν η Ευρώπη έχει αποφασίσει το 2040, έχει ψηφίσει την προηγούμενο μήνα ότι το 2040 οι εκπομπές της Ευρώπης θα έχουν μειωθεί κατά 90%. Ποιος θα το αγοράσει αυτό το φυσικό?
0: Άρα λέτε ότι και οικονομοτεχνικά είναι λάθος όλο αυτό του...
2: Είναι εντελώς λάθος.
0: Συμφωνώ.
2: Είναι εντελώς λάθος. Δεν είναι ένας πλούτος που δημιουργεί μεγαλύτερο ρίσκο από την αξία του. Δεν είναι πλούτος. Πλούτος είναι η στιγμή, καθαρή ενέργεια, τα δίκτυα, αποθήκευση, ανθεκτικότητα, προστασία της παραγωγής και σήμερα. Κοστίζει η αδράνεια. Κοστίζουν οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές, η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια. Η μετάβαση λοιπόν είναι μια επένδυση προστασίας.
0: Ναι, πάμε τώρα σε αυτά που λέτε, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτό που μας παρακίνησε για να μιλήσουμε σήμερα μαζί ήταν η εμφάνισή σας σε ένα συνέδριο, νομίζω, της ΠΑΣΠ, της Φοιτητικής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ στην Κομωτινή, που ήσασταν μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου και μιλήσατε για αυτά τα θέματα, και είδα ότι και με αιχμηρό τρόπο αναφερθήκατε και στα παιδιά του ΠΑΣΟΚ, τους φοιτητές, ότι θα πρέπει και το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει τη θέση του για τα ορυκτικά καύσιμα, και βάλατε μια σειρά από 9-10 νομίζω σημεία. Πριν μας πείτε για αυτά, να σας πω κάτι τώρα, είναι και λίγο προβοκατόρικο. Νιώθετε πιο κοντά στον Γιώργο Παπανδρέου γιατί νομίζω ήταν ο πρώτος πολιτικός που είχε εισαγάγει όλα αυτά τα θέματα τα οποία εσείς σήμερα παλεύετε και προωθείτε, ή πιο κοντά, όπως λέγεται, στον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο θα πάτε μαζί?
1: Μην είσαι τόσο σίγουρος.
0: Όχι, να βάλω ένα προβοκατόρικο ερώτημα κι εγώ.
2: Κοιτάξτε, εδώ νομίζω ότι είδαμε στην Ουγγαρία, ναι, ότι για να ανατραπεί ένα τέτοιο τύπου καθεστώς χρειάζεται μια μεγάλη πανστρατιά.
0: Συμμετοχή, βέβαια.
2: Χρειάζεται δύο πράγματα, πανστρατιά και μεγάλη συμμετοχή. Άρα το νούμερο ένα είναι
0: συμμετοχή.
2: Η συμμετοχή και η συμμετοχή στις εκλογές, στις κάλπες, έτσι, να είμαι ξεκάθαρος.
0: Για τους ακροατές μας να πούμε ότι ενώ στις προηγούμενες εκλογές στην Ουγγαρία συμμετείχε το 70%, για να πέσει το καθεστώς Όρμπαν πήγε στο 77-78 η συμμετοχή.
2: Ναι, ναι, λιγότερο από 70% ήταν, ναι, το κλασικό στην Δυτική Ευρώπη, 50-55%.
0: Έκλεισε η παράθεση, πάμε λοιπόν.
2: Επομένως, για μας είναι προτεραιότητα να μπορούμε να μιλάμε με όλους. Τώρα, η πρόσκληση από την ΠΑΣΠ Κομωτινής, ναι, που είναι, γιατί είναι το πιο σημαντικό, είναι να έρθουν οι νέοι στις κάλπες.
0: Σωστό.
2: Και οι νέοι, εγώ χάρηκα πάρα πολύ όταν με καλούν οι νέοι, όταν ασχολούνται οι νέοι με την πολιτική, και ειδικότερα μου ζητήσανε να μιλήσω για τα θέματα της πράσινης μετάβασης της κλιματικής. Και αυτό έκανα με πολύ μεγάλο σεβασμό και με αφορμή το πολύ μεγάλο διεθνές συνέδριο στην Σάντα Μάρτα της Κολομβίας, όπου 57 χώρες συμφωνήσαν, το 1/3 της παγκόσμιας.
0: Η Ελλάδα συμμετείχε εκεί?
2: Όχι, βέβαια, ούτε κατά διάνοια. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει γίνει πρωτοστάτης στην χρήση του πετρελαίου και στην οπισθοδρόμηση της πράσινης μετάβασης, με μια σειρά από αποφάσεις που έχει και δράσεις που έχει κάνει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πηγαίνοντας μπρος-πίσω, βεβαίως, έτσι, από την
2: βίλη
1: απολιγνητοποίηση, μετά επιστρέψαμε, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Πηγαίνοντας πίσω ολοταχώς και πηγαίνοντας πολύ γρήγορα προς μια πρόσδεση στον Αμερικάνικο παράγοντα, όπως αυτός εκφράζεται από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος δεν ξέρουμε και για πόσο καιρό, μάλλον ξέρουμε ακριβώς για πόσο καιρό θα είναι ακόμα στην Αμερική, θα είναι για σχεδόν λίγο παραπάνω από 2 χρόνια ακόμα. Mm-hmm.
0: Να πούμε ότι στη Σάντα Μάρτα συμμετείχαν και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία,
2: βεβαίως, η Γαλλία, η Ισπανία, η Δανία.
0: Ναι, ναι. 57 χώρες, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, ναι, η Πορτογαλία, η Ιταλία. Ναι. Πολλές χώρες ευρωπαϊκές, οι οποίες αποφασίσανε τον οδικό χάρτη για την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Με ποιον τρόπο θα γίνει, δηλαδή με ποιον τρόπο θα το κάνουμε οικονομικά, πώς θα σταματήσουμε να επιδοτούμε τα ορυκτά καύσιμα και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν, έχοντας μείνει σε μια πρόσδεση στο παλαιό, αυτό είναι κάτι που ξέρετε είναι κρίσιμο για τους νέους. Γιατί εμείς, τέλος πάντων, είμαστε σε μια ηλικία που δεν θα είμαστε για τόσο πολλά χρόνια σε αυτό στο μάτι του το κόσμο.
0: Μέχρι
1: τον ταλαιπωρημένο πλανήτη.
0: Το 40 και το 50 θα είμαστε εδώ.
2: Εμείς θα είμαστε, αλλά θα είμαστε σε μια ηλικία που... γι' αυτό λοιπόν με καλέσανε και αυτά είπα με τεράστιο σεβασμό προς τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος πολύ σωστά είπε ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος στην Ελλάδα που αντιμετώπισε αυτό το ζήτημα με έναν εξαιρετικό για την εποχή του τρόπο. Ξέρετε, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς πάνε τα πράγματα από το γεγονός ότι επί Γιώργου Παπανδρέου η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που δημιούργησε Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής.
0: Σωστά, σωστά.
2: Επί Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που δημιούργησε Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.
0: Κρίσης.
1: Ναι, ναι.
2: Το επόμενο είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κατάρρευσης, όπως καταλαβαίνετε. Δεν
1: απέχουμε και πολύ από αυτό.
0: Να πούμε ότι στη Σάντα Μάρτα συμμετείχε ακόμη και η Τουρκία.
1: Κάτσε να ακούσω λίγο πόσο απέχουμε από την κατάρρευση, γιατί ανησύχησα τώρα.
2: Ναι. Θα σας πω αμέσως, να σας πω όμως ότι η Τουρκία διοργανώνει του χρόνου την COP31, σε αντίθεση με εμάς. Το πόσο απέχουμε, κυρία Κεχαγιά, είναι κάτι που είναι επιστημονικά ακριβέστατα γνωστό και έχει να κάνει με τους τόνους διοξιδίου του άνθρακα που εκπέμπουμε στην ατμόσφαιρα. Και έχει να κάνει και με τους τόνους που δεν εκπέμπουμε, η μη κατάρρευση. Η Ελλάδα λοιπόν έχει έναν εθνικό κλιματικό νόμο, έχει θα έπρεπε να προχωράει προς την πλήρη αποανθρακοποίηση μέσα στο 2050, αλλά αυτά δυστυχώς δεν έχουν σταθεί, έχουν βγάλει άμπρια λέτε για τον εθνικό κλιματικό νόμο, ενώ αυτή τη στιγμή η υπόλοιπη Ευρώπη προχωράει ταχύτατα στην προστασία των καταναλωτών και του πληθυσμού από την εξάρτηση από το πετρέλαιο.
1: Άρα έχουμε κάποιες δεκαετίες για να λάβουμε μέτρα ή κάποια απλώς χρόνια για να αντιδράσουμε αποτελεσματικά.
0: Ωραία, εγώ...
2: Θα σας στεναχωρήσω και πάλι, γιατί κάτι που αναγκάζομαι να το λέω συνεχώς, αλλά γιατί δεν το καταλαβαίνουμε, είναι ότι εδώ είμαστε σε μια κατάσταση η οποία δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Εδώ που είμαστε και το ζήτημα είναι αν θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα ή θα μείνουν εδώ που είμαστε. Δηλαδή θα έχουμε κάψονες οι οποίες θα κρατάνε 15 μέρες με πάνω από 35 βαθμούς το
1: βράδυ. Να παγώσουμε δηλαδή αυτό το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει, το κακό, το άσχημο. Αυτό λέτε ουσιαστικά.
2: Και αυτό το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει, νομίζω είναι ήδη ξεκάθαρο ότι χρειάζεται τεράστια προσπάθεια προσαρμογής για εδώ που είμαστε. Είδαμε ότι τα υδραυλικά έργα στην Θεσσαλία, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να διαχειριστούν το νερό. Βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι οι πόλεις δεν μπορούν να διαχειριστούν τις καύσονες. Επομένως, είναι πολύ πιο άμεσο από την...
0: Κυριακό, καλή, αυτά είναι πολύ σωστές οι διαπιστώσεις. Εγώ θα σας κάνω τώρα ερωτήσεις συγκεκριμένες με βάση και την ομιλία σας. Λέτε να φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα. Πώς, με ποιο ρυθμό, με ποια χρηματοδότηση, με ποια κοινωνική δικαιοσύνη, με ποια προστασία των εργαζομένων.
2: Θα σας θυμίσω
0: αυτά είναι αντιστοιχεία τα ερωτήματα μέσα από την ομιλία σας.
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Ελλάδα έχει το ΕΣΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και την Εφορία, η οποία περιγράφει την ευρωπαϊκή μας δέσμευση απανθρακοποίησης της χώρας του 2050. Πώς λοιπόν, πρώτα απ' όλα με ένα άμεσο μορατόριο σε νέες άδειες έρευνα και εκμετάλλευση των ανθράκων. Δεύτερον, με μια επιτέλους ανεξάρτητη επιτροπή που να μας αξιολογεί τους στόχους, τους οποίους όπως είπα έχουμε αλλά έχουμε ξεχάσει. Τρίτον, με ένα πρόγραμμα εθνικής δημοκρατίας, δηλαδή την δημοκρατισμό της ενέργειας, φωτοβολταϊκά σε στέγες, αυτοπαραγωγή για νοικοκυριά, ενεργειακές κοινότητες με πρόσβαση στο διαδίκτυο, με προτεραιότητα στους δήμους, στα σχολεία, στα νοσοκομεία και στις αγροτικές κοινότητες, και να γίνει ο πολίτης συνειδιοκτήτης. Τέταρτον, μαζικό πρόγραμμα εξοικονόμησης και ανακαίνησης κατοικιών. Αντί να πουλάμε την Golden Visa, αυτά τα περίφημα εξοικονομώ και όλα αυτά που γίνονται, θα πρέπει να γίνουν ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και με έναν τρόπο που μειώνουν την ενεργειακή φτώχεια, δημιουργεί δουλειές, στηρίζει τεχνικά επαγγέλματα, αυξάνει την αξία των κατοικιών που ξεπουλούνται και εν πάση περιπτώσει προστατεύει και την υγεία και μειώνει και την ανάγκη. Είπαμε νωρίτερα, δείχθηκε και αποθήκευση ως εθνική προτεραιότητα.
0: Ναι,
2: αυτό είναι απλά ένα θέμα σχεδιασμού, έτσι, δεν είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει πριν σας ρωτήσει ο Νίκος, γιατί δεν έχουμε προς το τέλος για τον Ολυμπιακό, αν θα δείτε απόψε τον ματς.
0: Θα τον δει τον Ολυμπιακό.
1: Δεν θέλει, δεν είναι
0: προληπτικός. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουνα και λίγο ιδιωτελής όταν σας έκανα αυτή την ερώτηση και είδα ότι δεν είστε ο κλασικός τύπος πολιτικού. Είχατε συγκεκριμένες απαντήσεις. Δηλαδή κάποιος άλλος θα μας έλεγε γενικότητες. Αυτό σας το πιστώνω.
1: Τα είπε στα κάτω.
2: Αλλά ξέρετε κάτι, σε αυτό το πεδίο το θέμα που έχει να κάνει με το κλίμα, με τη θερμοκρασία, με τη βιοποικιλότητα, με τις πλημμύρες, αυτά έχουν ένα φυσικό αποτύπωμα. Και στην τσέπη και γύρω μας μετριούνται αυτά τα πράγματα και γι' αυτό μπορούμε και να τα διορθώσουμε.
0: Είναι μόνο μια οικολογική διάσταση ή συνδέεται και με το καπιταλιστικό σύστημα? Γιατί λένε ότι η πολιτική οικολογία δεν είναι απλώς μια απάντηση στα θέματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Κατά ορισμένους συνδέεται και με το καπιταλιστικό σύστημα, άρα λοιπόν θα πρέπει να έχετε και κάποιες αιχμές απέναντι σε αυτό.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Εμείς είμαστε εντελώς κατά της ανάπτυξης η οποία πραγματοποιείται τα τελευταία 40 χρόνια χωρίς κανένα σχεδιασμό και με έναν άρχο τρόπο. Και επειδή ακριβώς σας είπα ότι αυτά τα πράγματα είναι μετρήσιμα. Προφανώς χρειάζεται ένα ισχυρό κανονιστικό κράτος, το οποίο θέτει κανόνες, μπορεί να μετράει, να σχεδιάζει μακρόχρονα για να φέρνει αποτελέσματα, και από αυτήν την έννοια προφανώς είναι κατά στο αυτό τον καπιταλισμό.
0: Πέτρο Κόκαλη, είχα μια ιδιοτέλεια όταν σας είπα για το αντικαπιταλιστικό, γιατί είδα στο μανιφέστο που έβγαλε το Ίδρυμα Τσίπρα δεν υπάρχει καθόλου τέτοια προσέγγιση.
1: Να επανέλθω λοιπόν στην ερώτηση αν θα συνεργαστείτε με τον κύριο Τσίπρα πριν κλείσουμε, γιατί είναι αναπάντητη η προβοκατόρικη ερώτησή σου. Σας ακούμε, γιατί θα κλείσουμε σε ένα λεπτό.
2: Μάλιστα. Σε ένα λεπτό λοιπόν μπορώ να σας πω ότι και εγώ και όλος ο κόσμος εδώ και μήνες συνεργαζόμαστε με όλο το φάσμα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, προσπαθώντας να εισφέρουμε πραγματικά προγραμματικής φύσεως, αν θέλετε, επιχειρήματα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ, δεν έχουμε και με τεράστια προγραμματική δύναμη. Έχουμε όμως μια εδραία, αν θέλετε, αντίληψη της πράσινης πολιτικής, και αυτή θέλουμε να εισφέρουμε στην μεγάλη συμπόρευση, συστράτευση που ελπίζουμε ότι θα πρέπει να συμβεί για να αλλάξει η χώρα μας πορεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει. Εδώ ήρθε στη γενικότητα.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει αποκλειστικά με τον κύριο Τσίπρα,
0: Εγώ θέλω να κλείσω και να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Κόκαλη με μια φράση την οποία ο ίδιος και πάρα πολύ καλά έκανε, του Γκουστάβο Πέτρο, χρησιμοποίησε στην ομιλία του. Είναι ο πρόεδρος της Κολομβίας και η Κολομβία δεν είναι τυχαίο κράτος, είναι ένα κράτος που έχει ορυκτά καύσιμα.
2: Βεβαίως.
0: Και είπε ότι μεταξύ των κεφαλαίων των ορυκτών καυσίμων και της ζωής επιλέγουμε, είπε ο Πέτρο, κατηγορηματικά τη ζωή.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κοκαλή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο και στους ακροατές μας εδώ στον 984. Ήταν το τέρμα στον Γκάζι, κυρίες και κύριοι.
0: Κωστής Μοστράτος τώρα.
1: Και την εμένα, τέλος πάντων τη φωνή που ακούτε. Έχει έρθει η Ζέτα Καρφίδου και περιμένει υπομονετικά να εκφωνήσει τις ειδήσεις. Και ακολουθούν.
0: Οι Ντάμες Παθή.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
4: Σάρκα, του David Soloi. Ο έφηβος Ίστβαν ζει στην Ουγγαρία μαζί με τη μητέρα του. Δυσκολεύεται να συνδεθεί κοινωνικά και προσωπικά. Είναι σαν να καθοδηγείται να παρασύρεται από τους γύρω του. Όπως από τη γειτόνισσα φίλη της μητέρας του, με την οποία ξεκινάει μια παράνομη σχέση για να καταλήξει γρήγορα σε ένα τραγικό συμβάν. Από εκεί και πέρα, παρακολουθούμε τον Ίστβαν όλα τα κατοπινά χρόνια, τη ζωή του στην Αγγλία, τη θεματική άνοδο και τη γρήγορη πτώση. Τι κινεί τη ζωή? Η αποφασιστικότητα, το πείσμα και η θέληση, ή το να αφαιθείς τελείως στην όποια τύχη και μοίρα? Ο David Soloi κέρδισε με αυτό το μυθιστόρημα το περίφημο λογοτεχνικό βραβείο Booker, με μια γλώσσα ολότελα απλή, χωρίς περιττά στολίδια και αποφεύγοντας κάθε λεπτομέρεια, για να φτάσει σε μια απόλυτη οικονομία μέσων και αφήγησης. Περιγράφει ως παρατηρητής, χωρίς να κρίνει, τον ήρωά του, έναν άνθρωπο που ξεκινάει από χαμηλά και δοκιμάζει τελικά τα πάντα. Η σωματικότητα, ξεκομμένη από συναισθήματα, είναι έντονη στο βιβλίο, όπως και οι έννοιες της αποσύνδεσης, της αποξένωσης και αποστασιοποίησης του κεντρικού χαρακτήρα, κάνοντάς του να μοιάζει πολύ γνώριμος, μακρινός, αλλά και ανατριχιαστικά οικείος. Η Σάρκα του David Soloi κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός σε μετάφραση βάσης της Ανακάρη.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ω σχέδιο διέξοδο χαρακτήρισε ο υπουργός του Ιράν Αμπάς Αραγτζή το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ για την αποκατάσταση της ροής της ναυτιλίας στα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Σε προειδοποίησεις εναντί των Ηνωμένων Πολιτειών προέδρει και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζουμε καλά ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης είναι ανυπόφορη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έγραψε στο λογαριασμό του στο X. Το τέχνασμα του Αμερικανού Πρόεδρου θέτει την εύθραστη κεχηρία με το Ιράν υπό ακόμη μεγαλύτερη πίεση, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφονται κατέρωθεν πλήγματα στην περιοχή. Η Νότια Κορέα εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στην επιχείρηση ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, αναφέρει το Reuters. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κάλεσαν το πρωί τους κατοίκους δύο πόλεων στο Νότιο Λίβανο να εκενώσουν τις περιοχές τους, δηλώνοντας ότι λόγω της παραβίασης της συμφωνίας κατάβασης του πυρός από τη Χεσμπολά, ο στρατός αναγκάζεται να αναλάβει δυναμική δράση εναντίον της. Λίγο νωρίτερα, οι IDF κατηγόρησαν την οργάνωση ότι εξαπέλυσε δύο επιθέσεις με ολμούς εναντίον των δυνάμεων του στο Νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολά δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το θέμα. Σε μια κίνηση που αποτυπώνει την ένταση της ενεργειακής κρίσης, το Ιράκ προσφέρει εκπτώσεις στο πετρελαιό του, αλλά ζητά από τους αγοραστές να περάσουν από τα στενά του Ορμούς. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανίσει πάνω από 30 δισευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ντάν Γιόργκερτσεν, σε συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Μολδαβό Υπουργό Ενέργειας. Την ίδια ώρα, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένη για κάθε σενάριο μετά την απειλή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Στο Αμπού Ντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συναντηθεί το απόγευμα με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Συνοδοκορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Συγκέντρωση για τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν με τους 3 νεκρούς, μία εκ των οποίων έγκυος και τους 21 τραυματίες. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού σε ανάρτησή του. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, θα καθιερωθεί δια νόμου η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Η προσωπική μου θέση είναι ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν πρέπει να υπάρχουν, υπογράμμισε. Διευκρινήσεις έδωσε η ΑΔΕ για την άσκηση έφεσης την οποία προχώρησε εναντί της απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώπιον του οποίου προσέφυγε η Παρασκευή τη Χεροπούλου και η οποία ήταν υπέρ της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, το ΠΚΠΕ. Με ανακοίνωσή της, η ΑΔΕ αναφέρει ότι είναι ανακριβές το γεγονός ότι αποτελεί υποχρέωσή της να επαναφέρει την ελόγω υπάλληλο, καθώς όπως τονίζεται, η συγκεκριμένη θέση ευθύνης δεν υφίσταται μετά την ενσωμάτωση του ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ. Η κυβέρνηση, ενώ διατυμπανίζει πολύ καιρό ότι θέλει να καταργήσει το άρθρο 86, έρχεται και κρύβεται πίσω από αυτό και καλύπτει τους υπουργούς του. Και πάλι το Πασόκ περιχαρακώθηκε μόνο του, είπε στον Αθήνα 984 ο Χρήστος Κιμπιζής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση για προανακριτική μαζί με τη Νέα Αριστερά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόσθεσε ο κύριος Κιμπιζής. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για εκλογές το 2027 και για εκεί προετοιμαζόμαστε, είπε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ερωτηθεί σχετικά με το στίγμα για το χρόνο διεξαγωγής τους, ενώ τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει και τον τελικό λόγο για τη διαμόρφωση και τη στελέχωση των ψηφοδελτίων. Μονόδρομος η προσφυγή στις κάλπες, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας ζητεί την πολιτική αλλαγή, είπε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Σημείωσε πως υπάρχει περιθώριο για πολιτικές συγκλήσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ιστορική σημασία ομιλεί αυτή την ώρα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή των Ελλήνων, ο οποίος μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, το απένει με την τιμητική διάκριση «Η προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς». Η Ρωσία διέκοψε την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο ίντερνετ σε πολλούς πελάτες στη Μόσχα εν ώψη της ετήσιας παρέλασης της 9ης Μαΐου που τιμά την νίκη έναντι της ναζιστικής Γερμανίας. Η παρέλαση φέτος θα γίνει σε μικρότερη κλίμακα λόγω της απειλής επιθέσεων με επιεπανδρωμένα αεροσκάφια από την Ουκρανία, δήλωσαν δημοσιογράφοι στο Reuters. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν οι Ντάμε Σπαθή.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Cinema Paradiso Project επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note. Μελωδίες από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, 3 βραδιές, σαν παλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. more.com. halfnote.gr.
2: Αθήνα 984.
8: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Κουμάντου, τι κάνεις? Ψιλοκουβέντα θα κάνω.
2: Ψιλοκουβέντα με αυτό που έχεις μπροστά σου, δύσκολο.
0: Ναι. Ναι. Θα διαφορήσω παντελώς για ένα δευτερόλεπτο, δύο, για αυτό που έχω μπροστά μου.
2: Α, δηλαδή, νομίζω για μένα.
0: Για τη σκαλέτα της εκπομπής. Γιατί ρε εσύ, Κουμάντου, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα.
2: Τίποτα, πουθενά, από πουθενά.
0: Εσύ είχες ρωτήσει ποτέ τον δάσκαλό σου τι είναι η καλιακούδα, κύριε? Όχι, όχι. Γιατί δεν είσαι αποσιολόγος.
2: Νομίζω όχι.
0: Ξέρεις γιατί το θυμάμαι, το ρώτησα? Γιατί με έβγαλε έξω.
2: Σε τιμώρησε για την ερώτηση.
0: Για τις απορίες μου, ναι.
2: Έβλεπε μπροστά.
0: Έβλεπε
2: μπροστά.
0: Τέλος πάντων, είναι η Ντάμε Σφατή στον αέρα του 984 και θέλω να περάσουμε την εισαγωγή, γιατί θέλω να πω στη βιβλιάρα της ημέρας.
2: Βέβαια, τώρα δεν είναι ό,τι άλλο και να πούμε. Εντάξει, γιατί όλα τα άλλα είναι μαύρα και άραχνα. Δηλαδή,
0: η καλιακούδα δεν ήταν τυχαία.
2: Ναι, το ξέρω. Να πούμε βέβαια και ότι χθες πάλι είχαμε παρολίγον ρεσάλτο.
0: Αυτό πάλι.
2: Θα τα δούμε μετά.
0: Αυτό πάλι.
2: Δηλαδή είχαν ανεβάσει άνθρωποι ένα link στο YouTube και βλέπαμε όλο το βράδυ. Να περιμένουν τώρα σαν τον drones από πάνω τους. Αυτά.
0: Εγώ σκέφτομαι το άλλο. Δεν είναι ντροπή.
2: Πώς επιτρέπεται βασικά αυτό?
0: Όχι, δεν είναι ντροπική για εμάς.
2: Μα γι' αυτό λέω.
0: Είναι τομέας διάσωσης.
2: Εντάξει. Και μπορώ να πιστεύω ότι οι Ισραηλοί το κάνουν καλύτερα. Θα τους σώσουν καλύτερα.
0: Τους σώσουν καλύτερα. Μάλιστα. Εντάξει,
2: με δύο ανθρώπους να είναι όμοιροι, έτσι.
0: Τα ακούσαμε και αυτό.
2: Όπω ήσουν αυτή.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Είναι ο αποσιολόγος που βγήκε έξω.
0: Okay,
2: λοιπόν, αλλά πάμε τώρα στη βιβλιάρα, δεν έχει νόημα. Πάμε.
0: Λοιπόν, παιδιά.
2: Όλα τα άλλα θα τα πούμε στη διάρκεια της
0: εκπομπής. Με κάτω από 100 δεν δίνω τίποτα. Αν έχω 100 συμμετοχές, δίνω τον καινούριο Φίτζεκ ένα αντίτυπο, γιατί το βλέπεις πως είναι.
2: Ναι. Δεν
0: υπάρχει. Πολυτελές. Δερματότο.
2: Με σκληρό εξώφυλλο.
0: Με σκληρό εξώφυλλο.
2: Εντάξει, είναι
0: και playlist. Μέσα η playlist του βιβλίου.
2: Γιατί ακούς playlist... για να διαβάζεις.
0: Κοίταξα, δεις τι γίνεται τώρα. Αυτός ο μεγάλος μαέστρος, ο Φίτζεκ, αυτή τη φορά έδεσε και τη μουσική με το βιβλίο του οργανικά. Δηλαδή, το θύμα της ιστορίας του, ένα 15χρονο κορίτσι, εξαφανίζεται και τα μόνα ίχνη που αφήνει προκειμένου να εντοπιστεί, γιατί είναι τα μόνα που μπορεί να αφήσει, είναι μια playlist που ανεβάζει σιγά σιγά σε μια πλατφόρμα.
2: Μάλιστα. Και από εκεί προσπαθούν
0: να βρουν. Και πρέπει
2: να
0: αποκρυπτογραφήσει κανείς το σημείο που. Στο οποίο βρίσκεται με βάση τη μουσική.
2: Τέλειο είναι αυτό.
0: Συνεργάστηκε με κανονικούς μουσικούς, μερικοί από αυτούς πάρα πολύ διάσημοι και στη Γερμανία και όχι μόνο στη Γερμανία. Και φτιάξανε μια playlist, θα σου πω και πόσα τραγούδια, με 15 τραγούδια. Που βρίσκεται και στην αρχή της, του βιβλίου. Η ιστορία είναι αυτή που είπα, η εξαφάνιση μιας κοπέλας, επιστρέφουν οι ήρωες που τους ξέρουμε από τον Φίτζεκ και ξεκινάει μια τρομερή προσπάθεια να βρεθεί αυτό το παιδί εγκαίρος. Πριν δηλαδή
2: δεν θα
0: σκοτωθεί.
2: Ρωτήσω.
0: Τι εννοείς?
2: Πόσο γρήγορα το βρίσκουν το παιδί, ή αν το βρίσκουν και στην κατάσταση.
0: Όχι, δεν θα ρωτήσει.
2: Γιατί
0: τίποτα.
2: Να ρωτήσω, δεν θα μου πει έτσι και
0: έτσι. Να βάλουμε λέξη τον τίτλο.
2: Ναι, βέβαια. Τι θέλει να βάλουμε?
0: Playlist.
2: Playlist. Ωραία. Λοιπόν, playlist είναι η λέξη κλειδί. Ντάμε Σπαθή με ελληνικού χαρακτήρε στη σελίδα μα στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνία, η λέξη κλειδί αυτή που μόλι αναφέραμε. Στο Viber τα ίδια στοιχεία, αν θέλετε, στο 6948-984-984. Ήδη άρχισαν.
0: Εμανέ.
2: Ήδη άρχισαν.
0: Εμάνε, περιμένω, 100. Στο 101 θα κάνω κλήρωση.
2: Πάμε,
0: φύγαμε. Let me see you dance, fair.

0: Ελεονόρα Ορφανίδου
1: και Ελευθερία Κουμάντου, Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, Σαββάς Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής, Διονύσης Φίρς και Σταύρος Αμάροντας στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213 09 09 100.

0: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ομιλία του αυτή την
1: μετά
0: ώρα.
1: Μετά από 28 χρόνια ξαναμιλάει στο Κοινοβούλιο.
0: Σε εξέλιξη, πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: Εις περιόδους διστήνους η Εκκλησία ίδρυσε σχολεία και ακαδημίας. Διέσωσε την γλώσσα μας εις την λατρευτική της ζωήν. Μαρτυρούσα την αξία της συνοχής και της ενότητός της δια την ιδιοπροσωπία μας. Η Εκκλησία η οποία εισφράγησε ανεξίτηλα την διαδρομή του γένους καλείται και σήμερα να λειτουργεί ως θετική πρόκλησης εν Χριστώ ζωής και ελευθερίας δια της Ορθοδοξίας της πίστεως, της δοξολογικής λατρείας του Θεού και της ορθής αντιλήψεως περί του ανθρώπου. Η εικόνα την οποία έχουμε δια των άνθρωπων, δια την προέλευση και των προορισμών του, δια την θέση του εις τον κόσμο, δια το νόημα της ζωής του, δια την ελευθερία και την ευδαιμονία του, καθορίζει την στάση μας απέναντί του. Εάν βλέπουμε τον άνθρωπο ως μηχανήν, ως ον μασίν ή ως απλήν βιολογικήν οντότητα, τότε λίαν ευχερός τον μετατρέπομεν εις αντικείμενον ή τον υποτιμόμεν. Εάν τον προσεγγίζομεν ως πρόσωπον, με απόλυτον και αναφέρετον αξιοπρέπειαν, τότε η συμπεριφορά μας απέναντί του καθίσταται όλος διαφορετική. Η ανθρωπίνη αξία και ο απόλυτος σεβασμός της δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθούν επί μιας νατουραλιστικής θεωρήσεως του ανθρώπου. Έχουμε ανάγκη πνευματικού προσανατολισμού, ο οποίος μας εμπλουτίζει υπαρξιακός και τρέφει το ηθικό μας αισθητήριο. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο λεγόμενος ηθικός ανθρωπισμός τοποθετεί τον άνθρωπον εις την κορυφή της ιεραρχίας των αξιών. Όμως, η πείρα των αιώνων δεικνύει ότι και τα ανθρωπιστικά ιδεώδη απαιτούν πνευματικών θεμέλιων και στήριγμα πέραν του απλώς ανθρωπίνου. Εν τη εννοία ταύτη, πιστεύουμε ότι δια την προστασία της ανθρωπίνης αξιοπρεπίας δεν είναι αρκετός ο προσανατολισμός γενικός προς τον άνθρωπον. Το προήμιον του Συντάγματος της Ελλάδος εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος εις αυτήν την
1: αλήθεια. Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή.
0: Συνεχίζουμε.
1: Ιστορική γιατί είναι...
0: Μετά από 27 χρόνια.
1: Μετά από 27 χρόνια.

0: Επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο διαγωνισμός, πριν συνεχίσουμε, πριν πάμε στο θέμα, να θυμίσω ότι η λέξη κλειδί είναι playlist, θα τα πεις στα υπόλοιπα, και ότι η playlist του Sebastian Fitzek κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Δάμε σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο τηλέφωνο επικοινωνίας ή λέξη playlist όπως είπε η Λεωνόρα. Όλα τα στοιχεία σας βολεύει περισσότερο το Viber στο 6948-984-984.
0: Και θα πάμε, πού θα πάμε, κουμάντου, θα πάμε στο Ιράν.
1: Βέβαια.
0: Τι ακριβώς κάνει ο Τραμπ, θα μου πεις.
1: Νομίζω αυτό ότι ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει.
0: Νομίζω μπορείς να το απαντήσει. Κι όμως έχω διαβάσει εγώ, θυμάσαι που χαρίσαμε βιβλίο.
1: Ναι. Που έλεγε τι, ότι ξέρει τι κάνει.
0: Όχι. Α. Που εγώ προσπαθούσα να καταλάβω μέσω αυτού.
1: Κατάλαβα κάτι.
0: Εντάξει. Και το βιβλίο αυτά έλεγε ουσιαστικά. Ότι πού να τον πιάσεις.
1: Μα τίποτα, κάθε μισή ώρα αλλάζει γνώμη. Λοιπόν, είμαστε τώρα σε μια φάση που προσπαθεί να ελέγξει τα στενά του Ορμού, που είναι το τελευταίο διπλωματικό χαρτί του Ιράν επί της ουσίας.
0: Επιχείρηση ελευθερία κλπ.
1: Ναι, ναι,
0: είμαστε
1: ναι.
0: Εκεί.
1: Είμαστε σε αυτή τη μια φάση.
0: Το όνομά σου, κουμάντου.
1: Χθες το πάει και έρχεται συνέχεια.
0: Το όνομά σου.
1: Και πού να δεις το δεύτερο, που είναι ειρήνη.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, λοιπόν, ασχέτως των ονομάτων των δικών μου, των κακοποιημένων ονομάτων των δικών μου, σήμερα λοιπόν έχουμε τις προσπάθειες αυτές, όχι σήμερα, από τις αρχές της εβδομάδας συμβαίνει αυτό, μια προσπάθεια να ελέγξει το στενό του Ορμούζ ο Ντόναλντ Τραμπ. Χθες το βράδυ αργά ένα αμερικανικό πλοίο φαίνεται ότι κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό. Θα δούμε πού θα πάει αυτό και πού θα οδηγήσει. Πάντως το να κρατήσει τα στενά την ευρύτερη περιοχή εκεί το Ιράν είναι το τελευταίο διαπραγματικό χαρτί που έχει για να μπορέσει να επιβιώσει και διπλωματικά.
0: Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος μαζί μας για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε θερμά κύριε Ευτυχίδη. Τα φώτα σας και τι να πω τώρα, πρέπει να είσαι και λίγο μάντης βέβαια για να διερευνήσεις προθέσεις και σκέψεις του Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη βεβαίως.
2: Έχω πει και σε εσάς ότι αυτά είναι αντικείμενο μελέτης ενός ψυχιάτρου, ενός ψυχολόγου.
0: Θυμάμαι που λέγατε ότι είσαστε το λάθος άτομο.
2: Ναι, δυστυχώς αδυνατούμε να αποκρυπτογραφήσουμε ότι θέλει να κάνει ο Τραμπ πλέον. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη διάθεση να ξαναμπεί σε πολεμικές επιχειρήσεις. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται να δούμε και χτύπημα μέσα στις επόμενες ώρες. Μάλιστα υπάρχουν φήμες για κάτι τέτοιο. Από ό,τι φαίνεται ούτε αυτή η επιχείρηση, η ελευθερία πήγε ιδιαίτερα καλά. Είχαμε άμεση απάντηση από το Ιράν και αυτό είναι κατανοητό γιατί είναι, για τους Ιρανούς είναι το τελευταίο τους διαπραγματευτικό χαρτί. Αν χάσουν και τα στενά του Ορμούζ ουσιαστικά δεν τους απομένει τίποτα άλλο παρά να αποδεχτούν μια ήττα και να συνθηκολογήσουν. Δεν φαίνονται διατεθειμένοι να το κάνουν. Λείπει εμπιστοσύνη, δεν πιστεύουν τους Αμερικάνους ότι οι Αμερικάνοι θα επιδείξουν μια καλή πρόθεση εν πάση περιπτώσει αν καταλήξουν αύριο σε μια συμφωνία. Όλο αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση. Οι αγορές είναι λίγο μπερδεμένες, δηλαδή χθες είχαμε το πετρέλαιο στα 114, σήμερα είναι λίγο χαμηλότερα στο 113, αλλά αρκεί μια δήλωση πάλι του Προέδρου για να αλλάξει όλο αυτό. Φαίνεται όμως ότι αναζητείται διπλωματική λύση. Υπάρχει πίεση και της παγκόσμιας κοινότητας, δεν εμπλέκονται άλλες
1: χώρες. Περισσότερο λόγω των οικονομικών επιπτώσεων όμως, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, τις νιώθουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Είναι τεράστια τα ποσά που δαπανώνται σε ημερήσια βάση. Ο Τραμπ για να ξαναρχίσει οι πολεμικές επιχειρήσεις θα πρέπει να απευθυνθεί στο Κογκρέσο, γιατί έχουν τελειώσει οι υπερεξουσίες που του δίνονται με βάση τον νόμο. Προσπαθεί με διάφορα νομικά τερτύπια να αποφύγει αυτό, να μην απευθυνθεί στο Κογκρέσο. Είναι όλα ανοιχτά. Για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ θα πρέπει να ελέγξει και έδαφος του Ιράν. Δεν το θεωρώ εύκολο. Δεν θεωρώ ότι θέλει να πάει σε μια επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ανοίξει τα ιρανικά λιμάνια. Σε αντάλλαγμα οι Ιρανοί είμαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν επιτέλους τα στενά του Ορμούζ και από εκεί και πέρα είναι ανοιχτός ο δρόμος για την όποια διαπραγμάτευση. Χθες τον ακούσαμε να λέει ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί, καίγεται και αυτό το λες, είπε και αλλαγή καθεστώτος. Αν τον εξυπηρετεί πραγματικά αυτό, να δεχτούμε ότι άλλαξε για το καθεστώς του Ιράν, μήπως και τελειώσει ο πόλεμος. Αλλιώς, αν δεν βρει τη νίκη που αναζητά ο πρόεδρος Τραμπ, δύσκολα βλέπω να τελειώνουμε από εκεί.
0: Μία νίκη που θα πρέπει να την πουλήσει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Ότι και ο μεν πρόεδρος Τραμπ θέλει να πουλήσει μια νίκη στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το δε ιρανικό καθεστώς θέλει με τη σειρά του να αποδείξει ότι είναι ανθεκτικό, ότι άντεξε, δεν υπέστη τη ζημιά που περίμεναν όλοι και έχει επιτύχει αυτό με τη σειρά του, μια νίκη απέναντι στους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς.
0: Κύριε Φτυχίδη, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι έχουμε τη μεγαλύτερη πολεμική μηχανή του κόσμου, που βέβαια εντάξει δεν έχει αναπτυχθεί στο εύρος που φανταζόμαστε.
2: Σε κάθε περίπτωση.
0: Ωστόσο όμως το Ιράν έχει αντισταθεί.
2: Ναι, το Ιράν έχει αντισταθεί. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να αντισταθεί ακόμη περισσότερο. Έτσι, αλλά για να φτάσουν οι Αμερικανοί να προκρίνουν τον οικονομικό αποκλεισμό διαμέσου των λιμένων, σημαίνει ότι προφανέστατα μπορεί να αντισταθεί και άλλο, ή ακόμη χειρότερα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στις οικονομίες της περιοχής, στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές στα γειτονικά του κράτη, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κτλ., ουσιαστικά επιβαρύνοντας τις οικονομικές συνέπειες για ολόκληρο τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.

0: Playlist είναι η λέξη κλειδί. Ντάμε σπαθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να τη στείλετε μαζί με το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Ή στο Viber στο 6948-984-984 για τη βιβλιάρα που δίνουμε σήμερα.
1: Για να λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό για το playlist, το καινούριο μυθιστόρημα του Sebastian Fitzek που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, ψυχολογικό θρίλερ κατά τα Ιωθώτα. Και αν δεν γίνουν 100, δεν θα υπάρξει τίποτα, δεν θα το δώσω.
0: Αλήθεια?
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάρτε τα δυνατά σας, όχι ότι δεν είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Σε καλό δρόμο, αλλά θέλουμε λίγη δουλίτσα ακόμα, οπότε...
1: Περιμένουμε σπέστε και άλλα μηνύματα. Στο μεσοδιάστημα...
0: Μην πάρετε τους υπολείπους στο λαιμό σας, όχι τίποτα άλλο.
1: Στο μεσοδιάστημα θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.
0: Με τη Ζέτα Καρφίδου και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η ιστορική σημασία ομιλεί αυτή την ώρα του Οικουμενικού Πατριαρχή Βαρθολομαίου στη Βουλή των Ελλήνων εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία. Το Ιράν δεν έχει ακόμη καν ξεκινήσει το μήνυμα του Πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ εναντί των Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του ορμούς. Κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους σε ανάρτησή του ότι έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σημαντικές εκτός το πετρέλαιο του προσφέρει το Ιράκ, αλλά ζητά από τους αγοραστές να περάσουν από τα στενά του ορμούς. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανίσει πάνω από 30 δις ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη της σύγκρουσης, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργενσεν. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά περιστατικό εμπρισμού σε πρώην συναγωγή στο Ανατολικό Λονδίνο, ανακοίνωσαν οι αρχές. Να μην υποκινεί τον αντισημιτισμό στη Βρετανία, προειδοποίησε το Ιράν ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Στο Άμπου Ντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συναντηθεί το απόγευμα με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Συνοδοκορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Άμαν. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια. Προσωπικά ήθελα να απαγορευτούν, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού στην Αττική, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο επιστροφή στις Δάμες Παθή.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αθήνα 984.

0: 37 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου με τη λέξη κλειδί playlist για το βιβλίο του Φίτζεκ. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook ή στο Viber 6948-984-984.
1: Playlist, ο τίτλος του βιβλίου του Σεμπάστια Φίτζεκ, το καινούργιο του ψυχολογικό θρίλερ που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Η editor του στην Ελλάδα θα μας το συστήσει σε λίγο, μόλις κλείσουμε με την συνέντευξη που ακολουθεί. Και η συνέντευξη που ακολουθεί, Κουμάντου, εγώ άλλη εισαγωγή θα κάνω από αυτή που ίσως αναμενόταν και θα σου πω το εξής.
0: Για πες.
1: Την επόμενη φορά που θα κάνει επιχείρηση διάσωσης ένα τουρκικό, ένα σκάφος τουρκικής ακτοπλοείας,
0: ναι,
1: μέσα στον επιχειρησιακό τομέα της χώρας
0: μας. Ανοιχτά της Κρήτης, ανοιχτά της Ρόδου,
1: στο Καστελόριζο. Θα είναι πάρα πολύ okay. Αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί όλοι οι πατριώτες θα ξεσηκωθούν.
1: Ναι. Τώρα γιατί δεν ξεσηκώνεται κανείς?
0: Γιατί τώρα είναι γραμμένος, χαραγμένος στην πέτρα. Μπορεί το Ισραήλ να παρεμβαίνει.
1: Ωραία.
0: Θέλει.
1: Γιατί να ξέρετε, πρέπει να κάνουμε τις αντιστοιχίσεις μερικές φορές για να καταλαβαίνουμε και τι ακριβώς συμβαίνει, εξαιρώντας τους λόγους και ο πώς και το γιατί. Δηλαδή, και μόνο αυτή η ίδια κίνηση έχει μέσα τους τόσο έντονο στοιχείο παρανομίας και επιβολής βούλησης και θέλησης μέσα στα ξένα χωράφια, που θα έπρεπε να υπάρχει επίσημη ελληνική αντίδραση.
0: Μα δεν υπάρχει.
1: Το αν αυτό σχεδιάζει.

0: Είσαι με το Μάρσου Γκάζα. Είναι
1: ελληνική αντίδραση. Το λιμενικό ήταν εκεί και κοιτούσε.
0: Δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν.
1: Έχει σχέση βεβαίω η παρέμβαση του Ισραήλ στο Μάρς του Γκάζα. Προφανώ. Έτσι κι αλλιώ.
0: Όχι, λέω. Η δική μα στάση θα έπρεπε να μην έχει σχέση με τίποτα από όλα αυτά.
1: Εννοείται.
0: Αλλά με το ότι παραβιάζεται. Παραβιάζονται οι ελληνικές αρχές διάσωσης.
1: Το διεθνές δικαίωμα.
0: Δηλαδή αυτά είναι στην πέτρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Έχουν πάει περίπατο όλα αυτά.
0: Ο Αντώνης Φάρας, μέλος ελληνικής επιστολής του κινήματος μας του Σάζα, του Γκάζα και του Global Summit Φλωτίλα, είναι μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φάρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, έχουμε δύο κρατούμενους από την προηγούμενη φορά, έτσι, πριν από λίγες μέρες, που συνεχίζουν και είναι κρατούμενοι και έχει παραταθεί η κράτησή τους παράνομα στο Ισραήλ. Και είχαμε και χθες το βράδυ κάποια ενισχυτικά δείγματα, πάλι ανοιχτά της Κρήτης.
2: Ακριβώς. Το πρώτο και βασικό σημείο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία δικαστική για το Σαΐφ και το Τιάκο, τους δύο συντρόφους μας οι οποίοι βρίσκονται στις Ισραηλινές φυλακές. Το ιδιότυπο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν στις Ισραηλινές φυλακές μετά από μια απαγωγή τους, την ξέρουμε την υπόθεση, και χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποια στοιχειοθετημένη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή διαρκώς η Ισραηλινή εισαγγελία ζητάει περισσότερο χρόνο, δηλαδή το Ισραηλινό κράτος ζητάει περισσότερο χρόνο για να στοιχειοθετήσει μια κατηγορία απέναντι στους δύο.
1: Να βρει κάτι να πει δηλαδή για την ακρίβεια.
2: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί κρατούνται λόγω του πολιτικού τους ρόλου σε αυτό το κίνημα και σε αυτή την αποστολή. Είναι δηλαδή μια στοχοποίηση.
1: Ότι Άγκο είχε συλληφθεί και την προηγούμενη φορά, να πούμε, και στην προηγούμενη βεβαίως αποστολή του Στολίσκου, έτσι.
2: Βεβαίως,
1: ήταν
2: βεβαίως
1: και συγκινητική και επιστολή που έγραψε στην κόρη του, που απευθύνει στην κόρη του, επί της ουσίας όλο τον κόσμο την απευθύνει,
2: βεβαίως,
1: μέσω του δικηγόρου του.
2: Βεβαίως. Μιλάμε για δύο αγωνιστές που είναι ταγμένοι στην Παλαιστινιακή υπόθεση, αλλά και σε ευρύτερα κοινωνικά κινήματα εδώ και δεκαετίες. Και το έργο και η προσφορά τους είναι γνωστή. Το γεγονός ότι αποτελούν κεντρικές φυσιογνωμίες και του κινήματος του δικού μας, αλλά και του φιλοπαλαιστινιακού κινήματος ευρύτερα, φανερώνει μια γενική στρατηγική του Ισραήλ να θεωρεί ότι παίρνοντας κάποια εξέχοντα μέλη ή κάποια πιο προβεβλημένα μέλη, μπορεί να διακόψει την παρουσία και τη δυναμική ενός κινήματος. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και σε άλλες περιπτώσεις ότι δεν ισχύει και νομίζω το ίδιο θα συμβεί και στη δικιά μας περίπτωση, δηλαδή η αποστολή θα συνεχίσει, θα πλεύσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε και θέλουμε να χαρίσουμε τους συντρόφους μας στο Ισραήλ. Καλούμε σήμερα συγκινητοποίηση στο Σύνταγμα στις 7 η ώρα. Η ελληνική κυβέρνηση είναι κάτι παραπάνω από συνένοχη σε αυτή την κατάσταση. Επέτρεψε στο Ισραήλ να ολοκληρώσει την παρουσία της για 12 ώρες. Δεν άκουσε, δεν είδε, δεν μίλησε για το περιστατικό και μόλις το Ισραήλ έφυγε από τα διεθνή ύδατα και από την ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης, εμφανίστηκε για να προσφέρει θεωρητικά τη βοήθειά του. Όταν δηλαδή ο απαγωγέας είχε φύγει με τη λία του.
1: Και ετοιμάζεται και αποστολή και ελληνική, έτσι.
2: Ναι. Υπάρχουν τα καράβια μας αυτή τη στιγμή. Κάναμε ένα αντιπολεμικό διήμερο στη Σύρο με σχετική συμμετοχή ευρύτερου κόσμου και από το νησί και από γύρω περιοχές. Και τις επόμενες ώρες θα ανακοινωθούν και οι εξελίξεις σχετικά με τη δικιά μας πορεία.
0: Ήθελα, κύριε Φάρα, να δούμε λίγο αυτό το γεγονός ότι είναι υποφωτισμένη τώρα η ιστορία στη Γάζα λόγω βεβαίως της μεγάλης σύραξης που έχουμε και της μεγάλης κρίσης στο Ιράν και στο στενό του Ορμούς. Και αυτή η κίνηση των οργανώσεων σχετίζεται με το να ξαναμπεί στο κάδρο γενοκτονία και στο να ευαισθητοποιηθούμε ξανά, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Κανείς δεν συμπαθεί κάποιον στα λεγάκια. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι εδώ και 2-3 χρόνια περίπου λέμε ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα καταλύει κάθε διεθνή κανόνα, κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και κάθε ομαλότητα. Και αυτό πλέον φαίνεται και με την άδικη και απεχθή επίθεση που υφίσταται ο Ιρανικός λαός από το Ισραήλ και την ΣΥΠΑ.
0: Και αρχίζει και γίνεται και στο Λίβανο αυτό πια.
2: Βέβαια, στο Λίβανο υπάρχει μια μεγάλη επίθεση, εκτοπισμός 800.000 ανθρώπων αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά ο Λιβανέζικος λαός φαίνεται ότι στέκεται σε αυτή την εισβολή και είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι δεν είναι παντοδύναμα αυτά τα κράτη, παρότι θέλουν να παρουσιάζονται ως τέτοιο, υπάρχουν λαοί ακόμη διατεθειμένοι να αγωνιστούν για την ελευθερία τους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φάρα.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Η άλλη πόλη.
1: Τι να πεις για τον Σεμπάστια Φίτζεκ που δεν έχει υποθεί ή που δεν είναι πολύ πολύ σημαντικό γι' αυτό τον απίστευτο συγγραφέα, γιατί δεν είναι μόνο το ότι πουλάει χιλιάδες αντίτυπα, εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ότι γεμίζει στάδια χιλιάδων θέσεων όταν κάνει παρουσίαση των βιβλίων του. Είναι ότι γράφει εξαιρετικά. Η Βάνα Κατσαρού, που είναι η editor του στην Ελλάδα, σε εκδόσεις Διόπτρα, είναι μαζί μας. Για να μας δώσει τώρα τα χαρακτηριστικά του καινούργιου του βιβλίου, του playlist. Είπα εγώ, κυρία Κατσαρού, καλησπέρα, καλησπέρα. Ότι σχετίζεται απολύτως με μια πραγματική playlist.
2: Πράγματι. Mm-hmm. Καλησπέρα καταρχήν, χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε.
1: Και εμείς πολύ.
2: Και να πούμε λοιπόν για το βιβλίο αυτό, όπως είπατε και εσείς για τον συγγραφέα που και στην Ελλάδα τον αγαπάμε πάρα πολύ και φέτος κλείνει και 20 χρόνια συγγραφικής πορείας.
1: Θυμάμαι στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ναι, από μερικά χρόνια, ναι, ναι, ναι, που είχε έρθει, που τώρα εγώ ήμουν εκεί για να δουλέψω και μπαίνω μέσα και είχε μια τεράστια ουρά που έκλεισε τα πάντα, τα πάντα.
2: Όντως. Έχει πάρα πολλά αντιδράσεις από τους αναγνώστες του, σαν να είναι superstar, και είναι ένα superstar πραγματικά και δικαίως, γιατί όπως είπατε και εσείς, γράφει καλά, γράφει πάρα πολύ ωραία, συναρπάζει κάθε φορά με το βιβλίο του και είναι και εξαιρετικά, δείχνει ένας εξαιρετικός σεβασμός στο κοινό του, θα το πω έτσι, και πραγματική αγάπη. Το playlist για το οποίο μιλάμε είναι πάλι ένα thriller και αυτό έτσι πάρα πολύ αγωνιώδες. Έχει την πλοκή της σύνθεσης την οποία μας έχει έτσι συνηθίσει ο Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Έχει όμως και κάποιες ακόμη ιδιαιτερότητες. Έχει αυτήν την playlist που είναι και δίνει και το τίτλο του, όπως είπατε. Είναι πραγματική η πλοκή. Βασίζεται στο ότι μία πιτσιρίκα 15χρονη που έχει εξαφανιστεί και έχει μια playlist που ακούει, ξαφνικά βλέπουν ότι στην υπηρεσία streaming από την οποία άκουγε τα τραγούδια έχει αλλαχτεί αυτή η playlist, έχει κάποιες αλλαγές. Και από εκεί συμπεραίνουμε ότι είναι ζωντανή και αρχίζει ένα κυνήγι με το χρόνο για να βρούμε πού βρίσκεται, πού την κρατάνε οι απαγωγείς της κλπ. Τα τραγούδια αυτά είναι πραγματικά τραγούδια, γράφτηκαν από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες στη Γερμανία και όχι μόνο. Και συνδέονται και με την πλοκή. Δηλαδή
1: έτσι, συνδέονται οργανικά.
2: Ναι, ναι. Δεν γράφτηκαν κατά παραγγελία, αλλά αφορούν θέματα που θίγονται και μέσα στο βιβλίο. Δεν γράφτηκαν κατά παραγγελία, εννοώ ότι ξέρουν
1: δεν τους
2: την πλοκή,
1: βέβαια. Ναι, απλά δεν τους είπε ο Φίτζεκ, γράψτε έτσι και έτσι.
2: Ναι,
1: και
2: δεν τους είπε γράψτε έτσι και έτσι, ακριβώς. Εμπνεύστηκαν από το βιβλίο και έγραψαν τα αντίστοιχα κομμάτια, τα οποία τα έχει πάρει και τα έχει βάλει μέσα στην πλοκή. Δηλαδή οι στίχοι δίνουν στοιχεία, ενδείξεις για το που μπορεί να βρίσκεται ο απαγωγέας, κάτι που μπορεί να θέλει να πει η κοπέλα μέσα από εκεί κτλ. Και κάπως έτσι τα συνδέει οργανικά. Έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ότι ήθελε να γίνει μουσικός, οπότε εδώ έχει βάλει και την αγάπη του για τη μουσική ο ίδιος περισσότερο.
1: Και γι' αυτό γεμίζει στάδια.
2: Ακριβώς. Μπορεί να μην τα γεμίζει με τη μουσική, τα γεμίζει όμως με τα βιβλία του, πράγμα το οποίο είναι όντως μοναδικό φαινόμενο.
1: Δημοσιογραφική παρέκβαση τώρα θα κάνω. Θυμάμαι ότι στο προηγούμενο ή στο πιο προηγούμενο βιβλίο του, δεν είμαι σίγουρη, ταυτοχρόνως είχε βγάλει και τα απομνημονεύματά της η Άγγελα Μέρκελ. Και το ζήτημα με τη Μέρκελ, έτσι όπως τοποθετούνται στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, είναι αν θα γεμίσει ένα στάδιο στο Βερολίνο 16.000 θέσεων, το οποίο είχε φουλάρει ο Φίτζεκ πριν. Ήταν αυτοί οι συσχετισμοί.
2: Πράγματι. Κάθε φορά πηγαίνει και για ένα μεγαλύτερο στάδιο. Έτσι. Έχει γεμίσει την O2 Arena που τώρα έχει μετανομαστεί, θυμάμαι και πώς ακριβώς λέγεται, στο Βερολίνο, που είναι τεράστιο στάδιο. Και τώρα πάει για ακόμα μεγαλύτερο.
1: Είναι star.
2: Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι στο βιβλίο υπάρχει και QR code με το οποίο μπορεί κανείς να μπει και να ακούσει τα τραγούδια. Και σε κάθε τραγούδι υπάρχει και ένα δώρο. Ακούμε και τον ίδιο το Φίτζεκ που λέει κάποια πράγματα πριν από κάθε έτσι κεφάλαιο που αντιστοιχεί το κάθε τραγούδι. Είναι και μια πολύ ωραία έκδοση, είναι συλλεκτική η έκδοσή μας Είναι σκληρόδετο, έχει ένα ιδιαίτερο παιχνίδι στο εξώφυλλο που αλλάζει, μια βλέπεις το σήμα του κλαίει, μια βλέπεις ένα μάτι. Έχει το κόκκινο χρώμα, όπως λέτε, στο πλάι, στα σόκορα. Είναι νομίζω μια έκπληξη που είναι και στολίδι να την έχει κανείς πέρα από ένα πολύ πολύ όμορφο θρίλερ.
1: Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Καζαρού, τα φροντίζει αυτά ο ίδιος? Δηλαδή, είδα και ξένες εκδόσεις.
2: Ναι.
1: Είναι κάποιες αντίστοιχες.
2: Ναι. Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, να δίνουμε την ίδια εμπειρία, ας πούμε, στον αναγνώστη. Mm-hmm. Γιατί πλέον το βιβλίο του Φίτσακ δεν είναι μόνο ένα πολύ καλό κείμενο, που πάντα είναι πολύ προσεγμένο έτσι και πολύ καλό σαν γραφή και πλοκή. Θέλει να δίνει μια συνολική εμπειρία.
1: Εδώ τώρα με τη μουσική μαζί είναι πολύ μεσικό, ξεκάθαρα.
2: Ναι.
1: Δεν
2: είναι
1: σκέτο το κείμενο.
2: Σωστά. Αλλά και κάθε φορά, ας πούμε, αν θυμάστε το κορίτσι του ημερολογίου, που είχε αυτό το πολύ ιδιαίτερο εξώφυλλο, η παραγωγή ακόμα και αυτού του Βερνικιού, με το οποίο ήταν περασμένο το εξώφυλλο, δημιουργήθηκε ειδικά για τον Φίτσεκ. Που το περνάς με το βρεγμένο πανί και είναι σαν να ξεπαγώνει το ζάμι και μετά ξαναπαγώνει. Κάθε φορά πλέον τα βιβλία του έχουν μια τέτοια μοναδική έκπληξη που την περιμένουμε και αυτήν. Έτσι, είναι μέρος πλέον της εμπειρίας.
1: Ναι, όπως και όλα και τα στάδια, και αυτή η εμπειρία, η μουσική που έχει κάθε φορά μέσα σε αυτούς τους χώρους είναι καταπληκτική.
2: Mm-hmm.
1: Ωραία.
2: Είναι και ο ίδιος κομμάτι όλου αυτού του πράγματος. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει γι' αυτό. Και ταυτόχρονα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα βρει και το χρόνο να γράψει ένα σημείωμα στους αναγνώστες του, να καλύψει
1: να τους χαιρετήσει όλους.
2: Πάντα.
1: Είναι πραγματικά. Και του αρέσει και το κάνει.
2: Άλλος ένας λόγος που τον αγαπάμε. Να πούμε και ότι η μετάφραση είναι της Ειρήνης Γιαούργα. Πάντα να το λέμε και αυτό. Και ελπίζουμε να
1: καταφέρει. Είναι η μεταφραστριά του ουσιαστικά, έτσι.
2: Ναι. Και το περιμένει πάντα το κάθε καινούργιο βιβλίο, πρώτα σαν αναγνώστρια, έτσι, με τυποκάρδια να το διαβάσει και μετά να το μεταφράσει. Τα τελευταία χρόνια, είναι η μεταφραστριά του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια σε όλα. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, γελάς γιατί τον πέτυχε στο στόχο.
1: Σιγά που δεν θα το πετύχαινα. Λοιπόν. Ακόμη και δεν το έλεγα θα το πετύχαινα, κουμάντου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τόσο δημοφιλής και στη χώρα μας ο Φίτζεκ.
0: Έτσι κι αλλιώς. 119.
1: 119 και τα ένα θα κερδίσει.
0: Ένα.
1: Μικρό ή μεγάλο.
0: Εγώ. Εντάξει.
1: Ξέρεις, να το παίξουμε.
0: Δεν θα σου πω, δεν θα κατευθύνω.
1: Όχι, μικρό, μεγάλο καζίνο, απολύω με ναι.
0: Δεν θα κατευθύνω την τύχη, κόκκινο, μαύρο, μονάζιγα, δεν θα την κατευθύνω την τύχη. Θα πεις εσύ ό,τι θέλεις. Και εγώ θα ψάξω να βρω το όνομα.
1: Εντάξει, θα πω 78.
0: 78, πω τώρα, περίμενα.
1: Καζίνο μεγάλα.
0: Καζίνο μεγάλα, λοιπόν, 78, περίμενα το βρήκα. 78 είναι... ο Γιώργος που ο αριθμός του λήγει σε 60. Πόσο τυχερός είσαι, Γιώργο, που ο αριθμός του λήγει σε 60.
1: Πάρα πολύ τυχερός. Είναι η μέρα σου, κάνε κι άλλα. Ντάμε σφαθεί τέλος για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντο. Η Μαρία Δασκαλάκη ήταν σε ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Ο Σαββάς Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σταύρος Αμάροντος και ο Διονύσης Φίρστ στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984.
1: Η Κατερίνα Παπαβασίλειου θα είναι σε λίγο εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Και εμείς φεύγουμε, Κουμάντου.
0: Φεύγουμε για λίγο, μέχρι αύριο.
1: Καλά, ναι. Ανανεώνουμε το ραντεβού αύριο, λίγο μετά τη μία.
0: Εδώ θα είμαστε, σας περιμένουμε. Να είστε καλά.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Οι μύκητες στα νύχια είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που μπορεί να ξεκινήσουν σχεδόν απαρατήρητα αλλά να εξελιχθούν σε επίμονη και δύσκολη κατάσταση εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Συνήθως κάνουν την εμφάνισή τους με ένα μικρό λευκό ή κυτρινοπό σημάδι κάτω από τον νύχι. Με το χρόνο όμως μπορεί να προκαλέσουν αλλαγή χρώματος, πάχυνση και αλλίωση της δομής του νυχιού, ακόμη και αποκόλληση. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι βασικοί ένοχοι είναι συγκεκριμένοι μύκητες που αναπτύσσονται εύκολα σε υγρό και θερμό περιβάλλον. Γι' αυτό και τα νύχια των ποδιών προσβάλλονται συχνότερα, ειδικά όταν παραμένουν μέσα σε κλειστά παπούτσια. Η μετάδοση μπορεί να γίνει εύκολα είτε άμεσα από άνθρωπο σε άνθρωπο, είτε έμεσα μέσα από κοινόχρηστες επιφάνειες, πετσέτες ή άμμου. Παράλληλα, άτομα με διαβήτη διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Η θεραπεία εξαρτάται από τη βαρύτητα της μόλυνσης. Σε αρχικά στάδια μπορεί να αντιμετωπιστεί με τοπικά σκευάσματα, ενώ σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις απαιτούνται φάρμακα από το στόμα. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται υπομονή, καθώς το νύχι πρέπει να αναπτυχθεί ξανά πλήρως, κάτι που μπορεί να διαρκέσει μήνες. Οι γιατροί προειδοποιούν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο αισθητικό. Αν αφαιθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να προκαλέσει πόνο, δυσκολία στη βάδιση και να εξαπλωθεί και σε άλλα νύχια ή ακόμα και σε άλλα άτομα.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 15 Μαΐου του 2010, σοκαρισμένη κοινή γνώμη παρακολουθούσε την τραγωδία να εξελίσσεται στην καρδιά της Αθήνας. Τρεις νεκροί, μία εκ των οποίων έγκυος, 21 τραυματίες, την ώρα που το υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν παραδίδεται στις φλόγες και τους καπνούς. 16 χρόνια μετά, το αίσθημα της ατιμωρησίας είναι ακόμη εδώ, όσο οι δράστες παραμένουν άγνωστοι και ασύλληπτοι. Είναι το βαρύ τίμημα που πλήρωσε η τότε μνημονιακή Ελλάδα, όχι μόνο με όρους δυσβάσταχτων οικονομικών επιπτώσεων, αλλά διχασμού και κοινωνικών εντάσεων. Και αυτές δυστυχώς πάντα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να ευδοκιμήσουν όσο η τοξικότητα κυριαρχεί στον δημόσιο λόγο και τα σκάνδαλα διατρέχουν την πολιτική σκηνή. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπη Ασλανίδου, Λιλιάν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Διονύσης Φύρης στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου, καταγράφεται ως εξής. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκατέρωθεν βολές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Απειλές Τραμπ ότι οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν στοχεύσουν αμερικανικά πλοία. Βολές από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γαλιμπάφ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικά πλήγματα στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είχε κανένα σχέδιο στοχοποίησης των Εμμυράτων, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία επικαλείται υψηλό βαθμό αξιωματικό. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κάλεσαν τους κατοίκους δύο πόλεων στο νότιο Λίβανο να εκενώσουν τις περιοχές τους επικαλούμενες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολά. Στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντησή του το απόγευμα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Συνοδοκορυφή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Η ιστορική σημασία ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, μετά από 27 χρόνια, απευθύνθηκε και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας το απένειμε τη δημητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη σκιά των εξελίξεων σε ΟΠΕ και ΠΕ και υποκλοπές, όχι και στην πρόταση του Πασόκ για εξεταστική στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, προσανατολίζεται σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση. Στο Πασόκ δεν λέμε απλά να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά προτείνουμε έναν άλλον τρόπο διακυβέρνησης. Μονόδρομος η προσφυγή στις κάλπες, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάντζος. Αγκυροβολημένο έξω από το πράσινο ακροτήρι παραμένει το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα χανταϊού. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στις 10 Μαΐου ανοίγουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών σε ευρέφων υπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηναίων για, για την περίοδο 2026-27. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Συνεχίζονται οι τροποποίησεις στα δρομολόγια του μετρό λόγω εργασιών. Έως στις 21 Μαΐου από Κυριακή έως Παρασκευή, οι σταθμοί Αττική Λαρίσης με Ταξουριό θα κλείνουν νωρίτερα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, με τη λεωφορειακή γραμμή Χ19, η εξυπηρέτηση των επιβατών. Τη Μόνακο αντιμετωπίζει στη Γαλλία απόψε στις 9 παρατέταρτο Ολυμπιακός. Στην Τρίτη, μεταξύ τους αναμέτρηση για τα play-off της Ευρωλίγκας. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμοί Κελσίου. Τηλεφωνικές υποκλοπές και ο ΠΚΠ κρατούν σταθερά στα ύψη την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα στην κυβερνόσα παράταξη έχουν μπροστά τους ένα 15ήμερο φωτιά με τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την προσεχή Πέμπτη, αλλά και το συνέδριο του κόμματος από τις 15 έως τις 17 του μηνός. Σε αυτό το φόντο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί από σήμερα διήμερη επίσκεψη σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία, όπου αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι έχει προκληθεί μεγαλύτερη φασαρία και ντόρος σε σχέση με τα αποτελέσματα που περιμένουμε από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος τα επόμενα 24 ώρα. Σήμερα είχαμε και μια σχετική παρέμβαση από τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη ανέφερε ουσιαστικά ότι όσο απαγορεύεται στη Νέα Δημοκρατία ή οποιαδήποτε φήμωση απόψεων, τόσο επικίνδυνο είναι να πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Θεωρούν δηλαδή στην κυβέρνηση και στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού ότι οι βουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν το λόγο, να εκφραστούν ελεύθερα και όπως ακριβώς γίνεται σε μια τόσο χρήσιμη συνεδρίαση, αλλά από εκεί και πέρα θα έχουν και κατά νου ότι είναι σωστό η εξέλιξη, η συνεδρίαση και η διαδικασία να σκιάσουν σε αυτό μαστίγωμα.
0: Ναι.
1: Τώρα σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες, υπάρχουν αρκετοί βουλευτές, δεν είναι μόνο οι 5 που είχαν στείλει τη σχετική επιστολή αποδοκιμάζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το επιτελικό κράτος. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα πάρουν και άλλοι βουλευτές το λόγο και θα επικεντρώσουν την κριτική τους και στο πρόσωπο του κυρίου Σκέρτσου, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο ο οποίος δέχεται χτεί αρκετές βολές το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, στην εξελισσόμενη αντιπαράθεση μεταξύ των λεγόμενων βουλευτικών και εξοκοινοβουλευτικών και το επιτελικό κράτος. Όσο είχαμε του δώρατος.
1: Με αφορμή και...
0: Μας ακούει ο Γιώργος Κατσίγιαννης.
1: Με αφορμή την επίμαχη ανάρτηση που είχε κάνει πριν από κάποιες ημέρες, όπου ουσιαστικά στυλίτευε τις πελατειακές σχέσεις των βουλευτών με το εκλογικό σώμα. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση ήδη έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί την πρόταση για προανακριτική επιτροπή που έχουν καταθέσει ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ για τις περιπτώσεις των πρώην υπουργών
0: Αγροτικής Ανάπτυξης
1: και Αραμπατζή. Ακριβώς. Τώρα, στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθεί, όπως όλα δείχνουν, το Μέγαρο Μαξίμου και για την πρόταση που κατέθεσε χθες το ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στο ζήτημα των υποκλοπών. Το μήνυμα που στέλνουν από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αδυναμία πολιτικού λόγου για να πείσουν την ελληνική κοινωνία και καταφεύγουν ουσιαστικά στο να φτιάχνουν μια ατζέντα ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου, μετατρέποντας την πολιτική ζωή της χώρας σε ένα απέραντο δικαστήριο.
0: Ναι, με την αντιπολίτευση βεβαίως να κάνει λόγο για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή. Γιώργο, αυτό που ακούγεται έντονα σε επίπεδο πληροφορίας και ρεπορτάζ είναι ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας με φόντο την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, έτσι ώστε να απαιτούνται 151 ψήφοι και όχι 120 για την Εξεταστική Επιτροπή, κάτι το οποίο ήδη πυροδοτεί αντιδράσεις από πλευράς αντιπολίτευσης.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει αυτή η σκέψη στο τραπέζι, ούτως ώστε η κυβερνητική πλειοψηφία να είναι αυτή που θα καθορίσει με τις 151 ψήφους την εξέλιξη αυτής της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ζήτημα των υποκλοπών, και θα καλυφθεί, αν συμβεί κάτι τέτοιο, το επιχείρημα αυτό μέσα από την επίκληση του άρθρου 144, αν δεν κάνω λάθος, του κανονικού
0: ναι.
1: που προβλέπει ότι για λόγους εθνικής ασφαλείας και ζητήματα που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική της χώρας θα πρέπει τον πρώτο λόγο να τον έχει η κυβερνητική πλειοψηφία σε μια τέτοια, απέναντι σε μια τέτοια πρόταση.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως προανέφερα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται εκτός τυχών με μέσω ενός κρίσιμου γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Να δούμε τι θα προκύψει και από τις επισκέψεις του στο Αμπου Ντάμπι και στην Ιορδανία. Ο Γιώργος
1: Αν μου επιτρέπεις, Καθερίνα, επειδή χθες είχαμε και μια δημοσκόπηση από την Opinion Poll στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον, στο Μέγαρο Μαξίμου δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που προκύπτουν, ας πούμε, μιας και αναφέρθηκε στις γεωστρατηγικές αναταράξεις, κατά πόσο απαιτούν πολιτική σταθερότητα, υπήρχε με τέτοια ερώτηση, και σε ποσοστό της τάξης του 72% ο κόσμος έδειχνε να συμφωνεί ότι σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, και αυτό είναι κάτι που το κεφαλαιοποιεί και η κυβέρνηση, χρειάζεται πολιτική σταθερότητα.
0: Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα ζητήματα της ρευστότητας στο γεωπολιτικό περιβάλλον συντελούν και συσπυρώνουν τον κόσμο γύρω από την εκάστοτε κυβέρνηση. Η εμπειρία το έχει αποδείξει. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί βεβαίως και αυτή η υπόθεση. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για εκλογές το 2027 και για εκεί προετοιμαζόμαστε. Ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεριού, μιλώντας στο πρωινό μαγκαζίνο του Αθηνά 984, την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Έθεσε επίσης ο ίδιος το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, λέγοντας πως πίσω από αυτήν μπορεί κανείς να συκοφαντεί και να δολοφονεί χαρακτήρες.
2: Ξέρω πως κάτι πρέπει να αλλάξει. Στα social δυστυχώς έχουμε πάει σε ένα άκρο πλέον άλλου, που δεν είχε μία σχέση, νομίζω, με την ελευθερία της γνώμης και τη δημοκρατία. Το να μπορεί ο καθένας, κρυπτόμενος πίσω από λογαριασμούς, να λέει ό,τι θέλει, να κατηγορεί, να σπηλώνει, να δολοφονεί χαρακτήρες και να μην είναι εύκολο, έως αδύνατο θα σας έλεγα, τελικά να διαπιστώσει ποιος είναι πίσω από ένα ανώνυμο account. Δεν είναι αυτό το πράγμα η δημοκρατία. Η δημοκρατία προφανώς αντέχει και δέχεται όλες τις απόψεις, αρκεί αυτές να είναι επώνυμες. Με τα πρώτα λοιπόν βήματα τα οποία κάναμε με το θέμα της απαγόρευσης των social media στην Ευρώπη, είδαμε πως δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα ευρωπαϊκά πλέον να σταθούμε απέναντι στις πλατφόρμες. Η δεύτερη μεγάλη μάχη που πρέπει να δώσουμε, θα συμφωνήσουμε με τον Παύλο Μαρινάκη, είναι το θέμα της ανωνυμίας. Και εδώ πέρα πρέπει να κινηθούμε κοινά και ευρωπαϊκά και να ζητήσουμε από τις πλατφόρμες, προς τουλάχιστον για την Ευρώπη, δεν ξέρω τι θα κάνουν στις άλλες περιοχές που δραστηριοποιούνται, θέλουμε οι απόψεις να είναι επώνυμες.
3: Ο επόμενος εκλογικός κύκλος τον βλέπετε να κλείνει κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή θα φτάσει τον επόμενο Μάρτιο-Απρίλιο? Και η ερώτηση είναι τι θα κάνετε εσείς.
2: Καταρχάς, δεν θα μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για εκλογές του 27 και προφανώς για εκεί ετοιμαζόμαστε. Επίσης, εκείνος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος να κρίνει τα ψηφοδέλτια.
0: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη σκιά των σκανδάλων των υποκλοπών και του ΟΠΚΕΠΕ δεν είναι η πρώτη φορά που εργαλειοποιούν το Σύνταγμα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για να τον ακούσουμε.
4: Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην οδηγηθούν στην έρευνα οι υπουργοί τους. Άρα πάγια πρακτική ασέβειας των δεσμών και σε αυτή την περίπτωση.
0: Από τη χθεσινή βραδινή συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α, και εμείς πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πήρε ομαδών κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι εμποδίζει ξανά τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς της για τους οποίους έχει φτάσει νέα δικογραφία σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΚΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα την κατηγορεί και για επιχείρηση συγκάλυψης και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, για το οποίο η κοινοβουλευτική ομάδα του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κατέθεσε, όπως είναι γνωστό, χτες πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Σε αυτή την κατεύθυνση, σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο κ. Ανδρουλάκης προσωπικά στον Πρωθυπουργό στη σκιά των δύο σκανδάλων, αναφέροντας ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι εργαλειοποιεί το Σύνταγμα, τόσο σχετικά με την απόρριψη προανακριτικής για τον ΟΠΚΕΠΕ, ενώ αναφερόμενος στις υποκλόπες, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός εμποδίζει την απόφαση του ΣΤΕ για την υπόθεσή του και γενικότερα τις αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα κατενέ τις πληροφορίες για τη διαφαινόμενη απόρριψη Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, για την οποία η κυβέρνηση αναμένεται να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας και να ζητήσει να υπάρξουν 151 ψήφοι για να συσταθεί, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα Και αν καταφύγει σε αυτή τη δικαιολογία, η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, αφού επιδιώκει να μην ξετυλιχθεί το κουβάρι της συγκάλυψης. Μάλιστα, ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι αν η κυβέρνηση επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές,
0: ναι,
5: θα είναι μία ακόμα θεσμική εκτροπή που αναδεικνύει τον καθεστωτισμό και την ενοχή της. Κατερίνα.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο ΠΑΣΟΚ δεν λέμε απλά να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά προτείνουμε έναν άλλον τρόπο διακυβέρνησης, δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στην κινητικότητα που υπάρχει στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Εκτίμησε ότι δεν έχει νόημα να κατέβουν τα κόμματα σε ένα στίβο αντιπολίτευσης μέσα στην αντιπολίτευση. Ο κύριος Μάντζος μίλησε στο σταθμό της πόλης και τους Γιάννη Λαβράνου και Νίκο Καρούτζου.
6: Σέβομαι και τιμώ τον αγώνα και την πορεία του Χάρη Καστανίδη, ενός τελέχους και ενός υπουργού, βουλευτή, ενός πολιτικού άνδρα, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του σφραγίδα και στον τόπο και στο χώρο μας. Από εκεί και πέρα, στην ουσία, εγώ συμφωνώ στο να υπάρχουν όρια θητιών από θέση αρχής, αν θέλετε, και αξιακή. Στη διαδικασία και στο χρονισμό έχω μόνο μία διαφωνία μαζί του, στο ότι πέρασαν πάνω από 40-45 ημέρες από το συνέδριό μας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο σχεδόν ομοφόνως αποφασίστηκε. Σε κάθε περίπτωση και ο Χάρης ο Καστανίδης και όλοι οι πρώην βουλευτές είναι εκ του καταστατικού αριστείνδυν σύνεδροι. Θα μπορούσαν να είναι εκεί και να εκφράσουν τη διαφωνία τους και να έχουν μια συμμετοχή στη συνεδριακή μας διαδικασία και απόφαση. Είναι 40 και πλέον ημέρες, 50 κοντά, που εγείρεται το ζήτημα αυτό. Άρα όλοι αξιολογούμαστε.
0: Ακούσαμε εκ παραδρομής το ηχητικό απόσπασμα του κυρίου Μάντζου σχετικά με την παραίτηση του κυρίου Καστανίδη. Τώρα μπορούμε να ακούσουμε αυτά που δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ό,τι αφορά την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν αιχμηρός, αλλά και την κινητικότητα που υπάρχει στο χώρο της κέντρο αριστεράς.
6: Ασφαλώς πρέπει να αξιολογούμαστε καθημερινά και αυστηρά από τους συμπολίτες μας. Η τελική βέβαια αξιολόγηση θα έρθει με τις εκλογές. Θα αξιολογηθούμε όλες και όλοι τότε. Όλες οι δυνάμεις αντιπολίτευσης. Και εγώ λέω στον δρόμο προς τα εκεί πρέπει όλοι όσοι βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση, σε όποιο κομματικό σχηματισμό και αν είμαστε ενταγμένοι, πρέπει να έχουμε στο νου μας ένα πράγμα. Ότι το μέτωπό μας είναι με την κυβέρνηση και τις πολιτικές που ακολουθούνται σήμερα. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και κυρίως κανένα όφελος για την κοινωνία μας οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης να κατέλθουν σε ένα στίβο εσωτερικό. Αντιπολίτευση μέσα στην αντιπολίτευση. Το λέω αυτό και επειδή υπάρχει μια συζήτηση για νέα κόμματα. Ένα από αυτά είναι του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα ενδεχομένως. Βλέπω μια τάση μετατόπισης μέρος του ΣΥΡΙΖΑ της συζήτησης σε μια εσωτερική αναζήτηση ευθυνών και υπευθύνων μέσα στην αντιπολίτευση. Πρέπει να δημιουργηθεί παράσταση ανατροπής. Να πιστούν οι συμπολίτες μας και να εμπνευστούν ότι η αλλαγή είναι εφικτή. Δεν λέμε απλώς να φύγει ο κ. Μητσοτάκης γιατί τα έχει κάνει θάλασσα, έχει αποτύχει σε πολλούς τομείς, αλλά αντιπροτείνουμε έναν άλλο τρόπο διακυβέρνησης.
0: Το μανιφέστο Τσίπρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει στις εκλογές ως μέρος ενός μεγάλου ενωτικού ψηφοδελτίου. Δεν υπάρχει ωστόσο θέμα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Κιμπιζής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 984 και το Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
7: Θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει στις εκλογές ως μέρος ενός μεγάλου ενωτικού προοδευτικού ψηφοδελτίου.
8: Και με τον κύριο Τσίπρα, για παράδειγμα.
7: Πιστεύετε ότι αν συμφωνήσουν οι υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, δηλαδή είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ, είναι η Νέα Αριστερά, προφανώς είναι η οικολόγη του κύριου Κόκαλη, προφανώς είναι τα άλλα σχήματα των οικολόγων, ναι, προφανώς είναι το κίνημα της κυρίας Κατσέλη, το κίνημα του κύριου Κουτζιά, προφανώς απευθυνόμαστε στους δημοκράτες, πολίτες, τα κινήματα της, ναι, εργασίας, της τέχνης, του πολιτισμού, ναι, της κοινωνίας και προφανώς λέμε ότι καθοριστικό ρόλο σε αυτό το εγχείρημα πρέπει να έχει ο Αλέξης Τσίπρας και το όπως φαίνεται του Δημοκρατικού Κόμματος. Δεν λέμε να γίνουμε μέρος, λέμε να κάτσουμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι για να προχωρήσουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και να φτιάξουμε ένα μεγάλο ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο το οποίο πιστεύουμε ότι αυτό θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τίθεται θέμα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, παραίτησης όλων των στελεχών του Σοκράτη Φάμελου για παράδειγμα και να πάμε στο νέο κόμμα. Αυτό δεν το θέλουμε.
8: Ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Τσίπρα θα συναντηθούν, θα μιλήσουν στο τηλέφωνο.
7: Το θέμα είναι να υπάρξει συνεννόηση και με τον Αλέξη Τσίπρα και με όλες τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Προφανώς, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει και ο Σοκράτης Φάμελος ότι θα κάνει τα πάντα για να πετύχουμε την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Πιστεύω ότι η επικοινωνία είναι απαραίτητη και θα γίνει όταν πρέπει να γίνει. Αυτό που μπορώ να σας πω μέχρι στιγμής είναι ότι ούτε έχει γίνει μέχρι στιγμής κάποιο τηλέφωνο, κάποια κρυφή επικοινωνία την οποία δεν λέμε, ούτε έχει προγραμματιστεί κάτι για τις επόμενες μέρες. Εμείς λέμε ότι όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν στον προοδευτικό χώρο πρέπει να γίνονται στο φως.
0: Βγαίνουμε εκτός συνόρων, καθώς ντύνεται η ανησυχία, κλιμακώνεται η αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων κατά τα φαινόμενα στα στενά του Ορμούς. Έχουμε κατέρωθεν βολές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή. Η Αθηνά Κορλίρα μας ενημερώνει. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο αισιόδοξο μήνυμα από τα όσα συμβαίνουν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και κυρίως μετά από τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς. Να πούμε το ότι εχθές, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία πέρασαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούς και καταστράφηκαν 6 ιρανικά πλεούμενα και αναχαιτίστηκαν και διάφοροι πύραυλοι και ντρόνς από την πλευρά του Ιράν. Βεβαίως να πούμε ότι η Τεχεράνη από την πλευρά της έχει διαψεύσει ότι τα εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά και βεβαίως έχει διαψεύσει και ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν πολεμικά σκάφη του Ιράν. Επίσης υπήρξε ένα χτύπημα εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα Αραβικά Εμμυράτα καταγγέλουν ιρανική επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Φουτζάιρα. Προειδοποιούν με ανταπόδοση, με την Ισλαμική Δημοκρατία να λέει ότι δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμμυράτα και ότι όλο αυτό ήταν μια παράπλευρη απώλεια. Καταλαβαίνουμε το ότι τα πράγματα κλιμακώνονται και από τη ρητορική που χρησιμοποιούν και οι δύο πλευρές. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε το ότι οι Ιρανοί θα χαθούν από το πρόσωπο της γης αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Από την πλευρά του, το Ιράν διαστόματος και του επικεφαλής του κοινοβουλίου που είπε το ότι το Ιράν ακόμη δεν έχει δείξει τη δύναμή του και ότι όλα όσα συμβαίνουν δεν συμφέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τη δήλωση που έκανε μέσω της πλατφόρμας έξω ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, λέγοντας ότι η επιχείρηση ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή την πολιτική κρίση.
0: Στο μεταξύ, παραμένει ανοιχτό και αποδεικνύεται εντελώς εύθραυστη υποτιθέμενη εκεχηρία και στο Λίβανο, Αθηνά, με το Ισραήλ να ζητά εκένωση δύο περιοχών, διότι υποστηρίζει ότι η Χεζμπολά είναι αυτή που καταπατά την εκεχηρία και έτσι απαντά εντείνοντας τις πιέσεις και σε αυτό το πεδίο.
9: Δυστυχώς και εκεί τα πράγματα δεν εξελίσσονται ήρεμα. Υπάρχουν συνέχεια παραβιάσεις της εκεχηρίας, υπάρχουν συνέχεια ανησυχίες που εκφράζονται από τις δύο πλευρές και βεβαίως το μεγάλο κόστος το πληρώνει ο λαός του Λιβάνου. Να θυμίσουμε το ότι υπήρξε εντολή να πάνε πίσω στα χωριά τους χιλιάδες κάτοικοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν βρήκαν μια ήρεμη κατάσταση. Πέρα από το ότι ήταν διαλυμένα τα χωριά τους, ξαναβρήκαν ένταση στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα και πάλι να χρειάζεται να φύγουν από τα σπίτια τους.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, υφυπουργό Εξωτερικών, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λοβέρδο.
10: Καλησπέρα σας.
0: Καταρχάς, ένα πρώτο σχόλιο για τη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Ακούγαμε το ρεπορτάζ μας, το μετέφερε η συνάδελφος Αθηνά Κορλίρα. Η επιχείρηση ελευθερία του Αμερικανού Πρόεδρου στα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι πυροδοτεί περαιτέρω ένα νέο κύκλο έντασης. Πώς παρακολουθεί η Αθήνα, εκτιμάται ότι βρισκόμαστε ενώπιον αδιεξόδου?
10: Δεν μπορώ να σας πω από τώρα, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα όπως φαινόντουσαν αρχικά δεν επιβεβαιώνονται, συνεχίζονται οι σειράξεις, ξανάρχισαν μάλλον οι σειράξεις, ακόμα γίναν και βομβαρδισμοί και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι η κατάσταση πολύ συγκεκριμένη, πολύ δύσκολη και βέβαια έχουμε τεράστια ανησυχία για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Όπως καταλαβαίνετε, μια κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και στο Περσικό κόλπο θα φέρει τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία ολόκληρου του κόσμου, της Ευρώπης και φυσικά και της Ελλάδος. Θα δημιουργήσει προβλήματα στον τουρισμό, στις μετακινήσεις, στις μεταφορές και φυσικά στην ενέργεια. Μην ξεχνάμε ότι από τα στενά του Ορμούς περνούν το 70% των λιπασμάτων. Χωρίς λιπάσματα δεν μπορεί να γίνουν καλλιέργειες. Χωρίς καλλιέργειες δεν μπορεί να υπάρχει τρόφιμο για τους κατοίκους του κουπλανήτη μας. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η Ελλάδα, προσιλωμένη όπως είναι πάντα στις αρχές της ειρήνης και του κράτους δικαίου και του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει την ειρήνευση στην περιοχή και προς αυτή την κατεύθυνση αγωνιζόμαστε και μέσα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας και της, που είμαστε μνημόνιμο μέλος, mm-hmm. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
0: Κύριε Λοβέρδο, αναφερθήκατε και στις οικονομικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων και εδώ στην Ελλάδα, και υπάρχουν πληροφορίες τις τελευταίες ώρες ότι προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην ανακοίνωση ενός νέου πακέτου μέτρου ύψους 200 εκατομμυρίων. Είναι κάτι το οποίο ευσταθεί ως πληροφορία να αναμένουμε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες μέρες?
10: Δεν μπορώ να σας μεταφέρω ούτε ναι ούτε όχι, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, δεν μπορώ να παρεύω στις αρμοδιότητες άλλων υπουργείων. Πάντως, mm-hmm. το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι εφικτό, ό,τι είναι δυνατό μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που δίνονται στην χώρα για να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτοφανή κρίση η οποία πλήττει την ανθρωπότητα mm-hmm. ολόκληρη σήμερα.
0: Αναφερθήκατε νωρίτερα και στις προσπάθειες που καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση και μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Μπορείτε να μας δώσετε το γενικό περίγραμμα της σημερινής επίσκεψης του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα? Και αύριο, θυμίζω, πηγαίνει στο Αμάν, έτσι δεν είναι?
10: Δεν είναι επίσκεψη. Η επίσκεψη που κάνει ο Πρωθυπουργός, δυστυχώς, η μέρα που επανήλθαν βομβαρδισμοί στο Αμπουντάμπι, mm-hmm. είναι παρεπιπτόντως, γίνεται εν ώψη του ταξιδιού του για την τριμερή Ελλάδα-Κύπρος σε Ιορδανία, που θα πάει στο Αμάν μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των Αραβικών Εμμυράτων, του Σεχή του Αμπουντάμπι. Mm-hmm. Θα είναι, ξέρετε, με τις Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουμε μια ιδιαίτερα στενή σχέση και σε επίπεδο διπλωματικό και σε επίπεδο αμυντικό, και έχουμε άριστες σχέσεις, στρατηγική σχέση με την χώρα αυτή, την οποία τη θεωρούμε πολύ σημαντική στο πλαίσιο της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου. Μια χώρα η οποία είναι φίλη προς την Ελλάδα, και αυτή την καλή συνεργασία, τη φιλία, θα επιβεβαιώσει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των Αραβικών Εμμυράτων.
0: Και εξ αντανακλάσεως, κύριε Λοβέρδο, φαίνεται ότι επηρεάζονται και οι σχέσεις εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ενώ όσο είναι σε έξαρση το πολεμικό πεδίο στην Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταφερθεί εναντίον Ισπανίας, Ιταλίας, Γερμανίας. Εκτιμάται ότι οδεύουμε στον μετασχηματισμό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας?
10: Ελπίζω πως όχι. Εμείς θέλουμε να παραμείνει η συμμαχία αυτή. Η συμμαχία αυτή βέβαια έγινε σε άλλους καιρούς, τη δεκαετία του 50, αλλά σκοπός έχει να προστατεύσει την παγκόσμια ειρήνη, την ασφάλεια και φυσικά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Γιατί όλες οι χώρες που συνέπτυξαν αυτή τη συμμαχία δεν είχαν μόνο στρατιωτικούς σκοπούς, είχαν κυρίως αμυντικούς, ασφάλειας και δημοκρατικούς. Γιατί όλες οι χώρες που μετέχουν στο ΝΑΤΟ είναι δημοκρατικές χώρες, κοινοβουλευτικές. Εντάξει, με διαφορετικούς βαθμούς δημοκρατίας ενδεχομένως mm-hmm. κάτι σε αυτόν. Αλλά αυτή τη συνέχιση της συμμαχίας την θέλουμε και την επιδιώκουμε. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας σχολιάσω ούτε τις δηλώσεις του κ. Τραμπ, ούτε την αντίδραση του Γερμανού καγκελάριου, μόνο ότι χθες, όπως ξέρετε.
0: Εκεί θέλω να πάμε λίγο τώρα. Θα μας δώσετε λίγο ατμόσφαιρα, μας μεταφέρετε το κλίμα, να, την συνάντηση του κ. Βάντεφουλ με τον κ. Γεραπετρίτη.
10: Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική συνάντηση. Και να σας πω, όποιος διάβασε τις δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, είδε πως η Γερμανία στάζει μέλη στο σώμα της για την Ελλάδα. Έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία, όπως και με την Γαλλία. Mm-hmm. Να θυμίσω όμως, γιατί μερικές φορές η αντιπολίτευση γίνεται μικρόψυχη, όταν είχε πάει ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο ίδιος ο κ. Βάντερφουλ, στην Άγκυρα, και τότε είχε κάνει στο πλαίσιο της διπλωματικής γλώσσας φυσικά καλές δηλώσεις για την Τουρκία.
0: Ναι.
10: Τότε μας είχαν πει ότι χάνουμε τη Γερμανία, η Γερμανία στρέφεται ενδύως Ελλάδος, δεν πάει καλά η εξωτερική μας πολιτική και όλα αυτά.
0: Υπάρχει πάντως το θέμα των εξοπλισμών της Τουρκίας από τη Γερμανία, κύριε Λοβέρδο. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, έτσι δεν είναι?
10: Η Γερμανία δεν είναι μόνο φίλη της Ελλάδος, είναι φίλη και της Τουρκίας. Δεν υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι αποκλειστικά φίλες της Ελλάδος και αποκλειστικά φίλες της Τουρκίας. Στην εξωτερική πολιτική πρέπει να είμαστε έξυπνοι, να βλέπουμε μακριά, να είμαστε ευέλικτοι και να ξέρουμε πώς να κινηθούμε. Αυτή τη στιγμή σας βεβαιώνω
0: ναι.
10: ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος και η αμυντική, για να είμαι ειλικρινής, mm-hmm. είναι το καλύτερο κομμάτι της κυβερνητικής πολιτικής. στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική πολιτική, η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα, για την οποία και εγώ προσωπικά είμαι περήφανος που πυρετώ στο Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Πάντως, η προμήθεια των εξοπλισμών από συμμάχους όπως η Γερμανία προς την Τουρκία είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή δεν μπορεί να στρέφονται κατά άλλων συμμαχικών χωρών όπως είναι η Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο ετέθη από πλευράς της ηγεσίας του ΙΠΕΞ προς τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών.
10: Όλα τα θέματα συζητώνται, αλλά συζητώνται και πίσω από κλειστές πόρτες κάποια θέματα. Δεν μπορούν όλοι να ανακοινώνονται. Αυτά που ανακοινώνονται είναι οι άριστες σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, η οποία, να θυμίσω, ότι ήταν από τις πρώτες χώρες μετά την Ελλάδα και φυσικά τη Γαλλία που έσπευσε να συνδράμει την Κύπρο.
0: Μάλιστα.
10: Όταν εδέχθη το πλήγμα από τους Χεζμπολά.
0: Mm-hmm. Και ολοκληρώνοντας, μια ερώτηση σε ό,τι αφορά το εσωκομματικό, το πολιτικό σκηνικό μετά το όχι στην προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή στην υπόθεση του ΠΚΠ. Να αναμένουμε όχι της κυβερνητικής πλειοψηφίας και στην εξεταστική για τις υποκλοπές που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, κύριε Λοβέρδο.
10: Καταρχάς, να δώσω μια διευκρίνηση που πολλοί ίσως δεν την έχουν αντιληφθεί, ότι είναι άλλη η διαδικασία του άρθρου 62 του Συντάγματος για την άρση βουλευτικής ασυλίας, που εκεί έχει γίνει προηγουμένως μια εισαγγελική έρευνα και υπάρχουν και διαπιστώνει η εισαγγελική έρευνα ότι μπορεί και να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, και στο πλαίσιο αυτό έγινε η άρση της βουλευτικής ασυλίας.
0: Mm-hmm.
10: Στην περίπτωση των υπουργών του άρθρου 86 δηλαδή του Συντάγματος,
0: περί ευθύνης υπουργών πηγαίνουμε εκεί.
10: Περί ευθύνης υπουργών, εκεί η δικογραφία στέλνει τα μελητή. Μόνο και μόνο επειδή αναφέρθηκε το όνομα ενός υπουργού, ο εισαγγελέας δεν έχει δικαίωμα καν να την κοιτάξει. Στέλνει κατευθείαν στη Βουλή.
0: Ναι, ναι.
10: Η Βουλή θα συζητήσει, η Βουλή θα διαπιστώσει εάν υπάρχουν οποιασδήποτε ενδείξεις και εκείνη θα αποφασίσει. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν προκύπτουν, δεν στοιχειοθετούνται αποχρώσεις ενδείξεις για να γίνει η σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Όσον αφορά την Εξεταστική Επιτροπή,
0: mm-hmm.
10: Ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνει. Είχε γίνει πρόσφατα Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και έχει βγάλει πόρισμα. Μάλλον και πορίσματα.
0: Έχει μεσολαβήσει και η απόφαση όμως του μονομελούς πλημελιοδικείου, κύριε Λοβέρδο, που δημιουργεί νέα δεδομένα.
10: Δεν αναιρεί τίποτα, δεν φέρνει κάποιο καινούριο στοιχείο. Φέρνει ότι πράγματι 4 ιδιώτες προχώρησαν στην υποκλοπή τηλεφωνικών συνομιλιών και αυτοί οι 4 καταδικάστηκαν σε πολύχρονες φυλακές. Θα υπάρξει και δεύτερος βαθμός στο εφετείο. Θα ξαναδικαστούν αυτοί οι 4 ιδιώτες και εκεί θα ξέρουμε τη συνέχεια όλων αυτών των καταδικαστών.
0: Μάλιστα. Εδώ υπάρχει και η πληροφορία ότι θα επικαλεστεί η κυβερνητική πλειοψηφία το άρθρο 144, έτσι ώστε να απαιτηθούν 151 ψήφοι και όχι 120. Είναι κάτι το οποίο...
10: Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι εγώ θα ψηφίσω κατά της Εξωτερικής.
0: Μάλιστα. Κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Τώρα, τις θεσμικές τους παρεμβάσεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών με στόχο να μην μείνει αιώλη η διερεύνηση μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης που αφορά στο κράτος δικαίου, ανακοινώνουν σήμερα οι δικηγόροι της Αθήνας μετά την πρόσφατη απόφαση τους να ζητήσουν, σας θυμίζω, την παρέτηση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος έκρινε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει στο αρχείο της δικαιοσύνης. Για να πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα, σε ακούμε.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σε μία λοιπόν κατάμεστη από κόσμο έστησε εδώ το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, από δικηγόρους αλλά και συναδέλφους. Αναμένεται σε λίγη ώρα να ξεκινήσει η συνέντευξη στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Αναμένεται σε λίγη ώρα να ξεκινήσει

0: Για το λόγο αυτό, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, θα υπάρξει σχετική εισήγηση και από τον ομότιμο καθηγητή του Πραγματικού Δικαίου, τον κύριο Νίκο Αλιβιζάτο, από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, τον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην υπουργό Αντώνη Ρουπαθιώτη, ενώ για τις ευρωπαϊκές διαστάσεις, τις ευρωπαϊκές κινήσεις, αναμένεται να υπάρξει και σχετική εισήγηση του δικηγόρου κυρίου Βασίλη Χιρδάρη. Τώρα, από τι περιμένουμε? Περιμένουμε με βάση τις πληροφορίες να ανακοινωθούν τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά τις κινήσεις στην ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Βεβαίως περιμένουμε την έφεση για την υπόθεση των υποκλοπών με τις τέσσερις κατηγορούμενες που έχουν κριθεί πρωτόδικα ένοχοι και έχουν καταδικαστεί σε πολύμινες ποινές φυλάκισης. Mm-hmm. Όμως αναμένουμε μηνύσεις από θύματα, από τους στόχους δηλαδή του κακόβουλου λογισμικού πρέδρατος, και έχει τη σημασία να δούμε ποια θα είναι τα πρόσωπα αυτά, τα οποία αν και γνώριζαν και τα προηγούμενα χρόνια με βάση και την έρευνα της αρχής προσωπικών δεδομένων ότι ήταν στόχοι του Predator, επιλέγουν τώρα ένα προς έναν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη ζητώντας δικαστική προστασία. Περιμένουμε να κατατεθούν και αγωγές από την πλευρά των θυμάτων, διεκδικώντας αποζημιώσεις από τους καταδικαστέντες για την παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων. Και αυτό που θα προηγηθεί όλων είναι προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προκειμένου εκεί να το παράπονο, η αιτία είναι ότι δεν έχει γίνει εντελική έρευνα. Και δεν έχει γίνει εντελική έρευνα, και σε αυτό θα αναφερθούν σε λίγο οι ομιλητές, γιατί αν και υπήρξε η πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου, όπου αξιολογούσε πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν στην πολύμινη έρευνα και ζητούσε να ερευνηθούν και νέα πρόσωπα και νέα ζητήματα, εν τούτης με τη διάταξη του ανώτατου εισαγγελικού υπουργού,
1: ετέθη στο αρχείο.
0: Αυτή ουσιαστικά έμεινε στα χαρτιά και η υπόθεση δεν διερευνήθηκε, με αποτέλεσμα όλοι να μιλούν για ένα συλλογικό τραύμα με άμεση αντανάκλαση στο θεσμό της δικαιοσύνης, που όπως έχουν δείξει και τα δημοσιονομικά ευρήματα, τον τελευταίο καιρό είναι καθοδική η πορεία του δίκτυου εμπιστοσύνης των πολιτών προς την δικαιοσύνη, και θεωρούν ότι τέτοιου είδους ενέργειες και αποφάσεις συντελούν ως προς αυτό. Περιμένουμε να δούμε και τις ακριβείς κινήσεις και πώς θα τις καρτογραφήσουν και θα τις αιτιολογήσουν, mm-hmm. οπότε θα πούμε και περισσότερο.
1: Ναι, θέτοντας σε τροχιά αντιπαράθεσης, για να συνεχίσω σε αυτά που ανέφερες, Μίνα, δικαστικούς και δικηγορικούς συλλόγους, έτσι δεν είναι, δεν είναι σύνηθες αυτό.
0: Μιλάμε πια για μια μετοπική σύγκριση, ναι. Κατερίνα, μεταξύ του δικηγορικού σώματος και της δικαιοσύνης. Έχουμε δει και στο παρελθόν σε άλλες υποθέσεις ποινικού χαρακτήρα με πολιτικό υπόστρωμα ή πολιτικό χρώμα να υπάρχουν τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις.
1: Αλλά όχι σε αυτή την ένταση.
0: Με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών, εδώ θα λέγαμε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο και από πλευράς θεσμών. Γιατί έχουμε από τη μια απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, mm-hmm. έστω και κατά πλειοψηφία, αλλά του αρμόδιου οργάνου του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, και από την άλλη έχουμε βεβαίως μια απόφαση που ελήφθη επίσης στο ανώτατο επίπεδο της ποινικής δικαιοσύνης, δηλαδή με την διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Να θυμίσουμε εδώ, απλώς για την πληρότητα του θέματος, ότι σε αυτήν την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου να εκδικήσει την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αντιτάχθηκε και ασκήθηκε κριτική από την πλευρά της Ένωσης Εισαγγελέων, με εθνή ακριβώς αυτό την θεσμική αυτή διαμάχη που έχει αναζήτηση με φόντο πάντοτε την υπόθεση των υποκλοπών, που όπως όλα δείχνουν, Κατερίνα, και σε αυτό συμφωνούν νομικοί, θα την βρούμε μπροστά μας και τους επόμενους μήνες, mm-hmm. καθώς εκ των πραγμάτων εκκρεμεί το εφετείο, αλλά θα πρέπει η δικαιοσύνη να αποφανθεί για τις ενέργειες που θα κινηθούν, όπως όλα δείχνουν, τις επόμενες μέρες.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Διεθνές συνέδριο με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου διοργανώνουν το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου, με το παρατηρητήριο κυβερνητικών δεσμεύσεων και τη συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημοσιογράφους και εκπροσώπους θεσμικών φορέων. Στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική.

0: λογοδοσία, ενώ ο στόχος είναι να αναδειχθούν οι σύγχρονες προκλήσεις της ενημέρωσης από τη διαχείριση της παραπληροφόρησης μέχρι την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια σφαίρα. Ο Αχιλλέας Καραδημητρίου, επίκουρος καθηγητής δημοσιογραφίας και επιστημονικός υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Κυβερνητικών Δεσμεύσεων, μιλώντας στο Σπύρο Χαλκιά, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το κλειδί στο συνέδριο αυτό είναι η λέξη μετάβαση, γιατί το τοπίο της ενημέρωσης, όπως είπε, αλλάζει.
1: Επιλέξαμε τη λέξη κλειδί μετάβαση και όχι κρίση, γιατί θεωρούμε ότι το τοπίο της ενημέρωσης αλλάζει, και αλλάζει έχοντας δύο οπτικές, και την θετική με τα πολύ θετικά στοιχεία, όχι μόνο τεχνολογικά, αλλά πάμε και σε νέα μοντέλα δημοσιογραφίας, αλλά και την αρνητική με την έννοια ότι πάντοτε η δημοσιογραφία αντιμετωπίζει προκλήσεις. Στόχος είναι να ανταλλάξουμε απόψεις για να δούμε πώς όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο μέλλον της ενημέρωσης.
0: Η Χριστίνα Κολούρη, πρίτανη του Παντιού, μιλώντας επίσης στο Σπύρο Χαλκιά, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η ευθύνη των ιδρυμάτων, όχι μόνο του Παντιού, είναι να παράγουν γνώση που δεν θα μένει στα αμφιθέατρα, αλλά θα βγαίνει στην κοινωνία.
2: Πιστεύουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου είναι δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα. Υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση και αυτό επηρεάζει οπωσδήποτε τη δημοκρατική λειτουργία. Χρειαζόμαστε πολίτες που να είναι υπεύθυνοι με κριτική σκέψη, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν την πληροφορία που τους βομβαρδίζει και να μπορέσουν να τοποθετηθούν απέναντι στη λειτουργία των θεσμών. Η επόμενη μέρα, με την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης και με όλα αυτά τα social media, τα οποία είναι τελείως ανεξέλεγκτα, είναι από τη μία πλευρά εκδημοκρατισμός της πληροφορίας, αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος όλα αυτά να οδηγήσουν σε κουλτούρες μίσους ή στην άνοδο ακροδεξιάς ιδεολογίας.
0: Σύνδεση με τον Σπύρο Χαλκιά να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, να σταχυολογήσουμε τα σημαντικότερα σημεία του συνεδρίου. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ένα συνέδριο που έχει ουσιαστικά το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον για την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία, αλλά και ενάντια στην παραπληροφόρηση και στο ψέμα. Εκεί με έναν διαγενειακό διάλογο λοιπόν όλοι οι φορείς κάνουν ένα μεγάλο βήμα προς τα μπροστά. Ένας διαγενειακός διάλογος και με τους νέους, γιατί και οι δύο συνομιλητές μας, αλλά και όλοι όσοι μίλησαν και χαιρέτησαν σε αυτό το συνέδριο, μίλησαν για τη νέα φουρνιά των δημοσιογράφων και των ανθρώπων που θα βγουν στην ενημέρωση μέσα από την πανεπιστημιακή γνώση. Μαζί με βετεράνους δημοσιογράφους, βετεράνους ανθρώπους της επιστήμης και της έρευνας σε αυτό στο τραπέζι, όπου θα κάτσουν λοιπόν όλοι μαζί περισσότεροι από 50 ομιλητές και συντονιστές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Γαλλία, ακόμα και την Ουγκάντα. Πολλά πάνελ, 8 πάνελ συζητήσεων και 2 βιωματικά εργαστήρια, για να προσφέροντας έτσι λοιπόν ένα βήμα σε ακαδημαϊκούς, κορυφαίους δημοσιογράφους και μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Να πούμε ότι το αμφιθέατρο λοιπόν στο Πάντιο Πανεπιστήμιο ήταν γεμάτο φοιτητές, νέα παιδιά που θέλανε που θα βγουν στο δρόμο της δημοσιογραφίας, πάρα πολλές ενότητες με πολύ χαρακτηριστικές αυτές για τις διώξεις των δημοσιογράφων σε κάθε κίνησή τους και σε κάθε καταγγελία απέναντι σε ό,τι ενοχλεί. Να πούμε ότι η μετάβαση στην ελευθερία του τύπου, η πολιτική λογοδοσία, η παραπληροφόρηση και η τεχνική νοημοσύνη παίζουν ένας πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο σε όλα αυτά τα πάνελ των συζητήσεων. Η μέρα σήμερα θα τελειώσει στις 7 το απόγευμα και θα ξεκινήσει και αύριο, όπου και εκεί θα συζητηθεί το πολύ σοβαρό θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, που βέβαια μπορεί να βοηθάει, αλλά μπορεί να γυρίσει και μπούμεραγκ, όπως είπε
0: δίκοπο
3: και
0: μαχαίρι.
3: Η κυρία Κουλούρη ακριβώς, ναι. Και ο κύριος Καραδημητρίου, και να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα με πάρα πολύ σοβαρό αυτό της πλαστής είδησης, της παραπληροφόρησης, και βέβαια ό,τι μπορεί να ακολουθήσει από αυτό σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη, ειδικά από τα social media, και με το ψέμα να μην μπορεί κανείς να το αναγνωρίσει. Σε αυτό το τραπέζι λοιπόν θα γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση το διήμερο και ευελπιστούν όλοι ότι θα συνεχιστεί και μετά, μαζί με τον νέο κόσμο, μαζί με την εμπειρία των παλιών και των ανθρώπων που έχουν γνώση από το παρελθόν, αλλά και, και τους νέους για το μέλλον, τι ζητούν. Θα κοιτάξουν όλοι και όλοι μας, και σαν ρεπόρτερ και όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για ένα καλύτερο μέλλον της ελευθερίας του τύπου.
0: Ο Σπύρος Χαλκιάς, να τον ευχαριστήσω πολύ. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφή. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση μνήμης για τα τριεθύματα, ανάμεσά τους μία έγκυο, σας θυμίζω, στο σημείο που εκτυλίχθηκαν τα δραματικά γεγονότα στην Οδό Σταδίου. Ο Μιχάλης Λεγάκης επί τόπου μας μεταφέρει την εικόνα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. 16 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα ανταγωδία της Άμπρας Μαρφίν και από το πρωί απλοί άνθρωποι περνούν από το σημείο όπου λειτουργούσε η Μαρφίν επεισοδού στα 2.23 για να αφήσουν ένα λουλούδι ή για να σταθούν για ένα λεπτό τιμώντας τα θύματα της αγωδίας. Να πούμε εδώ ότι βρίσκεται ένα μικρό μνημείο, μια πλάκα ουσιαστικά που στήθηκε το 2020, στην οποία αναγράφεται το εξής. Σε αυτό το κτίριο, στις 5 Μαΐου 2010, δολοφονήθηκαν η Παρασκευή Ζούλια, η γυμνονούσα Αγγελική Παθανασοπούλου, ο επανενόδας Τσακάλι, θύματα του τυφλού μίσους που γεννά ο δικασμός, τιμούμε τη μνήμη τους ποτέ ξανά. Πριν από λίγο εδώ πέρα βρέθηκαν συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους. Δεν θέλουν να κάνουν κάποια δήλωση στα μέσα μας της ενημέρωσης που βρισκόμαστε εδώ. Ενοκλίνοντας να αναφέρουμε, Κατερίνα, ότι η ανάρτηση για τη σημερινή μέρα έχει κάνει και ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φαίνει το μίσος των χρόνων των εχθρών της δημοκρατίας. Μια διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά. Και θα αναφέρουμε ότι ανάρτηση έκανε και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, που τονίζοντας ότι η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακή στιγμή, ήταν ένα στεγνό έγκλημα. Κατερίνα.
0: Έγκλημα το οποίο παραμένει ατιμόρυτο, ασύλληπτη, άγνωστη φυσική αυτούργη. Ο Μιχάλης Λεγάκης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Η ιστορική σημασία ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή των Ελλήνων, καθώς μετά από 27 χρόνια απευθύνθηκε και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Σύνδεση με την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Στέλλα.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Με κάθε επισημότητα λοιπόν και τις δέουσες τιμές υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ στην υποδοχή, να πούμε, πάνω από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, περίμενε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στην ιστορική του ομιλία τώρα, στην ειδική συνεδρία της Ολομέλειας, 27 χρόνια μετά την πρώτη του 1999, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έστειλε ηχηρό μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών, η οποία όπως διαμήνυσε είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών. Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ξεκαθάρισε πως στηρίζει απολύτως όλες τις ειλικρινείς ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, καθώς και πως αγωνίζεται αδιαλείπτως για τη θρησκευτική ενότητα και τον ενοποιητικό ρόλο των θρησκειών, ενώ τάχθηκε κατά του φονταμεταλισμού, ο οποίος δεν είναι συμβής, όπως είπε, με την πίστη. Ο κ. Βαρθολομαίος ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αμέριστη στήριξη των πρωτοβουλειών και δράσεων του Πατριαρχείου, το οποίο, όπως σημείωσε, παραμένει το λάβαρο της πίστεως, του ήθους και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας. Νωρίτερα, με τη φράση του Αγίου Αυγουστίνου, ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί, ο Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε την πολύτιμη και πολυπίκυλη, όπως είπε, προσφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη, ενώ το απένειμε και το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Κατερίνα.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
6: Η ανθρωπότης έχει ανάγκη μιας σταθεράς συνενέσεως επί ενός κορμού κοινών θεμελιωδών αξιών, η οποία θα λειτουργεί παρά τας πολιτικάς, κοινωνικάς, θρησκευτικάς και πολιτισμικάς διαφοροποιήσεις και εντάσεις ως βάσης δια την συμβίωση και την σύμπραξη των ανθρώπων δια το κοινών καλών. Δυστυχώς σήμερα οι θελημένες παρανοήσεις, ο χαρακτηρισμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως του δουρίου ύπου της δύσεως με στόχον την πολιτισμική επικράτηση, ενστάσεις εκ μέρους των θρησκειών περί διαβρώσεως των κοινοτικών παραδόσεών των διαμέσου του δυτικού ατομοκεντρισμού, η μετανεωτερική απόρριψη της λεγόμενης τυραννίας του γενικού, όλα αυτά οδηγούν εις ηχηράς αμφισβητήσεις των δικαιωμάτων αυτών ως οικουμενικού ανθρωπιστικού κριτηρίου.
0: Χθες ο κύριος Βαρθολομέος έλαβε τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς από το Δήμαρχο Αθηναίων σε ειδική τελετή στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Δούκα.
7: Τιμούμε σήμερα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομέο για τη διαρκή και ουσιαστική συμβολή του στην προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς ως έκφραση πολιτισμού, μνήμης και ανθρώπινης δημιουργίας, ζωντανό κομμάτι του παρόντος και θεμέλιο του μέλλοντος σε ένα κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα και η ανάγκη να προστατεύουμε αυτή τη μνήμη γίνεται πια πιο επιτακτική από ποτέ.
0: Σύνδεση με τον Γιώργο Μαρουσακάκη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τιμητική διάκριση για την προστασία του περιβάλλοντος κληρονομιάς απένειμε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δημαρχείο, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος του κύριου Ιερώνυμου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Παναγιώτατος Πατριάρχης έχει αναδείξει με μοναδικό τρόπο τη βαθιά σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπου. Με συνέπεια και διορατικότητα έχει υπερασπιστεί όχι μόνο τα μνημεία της πίστης και της ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Ξεχωριστή σημασία έχουν οι πρωτοβουλίες διαθρησκευτικού διαλόγου του Παναγιώτατου, όπου η προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τίθεται ως κοινός τόπος συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών. Mm-hmm. Αυτές οι δράσεις, καταλήγει ο κύριος Ζούκας, συγκροτούν ένα ενιαίο όραμα που όλοι συμμεριζόμαστε. Η πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον είναι αλληλένδετες εκφράσεις της ανθρώπινης παρουσίας στον κόσμο. Να πούμε ότι από την πλευρά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξήρε τη δουλειά που γίνεται στο Δήμο Αθηναίων, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι η τιμητική διάκριση που έλαβε από τον κύριο Δούκα υπάρχει, η απόφαση έγινε μετά από απόφαση του Δημοτικού mm-hmm. Συμβουλίου προκειμένου και καθώς απονέμεται σε εξέχουσες προσωπικότητες, θεσμούς ή οργανισμούς ή μεταπούς ή αλλοταπούς που έχουν επιδείξει καινοτόμο έργο και πλούσια δράση στους τομείς του περί της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Εγκυροβολημένο έξω από το πράσινο ακροτήρι παραμένει το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα χανταϊού. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη.
9: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά το περιστατικό που εξελίσσεται εμπλώς στον Ατλαντικό, όπου θάνατοι επιβατών σε κρουαζιερόπλοιο συνδέονται με πιθανό ξέσπασμα ενός σπάνιου αλλά δυνητικά επικίνδυνου ιού με την ονομασία Χανταϊός. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αρκετοί επιβάτες εμφάνισαν ευνίδια συμπτώματα, όπως υψηλό πυρετό, δύσπνοια και έντονη κόπωση, με ορισμένες περιπτώσεις να παρουσιάζουν ταχεία επιδείνωση. Η επιδημιολογική η εικόνα επιβαρύνθηκε περαιτέρω, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα κρούσματα ανήλθαν σε 7, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων. Ο χανταϊός μεταδιδέται κυρίως μέσω επαφής με εκρήσεις ή περιτώματα μολυσμένων τροκτικών και σπανίως από άνθρωπο σε άνθρωπο, γεγονός που περιπλέκει την ιχνηλάτιση της πηγής μόλυνσης. Την ίδια ώρα το πλήρωμα έχει ενεργοποιήσει πρωτόκολλα περιορισμού, ενώ οι επιβάτες παραμένουν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής συντονισμός για την ταχεία ταυτοποίηση του παθογόνου και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι οι έρευνες συνεχίζονται με εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να αποσαφινιστεί η φύση και η προέλευση της λίμωξης. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το κρουαζιερόπλοιο απέπλευσε από την Αργεντινή την 1η Απριλίου και πρόκειται να ολοκληρώσει το ταξίδι του στα Κανάρια νησιά σήμερα 5 Μαΐου. Συνολικά στο πλοίο επέβαιναν 147 άτομα, εκ των οποίων 88 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος προερχόμενοι από 23 διαφορετικές χώρες.
0: Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η βόμβα της Ryanair ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περιόδου. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Ισίδωρο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, και η εξέλιξη αυτή βέβαια φαίνεται να συνδέεται με την ανανέωση της σύμβασης της Ryanair με τη διαχειρίστρια εταιρεία την Fraport, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζητά αύξηση της χρεώσης κατά 15% προκειμένου να ανανεώσει τη σύμβασή της με την Ιρλανδική αεροπορική low-cost εταιρεία. Βέβαια, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγήσει σε μείωση των δρομολογίων της Ryanair από και προς τη Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο σίγουρα θα επιφέρει τεράστιο οικονομικό πλήγμα στον τουρισμό, ενώ θα πέθουν σε κίνδυνο και δεκάδες θέσεις εργασίας αυτήν την ώρα στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας. Mm-hmm. Από την άλλη βέβαια, οι πολλοί αναλυτές, άνθρωποι του τουρισμού, μάλιστα, δεν αποκλείουν το σενάριο, ναι, που διαρρέεται, mm-hmm, να είναι ένα μέσο πίεσης της εταιρείας προς την Fraport για να μην προχωρήσει σε τέτοιες αυξήσεις. Θα τα δούμε όλα σήμερα το απόγευμα, καθώς υπάρχει μια έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο, mm-hmm, Θεσσαλονίκης όλων των φορέων.
0: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Έως τις 15 Μαΐου αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Youth Pass για την οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ σε νέους ηλικίας 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα. Ο οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας μίλησε στη Δέσποινα Βαραδάκου.
11: Προθεσμία ως τέλος του μήνα έχουν οι νέοι 18 και 19 ετών για να κάνουν χρήση της εφαρμογής του Youth Pass. Να πάρουν δηλαδή το βάουτσερ των 150 ευρώ, το οποίο θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε τουρισμό, πολιτισμό και μεταφορές. Ο κάθε νέος που το προηγούμενο έτος έχει συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος ηλικίας του δικαιούται τα 150 ευρώ και φυσικά αν κάποιος συμπληρώνει το 19ο έτος ηλικίας του και δικαιούται το βάουτσερ φέτος, αν δεν έχει κάνει χρήση πέρυσι, δυστυχώς χάνει το δικαίωμα. Αυτό το βάουτσερ λοιπόν γίνεται με χρήση ψηφιακής κάρτας, μπαίνει ο δικαιούχος νέος στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, βάζει τα προσωπικά του στοιχεία, εκδίδεται ψηφιακή κάρτα στην τράπεζα την οποία θα επιλέξει και μέσα σε μία έως δύο ημέρες ψηφιακή κάρτα λοιπόν είναι στα χέρια του νέου για να τη χρησιμοποιήσει εκεί που είπαμε τουρισμό, πολιτισμό και μεταφορές. Και όλα αυτά έως τέλος Μαΐου. Άνοιξε και χθες ένα πρόγραμμα κοινωνικός τουρισμός. Εδώ υπάρχουν 25.000 βάουτσερ για συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ, ελεύθερους επαγγελματίες. Η λήξη του προγράμματος είναι την 1η Ιουλίου και η έναρξή του την 1η Ιουνίου. Οι συνταξιούχοι λοιπόν, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί, τα μέλη της οικογένειάς τους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες του νοικοκυριού, μπορούν να κάνουν έξι νυχτερεύσεις με μικρή συμμετοχή, η οποία κυμαίνεται από 1 έως 12 ευρώ ανάλογα με το κατάλημα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Εύρου και της Θεσσαλίας, καθώς και 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις αν επιλέξουν τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο, Σάμο και Ρόδο. Η συμμετοχή σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι 25% και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι δωρεάν.
0: Εγκαινιάζεται μεθαύριο 5η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία. Ο Νίκος Μπακουνάκης, πρόεδρος του Νεοσύστατου Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, που διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση, μίλησε στη Βάσια Μπακετέα.
12: Είναι μια διοργάνωση πάρα πολύ μεγάλη, πάνω από 16.000 τετραγωνικά, 4 μεγάλα χόλ, περισσότεροι από 300 εκθέτες, γύρω στις 500 εκδηλώσεις. Η Βουλγαρία είναι τιμόμενη χώρα, επελέγει καθώς θέλαμε να έχουμε μια χώρα από την γειτονιά μας και μάλιστα μια χώρα που τα τελευταία χρόνια λόγω διαφόρων συγκυριών ή λογοτεχνικών, αν θέλετε, διεργασιών, βρίσκεται σε μια φάση μεγάλης εξωστρέφειας με διεθνείς συγγραφείς όπως τον Γιώργη Κοσποντίνο, γραφείο Μπούκερ του 2023, ή τη Ρενέ Καραμπάς, που φέτος είναι στη short list πάλι του βραβείου Μπούκερ και η οποία θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από μεθαύριο μαζί με μια μεγάλη ομάδα βούλγαρων συγγραφέων, εικονογράφων, μεταφραστών κτλ. Οι εκθέσεις δίνουν την ευκαιρία στις χώρες που είναι τιμόμενες να έχουν κοντά με τη διοργανώτρια, με τη γλώσσα δηλαδή, με την λογοτεχνία τους και να δημιουργηθούν αυτές οι γέφυρες που θα οδηγήσουν στις μεταφράσεις. Φέτος το θέμα της ανάγνωσης για μας είναι πάρα πολύ βασικό, είναι το μείζον θέμα της έκθεσης, γιατί είναι και ένα παγκόσμιο θέμα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν αντιμετωπίζει την κρίση της ανάγνωσης μόνο στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε ποσοτικά πόσοι είναι. Δεν έχουμε έρευνες. Δεν έχουμε έρευνες όπως στην Αγγλία ή στη Δανία που λένε ότι οι 15χρονοι αδυνατούν να κατανοήσουν ένα κείμενο, ότι έχει κατά κάποιο τρόπο υποβαθμιστεί η αναγνωστική τους δεξιότητα. Θέλουμε να έχουμε για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τα εργαλεία και να μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερες πολιτικές πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
0: Αθλητική ενημέρωση τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
13: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Την πρόκληση του στο Final Four της Αθήνας αναμένεται να επιστραγήσει σήμερα ο Ολυμπιακός, καθώς αντιμετωπίζει την Μονακό στο Πριγκιπάτο στις 9 παρατέρατο το Double απευθείας μετάδοση από την Novosport Prime. Είναι το τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στις νίκες, χρειάζονται μία ακόμα για να πάρουν την πρόκριση και όλα δείχνουν ότι εύκολα ή δύσκολα θα το καταφέρουν να πούν. Για τους Ερυθρόλευκους θα είναι ο τερματίας Ουόρντ, ενώ για τους Μονεγάσκους, οι οποίοι έχουν έτσι κι αλλιώς πολλά προβλήματα. Από ό,τι θα είναι η ΤΑΙΣ και Διαλό. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την Βαλένθια στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μοναδικός από την αναμέτρηση θα είναι ο Κωνστασούρα. Θυμίζουν οι πράσινοι έχουν ήδη 2-0 νίκες επί των Ισπανών. Να περάσουμε στο Champions League και τον αγώνα ρεβάνς για τα ημιτελικά τη διοργάνωση. Η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στον Λονδίνο. 1-1 είχαν έτσι οι δύο ομάδες. Αναμένεται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Αθηνά Ζορμπά μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
14: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην κάθοδο του λεωφορείου Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρης έως και τη Φιλαδέλφεια. Στο κέντρο της Αθήνας, τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο σε σταδίου, στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Βασιλείου Σοφίας επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος των Αμπελοκήπων έως το Χαλάνδρη και τέλος αυξημένη κίνηση για τους οδηγούς που κινούνται στην Ποσειδώνα στο ύψος από το Ελληνικό έως το Παλαιό Φάληρο. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακροασία. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
15: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Βανό. Ηχηρό μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών, η οποία όπως διαμήνυσε δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση αλλά κατάκτηση, έστειλε κατά την ιστορική του ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στο σώμα. Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ξεκαθάρισε ότι στηρίζει απολύτως όλες τις ειλικρινείς ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, ενώ υπογράμμισε ότι αγωνίζεται αδιαλείπτος για τη θρησκευτική ενότητα και τον ενοποιητικό ρόλο των θρησκειών. Όπως επίσης ανέφερε, η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Παρόν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, πριν εκφωνήσει την ομιλία του, ο κ. Βαρθολομαίος τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το απένειμε την τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Έκρηκτική ατμόσφαιρα στα στενά του Ορμούζα, διέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Ο κύριος Αραχτσί μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Γνωρίζουμε καλά ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης είναι ανυπόφορη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έγραψε στο X ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να πετύχει τους πολεμικούς του στόχους. Αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα του 14ου, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Ρεπούμπλικα. Ο Πάπας έτησε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι καλό, τόνισε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Salem News. Το Ισραήλ βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς θέτει σε κίνδυνο την κυχηρία με το Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή που μίλησε στο CNN. Στο μεταξύ, αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα, ενώ τρεις τραυματίες συνδεϊπίκοοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο. Ανωδικά κινείται με φόντο τις εξελίξεις στο πετρέλαιο κοντά στα $113 το βαρέλι. Αυτήν την ώρα το Brent στα 104 το ελαφρό αργό. Στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στις υποθέσεις της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αν η κυβέρνηση επικαλεστεί το άρθρο 144 και να μην συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές, θα είναι μια ακόμα θεσμική εκτροπή που αναδεικνύει τον καθεστωτισμό και την ενοχή της, δήλωσε στο Real FM εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Συγκέντρωσε μνήμης νωρίτερα για τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν με τους 3 νεκρούς, μία εκ των οποίων έγκυος, και τους 21 τραυματίες. Χρέος μας τώρα να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ανάρτησή του. 16 χρόνια από την ομή δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, το συλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό, σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την αποχή από τα καθήκοντά τους μέχρι και την Παρασκευή συνεχίζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου της Αθήνας με αφορμή την επίθεση και τον τραυματισμό 4 συναδέλφων τους. Στις υπόλοιπες υπηρεσίες των δικαστηρίων, οι δικαστικοί υπάλληλοι μέχρι την Παρασκευή θα πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 9 ως τις 11 το πρωί. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα καθιερωθεί δια νόμου η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Σε πλήρη λειτουργία τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή του Φακέλου Ασφάλειας Υγείας, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΠΗ. Η νέα πλατφόρμα φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εμπειρία των ασφαλισμένων, συγκεντρώνοντας ένα ενιαίο περιβάλλον το σύνορο του ιατρικού του ιστορικού. Και ο καιρός γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Πεθάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Αθήνα 984.

Πάμε, ξεκινάμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό απόγευμα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Πλοίων τρέχανε με τρένο, κυρίες και κύριοι. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μας τελειώνουν τα καύσιμα, αλλά εμείς συνεχίζουμε να πετάμε. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζί μας στη μεγάλη πορεία. Στον ήχο Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα. Και εδώ μαζί μας είναι ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100 απαντούν ο επιτελάρχης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος, και μαζί του ο Διονύσης Φίρστ. Έχουμε πολλά, έχουμε αφήσει κάποια από χθες. Δεν ξέρω από αν θα μπορούμε να κάνουμε κάποιο εισαγωγικό, αν υπάρχει κάποιο δηλαδή εισαγωγικό να το αναφέρουμε.
1: Όπως ο Πρωθυπουργός διάλεξε τους καλύτερους, έτσι και εμείς διαλέξαμε τα καλύτερα για να ακούσετε.
0: Α, μπράβο, και αυτοί τα καλύτερα και εμείς τα καλύτερα, και κάπου θα συναντηθούμε. Θα ξεκινήσουμε ως γνωστόν. Α, μπράβο, με νότες, και πάμε σιγά σιγά στην ειδησιογραφική σας εξερεύνηση.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι. Πετάμε παρόλο που υπάρχει πρόβλημα με τα κάψιμα, δηλαδή τελειώνουν τα αποθέματα.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι όπως στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, έτσι δεν υπάρχουν και στον καπιταλισμό.
1: Στην ελεύθερη αγορά γενικότερα.
0: Γενικότερα στην ελεύθερη αγορά και στον καπιταλισμό, γιατί ο καπιταλισμός αυτό είναι. Ουσιαστικά αυτό πρεσβεύει. Μάλλον και αυτό πρεσβεύει. Οπότε μπορούμε να γυρίσουμε στα εκείνα τα οποία που ήταν τα. Που πετούσαν χωρίς καύσιμα, ρε παιδί μου.
1: Να, ναι.
0: Τα αεροπλάνα που ήταν. Πώς ήταν αυτά, ας πούμε, ξέρω κι εγώ.
1: Τι καίγανε.
0: Δεν καίγανε, ρε παιδάκι μου, γιατί να καίνε. Ή καίγανε πολύ λιγότερο, ας πούμε. Πηγαίνανε ουσιαστικά πως. Πώς είναι αυτά τα παραπέντε, τα.
1: Ναι. Ανεμόπτερα και
0: τα. Ανεμόπτερα, να τα. Αυτά. Ανεμοπλάνα. Άνα δεν ήμουν εγώ για ανεμοπλάνα που τραγουδούσε ο άλλος. Αυτά. Θα ξαγυρίσουμε εκεί. Δεν κατάλαβα. Να εξυπηρετείται ο κόσμος. Όπως σας προείπε ο Σάββας, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με ύμνους στους αρίστους. Για κανένα λόγο. Θα φροντίσουμε από εδώ και πέρα. Τακτικά. Κανονικά θα πρέπει κάθε μέρα, αλλά.
1: Όποτε μας δίνεται ευκαιρία.
0: Όποτε μας δίνεται ευκαιρία, οπότε έχουμε λέει, το χρονικό περιθώριο. Και θα εξυμνιούμε τους αρίστους. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια γενικότερη αναγνώριση εκεί έξω. Και επειδή έχουμε γεμίσει με αχάριστους, εμείς φροντίσουμε αυτό το πράγμα να του δώσουμε την πραγματική του διάσταση. Άξι, πανάξι και οι καλύτεροι. Πάμε να τους επιβραβεύσουμε.
2: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
3: Είναι πού?
2: Κύριε Αυτιά, είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
4: Γεώργη Ζούκοφ ή κατά κόσμον Θεοδόσης Μούγιος. Αυτός ο απότακτος αστυνομικός είναι το πρόσωπο πίσω από τον περίφημο ανώνυμο λογαριασμό στο X που αποτελεί εδώ και χρόνια τον στρατηγό της στρατιάς των γαλάζιων τρολ.
2: Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
4: Ο Θεοδόσης Μούγιος όχι μόνο αποδεικνύεται ότι είναι το κορυφαίο τρολ που έδινε κάθε μέρα τη γραμμή στη σκληρή προπαγάνδα σε βάρος των αντιπάλων, αλλά προκύπτει ότι είναι απότακτος από την ελληνική αστυνομία για απιστία, υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι το ταλέντο του αναγνωρίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και αξιοποιήθηκε σε θέση νομικού συμβούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών δίπλα στον κύριο Λιβάνιο.
0: Με τρία πτυχία ήταν αδύνατο να μην μπει στους άξιους.
1: Άκουσες κάτι παράλογο εδώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Θα διαλέξει και θα πορευτεί τους καλύτερους, λέει.
0: Τρία πτυχία.
1: Όχι, μένε.
0: Στην απιστία, στην υπεξαίρεση και στην πλαστογραφία. Δεν μπορεί να τον αφήσει απ' έξω.
1: Τέτοιο ταλέντο.
0: Ταλέντο, επιστήμονα. Ένας από τους άξιους, τους οποίους θα μνημονεύουμε. Okay, υπάρχουν και άλλοι, θα τους βάλουμε σε μια σειρά και κάθε μέρα θα σας παρουσιάζουμε από έναν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και πάρα πολύ. Γιατί από τη στιγμή που αποφασίσαμε να δώσουμε βήμα στους άξιους, ήταν η εκδίκηση της αξιοκρατίας. Πώς είπε ο Βενιζέλος, η εκδίκηση της γύφτιας. Εδώ έχουμε την εκδίκηση της αξιοκρατίας. Μια που είμαστε λοιπόν στους άξιους, θα μείνουμε στον άξιο. Παρακολουθούσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα περιστατικό το οποίο μας έκανε στην αρχή να γελάμε, μετά να θυμώσουμε, αλλά πάλι καταλάβουμε ότι δεν αξίζει και πολύ το κόπο. Όχι, δεν αξίζει τον κόπο. Το επεισόδιο από μόνο του είναι πραγματικά αξίζει τον κόπο να αναδειχθεί. Και συζητάμε για το πολυμαθές ΕΣΥ, τα τεράστια κενά που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άλλο αν η προπαγάνδα του Άδωνη Γεωργιάδη που μπορεί να μας πείσει ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε όλων των εποχών. Εγώ θα έλεγα και το καλύτερο ΕΣΥ γενικότερα στον πλανήτη Γη.
1: Τα έχει πει και αυτά.
0: Εντάξει, κοντά είμαστε. Ναι, κοντά είμαστε και θα τα στηρίξουμε. Δεν συζητάμε. Όσο πιο υπερβολή, εμείς είμαστε υπέρ του υπέρ. Βάζει υπέρ,
1: βάζει. Αυτό δεν είναι που πάει στα συνέδρια και τον ρωτάνε πώς το έχετε κάνει αυτό και το άλλο.
0: Ναι, το ρωτάνε. Ναι, ναι, το ρωτάνε και απαντάει ο ίδιος. Γιατί ο ίδιος ρωτάει. Δεν θα με ρωτήσετε πώς το έχω κάνει αυτό. Λέει ο άλλος, δεν ξέρω. Ρωτήστε με πώς είναι αυτό. Ρωτάει, απαντάει ο ίδιος. Πήγε στο Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι παρουσιάστηκε, κάνανε μια. Έτσι, ενημέρωση στον υπουργό. Η εικόνα είναι φοβερή, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Υπάρχει ένας γιατρός, ο οποίος ο άνθρωπος εργαζόταν την ώρα εκείνη, άφησε προφανώς το πόστο του για να ενημερώσει τον υπουργό για τα κενά τα οποία υπάρχουν. Ήταν με τη μάσκα του, κανονικά. Με τη στολή του γιατρού. Όρθιος, παρακαλώ, ο γιατρός ο οποίος έχει κάνει και τις εφημερίες, έχει κάνει και τον κύκλο εργασίας του, ήταν και εργαζόμενος εκείνη τη στιγμή ασχολούνταν στο νοσοκομείο, όρθιος, και ο υπουργός απέναντί του, αραχτός, πίσω, εντελώς αραχτός στην καρέκλα, τα πόδια ανοιχτά, και ήταν αναγκασμένος να ακούει την πλέμπα. Αυτή είναι, θεωρώ σε εικόνα, η καλύτερη απεικόνηση της αλαζονίας και της περιφρόνησης απέναντι σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά δίνουν έναν τεράστιο αγώνα. Όχι μόνο οι γιατροί, αλλά εν προκειμένου οι γιατροί. Γιατί τους σεβόμαστε εμείς τους εργαζόμενους, δεν το συζητάμε. Ναι. Αθάλλου. Μπείτε μέσα στο βίντεο, δείτε το βίντεο και εκτιμήστε σεβασμό. Θα ακούσουμε στο πρώτο μέρος τι έχει πει ο γιατρός
1: για τα προβλήματα του νοσοκομείου.
0: Για τα προβλήματα του νοσοκομείου στο Μεσολόγγι. Προβλήματα. Γκρινιάρης. Τα γνωστά. Ας ακούσουμε την γκρίνια του. Υπομονή κάντε. Δεν είναι πολύ.
3: Το νοσοκομείο Μεσολογγίου δεν αρκούν οι πέντε θέσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει. Γιατί κομμάτι του αν μπορούμε να προσελκύσουμε γιατρούς είναι πόσο καλύπτεται συνολικά και πόσο είναι καλυμμένες οι θέσεις και μπορεί ένας γιατρός να δουλέψει. Κάνουμε έκκληση συναδέλφους και δεν έρχονται γιατί λείπει το μικροβιολογικό. Δεν έχουμε κάθε μέρα μικροβιολογικό. Πολλές φορές στέλνουμε τα δείγματα στο Αγρίνιο. Δεν έχουμε αξονική κάλυψη. Και όπως γνωρίζετε, αυτά τα χρόνια πλέον δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς αξονικό. Όποιον έχετε έναν ακτινολόγο. Α, κέντρο υγείας μου λέει. Όχι, του λέω.
5: Δεν είναι έτσι.
3: Κέντρο υγείας μου είπε ο συνάδελφος ακτινολόγος. Πώς θα πιστούν οι συνάδελφοι να έρθουν εδώ όταν υπάρχουν όλες αυτές οι ελλείψεις? Όταν δεν υπάρχει κάθε μέρα μικροβιολογική κάλυψη, όταν δεν υπάρχει κάθε μέρα ακτινολογική κάλυψη, για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Το δε νοσοκομείο Μεσολογγίου δεν θα υπάρχει καθημερινή ακτινολογική, δεν έχουμε καθημερινά, θέλουμε στο Αγρίνιο ή στην Πάτρα. Υπάρχουν μέρες που στέλνουμε και τα δείγματα αίματος. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένα τροχαίο και δεν έχουμε έναν αιματοκρίτη. Γιατί είναι ένας ο μικροβιολόγος. Είναι δυνατόν να δουλέψει ένα νοσοκομείο? Τα κενά τα οποία έχουν προκύψει είναι πολλαπλάσια. Η δυνατότητα να συνεχίσει να λειτουργεί, γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι κάποια στιγμή τα όρια του καθενός, εφόσον υπάρχουν και άλλες επιλογές και εφόσον οικονομικά είναι πιο συμφέρον ο ιδιωτικός τομέας, το κύμα φυγής από το ΕΣΥ το γνωρίζετε. Κάποια στιγμή θα πει και ο άλλος, δεν έχω μικροβιολόγο. Έφαγα μήνυση γιατί δεν αντιμετώπισα καλά το περιστατικό, γιατί δεν είχα τον αξονικό. Δεν πειράζει, θα πάω να ιδιωτεύσω και δεν χρειάζεται.
0: Αυτή η αφωνή που ακούγονταν δίπλα στο γιατρό, η οποία προσπαθούσε να καλύψει τα κάλυπτα, ήταν η διορισμένη διοικητρία. Έτσι. Το φερέφωνο δηλαδή. Το εξαπτέρυγο. Να πούμε στην κυρία, επειδή τυχαίνει να προέρχομαι και από ιατρικό σπίτι, ότι ελάχιστες φορές στην ιατρική δεν υπάρχουν.
1: Η μία είναι αρκετή.
0: Ναι. Ελάχιστες φορές για έναν ο οποίος θέλει να λέγεται διοικητής νοσοκομείου, τον παίρνει εκείνη τη στιγμή και τον πετάς. Ότι χρειάστηκε ελάχιστες φορές.
1: Να στείλουμε αίμα στο Αγρίνιο.
0: Ναι. Επειδή και αυτός είναι διοικητής.
1: Επειδή δεν έχουμε μικροβιολόγο.
0: Ναι. Επειδή δεν έχουμε μικροβιολόγο. Και αυτός είναι διοικητής. Προφανώς στη χωρία των αρίστων. Και αυτός. Γιατί τον επιλέξαμε ως άριστο. Για να τον βάλουμε διοικητή εκεί.
1: Ναι.
0: Ελάχιστη φορά στην ιατρική δεν υπάρχει. Όπως μερικές φορές για το ακτινολογικό, επειδή δεν υπάρχει και στέλνουμε στο Αγρίνιο και στην Πάτρα, κανονικά θα έπρεπε, αν δεν ήταν εγκάθετη και έμιστη καραβάνα, θα έπρεπε να πει ότι όχι, θα πρέπει να κοιτάξουμε άμεσα αυτό να λυθεί, να μην ξαναγίνει. Είχε μπροστά τον υπουργό και το μόνο που δεν έκανε ήταν να του φιλήσει τα παπούτσια. Δεν το είδαμε στις κάμερες, ενδεχομένως και να το έκανε. Δεν είναι ο ρόλος του διοικητή αυτός. Αυτός είναι ο ρόλος αυτινού, ο οποίος εκμεταλλεύεται μια δημόσια θέση ώστε αύριο μεθαύριο να πάει παραπάνω. Να τον ξαναδιορίσουν κάπου αλλού. Ούτε και είναι τοποθέτηση υπεύθυνη διοικητή νοσοκομείου. Θα τα λύσουμε σιγά σιγά.
1: Και δεν νομίζω να είναι και η ίδια η στάση της όταν δεν είναι μπροστά ο υπουργός.
0: Καλά, τώρα δεν ξέρεις πώς το παίζουν αυτοί.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν ξέρεις πώς το παίζουν αυτοί.
1: Αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή όταν είναι μόνοι τους οι γιατροί του στο νοσοκομείο χωρίς τον υπουργό μπροστά να τους λέει τα ίδια πράγματα.
0: Ναι. Τότε έχουμε άλλη πολιτική. Ναι. Αυτά ήταν εν ολίγης οι ενστάσεις, τα παράπονα του ιατρού όσον αφορά τα κενά, τα οποία κανένας δεν τα αμφισβήτησε όπως ακούσατε.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν, δεν είπε κανένας. Θα το ακούσετε μετά και καθαρά πόσοι είναι οι οργανικές θέσεις και πόσοι βρίσκονται εκεί. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να υπάρχει ένα μίνιμουμ σεβασμός απέναντι σε αυτούς οι οποίοι έχουν συνεχίσει να είναι σε αυτό το σύστημα, να επιμένουν και να μην ψάχνουν να βρουν την εύκολη λύση όπως τους το διατύπωσε και ο γιατρός. Ναι. Ότι το πιο εύκολο από όλους μας θα ήταν, βέβαια, θα πανηγύριζε ο Άδωνης Γεωργιάδης, η συγκεκριμένη δεν θα πανηγύριζε, γιατί θα έπρεπε να πάει να δει πώς θα ξαναβρει την επόμενη θέση.
1: Ναι.
0: Αλλά θα πανηγύριζε αν όλοι το παρατούσαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρατούσαν το κοσμάκι, όλους αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν και αναγκαζόντουσαν να πάνε στον ιδιώτη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την στοιχομηθεία, την συζήτηση η οποία προέκυψε με τον υπουργό και τον γιατρό.
3: Καλάς, 10 θέσεις στο ανίδιο και 5 θέσεις μεσολόγιο δεν έχω ξαναβγεί ποτέ.
5: Έχω ξαναβγεί. Την περίοδο που διορίστηκα εγώ ήταν 2 οι θέσεις παθολόγων που προκηρύχθηκαν, όχι μόνο παθολόγων, και υπήρξε ένα γέμισμα σχετικό του νοσοκομείου το οποίο το κράτησε μια δεκαετία.
3: 10 θέσεις ταυτόχρονα στο Αγρίνιο. Και 5 θέσεις ταυτόχρονα στο μεσολόγιο δεν έχω ξαναβγεί ποτέ. Άρα αγαπητέ, όταν έχουμε τη μεγαλύτερη πρόσκληση γιατρών, να το λέμε ψίχουλα, με συγχωρείτε.
5: Με βάση τις ανάγκες που έχουν προκύψει.
3: Οι ανάγκες μπορεί να θέλουν να πάνε στο διάστημα. Ξαναλέω. Έχουμε τη μεγαλύτερη προκήρυξη γιατρών στην ιστορία της Ατολαγρανανίας. Δεν το λέμε ψίχουλα. Να πεις, ευχαριστούμε Υπουργέ, θα θέλαμε και 2-3 παραπάνω για να είμαστε υπερτέλεια, θα το καταλάβω. Αλλά να το λες ψίχουλα.
5: Μην γνωρίζετε πόσες θέσεις έχει ο οργανισμός. Έχει 48 θέσεις ο οργανισμός. Είμαστε 47. Πόσοι είναι οι υπηρετούντες αυτή τη στιγμή?
6: 30.
5: Άρα έχουν 17 κενά.
3: Είχε κενά το νοσοκομείο μας. Ναι. Κάνουμε μεγάλη προκήρυξη. Ναι. Βοηθάει ο Δήμος τον οποίο θα να βγάζει να κάνουμε μια ειδική αναφορά. Ναι. Έχουμε πρόοδο. Ναι. Είπα ότι αν βρείτε γιατρούς, εγώ θα προκήρυξω και ad hoc θέσεις για να τους πάρετε. Ναι. Θέλετε μικροβιολόγο που δεν τον έχετε, αν βρείτε μικροβιολόγο, να σας προσλάβω. Ναι. Για τους ακτινολόγους μπορείτε να κάνετε και σήμερα στον ιδιωτικό τομέα για να κάνετε εξ αποστάσεως διάγνωση. Εξ αποστάσεως διάγνωση γίνεται πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται να έρθει η μισολογία. Εξ αποστάσεως δεν είναι αρκούδα. Εξ αποστάσεως είναι από εκεί που είναι. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Εάν δείτε ότι έχετε κάποιους γιατρούς που θέλουν να έρθουν στο νοσοκομείο, να μου το πείτε αμέσως, θα τους βγάλω αρχό, γιατί και εγώ θα το νοσοκομείο λειτουργεί.
7: Σταματήστε πια την κρίνια το πρώτο βράδυ, ασταμάτητη. Δηλητηριάζετε την Ελλάδα όλη την ημέρα.
0: Τον άνθρωπο που θα του παρέδει ο Γκέμπελς το δίπλωμα.
1: Το Υπουργείο Προπαγάνδας.
0: Το Υπουργείο Προπαγάνδας. Προσέξτε να δείτε τι λέει τώρα για να καταλάβετε. Γιατί αυτά δεν είναι για να κάνουμε χαβάλι. Λογιστικό είναι το θέμα. Όπως έχετε καταλάβει. Καθαρά. Δηλαδή, δεν είναι θέμα αναγκών. 10 στο Αγρίνιο και 10 στο Μεσολόγιο δεν έχουν γίνει ποτέ. Από τη στιγμή που δεν έχουν γίνει ποτέ, μέχρι να διαλυθεί αυτό το κράτος και να δημιουργηθεί ένα άλλο κράτος, 10 θα είναι. Δεν πάει το Μεσολόγιο να αρχίσει να αυξάνει τις ανάγκες του. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν πάει το Αγρίνιο να μεγαλώνει. Δεν μας ενδιαφέρει. Είναι καθαρά το θέμα λογιστικό. Εμείς έχουμε κόψει χαρτάκι για 10. Πεθαίνει ο κόσμος, υποφέρει ο κόσμος, δεν εξυπηρετεί ο κόσμος. Σήκη με και απακαντάρ που λένε στο χωριό μου στη Θεσσαλονίκη. Δεν μας ενδιαφέρει. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δεν πάτε να χτυπιέστε. Και αν χτυπιέστε, είστε γκρινιάριδες. Αυτός λέγεται Υπουργός Υγείας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας.
1: Επίσης, να συμπληρώσω ότι αυτούς τους γιατρούς που λες, τους 10, λέει στους ανθρώπους να τους βρουν μόνοι τους.
0: Περίμενε, θα φτάσουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Προς επίρρωση είναι αυτό που λέμε. Για να μην λένε ότι κάποιος χρεώνουμε στον Υπουργό πράγματα που δεν έχει πει, αποτυπώνεται στην φράση του οι ανάγκες να πάνε στο διάστημα, που το οποίο το βάλαμε 2 φορές, εμείς αυτό μπορούμε. Αν ήταν τώρα κανένας ιδιώτης, ωραία, τον μπερδεύαμε, γινόταν αλλιώς η ιστορία. Αλλά αν είναι να παρέχουμε δωρεάν υψηλού επίπεδου υγεία, δεν μπορούμε, δεν έχουμε και να πάει στο διάστημα. Που στο τέλος αυτό τα παρακαλάνε όλοι. Να πάνε στο διάστημα να εξεταστούν. Και έχει το θράσος, το απίθμενο, να του πούν και ευχαριστώ. Να μου πείτε,
1: ζητάει,
0: λέει και ευχαριστώ.
1: Να ζητάει, ναι, να ζητάει τους γιατρούς να του πούν ευχαριστώ.
0: Να του πούν ευχαριστώ. Εσείς δεν τον ακούσατε τόση ώρα να πει ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν 17 κενές θέσεις.
1: Και τις καλύπτουν μόνοι τους.
0: Και τους καλύπτουν μόνοι σας. Ένα ευχαριστώ, ο να μην πω τι, δεν τόλμησε να ξεστομίσει, αλλά απαιτούσε.
1: Στους ανθρώπους που κρατάνε το νοσοκομείο όρθιο, ναι, με όρθιο, προσωπικό κόστος.
0: Αλλά απαιτούσε ο γερολόγος να του πούνε ευχαριστώ.
1: Ναι, γιατί πού είναι η κυρία με τα λουλούδια.
0: Μπράβο. Ο δίπλα που ακουγόταν που έλεγε ότι δεν γινόταν, δεν γινόταν, ο δήμαρχος.
1: Ναι.
0: Δικό μας παιδί. Μια χαρά είμαστε.
1: Γι' αυτό και τον ευχαριστούμε.
0: Και τον ευχαριστούμε και έχουμε δίπλα και την πιάτσα. Τον δήμαρχο τον ευχαριστήσαμε.
1: Τους γιατρούς.
0: Τους γιατρούς όχι. Γιατί να τους ευχαριστήσουμε. Και το εκεί το άκρον άουτον της αφθάδειας, της ανέδειας και του θράσους, βρείτε μου
1: εσείς. Και εγώ θα σας προσλάβω. Εντάξει.
0: Αυτός, επαναλαμβάνουμε, είναι υπουργός υγείας, πρωτοκλασάτος στέλεχος σε μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να μας πείσει ότι ενδιαφέρεται για τον κόσμο και πουσάρει το με το ζόρι 30%.
1: Και για μένα το άκρο άωτο είναι το άλλο που είπε, να πάτε στον ιδιώτη να καλύψετε.
0: Εξ αποστάσεως.
1: Ναι, εξ αποστάσεως.
0: Μικροβιολογικές.
1: Να κάνετε. Εκτονολογικά για τα εκτονολογικά.
0: Και ακτινολογικές.
1: Ναι, να κάνετε τις ακτίνες τέτοιο. Ναι. Με μια ιδιωτική σύμβαση.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Με μια κλινική.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Να τα κάνουν από εκεί, από μακριά.
0: Και από μακριά.
1: Τις ακτίνες.
0: Εγώ λέω να τους δώσει και να του κάνουν ιατρική από το σπίτι. Να είναι η πρώτη χώρα η οποία θα εφαρμόσει ιατρική από το σπίτι.
1: Εξ αποστάσεως.
0: Ναι. Παίρνεις τηλέφωνο, βήχεις και ο άλλος καταλαβαίνει τι έχεις. Ελλάδα 2.0. Να τους χαίρεστε. Νάνση Αγγελοπούλου. Τι τηλεδίσιο και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ηχηρό μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών έστειλε κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στο σώμα. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλτ Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας ο Αμπάς Αραγτσί. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Φουτζέιρα. 3 τραυματίες συν διηπίκο νοσηλεύονται σε νοσοκομείο. Στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το απόγευμα η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Διευκρινήσεις έδωσε η ΑΔΕ για την υπόθεση της Παρασκευής στη Χεροπούλου, χαρακτηρίζοντας ανακριβές το γεγονός ότι αποτελεί υποχρέωσή της να επαναφέρει την εν λόγω υπάλληλο, καθώς η συγκεκριμένη θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η-2026 μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ για 7η συνεχή θητεία αναδείχθηκε ο Γιάννης Παναγόπουλος σε συνεργασία με τη ΔΑΚΕ, ο επικεφαλής της οποίας Αντώνης Καράς ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Την αποχή από τα καθήκοντά τους μέχρι και την Παρασκευή συνεχίζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου της Αθήνας με αφορμή την επίθεση και τον τραυματισμό 4 συναδέλφων τους. Στάση εργασίας από τις 9 ως τις 11 το πρωί μέχρι την Παρασκευή θα πραγματοποιούν οι δικαστικοί υπάλληλοι στις υπόλοιπες υπηρεσίες των δικαστηρίων. Νέα νομοθετική ρύθμιση για απαγόρευση της χρήσης πατινιών από ανήλικους στο δρόμο, προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σε πλήρη λειτουργία τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας edapipapaki.eop.gr. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, μαζί του ο Σάββας Παναγιωτήτης, πλοίον τράγαρε με τρένο. Το πρώτο σελίδο του μέλλοντος, μέρος δεύτερο αισίως, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ακούσαμε τον υπουργό της προπαγάνδας, κάποια, συνάδελφος, η Ευρυδίκη Μπέρτση, από τους Reporters United, αναρωτιέται αν ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι υπουργός υγείας ή υπουργός φαρμακοβιομηχανίας.
1: Και ίσως να απαντάει και στα προηγούμενα που ακούσαμε αμέσως.
0: Ναι. Απαντάει σίγουρα στα προηγούμενα και εμείς θεωρούμε ότι το ερώτημα είναι ρητορικό.
2: Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας ή υπουργός φαρμακοβιομηχανίας. Στο φόρουμ των Δελφών, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε για μια ακόμη φορά το χατήρι της φαρμακοβιομηχανίας. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 3019 του 2024 επιτάσσει να πληρώνει η φαρμακοβιομηχανία για την απομάκρυνση των φαρμακευτικών ουσιών από τα απόβλητα. Είναι η εφαρμογή της αρχής ορυπαίνων πληρώνει. Όσο περισσότερο οι τοξικές φαρμακευτικές ουσίες και τα άλλα απόβλητα της φαρμακοβιομηχανίας διασπείρονται στο περιβάλλον, τόσο περισσότερο καταλήγουν στο νερό και στα τρόφιμα. Ένας πραγματικός υπουργός υγείας θα έδινε μάχη για να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ένας υπουργός φαρμακοβιομηχανίας θα προσπαθούσε να τη σαμποτάρει. Ας δούμε τι από τα δύο είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Πρέπει οπωσδήποτε να αναβληθεί η εφαρμογή από 1/1/27 του Urban Management Directive, γιατί αν αυτό εφαρμοστεί στη φαρμακοβιομηχανία όπως έχει ψηφιστεί, πρακτικά θα έχουμε αυξήσει τιμό φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο τουλάχιστον 100%. Θα είναι δηλαδή και για τους ασθενείς, αλλά για τους προπολογισμούς των ευρωπαϊκών κρατών καταστροφικό. Και επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα αναγκαστεί η Ευρώπη να εισάγει τα φάρμακά της από άλλες περιοχές που δεν έχουν αντίστοιχες οδηγίες και που μπορούν και παράγουν πολύ φθηνότερα. Είναι ένας παραλογισμός.
2: Συμπτωματικά, αυτή ακριβώς είναι και η θέση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Στη

0: Η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία προσπάθησε να τορπιλήσει την οδηγία προσφεύγοντας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η προσφυγή απορρίφθηκε, αλλά η βιομηχανία επιμένει, απειλώντας τα κράτη με διακοπή της παραγωγής. Αυτό που θέλει η βιομηχανία είναι να πληρώσουμε το κόστος της απορρίπανσης όλοι μας. Και ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο πιο στενός της σύμμαχος.
1: Τεράστια έκπληξη νιώσαμε, δεν το περιμέναμε αυτό. Θέλαμε, εμείς πιστεύαμε ότι θα ήταν στο πλευρό του εργάτη, του εργαζόμενου, αυθινού, του λαού γενικότερα. Απορρίφθηκε μάλιστα αυτή η προσφυγή την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία. Καμιά Ρουμάνα θα ήταν. Κάνα τέτοια. Στην ατζέντα του, η οποία θα ήθελε γενικότερα να μπαντηρίσουν για να τι αγοράσει αυτή με του security.
2: Τον οποίο έπεσε και η κυβέρνηση σήμερα.
1: Εγώ φαντάζομαι ώρες αν τα λέγανε αυτά κάποιοι άλλοι, τι ψεκασμένου θα του λέγανε.
2: Έπεσε και η κυβέρνησή του τώρα.
1: Έπεσε και η Ρουμανία στην κυβέρνηση. Έπεσε
2: η κυβέρνηση τη Ρουμανία.
1: Έχει καιρό να πέσει και κοβέ. Να τελειώνουν.
2: Έτσι ακριβώ. Ήθελα να πω εδώ ότι ακούμε αυτή τη στιγμή, γιατί να εξηγήσω.
1: Δεν ξέρω αν καταλαβεί και ο κόσμος τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Μολύνουν, ρυπαίνουν.
2: Ρυπαίνουν με τοξικά απόβλητα οι φαρμακοβιομηχανίες.
1: Ναι. Αλλά πρέπει να τα πληρώσουν άλλοι.
2: Τα οποία είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως γίνεται με όλα τα τοξικά απόβλητα.
1: Σωστά.
2: Στα εργοστάσια, σε όλα.
1: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή μας βγαίνει ο υπουργός μας και λέει ότι αν πληρώσουν.
1: Όχι, ότι για εσάς ενδιαφέρομαι, θα ανεβάσουν δηλαδή, όχι ότι μας εκβιάζουν.
2: Αυτό ακριβώς πάω να πω.
1: Και ότι δεν πρόκειται να πέσουμε σε αυτόν τον εκβιασμό.
2: Και όχι ότι θα τους ελέγξουμε για να μην ανεβάσουν τις τιμές σε περίπτωση που εφαρμοστεί η οδηγία.
1: Ή ακόμα θα τους ελέγξουμε έτσι ώστε τα απόβλητά τους τοξικά να μην είναι τόσα όσα.
2: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει και εκεί νόμος που λέει πόσο θα πρέπει να είναι.
2: Ναι, okay.
1: Όλα αυτά τα παρακάμπτουμε, δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου. Τάχα μου νοιαζόμαστε για να μην ανεβούν τα φάρμακα.
2: Δεχόμαστε τον εκβιασμό τους δηλαδή.
1: Μπράβο. Και δεχόμαστε τον εκβιασμό τους.
2: Αποθεσμική θέση.
1: Αρκεί να μην είναι γιατρός που θέλει περισσότερα. Εκείνος είναι μίζερος, εκείνος είναι εκβιαστής, εκείνος είναι συμμορία της μιζέριας. Αυτή είναι.
2: Έτσι.
1: Η βιομηχανή είναι μια χαρά. Οκ. Πάρτε να έχετε. Ωραία συζήτηση είναι παρακάτω. Θέλω να δώσετε την προσοχή σας.
2: Έτσι,
1: ανάμεσα στην κυρία Ζουδούκου. Η κυρία Ζουδούκου είναι ένα new entry. Ποντάρει πολύ σε αυτήν τη Νέα Δημοκρατία. Οκ. Και καλά κάνει. Εμάς μας αρέσουν τα new entry και όπως βλέπετε τα αναδεικνύουμε. Αλλά θεωρούμε ότι η ίδια έπρεπε να φερθεί πιο έξυπνα. Οκ. Και γιατί η στήριξη και μόνο της Νέας Δημοκρατίας δεν φτάνει.
2: Yeah.
1: Αν από Ζουδούκου το έκανε Ζουδούκοφ, θεωρώ ότι η εξέλιξή της θα ήταν ταχεία.
2: Θα ήταν, ναι.
1: Δεν μπορούμε να σας τα λέμε όμως όλα εμείς. Βάλτε και εσείς λίγο το μυαλουδάκι να σκεφτεί. Χατζής και κυρία Ζδουκ.
3: Δεν μπορώ, εγώ πήγα προχθές στο μανάβι και πήρα τρία πράγματα και μου πω 85 ευρώ. Και μου ήρθε τρέλα. Εντάξει τώρα. Βάλατε χέρι στις πολυεθνικές που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Όχι. Χτυπήσατε την εθνοκέρδεια μέχρι το κόκαλο. Όχι. Εσείς, κυρία Ζδουκού, φαίνεται ότι η ακρίβεια επιμένει στο 80% των πολιτών. Εγώ έβαλα βενζίνη σε ένα βενζινάδικο. 35 ευρώ η βενζίνη και 27,5 ευρώ η φόρη. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Είναι δυνατόν να μου παίρνετε 27,5 ευρώ? Δηλαδή πώς γίνεται αυτό δηλαδή? Αυτό είναι μαγικά δηλαδή.
4: Μάγος είσαι, μάγος είσαι.
3: Δεν μπορείτε αυτό να το προσαρμόσετε με τα ελληνικά δεδομένα, να το πάτε στο 30 από 61% που είναι. Δηλαδή, πώς θα πάρω στο πρωί στη δουλειά? Το έχετε τις καλές συγκοινωνίες, μήπως? Δράμα είναι οι συγκοινωνίες στην Αθήνα. Για πέταμα είναι.
5: Μην μου πείτε.
3: Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Συγκοινωνίες δεν έχετε δει καμία.
3: Για πέταμα. Μην επιμένετε.
5: Βγείτε
3: στον δρόμο. Βγείτε στον δρόμο να μιλήσετε με τον λαό. Μην μου λέτε με ένα καινούργια λεωφορεία.
5: Μην το ισοπεδώ.
3: Το ισοπεδώνω γιατί είναι για πέταμα.
5: Συμφωνώ ότι σίγουρα υπάρχει.
3: Σας παρακαλώ.
5: Υπάρχει θέμα στα μέσα μαζικής.
3: Υπάρχει θέμα.
5: Μεταφοράς.
3: Θα περάσει στις 2 ή στις 3 το λεωφορείο. Δεν είναι μόνο αν είναι καινούργιο το λεωφορείο, κυρία Ζουκού. Είναι ο χρόνος που περνάει για να με πάει στην
5: δρομολόγια. Συχνότερα.
3: λοιπόν, είναι καινούρια. Καινούρια
5: να μην στιβάζει τον κόσμο, ναι. Αλλά.
3: Έλα τώρα.
5: Και πάλι όμως θα επιμείνω.
3: Σας είπα ένα παράδειγμα με τη βενζίνη για να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να αντιληφθείτε το τεράστιο πρόβλημα που έχει ο πολίτης σήμερα.
5: Αντιλαμβανόμαστε.
3: Γιατί ο πολίτης δεν έχει τη συγκοινωνία την κατάλληλη να πάει στη δουλειά του το πρωί, μπαίνει στην υλικόβρηση και θέλει να κατέβει
5: στο αυτοκίνητο. Και αναγκάζεται και παίρνει το αυτοκίνητο.
3: Τι να κάνει δηλαδή.
5: Η ακρίβεια βεβαίως και παραμένει, κύριε Χατζή, πρώτο θέμα. Γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή και με τις διεθνείς εξελίξεις που υπάρχουν έχει μια ανησυχία.
3: Όχι, κυρία Ζδούκου, μην με πάτε. Δεν είμαστε μια χώρα μόνη της, αλλά κυρία Ζδούκου, αυτό το 61,2% που μας παίρνετε φόρο στα καύσιμα θα μπορούσε να το πάτε στο 30%. Και να αφήσετε αυτό, γιατί εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και μετά. Και παρακαλώ, σας το θέτω. Ένα πρόβλημα τεράστιο με τα επιδόματα που δίνετε. Μου λέει ένας φίλος μου, εγώ fuel pass δεν μπορώ να πάρω. Μπορεί να πάρει όμως ο Λευτέρης, ονόματός σας, ένα φίλο του που είναι εκεί, ο οποίος μου λέει, οικονομεί περισσότερο από μένα, δεν τα δηλώνει. Και μπορεί να πάρει. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά κάπου πρέπει να τα. Αυτοί οι φωστήρες που τα βγάζουν και τα πάρουν στον Πρωθυπουργό και τα εγκρίνει, κάπου να το καταλαβαίνετε δηλαδή.
5: Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα, αλλά δεν μένουμε απαθείς απλά σχολιάζοντας το παθητικά.
3: Πού είναι
5: ότι
3: το μέτρα,
5: υπάρχει θέμα ακρίβειας και δεν κάνουμε τίποτα.
3: Πού είναι τα μέτρα.
5: Τα μέτρα.
3: Πού είναι. Έπεσε η ακρίβεια. Όχι.
5: Δώσαμε μισό δις.
3: Πού.
5: Σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δώσαμε μισό δις που στα μέτρα.
2: Με μέτρα.
1: Με μέτρα. Όταν κάποιος σου απαντάει κατά τον τρόπο, σε έχει αποστομώσει. Τελείωσε. Αμέσως τα χάνεις, αποσπά την προσοχή σου και αρχίζει να ψάχνεις στα μέτρα. Για να δεις κάπου στα μέτρα το μισό δις. Που τα δώσαμε στα μέσα. Αυτό είναι. Και η ακρίβεια παραμένει πρώτο θέμα, γιατί για τον πολύ απλό λόγο αρχίζει από α.
2: Ποιος.
1: Η ακρίβεια. Οπότε.
2: Δεν νομίζω πόλεμο ο διεθνής συγκυρίας.
1: Όπα, είπε καλά αυτό, εντάξει, δεν το συζητάμε.
2: Οι υπόλοιπες χώρες όμως που επηρεάζονται και πιο άμεσα από τον πόλεμο, ας πούμε.
1: Ανέστητη.
2: Η ακρίβεια, γιατί δεν είναι.
1: Ανέστητη, παιδί μου. Ανέστητη. Απλώς ότι εμείς είμαστε λίγο υπερευαίσθητοι, κατάλαβες. Η ακρίβεια, αν δεν καταλάβατε, ανακεφαλαιώνουμε για να πάμε στο επόμενο. Η ακρίβεια παραμένει πρώτο θέμα, γιατί ξεκινάει από Α. Ναι, έτσι πρέπει να παραμείνει.
2: Αλφαβητικά.
1: Και τα μέτρα τα οποία πήραμε είναι μισό δις και τα οποία τα δώσαμε στα μέτρα.
2: Επίσης, ξέχασες και το άλλο.
1: Ποιος δεν κατάλαβε.
2: Οι συγκοινωνίες μας είναι τέλειες.
1: Οι συγκοινωνίες μας είναι τέλειες. Και επειδή οι συγκοινωνίες μας είναι τέλειες και εμείς είπαμε την κυρία Ζδούκου, θέλουμε να τη στηρίξουμε, παίζουμε. Το χθεσινό ρεπορτάζ από κεντρικό δελτίο ειδήσεων, συγκεκριμένα του Μέγκα, όσον αφορά τις συγκοινωνίες, με προοπτική να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Και όταν λέμε ένα καλύτερο αύριο, όχι Τετάρτη, Πέμπτη, ανόητη, το 2035. Περνάει ο χρόνος, δεν θα το καταλάβετε.
6: Καθυστερήσεις.
7: Έχει τύχει να περιμένω μέχρι και 25 με 30 λεπτά.
6: Συνωστισμός. Φερμένα οχήματα και σειρμοί. Βρώμικα καθίσματα, φορές. Χιλιάδες επιβάτες που επιλέγουν ή αναγκάζονται να κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ταλαιπωρούνται καθημερινά.
8: Οι οροφές είναι χαλασμένες και όταν βρέχει πέφτει το νερό.
6: Ο εξυγχρονισμός του στόλου προχωράει με ρυθμούς χελώνας. Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, θα χρειαστούν ακόμη 9 με 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Έως τότε, από τα 1.540 οχήματα της ΟΣΥ, στους δρόμους κυκλοφορούν λιγότερα από 1.000.
9: Το πρόβλημα είναι και στο ανθρώπινο δυναμικό, δεν είναι μόνο δηλαδή στα οχήματα, εκεί έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, γιατί αντιμετωπίζουμε έλλειψη, μεγάλη έλλειψη οδηγών.
6: Στη γραμμή 1 του μετρό, η κυκλοφορία του πρώτου ανακατασκευασμένου σειρμού, αντί για το 2024, θα ξεκινήσει τελικά το καλοκαίρι του 2027. Σε τροχιά καθυστερημένης αναβάθμισης βρίσκονται ακόμη 22 παλιοί σειρμοί, οι οποίοι όμως και φέτος το καλοκαίρι αναμένεται να κυκλοφορούν χωρίς κλιματισμό. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, πάντως, η αναβάθμιση των αστικών λεωφορείων και σειρμών της γραμμής 1 του μετρό θα έχει ολοκληρωθεί το 2028, μειώνοντας το χρόνο αναμονής για τους επιβάτες.
1: Γαλάτια, Καζατσάκη, Καραγατσάνη, Τρεφνιδιάσου, είναι μακριά το 35.
10: Ποιο 35?
1: Τι πιο 35.
2: Το 2035
1: ρε Γαλάτια.
10: Δεν είναι και πάρα πολύ μακριά.
1: Α, μπράβο, το 35 θα έχει λεωφορεία.
10: Κάντε λίγο υπομονή, okay. Το φάγαμε το γάιδερο που λένε οι ουρά.
1: Αστείευεσαι. Εξάλλου, εμεί το έχουμε πει από αυτή την εκπομπή ότι με την υπομονή καριέρα έκαναν μόνο πυθικότσε και η Βουγιουκλάκη. Οπότε, εντάξει.
10: Όχι, μπορούμε να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κι άλλα. Κι άλλη υπομονή και για να κάνουμε και πρόσθετη καριέρα σε αυτό.
1: Να σε ρωτήσουμε
10: εξάλλου,
1: κάτι.
10: Οι πολιτικοί αυτό δεν μα ζητάνε συνεχώ.
1: Ναι, οι πολιτικοί, δεν ξέρω τώρα ποιου πολιτικού έχει εσύ στο μυαλό σου.
10: Αρκετού.
1: Ναι, αρκετού. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Πώς ψωνίζεις στο σούπερ μάρκετ, ποια είναι η τακτική σου?
10: Ποια είναι η τακτική μου, μπαίνω μέσα, λέω πόσα ευρώ έχω πάνω μου. Συνήθως πλέον πρέπει να έχεις από 50 ευρώ και πάνω, δηλαδή αν έχεις λιγότερα λες εντάξει να πάρω.
2: Τρως πόρτα, άμα έχεις λιγότερα, δεν σε αφήνουν να μπεις.
10: Να πάρω ψωμί του τοστ, τυρί του τοστ, τελεία ξέρω εγώ, μην επεκταθώ παρακάτω γιατί δεν... Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι σωστός πραγματικά... ο τρόπος.
2: Δεν
10: τι να κάνω.
1: Περίμενε. Θα σου πούμε εμείς. Για άκουσε
10: ναι.
1: λίγο τι είναι να κάνεις.
10: Ναι,
1: ναι. Για... Παίξε σε παρακαλώ πώς πρέπει να πηγαίνει κάποιος στο σούπερ μάρκετ.
11: Να δούμε λοιπόν τώρα με ποιους τρόπους θα εξοικονομήσουμε χρήματα όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.
12: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές. Εκμεταλλευόμαστε τα μη επώνυμα προϊόντα, αυτά δηλαδή που ονομάζουμε προϊόντα ετικέτας, που συνήθως αποτελούν και τις φθηνότερες επιλογές αλλά και τις προσφορές. Συγκρίνουμε ποιότητα με τιμή για να διαπιστώσουμε αν το κέρδος στην ποσότητα δεν γύρεται σε βάρος της ποιότητας του ίδιου του προϊόντος και κάνουμε χρήση των εκπτωτικών κουπονιών που παρέχονται είτε από τα καταστήματα αλλά είτε και από διάφορους παρόχους. Επίσης, Κατέρινα, πολύ σημαντικό είναι να συγκρίνουμε τις τιμές με τα επίσημα στοιχεία που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών αλλά και οι αρμόδιες αρχές. Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά. Εννοούμε ότι πολλές φορές τα φθηνά προϊόντα βρίσκονται στα κάτω ράφια και όχι στα πάνω και αυτό γίνεται κυρίως για λόγους διαφήμισης. Αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
11: Και είναι απολύτως αληθές.
2: Σημειώσεις, Γαλάτ.
10: Ναι. Έχω κρατήσει σημειώσεις.
1: Ναι, ναι. Επειδή
10: δεν
1: ξέρω
10: πεινάω.
1: Ότι... Α, βράτα. Να, ένα λάθος. Ένα λάθος.
10: Δεν πεινάω όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
1: Πεινάνε
10: τα παιδιά μου. Θα μου το λύσει κάποιος αυτό τώρα τι να κάνω.
1: Πεινάνε τα παιδιά σου.
10: Ήταν μια βασική συμβουλή.
1: Καταρχήν μακριά από το σούπερ μάρκετ πρώτον.
10: Ναι, και να μην έρθουν στο σούπερ μάρκετ, γυρίζω. Δεν έχω πάρει πεσόλα όσα θέλανε. Αρχίζει γκρίνια. Μα δεν μου πήρες αυτό, μα πεινάω τώρα εγώ. Μα δεν μου πήρες το άλλο, μα τι θα φάω τώρα εγώ.
1: Τρέχα και στα χαμηλά ράφια θα του πεις.
10: Η τελευταία συμβουλή είναι άτοπη για η οικογένεια.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Άμα πας με άδειο στομάχι και παίρνεις περισσότερα, δεν θα τα φας.
10: Σου λέει δεν θα παρασυρθείς εύκολα. Εγώ αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι...
1: Ήρθαν τα πεινασμένα.
10: Πραγματικά, παιδιά, ναι, τώρα θα είναι.
1: Ήρθαν τα πεινασμένα, ναι.
10: Λοιπόν, ότι πλέον για τα απολύτως απαραίτητα και να κάνουμε λίστα, που είναι αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να πας να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ.
1: Ούτε και αυτό υπάρχει πλέον. Ποια απολύτως απαραίτητα? Έχουμε πέσει από τα απολύτως.
10: Ναι, δεν φτάνει. Δηλαδή, έχουμε αρχίσει να αφαιρούμε και από τα απολύτως απαραίτητα. Αν αυτό θεωρείται λαϊκισμός. Μάλλον δεν γνωρίζουμε όσοι τα λένε πλέον αυτά.
2: Στα χαμηλά ράφια μιλείς.
10: Να σκύβουμε.
2: Να σκύβουμε.
1: Να σκύβουμε ένα αυτό.
2: Να συνηθίσουμε και να πηγαίνουμε και σκυφτεί.
1: Και να έχουμε πάρει τη
10: στιγμή. Πρώτη φορά τα άκουσα. Κοίταξε, μπορεί αυτό να είναι ένα τύπο όμως.
1: Εσύ έχεις περάσει στο κινητό τις τιμές έτσι ώστε να τις συγκρίνεις. Γιατί το επόμενο είναι να πάμε στο τέτοιο, στο σούπερ μάρκετ.
10: Να κάνουμε και μια εξίσωση.
1: Όχι, να μας ζητήσουν από το φυσικό μαθηματικό πτυχίο.
10: Αυτό. Θα αρχίσουμε να κάνουμε και εξισώσεις, να αναγωγή. Αλγορίθμους, να... ήμαρτον, εντάξει. Δεν
1: αναγωγή,
10: όχι, δεν γίνεται.
1: Ωραία, κράτα το χαμηλό στο μάχη.
10: Και δεν είναι ότι θα...
2: Κοίταξε, δεν θα μιλάω αυτά και το...
10: Εγώ άντε να το κάνω. Ναι. Υπάρχουν και άλλα μέλη στην οικογένεια που δεν κρατιούνται έτσι εύκολα.
1: Καραμελίτσα.
10: Άρα τη σβήνουμε αυτή τη συμβουλή. Τώρα για τα κάτω ράφια.
1: Ναι.
10: Θα το κοιτάξω.
2: Θα το δοκιμάσεις και θα μας πεις, ναι.
1: Αν
10: θα
1: είναι
10: το
1: πάντως,
10: ελέγξω και θα σας πω, ναι.
1: Αν είναι πάντως να το βγάλουμε όλο το σούπερ μάρκετ σκυφτό και να δώσουμε 30 ευρώ λιγότερα στο σούπερ μάρκετ και μετά άλλα 50...
10: Στον
1: ορθοπαιδικό. Να δώσουμε στον ορθοπαιδικό. Εντάξει, άστο.
10: Δεν γίνεται. Και έχουμε και μέση και έχουμε και αυχένα και έχουμε και γόνατα.
2: Ναι, αλλά έχει φροντίσει ο Άδωνης να έχει το καλύτερο σύστημα υγείας
1: για να πηγαίνεις και να εξυπηρετείς.
10: Εντάξει, μένω ήσυχη τότε.
1: Εμείς πάντως, μετά από αυτό, επειδή πήγαμε σούπερ μάρκετ με τον Σάβα, είμαστε έτοιμοι να σου παρουσιάσουμε το γεύμα μας.
2: Καλά,
1: για σήμερα.
2: Ναι, στο κρατήσαμε. Είναι
10: πλούσιο.
2: Το είχαμε,
1: πλούσιο. Κάτι να τσιμπήσουμε πήραμε, ρε παιδί μου.
2: Το είχαμε έτοιμο από την προηγούμενη, για την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά το κρατήσαμε ειδικά για σένα.
1: Ειδικά για σένα. Λοιπόν, ρίξε σε παρακαλώ την παραγγελιά. Delivery.

0: στο μενού
1: ελληνικό.
0: Ξεκινά με σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανιτό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα. Συνεχίζει με φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας, χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατοίκι δομοκού.
1: Εξυγχρονισμένα ελληνικά.
0: Έχει αιγιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και άρα οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας νηστεύουν. Εξού και είναι το και ψάρι και όχι κρέας.
2: Πάντα ψάρι πάντως. Συνήθως ψάρι.
0: Ναι. Και για γλυκό έχει χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας και συνοδεύεται από φρούτα εποχής. Να πούμε ότι από τα κρασιά υπάρχει...
1: Ωραίο που έχει καθαρή ελληνική ταυτότητα, εξυγχρονισμένη βέβαια, αλλά είναι ωραίο.
0: Σωστό. Από τα κρασιά υπάρχει ροζέ Λαζαρίδη του 2025, κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Δράμας σε λευκό. Υπάρχει επίσης ασύρτικο, υπάρχει κτήμα Παπαγεωργίου
1: όλα ελληνικά προφανώς,
0: κόκκινο και επίσης υπάρχει για επιδόρπιο το
2: Μοσχάτο.
0: Το Μοσχάτο της Σαντορίνης. Και να πούμε ότι το μενού επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Μπέκας.
3: Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε.
4: Να πούμε ότι όλα αυτά τα προϊόντα, αγαπητοί, είναι από χαμηλά ράφια και ότι το ροζέ, επειδή δεν αναφέρθηκε, γιατί το κόκκινο είναι Κώστας Λαζαρίδης, το ροζέ είναι Μακάριος Λαζαρίδης.
5: Από Καβάλας, όχι Καβάλας, γιατί το άλλο ήταν δράμας.
4: Σ' ακούμε.
5: Να πούμε αυτό πριν να την ακούσουμε.
6: Ήταν το γεύμα,
5: για να υποδεχτούμε τον αγαπημένο σου
4: Μακρόν.
5: Αυτό ήταν, αυτό ακούσαμε.
6: Το άξιζε. Το άξιζε και καλά κάναμε και του το προσφέραμε. Γιατί δεν είναι ένας όποιος.
4: Να δω ότι δεν το έχει φάει όλο. Θα πάω να το πω στην Πριζίδ.
5: Το φαγκρί το αγιοπελαγίτικο.
4: Θα πάω να το πω στην Πριζίδ. Έχει να περάσει.
6: Να μην το τίμησε, γιατί ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι εκλεπτισμένος και έχει και καλή αισθητική και γούστο. Αυτά τα ξέρουμε τώρα. Δεν είμαστε. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Πάντως θα βάζουμε, θα το ηχογραφήσω αυτό, θα βάλω την εκπομπή μετά που θα ανέβει στην ιστοσελίδα και θα ηχογραφήσω αυτό το σημείο με το μενού να χορταίνω.
5: Ναι, να το ακούω. Να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ χορτάρτη.
6: Να πηγαίνω μετά.
4: Όχι, όχι, μπορεί να τα βρεις όλα αυτά σε χαμηλά ράφια.
6: Λες, να αρχίσω να ψάχνω. Είναι, δεν ξέρω, πρέπει να βλέπεις τουλάχιστον MasterChef για να μπορέσεις να τα φτιάξεις αυτά.
4: Μάλιστα.
6: Ναι, δεν ξέρω, είναι δύσκολη πίστα.
4: Σε χαιρετάμε, χορτάτη σ' αφήνουμε.
6: Δεν καταλαβαίνω και τι βλέπω και ακούω κάθε φορά.
4: Δεν πειράζει, χορτάτη να είσαι, αυτό μας ενδιαφέρει.
6: Χορταίνει το μάτι αυτό.
4: Σ' αφήνουμε χορτάτη, ραντεβού αύριο.
6: Γεια σας.
4: Γεια σου, Γαλατία μας. Στον ήχο ήταν η Ελλή Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή της δημοσιογραφικής, στην έρευνα, στο μοντάζ. Και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιώτης, τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Απαντούν ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Σταύρος Αμάρατος και ο Διονύσης Φίρς. Ένθετο ακολουθεί τι θα κάνουμε σήμερα με βάση Αμπακετέα, Καλλιόπη Λιβανού, Διελτή Ειδήσεων και έρχεται εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 ο Χάρης Ιωάννου. Να κοιτάνε, ευχαριστώ, απόγευμα. Ένα χορταστικό από κάτω ράφια πάντα βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 84.
5: Να είστε καλά.
4: Γεια.
7: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φιλοξενεί δύο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της κλασικής μουσικής. Η αρχή γίνεται στις 18:30 στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη με τα εγγένεια της έκθεσης για τον Κωνσταντίνο Κηδονιάτη. Η έκθεση με τίτλο «Ο συνθέτης, ο πιανίστας, ο μαέστρος και ο παιδαγωγός» συγκεντρώνει για πρώτη φορά αυτόγραφες παρτιτούρες, επιστολές και προσωπικά αντικείμενα του δημιουργού. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Λίγο αργότερα, στις 8:30, η μουσική δράση συνεχίζεται στην κεντρική σκηνή με τον διεθνούς φήμης βιολοντσελίστα Μάριο Μπρουνέλο. Ο σολίστ παρουσιάζει ένα απαιτητικό πρόγραμμα με σονάτες και παρτίτες του Μπαχ ερμηνευμένες στο σπάνιο πίκολο βιολοντσέλο. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Πακετέα.
8: Η ώρα είναι 4:00.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Ηχηρό μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών, η οποία όπως γεμίνησε δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση αλλά κατάκτηση, έστειλε κατά την ιστορική του ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στο Σώμα. Παρών και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ξεκαθάρισε ότι στηρίζει απολύτως όλες τις ειλικρινείς ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, ενώ υπογράμμισε ότι αγωνίζεται αδιαλείπτως για τη θρησκευτική ενότητα και τον ενοποιητικό ρόλο των θρησκειών. Όπως επίσης ανέφερε, η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Πριν εκφωνεί στην ομιλία του, ο κ. Βαρθολομαίος θυμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το απένει με την τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Από μια κλωστή κρέμεται την ίδια ώρα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η ανάποφαση να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, πρόσθεσε. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα, κατηγορώντας τον ότι θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους, θεωρώντας ότι είναι αποδεκτό το Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Ο Τραμπ θα μπορούσε να επανεκκινήσει μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Ανυποχώρητο το Ιράν, αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Ο κ. Αραχτσί μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Στο μεταξύ, αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα, ενώ τρεις τραυματίες εν δύο υπήκοοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο. Κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, στα 103 το ελαφρό αργό. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση-αντιπολίτευση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στις υποθέσεις της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αν η κυβέρνηση επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές, θα είναι μια ακόμη θεσμική εκτροπή που αναδεικνύει τον καθεστωτισμό και την ενοχή της, δήλωσε στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόεδρος της ΓΕΣΕ για 7η συνεχή θητεία αναδείχθηκε ο Γιάννης Παναγόπουλος σε συνεργασία με τη ΔΑΚΕ. Τις λεπτομέρειες μας δίνει ο Δημήτρης Κωστάκος. Ακούμε, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Ο κύριος Παναγόπουλος, έπειτα από τη συνεργασία του με τη ΔΑΚΕ, αναδείχθηκε και πάλι πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ενώ επικεφαλής των προσκύμενων στο κυβερνό κόμμα συνδικαλιστών, ο Αντώνης Καράς, ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Οι συνδικαλιστές του Κομμουνιστικού Κόμματος, παρά την αύξηση της δύναμής τους, επέλεξαν για άλλη μια φορά να μην συμμετάσχουν στο Προεδρείο, διαχωρίζοντας τη θέση τους από την πλειοψηφία. Mm-hmm. Επίσης, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕ εξελέγει ο απολυμμένος συνδικαλιστής Κώστας Γενιδούνιας, ο οποίος είχε καταγγείλει τις δυσλειτουργίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο πριν την τραγωδία των Τεμπών. Υπέρ του κυρίου Γενιδούνια παραιτήθηκε ο τέος Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ Νίκος Φωτόπουλος, πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε έντονη κριτική για τη στάση του κόμματος απέναντι στα τεκτενόμενα της ΓΕΣΕ, θεωρώντας ότι η σιωπηρή ανοχή που έδειξε το κόμμα απέναντι στον κύριο Παναγόπουλο του έδωσε την ευκαιρία σε συνεννόηση με την προσκύμενη στη Νέα Δημοκρατία συνδικαλιστική παράταξη να σχηματίσει Προεδρείο με τον ίδιο για άλλη μια φορά στη θέση του Προέδρου.
1: Πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις στη ΓΕΣΕ. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Κωστάκο. Συγκέντρωση μνήμης νωρίτερα για τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να μην αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ανάρτησή του. 16 χρόνια από την ομή δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, το συλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό, σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η ουσιαστική απόδοση τιμή στα θύματα προϋποθέτει πρωτίστως τη σύλληψη και τιμωρία τόσο των φυσικών όσο και των ηθικών αυτούργων, σημειώνει η Ελληνική Λύση. Την αποχή από τα καθήκοντά τους μέχρι και την Παρασκευή συνεχίζουν οι δικαστικοί πάλι στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου της Αθήνας στις υπόλοιπες υπηρεσίες των δικαστηρίων. Οι δικαστικοί πάλι μέχρι την Παρασκευή θα πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 9 το πρωί ως τις 11. Την απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι κατέρευσε στη Ρουμανία η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του Ήλε Εμπολογιάν μετά την πρόταση μομφής σε βάρος της πρωτοβουλίας του Προέδρου της χώρας Νίκο Σουρντάν για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση σχετικά με τον ελιμενισμό του κραζιερόπλου όπου έχει ξεσπάσει εστία χανταϊού στα Κανάρια νησιά, τονίζοντας ότι πρώτα πρέπει να αναλυθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Και ο καιρός γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4, μπόφορ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 5 κοντά σας για τη συνέχεια ο Χάρης Ιωάννου.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
8: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: 84.

παρέα και σήμερα εδώ στο σταθμό της πόλης μας μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η εκπομπή με τον τίτλο «Έχε χάρη». Τώρα όλα τα αλλάζω, λέει ο τραγουδάει ο Δημητριάδης. Δεν ξέρω πώς αλλάζουν τελικά. Τώρα να πω και το γνωστό κλισέ, όλα αλλάζουν και μένουν τα ίδια, ή κάποια αλλάζουν, ή ίσως το καλύτερο, το πιο σωστό ερώτημα είναι αλλάζουν, αλλά υπέρ ποιον και εναντίον ποιον. Αυτό ίσως είναι καλύτερο ερώτημα. Αλλά μην αρχίσουμε τα κομμουνιστικά τώρα μεσημεριάτικα, ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Ας πούμε κάτι πιο ευχάριστο, όπως ότι βελτιώνεται ο καιρός, έρχεται ζέστη, έρχεται και λίγο αφρικανική σκόνη από ό,τι βλέπω εκεί στο, λέει ο Μαρουσάκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον να κλείσουμε τα καλοριφέρ αρχές Μαΐου, γιατί εντάξει, θα μας κοστίσει και ο κούκος αηδώνει σε λίγο. Λίλη Φωτοπούλου απέναντί μου, χωρίς καλοριφέρ, ρυθμίζει τον ήχο. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές. Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Διονύσης Φύρης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. (Κι) 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας για τα μήνυματά σας. Απαντάει και ο καλός συνάδελφος. 6-9-48-9-84-9-84. Ο πραγματικός αριθμός επικοινωνίας, γιατί τα άλλα δεν τα χρησιμοποιείτε και πολύ, Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, και 984 on air, μια λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου.

και για να ξεφύγουμε λίγο έτσι από την κλασική πολιτική επικαιρότητα ή την ειδησιογραφική εντός και εκτός, είτε είναι Μέση Ανατολή είτε τι γίνεται εντός Ελλάδας, σκάνδαλα, προβλήματα και τα λοιπά, να ασχοληθούμε σήμερα με κάτι λίγο διαφορετικό. Και η αφορμή βέβαια είναι το χθεσινό ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε στο Sky, αυτή η σειρά με τα 6 επεισόδια στο χιλιοστό, που αφορά την περίοδο του μνημονίου, αλλά ειδικά το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, εκείνο το ταραχώδες πρώτο εξάμηνο, που εγώ θα το έλεγα και κορύφωση της ελληνικής οικονομικής κρίσης που κράτησε, να θυμίσουμε, σχεδόν μία δεκαετία. Έτσι, και σε λίγο κοντεύουμε και μία δεκαετία από το τέλος της. Αυτό είναι τώρα το ακόμη χειρότερο. Χειρότερο σε εισαγωγικά, με την έννοια ότι ο χρόνος περνάει και όλοι μεγαλώνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι δύο καλές συνάδελφοι, η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτώρια Δενδρινού, έχουν γράψει από το 19, έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο τους, η τελευταία μπλόφα, αρκετά επικριτικό για τους χειρισμούς της τότε κυβέρνησης. Έχει κατηγορηθεί λίγο, ας πούμε, ότι είναι πιο έτσι, με την πλευρά των Βρυξελών, ας το πούμε έτσι, των δανειστών. Λένε άλλοι, εντάξει, δεν είμαι σίγουρος ότι το συμμερίζομαι ακριβώς αυτή την κριτική, αλλά εν πάση περιπτώσει είδαμε και τις έντονες αντιδράσεις, τις δημόσιες αντιδράσεις και τις αρνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Γιάννη Βαρουφάκη να συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ. Το συζητήσαμε αυτό και χθες. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, νομίζω το είδε αρκετός κόσμος, μάλλον πήγε καλά από τηλεθέαση. Τώρα, το ζήτημα είναι αν προσεγγίζουμε το ζήτημα από την σωστή οπτική ή αν, εν πάση περιπτώσει, δίνεται λαβή για να υποθέτει κάποιος ότι μπορεί να υπάρχουν ή να ερμηνεύεται, εν πάση περιπτώσει, και με αυτό το πρίσμα ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλες επιδιώξεις. Και το λέω αυτό γιατί η δουλειά τηλεοπτικά των συναδελφών είναι άρτια, πάρα πολλές συνεντεύξεις, άρα αυτό, για όσους ξέρουμε έτσι κάποια πράγματα, σημαίνει αρκετό τρέξιμο, αρκετά κανονίσματα, βιντεοσκόπηση, απομαγνητοφώνηση, μοντάζ, ξανά μοντάζ, δηλαδή αρκετή δουλειά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, που δεν είναι και αφήγηση με σπικάζ, ας πούμε, να μιλάει ο δημοσιογράφος, αλλά ουσιαστικά οι συνεντευξιαζόμενοι γι' αυτό συστήνονταν και μόνοι τους. Είναι ένας άλλος τρόπος αυτός, έτσι λίγο πιο μοντέρνος, να διηγούνται από μόνοι τους την ιστορία, δηλαδή να κυλάει η ιστορία μέσα από τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών, χωρίς να παρεμβάλλεται η δημοσιογραφική αφήγηση. Αρκετή δουλειά. Τώρα, και πάντα η δουλειά πρέπει να αμείβεται. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι άλλες δύο οπτικές, η ιστορική και η πολιτική, είναι προς συζήτηση. Με την έννοια ότι η ιστορική αποτίμηση, εντάξει, προφανώς θα την κάνει ο ιστορικός του μέλλοντος, προφανώς αποσιάζουν, αφού αρνήθηκαν, δύο βασικοί πρωταγωνιστές περίοδου, ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο τότε υπουργός οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. Ωστόσο, ακούω και αρκετή κριτική ότι όλο αυτό ήταν από μια συγκεκριμένη οπτική. Βέβαια, οι συνάδελφοι ήταν ανταποκρίτριες στις Βρυξέλλες για πάρα πολλά χρόνια, άρα οι πηγές είναι περισσότερο εκεί, πιο κοντά, ας το πούμε έτσι, στους Ευρωπαίους και στους δανειστές. Οπότε ακούω έτσι μια κριτική ότι υπήρχε έντονη αυτή η απόχρωση. Και βέβαια, το τρίτο, για να τα πούμε έτσι εν συντομία, είναι ότι δεδομένων και των επικείμενων εξελίξεων και ανακοινώσεων, εν πάση περιπτώσει, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που μπορεί να αλλάξει κάπως λίγο τις ισορροπίες στην ευρύτερη κεντροαριστερά, ότι πολλοί λένε, ας πούμε, ότι μα τώρα τυχαία είναι αυτό. Βέβαια, τυχαία έρχεται αυτό το ντοκιμαντέρ για να χτυπάει η Νέα Δημοκρατία τον Τσίπρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό το ντοκιμαντέρ έχει συμφωνηθεί να ετοιμαστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, από πέρσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει. Επομένως, δίνεται τότε με αλφαγιώτα η λαβή και για τέτοια σχόλια. Εμένα αυτό λίγο που μου χτύπησε είναι ότι
περνάμε και την περίοδο πριν το μνημόνιο και τα πρώτα 5 χρόνια του μνημονίου, που είναι το μισό μνημόνιο, έτσι, κυβερνήσεις Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά, το περνάμε σε μερικά λεπτά. Κυριαρχεί μια άποψη Ευρωπαίων ότι κακώς η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ, δηλαδή αυτό είναι επικριτικό και για την κυβέρνηση Σιμίτη, δηλαδή δεν ξέρω, αυτό κάπως σαν να πέφτουν όλες οι κατηγορίες πάνω στην Ελλάδα, που προφανώς και η Ελλάδα φέρει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, γιατί η Ελλάδα από μόνη της έφτασε σε σημείο χρεοκοπίας και να παρακαλάει να τη δανείσουν, έχοντας μάλιστα και μεγαλύτερα προβλήματα από τις άλλες χώρες. Αλλά νομίζω μου έλειψε και λίγο να μπούμε στο βάθος, σε λίγο περισσότερο βάθος. Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι γίνανε και λάθος επιλογές. Το απέδειξε η ζωή ότι ήταν ακατάλληλες επιλογές, ή μάλλον επιλογές ακατάλληλων προσώπων για τις συγκεκριμένες θέσεις. Άνθρωποι που δεν μπορούσαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ή άνθρωποι που είχαν άλλες επιδιώξεις, ή άνθρωποι με ιδεολειψίες. Το 1/3 του τότε κόμματος υποστήριζε την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Ο Βαρουφάκης δεν είμαι σίγουρος ότι λειτουργούσε προς την κατεύθυνση της παραμονής στο ευρώ με όλα αυτά που έκανε. Η κατάληξη ήταν συγκεκριμένη, οι κλειστές τράπεζες, capital control για 3 χρόνια, το δραματικό δημοψήφισμα, διχάστηκε ο κόσμος. Όλα αυτά όμως είναι με τον ένα με τον άλλο τρόπο καταγεγραμμένα. Αυτό που χρειάζεται σήμερα, και ξεπερνάμε τώρα και το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, είναι μια λίγο ψύχρεμη αποτίμηση τι έγινε και φτάσαμε εκεί. Δηλαδή θέλει λίγο περισσότερη ανάλυση στο... Γιατί είναι εύκολο να λες, μα ψήφισαν κάτι, ξέρω εγώ, πώς θα τους έλεγε ένας φανατικός αντισύριζα, ψήφισαν κάτι άσχετους και μας τίναξαν στον αέρα το πρώτο εξάμηνο. Ναι, αλλά αν δεν εξηγήσεις όμως, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος ή όχι με αυτή την οπτική, αν δεν εξηγήσεις τι συνέβη και φτάσαμε εκεί, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ φτωχή αυτή η διατύπωση για πράγματα που οι περισσότεροι που είναι εν ζωή σήμερα τα θυμούνται, τα έζησαν από πρώτο χέρι. Άρα νομίζω ότι πρέπει να προχωράμε λίγο σε μεγαλύτερο βάθος και να προχωράμε και λίγο παρακάτω.

Είναι εύκολο λοιπόν, για να γυρίσουμε έτσι στο θέμα του ντοκιμαντέρ, είναι εύκολο να δείχνεις το βαρουφάκι με τα χέρια στις τσέπες και τα πουκάμισα έξω να πουλάει έτσι λίγο μαγκιά, ας το πούμε έτσι, στους εκπροσώπους των δανειστών. Αλλά νομίζω ότι, έλεγα και πριν, ότι πρέπει να μπαίνουμε λίγο και στην ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή, να πούμε τι συνέβη πριν τα μνημόνια, πώς μέσα στην δεκαετία έτσι των παχιών αγελάδων του 2000 ουσιαστικά η χώρα δεν έκανε αυτά που έπρεπε, ότι το πράγμα ξεχυλώθηκε με τη διακυβέρνηση που Καραμαλή, που αντί να μαζέψει λίγο τα δημοσιονομικά έλεγε στον κόσμο πάρτε αφορολόγητα τζιπ και γεμίσαμε με κάτι τζιπ εκεί, ποιο ήταν αυτό το μοντέλο, όχι Cayenne, ποια ήταν τα άλλα, κάτι είχαν γεμίσει νομίζω το Hyundai Santa Fe, κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Άρα πρέπει να εξηγήσεις πως φτάσαμε το 2009 να κλείσει με 15,5% έλλειμμα, για να καταλάβουμε σήμερα γκρινιάζουμε για τα υπερπλεονάσματα που τα κάνει επιδόματα η σημερινή κυβέρνηση και τα μοιράζει με πελατειακά κριτήρια. Αλλά τώρα υπάρχει υπερπλεόνασμα. Τότε είχαμε όχι έλλειμμα, υπερέλλειμμα 15,5%, δηλαδή χοντρικά αυτό ήταν 24 δισεκατομμύρια μείον χωρίς το στόκο, ήταν 36 δισεκατομμύρια. Μπαίναμε μέσα, έτσι. Μπήκαμε μέσα 36 δισεκατομμύρια, αν υπολογίζεις και την εξυπηρέτηση του χρέους, δηλαδή ξοδεύαμε λεφτά που δεν υπήρχαν. Άρα το ένα ερώτημα είναι να μας εξηγήσει και ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ο οποίος μετά έμεινε για χρόνια σιωπηλός, τι πήγε στραβά με την οικονομική του πολιτική. Να δούμε μετά και τη διακυβέρνηση Παπανδρέου, για να τα λέμε τώρα για όλους. Λοιπόν, ότι αν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, αν η στάση των δανειστών και των Ευρωπαίων ήταν σωστή, γιατί και η Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη, ούτε είχε μηχανισμούς, όλα αυτά τα ESM, EFSF και αυτά, όλα αυτά γίνανε πολύ αργότερα, αφού είναι πλάκι κακός και όλα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα μετά πως έπεσε η κυβέρνηση Παπανδρέου και μέσα από το ΠΑΣΟΚ έριξαν την κυβέρνηση Παπανδρέου για να φτιαχτεί η κυβέρνηση Παπαδήμου, που και αυτή την έριξε η Νέα Δημοκρατία γιατί θέλει και ο Αντώνης Σαμαράς, που έσκιζε μνημόνια στα Ζάπια και αυτός γιατί θέλει και αυτός να γίνει πρωθυπουργός, όπου μετά έπεσε και φτιάξαμε κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, που έμεινε Σαμαρά Βενιζέλου, που και αυτή έπεσε λόγω της ψηφοφορίας του Προέδρου της Δημοκρατίας και λόγω της αποδοκιμασίας της ευρωεκλογής του 2014, και φτάσαμε να ψηφιστεί το μικρό κόμμα της αριστεράς που από το 4% πήγε στο 35%. Άρα, αν δεν εξηγήσει τι προηγήθηκε, αν δεν εξηγήσει ότι ο κόσμος έχασε, τη χώρα έχασε το 25% του ΑΕΠ της, ο κόσμος στοχοποιήθηκε, απελπίστηκε σε δύο κόμματα που τους έδινε 80-85%, τα έφτασε στις εκλογές του Μαΐου του 12, τα έφτασε και τα δύο μαζί στο 30%. Δηλαδή, αν δεν τα εξηγήσει όλα αυτά, ναι, μετά πρέπει να τα πεις αυτά για να πεις ότι, okay, ανέβηκε ένα κόμμα που ήταν μικρό κόμμα, δεν ήταν κόμμα εξουσίας, είχε ανθρώπους με πολύ διαφορετικές οπτικές μέσα τους, μέσα σε αυτό το κόμμα που, εντάξει, το δραχμικό κομμάτι, το λεγόμενο, αποχώρησε το καλοκαίρι, αλλά θέλω να πω ότι η ιστορία δεν είναι ένα πράγμα. Ούτε τα μνημόνια ξεκινήσανε το 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Τσίπρας κυβερνούσε σε όλη τη μεταπολίτευση. Δηλαδή, ανεξάρτητος τώρα των χειρισμών που γίνανε στο πρώτο εξάμεινο του 2015 που τον κυνηγάνε ακόμη, πρέπει όταν κάνει κανείς μια αποτίμηση της ιστορίας να είναι ψύχρεμος και να είναι όσο το δυνατόν δίκαιος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών έστειλε σήμερα κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλτ Τραμπ για την αποκατάστασή της ναυσιπλοείας ο Αμπάς Αραγτζή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Υπό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το απόγευμα η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση 2 ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα. Την άμεση απελευθέρωση του Ισπανού υπηκόου ζητάει η Μαδρίτη. Διευκρινήσεις έδωσε η ΑΑΔΕ για την υπόθεση της Παρασκευής στη Χεροπούλου. Ανακριβές χαρακτήρισε το γεγονός ότι αποτελεί υποχρέωσή της να επαναφέρει την εν λόγω υπάλληλο, καθώς όπως αναφέρει η συγκεκριμένη θέση ευθύνης δεν υφίσταται μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ για 7η συνεχή θητεία αναδείχθηκε ο Γιάννης Παναγόπουλος σε συνεργασία με την ΔΑΚΕ, ο επικεφαλής της οποίας Αντώνης Κάρας ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Την αποχή από τα καθήκοντά τους μέχρι και την Παρασκευή συνεχίζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου της Αθήνας με αφορμή την επίθεση και τον τραυματισμό 4 συναδέλφων τους. Στάση εργασίας από τις 9 έως τις 11 το πρωί μέχρι την Παρασκευή πραγματοποιούν οι δικαστικοί υπάλληλοι στις υπόλοιπες υπηρεσίες των δικαστηρίων. Νέα νομοθετική ρύθμιση για απαγόρευση της χρήσης πατινιών από ανήλικους στο δρόμο, προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη παραμένει η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια για πεζούς, οδηγούς και χρήστες, σημείωσε ο τέος Δημάρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Σε πλήρη λειτουργία τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας, edapi.gov.gr. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Του φύγε για την Αθήνα, όμορφη σαν ελαφίνα.
4: Τη Cinema Paradiso Project επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note. Μελωδίες από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, 3 βραδιές, σαν παλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. More.com, halfnote.gr.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3. Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Καλεσμένος μας το νέο αλλά γνωστό πλέον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και συντονιστής της ομάδας προγράμματος, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης. Κύριε Καρχημάκη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη παρέα σας.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Τώρα έχω διάφορα πολιτικά να σας ρωτήσω, αλλά επειδή στο πρώτο μέρος έλεγα για το ντοκιμαντέρ του Sky, για το γεγονότα του 15 και τα λοιπά, δεν ξέρω, εσείς το είδατε το ντοκιμαντέρ?
1: Θα είμαι ειλικρινής, δεν το παρακολούθησα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το παρακολούθησα, δεν είχα αυτή την πολυτέλεια.
0: Αναρωτιόμουν το εξής, εφόσον δεν το έχετε δει, θα το ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Έχουμε συζητήσει επί της ουσίας για όλη αυτή η περίοδο? Γιατί εντάξει, το ντοκιμαντέρ είναι για το πρώτο εξάμεινο του 2015. Για να ξεφύγουμε λίγο από το ΣΥΡΙΖΑ, αντι-ΣΥΡΙΖΑ, το 2015, το δημοψήφισμα και όλα αυτά. Για όλη αυτή τη δεκαετία των μνημονίων, στην οποία κεντρικό ρόλο έπαιξε και το κόμμα σας, και ίσως αυτό πληρώνει ακόμη και εκλογικά. Έχουμε συζητήσει επαρκώς, δηλαδή. Εννοώ επί της ουσίας, έτσι, όχι ποιος θέλει λιγότερο ή περισσότερο. Εννοώ τι έγινε και είχαμε στη χώρα 10 χρόνια μνημόνιο. Εσείς που είστε από τα πολιτικά στελέχη της νεότερης γενιάς, έτσι, και ούτε μπορεί να σας κατηγορήσει κανείς τι κάνατε ως πολιτικός το 80 ή το 90. Θεωρείτε ότι έχει καταλάβει ο κόσμος τι συνέβη, δηλαδή γιατί η χώρα χρεοκόπησε, αν γίνανε σωστοί χειρισμοί, αν τα κόμματα είπανε πραγματικά την αλήθεια στον κόσμο, όλο αυτό δηλαδή, όλη αυτή τη δεκαετία θεωρείτε ότι έχει γίνει μια σωστή αποτίμηση?
1: Δεν είμαι βέβαιος αν το έχει καταλάβει το πολιτικό σύστημα, όχι ο κόσμος. Δηλαδή είναι νομίζω ένα από τα μεγάλα ελλείμματα του δημοσίου διαλόγου το γεγονός ότι δεν έχουμε κάνει μια συγκροτημένη συζήτηση, ότι δεν έχουν υπάρξει επιστημονικές, ακαδημαϊκές αλλά και δημοσιογραφικές έρευνες οι οποίες να κάνουν έναν απολογισμό τόσο των αιτιών των πολλαπλών κρίσεων τις οποίες αντιμετωπίσαμε από το 2010 και μετά, τόσο όσο και των πολιτικών αντιμετώπισης. Ξέρετε, για να μπορέσει μια οικονομία, μια χώρα, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν ξεχνάμε ότι η χώρα μας βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα μιας ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κρίσης. Για να μπορέσεις να έχεις τις βέλτιστες πρακτικές στην επόμενη κρίση, και ζούμε στην εποχή των πολυκρίσεων, πρέπει να έχεις αναλύσει σε βάθος την προηγούμενη. Να δεις ποια ήταν τα σωστά μέτρα τα οποία πήρες, ποια ήταν τα λάθος, οι σωστές και οι λάθος επιλογές, και ποιες ήταν οι γενεσιουργές αιτίες. Και το πιο βασικό, το

0: ποιες είναι οι πολιτικές οι οποίες θα σου επιτρέψουν να ξεπεράσεις την κρίση διατηρώντας την κοινωνική συνοχή και την πολιτική σταθερότητα. Νομίζω ότι καμία από αυτές τις κουβέντες δεν έχουμε ανοίξει με σοβαρό τρόπο, δυστυχώς.
1: Μέχρι και
0: Ελλάδα.
1: Ο ίδιος ο Ντάισελ, λοιπόν, πάντως στην παρουσίαση του Sky, όχι στο ντοκιμαντέρ, στην εκδήλωση που έγινε και ήρθε στην Αθήνα, είπε ότι ήταν υπερβολική η λιτότητα των δύο πρώτων μνημονίων. Το είπε τώρα ο άνθρωπος που ήταν ο τότε επικεφαλής του Eurogroup, που συνέχεια, ας πούμε, πολλοί θεωρούσαν ότι μας κουνάει το δάχτυλο και ζητάει συνέχεια μέτρα.
0: Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κάποιος με αυτό. Και αν θέλετε, έχω την εντύπωση ότι η πρόταση τότε των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και του Πασόκ, η οποία έλεγε ότι δεν μπορούμε να πάμε σε μια λογική λιτότητας, πρέπει να μιλήσουμε για μια ευρωπαϊκή λύση μέσα από το ευρωομόλογο και κοινό δανεισμό της Ένωσης, προκειμένου να υπάρξει εμβάθυνση της οικονομικής ενοποίησης, είναι κάτι το οποίο εκ των υστέρων, αρκετά υστέρων, 10 χρόνια και πάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση το αποδέχτηκε ως σωστή τακτική.
1: Τόσο ναι, αλλά τότε είχαμε τον λαϊκισμό, οι τεμπέληδες Έλληνες κάθονται και τρώνε τα λεφτά μας.
0: Τόσο σε επίπεδο οικονομικό, δηλαδή ότι μια κρίση δεν την αντιμετωπίζεις με λιτότητα, πλέον νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσης, με εξαίρεση πιθανώς τη συντηρητική Γερμανία. Όσο και σε επίπεδο κοινωνικό, δηλαδή καταλάβανε ότι η ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή απειλείται στο σύνολό της από τις πολιτικές της λιτότητας. Και άρα η πολιτική πρόταση τότε του Πασόκ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για ένα ευρωομόλογο ήταν σωστή. Γι' αυτό το χρησιμοποιήσανε και στο οικονομικό σκέλος της κρίσης του κορονοϊού. Όμως αυτή
1: στον
0: μια
1: κορονοϊό ανάγκη... άνοιξε το πουγγί. Δεν είχαμε λιτότητες και τέτοια, ξαφνικά χαλάρωσαν όλα τα μέτρα.
0: Ενώ είχαμε εξίσου μεγάλη κρίση και μάλιστα θέλω να σας θυμίσω ότι στην αρχή της κρίσης του κορονοϊού, επειδή υπήρχαν και αυτές οι πληθωριστικές τάσεις, οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί στο πρώτο τους αντανακλαστικό είχαν πει έχουμε μηχανισμό στήριξη των EFSF που είχε δημιουργηθεί, για τον ESM που είχε δημιουργηθεί για την Ελλάδα, έχουμε τα εργαλεία της αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, θα το λύσουμε πάλι με λιτότητα. Και προφανώς εκεί υπήρξε η αντίδραση και των ευρωπαϊκών θεσμών που δεν ήταν εξίσου έντονη στην περίοδο της ελληνικής κρίσης και βεβαίως των υπόλοιπων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και όχι μόνο, όπως και για παράδειγμα της Γαλλίας. Όμως πήρε 10 χρόνια αυτό το policy learning, αυτή η εκμάθηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ήταν δυνατή μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, διότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρξε και αντίστοιχη συζήτηση. Δεν είναι τυχαίο ότι, για παράδειγμα, υπάρχει ανάλυση για τα αίτια της ελληνικής κρίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει ψηφιστεί κιόλας ως report και δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέση για το τι συνέβη. Στην ελληνική κρίση λέει ότι τα τεράστια ελλείμματα και τα λάθος στοιχεία τα οποία έδωσε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή ήταν βαρύνουσα σημασίας για την κρίση του 10. Κάνουν τον απολογισμό των λαθασμένων κινήσεων και της υπερβολικής λιτότητας την περίοδο των μνημονίων. Αυτά δεν τα έχουμε συζητήσει σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό, αν θέλετε, δημιουργεί μια αποσπασματικότητα σε ό,τι αφορά την ανάλυση της ιστορίας και εμποδίζει το πολιτικό σύστημα να πάει παρακάτω.
1: Θεωρείτε ότι αυτός είναι ένας λόγος που το Πασόκ πλήρωσε και πληρώνει εκλογικά, δεν έχει συνέλθει δηλαδή εκλογικά μετά τα μνημόνια αυτή την ιστορία? Μήπως όμως εσείς και εσείς μάλλον δεν εξηγήσατε ακριβώς στον κόσμο τι συνέβη και γιατί φτάσαμε εκεί? Δηλαδή θέλω να πω, ποια είναι η δική σας εξήγηση ως στέλεχος του Πασόκ το 2026 για το γεγονός ότι 16 χρόνια μετά τα μνημόνια το κόμμα δεν μπορεί να συνέλθει εκλογικά?
0: Πρώτα και κύρια, ως ένας νέος άνθρωπος, θεωρώ ότι είναι ευθύνη του πολιτικού συστήματος και όχι μονάχα ενός κόμματος να δημιουργήσει ένα αφήγημα για την σύγχρονη πολιτική ιστορία. Αν είναι αποσπασματικές οι εξηγήσεις, θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό το οποίο βλέπετε σε όλα τα πολιτικά πάνελ, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν. Δηλαδή, όταν ζορίζει η κουβέντα για το παρόν, οποιοδήποτε κόμμα, να πηγαίνει στο παρελθόν. Είτε αυτό είναι το πιο πρόσφατο παρελθόν της δεκαετίας του 2000-2010, είτε είναι και το απότατο του 1980, του 1990. Και άρα δεν μπορούμε να κοιτάξουμε στο μέλλον. Νομίζω ότι το βασικό ζήτημα και για το Πασόκ και για οποιοδήποτε άλλο προοδευτικό κόμμα είναι να μπορέσει να μιλήσει τη γλώσσα του μέλλοντος και να μιλήσει στις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι στο σήμερα. Είτε αυτό είναι το στεγαστικό, που το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει αρθρώσει ένα πολιτικό σχέδιο για να μπορέσει να το λύσει με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με ρύθμιση της αγοράς, με πλαφόν σε ό,τι αφορά τα ποσοστά αύξησης ενοικίων, με ευρωπαϊκές καλές πρακτικές, αν θέλετε. Γιατί αυτό είναι το να μπορεί το αυτονόητο, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει 8 ώρες τη μέρα, όχι 7 που προτείνει το Πασόκ, 8. 8. Ένας άνθρωπος που δουλεύει 8 ώρες τη μέρα, μία δουλειά θα πρέπει να ζήσει από το μισθό του. Να μπορεί να ζήσει.
1: Δεν είναι εφικτό αυτό, να ζει μόνος του, να πληρώνει ενίκιο κτλ. Αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι, αυτό δεν γίνεται σήμερα. Αυτό όμως το ΠΑΣΟΚ έχει πρόταση γι' αυτό και συνδέεται, αν θέλετε, και με τα στατιστικά και στοιχεία της τετραήμερης εργασίας. Διότι τη στιγμή που το 40% των εργαζομένων σήμερα δουλεύουν σε μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, είναι τρίτες από την κορυφή στο ποσοστό κέρδους. Αλλά την ίδια στιγμή η αγοραστική δύναμη αυτών των κοντά 800.000 εργαζομένων είναι στον πάτο της Ευρώπης. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια μεγάλη ψαλίδα η οποία πρέπει να κλείσει και μπορεί να κλείσει. Δηλαδή υπάρχει το ποσοστό, υπάρχει το περιθώριο το δημοσιονομικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις να δώσουν αυξήσεις. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Μα βεβαίως με συλλογικές συμβάσεις εργασίας με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία λειτουργεί σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα εκεί θα μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν πραγματικά με αξιοπρέπεια, με ένα διαφορετικό φορολογικό σύστημα.
1: Ναι, αλλά σας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι αν πάνε να εφαρμόσουμε το τετραήμερο θα έχουμε καταστροφές, απολύσεις, θα κλείσουν επιχειρήσεις, θα γίνουν πολλές καταστροφές.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει πολλάκις ή ότι λέει ψέματα ή ότι έχει πάρει διαζύγιο από την ενημέρωση σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις σε επίπεδο παραγωγής και οικονομίας. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Και τι θα γίνουν οι απολύσεις? Άκουσα το επιχείρημα της κυρίας Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι μία επιχείρηση στο λιανικό εμπόριο, άμα εφαρμοστεί το τετραήμερο, θα χρειαστεί και άλλους εργαζομένους, άρα μεγαλύτερα κόστη, άρα θα κλείσει. Δεν ψέματα, διότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά τις επιχειρήσεις έντασης διανοίας. Μάλλον τις επιχειρήσεις τις μεγάλες, αν των 20 εργαζομένων, 25, και για θέσεις. Και για θέσεις εργασίας έντασης διανοίας. Αυτό ο συνδυασμός αντιστοιχεί σε περίπου 600.000 εργαζομένους. Άρα δεν αφορά το κατάστημα λιανικής. Είναι επιτυχημένο αυτό το μοντέλο? Η απάντηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και των πειραμάτων που έχουν γίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη είναι ναι. Διότι το
1: 91%, έχει γίνει σε κάποιες χώρες, έτσι, αυτό που λέτε.
0: Και σε χιλιάδες επιχειρήσεις και το 91%.
1: Σε ποιες χώρες μας θυμίζετε?
0: Έχει γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει γίνει στην Ολλανδία, έχει γίνει στην Ισλανδία, έχει γίνει πειραματικά στην Ισπανία σε ορισμένες επιχειρήσεις. Μάλιστα το πείραμα της Βαλένθια, όπου αφορούσε 300.000 εργαζομένους, είχε θετικά αποτελέσματα και για τις επιχειρήσεις για τις οποίες υποτίθεται ότι κόπτεται η κυρία Κεραμέως, δηλαδή αυτές στον τουρισμό, επισητισμό και βεβαίως στο λιανικό εμπόριο, διότι οι εργαζόμενοι που ήταν σε θέσεις έντασης διανοίας είχαν το χρόνο να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Άρα είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν αυτές τις επιχειρήσεις. Έχει εφαρμοστεί σε πιλωτικό επίπεδο σε χώρες όπως η Γερμανία. Γενικότερα η Ευρώπη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση της αύξησης της παραγωγικότητας με εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και άρα με μείωση των ωρών εργασίας. Το οποίο έχει θετικά αποτελέσματα.
1: Με τις ίδιες αμοιβές εσείς εννοείτε.
0: Με τις ίδιες.
1: Χωρίς μείωση. Δηλαδή να κάνεις το 8-7 ώρο χωρίς μείωση μισθών εννοείται.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σε πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα θα μπορούσε να αφορά αυτή η πρόταση?
0: Ο συνδυασμός του μεγέθους της επιχείρησης και του κλάδου εργασίας αφορά περίπου 600.000 εργαζομένους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εργάνησης.
1: Φαντάζομαι δεν θα αλλάξει μονομερός από τη μια μέρα στην άλλη για 600.000 άτομα το ωράριο.
0: Αυτό είναι προφανές και το έχουμε πει ότι θα γίνει πιλωτικά για ορισμένες επιχειρήσεις που το επιθυμούν και με φορολογικά κίνητρα. Και εφόσον διαπιστώσουμε τα θετικά αποτελέσματα ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν είναι διεθνής ή διεθνής εξαίρεση, αλλά ακολουθεί τον ευρωπαϊκό κανόνα που δίνει ότι έχει πολύ θετικά αποτελέσματα, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους θα πάμε να το επεκτείνουμε. Αυτό όμως δεν είναι μονάχα ένα μέτρο το οποίο το πετάμε ως πυροτέχνημα μόνο του. Συνδυάζεται και με μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η παραγωγή και η ανάπτυξη στη χώρα. Δηλαδή μαζί με την τετραήμερη εργασία. Εμείς έχουμε πει ότι προτείνουμε τη δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής τράπεζας, η οποία θα επενδύσει στοχευμένα σε επιχειρήσεις νεοφυής, ιδιαίτερα σε αυτές οι οποίες αφορούν νέες τεχνολογίες, τεχνολογίες τεχνής ή επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην οικονομία γνώσης. Αυτό αντιλαμβάνεται.
1: Κρατική τράπεζα εννοείται?
0: Μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα, ναι.
1: Κρατική.
0: Υποδημόσιο management, προφανώς. Mm-hmm. ένα νέο όμιλο αναπτυξιακή τράπεζα, ο οποίος θα ενσωματώσει και το υπερταμείο. Έτσι ώστε το υπερταμείο να μην είναι ένας μοχλός αποκρατικοποιήσεων όπου δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, όπως θέλαμε για παράδειγμα στην περίπτωση των ΕΛΤΑ, αλλά θα μπορέσει να αξιοποιηθεί ο δημόσιος πλούτος προκειμένου να δώσει ένα μπουστάρισμα στην πραγματική οικονομία, στους πραγματικούς παραγωγούς. Αυτή είναι η διαφορετική ιδεολογική, αν θέλετε, γραμμή που έχουμε και από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό, γιατί το προτείνουμε και γιατί το συνδέουμε με την τετραήμερη εργασία? Διότι πρώτα απ' όλα, προφανώς, το μοντέλο αυτό της οικονομίας είναι πλήρως συμβατό με τις μειωμένες ώρες εργασίας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε το εξής παράδοξο. Γιατί άκουσα και το άλλο επιχείρημα της κυβέρνησης. Γιατί μας λέτε για θέσεις έντασης διανοίας, όταν η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, οι νέες συνθέσεις που παράγονται εργασίες είναι στον επιστημισμό, είναι στον τουρισμό, είναι στην οικοδομή. Εκεί η κυβέρνηση πρέπει να προβληματιστεί έντονα. Εγώ θα κάνω ακόμα πιο σκληρό το ερώτημα της κυβέρνησης. Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για ανάπτυξη ή για υγιείς προοπτικές της ελληνικής οικονομίας όταν το εκπαιδευτικό μας σύστημα παράγει εργαζομένους που είναι συμβατοί με μια οικονομία γνώσης και την ίδια στιγμή οι θέσεις εργασίας που παράγονται είναι θέσεις έντασης εργασίας? Για να το κάνω πιο λιανά, το ελληνικό κράτος πληρώνει και σπουδάζει νέους ανθρώπους και επενδύει σε νέους ανθρώπους από το νηπιαγωγείο μέχρι τα 22, 23, 24, ναι, γιατί τα 27, προκειμένου να σπουδάσουν κάτι, να γίνουν, να αποφοιτήσουν από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας ως νέοι επιστήμονες έντασης διανοίας.
1: Εννοείται παράγουμε πτυχιούχους ενώ θέλουμε γκαρσόνια και εργάτες γης?
0: Δεν ξέρω αν τα θέλουμε. Η πραγματικότητα είναι δύο διαφορετικά μοντέλα.
1: Πάντως εργάτες γης ψάχνουν στα χωράφια και δεν βρίσκουν. Ναι. Έχει πάει 70 ευρώ το μεροκάματο.
0: Εμείς λέμε ότι όταν το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας είναι η απόφοιτή μας, είναι τα μυαλά μας, δεν γίνεται να μην προσπαθήσουμε να φτιάξουμε και μια οικονομία η οποία θα ανταποκρίνεται σε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα και άρα να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα την τετραήμερη εργασία, προκειμένου αυτό το σύστημα να είναι πιο λειτουργικό και πιο ελκυστικό για αυτούς τους νέους εργαζομένους. Διότι η πρόσφατη έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε έδειξε ότι ακριβώς αυτοί οι νέοι άνθρωποι, οι σπουδαγμένοι, αυτοί που παράγει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ένας από τους βασικούς λόγους που φεύγουν για το εξωτερικό είναι και οι ώρες εργασίας στον κλάδο θέσεων εργασίας έντασης διανοίας. Άρα, εμείς τι λέμε? Πάμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική οικονομία. Δεν ερχόμαστε να διαχειριστούμε, ερχόμαστε να φτιάξουμε ένα λειτουργικό παραγωγικό μοντέλο που θα πάει την Ελλάδα στη νέα εποχή. Όπου δεν θα την κάνει το φτωχό συγγενή της Ευρώπης, αλλά θα την κάνει οικονομικό πρωταγωνιστή στην Ευρώπη,
1: και γιατί,
0: επενδύοντας και γιατί, στο συγκριτικό μας πλεονέκτημα.
1: Σύμφωνοι. Και γιατί, θα σας πει κάποιος, πολύ ωραία ακούγεται αυτό. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας να ανταποκριθεί στο δικό σας όραμα, όταν λέτε, ας πούμε, ότι τα κέρδη αυξάνονται, μια χαρά, οι μεγάλες εταιρείες βγάζουν όλο και μεγαλύτερα κέρδη? Γιατί να ανταποκριθούν οι εταιρείες και ο ιδιωτικός τομέας αυτό που λέτε εσείς, όταν και τώρα είναι μια χαρά με το παρόν σύστημα?
0: Το παρόν σύστημα είναι θνησιγενές. Τα σχετικά κέρδη είναι παροδικά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μια οικονομία μακροπρόθεσμα με αυτούς τους όρους, δηλαδή με μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε μια συνεχόμενη οικονομική πίεση, σε μια κοινωνία που οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποια στιγμή το καπάκι θα σκάσει. Άρα είναι προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ένα σύστημα δικαιότερης κατανομής του πλούτου. Μπορεί οι ίδιοι να μην το αντιλαμβάνονται, οι καπιταλιστές γενικότερα έχουν μια λογική η οποία είναι πιο κοντόφθαλμη. Ιστορικά έχει αποδειχθεί. Υπάρχει μια φράση που αποδίδεται στον Κέινς ότι μερικές φορές το κράτος πρέπει να σώσει τους καπιταλιστές από τον εαυτό τους, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε ένα φιλελεύθερο οικονομικό σύστημα. Γι' αυτό πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος. Εκεί λοιπόν έρχεται και η δική μας παρέμβαση και λέμε ότι αυτό το σύστημα δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει να υπάρξει μια δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Άλλωστε, στα ευνομούμενα κράτη δεν είναι η διοίκηση παρατηρητής ή διαιτητής. Παρεμβαίνει. Και αυτό συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα είμαστε παγκόσμια εξαίρεση σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το ζήτημα.
1: Ναι, τώρα επειδή μπορεί πολλοί άνθρωποι ανεξάρτητος αν ψηφίζουν Πασόκ ή όχι να σας πούνε ωραία, καλά τα λέει ο Λευτέρης Καρχημάκης, αλλά δεδομένων των πολιτικών συσχετισμών όπως έχουν καταγραφεί στις τελευταίες εκλογές και όπως καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, το Πασόκ μάλλον θα δυσκολευτεί να κατακτήσει την αυτοδυναμία για να τα εφαρμόσει όλα αυτά. Οι φυσικοί σας σύμμαχοι για να γίνουν πράξη αυτά τα οποία λέτε, ποιοι είναι? Μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά από δεύτερες εκλογές, παραδείγματος χάρη, για να μην μπει χώρες περιπέτειες, το νέο κόμμα Τσίπρα ή τα υπόλοιπα κόμματα, εν πάση περιπτώσει, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, κανένας από τους δύο μόνοι σας μέχρι να σας δώσει ολόκληρη αυτοδυναμία, πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό που περιγράφεται?
0: Θα προσπεράσω το ανέκδοτο περί συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και θα,
1: γιατί?
0: και θα έρθω στην ουσία.
1: Μα αν πάρετε μερικά υπουργεία, γιατί είστε αρνητικοί?
0: Ο στόχος δεν είναι να γίνουν κάποιοι άνθρωποι υπουργοί. Ο στόχος είναι να μπορέσει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ζούμε προς το καλύτερο. Ξέρετε, νομίζω ότι το χαρακτηριστικό του ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι ότι οι άνθρωποι που είμαστε στην πρώτη γραμμή ασχολούμαστε από το χρόνο που δεν έχουμε. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Ασχολούμαστε με την πολιτική διότι είμαστε πεπισμένοι ότι ο συλλογικός δρόμος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος να γίνει η ζωή όλων καλύτερη.
1: Δεν θα μπορούσατε να είστε στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο με τον Άδωνη Γεωργιάδη, δηλαδή αυτό υπονοείτε?
0: Δεν μπορώ ούτε να το ακούσω.
1: Ναι, επειδή έχει συμβεί όμως το παρελθόν. Δηλαδή έχει υπάρξει συγκυβέρνηση με άλλες συνθήκες βέβαια, αλλά έχει υπάρξει, γι' αυτό το λέω.
0: Σε μια περίοδο κρίσης, αλλά σας λέω ότι οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Αλλά πέραν αυτού, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι κομμάτι της αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα με την υπόθεση της αλλαγής, δεν ασχολούμαστε για να γίνουμε διαχειριστές. Ασχολούμαστε και έχουμε σαν πρώτο μέλημα το πώς θα αλλάξει η ζωή όλων μας προς το καλύτερο. Ο γνώμονάς μας δεν είναι το πώς θα μπορέσει κάποιος να γίνει υπουργός για μια τετραετία, αλλά το πώς θα αλλάξει η ζωή όλων μας για τις επόμενες δεκαετίες. Δεν θέλουμε να διαχειριστούμε τη μιζέρια. Άρα χρειαζόμαστε μια εναλλακτική πολιτική πρόταση, η οποία θα εφαρμοστεί μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, θα επιδιώξει συνεργασίες? Προφανώς είναι η απάντηση.
1: Με ποιους όμως? Δηλαδή, με τη Νέα Δημοκρατία κλείνετε εσείς την πόρτα. Με την ακροδεξιά, φαντάζομαι, είναι αυτονόητη η άρνηση. Το ΚΚΕ λέει όχι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μένουν και πολλοί. Δηλαδή, το κόμμα Τσίπρα, παραδείγματος χάρη, είναι ένας ενδεχόμενος σύμμαχος του ΠΑΣΟΚ?
0: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την απάντηση δεν μπορώ να τη δώσω και κανένας δεν μπορεί να τη δώσει με υποθετικά σενάρια. Διότι πρέπει να υπάρξει μεταξύ αυτής της συζήτησης και της πραγματοποίησης όποιας κυβέρνησης.
1: Πρέπει να ψηφίσουμε.
0: Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό γεγονός, οι εκλογές και το άνοιγμα της κάλπης.
1: Και να μετρηθούν όλοι, εννοείται, στο μέγεθός τους.
0: Από την κάλπη θα προκύψει και η βούληση του ελληνικού λαού. Και βεβαίως ποια θα είναι η νέα αρχιτεκτονική του πολιτικού συστήματος. Με βάση αυτή την αρχιτεκτονική θα γίνουν και αντίστοιχες τοποθετήσεις.
1: Mm-hmm. Τώρα, τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Τώρα, γιατί όλη αυτή η φασαρία με τον Χάρη Καστανίδη? Βλέπω και μια παρέμβαση του Δημήτρη Ρέπα στο D-News που λέει ότι κάνει κριτική στην αποχώρηση Καστανίδη και λέει ότι θα μπορούσε το Πολιτικό Συμβούλιο που είστε μέλος να εισηγηθεί κατά εξαίρεση στην Κεντρική Επιτροπή να είναι ο Καστανίδη στα ψηφοδέλτια. Γιατί τώρα όλη αυτή η ιστορία με τον Καστανίδη?
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Υπό την έννοια ότι θεωρώ άδικη την κριτική του Χάρη Καστανίδη. Σε μεγάλο βαθμό προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν θεωρώ ότι μας χωρίζει ιδεολογικά κάτι με τον Χάρη Καστανίδη. Ούτε βεβαίως ότι ανήκει σε άλλο πολιτικό χώρο. Και είμαι πολύ προβληματισμένος από τη στάση του. Δεν θεωρώ ότι είναι δίκη απέναντι στο Πασό και απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Η απόφαση του συνεδρίου των 4.800 συνέδρων για τα όρια στις θητείες πάρθηκε σχεδόν ομόφωνα. Όταν λέω σχεδόν ομόφωνα, στους 4.800 συνέδρους υπήρξαν 8 κατά. 8 κατά. Επομένως, το σύνολο σχεδόν του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως εκπροσωπήθηκε από το συνεδριό του, πήρε μια συγκεκριμένη απόφαση για τα όρια θητείων.
1: Εκείνος λέει όμως το κάνατε επίτηδες για να με αποκλείσετε, ας πούμε. Αυτό λέει εκείνος, έτσι.
0: Αντίστοιχα, αν δεν κάνω λάθος, αποκλείται και ο κύριος Ρέπας. Αποκλείται και μια σειρά άλλων ιστορικών στελεχών από την εκλογή στο κοινοβούλιο. Όμως η εκλογή στο κοινοβούλιο δεν είναι ο μοναδικός δρόμος από τον οποίο μπορείς να προσφέρεις στον πολιτικό σου χώρο ή στην υπόθεση της κοινωνικής αλλαγής. Όλα αυτά τα στελέχη συμμετείχαν στο συνέδριο, συζητήσαν και ή παραμένουν ενεργά στον κοινωνικό τους χώρο, στην ίδια την οργάνωση του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως στα πολιτικά δρόμενα.
2: Μάλιστα. Κύριε Καρχημάγη, όμως δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Αυτά για σήμερα. Λίλη Φωτοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Νίκος Λιμπερόπουλος διάλεξε μουσικές. Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και Διονύσης Φίρστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβάνου. Και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Έθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2-3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, πρόσθεσε. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Παπαλέοντα, κατηγορώντας τον ότι θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους, θεωρώντας ότι είναι αποδεκτό το Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Ο Τραμπ θα μπορούσε να επανεκκινήσει μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Πρόσθεσε πάντως ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, γεγονός που προκάλεσε την πτώση της τιμής του πετρελαίου κατά 2%. Συγκεκριμένα αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 108 δολάρια το βαρέλι, στα 102 το ελαφρό αργό. Ανυποχώρητο το Ιράν, αδιέξοδο, χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ για την αποκατάσταση της ψηπλοεία στα στενά του Ορμούς, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Ο κύριος Αραχτσί μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης είναι ανυπόφορη για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ξέρουμε αυτό, έγραψε στο έξω πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διπλωματικός πυρετός συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν θα έχει απόψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση-αντιπολίτευση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στις υποθέσεις της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αν η κυβέρνηση επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές, θα είναι μια ακόμη θεσμική εκτροπή που αναδεικνύει τον καθεστωτισμό και την ενοχή της, δήλωσε στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόεδρος της ΓΕΣΕΗ για 7η συνεχή θητεία αναδείχθηκε ο Γιάννης Παναγόπουλος σε συνεργασία με τη ΔΑΚΕ, ο επικεφαλής της οποίας Αντώνης Καράς ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Η ΔΑΣ, που στηρίζεται από το ΚΚΕ, επέλεξε για άλλη μια φορά να μην συμμετάσχει στο Προεδρείο. Επίσης, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕΗ εξελέγει ο απολυμένος συνδικαλιστής Κώστας Γενιδούνιας, ο οποίος είχε καταγγείλει τις δυσλειτουργίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο πριν από την τραγωδία των Τεμπών. Υπέρ του κυρίου Γενιδούνια παραιτήθηκε ο τέος Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ, Νίκος Φωτόπουλος, που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγόρησε την ηγεσία του κόμματος για σιωπηρή ανοχή προς τον κύριο Παναγόπουλο, τον οποίον όχι μόνο στήριξε, όπως τονίζει εκλογικά, στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, αλλά του έδωσε την ευκαιρία σε συνεννόηση με την προσκύμενη στη Νέα Δημοκρατία συνδικαλιστική παράταξη της ΔΑΚΕ να σχηματίσει Προεδρείο με τον ίδιο για άλλη μια φορά στη θέση του Προέδρου. Συγκέντρωση μνήμης νωρίτερα για τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Την αποχή από τα καθήκοντά τους μέχρι και την Παρασκευή συνεχίζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου της Αθήνας με αφορμή την επίθεση και τον τραυματισμό 4 συναδέλφων τους. Στις υπόλοιπες υπηρεσίες των δικαστηρίων, οι δικαστικοί υπάλληλοι μέχρι την Παρασκευή θα πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 9 έως τις 11 το πρωί. Την απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους, ενώ υπογράμμισε ότι η προσωπική του θέση είναι ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν πρέπει να υπάρχουν. Η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα παραμένει ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη για πεζούς, οδηγούς και χρήστες, δηλώνει Παράταξη Αθήνα Ψηλά του τέους δημάρχου Κώστα Παγκογιάννη, προσθέτοντας. Ένα χρόνο μετά τη ρητή δήλωση του κυρίου Δούκα ότι το ζήτημα λύθηκε, η πραγματικότητα στους δρόμους και τα πεζοδρόμια διαψεύδει πλήρως τις διαβεβαιώσεις. Η κανονιστική απόφαση αποδείχθηκε λυπής και ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, με αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε ξανά στο μηδέν. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι να τεθεί σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Καταστολής του Καταναγκασμού. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά οχήματα, ζήτησε σήμερα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, καταδικάζοντας τις απειλές αποσταθεροποίησης, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ισραηλινό δικαστήριο παρέτεινε κατά 6 μέρες την κράτηση 2 ακτιβιστών, του Ισπανού Σαΐφ Αμπού Κεσέ και του Βραζιλιάνου Τιάγκο Άβυλα. Οι δύο ακτιβιστές συνελήφθησαν στο στολίσκο για τη Γάζα, που αναχαιτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή υδατανυχτά της Κρήτης, με την Ισπανία να αντιδρά ζητώντας εκ νέου την άμεση απελευθέρωση του Ισπανού υπηκόου. Και ο καιρός γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Ανεμεταβλητή 3 με 4, μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Από κάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Πεθαρά μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Αθήνα 984.

Ξεκίνησε το Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ του Δήμου της Αθήνας. Είναι δωρεάν σε γειτονιές, σε πάρκα, σε πλατείες, σε ανέλπιστους χώρους. Έχει από fitness session όπως έχει σήμερα, 6.30 με 8.30 στο Πάρκο Ελευθερίας, όπου μπορείτε να πάτε μετά τη δουλειά. Ένας χώρος άσκησης, ένας χώρος ευεξίας. Για αποφόρτιση στο κέντρο της πόλης όλα αυτά. Χειμερινοί κολυμβητές 9 με 11 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Εάν μπείτε στο City of Athens, θα βρείτε το πρόγραμμα για όλες τις ημέρες, κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό και πολλά και διαφορετικά σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Μεταξύ άλλων, αύριο νησιώτικο πανηγύρι, 7 με 11 στην πλατεία Κλαθμόνος, 9 Μαΐου, 6 με 11, μια βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής στο Ζάπιο με DJs, με live sets, ένα έτσι πολύ δυναμικό περιβάλλον. Υπάρχει μια διαδρομή μνήμης και πολλές άλλες παρόμοιες δράσεις. Διαδρομή μνήμης 1940-1944, 10 Μαΐου, 11 το πρωί με 12.30, τρίτο κημητήριο της Αθήνας, αλλά και Athens All Star Party. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το πάρτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στο λόφο του Λυκαβητού, στο πάρκινγκ, όπου υπάρχει χορός μέχρι έτσι τις πρώτες πρωινές ώρες, DJs, δυνατή μουσική και θέα βέβαια όλη την πόλη της Αθήνας. Είναι το Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ του Δήμου της Αθήνας. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Χθεσινό όμως Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Και αν και Τρίτη και δεν είναι Πέμπτη, εγώ θα πάω σινεμά, γιατί σήμερα κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την Οδύσσια Κρίστοφερ Νόλαν, με διαφορά η πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς. Η Universal έβγαλε ένα νέο τρέιλερ το οποίο κόβει την ανάσα. Tell me what you remember. A wife. A son. And then what? We won the war. Για να πούμε στο επικό κλίμα της ταινίας, όπου στο τρέιλερ αυτό βλέπουμε τον Οδυσσέα, τον Ματ Ντέιμον, να μάχεται με τον Κύκλοπα. Βλέπουμε τον Αντίνο, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον, να προσπαθεί να καταλάβει το θρόνο της Ιθάκης. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Ακούμε και τις κυρίες Anne Hathaway ως Πινελόπη και Σαρλίς Θέρον ως Κίρκη. They're pining for a daddy. You didn't even know. Like some sniffling bastard. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. Bringing vengeance. Τα πλάνα της ταινίας είναι εντυπωσιακά. Σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το τρέιλερ, το οποίο δίνει έτσι περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που θα δούμε. Παγκόσμια πρεμιέρα για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, 16 Ιουλίου. I need everyone at this party dead. I can still save them.

0: Johnny Cash και από σινεμά πάμε θέατρο, πάμε σε ακόμα μία πρεμιέρα έτσι των ημερών αυτών μέσα στην Άνοιξη. Δημήτρης Τιάμης μαζί μας, ηθοποιός, σκηνοθέτης, τι κάνετε, δραματουργός, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλησπέρα σας και εγώ χαίρομαι πολύ.
0: Bios. Και ναι. Ένα έργο του Μάριου Ποντίκα, Χλιμίντρισμα, και θα ήθελα πολύ να μας μιλήσετε γι' αυτό, και για το έργο και για την παράσταση την οποία ανεβάζετε.
1: Με χαρά. Είναι το τελευταίο έργο του Μάριου Ποντίκα, το κύκνιο άσμα του, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και είναι πρώτη φορά που ανεβαίνει ολόκληρο στη σκηνή. Είχε ανέβει ένα μέρος του. Πρόκειται για ένα τρίπτυχο και είχε ανέβει το πρώτο μέρος το 2007 στο θέατρο Άτης, σκηνοθεσία του Θεόδωρου Τερζόπουλου. Συνέχισε να το γράφει όμως ο Μάριος Ποντίκας αυτό το κείμενο, το ανέπτυσε για χρόνια, περίπου 7 χρόνια γραφότανε αυτό το κείμενο, και κατέληξε σε μια μορφή τελική, η οποία εκδόθηκε το 2014. Έχουμε τη χαρά για πρώτη φορά να δοκιμαζόμαστε με αυτή τη μεγάλη πρόκληση που μας έχει βάλει ο Μάριος Ποντίκας, γιατί πρόκειται για ένα έργο πολύ διαφορετικό από ό,τι είχε γράψει ως τότε. Έχει μετατοπιστεί σε μια γραφή που έχει απομακρυνθεί από τον ρεαλισμό, τον κριτικό ρεαλισμό των πρώτων του κειμένων, και μπαίνουμε πια στη σφαίρα του μεταδραματικού θεάτρου, με έναν λόγο πυκνό, ένα λόγο φιλοσοφικό, ποιητικό, τρομερά αιχμηρό, θα έλεγα πειραματικό. Σε αυτό το έργο επιδιώκει ο ήχος, όπως περιγράφει ο ίδιος, λιγμή, ψήθυρη, κραυγές, μιγμή, για τη δική μας έτσι, προσέγγιση, φωνητική, αυτοσχεδιασμή επίσης. Η επιθυμία του είναι να είναι ισόποσα αυτά τα στοιχεία με τον ίδιο το λόγο και το σώμα. Οπότε πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο πια μας περνάει από τον λόγο στο άρρητο, στο ανίποτο, το οποίο επιδιώκεται να εκφραστεί μέσω αυτών των τρόπων. Γι' αυτό χαρακτήρισε αυτό το κείμενο καλλιτεχνική πρόκληση, και είναι πράγματι, και σίγουρα πρόκειται για ένα δείγμα γραφής που δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι ανάλογο του, τουλάχιστον στην ελληνική δραματουργία. Ναι. Μπορούμε να πούμε, έτσι, για να έχουμε κάποια αναφορά, ότι έχει κάποιες συγγένειες ενδεχομένως με Χάινερ Μίλλερ, με Μπέκετ, αλλά και πάλι διαφοροποιείται και έχει μια δική του αυθεντικότητα και κατεύθυνση.
0: Είπατε ότι είχε ανεβάσει το πρώτο μέρος από αυτό το τρίπτυχο Τερζόπουλος. Οπότε, ναι. Τι αφορά έτσι εκείνη η παράσταση, το πρώτο μέρος, αν έχει κοινά στοιχεία με τη δική σας και αν την έχετε χωρισμένη, πώς ακριβώς είναι η σκηνοθετική προσέγγιση, ναι, στο κείμενο του Ποντίκα?
1: Ναι, το μέρος που είχε ανέβει το 2007 είναι ένας εκτενής μονόλογος, κατά κύριο λόγο, της Κασάνδρας. Για το έργο αυτό ο Μάριος Ποντίκας έχει βουτήξει έτσι στην μυθολογία μας και έχει αντλήσει κάποια σύμβολα, πρόσωπα σύμβολα. Είναι η Κασάνδρα, είναι ο Κένταυρος Χήρων και είναι και οι τρεις Ερηνίες. Στην εκδοχή την τελική έχει αναπτυχθεί πολύ το κομμάτι των Ερηνιών και του Χήρωνα. Ο Χήρωνας έρχεται ως ένα σύμβολο του πολιτισμένου ανθρώπου, ένα σύμβολο του διανοούμενου, του θεωρητικού, που ανέπτυξε θεωρίες βασισμένες στην βεβαιότητα του λόγου και στην πίστη στον λόγο, και τελικά στην μεγάλη του ματέωση. Η συνθήκη στην οποία βλέπουμε τον Κένταυρο Χήρων στο έργο αυτό είναι ότι το αλογίσιο μέρος του έχει αποκοπεί, τον έχει εγκαταλείψει. Και όπως λέει χαρακτηριστικά στο κείμενο, τον εγκατέλειψε γιατί συχάθηκε την ανθρωπίλα. Οπότε ήδη μπορούμε να καταλάβουμε την αιχμηρή διάσταση και διάθεση του συγγραφέα. Έχουμε ένα σώμα μισό, όπου πια βρίσκεται σε μία συνθήκη μετάνοιας, μπορώ να πω, ενός σφοδρού απολογισμού όσον αφορά σε αυτή την πίστη, στον λόγο και στην τελική ματέωση, όσον αφορά στο πού έχει βρεθεί το ανθρώπινο είδος, το οποίο χαρακτηρίζεται η απειλή των απειλών. Είναι ένα πολύ αιχμηρό κείμενο σε σχέση με το ίδιο το ανθρώπινο γένος, που μας βάζει να κοιταχτούμε όχι απλά σε ένα καθρέφτη, αλλά να βουτήξουμε σε μεγάλα βάθη. Εκεί ο Μάριος Ποντίκας τολμάει να δώσει και την δική του εκδοχή για την ρίζα, αν θέλετε, όλων αυτών των θεμάτων που μέσα στην ιστορία βλέπει, και των εγκλημάτων, έτσι, που μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας βλέπουμε διαρκώς να επαναλαμβάνονται.
0: Πότε θα σας δούμε, πότε ξεκινάτε, ποιοι είναι μαζί σας, η παρέα στη σκηνή, κύριε Τιάμι?
1: Ναι, ξεκινάμε την Πέμπτη, μεθαύριο, 7 Μαΐου, και θα παίζουμε Πέμπτη με Κυριακή για 16 μόνο παραστάσεις, μέχρι το τέλος Μαΐου δηλαδή. Στη σκηνή, στο ρόλο της Κασάνδρας είναι η Ρόζη Μονάκη. Τρεις ερηνίες είναι Κατερίνα Μπλιανίτη, Ειρήνη Δένδη, Μιράντα Τσισιμοπούλου, και εγώ κρατάω το ρόλο του Χίρονα. Έχουμε εκλεκτούς συνεργάτες, τα κοστούμια τα έχει επιμεληθεί η Πολωνή ενδυματολόγος Αγκάθα Ούκμαν, και τα σκηνικά ο Σύφης Λυκάκης, το σκηνικό και το βίντεο που έχουμε στην παράσταση.
0: Πέμπτη με Κυριακή, Μπάιος.
1: Πέμπτη με Κυριακή. Και στη χορογραφία η Ελένη Χατζηγεωργίου.
0: Καλή επιτυχία, καλή αρχή την Πέμπτη.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ, σας περιμένουμε με χαρά. Είναι πράγματι κάτι μοναδικό, είναι πέρα από ένα ακόμα θέαμα, νιώθω, ναι, και αν μου επιτρέπετε να το πω εγώ ίδιος.
0: Μα δεν περιμέναμε κάτι άλλο από εσάς. Νομίζω ότι όσα κάνετε έχουν έτσι αυτή την ένα πειραματικό, χωρίς όμως να είναι κάτι εκτός του θεάτρου, και υπάρχει και αυτό το σωματικό θέατρο. Ναι. Κάτι τέτοιο θα δούμε, και σίγουρα το κείμενο του Ποντίκα νομίζω ότι είναι ιδανικό, ναι, γι' αυτό.
1: Είναι ιδανικό γι' αυτό, για αυτή την γραμμή και για αυτή την έρευνα που και εγώ κάνω πάνω στις σχέσεις τελετουργίας και, ναι, ναι, θεάτρου. Οπότε προσκαλούμε τον κόσμο σε αυτό, σε αυτή την εμβάθυνση, σε αυτή την κατάδυση από κοινού μαζί, η οποία μπορώ να πω ότι έχει και μια θεραπευτική αξία αυτή η συνάντηση στο τέλος.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Δημήτρης Τσιάμις είναι το χλιμίντρισμα. Μάριος Ποντίκας, Μπάιος, την Πέμπτη πρεμιέρα σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή παράσταση. 5:30 η ώρα. Νάνση Αγγελοπούλου είναι στο στούντιο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Η προστασία εμπορικών πλοίων από το Ιράν στα στενά του Ορμούζη είναι προσωρινή, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Peter Hegseth. Πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση και πως η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει. Αδιέξοδο χαρακτήριζε το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας ο Αμπάς Αραγτζή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν. Στο Αμπουντάμπι σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς της υποθέσεις της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αν η κυβέρνηση επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές, θα είναι μια ακόμα θεσμική εκτροπή που αναδεικνύει τον καθεστωτισμό και την ενοχή της, δήλωσε στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ θέλει αντί να συζητάμε για τα προγράμματά μας, να συζητάμε για εξεταστικές και προανακριτικές. Το κίνητρο είναι ξεκάθαρο, δεν είναι η αλήθεια, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Open. Πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ για 7η συνεχή θητεία αναδείχθηκε ο Γιάννης Παναγόπουλος σε συνεργασία με τη ΔΑΚΕ, ο επικεφαλής της οποίας Αντώνης Κάρας ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Νέα νομοθετική ρύθμιση για απαγόρευση της χρήσης πατινιών από ανήλικους στο δρόμο προανήγγειλε, μιλώντας στο Μέγκα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη παραμένει η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια, σημείωσε ο τέος Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Σε πλήρη λειτουργία τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας, edapi.gov.gr. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, αύριο στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις το Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αθήνα 984.

0: Williams. Πήγαμε σινεμά με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Πήγαμε θέατρο στον Πάιος. Και ερχόμαστε εδώ στη γειτονιά μας, στον Γκάζι, θέατρο Μικρός Κεραμικός. Θέλω να συναντήσω τον κύριο Γιάννη Μεγαλακάκη. Είναι ερευνητής, είναι χορογράφος, είναι δάσκαλος κριτικών χορών, είναι συγγραφέας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις Καταρίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που ετοιμάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό τόσο στο μυαλό μου και επιτέλους ήρθε να γίνει πράξη.
0: Κάνετε πάρα πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια, και τώρα βρίσκουμε αφορμή για ένα το οποίο θα συμβεί αυτή την άνοιξη, Δευτέρα 25 στο Μικρό Κεραμικό, και λέτε το έχετε στο μυαλό σας πολύ καιρό. Τι είναι λοιπόν το κόσκινο?
1: Πάμε λοιπόν. Το κόσκινο λοιπόν, θα κοσκινήσω ό,τι έχω παραλάβει από τους παλαιούς, αυτόν τον τεράστιο πολιτισμό της Κρήτης. Θα τον κριτικάρω μπροστά στον κόσμο, θα τον αξιολογήσω και να πω, επειδή έχω διδάξει σε πάρα πολλά σεμινάρια κριτικών χωρών σε όλους τους νομούς της Ελλάδας αλλά και σε όλο τον κόσμο, να πω ότι έχω μαζέψει εκπληκτικές ερωτήσεις από μαθητευόμενους και συμμετέχοντες, και μάλιστα σκοπεύω οι θεατές μου να γίνουν μάρτυρες και θεατές ενός μαθήματος. Στην ουσία, τι είναι το κόσκινο, τι είναι αυτή η παράσταση, και μάλιστα η ιδέα μου ήρθε όταν δίδασκα. Να λοιπόν, κάτι πολύ όμορφο, η διδασκαλία να γίνει παράσταση. Άρα λοιπόν προσκαλώ τους πάντες σε ένα ιδιαίτερο μάθημα κριτικών χωρών και όχι μόνο, κριτικού πολιτισμού, άρα και ελληνικού πολιτισμού, στο οποίο θα ακούσουμε πολύ σημαντικά πράγματα, θα ακούσουμε μια αναδρομή της ζωής μου από μικρό παιδί, πώς αγάπησα τον κριτικό χορό, πώς βρέθηκα στη διδασκαλία, τι έχω συναντήσει, τι έχω ερευνήσει, τι έχω καταγράψει. Θα δούμε βίντεο εκπληκτικά και σπάνια, θα ακούσουμε ιστορίες πώς γράφτηκαν διάσημα κριτικά τραγούδια μέσα από μαρτυρίες, πώς διάσημες μαντινάδες μπήκαν σε ταινίες, γίνανε τραγούδια που έμαθε όλη η γη, και γενικότερα θα δημιουργηθεί ένα κλίμα έτσι, και γι' αυτό έχω κοντά στον κόσμο και γι' αυτό επέλεξα το Μικρό Κεραμικό, για να είναι κοντά μου ο κόσμος και να γίνει μια εκπληκτική διάδραση όπως γίνεται σε κάθε μάθημά μου.
0: Εξού και το κόσκινο, τα περνάτε όλα από κόσκινο, κύριε Μεγαλακάκη.
1: Ακριβώς. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί η τέχνη, αν λοιπόν να πω λοιπόν στον κόσμο ότι αν ασχολούμαι με την Κρήτη και με τον κριτικό χορό και με τον κριτικό πολιτισμό τόσα χρόνια πάρα πολύ σοβαρά, είναι επειδή όσο εξερευνώ και ρωτάω, τόσο ανακαλύπτω. Άρα λοιπόν και μέσα στη διδασκαλία ανακαλύπτω πώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται σήμερα, το 2026, την κριτική μουσική, αυτή την πανάρχια μουσική η οποία μας ήρθε από το μινωικό πολιτισμό, όπως και η χορή. Γιατί ένας νέος σήμερα και ανθρώπος του σήμερα και άσχετα από ηλικία να μάθει να χορεύει κριτικούς χορούς? Να λοιπόν η ευκαιρία μου που μου δίνει το θέατρο, μου δίνει η θεατρική σκηνή και

0: Νιώθω πολύ όμορφα γιατί θα με σκηνοθετήσω, αλλά όχι σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζω, σε κάτι το οποίο έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτό. Άρα λοιπόν νιώθω πολύ άνετα, νιώθω πολύ έτσι οικία και βολικά να μιλήσω στον κόσμο, βεβαίως με θεατρικό φωτισμό, με θεατρικό σενάριο, αλλά δεν πάβει αυτό που θα παρουσιάσω να είναι κάτι το οποίο έχω λατρέψει, έχω εξερευνήσει, έχω κλάψει με αυτό. Είμαι σίγουρος ότι σε κάποιες διηγήσεις που θα κάνω είναι κάτι το οποίο πολύ ιδιαίτερο αυτό, θα υπάρχει συγκίνηση και από εμένα και από τον κόσμο, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι παράδοση. Αν χορεύουμε σήμερα, αν τραγουδάμε τα τραγούδια μας στο σπίτι μας, είναι επειδή τα ακούσαμε από τους γονείς μας, στο πανηγύρι του χωριού μας και μας θυμίζει, μας υπενθυμίζει ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, για να δούμε τελικά πού πηγαίνουμε.
1: Κύριε Μαγαλακάκη, Δευτέρα 25 του μήνα στο Μικρό Κεραμικό και αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένας αυτοβιογραφικός μονόλογος από τη μία στη σκηνή και από την άλλη με μία διάδραση με τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Που σίγουρα δηλαδή θα θέλει να μάθει πράγματα.
0: Ναι, και αυτό επιχειρώ και μάλιστα όσο το κοινό με κοιτάει στα μάτια, τόσο θα ακούσει ιστορίες που είμαι σίγουρος ότι τις ξέρει. Έχουν περάσει σαν παράδοση στα αυτιά του, γιατί η προφορική παράδοση, θα λέγαμε, είναι η πιο σημαντική στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από τις ιστορίες αυτές, πίσω από τους χορούς, τι σημαίνει να χορεύω στα Νόγια, στη Σιτία, τι σημαίνει να χορεύω στην Κίσα μου, γιατί χορεύουμε έτσι, γιατί έχουμε τη μουσική αυτή, πώς επηρέασαν μεγάλους σκηνοθέτες, μεγάλους ηθοποιούς, εκπληκτικές μαντινάδες από τον Ερωτόκριτο, εκπληκτικές ερωτικές ιστορίες από την αληθινή παράδοση της Κρήτης. Άρα λοιπόν πλέκεται ένα τεράστιο σενάριο γύρω από τον χορό, τη μουσική, τη μαντινάδα. Να πω ότι θα τραγουδήσω μαζί με τον κόσμο, θα χορέψω μαζί με τον κόσμο και θα είναι μία βραδιά την οποία στοχεύω, πέρα από τις παραστάσεις που κάνω μαζί με την ομάδα μου σε όλη την Ελλάδα, θέλω το κόσκινο να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, γιατί εκεί πραγματικά εμφανίζεται και αποκαλύπτεται ποια είναι η Κρήτη.
1: Ποια είναι αλήθεια η Κρήτη, και θέλω να ρωτήσω και γιατί το ρωτώ, εάν κάποιος ξένο σας συναντήσει και βέβαια έχετε κάνει τόσες παραστάσεις στο εξωτερικό, θα ξέρει σίγουρα το μινωικό πολιτισμό, θα ξέρει την Κρουσό. Τι άλλο είναι Κρήτη για σας σε ό,τι αφορά στον πολιτισμό?
0: Είναι με το που θα μπει στο καφενείο στο χωριό θα ακούσεις κερασέτων. Είναι το βλέμμα, είναι η χειραψία, είναι το φιλότιμο, είναι η εντιμότητα, είναι η επαφή με τη φιλοξενία, γιατί ξέρετε, στην Κρήτη γεννήθηκε ο ξένιος Ζεύς, άρα τη φιλοξενία την έχουμε πάρα πολύ ψηλά στην Κρήτη. Όσοι έχουν πάει στην Κρήτη, αυτό που είμαι σίγουρος ότι θυμούνται είναι πως τελείως δωρεάν φάγανε, ήπιανε, καλεστήκανε σε γάμο που δεν ήταν καλεσμένοι. Αυτή λοιπόν η αφόρμητη αντιμετώπιση του φιλοξενούμενου στην Κρήτη, είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουν μια ιστορία να διηγηθούν, και η Κρήτη είναι τα χωριά της. Η Κρήτη είναι η μαντινάδα μας, είναι ο χορός μας, είναι αυτό που κουβαλάμε στην ψυχή μας και φαίνεται στο βλέμμα. Και για να δανειστώ και μια πολύ ωραία φράση του Λουδοβίκ των Αναγιών, με τον οποίο έχουμε μια συνεργασία πολύχρονη εδώ και πολλά χρόνια στα Ιακίνθια και σε πολλά άλλα φεστιβάλ, η Κρήτη είναι αυτό που δεν φαίνεται. Άρα λοιπόν, στο κόσκινο που θα παρουσιάσω τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, 8 το βράδυ, στο Μικρό Κεραμικός στο Γκάζι, να πω ότι είναι από το Μετρό Κεραμικός, από τη στάση του Κεραμικού, ένα λεπτό με τα πόδια.
1: Νομίζω είναι... λέτε πολύ.
0: Μπράβο.
1: Είναι ακριβώς απ' έξω.
0: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν στοχεύω να παρουσιάσω την Κρήτη που δεν ξέρουμε. Αυτή που κουβαλώ στην καρδιά μου και στην ψυχή μου, από τους γονείς μου, από τον παππού μου και τη γιαγιά μου, που η γιαγιά μου μόνο που σε κοίταζε καταλάβαινες τι ήθελε να πει. Γι' αυτό έχω και αφιερώσει στη γυναίκα αυτή, η οποία γέννησε 9 παιδιά, τη Μαντινάδα, ο Μανακλής ο άνθρωπος ποτέ του δεν μιλάει, τον εγκαταλαβαίνουνε εις τον τρόπο που κοιτάει.
1: Να είστε καλά. Γιάννης Μεγαλακάκης, χοροδιδάσκαλος, ερευνητής, συγγραφέας, τι άλλα και πολλά άλλα. Έχετε χορέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες βέβαια, με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου να σκηνοθετεί, στις ταινίες του Μαραγδής, το εξωτερικό. Έχετε μάθει πολύ κόσμο να χορεύει, είναι η αλήθεια, κύριε Μεγαλακάκη, και ετοιμάζετε πολύ ωραία πράγματα για το καλοκαίρι. Θα ήθελα να τα αναφέρουμε σε μια επόμενη κουβέντα μας.
0: Μεγάλη μου χαρά.
1: Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι όλο αυτό το... η κριτική γιορτή θα είναι την Δευτέρα 25 του μήνα. Είναι το κόσκινο στον Μικρό Κεραμικό. Σας ευχαριστώ. Θα σας αφήσω με έναν ψαραντόνι έτσι για να... για να ακούσετε την πατρίδα σας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία.
0: Την αγάπη μας, καλή αντάμωση.
1: Να είστε καλά.

Ψαραντώνης λοιπόν, για να αποχαιρετήσουμε τον Γιάννη Μεγαλακάκη, να υπενθυμίσουμε γιατί ρωτάτε ότι η παράστασή του με τίτλο Κόσκινο και όλα αυτά τα αυτοβιογραφικά στοιχεία, το μονόλογο για την Κρήτη και τα βίντεο με τις σπάνιες προβολές θα είναι για την Δευτέρα 25 του μήνα στον Μικρό Κεραμικό εδώ στον Γκάζι.

Λίλη Φωτοπούλου ρύθμισε τους ήχους μας σήμερα. Νικ Λίμπ επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Σφινάκι στο φινάλε. Παύλος Μεθενίτης και μετά τις 6. Έλενα Χατζιωάννου, Πάνος Πολυζωίδης μαζί μας.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Με την Ευρωπαία Εισαγγελέα να στυλιτεύει το ελληνικό πελατειακό σύστημα, ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα η λέξη πελάτης. Ο αγοραστής ειδών ενός καταστήματος, ο θαμώνας κέντρου ή και το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες οποιοδήποτε ελεύθερο επαγγελματία. Αυτή είναι η θετική έννοια, γιατί υπάρχει και αρνητική. Πελάτης, στη ποδοσφαιρική αργό, είναι ο ιτημένος κατά σειροήν. Αυτός που υποτάσσεται σε έναν πιο κρατεό αντίπαλο. Και τελικά αυτή η υποτιμητική σημασία του πελάτη φαίνεται να είναι εγγεγραμμένη στο ετυμολογικό DNA του όρου. Η αρχαία σημασία του πελάτη είναι αυτός που πλησιάζει, που προσεγγίζει. Ο μισομοίο αϊ πελάζει, έλεγε ο Πλάτωνας, που σημαίνει πως από τη φύση μας προσεγγίζουμε ανθρώπους που μας μοιάζουν. Τα ομώνυμα έλκονται. Όμως πελάτης στην αρχαιότητα ονομαζόταν κάθε μέλος της τάξης των ελευθέρων αλλά φτωχών πολιτών. Αυτοί οι πελάτες υποχρεώνονταν να μισθώνουν την εργασία τους για να ζήσουν. Η αγγλική λέξη για τον πελάτη, client, προέρχεται από το λατινικό όρο clients, που αναφερόταν σε κάθε Ρωμαίο πολίτη με περιορισμένα δικαιώματα, ο οποίος προσέφερε τις υπηρεσίες του σε κάποιο εξέχον πρόσωπο, ένα πατρίκιο ας πούμε, εξασφαλίζοντας έτσι την οικονομική και νομική του προστασία. Η ετυμολογία λέει την διαχρονική αλήθεια. Παραμένουμε πελάτες των ισχυρών και των πλουσίων. Και με την κακή έννοια της πολιτικής και κοινωνικής εξάρτησης, αλλά και με την καλή. Για να μετακινηθώ, αναγκάζομαι να γίνω πελάτης ενός μεγάλου επιχειρηματία των καυσίμων, που την χάνει πλέον και ιδιοκτήτης μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, και κάμποσον μουμουέ που προωθούν τους κοινοβουλευτικούς του εντολοδόχους. Έτσι, το μεγάλο αφεντικό είναι σίγουρο πως τελικά κάπου θα με πιάσει πελάτη. Στα καύσιμα, στην ενημέρωση, στα σπορ ή στην κάλπη. Άρα, όλοι μας είμαστε πελάτες κάπου. Οπότε εξ ορισμού το δίκαιο είναι πάντα με το μέρος μας. Έτσι δεν είναι?
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Βανού. Τη χώρα μας θα επισκεφθούν εντός του 2026 ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ, όπως δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιθανότατα θα βρεθούν στην Αθήνα προτού μεταβούν στην Τουρκία για την έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Στο δικαστήριο του Στρασβούργου προετοιμάζεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, εφόσον είναι δυνατόν, τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, όπως προέκυψε από τη σημερινή συνέντευξη τύπου του Συλλόγου. Προηγήθηκε η πρόσφατη απόφαση που έλαβε να προχωρήσει την υποβολή αιτήματος παραίτησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, με αφορμή τη διάταξή του να μην βγει από το αρχείο η δικογραφία για την υπόθεση των υποκλοπών, παρά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου της Αθήνας, που ζητούσε να διερευνηθούν και νέα δικήματα, όπως αυτό της κατασκοπίας και νέα πρόσωπα. Η απόφαση Τζαβέλα μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, τόνισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, προσθέτοντας ότι αυτή προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Παράλληλα, έθεσε και ζήτημα δεοντολογίας, σημειώνοντας ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας θα οφείλει να απέχει από το χειρισμό της υπόθεσης. Συνεχίζεται στο μεταξύ πολιτική αντιπαράθεση αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στις υποθέσεις της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αν η κυβέρνηση επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές, θα είναι μία ακόμα θεσμική εκτροπή που αναδεικνύει τον καθεστωτισμό και την ενοχή της, δήλωσε στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το τι θα πούμε θα είναι αποτέλεσμα ελέγχου των πραγματικών και των νομικών δεδομένων. Δεν θα αργήσουμε να απαντήσουμε, ανέφερε για το θέμα της εξεταστικής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας: το ΠΑΣΟΚ θέλει, αντί να συζητάμε για τα προγράμματά μας και το τι κάνουμε στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, να συζητάμε για εξεταστικές και προανακριτικές. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν νέα ιρανική επίθεση. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές οφείλονται στα συστήματα αεροπορικής άμυνας που αναχέτησαν βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούς και ντρόνς που προέρχονται από το Ιράν. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, πρόσθεσε. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα, κατηγορώντας τον ότι θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους, θεωρώντας ότι είναι αποδεκτό του Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Ο Τραμπ θα μπορούσε να επενεκκινήσει μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, δήλωσε και ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Πρόσθεσε πάντως ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, γεγονός που προκάλεσε την πτώση της τιμής του πετρελαίου. Συγκεκριμένα, αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 111 δολάρια το βαρέλι, στα 102 το ελαφρό αργό. Συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν θα έχει απόψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατόπιν αιτήματος του πρώτου. Ζητούμε την πάυση όλων των εχθροπραξιών, την επιστροφή στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις και το σεβασμό προς όλες τις χώρες της περιοχής, τόνισε ο κύριος Μακρόν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Πρόεδρος της ΓΕΣΕ για 7η συνεχή θητεία αναδείχθηκε ο Γιάννης Παναγόπουλος σε συνεργασία με τη ΔΑΚΕ, ο επικεφαλής της οποίας Αντώνης Καράς ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Η ΙΔΑΣ, που στηρίζεται από το ΚΚΕ, επέλεξε για άλλη μια φορά να μην συμμετάσχει στο Προεδρείο. Επίσης, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕ εξελέγει ο απολυμένος συνδικαλιστής Κώστας Γενιδούνιας, ο οποίος είχε καταγγείλει τις δυσλειτουργίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο πριν την τραγωδία των Τεμπών. Υπέρ του κ. Γενιδούνια παραιτήθηκε ο τέος Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ Νίκος Φωτόπουλος, που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη κατηγόρησε την ηγεσία του κόμματος για σιωπηρή ανοχή προς τον κύριο Παναγόπουλο, τον οποίο όχι μόνο στήριξε εκλογικά στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, αλλά του έδωσε την ευκαιρία σε συνεννόηση με την προσκύμενη στη Νέα Δημοκρατία συνδικαλιστική παράταξη τη ΔΑΚΕ να σχηματίσει προεδρείο με τον ίδιο για άλλη μια φορά στη θέση του Προέδρου. Την απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο, προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους, ενώ υπογράμμισε ότι η προσωπική του θέση είναι ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν πρέπει να υπάρχουν. Η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα παραμένει ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη για πεζούς, οδηγούς και χρήστες, δηλώνει η παράταξη Αθήνα του τέος δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, προσθέτοντας. Ένα χρόνο μετά τη ρητή δήλωση του κυρίου Δούκα ότι το ζήτημα λύθηκε, η πραγματικότητα στους δρόμους και τα πεζοδρόμια διαψεύδει πλήρως τις διαβεβαιώσεις. Η κανονιστική απόφαση αποδείχθηκε λυπής και ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, με αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε ξανά στο μηδέν. Στο μεταξύ, επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, εκφράζοντας την ανησυχία της για τη δραματική αύξηση των τραυματισμών και θανάτων ανηλίκων από ατυχήματα το 2025 με πατίνια. Συγκεκριμένα, κατεγράφησαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα, εκ των οποίων 2 ήταν θανατηφόρα. Μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2026 σημειώθηκαν ήδη 17 ατυχήματα, σχεδόν ένα κάθε 3 ημέρες. Και ο καιρός, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, άνεμ μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλενα Χατζιωάννου και Πάνο Πολυζωήδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
8: Αθήνα 984.

0: Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Μίκης Θοδωράκης για το θεατρικό έργο «Ένας Όμηρος» που ανέβηκε το 1962, ένα έργο που γράφτηκε από τον Μπρένεν Μπέαν το 1958. Μάλιστα το τραγούδι λογοκρίθηκε γιατί δεν άρεσε στους λογοκριτές ο στίχος από τους μπάσταρδους τους ξένους. Έτσι ο Θοδωράκης το κυκλοφόρησε εκτός επισήμων καναλιών. Το πρώτο τραγούδι στην Τώρα Γιαννακοπούλου έγινε περίτερα γνωστό με την Μαρία Φαραντούρη, και αφορμή για να το ακούσουμε είναι ότι τους στίχους στα ελληνικά απέδωσε ο Βασίλης Ρώτας, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1889. Μάλιστα τον είχα γνωρίσει τον Βασίλη Ρώτα, γιατί ήταν εγγονός ενός μαθητή μου, του γιού του
1: Παππούς εννοείς.
0: Ο συμμαθητής ήταν εγγονός. Ναι, σωστά. Ήταν παππούς ενός μαθητή μου, ναι, τα είπα λίγο ανάποδα.
1: Γιατί αν γεννήθηκε το 89 και ήσουν συμμαθήτρια με τον παππού του, εσύ πρέπει να γεννήθηκες το 802.
0: Ναι, ναι, σε άλλη ζωή. Και ο Στέφανος, ο οποίος είναι γιατρός, ήταν γιος του γιατρού του πρώτου γιου του Βασίλη Ρώτα, του Στέφανου.
1: Εντάξει, τώρα μπερδεύτηκα επισήμως.
0: Οκ. Λοιπόν, ναι, τον είχα γνωρίσει, πέθανε το 1977, αλλά πήγαινα στο δημοτικό και τον συναντούσα και στο Παγκράτη. Και μάλιστα η σύντροφός του ήταν η Βούλα Δαμιανάκου από το 50 και μετά, που συνέδεσε το όνομά της με την υπόθεση ο Τσελάν, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Και είχε τρεις γιους, το Ρένο, που ήταν ο πατέρας του συμμαθητή μου, τη Μαρούλα Ρώτα, που η κόρη της, η Στέλλα Ψαρά, ήταν συμμαθήτρια του αδελφού μου, και τον Νικηφόρο, ο οποίος ήταν συνθέτης. Δεν ζει κανένας από τους τρεις πλέον. Αυτά για τον Βασίλη Ρώτα.
1: Η ώρα είναι 6:15. Σήμερα είναι 5 Μαΐου, Τρίτη. 5 Πέμπτου, ναι. 5 Μαΐου, Τρίτη. Ακούτε τον Αθήνα 84, την εκπομπή Radio City. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης είναι στα μικρόφωνα. Ο Νίκος Κουτούγερας είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου και στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο Διονύσης Φύρς, στα 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας, και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, 6948-984-984 είναι ο αριθμός.
1: Λοιπόν, η επικαιρότητα των τελευταίων ημερών, των τελευταίων μηνών θα έλεγα, κυριαρχείται από ένα σωρό εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τις γεωστρατηγικές αλλαγές ή τις επαπειλούμενες γεωστρατηγικές αλλαγές στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή μας, στην Μέση Ανατολή, αλλά και στη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή η περίεργη σχέση που ξεκίνησε, έτσι όπως εξελίχθηκε, ανάμεσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, τα μέλη του ΝΑΤΟ, δηλαδή τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης ή τις χώρες της Ευρώπης πλέον, εξαιρέσει της Ρωσίας ουσιαστικά. Οι αλλαγές αυτές που ανέκυψαν είναι δραματικές και άρχισαν ήδη με την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία. Θυμίζω ότι είχαμε μια ανοιχτή διαφωνία σε ό,τι αφορά το χειρισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουν πλέον οι ίδιοι την χρηματοδότηση της Ουκρανίας προκειμένου να συνεχιστεί ο πόλεμος. Επίσης είχαμε μια ανοιχτή, δεδηλωμένη απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να ζητήσουν από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να αναλάβουν, να αυξήσουν το ποσοστό των αμυντικών τους δαπανών, ώστε το βάρος το οικονομικό να μην πέφτει στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά να μοιράζεται. Και είχαμε βέβαια και την αστεία περίπτωση, υπόθεση της Γρυλανδίας, την οποία ντε και καλά ήθελε ο κύριος Τραμπ να προσαρτήσει. Είναι επικράτεια δανέζικη, έτσι, η Γρυλανδία. Ήθελε να την προσαρτήσει τον τελευταίο καιρό, επειδή έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το έχει ξεχάσει αυτό λίγο, έχει μείνει πίσω. Αλλά μέσα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή άρχισε να γίνεται πραγματικότητα αυτή η επαπειλούμενη αποχώρηση, μερική τέλος πάντων απαγκίστρωση των Ηνωμένων Πολιτειών από την άμυνα της Ευρώπης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν στρατεύματα από την Γερμανία, από τη Δυτική Γερμανία που λέγαμε παλιότερα. Άρα φαίνεται ότι αυτές οι δομικές αλλαγές οι οποίες συζητούνται εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον μπαίνουν μπροστά.
0: Ναι, και το θέμα είναι ότι αν μειώνονται οι βάσεις στην Ευρώπη, έτσι, τι κίνδυνοι υπάρχουν. Και αυτό είναι και το πρώτο ερώτημα που θα θέσουμε στον κύριο Στέλιο Φενέκο, υπονάβαρχο του πολεμικού ναυτικού, εν αποστρατεία, είναι τακτικός συνομιλητής μας για αυτά τα θέματα, τα γνωρίζει πολύ καλά. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Τι σημαίνει λοιπόν η απόσυρση μέρους των στρατευμάτων των αμερικανικών, της Αμερικής από την Δυτική Γερμανία, και φαντάζομαι, δεν ξέρω αν θα μειωθούν και οι βάσεις, δεν ξέρω και ακριβώς πόσες βάσεις έχει, οπότε θα μας φωτίσετε λίγο για το τι συμβαίνει στην Γερμανία σε σχέση με τις αποφάσεις του Τραμπ.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Αμερική λέει θα αποσύρω τις δυνάμεις μου, τις αμερικανικές δυνάμεις από την Ευρώπη. Και μετά το εμπτώσει του στίχου, του τείχους πάλι είχε τεθεί ένα θέμα και τότε ανακάλυψαν σαν κίνδυνο τη Ρωσία. Και ετέθη ως απειλή του ΝΑΤΟ, ενώ η Ρωσία κατέρεε και δεν συνιστούσε τότε απειλή, το έβαλαν σαν την απειλή του ΝΑΤΟ, την ασυνεχιζόμενη απειλή, και διατήρησαν τις δυνάμεις. Αλλά θα κάνω μια διάκριση μεταξύ των δυνάμεων των Αμερικανικών στην Ευρώπη και των Νατοϊκών Αμερικανικών δυνάμεων. Mm-hmm. Είναι δύο διαφορετικά πεδία. Άρα, αν θα αποσύρει τις δυνάμεις που έχει στη Γερμανία, που είναι αμερικανικές δυνάμεις που διευκολύνονται εκεί, και κυρίως γιατί είναι πάρα πολύ στη Γερμανία. Άρα δεν είναι κάτι που με ανησυχεί αυτή τη στιγμή ότι θα φύγουν οι Αμερικανοί.
1: Δηλαδή ήταν ένας αναχρονισμός ούτως ή άλλως, υπό μια έννοια, έτσι. Εφόσον η Γερμανία, η Δυτική Γερμανία ήταν το σύνορο της Δυτικής Ευρώπης προς την Ανατολική Ευρώπη, και ιδίως το Βερολίνο που ήταν και περίκλειστο από την Ανατολική Γερμανία, εκεί η στρατιωτική παρουσία των δυτικών χωρών ήταν εντονότερη, έτσι, αλλά αυτό πλέον δεν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα.
2: Ξέρετε τι νόημα όμως έχει, ότι αφενός μεν ο κίνδυνος της Ρωσίας είναι αυξανόμενος, και όταν λέω ο κίνδυνος δεν εννοώ ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά το να δημιουργούν...
1: Ο Πιστόριος το λέει όμως, κύριε Φενέκο,
2: ναι,
1: έτσι, και άλλοι.
2: Το λέει, ναι.
1: Το έχουν προβλέψει, δηλαδή νομίζω σύμφωνα με κάποιες από τις προβλέψεις τώρα θα είχε ήδη επιτεθεί η Ρωσία κατά της Δυτικής Ευρώπης.
2: Δεν έχει τις δυνατότητες η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Εδώ δεν μπορεί να καταλάβει μια περιοχή σαν την Εύβοια, ας πούμε. Και πολεμάει χρόνια τώρα. Όχι, δεν έχει τις δυνατότητες η Ρωσία. Όμως του να δημιουργεί κρίση στην περιφέρειά της, την έχει τη δυνατότητα. Όμως, ας το δούμε λιγάκι διαφορετικά. Θα θέλαμε να φύγουν οι αμερικανικές δυνάμεις από τη Γερμανία και να ενισχυθούν οι γερμανικές δυνάμεις, που το παρελθόν ήταν η πληγή της Ευρώπης. Εγώ δεν θα το ήθελα. Θα ήμουν πολύ προβληματισμένος με την επανασύσταση της γερμανικής ισχύος στην έγκλη του παρελθόντος.
1: Δηλαδή οι διακηρύξεις της γερμανικής κυβέρνησης που θυμίζουν λίγο το προσικό παρελθόν, ότι στόχος είναι η Γερμανία να αποκτήσει τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις και τον ισχυρότερο στρατό ξηρά στην Ευρώπη, αυτές κάπως σας δημιουργούν έναν εκνευρισμό, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Βέβαια, και όλοι οι Ευρωπαίοι έχουμε τις μνήμες του παρελθόντος.
1: Τις έχουμε όμως, η πιτσιρικαρία τις έχει.
2: Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι η άνοδος των εθνικιστικών ρευμάτων, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά κυρίως στην Γερμανία, είναι και πολύ και επιτίθενται με μεγάλη δυναμικότητα στις δημοκρατικές αξίες, εγώ θα ανησυχούσα, θα συνέχιζα να ανησυχώ.
0: Κάτι που δεν το φανταζόμασταν ότι θα γίνει στη Γερμανία. Νομίζω τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι στη Γερμανία θα αυξηθεί τόσο πολύ το ποσοστό αυτών των δυνάμεων.
2: Βέβαια. Και όταν μιλάμε για 100 δις, δηλαδή την πρώτη ανακοίνωση των Γερμανών, θα κάνουν εκπληκτικά προγράμματα 100 δις. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιο. Και επίσης δεν θα αργήσει να μας πει ότι θα ήθελε και να έχει και πυρηνικά, να μπει στο πυρηνικό κλαμπ, που αυτή τη στιγμή το καλύπτει η Ευρώπη. Και θυμίζω ότι υπήρχε η συμφωνία του Άρχεν, που ήταν η Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία, όπου τότε στη συμφωνία αυτή είχε αναλυφθεί το εξής. Η Γαλλία και η Αγγλία διασφάλιζαν την πυρηνική αποτροπή της Ευρώπης και η Γερμανία είχε την οικονομική ηγεσία. Αυτό τώρα, αν η Γερμανία τα αναπτύξει δυνάμεις στον βαθμό που πάει, θα ανατραπούν αυτά τα πράγματα και ειλικρινά δεν θα ήθελα μια Γερμανία τόσο πολύ ισχυρή.
0: Αυτή την περίοδο οικονομικά έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει να επενδύσει σε τέτοια προγράμματα?
2: Βεβαίως και τα έχει. Και ξέρετε γιατί άλλο με ανησυχεί? Ότι η Γερμανία πάντα με την Τουρκία έχει μια πολύ στενή σχέση.
0: Ναι, και πολύ μεγάλο ποσοστό Τούρκων υπηκών ζει στη Γερμανία. Έτσι, δεν μπορούν να έχουν γίνει και πολίτες της Γερμανίας. Πάντως υπήρχε ένα έντονο μεταναστευτικό κύμα στην Γερμανία και έχει κάνει και επενδύσεις στην Τουρκία, έτσι δεν είναι?
1: Και ιστορικά, στρατιωτική συνεργασία, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο στρατός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο εξυγχρονισμένος ήταν έργο Γερμανών και είχε και Γερμανούς διοικητές, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι. Και δεν θέλω να μιλάω με όρους του παρελθόντος, αλλά πρέπει να το έχουμε το παρελθόν στο μυαλό μας. Και κυρίως, αν έβλεπα ότι η Γερμανία ήταν πιστή στις ευρωπαϊκές αξίες, ας πούμε, ενώ τη βλέπουμε την παραβιάζει σχέση με την Τουρκία, της έδωσε και τα Eurofighter, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία δεν πληρεί τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Και πάντα βρίσκει τρόπους για να ενισχύσει την Τουρκία. Άρα δεν νομίζω ότι θα θέλαμε οπωσδήποτε να φύγουν οι Αμερικανικές δυνάμεις από τη Γερμανία και από την Ευρώπη γενικότερα.
1: Ωστόσο, οι Αμερικανοί προανήγγυλαν ότι όπως φεύγουν. Καταρχάς, αυτοί που φύγαν από τη Γερμανία δεν είναι πολλοί, αλλά είναι συμβολική σημασία περισσότερο. Προανήγγυλαν όμως ότι θα φύγουν και από άλλες χώρες. Και συγκεκριμένα ανέφεραν και την Ισπανία. Η Ισπανία είναι μια χώρα η οποία δεν έκανε το χατήρι της Αμερικανικής κυβέρνησης και αρνείται να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, όπως δεσμεύτηκαν οι υπόλοιπες χώρες. Γενικώς αυτή η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η θεαματική αύξηση των αμυντικών δαπανών, στην περίπτωση της Ελλάδος όχι, γιατί ήταν πολύ υψηλές ούτως ή άλλως, αλλά στις περιπτώσεις όλων των υπόλοιπων χώρων, για να φτάσουν στο 5% του ΑΕΠ, πρέπει να αυξήσουν δραματικά τις αμυντικές τους δαπάνες. Δεν θα αποδυναμώσει οικονομικά τη Δυτική Ευρώπη?
2: Είναι γεγονός ότι οι δαπάνες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και θα έλεγα ότι από πού τις παίρνουμε τις δαπάνες αυτές? Διότι αν οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τις κοινωνικές δαπάνες στην υγεία και τη συνοχή, τότε υπάρχει πρόβλημα.
1: Πάντως όμως από τη διαφθορά δεν τις αφαιρούμε. Οπότε οπότε από κάπου αλλού αφαιρούνται, που τέλος πάντων χρήσιμο θα είναι. Θα ήταν να μένανε εκεί.
2: Έτσι είναι. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσα να καταλάβω μια προσπάθεια ενός περιορισμένου χρόνου που αυξάνονται οι δαπάνες και μετά να επανέλθουμε σε μια ισορροπία, παρά να είναι μια συνεχής διαδικασία που να λέει 5% κάθε χρόνο. Και ελπίζω, και γι' αυτό μιλάω για τη συνοχή στην Ευρώπη, στην λήψη αποφάσεως, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επικρατήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση φωνές λογικές, ορθολογικές, και να επαναφέρουμε το μοντέλο της κοινωνικής Ευρώπης που είχαμε στο μυαλό μας, διότι ο δρόμος που ακολουθούμε είναι ολισθηρός.
1: Ναι, αλλά αυτό που ακούμε όμως είναι τους τελευταίους μήνες και από επίσημα γερμανικά χείλη και από αλλού, είναι αυτή η βεβαιότητα, η φερόμενη βεβαιότητα, ότι έχουμε να κάνουμε με μια επιθετική Ρωσία που θα μας απειλήσει. Δηλαδή, νομίζω ότι επικοινωνιακά, άρα και πολιτικά, διαμορφώνεται ένα κλίμα εντός του οποίου οι κυβερνήσεις προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώμη της κάθε χώρας, ότι πρέπει να αυξηθούν, ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες.
2: Κοιτάξτε, ότι η Ρωσία έχει έναν ηγέτη ο οποίος είναι αυταρχικός και ότι ο τρόπος που κινείται και η εισβολή στην Ουκρανία και όλα αυτά παραβιάζουν τα πάντα από πλευράς διεθνούς δικαίου, από πλευράς αξιών και αρχών. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει μια μεγάλη πρόκληση. Πρώτα απ' όλα να βελτιώσει το επίπεδο λήψης αποφασίσεις ώστε να είναι κοινό. Δεύτερο, στο επίπεδο του ΝΑΤΟ θα ενισχυόταν πολύ η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν είχαμε ενιαία φωνή μες στο ΝΑΤΟ. Όχι να φύγουν οι Αμερικάνοι ή οι Καναδοί, αλλά να είχαμε εμείς ενιαία φωνή του ΝΑΤΟ. Και τρίτον, οι αμυντικές δαπάνες όλων των χωρών να είχαν ένα στοιχείο ορθολογισμού και συντονισμού. Δηλαδή, παράδειγμα, η Γαλλία έχει τα πυρηνικά. Η Γερμανία θα μπορούσε να έχει ένα στρατό χερσαίο με τάγκς και τέτοια. Άλλες χώρες να έχουν συστήματα τα οποία να καλύπτουν.
1: Και η Βρετανία το ναυτικό και ούτω καθεξής.
2: Έτσι, μια συμπληρωματικότητα δηλαδή.
1: Αλλά κοιτάξτε όμως, από τις αμυντικές δαπάνες αυτές που θα αυξηθούν, ποιοι θα ευνοηθούν, δηλαδή από πού αγοράζουμε όπλα. Αγοράζουμε όπλα κατά 50% τουλάχιστον από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχουν και μερικές χώρες ευρωπαϊκές οι οποίες έχουν μεγάλη παραγωγή, όπως είναι η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, λιγότερο η Ιταλία και η Σουηδία. Και ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια μεταφορά πλούτου από την Ευρώπη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για αγορές οπλικών συστημάτων και από κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγουν λίγα τέτοια πράγματα, όπως είναι η Ελλάδα, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν πολλά.
2: Κοίταξε, είναι ωραία ερώτηση. Γιατί? Διότι ναι, πραγματικά όταν πήγε η Φοντερ Λάιεν τελευταία στην Αμερική, συμφώνησε να κάνουμε αγορές 700 δις Ευρωπαίοι από την Αμερική. Μα είναι τεράστιο το ποσό. Όμως η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει και ένα πρόβλημα σε μεγάλες κατασκευές. Δηλαδή, όταν καταλήγει να παίρνει για να φτιάχνει τα πλοία της και παίρνει σχέδια ευρωπαϊκά και συνεργάζεται με ευρωπαϊκές εταιρείες, σημαίνει ότι σε αυτό το μεγάλο κομμάτι το ναυτικό επισκευαστικό που είχε πριν έχει μειωθεί η ικανότητά της. Αντιθέτως, έχουν βελτιωθεί άλλες χώρες, δηλαδή η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Πολωνία κλπ. Έχουν μεγάλη ναυτικό επισκευαστική δυνατότητα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι okay, θα συνεχίσουμε να παίρνουμε από την Αμερική. Τι θα παίρνουμε? Το επάνω επίπεδο της τεχνολογίας που είναι τα εξειδικευμένα βλήματα και τα εξειδικευμένα όπλα. Όμως όλα τα άλλα, τα βαριά βιομηχανικά συστήματα, τις υποδομές και τέτοια, θα μπορούσε η Ευρώπη κάλλιστα να τις καλύψει μόνη της και έτσι να έχει έναν εξορθολογισμό και μια εξισορρόπηση.
1: Ένα τελευταίο, πολύ σύντομα γιατί τελειώνει η ώρα, που ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στις σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία, αυτό το άνοιγμα, η επίθεση αγάπης της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Αρμενία, δεν είναι κάτι που θα επιβαρύνει τις σχέσεις, περαιτέρω τις σχέσεις με τη Ρωσία?
2: Είναι τόσο πολύπλοκες οι σχέσεις, δεν νομίζω ότι θα τις επιβαρύνει. Και γιατί τη χρειάζεται η Ευρώπη την Αρμενία? Αφενός μέσα στην περιφέρεια και στο μαλακό υπογράψιο της Ρωσίας πρέπει να αναπτύξει σχέσεις. Αλλά η Αρμενία είναι και κομβικό σημείο στους δρόμους του εμπορίου. Είτε τις δούμε από πλευράς Κίνας, είτε τις δούμε κάθε τους οριζόντιους κλπ. Άξονες, η Αρμενία και οι χώρες γύρω της είναι κομβικές στο Αζερβαϊτζάν. Συνεπώς η Ευρώπη, μέσα στη λογική ότι πρέπει να έχει ένα χαρτοφυλάκι που να είναι ισορροπημένο και να μην εξαρτάται μόνο από την Αμερική ή να μην είναι δέσμια της Ρωσίας, κάνει τέτοια ανοίγματα. Νομίζω ότι είναι λογικά ανοίγματα, αρκεί να έχουν ένα στρατηγικό σχέδιο συγκεκριμένο και με οριοθετημένο χρονολογικά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φενέκο. Καλό σας απόγευμα.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Στέλιος Φενέκος, υποναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αναποστρατεία.
1: Και με λίγη καθυστέρηση, τίτλοι ειδήσεων, η Νάντση Αγγελοπούλη στο διπλανό στούντιο.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τη χώρα μας θα επισκεφθούν εντός του 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, όπως δήλωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Στο δικαστήριο του Στρασβούργου προετοιμάζεται να μεταφέρει ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας, εφόσον είναι δυνατόν, τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, όπως προέκυψε από τη σημερινή συνέντευξη τύπου του συλλόγου. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις υποθέσεις της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αν η κυβέρνηση επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές, θα είναι μια ακόμη θεσμική εκτροπή που αναδεικνύει τον καθεστωτισμό και την ενοχή της, δήλωσε στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ θέλει αντί να συζητάμε για τα προγράμματά μας να συζητάμε για εξεταστικές και προανακριτικές. Το κίνητρο είναι ξεκάθαρο, δεν είναι η αλήθεια, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Open. Η προστασία εμπορικών πλοίων από το Ιράν στα στενά του Ορμούζ είναι προσωρινή, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση και πως η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν. Στο Αμπού Ντάμπι βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα νομοθετική ρύθμιση για απαγόρευση της χρήσης πατινιών από ανήλικους στο δρόμο, προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη παραμένει η κατάσταση, σημείωσε ο τέος Δημάρχος Αθηναίων Κωστάς Μπακογιάννης. Σε πλήρη λειτουργία τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή του φακέλου ασφάλισης υγείας ΕΔΑΠΗ, papakieop.gov.gr. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Οι Cinema Paradiso Project επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note. Μελωδίες από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, 3 βραδιές, σαν παλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. more.com halfnote.gr.
4: Ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο! Τίποτο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Αθήνα 984.
8: Επειδή μιλούσαμε πριν για τη Γερμανία και για την ψυχροπολεμική εποχή δυτικής και ανατολικής Γερμανίας, θυμήθηκα τους City, οι οποίοι είναι από το Ανατολικό Βερολίνο, ιδρύθηκαν το 1972 και μέχρι το 1922 ήταν δραστήριοι ακόμη. Και το 1978 έγιναν διάσημοι και στη Δυτική Γερμανία με αυτό το τραγούδι «Am Fenster».

0: πραγματικά δεν ήταν κάτι το ξεχωριστό αυτό το πράγμα τότε που το πρώτο άκουσες.
1: Ήτανε και ξέρεις τι σκεφτόμουν.
0: Και ακόμα είναι πολύ φρέσκο νομίζω. Είναι. Το βιολί που είναι κάπως πολύ sui generis έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Για αυτό το είδος μουσικής.
1: Ξέρεις τι θυμήθηκα, επειδή συζητούσαμε για τη Γερμανία, ότι μπήκαμε στο σχολείο 30 χρόνια μετά τον πόλεμο. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Μετά το τέλος του πολέμου, 32 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου.
0: Αυτό, ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ
0: ήταν
1: κοντά.
0: Ήταν αρκετά κοντά. Οι μνήμες είναι αυτό που λέγαμε πριν και με τον κύριο
1: Φενέκο.
0: Οι μνήμες που έχει ο κύριος Φενέκος, οι μνήμες που έχουμε και εμείς και οι μνήμες που έχουν και κάποιοι νεότεροι οι οποίοι εντρυφούν στην ιστορία, τους αρέσει η ιστορία. Οκ, αυτές υπάρχουν. Πραγματικά οι πολύ μικροί έχουν τέτοια συνείδηση, τέτοιες μνήμες. Δηλαδή η γενιά η δική μας άκουσε ιστορίες από την κατοχή.
1: Βέβαια, αφού οι γονείς μας ζούσαν.
0: Η σημερινή γενιά δεν ακούει.
1: Όχι, δεν είναι...
0: Έχει τελειώσει η μνήμη.
1: Οι παππούδες και αν.
0: Ναι, έχει, η μνήμη έχει εξαλειφθεί. Τέλος πάντων, πολύ πίσω πήγαμε.
1: Λοιπόν, επειδή μας αρέσει εδώ να τρολάρουμε λίγο τους εαυτούς μας.
0: Α, ναι, έκανες μεγάλο θέμα πάλι.
1: Πιο απ' όλα.
0: Αυτό που πας να πεις εδώ. Πες.
1: Λοιπόν, χθες μιλήσαμε για τα πατίνια και τους κινδύνους.
0: Έξαλλοι εμείς για τα πατίνια, έξαλλος και ο καλεσμένος μας για τα πατίνια.
1: Και έξαλλος και υπουργός.
0: Και σήμερα το πρωί αντέδρασε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο αρμόδιος.
1: Και μίλησε για αυτό το θέμα. Είπε ότι με νόμο θα καθιερώσουν πεζοδρόμους για πατίνια. Προσωπικά, λέει, θα ήθελα να απαγορευτούν. Διότι καταλαβαίνει το πρόβλημα και ο ίδιος, έτσι, ως υπουργός δημοσίας τάξεως.
0: Ένα καλό για το πολιτικό μας σύστημα είναι ότι επειδή προσωπικά κάποιος υπουργός θέλει να απαγορευτεί κάτι, δεν υπάρχει τρόπος να το απαγορεύσει με δική του απόφαση μονομέρη.
1: Προφανώς. Άρα και δεν νομίζω ότι θα απαγορευτούν δεν τα κάνει.
0: Όχι,
1: τα
0: βέβαια
1: πατίνια,
0: δεν θα απαγορευτούν.
1: Απλώς αυτό που διάβαζα είναι ότι θα ήθελε να μείνει.

0: να ανεβαίνουν στα πατίνια παιδιά του δημοτικού και να πηγαίνουν με το πατίνι στο σχολείο. Έτσι, δηλαδή θα ήθελε αυτό να απαγορευτεί. Λόγω κινδύνου. Ναι. Αλλά μιλάμε για σχολεία, μιλάμε για παιδιά. Υπάρχουν και τα μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσο βγαίνουν έξω από το σπίτι
1: είναι,
0: τους.
1: Γιατί είναι στην τελική ευθεία.
0: Στην τελική ευθεία για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Όχι στην τελική ευθεία, είναι στο βιράζ. Στο τελευταίο καμπανάκι. Γιατί έχουν πόσες μέρες ακόμα. 25 μέρες.
0: 25 μέρες και μετά θα κάνουν sprint, έτσι. Ξεκινάει το sprint.
1: Το sprint ξεκινάει, ναι, 10 μέρες πριν. Ναι.
0: Γιατί οι πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαΐου. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής
1: μας... Κακή μέρα για να ξεκινάει οτιδήποτε. Στον ελληνισμό εννοώ.
0: Στον ελληνισμό ναι, αλλά τα παιδιά δεν νομίζω ότι θα τη συνδέουν αυτές της ηλικίας, γιατί το έλεγες και πριν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, είναι εκπαιδευτικός ερευνητής, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Καλησπέρα κύριε Στρατηγάκη.
2: Καλησπέρα σας. Όταν έδινα εγώ πανελλαδικές, άκουγα αυτό το τραγούδι το γερμανικό από την πρώην Ανατολική Γερμανία που παίζατε πριν. Ήταν το μεγάλο hit όταν έδινα εγώ πανελλαδικές.
1: Και δεν ήταν πραγματικά, να ρωτήσω και σας το ίδιο πράγμα, δεν σας έχει εντυπωθεί το πόσο διαφορετικό, το πόσο καινούριο ήταν για το ροκ το βιολί?
2: Γι' αυτό το θυμόμαστε σχεδόν 50 χρόνια μετά ακόμη. Και αναγνωρίζουμε από τις πρώτες νότες.
1: Και έχετε υπόψη σας ότι παίξαμε το radio version, έτσι? Όχι το κανονικό, είναι το κομμένο. Το κανονικό ήταν πάνω από 10 λεπτά, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, ναι, ήταν πολύ μεγάλο, όντως. Εξαιρετικό. Λοιπόν, τα παιδιά πρέπει να βγαίνουν έξω, όχι με πατίνια, προς Θεού. Και καλό θα είναι να τα απαγορευτούν τα πατίνια, γιατί θα σκοτώσουμε κανέναν άνθρωπο με πατίνι και θα έχουμε και βάρος στη συνείδησή μας.
0: Εμείς οι οδηγοί εννοείται.
2: Εμείς οι οδηγοί, ναι, έτσι όπως πηγαίνουν. Και... δηλαδή εγώ τρέμω μη σκοτώσω κάποιον άνθρωπο και τον πάρω στο λαιμό μου, ενώ δεν θα φταίω εγώ, θα φταίει αυτός, είναι εμφανές.
1: Πάντως γενικώς δεν είναι μόνο πιτσιρίκια που χρησιμοποιούν τα πατίνια.
2: Όχι,
1: είναι
2: όχι.
1: Και άνθρωποι ενήλικες οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική άνεση να έχουν ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς.
0: Ή τους αρέσει να πηγαίνουν με το πατίνι.
1: Ναι, τους αρέσει, αλλά ας πούμε μεταξύ των κοινοτήτων των μεταναστών βλέπω υψηλή χρήση. Δεν έχω κάνει έρευνα βέβαια, εμπειρικά το λέω. Υψηλή χρήση
2: πατινιού. Έχω δει με τα μάτια μου. Άνθρωπο να κουβαλάει 3 κυβότια και να είναι 2 πάνω στο πατίνι.
1: Ναι. Δηλαδή στο πατίνι είχε 2 ενήλικες και 3 κυβότια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο πατίνι. Καλό πατίνι.
2: Καλό πατίνι.
1: Λοιπόν, για πείτε μας όμως, μια που μιλάμε για πατίνια.
2: Τα παιδιά πρέπει να βγαίνουν λοιπόν. Δεν πρέπει να είναι κλεισμένα μέσα, γιατί θα τρελαθούν. Δεν θα τη βγάλουν καθαρή μέχρι τις 6 Ιουνίου που τελειώνουν οι πανελλαδικές. Τα πράγματα πρέπει να γίνονται με μέτρο και χωρίς υστερία. Αυτό είναι το σημαντικό που θα ήθελα να πω σε γονείς και μαθητές. Ειδικά οι γονείς. Εμείς οι γονείς έχουμε, ξέρετε, διπλάσιο άγχος από το... να μην πω δεκαπλάσιο από ό,τι έχουν τα ίδια τα παιδιά. Καμιά φορά τους το μεταβιβάζουμε και τα τρελαίνουμε. Νιώθουμε λίγο ως οι προπονητές που δεν μπορούν να μπουν μέσα να παίξουν μπάλα.
1: Κάνουν προβολή οι γονείς πάνω στα παιδιά τους? Όπως επειδή είπατε οι προπονητές, θυμήθηκα τώρα ότι και στον αθλητισμό, στο μαθητικό αθλητισμό, στον νεανικό αθλητισμό, αγώνες εφήβων, παιδών, νεανίδων, κορασίδων κτλ., βλέπει κανείς συχνά έντονες αντιδράσεις από τους γονείς και λες, μα είναι δυνατόν να πάνε και τσακώνονται οι γονείς μεταξύ τους στις κερκίδες? Είναι προφανές ότι κάποιο είδους προβολή κάνουν. Επειδή δεν έγινε ο ίδιος καλός κολυμβητής, θέλει να γίνει το παιδί του καλός κολυμβητής και να πάρει και να μπει και στο πανεπιστήμιο ευκολότερα.
2: Είναι μια άρρωστη αντίληψη που έχουμε εμείς οι γονείς, όχι όλοι, κάποιοι, ότι το παιδί μου πρέπει να είναι το καλύτερο από όλα. Λοιπόν, αυτό είναι μαθηματικά ανέφικτο. Ο καλύτερος είναι ένας. Δεν μπορεί να είναι 2. Άρα δεν μπορούν πολλοί να είναι καλύτεροι. Δεύτερον, δεν έχει καμία σημασία αν θα είναι καλύτερο το παιδί σας ή όχι. Εκείνο που έχει σημασία είναι να είναι ευτυχισμένο. Και να περάσει αυτό το σκόπελο των εξετάσεων τώρα, χωρίς έτσι πολλά προβλήματα. Εδώ θέλω να πω, επειδή υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος κάθε χρόνο με τις εξετάσεις, να πούμε ότι οι εξετάσεις δίνουν τα παιδιά πανελλαδικές αυτής της μορφής τουλάχιστον 46 χρόνια τώρα. Άρα κάθε γενιά έχει περάσει από εξετάσεις.
1: Από τότε που καταργήθηκε το ακαδημαϊκό, δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει

0: μόνο σε αυτά τα παιδιά. Συμβαίνει σε κάθε γενιά, το περνάνε όλοι. Επίσης για τους γονείς θα ήθελα να τους πω ότι για να μην τρελαίνονται, γιατί μερικοί, ας πούμε, έχω ακούσει διάφορα τρελά πράγματα να λένε κάτι μαμάδες, θα πάρω άδεια να φτιάχνω πορτοκαλάδες στο γιώκα μου που δίνει εξετάσεις. Όχι, να μην το κάνει. Γιατί
1: θα τον τρελάνει εντελώς το γιώκα, έτσι από άγχος.
0: Θα τον τρελάνει εντελώς. Του μεταβιβάζει όλο της το άγχος. Και είναι κακό. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, είναι πάρα πολύ απλό. Τα παιδιά που δίνουν φέτος πανελλαδικές πέρυσι ήταν στη Δευτέρα Λυκείου και έδιναν ενδοσχολικές εξετάσεις. Είχανε μια ανησυχία τότε οι γονείς, αλλά όχι ιστερία. Να φερθούν όπως πέρυσι. Να μην φανεί καμία διαφορά στο παιδί για να μην του μεταβιβάσουν το άγχος τους. Είναι τόσο απλό, τόσο ξεκάθαρο. Κάντε ό,τι κάνατε και πέρυσι.
1: Επειδή είναι νωρίς ακόμα για να ασχοληθούμε με συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν τις εξετάσεις, ας πούμε μερικά πιο γενικά. Φερρυππίν, υπάρχουν ταξικά χαρακτηριστικά σε αυτές τις εξετάσεις? Δηλαδή τα παιδιά που ζουν στις πόλεις σε σχέση με τα παιδιά που ζουν στην Ήπεθρο, τα παιδιά που ανήκουν σε ένα περιβάλλον υψηλότερου εισοδηματικού επίπεδου με τα άλλα.
0: Ναι, υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Όντως τα παιδιά από αγροτικές περιοχές υποχωρεί σιγά σιγά το ποσοστό τους στα πανεπιστήμια, διότι είναι όλο και πιο δύσκολο να περάσουν, έχουν λιγότερες ευκαιρίες για να προετοιμαστούν. Αντιθέτως τα παιδιά των πόλεων έχουν περισσότερες ευκαιρίες. Τα παιδιά από μορφωμένες οικογένειες δεν είναι μόνο ότι έχουν περισσότερες ευκαιρίες, έχουν και υψηλότερα κίνητρα και στόχους που έχουν μπει από τους γονείς από μικρή ηλικία.
1: Υπάρχει μια παράδοση, νομίζω, μια έτσι διάχυτη ιδεολογία ότι κάθε γενιά πρέπει να τα πάει λίγο καλύτερα και στη μόρφωση, όχι απαραίτητος και οικονομικά, αλλά θέλω να πω ότι αν οι γονείς έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο, το παιδί πρέπει να έχει μεταπτυχιακό.
0: Ναι. Και συμβαίνει αυτό, δηλαδή έχει βελτιωθεί το μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια πάρα πολύ, αρκεί να σας πω ότι έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των πτυχιούχων.
1: Αυτό βέβαια τι επιπτώσεις έχει στην οικονομία? Δίνει πραγματικά, επειδή είναι κάτι που δεν υπάρχει μηχανισμός είτε κεντρικού σχεδιασμού, θα μπορούσε να υπάρχει, προσωπικώς δεν θα ήμουν πολύ υπέρ, είτε παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς, προκειμένου οι περισσότεροι απόφοιτοι όντως να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.
0: Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός των πανεπιστημίων μας έχει μείνει μερικές δεκαετίες πίσω. Έτσι λοιπόν οι θέσεις που προσφέρονται αντιστοιχούν σε άλλες εποχές. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια αναντιστοιχία σε σχέση με την αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, έχει νόημα να προσφέρεις 500-600 θέσεις κάθε χρόνο για θεολόγους? Πού θα βρουν αυτά τα παιδιά δουλειά?
2: Ξέρετε κάτι, αυτό ήταν μια κουβέντα που μου είχε πει ο πατέρας μου το 1976 όταν έμπαινα στο γυμνάσιο. Ήταν Γενικός Διευθυντής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και μου έλεγε αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό όλοι να θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο, θα δημιουργήσουμε μια στρατιά ανέργων που το πτυχίο τους δεν θα έχει καμία σχέση με την αγορά εργασίας. Και αυτό ήταν με τη λογική του το πώς να αναπτυχθεί η επαγγελματική εκπαίδευση για να δώσει διεξόδους σε ανθρώπους και νέες ευκαιρίες έτσι, για να βρούνε δουλειά όταν τελειώσουν. Σήμερα, καθώς βλέπουμε την τεχνολογία να εξελίσσεται, έχουμε εικόνα ποια πανεπιστήμια έχουν βάλει μέσα την τεχνολογία, δηλαδή πώς ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρω ότι κάποιοι καθηγητές όντως προς αυτή την κατεύθυνση εστιάζουν σε συνεργασία με τους φοιτητές τους. Άλλοι την απορρίπτουν. Τι πρέπει να γίνει και ποιος αποφασίζει για το πώς θα γίνει μέσα στα πανεπιστήμια, τα πανεπιστήμια τα ίδια να μπορέσουν να εξυγχρονιστούν και να προσφέρουν και νέα παιδεία τα οποία θα είναι χρήσιμα για την αγορά εργασίας?
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Ο πατέρας σας όταν σας τα έλεγε αυτά το 1976 είχε ένα δίκιο, γιατί τότε υπήρχε βιομηχανία στην Ελλάδα η οποία σιγά σιγά διαλύθηκε. Πια έχουμε πολύ λίγη βιομηχανία. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορεί να γίνουν κυρίως τεχνίτες οι οποίοι ασχολούνται με τις οικοδομές και αυτά. Δεν είναι όπως σε άλλες χώρες, π.χ. τη Γερμανία που έχουν βαριά βιομηχανία, που οι απόφοιτοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης

0: πάνε στη βιομηχανία, εργάζονται, έχουν σταθερή δουλειά, καλούς μισθούς κλπ. Κλπ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει πια σοβαρή βιομηχανία στην Ελλάδα, έχει υποχωρήσει πάρα πολύ, γι' αυτό το λόγο οι περισσότεροι θέλουν να πάρουν ένα πτυχίο και να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες. Γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος είναι το πρότυπο εδώ και 50 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι καινούριο. Οι πληροφορικάροι την ψάχνουν πάνω από 30 χρόνια. Απλά τώρα για πρώτη φορά υπάρχουν ορατά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα οι έρευνες γίνονται στα πανεπιστήμια, το ψάχνουν οι καθηγητές με τις συνεργασίες τους, με το εξωτερικό, ανάλογα ο καθένας με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Το να αρνείται κάποιος τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και να είναι πανεπιστημιακός μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, δεν ξέρω καν αν συμβαίνει. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι οι πανεπιστημιακοί πρέπει να είναι στην αιχμή της γνώσης. Να κυνηγάνε, να μαθαίνουν συνεχώς καινούργια πράγματα και να ψάχνουν.
1: Ναι, εξαρτάται πάντα από το πεδίο και δεν εννοώ στο πεδίο του Πολυτεχνείου ή αντίστοιχων φυσικομαθηματικών σχολών. Ενώ στις πιο ανθρωπιστικές σπουδές, στις ανθρωπιστικές σπουδές, όχι τις πιο, τις ανθρωπιστικές σπουδές, που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι απειλή για αυτές τις σπουδές. Άμα τα βρίσκεις έτοιμα, δεν χρειάζεται να δουλέψεις και να κάνεις έρευνα. Με αυτή την έννοια.
0: Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι απειλή, διότι αν δείτε από τα κείμενα μέχρι τις φωτογραφίες της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή παίρνουν το μέσο όρο αυτό που κυκλοφορεί, είναι όλα τόσο ίδια. Mm-hmm. Μα τόσο ίδια.
2: Ναι, αναγνωρίζονται πλέον.
0: Ακριβώς. Εγώ όταν βλέπω μια φωτογραφία, δηλαδή, μπορώ να καταλάβω αν είναι κανονική.
2: Και το κείμενο.
1: Και εμείς και το κείμενο.
2: Και το κείμενο αναγνωρίζεται.
0: Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απειλή για τα δυνατά μυαλά.
2: Και επίσης μπορείς να ρωτήσεις και το LLM πώς. Να του δώσεις ένα κείμενο και να του πεις αυτό έχει γραφτεί από LLM και θα το αναγνωρίσει με μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά ένα γερό μυαλό δεν κινδυνεύει. Αντιθέτως, ένα γερό μυαλό μπορεί να βοηθηθεί, να κερδίσει χρόνο στο ψάξιμο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και για εμάς είναι ένα εργαλείο τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, για εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Και για μένα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα, το αν ο κόσμος θα κάθεται να διαβάζει τα κείμενα της τεχνητής νοημοσύνης, τι να σας πω, δεν το ξέρω. Mm-hmm. Θα φανεί, θα το δείξει η πορεία, γιατί έτσι και αλλιώς αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς οι περισσότεροι να ξέρουν ποια είναι η διαφορά της από έναν απλό υπολογιστή. Προσπαθούν να κάνουν προβλέψεις για το μέλλον, οι οποίες είναι αδύνατο να γίνουν, διότι τα πράγματα εξελίσσονται και όσο εξελίσσονται και αναπτύσσονται καινούργια πράγματα, έχουμε καινούργιες εφαρμογές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα με το ίντερνετ. Όταν πρωτοξεκίνησε το ίντερνετ, τα ταξιδιωτικά γραφεία χάρηκαν πάρα πολύ, φτιάξαν ιστοσελίδες, σου λέει θα πουλάω ταξίδια μέσω των ιστοσελίδων μου, γιατί θα γλιτώνω από τον άρχιτο κόσμο στο γραφείο, να χάνω ώρες να τον ενημερώσω, θα βλέπει το ταξίδι, θα το αγοράζει. Τι ωραία, χαρήκανε. Μετά βγήκε το Airbnb, οι άνθρωποι μπορούσαν να κλείσουν εισιτήρια και ενοικιαζόμενα δωμάτια ή σπίτια, οπότε δεν χρειαζόντουσαν τα ταξιδιωτικά γραφεία. Αυτό δεν μπορούσαν, στο βαθμό που τα υπάρχουν ακόμα, έτσι, mm-hmm. αλλά στο βαθμό που τα χρειαζόντουσαν παλαιότερα, δεν τα χρειάζονται τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν μόνοι τους χωρίς ταξιδιωτικά γραφεία.
2: Ναι, και είναι η γνωστή ιστορία που λέγεται ως παράδειγμα αναντιστοιχίας στόχων και αποτελεσμάτων, ότι κάποτε η Βρετανική διοίκηση στην Ινδία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον υπερπληθυσμό των φιδιών, κόμπρας συγκεκριμένα, τις επικήρυξε και είπε ότι δίνουμε τόσες ρουπίες στο κεφάλι. Το αποτέλεσμα ήταν να φτιαχτούν φάρμες για κόμπρες, όπου διάφοροι άνθρωποι εξέτρεφαν και έκαναν παραγωγή από κόμπρες, τις σκότωναν για να πάρουν την επικήρυξη, το βραβείο, την αμοιβή. Και το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ότι μία ενέργεια που ξεκίνησε για να περιοριστεί ο πληθυσμός της κόμπρας είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Έτσι λοιπόν, ακριβώς, πολύ σωστό ήταν το παράδειγμά σας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, όπως δεν το ξέραμε και όταν ξεκίνησε το ίντερνετ. Το μάθαμε στην πορεία. Αυτό λοιπόν που έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι να

0: Μην παίρνουν οι άνθρωποι αποφάσεις σε σχέση με τις σπουδές τους, για να γυρίσουμε στο θέμα μας, με βάση εκτιμήσεις για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, διότι όλες αυτές οι εκτιμήσεις απλά διαψεύδονται. Δεν έχουν κανένα νόημα.
1: Ναι, και νομίζω, κλείνοντας, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, η μοναδική εκτίμηση που μπορεί ενδεχομένως να κάνουμε είναι ότι η νεότερη γενιά, η οποία μπαίνει τώρα στον κόσμο των ενηλίκων, πρέπει να αποκτήσει πολλές δεξιότητες, γιατί δεν ξέρει μέχρι το τέλος του επαγγελματικού βίου πόσες διαφορετικές κατευθύνσεις μπορεί να αλλάξει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με αυτό. Να ξέρετε όμως ότι η πιο σημαντική δεξιότητα είναι πολλές δεξιότητες, τα soft skills που λένε, ήπιες δεξιότητες κλπ. Θεωρώ η πιο σημαντική από όλες είναι το μαθαίνω να μαθαίνω μόνος μου.
2: Ναι, άρα η δεξιότητα του να μπορεί κανείς να αποκτά δεξιότητες.
0: Ναι.
1: Και να είναι ευπροσάρμοστος, ναι.
0: Ακριβώς, διότι έτσι θα μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε αλλαγή συμβεί. Είναι τόσο απλό, τόσο ξεκάθαρο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να κατακτηθεί αυτό το πράγμα.
2: Όταν πλησιάσουμε προς το χρόνο των εξετάσεων, ενδεχομένως να σας ζητήσουμε να μας εφαιρέσετε και άλλο χρόνο να πούμε μερικά πιο συγκεκριμένα πράγματα για τις φετινές εξετάσεις, κύριε Στρατηγιάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Στράτος Στρατηγιάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής, σύμβουλος σταδιοδρομή. 1,5 λεπτό πριν από τις 7 ακολουθεί το ένθετο Ανάσες Ιστορίας σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάντσης Αγγελοπούλου. Αμέσως μετά ο Κώστας Εράπτης με το απογευματινό μου καζίνο, το Αθήνα 84.
2: Από τον Νίκο Κουτούγερα, ο οποίος ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, την Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωήδη που ήταν στα μικρόφωνα, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
3: Ανάσες Ιστορίας.
4: Μαΐου 1835 εγκαινιάζεται η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή στην Υπηρετική Ευρώπη που συνδέει τις Βρυξέλλες με το Μέχελεν. Το έργο υλοποιήθηκε από το νεοσύστατο Βελγικό κράτος, το οποίο είχε αποκτήσει την ανεξαρτησία του μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1830, και εντάχθηκε σε ένα φιλόδοξο σχέδιο οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Ο βασιλιάς Λεοπόλδος, ο πρώτος του Βελγίου, ένας εξαιρετικά διορατικός ηγέτης, κατάλαβε ότι το νεοσύστατο κράτος του χρειαζόταν το σιδηρόδρομο για να επιβιώσει οικονομικά, ειδικά από τη στιγμή που οι Ολλανδοί έλεγχαν τις υδάτινες οδούς. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη διαδρομή γιατί το έδαφος ήταν επίπεδο, γεγονός που διευκόλυνε την κατασκευή. Η γραμμή, μήκους περίπου 20 χιλιόμετρων, λειτουργήσε με ατμομηχανές βρετανικής κατασκευής και σηματοδότησε την είσοδο της Υπηρετικής Ευρώπης στην εποχή των σιδηροδρόμων, που ήδη είχε ξεκινήσει στη Μεγάλη Βρετανία. Η νέα μορφή μεταφοράς επέφερε ριζικές αλλαγές στις μετακινήσεις, στο εμπόριο και στη βιομηχανική παραγωγή. Η επιτυχία ήταν συγκλονιστική. Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας, η γραμμή μετέφερε πάνω από 500.000 επιβάτες, αριθμός που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η διαδρομή Βρυξέλλες-Μέχελεν, που κάποτε απαιτούσε ώρες με την άμαξα, πλέον γινόταν σε λιγότερο από 45 λεπτά.
3: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
5: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτουγέρας στη ρύθμιση του ήχου. Βαρβάρα Βιτζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά ο Διονύσης First. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα Τρίτη,

5 Μαΐου, δηλαδή 125η ημέρα του 2026, ή αν προτιμάτε 16η του μηνός Φλόρεάλ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού ημερολογίου, 18η του Δουαλκαδά του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο, 18η του μηνός Ιγιάρ του 5786 από κτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο, 15η του μηνός Ορντι Μπεχέστ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Σήμερα πριν από οτιδήποτε άλλο λέμε χρόνια πολλά στην ειρήνη. Διότι κατά το Ορθόδοξο Εορτολόγιο είναι της Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, η οποία παρεμπιπτόντως στην Κύπρο είναι και η προστάτης της Αγία της αστυνομίας. Σήμερα όμως, εκτός των άλλων, είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, Διεθνής ημέρα μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα του λουσόφωνου, δηλαδή του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσθματος, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, τόσες παγκόσμιες ημέρες και το lifestyle σας δεν λέτε να το διορθώσετε. Στο Μεξικό γιορτάζουν την Cinco de Mayo, την ημέρα αυτή του 1862, όποτε οι δυνάμεις του στρατηγού Σαραγώσα νίκησαν τους Γάλλους του Ναπολέοντος του Μικρού στη μάχη της Πουέμπλα, στον αγώνα για την ανεξαρτησία του Μεξικού. Στην Αλβανία εορτάζεται η ημέρα των μαρτύρων, όσαν δηλαδή έπεσαν για την ανεξαρτησία της χώρας. Στη Δανία και την Ολλανδία εορτάζεται η ημέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί, σαν σήμερα το 1945. Και στην Αιθιοπία η ημέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Στην Ιαπωνία και την Νότιο Κορέα πάλι εορτάζεται η ημέρα του παιδιού. Και σε μια πολύ κοντινή μας πλην ακατονόμαστη χώρα εορτάζεται η μητρική γλώσσα των ανθρώπων εκεί, που υποτίθεται ότι δεν υπάρχει, μια χαρά υπάρχει, τα Μακεντόνσκι.

0: Στους δρόμους της πόλης, άραγε την κατάσταση επικρατεί. Η κυρία Αθηνά Ζορμπά από το ραδιοταξί Ελλάς θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς έως και τη Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση έως τον Παράδεισο. Στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου, στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στη Βασιλή Σοφίας επίσης και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό έως το Μαρούσι στο ύψος της οδού Πεντέλης. Στην κάθοδο από το ύψος του Κάτ έως το Παλαιό Ψυχικό. Στην Ποσειδόνος από το Ελληνικό έως το λεωφόρο Αλίμου. Και τέλος αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα από τα όσα προέκυψαν προλίγου από τη συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Ο οποίος αναμένεται να μεταφέρει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εφόσον είναι δυνατό, τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, μετά και την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, προς τον οποίο οι δικηγόροι απίφθηναν αίτημα παραίτησης. Για όλα αυτά, η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μίνα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ξεκάθαρο λοιπόν ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι δικηγόροι της Αθήνας πριν από λίγη ώρα στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ότι δεν θα σταματήσουν αγωνίζοντες σε θεσμικό επίπεδο για να αναδειχθεί η αλήθεια στην σκοτεινή υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών που, όπως επισήμαναν, αποτελεί πλήγμα στο θεμέλιο του πολιτεύματος. Παράλληλα, όπως είπες και εσύ Κώστα, αποκάλυψαν ότι ετοιμάζονται να

0: καταφέρουν τη μάχη για την διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών και στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Το ενδεχόμενο της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανέδειξε με τη δική του τοποθέτηση ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος, επισημένοντας ότι απαιτείται βεβαίως προσοχή στη μελέτη των δεδομένων, αλλά και στην αξιολόγηση συγκεκριμένων αποφάσεων τις οποίες επικαλέστηκε και που αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αποτελέσουν νομολογιακή πηξίδα και για τις επόμενες κινήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Ουδής δικαιούται να σιωπήσει. Η αρχιοθέτηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών συνιστά θεσμική εκτροπή και πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης ήταν ο κοινός παρονομαστής στις τοποθετήσεις των ομιλητών, δηλαδή δικηγόρων και πανεπιστημιακών, που έθεσαν και μια άλλη παράμετρο ως προς την αναγκαιότητα της άμεσης διερεύνησης της υπόθεσης. Μια παράμετρο η οποία συνδέεται ευθέως με τον κίνδυνο παραγραφής των αδικημάτων που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και που αν τελικά συμπληρωθεί ο χρόνος αυτός τον Σεπτέμβριο του 26, όπως επισήμανα, μπορεί να οδηγήσει πολλούς από τους υπεύθυνους στην ατιμορρησία. Θέλω να σας πω επίσης ότι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, αναφέρθηκε από την δική του πλευρά στο θεσμικό αποτύπωμα των πρόσφατων εξελίξεων στην υπόθεση των υποκλοπών, ενώ με τη σειρά της η αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Χριστίνα Τσαγκλή, μίλησε για μείζωνα παραβίαση του κράτους δικαίου, επισημένοντας ότι αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης που κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος. Σε αντίστοιχη τροχιά και η τοποθέτηση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Αντώνη Ροπακιώτη, ο οποίος συμφώνησε με την άποψη που από πολλούς έχει διατυπωθεί σε όλη αυτή τη διάρκεια της αποκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών, ότι αποτελεί το μεγαλύτερο δικαιοπολιτικό σκάνδαλο στην διάρκεια των μεταπολιτευτικών χρόνων της χώρας μας. Τέλος να σας πω ότι και δύο σύμβουλοι ακόμα του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Θανάσης Καμπαγιάννης και ο Θοδωρής Μαντάς, αναφέρθηκαν στην ανάγκη να παρέμβει ο Δικηγορικός Σύλλογος σε ό,τι αφορά το κομμάτι της στάσης του ως θεσμική ευθύνη απέναντι στην υπόθεση των υποκλοπών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν τελειώσαμε με τη δημόσια παρέμβασή μας, ο χρόνος τρέχει λόγω των παραγραφών και δεν έχουμε την πολυτέλεια των καθυστερήσεων. Και βεβαίως αυτό που προέκυψε από τη σημερινή συνέντευξη είναι ότι το διακύβευμα της υπόθεσης αυτής, πέρα από τα θύματα των υποκλοπών, από τους στόχους δηλαδή παρακολούθησης του κακόβουλου βιολογισμικού πρέντατος, αφορά ξεχωριστά τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας που ζητά το αυτονόητο, την τήρηση των συνταγματικών διατάξεων και τη διασφάλιση συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του.
1: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το φόντο εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στις υποθέσεις τόσο της Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές όσο και της Προανακριτικής για τον ΟΠΚΠ. Αν η κυβέρνηση επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές, θα είναι μία ακόμα θεσμική εκτροπή που αναδεικνύει τον καθεστωτισμό και την ενοχή της, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το τι θα πούμε θα είναι αποτέλεσμα ελέγχου των πραγματικών και των νομικών δεδομένων. Δεν θα αργήσουμε να απαντήσουμε, ανέφερε για το θέμα της εξεταστικής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας: Το ΠΑΣΟΚ θέλει, αντί να συζητάμε για τα προγράμματά μας και το τι κάνουμε στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, να συζητάμε για εξεταστικές και προανακριτικές. Περισσότερο όμως για το πώς ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους στο ΠΑΣΟΚ θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Τους ανεβάζει κατακόρυφα, Κώστα. Καλησπέρα σε όλους. Με σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης, αφού κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου ότι εμποδίζει ξανά τη δικαιοσύνη ερευνή στους υπουργούς για τους οποίους έχει φτάσει νέα δικογραφία σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, ενώ ταυτόχρονα την κατηγορεί και για επιχείρηση συγκάλυψης και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, για το οποίο η κοινοβουλευτική ομάδα του Κόμματος Εξωματικής Αντιπολίτευσης κατέθεσε πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Σε αυτή την κατεύθυνση ακριβώς ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε μια σκληρή επίθεση προσωπικά στον Πρωθυπουργό στη σκιά των δύο σκανδάλων, αναφέροντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών και μάλιστα πρόσθεσε ότι είναι πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη ότι εργαλειοποιεί το Σύνταγμα τόσο σχετικά με την απόρριψη προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και στο θέμα των υποκλοπών, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός εμποδίζει την απόφαση του ΣΤΕ για την υπόθεση των υποκλοπών που αφορά και τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις πληροφορίες για διαφαινόμενη απόρριψη της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές από την κυβέρνηση, η οποία αναμένεται να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας και την ενεργοποίηση του άρθρου 144 για να ζητήσει να υπάρξουν 151 ψήφοι για να συσταθεί, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα και για να, αν καταφύγει σε αυτή τη δικαιολογία, η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, αφού επιδιώκει να μην ξετυλιχθεί το κουβάρι της συγκάλυψης. Θα είναι μια ακόμα θεσμική εκτροπή που αναδεικνύει τον καθεστωτικό χαρακτήρα και την ενοχή της κυβέρνησης, σημείωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσουκαλάς. Να σημειώσουμε τώρα, τέλος Κώστα, ότι αύριο στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη, που εκεί ακριβώς αναμένεται να τεθούν όλα αυτά τα θέματα και κυρίως τα βήματα που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ τις επόμενες μέρες στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, προκειμένου τόσο να προχωρήσει η υπόθεση της προανακριτικής για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, όσο και της εξεταστικής για την υπόθεση των υποκλοπών. Κώστα.
1: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να μεταφερθούμε στη Βουλή, καθώς σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας απευθύνθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Σώματος 27 ολόκληρα χρόνια, αφότου από το ίδιο βήμα είχε μιλήσει προς την Εθνική Αντιπροσωπεία. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλησπέρα Στέλλα.
3: Καλό απόγευμα, Κώστα. Με πολλαπλά μηνύματα λοιπόν για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το φονταμενταλισμό και την κλιματική κρίση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Νικήτα Κακλαμάνη και μίλησε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως είπες και εσύ, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999. Σε μια βαρυθήματη παρέμβαση, θα λέγαμε. Η υποδοχή του στο Μέγαρο του Κοινοβουλίου έγινε με κάθε επισημότητα και με τις δέουσες τιμές, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής να καλωσορίζουν τον επίτιμο προσκεκλημένο, παρουσία πρώην Πρωθυπουργών, πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μελών της κυβέρνησης και ξένων διπλωματών που παρακολούθησαν την ειδική συνεδρία της Ολομέλειας. Στην προσφώνησή του, ο Πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε το Πατριαρχείο καράβι που διαπλέει τους αιώνες και τόνισε ότι στο πρόσωπο του κυρίου Βαρθολομαίου χρωστάμε την ύπαρξη, τη συνοχή και τη συνέχεια μας ως έθνος. Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έστειλε ηχηρό μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών, η οποία, όπως διεμήνυσε, είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος στηρίζει απολύτως όλες τις ειλικρινείς ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, καθώς και πως αγωνίζεται αδιαλείπτως για τη θρησκευτική ενότητα και τον ενοποιητικό ρόλο των θρησκειών. Εχμηρός ήταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην κριτική του για τις επόλεμες σειράξεις διεθνώς, λέγοντας ότι η Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, ενώ ο δημόσιος λόγος, όπως είπε, κυριαρχείται από γεωπολιτικές και γεωοικονομικές θεωρήσεις. Ο κ. Βαρθολομαίος ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αμέριστη στήριξη των πρωτοβουλειών και δράσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο, όπως σημείωσε, παραμένει το λάβαρο της πίστης, του ήθους και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας. Να πούμε ότι παρόντες στα έδρανα των επισήμων, μεταξύ άλλων, ήταν ο κ. Κασούλας, η θεός πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κ. Σακελαροπούλου, η υπηρεσιακή πρώην πρωθυπουργή Ιωάννη Σαρμάς και Κατερίνα Φάνου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Λατινοπούλου, η πρώην πρόεδρος της Βουλής Ευαγγέλος Μεϊμαράκης, Απόστολος Κακλαμάνης και Βύρον Πολύδωρος, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησαν πολλοί βουλευτές, όπως ο κύριος Χαντιδάκης, η κυρία Ζαχαράκη, ο κύριος Βλάσης και πολλοί άλλοι κόσμοι.
1: Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, οι εκκλήσεις υπέρ της ειρήνης δεν συντονίζονται με τη σκληρή πραγματικότητα της ειδησιογραφίας. Όπου σήμερα κυριαρχούν οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Περισσότερα θα μας πει από την αίθουσα σύνταξης του Αθήνα 984, Ναταλία Καταρτζή. Καλησπέρα, Ναταλία.
4: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Αραβικού Κράτους του Κόλπου ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια του κράτους, προσθέτοντας ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Χθες το βράδυ, να θυμίσουμε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι υπέστησαν ιρανικές επιθέσεις κατά την πρώτη μέρα της Αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Χορμούζ. Πυροσβεστικές δυνάμεις κατέσβεσαν πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια μεγάλη ζώνη πετρελαϊκής βιομηχανίας, έπειτα από επίθεση ντρόουνς, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προήλθε από το Ιράν. Ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδίκασαν τις επιθέσεις σε μεγάλο λιμάνι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή τους στο Αμπουντάμπι. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, εξέφρασε πλήρη αλληλεγγύη προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χαρακτηρίζοντας τις ιρανικές επιθέσεις επίθεση κατά των ανθρωπιστικών αξιών και του διεθνούς δικαίου. Το Πακιστάν, η χώρα που διαδραματίζει ρόλο βασικού διαμεσολαβητή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, επέκρινε τις επιθέσεις και κάλεσε να τηρηθεί και να γίνει σεβαστή και κυρία. Ο Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε μέσω του X ότι είναι απολύτως απαραίτητο να διατηρηθεί η κεχηρία ώστε να δημιουργηθεί ο αναγκαίος διπλωματικός χώρος για διάλογο που θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, χαρακτήρισε την επίθεση κατά την οποία τραυματίστηκαν, να θυμίσουμε, 3 Ινδοί υπηκοοί, απαράδεκτη και ζήτησε ασφαλή και απρόσκοπτη ναυσιπλοεία στο στενό του Χορμούζ.
1: Και να διευκρινίσουμε, Ναταλία, ότι το λιμάνι της Φουτζάιρα, το οποίο επληγεί, είναι αυτό ακριβώς το οποίο επιτρέπει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να κάνουν εξαγωγές πετρελαίου προσπερνώντας τα στενά του Χορμούζ.
4: Επίσης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, εξέφρασε τη στήριξή του στον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμαντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, καλώντας την Τεχεράνη να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις. Το Ιράν πρέπει να εμπλακεί σε συνομιλίες ώστε να διασφαλιστεί η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εργάζεται για αποκλιμάκωση, επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς και μια διαρκή διπλωματική λύση για την περιφερειακή ασφάλεια, πρόσθεσε. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, καταδίκασε την απρόκλητη, όπως τη χαρακτήρισε, επίθεση του Ιράν και επένεσε τις αμυντικές προσπάθειες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την προστασία των πολιτών, καλώντας παράλληλα σε αποκλιμάκωση και διπλωματία στην περιοχή. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Αμπουντάμπι, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Πριν από λίγο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, παρά το γεγονός ότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Παίζουν παιχνίδια, αλλά να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός του έχει τελειώσει, διερωτήθηκε. Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων, λέγοντας ότι είναι σαν ατσάλι και πιστεύει ότι λειτουργεί πολύ καλά. Όταν ρωτήθηκε τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, θα δείτε, επειδή θα σας ενημερώσω, ξέρουν τι να μην κάνουν». Και πρόσθεσε ότι πρέπει να φέρθουν έξυπνα οι Ιρανοί, επειδή δεν θέλουμε να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον πόλεμο μικροσυμπλοκή σε μια προσπάθεια να τον υποβαθμίσει, καθώς δεν είναι και πολύ δημοφιλής στους Αμερικανούς πολίτες. Τη Δευτέρα, χθες, τον είχε αποκαλέσει μίνι πόλεμο, ενώ παλιότερα έκανε λόγο για μια μικρή εκδρομή.
1: Οι επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία δεν ξέρω αν θα είναι μίνι, αλλά θα δούμε, ναι.
4: Κοίτα, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ δήλωσε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να επανεκκινήσει μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον κρυθεί απαραίτητο. Πρόσθεσε όμως ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει και αυτό είναι κάτι που προκάλεσε την πτώση της τιμής του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 110,43 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 101,87 δολάρια.
1: Τον οποίο Πιτ Χέγκζεθ, μια και τον ανέφερες, ετοιμαζόμαστε, μάθαμε σήμερα, να τον υποδεχθούμε στην Αθήνα και μάλιστα ως προπομπό του Ντόναλντ Τραμπ.
4: Το μάθαμε από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο Χέγκζεθ να είναι εδώ αρχές Ιουνίου. Θα ακολουθήσει η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο Κώστα.
1: Μάλιστα. Νατάλια Καταρτζή. Ναι, έχεις να προσθέσεις κάτι.
4: Εξέλιξη. Ναι, υπάρχει απάντηση από το Βατικανό στη νέα επίθεση που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Παπα Λέοντα 14ου, τον οποίο κατηγόρησε ότι θέτησε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους, θεωρώντας ότι είναι αποδεκτό το Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Ο Παπα

0: συνεχίζει να ακολουθεί τον δρόμο του, να κηρύττει το Ευαγγέλιο και την ειρήνη, όπως θα έλεγε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Δεν ξέρω, είπε, αν ο Άγιος Πατέρας θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει, αλλά η γραμμή παραμένει ίδια.
1: Μάλιστα. Νατάλια Καταρτζή, σε ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, την ώρα αυτή, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στο Σύνταγμα με αίτημα την απελευθέρωση των Τιάγκο Άβυλα και Σάιφ Αμπουκεσέκ, οι οποίοι, θυμίζω, επέβαιναν στον Global Sumud Flotilla, τον στολίσκο που φιλοδοξούσε να σπάσει τον αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας, αναχαιτίστηκε δυτικά της Κρήτης, αλλά σε αντίθεση με τους περίπου 170 υπόλοιπους ακτιβιστές, οι δύο αυτοί, οι οποίοι έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο, απήχθησαν, αυτό είναι το σωστό ρήμα, από τις Ισραηλινές δυνάμεις και βρίσκονται κρατούμενοι στο Ισραήλ. Η Αναστασία Ματσούκα, μέλος της νομικής ομάδας του Global Sumud Flotilla, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Και την ευχαριστώ για το χρόνο της. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
2: Καλησπέρα και εμείς ευχαριστούμε.
1: Τι νεότερα έχουμε καταρχήν για την κατάσταση των δύο παχθέντων?
2: Λοιπόν, σήμερα, όπως ίσως θα έχετε ήδη δει, υπήρξε νέα ακρόαση ενώπιον των Ισραηλινών δικαστικών αρχών, και ενώ είχε ήδη δοθεί διήμερη παράταση για την επίσημη απαγγελία κατηγοριών και την, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε καν, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, δεν κατηγορούνται για κάτι οι δύο, δόθηκαν επιπλέον 6 ημέρες έτσι ώστε να συνεχιστούν, να συνεχιστεί η ανάκριση και να απαγγελθούν οι κατηγορίες που αποδίδονται από το Ισραηλινό κράτος στους δύο.
1: Άρα μιλάμε για παράταση της ομηρίας τους και αναρωτιέται ακριβώς κανείς με ποια δικαιοδοσία, εξωχώρια, μην πω και οικουμενική, μπορεί η δικαιοσύνη του Ισραήλ να διατυπώνει κατηγορίες εις βάρος ατόμων τα οποία επέβαιναν σε στολίσκο 650 ναυτικά μίλια δυτικότερα στην καρδιά της Μεσογείου.
2: Κατά τη γνώμη μας και νομίζω και κατά τη γνώμη των περισσότερων, δεν υπάρχει καμία δικαιοδοσία, δεν υπάρχει καμία εξουσία του Ισραηλινού κράτους τόσα ναυτικά μίλια μακριά από την επικράτειά του, να συλλαμβάνει, να παγάγει στην ουσία σε διεθνή ύδατα, στα οποία ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δικαιοδοσία κανενός κράτους, να παγάγει κόσμο και να τον...
1: να κινητοποιεί μη πολεμικά πλοία, ας ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Ναι, και να κάνει ουσιαστικά μια ολόκληρη επιχείρηση για να πάει μέσα στα σύνορά του πολίτες τρίτων χωρών και να τους ουσιαστικά να τους βασανίσει και στη συνέχεια να τους δώσει και κατηγορίες. Οι οποίες, σας επαναλαμβάνω, είναι πολύ ασαφείς, δεν υπάρχουν κατηγορίες προς το παρόν και είναι ενδιαφέρον ότι θέλουν ουσιαστικά, δεν τους έφτασαν οι δύο μέρες, θέλουν άλλες 6 ημέρες για να φτιάξουν αυτό το κατηγορητήριο. Το οποίο μας δείχνει ότι μάλλον δεν έχουν και στοιχεία και θέλουν χρόνο για να τα βρουν αυτά τα στοιχεία, να τα κατασκευάσουν.
1: Σε όσα παρατηρούνται ως προς την νομιμότητα ή μάλλον την έλλειψη νομιμότητας της Ισραηλινής επιχείρησης, θα πρέπει να προσθέσουμε βέβαια πάντα ότι όλα αυτά γίνονται προς υπεράσπιση μιας ακόμα μεγαλύτερης παρανομίας, που είναι καθ' αυτή η συνεχιζόμενη κατοχή, ο αποκλεισμός και η καταγγελόμενη γενοκτονία στη λωρίδα της Γάζας. Αφού εκεί φιλοδοξούσε να καταλήξω στο λίσκος.
2: Ακριβώς. Εκεί φιλοδοξούσε και εκεί θα συνεχίσει να προσπαθεί να φτάσει ο στόλ.
1: Γιατί έχουμε πλοία που δεν απέπλευσαν και πλοία που δεν ακινητοποιήθηκαν.
2: Ακριβώς,
1: από όσα είχαν αναχωρήσει από Βαρκελόνη και Μασαλία.
2: Ακριβώς, τα πλοία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Κρήτη και υπάρχει εδώ και όντως υπάρχει το ζήτημα το οποίο θέσατε και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, ότι η αποστολή είναι νόμιμη. Η αποστολή βασίζεται στο ότι ο αποκλεισμός της Γάζας είναι παράνομος και το διεθνές δίκαιο ουσιαστικά υποχρεώνει τα τρίτα κράτη, τους πολίτες τρίτων χωρών να παρέχουν τη βοήθειά τους. Υπάρχει αυτό πλέον ανθρωπιστικός διάδρομος. Θα έπρεπε τα πλοία αυτά να αφαιθούν, να πάνε τη βοήθεια που θέλουν στη Γάζα.
1: Υπάρχει όμως και το πολύ ενοχλητικό ερώτημα της ελληνικής

0: λογίσω όλη αυτή την υπόθεση.
1: Ακριβώς. Μέχρι στιγμής η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δώσει τις εξηγήσεις που όφιλε να δώσει για το ποιος ήταν ο ρόλος της σε όλη αυτή την επιχείρηση.
0: Σε διεθνή ύδατα, ήταν... αλλά σε ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης.
1: Ακριβώς. Ως νομική ομάδα έχουμε στείλει ήδη και από το Σάββατο μία επιστολή με πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν τόσο για την δράση της χώρας μας στα διεθνή ύδατα σε σχέση με αυτή την επιχείρηση, παραδείγματος χάρη γιατί άργησε τόσο πολύ το ελληνικό λιμενικό να πάει να παρέχει βοήθεια στα... στα πλοία.
0: Ενώ εφόσον υπήρξε συναγερμός εντός της ελληνικής ζώνης έρευνας και διάσωσης.
1: Ακριβώς. Γιατί έχει υποχρέωση εντός της συγκεκριμένης ζώνης να παρέχει την βοήθειά του.
0: Και από την άλλη πλευρά, πώς διευκολύνει το ελληνικό κράτος αυτή την απαγωγή με το να δεχτεί την αποβίβαση των απαχθέντων στην Κρήτη? Σε μια συγκυρία που θα ήταν πολύ άβολο για το Ισραήλ να επαναλάβει αυτό που έχει κάνει στο παρελθόν, δηλαδή να μεταφέρει τους συλληφθέντες σε ένα λιμάνι σαν τη Ασντότ.
1: Ακριβώς. Σε πού ακριβώς βασίστηκε, ας πούμε, αυτή η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ και επετράπη στο συγκεκριμένο πλοίο να μπει μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα? Αν έχετε δει και τις φωτογραφίες, τα βίντεο.
0: Αυτό το πλοίο φυλακή των Ισραηλινών.
1: Είναι ακριβώς το πλοίο στο οποίο κρατούνταν οι απαχθέντες και αποβιβάστηκαν όλοι εκτός από τους δύο. Δηλαδή ξέρουμε ότι οι δύο υπήρξαν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Έχετε δει τις φωτογραφίες, απήχαν πάρα πολύ λίγο από την ελληνική ακτή, από το λιμάνι του Αθερινόλακου. Γιατί η Ελλάδα δέχτηκε να πάρει όλους τους υπόλοιπους και όχι τους δύο, και γιατί ακριβώς δεν τους προστάτευσε? Εμείς είχαμε κάνει ενέργειες και πάρα πολύ άμεσα, και ενώπιον των ελληνικών αρχών και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Αλλά δεν υπήρξε καμία κίνηση για να προστατευθούν οι δύο, ενώ θα μπορούσαν να έχουν γίνει ενέργειες και να αποτραπεί όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα.
0: Τι άλλες νομικές ενέργειες ετοιμάζετε και τι νεότερα έχουμε από το διεθνές κίνημα συμπαράστασης, καταρχήν προς τους δύο?
1: Κοιτάξτε, από την πλευρά μας ήδη έχουν ασκηθεί ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του ΕΔΑ κατά της Ελλάδας.
0: Το δικαστήριο του Στρασβούργου δηλαδή.
1: Συγγνώμη.
0: Είπατε ενώπιον του ΕΣΔΑ, του Στρασβούργου δηλαδή.
1: Ναι, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ακριβώς. Κατά της Ελλάδας έχουν γίνει αντίστοιχες ενέργειες και από άλλες και ενάντια σε άλλες χώρες που έχουν αντίστοιχη ευθύνη, θα είχαν αντίστοιχη ευθύνη να παρέμβουν. Τώρα εμείς θα κινηθούμε, η νομική ομάδα εξετάζει και άλλες δυνατότητες που υπάρχουν και εσωτερικά αλλά και σε διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες νομικές ομάδες. Αλλά αυτή τη στιγμή επιτρέψουμε να πω ότι μάλλον το μεγαλύτερο βάρος το σηκώνουν οι δικηγόροι που υπερασπίζονται τους δύο μέσα στο Ισραηλινό κράτος και αντιλαμβάνεστε σε τι δύσκολο πλαίσιο ασκούν τα καθήκοντά τους ενάντια σε κάθε...
0: Ισραηλινοί δικηγόροι, να υποθέσω.
1: Ναι, είναι οι δικηγόροι από την οργάνωση Αντάλλα, η οποία είχαν υποστηρίξει τον προηγούμενο στόλο και υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή και τους δύο.
0: Και αναμένεται ο απόπλους και ελληνικών σκαφών, οπότε θα μας αγγίξει αμεσότερα αυτή η υπόθεση.
1: Ναι, νομίζω τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις. Αλλά και γενικότερα το επόμενο διάστημα, γιατί αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε όλες και όλοι, ότι από τη στιγμή που δεν σταματάει η κατάσταση αυτή, δεν πάβει αυτό το καθεστώς αποκλεισμού στη Γάζα, δεν μπορούν να σταματήσουν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και να υπάρχουν και νέες και διαφορετικές πρωτοβουλίες. Δεν μπορούμε να ανοιχθούμε αυτή την κατάσταση που επικρατεί εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Ήταν η κυρία Αναστασία Ματσούκα, μέλος της νομικής ομάδας του Global Sumud Flotilla, την οποία και ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84.
1: Καλό βράδυ.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κώστα Ράπτη. Και επανερχόμαστε στην επικαιρότητα με τα όσα σηματοδοτεί η συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕ κατόπιν του πρόσφατου συνεδρίου της Εργατικής Συνομοσπονδίας με τον Γιάννη Παναγόπουλο να επανεκλέγεται πρόεδρος για 7η συνεχή θητεία. Σε συνεργασία με τη ΔΑΚΕ, ο επικεφαλής της οποίας ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ για όλα αυτά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι. Ας ξεκινήσουμε όμως με μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής για την άλλη μεγάλη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας, την ΑΔΔΗ, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει 24 ώρες απεργία στο δημόσιο για τις 13 του μηνός, με συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Ακόμα δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις. Στην κινητοποίηση θα λάβουν μέρος δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες των Δήμων και των περιφερειών. Τα πανεπιστήμια, την αποκεντρωμένη διοίκηση, τα υπουργεία, τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι, αν και είναι νωρίς ακόμη, δεν υπάρχει εικόνα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεδομένου ότι συνδικαλιστικά δεν υπάγονται στη ΓΕΣΕ, δεν υπάγονται στην ΑΔΔΗ, με συγχωρείτε, αλλά στη ΓΕΣΕ.
0: 13η του μηνός είναι η επόμενη Τετάρτη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Λουκέτο λοιπόν στο δημόσιο, τα αιτήματα γνωστά, πάγια και δυστυχώς πάγια. Το εισοδηματικό, η αντιμετωπίση.

0: τη ΔΑΚΕ, τη ΠΑΣΚΕ δηλαδή, με τη ΔΑΚΕ, παράταξη προσκύμενη στο κυβερνών κόμμα, ο επικεφαλής της οποίας Αντώνης Καράς ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα της ΓΕΣΕ. Η προσκύμενη στο Κομμουνιστικό Κόμμα ΔΑΣ, παρά την αύξηση της δύναμής της στο πρόσφατο 31ο συνέδριο της Συνομοσπονδίας, επέλεξε για άλλη μια φορά να μην συμμετάσχει στο Προεδρείο, διαχωρίζοντας τη θέση της από την πλειοψηφία τόσο επί της διαδικασίας όσο και επί της ουσίας, δηλαδή των αποφάσεων που λαμβάνονται απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές. Επίσης, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕ εξελέγει ο απολυμένος συνδικαλιστής Κώστας Γενιδούνιας, ο οποίος είχε καταγγείλει τις δυσλειτουργίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο πριν την τραγωδία των Τεμπών. Υπέρ του κυρίου Γενιδούνια παρετήθηκε ο τέος Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ, Νίκος Φωτόπουλος, προσκύμενος στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, άσκησε έντονη κριτική στη στάση του κόμματος απέναντι στα τεκτενόμενα στη ΓΕΣΕ. Ο κύριος Φωτόπουλος κατηγόρησε την ηγεσία του κόμματος για σιωπηρή ανοχή προς τον κύριο Παναγόπουλο, τον οποίο, ενώ το συνδικαλιστικό του ΠΑΣΟΚ είχε καταγγείλει για την υπόθεση διαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων, όχι μόνο στήριξε εκλογικά στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, αλλά όπως επισημαίνει ο συνδικαλιστής, του έδωσε την ευκαιρία σε συνεννόηση με την προσκύμενη στη Νέα Δημοκρατία συνδικαλιστική παράταξη να σχηματίσει Προεδρείο με τον ίδιο για άλλη μια φορά στη θέση του Προέδρου. Σε κάθε περίπτωση, Κώστα, πέραν των προσώπων, των πολιτικών αποχρώσεων και των ισορροπιών που σίγουρα έχουν το νόημά τους, το ερώτημα που τίθεται για την επόμενη μέρα στη ΓΕΣΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τις ασφυκτικές εισοδηματικές πιέσεις που δέχονται. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών, μέσα στις τρεις μεγαλύτερες προκλήσεις που αναγνωρίζουν οι πολίτες, είναι η ακρίβεια, οι μισθοί και οι εργασιακές σχέσεις. Ενώ παρούσα σε χαμηλότερη θέση δηλώνει η ανεργία. Το ζήτημα από εκεί και πέρα είναι αν η ΓΕΣΕ ακόμη και με τα ίδια πρόσωπα κατά ένα μεγάλο μέρος θα αποφασίσει να αλλάξει τη στάση της, να την κάνει περισσότερο δυναμική, ίσως περισσότερο ουσιαστική, ή αν τελικά θα θεωρήσει, θεωρώντας η ηγεσία, ότι αυτός ο δρόμος που ακολουθούσε, αυτό το μονοπάτι μέχρι σήμερα είναι το σωστό και αυτό που θα αποφέρει τελικά κέρδη στους εργαζόμενους, ακολουθήσει την ίδια πολιτική, την ίδια τακτική, τον ίδιο σχεδιασμό.
1: Δημήτρη Κωστάκος, ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Την απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο και του πρόσφατου θανάτου 13χρονου στην Ηλία. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Και να πούμε, Κώστα, ότι το τελευταίο καιρό, το χρόνο θα λέγαμε, την τροχιά την απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το φαινόμενο με τα πατίνια και στο κέντρο της Αθήνας. Και το ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ότι.
1: Και όχι μόνο την τροχιά, να σου πω, γιατί η επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, εκφράζοντας την ανησυχία της για τη δραματική αύξηση των τραυματισμών και θανάτων ανηλίκων από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Συγκεκριμένα το 2025. Τα γράφηκαν 109 τέτοια ατυχήματα στην Ελλάδα, εκ των οποίων 2 ήταν θανατηφόρα. Και το 2006, μόνο στο πρώτο δίμηνο, σημειώθηκαν ήδη 17 ατυχήματα, σχεδόν ένα κάθε 3 ημέρες. Δηλαδή, περισσότεροι από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω πατινιών μέσα σε έναν χρόνο, όπως αναφέρουν οι παιδίατροι.
2: Και γι' αυτό το λόγο. Κώστα, προφανώς η κυβέρνηση προβαίνει σε νομοθετικές ενέργειες και ίσως να έχει αργήσει. Αυτό που ανακοίνωσε λοιπόν για αρχή ο κύριος Χρυσοχοΐδης στη συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών είναι ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση πατινιών στους δρόμους, όχι σε πεζόδρομους και πλατείες. Αυτό που άφησε να εννοηθεί ο κύριος Χρυσοχοΐδης είναι ότι δεν θα απαγορεύσουμε το πατίνι ως παιχνίδι για τα παιδιά, αλλά δεν θα επιτρέπεται η χρήση των πατινιών, αυτά που αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα και βγαίνουν στους δρόμους με κίνδυνο για την ασφάλεια και των ίδιων των χρηστών των πατινιών αλλά και των διερχόμενων οδηγών. Μάλιστα, αυτό που ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης και το έχει πει εδώ και καιρό ο Κώστα είναι ότι η εισήγηση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι η γενική απαγόρευση των πατινιών τουλάχιστον στους αυτοκινητόδρομους και στο κέντρο της Αθήνας, ωστόσο χρειάζονται άλλες ρυθμίσεις σε αυτό το επίπεδο. Αυτό που λέει ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται τα πατίνια που αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες εφόσον δεν υπάρχουν υποδομές όπως οι αυτοκινητόδρομοι ή οι ποδηλατόδρομοι ή ειδικές λωρίδες για την χρήση πατινιών. Υπάρχει μια σκέψη αν θα πρέπει να

0: τοποθετηθούν οι πινακίδες κυκλοφορίας αυτά τα πατίνια, και αυτό σύμφωνα όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοχοίδης δεν πρόκειται να δώσει κάποια λύση. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και με τους δημάρχους, την τοπική αυτοδιοίκηση και με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διευθετηθεί αυτό το θέμα, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να πούμε ότι το προηγούμενο τετραήμερο της Πρωτομαγιάς η τροχιά έκανε μια εξόρμηση στην Αθήνα όσον αφορά τους ελέγχους στα πατίνια. Διενήργησε 397 ελέγχους σε όλο το λεκανοπέδιο και βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για χρήστες πατινιών που δεν χωρούσαν το προστατευτικό κράνος. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, Κώστα, ότι είναι υποχρεωτικό και όσους έχουν πατίνι να φοράνε κράνος. Μάλιστα, 8 από αυτούς συνελήφθηκαν διότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ενώ τέλος να αναφέρουμε ότι άλλο ένα ατύχημα σοβαρό συνέβη με πατίνι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ένα 40χρονο δίνει μάχη να κρατηθεί στην ζωή με σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι μετά από τροχείο που είχε με πατίνι όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο γιοταχή.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια στην πρωτεύουσα παραμένει ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη για πεζούς, οδηγούς και χρήστες, υποστηρίζει η παράταξη Αθήνα Ψηλά του τέος Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. Η Μάγδα Μπουλούκου θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Μάγδα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Από το Φεβρουάριο του 2025 εκρούει τον κόδωνα του κινδύνου η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη Αθήνα Ψηλά. Τώρα λοιπόν ζητά ξεκάθαρες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια και κάνει λόγο για, όπως είπες και εσύ, για ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη κατάσταση, σημειώνοντας ότι εν μέσω τουριστικής περίοδου η εικόνα της πόλης είναι χαοτική. Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες, τονίζει η παράταξη Αθήνα Ψηλά, και ζητά νέα ολοκληρωμένη ρύθμιση με συγκεκριμένα σημεία στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών, ουσιαστικούς ελέγχους και επιβολή κυρώσεων όπου χρειάζεται, ενώ εξαπολύει βολές κατά του Χάρη Δούκα, καθώς το Νοέμβριο του 2025 είχε δηλώσει «Βάζουμε τάξη στο χάος με τα πατίνια», με αφορμή την ψήφιση σχετικής κανονιστικής του Δήμου, στην οποία μεταξύ άλλων, να θυμίσουμε, καθορίζονταν σημεία στάθμευσης, όριο ταχύτητας και δρόμοι στους οποίους θα επιτρεπόταν να κινούνται τα ηλεκτρικά πατίνια. Η κανονιστική του Δήμου Αθηναίων, ωστόσο, απορρίφθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση ως ελλιπής, όπως σημειώνει η παράταξη Μπακογιάννη. Ένα χρόνο μετά τη ρητή δήλωση του κυρίου Δούκα ότι το ζήτημα λύθηκε, η πραγματικότητα διαψεύδει πλήρως τις διαβεβαιώσεις, τονίζει ο συνδυασμός Αθήνα Ψηλά και επισημαίνει ότι βρισκόμαστε ξανά στο μηδέν.
1: Υποθέτω η Δημοτική Αρχή θα απαντήσει, οπότε θα χρειαστεί να επανέλθουμε. Μάγδα Μπουλούκου, σε ευχαριστώ πολύ. Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίν. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση μνήμης για τα τρία θύματα, ανάμεσα τους μια έγκυος γυναίκα, στο σημείο όπου εκτυλήθηκαν τα δραματικά γεγονότα στην οδό Σταδίου. Ο Μιχάλης Λεγάκης ήταν εκεί και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, Κώστα. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Τράπεζας Μαρφίν και από το πρωί απλοί άνθρωποι όλων ηλικιών περνούσαν από το σημείο που λειτουργούσε η Μαρφίν επί της οδού στα 2-23 και άφηναν ένα λουδί ή για να σούν για ένα λεπτό τιμώντας τα θύματα. Να πούμε εδώ ότι στα 2 νούμερο 23 βρίσκεται ένα μικρό μνημείο, μια πλάκα ουσιαστικά, που στήθηκε το 2020 και να γράφει σε αυτό το κτίριο. Στις 5 Μαΐου του 2010 δολοφονήθηκαν η Παρασκευή Ζούλια, η γυμνούς Αγγελική Παθανοσοπούλου, ο Επαμιδόδας Τακάλης, θύμα του τυφλού μίσους που γεννά ο διχασμός. Τιμούμε τη μνήμη τους πότε ξανά. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι η μητέρα της Αγγελικής Παθανοσοπούλου βρέθηκε στο σημείο, άφησε λουλούδια και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Σε μια δήλωση που έκανε σε εμάς τους δημοσιογράφους, τόνισε πως όλα τα εγκλήματα πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα λυθεί και αυτό το έγκλημα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι η ανάτηση για τη συγκεκριμένη μέρα έκανε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που τόνισε ότι 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Κώστα.
1: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Διεθνές συνέδριο με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου διοργανώνουν το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου με το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημοσιογράφων και εκπροσωπών θεσμικών φορέων. Στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, ενώ στόχος είναι να αναδειχθούν οι σύγχρονες προκλήσεις της ενημέρωσης, από τη διαχείριση της παραπληροφόρησης μέχρι την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια σφαίρα. Ο Σπύρος Χαλκιάς παρακολούθησε το συνέδριο και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Σπύρο.
4: Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, θα έλεγα ότι είναι αυτό το συνέδριο για την ανεξάρτητη ενημέρωση και για τη δημοκρατία. Το τίτλος είναι «Ενημέρωση σε μετάβαση» και μάλιστα αυτό το χαρακτήρισε ως εξαιρετική λέξη και που χρησιμοποιήθηκε η λέξη «μετάβαση» και αποτελεί κλειδί, όπως είπε ο κύριος Αχιλλέας Καραδημητρίου, επίκουρος καθηγητής δημοσιογραφίας και επιστημονικός υπεύθυνος του παρατηρητηρίου κυβερνητικών δεσμεύσεων, το πολιτικό κακομέτρο. Μας είπε ότι το χρησιμοποιήθηκε λοιπόν αυτή η λέξη «μετάβαση», έχοντας δύο οπτικές για την δημοσιογραφία και την πληροφόρηση στην Ελλάδα. Μία θετική εικόνα αλλά και ένα με έλεγχο και μία αρνητική ανεξέλεγκτο. Να συζητήσουν λοιπόν, να αναζητούν σε αυτό το τοπίο που υπάρχει, να δουν το τοπίο της ενημέρωσης, πώς βρίσκεται και τι ακριβώς μεταβολές έχει ισχυριστεί ανάμεσα σε μια νέα γενιά και μέσα από ένα διάλογο ουσιαστικά διαγενειακό, διάλογο με τους νέους, τους φοιτητές του Παντίου αλλά και μαθητές από σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, μαζί με πολύ διακεκριμένους επιστήμονες, πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους, παλέμαχους, πάρα πολλοί κόσμος εκεί λοιπόν, αλλά η πλειονότητά τους ήταν φοιτητές και αυτό είναι το καλό και η ουσία. Να πούμε ότι αυτός ο διάλογος λοιπόν με τους νέους και τη νέα φουρνιά των δημοσιογράφων, επαγγελματιών δημοσιογράφων, με τη γνώση και την εμπειρία των βετεράνων, όπως είπε και ο κύριος Καραδημητρίου, θα δώσει και θα συμβάλλει σε ένα καλύτερο μέλλον της ενημέρωσης, ενώ και η πρίτανης του Παντίου, η κυρία Χριστίνα Κουλούρη, στο ίδιο μήκος κύματος, είπε ότι ζούμε σε έναν κόσμο που τα όρια είναι δυσδιάκριτα ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση και αυτό επηρεάζει οπωσδήποτε την δημοκρατική λειτουργία. Τόνισε ότι χρειαζόμαστε πολίτες με κριτική σκέψη και αυτό είναι λογικό βέβαια, γιατί μόνο έτσι μπορούν να βρουν, να ψάξουν την πληροφορία και την αλήθεια και μέσα από αυτή την είδηση που τους βομβαρδίζει από παντού και ειδικά από τα social media που είναι ανεξέλεγκτα. Είπε ακόμη ότι θεωρούμε ότι αυτό είναι ευθύνη του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος και του Παντίου, όχι μόνο για να μένει γνώση που να παράγεται και να μένει γνώση στα αμφιθέατρα, αλλά να βγει στην κοινωνία και στους δρόμους, να γίνει η νέα εκπαίδευση στις νέες γενιές, γιατί η επόμενη μέρα τόνισε με την επέλαση και της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι ιδιαίτερα αφιερωμένη και στην αυριανή μέρα του συνεδρίου και με τα social media σε ανεξέλεγκτη κατάσταση, είναι, είπε, εκδημοκρατισμός από τη μία μεριά και ένα θετικό βήμα, αλλά και μάλιστα, από την άλλη όμως μια άλλη πλευρά που κρύβει σοβαρούς κινδύνους, ότι όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε κουλτούρες μίσους και στην άνοδο της ακροδεξιάς ιδεολογίας.
1: Σπύρο Χαλκιά, σε ευχαριστώ πολύ. Ερωτήματα γεννούν ορισμένες από τις επαφές και συναντήσεις της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Ουάσιγκτον κατά την τελευταία επίσκεψή της για την παραλαβή 26 αρχαίων αντικειμένων ελληνικής προέλευσης, τα οποία κατασχέθηκαν από τις Αμερικανικές Αρχές. Πώς σε αυτό το πλαίσιο χωράει η διαβόητη Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Κοινωνιακής Επιβολής ή το αμφιλεγόμενο μουσείο της Βίβλου, είναι κάτι το οποίο χρειάστηκε να το πληροφορηθούμε από δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, ο αυτουργός του οποίου, Στάθης Γκότσης, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέα 84.
5: Καλησπέρα και εσάς και τους ακροατές σας.
1: ICE, Υπηρεσία Μετανάστευσης.
5: Ναι.
1: Καταγγελόμενη από τους μισούς Αμερικανούς. Πού διασταυρώνεται η ελληνική πολιτιστική διπλωματία με το ICE?
5: Η ελληνική πολιτιστική διπλωματία με το ICE συμπλέκεται στο γεγονός ότι μέρος των αρχαιοτήτων που παρέλαβε πρόσφατα στην Ουάσιγκτον η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη βρέθηκε στα χέρια της ICE από εισαγωγή χωρίς χαρτιά. Επομένως είναι εύλογος ο λόγος. Εύλογος δεν είναι ο λόγος για τον οποίο δόθηκε από το δελτίο τύπου και του Υπουργείου Πολιτισμού στη δημοσιότητα η φωτογραφία με την Υπουργό Περιχαρή δίπλα στον αντιπρόεδρο της ICE να υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Ακριβώς λόγω της συγκυρίας η οποία συνδέει την ΆΕΣ με την βαρβαρότητα των διωγμών μεταναστών και τις δολοφονίες σε μεγαλοπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τη μετατροπή της σταδιακά σε έναν ιδιότυπο ιδιωτικό στρατό του Προέδρου Τραμπ.
1: Αλλά έστω η ΆΕΣ ήταν η καθήλυνα αρμόδια από αμερικανικής πλευράς για την παράδοση παραλαβή που πραγματοποιήθηκε. Πού κολλάει ο ψευδοπαρθενώνας του Τενεσί, το Spartan Museum και το Μουσείο της Βίβλου?
5: Ναι, εδώ είναι που αρχίζουν τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη σχέση, αν θέλετε, με τον πολιτισμό και την εξωτερική πολιτική που ασκεί δι' αυτόν και του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Μουσείο του Παρθενώνα, το επωνομαζόμενο Μουσείο του Παρθενώνα σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού, ο ίδιος ο φορέας αυτός δεν αυτοαποκαλείται μουσείο, αντιλαμβανόμενο πολύ περισσότερο προφανώς ότι πρόκειται για ένα θεματικό πάρκο, είναι στη Νάσβιλ του Τενεσί. Είναι ένα αντίγραφο του Παρθενώνα, υποτίθεται σε κανονικές διαστάσεις και τα λοιπά, και στο οποίο μέσα υπάρχουν διάφορα εκθέματα, αντίγραφα και τα λοιπά, διάφορα διαδραστικά παιχνίδια και πάει λέγοντας. Τι δουλειά έχει το Μουσείο Πολιτισμού να συζητά για σχέσεις με ένα τέτοιο φορέα? Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Όπως άλλωστε και τι δουλειά έχει το Υπουργείο Πολιτισμού να συνδέεται με ένα φορέα που φέρει το όνομα Spartan Museum. Αυτό βρίσκεται στο Κολοράντο, στο Connecticut. Είναι δημιούργημα ενός ομογενή πανεπιστημιακού καθηγητή. Έχει ήδη κατασκευάσει ένα αρχαίο θέατρο, υποτίθεται αντίγραφο των αρχαίων ελληνικών θεάτρων, που το ονομάζει Μέγας Αλέξανδρος, και προτίθεται να έχει και αγάλματα του Λεωνίδα, αντιληπτά που θα απεικονίζουν τη μάχη των Ρωμαϊκών. Καταλαβαίνετε, μια αισθητική έτσι κακόγουστης αναπαράστασης πραγμάτων που έτσι κι αλλιώς ιστορικά ελέγχονται εμπολής.
1: Δηλαδή την εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού την επεξεργάζεται, να το πω έτσι, ο Γκάς Πορτοκάλος του Big Fat Greek Wedding? Γιατί για τέτοιου τύπου αισθητική μιλάμε πια?
5: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το θέμα της αισθητικής, μακάρι να μέναμε μόνο στην αισθητική. Το πρόβλημα νομίζω ότι συνδέεται με τον τρόπο που το Υπουργείο Πολιτισμού αντιλαμβάνεται και το ρόλο του, αντί να είναι θεσμικός θεματοφύλακας του σοβαρού μουσιακού λόγου. Έτσι κι αλλιώς τα μουσεία ορίζονται από την ευθύνη τους απέναντι στην επιστήμη, απέναντι στη δεντολογία, της αρχαιολογίας, της ιστορίας κτλ. Το ορίζουν οι διεθνείς οργανισμοί, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων κτλ. Το Υπουργείο Πολιτισμού, κατά τη δική μου αντίληψη και πολλών άλλων προφανώς, δεν μπορεί να έχει σχέση και να νομιμοποιεί με την παρουσία του και τις συνεργασίες του θεματικά πάρκα ή αυτοονομαζόμενα μουσεία αυτού του τύπου, τα οποία παίζουν τον ρόλο τους σε επίπεδο ψυχαγωγίας, αν θέλετε, ως Disneyland του αρχαιοελληνικού κόσμου.
1: Και να περάσουμε στην πιο ενδιαφέρουσα και πιο προβληματική περίπτωση του Μουσείου Βίβλου.
5: Το Μουσείο του Βίβλου είναι μια αμφιλεγόμενη περίπτωση ήδη από την ίδρυσή του το 2017. Είναι το δημιούργημα της οικογένειας Green, των ανθρώπων δηλαδή, των ιδιοκτητών της αλυσίδας χειροτεχνιών και σχετικών προϊόντων, πρώτων υλών κτλ. Hobby lobby, νομίζω ότι είναι γνωστή. Πέραν τούτου βέβαια, η οικογένεια Green είναι πολύ γνωστή στην Αμερική για τις σχέσεις της με την Ευαγγελική κοινότητα και το ιεραποστολικό έργο στην κατεύθυνση αυτή που είχε αναπτύξει και ο ιδρυτής του μουσείου και ο πατέρας του, προκάτοχός του. Το μουσείο λοιπόν αυτό ιδρύθηκε το 2017 εν μέσω καταγγελιών για χιλιάδες πλαστά αντικείμενα τα οποία είχαν ενσωματωθεί στη συλλογή Green. Το εύρος των αντικειμένων είναι εντυπωσιακό. Πρόκειται για αποσπάσματα από τα περίφημα χειρόγραφα της Νετρά Θάλασσας, που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ανασταθικές αρχαιολογικές αναστάθειες του 20ου αιώνα, που βρέθηκαν εκεί περίπου τη δεκαετία του 40. Το Μουσείο λοιπόν της Βίβλου είχε στη συλλογή του και εξέθεσε 16 αποσπάσματα των χειρογράφων της Νεκράς Θάλασσας, εκ των οποίων στην αρχή θεωρήθηκαν και αποδείχτηκε ότι είναι πλαστά τα 5 και στο τέλος και τα 16 κατέληξαν να είναι πλαστά.
1: Και η Ελλάδα τι συνεργασία θα έχει με αυτό το, ας το πούμε, μουσείο?
5: Με αυτό το μουσείο που μέσα στα αντικείμενά του είχε και το κλεμμένο από τους Βούλγαρους το 17
1: μάλιστα.
5: Ευαγγέλιο.

0: Υπουργείο.
1: Τη Μονή Οικοσυφηνήσεω.
0: Στον 20ο αιώνα, ακριβώς, τη Μονή Οικοσυφηνήσεω, το οποίο υποχρεώθηκε προ λίγο ετών να επιστρέψει. Το Μουσείο Πολιτισμού, λοιπόν, όπως εξήγηλε ο Υπουργός Πολιτισμού, σκοπεύει να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με αυτό το αμφίβολης σοβαρότητας μουσείο, διότι πέραν των άλλων είναι και το, ο λόγος του θεωρείται προπαγανδιστικός. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολλοί μελετητές και ερευνητές καταγγέλνουν ότι στην ουσία πρόκειται για ένα προπαγανδιστικό μηχανισμό διάδοσης του ευαγγελικού λόγου και μάλιστα της λεγόμενης, ας πούμε, λευκής ευαγγελικής Αμερικής. Εντελώς τραμπικής έμπνευσης προφανώς, καταλαβαίνετε. Θα κάνουμε, λέει, με αυτούς μια συμφωνία ανταλλαγής εκθέσεων κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη είναι στα σκαριά μια έκθεση με εικόνες από την Μονή Βλατάδων και από τη Μονή της Πάτμου, και εδώ δυστυχώς εμπλέκεται και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Ήταν ο Στάθης Γκότσης της εφημερίδας Ντοκουμέντο, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθηνά 94. Και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα, καθώς ο Ολυμπιακός διεκδικεί εισιτήριο στα play-off της Ευρωλίγκας. Ο Ανδρέας Χανιάς μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ανδρέα.
2: Καλησπέρα, Κώστα και κύριοι. Ο Ολυμπιακός πήγε μια νίκη από την πρόκληση του στο Final Four της Αθήνας. Έχει δύο νίκες επί της Μονακό και απόψε τον Πριγκιπάτο φιλοδοξεί να πάρει την τρίτη νίκη που χρειάζεται για να πάρει την πρόκληση στο ραντεβού των μεγάλων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο διάστημα 22 με 24 Μαΐου. Στις 9 παρατέταρτο το Τζάμπολα και στην μετάδοση από το Nova Sports Prime. Απόντες από τον Ολυμπιακό θα είναι ο τραυματίας Ward, ενώ απόντες για τους μονεγάσκους θα είναι η Τάις και Διαλό. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον παιχνίδι με τη Βαλένθια αύριο βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μοναδικός απόν ο Κώστας Λούκας στον Champions League. Και το ποδόσφαιρο, έχουμε σήμερα τον αγώνα ρεβάνς για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Arsenal υποδέχεται στο Λονδίνο την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες θα έρθουν ισόπαλες 1-1 στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 11 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στον ήχο, τη Βαρβάρα Βιτζιλέο στην παραγωγή και τον Διονύση Φίλ στο 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Ναταλία Κανταρτζή.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Σοκ στην Κρήτη από το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του. Αμέσως μετά παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, ομολόγησε την πράξη του, παρέδωσε το όπλο του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ασφάλεια Ηρακλείου. Στο δικαστήριο του Στρασβούργου αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών την νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Είχε προηγηθεί απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να μην βγει από το αρχείο η υπόθεση, παρά το γεγονός ότι με απόφασή του το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα αδικήματα, όπως αυτό της κατασκοπίας, καθώς και νέα πρόσωπα. Η απόφαση Τζαβέλα προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επισήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Παράλληλα, έθεσε και ζήτημα δεοντολογίας, τονίζοντας ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας θα οφείλε να απέχει από τον χειρισμό της υπόθεσης. Παρέμβαση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών έκανε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά. Η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, σε συνεργασία με τους άλλους δικηγορικούς συλλόγους, θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική της διερεύνηση, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Στην Ανατολή η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα. Ερωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε «ξέρουν τι να μην κάνουν» και πρόσθεσε ότι πρέπει να φερθούν έξυπνα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο μικροσυμπλοκή, επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων για τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή λειτουργεί πολύ καλά. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν νέα Ιρανική επίθεση και πως αναχέτησαν βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούς και ντρόνς προερχόμενα από το Ιράν. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε ήχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Αμπουντάμπι, ενώ αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου Ιορδανίας στο Αμάν. Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, γεγονός που προκάλεσε την πτώση της τιμής του πετρελαίου, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκζεθ. Στα 110,47 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτή την ώρα η τιμή του Brent και στα 101,23 το αμερικανικό αργό. Εσωτερικές αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, των οποίων η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται περισσότερο σε μη ορυκτές πηγές, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, προστατεύτηκαν καλύτερα από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Το ενεργειακό καθεστώς στην Ευρώπη είναι σαφώς μη βιώσιμο, προειδοποίησε κατά τη διάρκεια ομιλίας της στη Φραγκφούρτη και επισήμανε την ανάγκη να βρεθούν πιο αποδοτικές διαδρομές σε οικονομικό επίπεδο για την προώθηση της ανάπτυξης και της απανθρακοποίησης. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κ. Πιερακάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενέργεια, ενώ δεν απέκλεισε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν αύξηση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, με την αβεβαιότητα, όπως είπε, να καθίσταται η νέα κανονικότητα. Στην Πορτογαλία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει υπερκέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού κλάδου που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρόμοια με το φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας προανήγγειλε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στο περιθώριο της επίσκεψής της στο ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με την ίδια, στη χώρα μας αναμένονται οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών, Πιτ Χέγκζεθ και Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Συνεχίζουν νέως και την Παρασκευή την ολοήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους οι δικαστικοί υπάλληλοι στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών με αφορμή την πρόσφατη επίθεση και τον τραυματισμό 4 συναδέλφων τους. Παράλληλα, προγραμματίζεται 2ωρη διακοπή εργασιών 9 με 11 το πρωί στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας. Τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους μόνο σε πεζόδρομους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Την ανησυχία της για τη δραματική αύξηση των τραυματισμών και θανάτων ανηλίκων από ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια εκφράζει σε επιστολή της προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν βαρύ κατηγορητήριο. Σύμφωνα με αυτά, το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας, εκ των οποίων 2 ήταν θανατηφόρα. Μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2026 σημειώθηκαν ήδη 17 ατυχήματα, σχεδόν ένα κάθε 3 ημέρες. Περισσότεροι από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία. Για ανεξέλεγκτη κατάσταση στην Αθήνα και λυπή κανονιστική απόφαση που ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, κάνει λόγο η Δημοτική Παράταξη Αθήνα Ψηλά, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει σήμερα, να βρισκόμαστε ξανά στο μηδέν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός, τρίτος αγώνας για τα play-off της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημερωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί.

Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Τα ραδιοφωνά σας είναι συντονισμένα στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, ηλικιά συμμορία, το είπαμε, και η Λίλη Φωτοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Είναι απογευματάκι Τρίτης στις 5 του Μαΐου και σιγά σιγά αρχίζει να θυμίζει, άνοιξη αρχίζει να θυμίζει Μάιο. Καλά να περάσουμε.

Desert in your eyes για το ξεκίνημα και με σχέμενη μάλ και εδώ ήταν η Ματίνα Σουπό και το Sweet Lies. Τρόποι επικοινωνίας με τη ηλικία συμμόρια και σημειώστε τους γιατί σε λίγο θα δώσουμε μέσω Viber προσκλήσεις. Παρ' όλα αυτά είναι ανοιχτό και το τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-0909-100. Email μπορείτε να μας στείλετε στην διεύθυνση 984onair@gmail.com και φυσικά μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984.

Something Stupid Like I Love You λοιπόν, και Frank Sinatra και Nancy Sinatra, και δεν ακούσαμε τυχαία Sinatra, γιατί κάπου εδώ θα σας δώσουμε προσκλήσεις για μια πολύ ωραία βραδιά. Ένα αφιέρωμα στο Frank Sinatra θα πραγματοποιηθεί αυτή την 5η, 7 Μαΐου, στο Theater of the Know, που βρίσκεται Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3 στην Αθήνα. Στις 9.30 το βράδυ, το Αλέξανδρος Αφόλτερ Quartet, Sinatra with a Twist, λοιπόν. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Frank Sinatra, ενώ εμείς τώρα ακούμε Νίνο Ρότα. Ο καταξιωμένος τραγουδιστής Αλέξανδρος Αφόλτερ φέρνει στη σκηνή το πολύ αγαπημένο του project, προσφέροντας μια φρέσκια προσωπική και συναρπαστική προσέγγιση στο έργο μιας από τις πιο θρυλικές φωνές του 20ου αιώνα, όπως είναι ο Φρανκ Σινάτρα. Η συναυλία αποτελεί μια προσωπική διαδρομή του μέσα από το ρεπερτόριο του Σινάτρα, τραγούδια που συνόδευσαν τον Αλέξανδρο από μικρή ηλικία και διαμόρφωσαν τη μουσική του ταυτότητα. I've got you under.

Way, New York, και πιο ευαίσθητες επιλογές όπως I'm a Fool to Want You, One for My Baby, Angel Eyes. Μαζί του θα είναι ο Μένιος Γούναρης στο πιάνο, Γιώργος Πανταζόπουλος στο κοντραμπάσο και Σεραμπέλο στα drums. Ένα κουαρτέτο λοιπόν, όπως καταλάβατε. Και τι ωραία που θα περάσετε όσοι δηλώσετε συμμετοχή για να παρακολουθήσετε αυτήν την όμορφη βραδιά στο Theater of the North στις 9.30 αυτή την 5η 7 Μαΐου. Πώς? Μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Γράψτε το όνομα τεπώνυμό σας, το τηλεφωνό σας και τη λέξη Σινάτρα. Έχουμε για σας δύο διπλές προσκλήσεις που περιλαμβάνουν μπύρα ή κρασί. Βέβαια δεν είναι η μοναδική βραδιά για την οποία θα σας δώσουμε προσκλήσεις. Μετά τις 8.30 θα ακολουθήσει άλλη μία. Τώρα, αν θέλετε, περιμένετε να ακούσετε και την επόμενη. Αλλιώς δηλώνετε συμμετοχή για αυτή. Αν είστε λάτρεις του Σινάτρα, νομίζω πως είναι ιδανικό.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σοκ στον Δήμο Μαλεβιζίου Κρήτης. Πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε νεαρό, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του. Αμέσως μετά παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές. Στο δικαστήριο του Στρασβούργου αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ανάλογη παρέμβαση και από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά. Τουλάχιστον 10 τραυματίες από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια. Μικροσυμπλοκή χαρακτήρισε τον πόλεμο στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει, πρόσθεσε. Στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το ενεργειακό καθεστώς στην Ευρώπη είναι σαφώς μη βιώσιμο, προειδοποίησε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Επισήμανε την ανάγκη να βρεθούν πιο αποδοτικές διαδρομές σε οικονομικό επίπεδο για την πρόωθηση της ανάπτυξης και της απανθρακοποίησης. Τουλάχιστον 22 νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Από τις ρωσικές επιθέσεις, κτίρια και αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Φόβους για αύξηση του αριθμού των νεκρών εκφράζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε λίγη ώρα Μονακό Ολυμπιακός, ο τρίτος αγώνας για τα play-offs της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρη συννεφιά αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι. Στην αριστερά, γεια μου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Η πιο ωραία λέξη των ελπών και Γιώτα Νέγκα και Χάικ Γιατζιτζιάν. Και έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της Γλυκιάς Μορίας, εδώ συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης στον Αθήνα 984, όπου κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Λοιπόν, κάπου εδώ να πούμε ότι ολοκληρώνουν το διαγωνισμό μας για τις προσκλήσεις για το αφιέρωμα στο Φρανκ Σινάτρα, τις οποίες κερδίζουν ο Γιώργος και ο Βασίλειος, που θα λάβουν αμέσως τώρα το απαντητικό μήνυμα για να πάνε αυτή την 5η 7 Μαΐου στο Theatre of the No, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, εκεί κοντά στη Δελιγιάννη από Κωνσταντινούπολη. Τέλος πάντων, κάπου εκεί είναι η Κωνσταντίνη Παλαιολόγου, μπορείτε να τη βρείτε πολύ εύκολα. Λοιπόν, 9:30 το κουαρτέτο του Αλεξάνδρου Αφολτέρ θα σας παρουσιάσει αυτό το αφιέρωμα, Sinatra with a Twist. Νομίζω θα περάσετε πολύ ωραία. Όμως για την υπόλοιπη ώρα, ουσιαστικά δηλαδή για το επόμενο τέταρτο μέχρι τα ρολόγια να πάνε εκεί παρά 10, θα σας δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για άλλη μια βραδιά στον ίδιο χώρο. Έτσι έχουμε μια ευγενική χορηγία απόψε από το θέατρο Φθενό, για την Παρασκευή 8 Μαΐου, τα μέσα επόμενη μέρα λοιπόν, στις 9:30, όπου υποδέχεται τον Μάκη Αμπλιανίτη σε μια ξεχωριστή επιτυακή συναυλία για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ Bahar, το οποίο και ακούμε ένα απόσπασμα, το Love Secret, με τη συμμετοχή του Χάικ Γιατζιτζιάν, ένα άλμπουμ που γνώρισε διεθνή αναγνώριση, κατακτώντας τριπλή πλατινένια διάκριση και βρίσκοντας τη θέση του σε παγκόσμιες συλλογές όπως αυτές του Buddha Bar, νομίζω το καταλαβαίνετε και από τον ήχο που ακούτε. Συνθέσεις από αυτό το άλμπουμ έχουν διασκευαστεί από καλλιτέχνες σε πολλές χώρες.

στο άλμπουμ μου συμμετέχουν κορυφαίοι διεθνείς μουσικοί. Στο άλμπουμ μου συμμετέχουν κορυφαίοι διεθνείς μουσικοί.

Sinatra with a Twist, αυτή η συναυλία του Μάκη Αυλιανίτη. Λοιπόν, συμμετοχή πάλι με τον ίδιο τρόπο στο Viber 6948-984-984. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας στο τηλεφωνό σας και κάτι ενδεικτικό για να καταλάβουμε που θέλετε να πάτε. Μπαχάρ, το δίδυο του άλμπουμ, Μάκης Αυλιανίτης, ό,τι θέλετε.

Σε μουσική του Αργένη Κουρνάδη και στίχους του Μίνου Αργυράκη, το μικρέ μου Σελήνη, το πρώτο τραγούδισε η Τζένι Βάνου σχεδόν 60 και βάλε χρόνια πριν, και είναι ένα από τα καλά κρυμμένα μυστικά του ελληνικού τραγουδιού. Είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που ακούγονται σπάνια, αλλά αν τύχει και το ακούσεις, μαγεύεσαι. Η παραγωγή και ενορχέστρωση εδώ είναι του Throw Dev και δίνει στο τραγούδι ένα φρέσκο αέρα, μια ηλεκτρονική διάσταση που ταιριάζει στους ήχους του σήμερα. Υπέροχη, ταξιδιάρικη, ονειρική φωνή της Κατερίνας Μπουρνάκα δημιουργεί μια μοναδική, σχεδόν καθηλωτική ατμόσφαιρα. Ήταν η μικρή μου Σελήνη, λοιπόν.

σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντασή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να σαν κάτι να του λες κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάν των νύχτων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων και όλο να λες, να λες τα δάμπη της νυχτός για ένα να γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάη και όλο να πνέει να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς και όσο του φως μου καθώς τρελά θα χαιρετάει την κορδέλα η φαντασία βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

0: Ο Λουμιέρ, η κατά κόσμον Θανάσης Χριστοδούλου, βάζει μουσική σε ένα ποίημα του Σκαρίμπα και αυτό ήταν το Cosmopolitics από το 2019 και απαγγελία από τον Πέτρο Φυσούν. Πραγματικά ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Η απαγγελία προφανώς είναι αρκετά παλιότερη, είναι από το 1962 και από το ποίημα Φαντασία του Γιάννη Σκαρίμπα. Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Θανάση, σύντομα θέλω να πιστεύω θα είναι στην παρέα μας για να ακούσουμε μαζί το καινούριο του άλμπουμ. Το καινούριο του άλμπουμ με την Χριστίνα Σαμαρά σε ελληνικά κιόλας τραγούδια. Λοιπόν, να πω ότι η Αλεξία κερδίζει την μία διπλή πρόσκληση για το 25 χρόνια Bach Harma και Σαμπλιανίτη. Συμμετέχει ο Χάιντ Γκατζιάν Παρασκευή 8 Μαΐου στο Theatre of the No, ο Νικόλας στη δεύτερη. Δεν λέω το επώνυμό τους, έχουν λάβει απαντητικό μήνυμα και ξέρουν πολύ καλά. Και όπως σας είπα, ο Γιώργος και ο Βασίλειος κερδίζουν για το αφιέρωμα το Sinatra with a Twist την 5η 7 Μαΐου, πάλι στον ίδιο χώρο. Τι να πω, ελπίζω να το απολαύσετε και να περάσετε πολύ ωραία. Τάλγκο εδώ, με την ίδια ατμόσφαιρα θα κλείσουμε. Η μουσική του Γρηγόρου Πολύζου και η απαγγελία από την Πεμιζούνη. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στη φροντίδα του ήχου Νίκος Κουτούγερας. Κάναμε παρέα για την προηγούμενη ώρα στον αέρα του Αθήνα 84. Αύριο στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Και δεν θα είμαι μόνη μου εδώ. Θα έχω έναν νέο ερμηνευτή, έναν νέο τραγουδοποιό, τον Μάριο Ψαριανό. Να ακούσουμε μαζί τα καινούργια του τραγούδια και χαίρομαι ιδιαίτερα. Μετά το δελτίο ειδήσεων, στην παρέα σας η Όλγα Λασκαράτη. Γεια χαρά!
1: Αφήνω την πόρτα ανοιχτή όταν πηγαίνω στο μπάνιο. Φοβάμαι μήπως δεν ακούσω το τηλέφωνο. Για τον ίδιο λόγο δεν λούζομαι. Φοβάμαι ότι ο θόρυβος του νερού θα καλύψει το κουδούνισμα του τηλεφώνου. Δεν ήξερα τι θα πει πόνος. Μου ήταν ουσιαστικά άγνωστη η λέξη αυτή. Την ήξερα από μακριά. Όπως ξέρω τις περισσότερες λέξεις, το περιβλημά της μόνο μου ήταν γνωστό.

Σαν κάτι να ξύπνησε μέσα μου το όνομά σου, σαν να δημιούργησε μια ανεπαίσθητη ηχό. Ακούγα τη φωνή σου και σιγά σιγά ζαλιζόμουν.

0: ότι είχα ανάγκη να ερωτευτώ εκείνο τον καιρό. Ότι ήμουν κάπως ερωτευμένη μαζί σου πριν ακόμα σε γνωρίσω. Είχε ήδη στηθεί μέσα μου το σκηνικό του έρωτα και έψαχνα να βρω έναν άξιο πρωταγωνιστή.
1: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Οι διαφορετικές μελοποιήσεις ποιημάτων είναι κάτι σύνηθες στο ελληνικό τραγούδι. Αρκετοί συνθέτες καταπιάστηκαν με τη μελοποίηση κάποιου συγκεκριμένου ποίηματος και αυτός είναι βέβαια και ο λόγος που έχουμε ακούσει ποίηματα του Καριωτάκη, του Καβαδία ή και άλλων με εντελώς διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις. Εκείνο που είναι πραγματικά σπάνιο όμως είναι οι διαφορετικές μελοποιήσεις στίχων. Στίχων δηλαδή που γράφτηκαν επί τούτου για να γίνουν τραγούδι. Μια σχετικά άγνωστη τέτοια περίπτωση αφορά το τραγούδι που άνοιγε τον εμβληματικό δίσκο του Θάνου Μικρούτσικου και του Δημήτρη Μητροπάνου «Στου αιώνα την παράγκα», ένας δίσκος ο οποίος ξεκινούσε με το Λούνα Πάρκ. Ήταν 1996, όμως 5 χρόνια νωρίτερα, το 1991, στο δίσκο του Βασίλη Παπακωνσταντίνου «Χρόνια πολλά», υπήρχαν οι ίδιοι σχεδόν στίχοι του Αλκαίου σε μουσική του Χριστόφορου Κροκίδη. Τίτλος «Όλα για πάρτι σου». Σε εκείνη την πρώτη εκδοχή, το τραγούδι είχε και άλλα δύο κουπλέ, τα οποία όμως αφαιρέθηκαν από την μετέπειτα μελοποίηση του Μικρούτσικου και την ερμηνεία του Μητροπάνου, ενώ ο Αλκαίος έγραψε και ένα καινούριο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του έστησε πατέρα στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα, ενώ λίγο αργότερα παραδόθηκε στις αρχές. Στο δικαστήριο του Στρασβούργου αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Είχε προηγηθεί απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι με απόφαση του το μονομελές πλημελιο δικείου Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα δικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας. Η απόφαση Τζαβέλα προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επισήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαπρος, θέτοντας και ζήτημα δεοντολογίας. Ο συγκεκριμένος εισαγγελέας θα όφιλε να απέχει από το χειρισμό της υπόθεσης, επισήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Παρέμβαση και από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το Δικηγορικό Σώμα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, σε συνεργασία με τους άλλους δικηγορικούς συλλόγους, θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Στη Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει, δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει πλήρως το ναυτικό του Ιράν. Τους νικήσαμε κατά κράτος, τώρα έχουν περιοριστεί σε μικρά σκάφη με πολυβόλα στο προστινό μέρος, δήλωσε και επανέλαβε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ερωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, απάντησε: ξέρουν τι να μην κάνουν, και πρόσθεσε ότι πρέπει να φερθούν έξυπνα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστηρίζουν να αντιμετωπίζουν νέα ιρανική επίθεση και πως αναχέτησαν βαλιστικούς πυράβλους κρούς και ντρόνς προερχόμενα από το Ιράν. Τηλεφωνική συνομιλία είχαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι κύριοι Λαυρόφ και Ρούμπιο συζήτησαν για την κατάσταση των διμερών σχέσεων και διεθνή ζητήματα χαρακτηρίζουν.

0: Ζοντας τη συνομιλία επικοδομητική και επαγγελματική. Με ευρύτατη πλειοψηφία, η Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής ενέκρινε τη σύμβαση για την αναβάθμιση των 4 φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ μέσω των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Θετική ψήφο έδωσαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Λύση, αρνητική το ΚΚΕ, ενώ παρόν δήλωσε η Νίκη. Στην Πορτογαλία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει υπερκέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού κλάδου που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρόμοια με το φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας, προανήγγειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόλ, μιλώντας στο περιθώριο της επίσκεψής της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με την ίδια, στη χώρα μας αναμένονται υπουργοί πολέμου και εξωτερικών, Χένξεφ και Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Την ανησυχία της για τη δραματική αύξηση των τραυματισμών και θανάτων ανηλίκων από ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια εκφράζει επιστολή της προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν βαρύ κατηγορητήριο. Σύμφωνα με αυτά, το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων 2 θανατηφόρα. Μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2026 σημειώθηκαν 17 ατυχήματα, σχεδόν ένα κάθε 3 ημέρες. Περισσότεροι από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν ανοσηλεία. Για ανεξέλεκτη κατάσταση στην Αθήνα και λοιπή κανονιστική απόφαση που ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, κάνει λόγο η Δημοτική Παράταξη Αθήνα Ψηλά, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, σήμερα να βρισκόμαστε ξανά στο μηδέν. Στο διεθνή χώρο και πάλι, 2 ασθενείς, μέλη του πληρώματος καθώς και ένα άτομο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κουρασγερόπλοιο όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα Χανταϊού. Σύμφωνα με το Ολλανδικό Πρακτορείο, οι 3 άνθρωποι θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη στο Πριγκιπάτο, ο 3ος αγώνας Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της Ευρωλίγκα, 26-17 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
1: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984.

Είναι παράξενο αυτό που συμβαίνει με τα τραγούδια, κυρίως με τα τραγούδια από όλες τις μορφές της τέχνης. Αν δηλαδή έχει τύχει να έχουμε περάσει πολλά πολλά πολλά χρόνια με ένα τραγούδι, είναι σαν να συναντάμε τον εαυτό μας όταν αυτό το τραγούδι ήταν μωράκι, παιδάκι. 41 χρόνων τραγούδι. Αυτό που ακούσαμε τώρα από το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, που κυκλοφόρησε το 1985 και έτσι μας συστήθηκαν και καθιερώθηκαν ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου. Η Άλκης Πρωτοψάλτη είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα και μας έδωσαν αυτά τα τραγούδια που ακόμη παραμένουν φρέσκα. Δεν τα νιώθετε έτσι? Αυτή λοιπόν είναι η Άνοιξη, τραγούδι που έχουν γράψει στιχουργικά μαζί ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου. Το ξεκίνησε ο Σταμάτης Κραουνάκης στο πρώτο κουπλέ και ρεφρέν και επόμενο κουπλέ η Λίνα Νικολακοπούλου. Και επιτέλους Άνοιξη. Να φύγουμε από αυτά τα ασταθή του χειμώνα, εκεί που λες πάω καλοκαίρι, λίγο πάω λίγο στην Άνοιξη να βγω, ξανά μανά πίσω στα κρύα, σαν ένα μπρος πίσω. Σαν να θες να πας μπροστά και κάποιος να σε τραβάει συνέχεια πίσω. Όπως λένε λοιπόν οι άνθρωποι που μελετάνε τον καιρό, τελειώσαμε με τα κρύα. Καλή ανοιξούλα να έχουμε επιτέλους και όλα τα βαριά να φύγουν. Και να αρχίσουμε να χαϊδεύουμε.

Δεύουμε το μέσα μας και τα αυτάκια μας με μελωδίες, σαν κι αυτή. Αυτή η μελωδία έρχεται από το 1960-61. Την έχει γράψει ο Max Steiner. Είναι ένας από τους βασικούς συνθέτες αυτής της βιομηχανίας της Αμερικής, του κινηματογράφου. Ευρωπαίος, αυστριακός, αλλά ήταν μικρές και πήγε εκεί και έφτιαξε αριστούργηματα. A Summer Place, μια γωνίτσα στο καλοκαίρι, που έχει βρει πάρα πολλούς μουσικούς να την προσεγγίζουν ξανά και ξανά μέσα στα χρόνια αυτή τη μελωδία.

Και από τα σαξοφόνα της άνοιξης που ακούσαμε, περάσαμε στην τρομπέτα. Αυτή είναι η Amy Dixon από την Αυστραλία. Μουσικός που κυρίως παίζει έργα της λεγόμενης κλασικής μουσικής, αλλά όπως οι περισσότεροι πια μουσικοί έχουν αποκτήσει και μια δεύτερη καριέρα παίζοντας με δικούς τους τρόπους και προσεγγίζοντας διαφορετικούς ήχους κάθε φορά, τραγούδια και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε σε αυτό που προσδοκάμε κάθε άνοιξη, φεύγοντας από ένα βαρύ χειμώνα. Αυτό το τραγούδι που έρχεται μιλάει γι' αυτό, αλλά κυρίως μεταφορικά. Μην κοιτάτε που εμείς το φέρνουμε τώρα σήμερα που άνοιξε επιτέλους ο καιρός. Τραγούδι που έχει γίνει ήδη νομίζω μεγάλη επιτυχία.

Πέρα από το ότι έχει γίνει ήδη μεγάλη επιτυχία, λοιπόν, αυτό το τραγούδι και έχει ήδη αγαπηθεί και έχει ήδη αγκαλιαστεί και η παράσταση που έφτιαξαν η Νατάσα Μποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος με αφορμή αυτό το τραγούδι κυρίως, αλλά και ακόμα 4-5 που πλαισίωσαν το «Όλα είναι μπροστά». Έχει σημασία και ποιος μιλάει με αισιοδοξία, ποιος μας τραβάει και λίγο παραπέρα, να φύγουμε από σκοτεινιές, να φύγουμε από όλα αυτά τα οποία έχουν βαρύνει, έχουν κουράσει και αν υπάρχουν ακόμα να συνεχίσουμε, να μπορούμε να τα αντέχουμε, γιατί είναι δύο άνθρωποι του τραγουδιού που είναι μέσα στη ζωή και παίρνουν θέση και προσπαθούν, τα ακούν καμιά φορά, ωστόσο συνεχίζουν και κλείνουν το μάτι στη ζωή συνέχεια και τις χαμογελάνε. Ανάμεσα λοιπόν σε εκείνο το φως που υπάρχει στη νύχτα και στον φως που υπάρχει στη μέρα, υπάρχει ένα άλλο φως, ένα ιδιαίτερο, ένα για το οποίο έχουν γραφτεί τραγούδια και τραγούδια, και είναι αυτό της αυγής, του χαράματος, του ξημερώματος, πείτε το όπως θέλετε, που είναι αυτό που δίνει την ελπίδα, τη δύναμη για κάτι παραπέρα, για ένα ακόμα όλα είναι μπροστά. Πάμε μέχρι τη Γαλλία να ακούσουμε τους Φοβ, αυτή την υπέροχη κολεκτίβα που έχει δώσει ωραία τραγούδια, δυνατά, με μέσα ακόμα και με τον πολύ λόγο που έχουν, με τον πολύ στίχο που έχουν και τη λιγότερη μουσική, σε κάνουν να αισθάνεσαι τα πολλά τους τα λόγια και ας μην τα καταλαβαίνεις, σαν μια εξαίσια μουσική. Φωτεινή, Les autres lumières.

Λέω τη Λουμιέρ. Όλο μπερδεύομαι και το λέω Λέζοτ. Δεν μπορώ ποτέ να το συνηθίσω αυτό. Λέω τη Λουμιέρ, λοιπόν, φόβ. Και από τη Γαλλία ερχόμαστε σιγά σιγά στα δικά μας. Απλά, με ένα πιάνο, έρχεται μία τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια η οποία έχει ξεκινήσει με τόσο κέφι, με τόσο μπρίο. Δηλαδή είναι να πηγαίνεις στις παραστάσεις της όταν δεν είσαι και στα πολύ πολύ πολύ καλά σου, αλλά και όταν είσαι στα καλά σου, γιατί σου φτιάχνει πραγματικά τη διάθεση με την καρδιά της, έτσι όπως τα λέει, τα τραγούδια της και τα τραγούδια που γράφει, αλλά και τα τραγούδια άλλων που επιλέγει να πει, και κυρίως για τα λόγια που λέει, για το πώς παρουσιάζει τα τραγούδια της. Αυτή είναι η Μαρίζα Ρίζου. Και είναι ένα χαμόγελο πραγματικά, ακόμα και όταν με τρόπο πιο σκυφτό έρχεται και μιλάει και παρακινεί για την ομορφιά της ζωής, και όταν απευθύνεται και στα ερωτοτράγουδά της σε ένα πρόσωπο που λέει «Μα η ζωή δεν θα ήταν η ίδια αν δεν ήσουν εσύ». Είναι που δεν ξέρω.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ζωή ολόκληρη. Με τα πάνω της, τα κάτω της, με πρόσωπα που έρχονται και φεύγουν, αλλά και με άλλα που νιώθει κανείς ότι είναι για να μείνουνε. Είναι για να περνάει η ζωή μαζί με αυτά τα πρόσωπα. Και έτσι κυλάει, και με κάτι ωραίες γλυκές ρουτίνες, και με όλα τα δύσκολα πλάει και αυτά στις γλυκές τις ρουτίνες, κάτι στέκια ας πούμε, που ξέρεις ότι όταν πας θα συναντήσεις πρώτα και κύρια τον εαυτό σου και μετά όλους τους άλλους και όλες τις συνήθειες. Γι' αυτό το θέμα έρχεται ένα τραγούδι που έχει γραφτεί μέσα στα χρόνια της πανδημίας. Έρχεται από την πρώτη καραντίνα. Είχε βγάλει τότε ο Σταμάτης Κραουνάκης ένα άλμπουμ το οποίο ονόμασε «Γιορτή στα σπίτια» και είχε καλέσει φίλους του να τραγουδήσουν κάποια από αυτά τα τραγούδια εδώ, σε αυτό που θα ακούσουμε, «Καλεί το φίβο δε Λιβωριά». Και από το «Είναι που δεν ξέρω» πάμε στο «Ξέρω που πάω».

0: σε φυσίζει.
1: Φίλος Δελιβοριάς, καλεσμένος. Στο «Ξέρω που πάω», τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, που ξεχώρισε με το πιάνο του, με το ιδιαίτερο αυτό παίξιμό του. Κάθε συνθέτης αυτό πια σπανίζει, διότι δεν είναι ότι δεν έχουμε συνθέτες, είναι ότι μπαίνουν οι περισσότεροι, νομίζω, σε αυτό τον τρόπο του στούντιο και χάνεται και το παίξιμο που δεν είναι πια μέσα φυσικό το πιάνο. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Κάποτε υπήρχε το φυσικό πιάνο και υπήρχε και η δυνατότητα φυσικού πιάνου στις συναυλίες, που αυτό επίσης δεν υπάρχει, γιατί η κλαβινόβα καλή είναι, πολύ πολύ πολύ καλή, εξαιρετικό πιάνο, αλλά δεν δίνει αυτό το ιδιαίτερο που έχει ο κάθε συνθέτης σαν ταυτωτικό χαρακτηριστικό, το λεγόμενο τουσέ του. Και εδώ λοιπόν το ακούσαμε, τον ίδιο τον εαυτό του Σταμάτη Κραουνάκη, γι' αυτό και περνάει μέσα στο τραγούδι για την αγάπη. Πατρίδα γίνεται το παιδικό μου πιάνο. Εκεί καταλαβαίνεις πάρα πολλά για ένα συνθέτη, για τον τρόπο που σκέφτεται τη μουσική και ακόμα τα λόγια που γράφει και το πώς τα μοιράζεται ερμηνευτικά με κάποιον άλλον. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε έναν πιανίστα. Πάμε να συναντήσουμε έναν Άγγλο από την Ιγυρία. Χαμένος για πάντα, λέει, σε αυτό το θέμα, ο Τόνι Νιόκου.

Τόνι Νιόκου, Lost Forever από το άλμπουμ του Sketches and Noodles of Bloom. Μετά τα χρόνια, τα τελευταία, έχουν πληθύνει πάρα πολλοί οι πιανίστες, οι οποίοι πειραματίζονται πάρα πολύ με το πιάνο. Οι περισσότεροι από αυτούς, οι περισσότεροι που έχουν κάνει κάτι σοβαρό, έρχονται από το χώρο της κλασικής μουσικής, επομένως έχουν όλο αυτό το τουσέ που λέγαμε νωρίτερα και όλη αυτή τη γνώση και του πώς είναι τα έργα μεγάλης φόρμας. Έρχονται και τα διανθίζουν με τα στοιχεία της jazz και μετά έρχονται και κάνουν μια άλλη αφαίρεση που είναι σαν να φτιάχνουν τη δική τους γλώσσα και κάνουν συνέχεια αφαίρεση, αφαίρεση, αφαίρεση. Όμως αυτό δείχνει κάτι, το ότι ναι μεν έχουμε πια την ανάγκη όχι για πολλά, κυρίως για να μοιραστούμε κάτι γρήγορα, κάτι άμεσα, σαν να μοιραζόμαστε ένα τραγούδι που κρατάει 3 λεπτάκια, 2 ίσως, καμιά φορά και 4. Και είναι αυτές οι μινιατουρίτσες οι λεγόμενες που τις έχουμε πολύ πολύ πολύ πολύ ανάγκη, σαν να σκύβουμε σε ένα κήπο δικό μας. Όταν ξέρουμε ένα μουσικό όργανο, το λέμε και το ξαναλέμε, είναι σαν να σκύβουμε σε ένα κήπο δικό μας και μυρίζουμε τις ευωδιές που εμείς έχουμε καλλιεργήσει. Και είναι ωραίο περαπάνω, περισσότερο τώρα, ειδικά την άνοιξη. Την άνοιξη που θέλουμε καμιά φορά να χαρούμε πάρα πολλά πράγματα και δεν προλαβαίνουμε, δεν μπορούμε, χίλια δυο. Έχεις το οργανάκι σου, το πιανάκι σου, γι' αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλά ηλεκτρικά πιάνα πια και τα home studios κτλ. Και έτσι λοιπόν είναι πιο εύκολο πια. Τώρα θα μπούμε σε έναν άλλο κήπο.

1969, και ο Μάνος Χατζηδάκης επέτρεψε στην Αρλέτε να κάνει ένα ολόκληρο δίσκο με τραγούδια που η ίδια είχε διαλέξει και είχε αγαπήσει από το έργο του, και μέσα σε αυτά συμπεριέλαβε και αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης. Το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά με άλλη ερμηνεία και σε άλλη εκδοχή. Το έγραψε λοιπόν για το ανέβασμα που έκανε ο Κάρολος Κούν στο Θέατρο Τέχνης του στα μέσα του 50, του έργου του Τενεσί Ουίλιαμς «Τριαντάφυλλο στο στήθος». Και εδώ από αυτό το τριαντάφυλλο, το πανέμορφο στο στήθος, το οποίο είναι άνοιξη για πάντα, που λέει και ο Διονύσης Αβόπουλος, θα τον ακούσουμε αργότερα σε μια προσφώνηση συναυλιακή ενός τραγουδιού του, που είναι χαρούμενος έτσι και αισθάνεται την άνοιξη όταν οι άνθρωποι επικοινωνούν, και είναι σαν να ανθίζουν. Είναι άνοιξη για πάντα λοιπόν αυτό το τραγούδι. Πάμε μέχρι του Γουατεμάλα. Αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο. 12 χρόνια πριν, που γράφει για ένα άνθισμα που περιμένει μόνη στην ακρογιαλιά.

Blues de Mar, Γκάμπι Μορένο, η οποία περιμένει κάτι να της φέρει από τη θάλασσα, ένα σημάδι τέλος πάντων της αγάπης της, αλλά η αγάπη της τελικά έχει περάσει από την αμμουδιά και τα κύματα σβήνουν τα χνάρια και δεν είναι εποχές για τέτοια. Η άνοιξη θέλει πλάι-πλάι. Banking, αλλά από τη Florence. Αλλά ήταν αυτό που είπα. Banking, αλλά από τη Florence.

Τα πιο γλυκά βράδια της άνοιξης τώρα ξεκινάνε και θα κρατήσουνε. Και τι πιο ωραίο, λέμε τώρα, στόχος της άνοιξης, τα βράδια να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα και να λέει το όνομά σου, γιατί αυτή είναι πιο γλυκιά άνοιξη και κρατάει όλες τις εποχές του χρόνου. Ένα τραγούδι λοιπόν γι' αυτό, από το Διονύση Σαββόπουλο, παρέα του έχει τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον Αργύρη Μπακιρτζή. Τραγούδι του Βαν Μόρισον, το Healing Game, και με αυτό κλείνουμε. Η Λίλη Φωτοπούλου ήταν απόψε κοντά μας, στη ρύθμιση του ήχου και εγώ κοντά της, ελπίζω. Ήμουνα βρε Λίλη. Πάλι καλά, μια χαρά. Ελπίζω και για εσάς μια χαρά. Από τον Εξώστη με την Όργα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Καλό βράδυ, ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφους, το οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου είχε μεταφερθεί. Ο σύζυγός της πέθανε πάνω στο πλοίο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποψιάζεται ότι η μετάδοση του ιού έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι νοτιοαφρικανικές αρχές ζήτησαν από την εταιρεία να ενημερώσει τους επιβάτες του αεροσκάφους ώστε να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Υγείας. Σημειώνεται ότι το κρουαζιερό πλοίο NV Hondius αναμένεται να αποπλέψει τις επόμενες ώρες από το πράσινο ακροτήρι με προορισμό είτε τα Κανάρια νησιά είτε την Ολλανδία, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Ann Lindstrand. Δύο ασθενείς μέλη του πληρώματος και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα θα διακομιστούν για νοσηλεία στην Ολλανδία, σύμφωνα με το Ολλανδικό Πρακτορείο ΕΝΠΕ που επικαλείται το Υπουργείο Εξωτερικών. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του, έστησε σήμερα ένας πατέρας στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και αμέσως μετά παραδόθηκε στις αρχές. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Είχε προηγηθεί απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο του την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι με απόφαση του το μονομελές πλημελιο δικείο Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα δικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας, αλλά και νέα πρόσωπα. Η απόφαση Τζαβέλα προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επισήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Παράλληλα, έθεσε και ζήτημα δεοντολογίας, τονίζοντας ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας θα όφιλε να απέχει από το χειρισμό της υπόθεσης. Παρέμβαση για το θέμα και από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, ο οποίος σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι η προάσπιση του κράτους

0: καταστρέψει πλήρως το ναυτικό του Ιράν. Τους νίκησαμε κατά κράτος. Τώρα έχουν περιοριστεί σε μικρά σκάφη με πολυβόλα στον μπροστινό μέρος, δήλωσε ο Τραμπ και επανέλαβε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ερωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, απάντησε: ξέρουν τι να μην κάνουν, πρέπει να φερθούν έξυπνα. Στο Αμπουντάβι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αύριο θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας προανήγγειλε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στο περιθώριο της επίσκεψής της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με την ίδια, στη χώρα μας αναμένονται οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκζεθ και Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα δώσει λευκή επιταγή σε ένα νομοσχέδιο που για ακόμη μια φορά αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι σε πάσης φύσεως καταχρηστικές επιβαρύνσεις, απαντά υπεύθυνη του τομέα τραπεζών και ιδιωτικού χρέους Μιλένα Αποστολάκη στην κριτική που ασκεί στην αξιωματική αντιπολίτευση ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σχετικά με το προαναγγελθέν νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Σημειώνεται ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος κατηγόρησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι λέει ψέματα, γιατί θέλει, όπως είπε, να χτίσει ένα αφήγημα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δήθεν παράταξη των λίγων και των πλουσίων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με σκορ 82-64 προηγείται στο ημίχρονο Ολυμπιακός της Μονακό στον τρίτο αγώνα για τα play-offs της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 11. Ακολουθεί η Νάνση Αγγελοπούλου.
1: Αθήνα 9.84.

0: kiss.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, τον Ειρηναίο και τον Εφραίμ που γιορτάζουν σήμερα. Παράθυρο με θέα μαζί σας απόψε μέχρι τα μεσάνυχτα. Με Βαγγέλη Δημακόπουλο στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

βόλτες στην πόλη και απόψε για να δούμε τι συμβαίνει στα πολιτιστικά δρόμενα και μία στάση στο θέατρο Ροέσια, μία εικαστική performance που κάνει πρεμιέρα στις 8 του μηνός. Δύο από τους performance

Miles θα είναι μαζί μας στο στούντιο σε πολύ λίγο για να πούμε όσα περισσότερα μπορούμε, χωρίς βέβαια να κάνουμε spoilers. Θα έχουμε και προσκλήσεις, οπότε κρατήστε τα κινητά σας κοντά.

0: Οι καλεσμένοι μας πήραν θέση και πάμε να μιλήσουμε για τη νέα εικαστική performance του Φάνη Σακελαρίου, η οποία έρχεται στο θέατρο ΡΟΕΣ. Και εμείς απόψε είμαστε εδώ, παρέα με τη Μαρία Κωνσταντά και τον Αλέξανδρο Καναβό, τους δύο ηθοποιούς και performance στη συγκεκριμένη παράσταση, δύο από τους τρεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τρίτος και απόν είναι ο Θοδωρής Βράχας.
1: Πολύ σωστά.
0: Μετά λοιπόν το Homeward που παρουσίασε ο Φάνης Σακελαρίου το 2023 και είχαμε μια κατεύθυνση προς το σπίτι, τώρα έχουμε μια κατεύθυνση προς τον ήλιο ή και όχι?

0: ή και όχι.
1: Sun Word είναι ο τίτλος της performance.
0: Ακριβώς, προς τον ήλιο λοιπόν. Μετά το Homeward είναι ουσιαστικά το δεύτερο μέρος της τριλογίας του Φάνη. Εγώ είχα τη χαρά να συμμετέχω και στο πρώτο. Τα πράγματα εξελίσσονται, προχωράνε. Από το, η κατεύθυνση έτσι αλλάζει, γίνεται όλο και πιο μακρινή σιγά σιγά και θα δούμε στο τρίτο μέρος που τελικά θα φτάσουμε.
1: Κάτι με το σύμπαν, κάτι...
2: θα μπορούσε, είναι πολύ κοντά στην αισθητική του Φάνη.
1: Ποιος είναι ο κεντρικός άξονας της εικαστικής αυτής performance?
2: Θα πάρω εγώ το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ο κεντρικός άξονας αυτή την παράσταση είναι το θείο, το θεϊκό, ο άνθρωπος, η πηγή της ζωής, από πού μπορούμε να πάρουμε δύναμη και τι μπορεί να μας αναχαιτήσει τη δύναμη αυτή. Παρόλο που είναι μια εικαστική παράσταση, ακουμπάει πάρα πολύ στο γήινο, καθώς όλη η παράσταση είναι φτιαγμένη από γήινα υλικά. Δηλαδή είναι από πυλό, είναι από μέταλλο, από σίδερο, από χώμα. Οπότε μπορεί κάποιος να ακούει ότι πρόκειται για κάτι εικαστικό, αλλά έρχεται και βλέπει κάτι
1: απτό.
2: Απτό, κάτι πολύ ρεαλιστικό. Και ενώ καταπιάνεται και με το θείο και το ανθρώπινο, αυτά τα δύο υπάρχουν, συνυπάρχουν μαζί, πολύ φυσικά.
1: Συνυπάρχουν ή συγκρούονται.
2: Και τα δύο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Ουσιαστικά δηλαδή βλέπουμε μία εκδοχή, ας πούμε, του κόσμου, μία εκδοχή της ανθρωπότητας.

0: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αναλογιστεί τη δική του πορεία, τη δική του κατεύθυνση ποια είναι.
1: Θα ερμηνεύσουμε τα όσα βλέπουμε βάσει και των δικών μας βιωμάτων και σκέψεων.
0: Ακριβώς.
2: Και εγώ θέλω λίγο να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, ότι επειδή είναι ένα έργο που το έχει γράψει ο Φάνης, οι τρεις χαρακτήρες που έχει γράψει θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν κάτι. Δηλαδή, ας πούμε, ο ρόλος της Αγγέλου το καλό, ο ρόλος του σιδηρουργού το κακό και ο ρόλος του νεκρού το διαμεσολαβητή. Mm-hmm. Και ενώ αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως εξεζητημένο, αλλά ο καθένας μπορεί να βρει
1: μία ταύτιση.
2: Μία ταύτιση, μπράβο, τον αντικατοπτρισμό του στον κάθε ήρωα.
0: Στον κάθε ήρωα, ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή, νομίζω, πολύ σωστά αυτό που λέει η Μαρία, είναι πολύ σωστό, ότι μέσα σε αυτούς τους τρεις, μέσα σε αυτά τα τρία πλάσματα που υπάρχουν πάνω στη σκηνή, μπορεί να βρει στοιχεία του ο καθένας στο καθένα από αυτά. Πάρα πολύ σωστά.
1: Θέλω να διαβάσω ένα μέρος του κειμένου για αυτά τα τρία πλάσματα. Τρία πλάσματα αλόκοτα στείνουν ένα γιαπί στο σύμπαν για να ανοίξουν τον παράδεισο, να αναστηλώσουν τον νέο ήλιο, αυτόν που με το φως του όλο το κακό θα κάψει και όλα καινούργια θα τα κάνει και όλους θα μας σώσει.
2: Ναι, πολύ σωστά τα διαβάσατε.
0: Και κάπου μπράβο σας.
2: Αυτό είναι ένα στοιχείο της παράστασης. Δηλαδή η παράσταση έχει σκληρότητα, που εγώ προσωπικά, έτσι όπως το έβλεπα στην αρχή, σκεφτόμουν ότι ως θεατής θα ήθελα να δω κάτι τόσο σκληρό. Γιατί έχει σκληρότητα, αλλά σου δίνει και μια κάθαρση στο τέλος όλο αυτό.
1: Σκληρότητα με την έννοια της ομής αλήθειας.
2: Ναι,
0: ναι, πολύ.
2: Και πρακτικά θα πω σε αυτό που αναπαρίσταται πάνω στη σκηνή.
1: Να έρθουμε στην αναπαράσταση και τον τρόπο της αναπαράστασης.
0: Να έρθουμε, βεβαίως. Ο τρόπος.
1: Τι θα δούμε, χωρίς να μας αποκαλύψετε, είπαμε και στην αρχή, χωρίς να κάνουμε spoilers.
0: Παρακαλώ.
2: Η παράσταση είναι βασισμένη πάνω σε υλικά. Χτίζεται δηλαδή, πέρα από ένα βασικό σκηνικό που υπάρχει, χτίζεται όλη η παράσταση επί σκηνής. Τα σώματα και όλο το σκηνικό δημιουργείται επί σκηνής. Επίσης είναι υλικά τα οποία είναι αναλώσιμα. Δηλαδή σε κάθε παράσταση χρησιμοποιούνται, καταστρέφονται και στην επόμενη παράσταση είναι άλλα.
0: Αυτό ουσιαστικά που κάπως προχωράει το πράγμα, γιατί στο Homeward επίσης υπήρχαν... γενικότερα με το Φάνη, ο τρόπος που δουλεύει και με τους υπόλοιπους συνεργάτες, γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο team από πίσω για να μπορέσει να στηθεί όλο αυτό το οποίο θα δείτε, το οποίο δεν είναι καθόλου απλό και καθόλου εύκολο, οπότε πέφτει πάρα πολύ δουλειά σε ένα τρομερό preset το οποίο πρέπει να γίνει με όλα αυτά τα υλικά που περιέγραψε η Μαρία. Από το Homeward λοιπόν που είχαμε ως κύριο συστατικό και υλικό το κάρβουνο, πάμε τώρα σε κάτι πολύ πιο γήινο, πολύ πιο απτό, σε πυλό, σε χώμα, στα υλικά που, ας πούμε, είναι φτιαγμένα, από τα οποία είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος.
2: Και πάνω σε αυτή τη δυσκολία της κατασκευής όλου αυτού του σύμπαντος, εμείς, ας πούμε, ως ηθοποιοί μπορεί να κάνουμε το πέρασμά μας, την πρόβα μας, 2 ώρες, και τα παιδιά, οι υπόλοιποι συντελεστές, δουλεύουν 7 ώρες πριν για να το στήσουν,
1: να
2: φτιάξουν τον πυλό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να υποθεί. Εννοώ το ότι, γιατί και αυτό είναι που ξεχωρίζει στην παράσταση, το ότι δεν είναι το ότι έχει κάποια κοστούμια που τα πλένεις και είναι, χτίζεται όλο εκείνη τη στιγμή.
0: Και είναι πολύ σημαντικό επίσης η δουλειά που γίνεται από όλους αυτούς τους ανθρώπους, οπότε όλες αυτές οι πτυχές δεν είναι από το θέατρο που θα δεις τρεις ανθρώπους που θα παίξουν ωραία, άσχημα, θα κάνουν την performance και τα λοιπά και θα όλα καλά. Είναι ένα ολιστικό, μπορώ να το πω νομίζω, θέατρο που έχουν την ίδια σημασία, θα τολμήσω να πω, οι ηθοποιοί, τα υλικά, τα κοστούμια, τα πράγματα που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή, όλα αυτά. Η μουσική, ο ήχος, επίσης, πάρα πολύ σημαντικό στον κόσμο και το σύμπαν του Φάνη Σακελαρίου.
1: Θα αναφερθούμε και στους συντελεστές στη συνέχεια.

0: Συνέχεια.
1: Και κάτι ακόμα που θέλω να προσθέσω, ότι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να επεξεργαστούμε αυτά τα υλικά. Γιατί εγώ, ας πούμε, δεν είχα έρθει ξανά ποτέ σε επαφή με πυλό πάνω στο σώμα που θα πρέπει να τον πλάθω. Κάναμε εργαστήριο πάνω σε αυτό. Okay. Δηλαδή ήρθε ένας άνθρωπος, ένας γλύπτης, μας έδειξε πως μπορούμε να διαχειριστούμε τον πυλό, πως πάνω στον πυλό μπορείς να ρίξεις χώμα και τι αυτό μπορεί να απεικονίσει και να βγάζει ένα νόημα.
0: Εσείς τώρα σαν performers, τι υλικά χρησιμοποιείτε? Υπάρχει λόγος?
2: Εμείς χρησιμοποιούμε σίγουρα, όλα ξεκινάνε από το σώμα, το οποίο με τη βοήθεια του Φάντη Σουγκελαρίου και της Μάρος της Πέτλη που έχει αναλάβει το κομμάτι, το κινησιολογικό της παράστασης, που ουσιαστικά θα μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια συσκηνοθεσία στην πραγματικότητα με έναν τρόπο. Χρησιμοποιούμε σίγουρα το σώμα μας, όλα ξεκινάνε και ο ίδιος ο λόγος ξεκινάει από το σώμα, από τι προκαλεί το κάθε ερέθισμα το οποίο μπορεί να υπάρχει επί σκηνής, τι προκαλεί στο σώμα του κάθε performer. Από εκεί λοιπόν, επειδή και ο λόγος από το δικό μας σώμα προκύπτει, αυτός ο λόγος ο οποίος ακούγεται τελικά είναι ένας λόγος σωματικός.
1: Επίσης, επειδή στην πραγματικότητα οι τρεις χαρακτήρες έχει ο καθένας τη στιγμή του που λέει τα δικά του λόγια, υπάρχουν σημεία στο κείμενο που σε όλους είναι ίδια από την δική του σκοπιά. Δηλαδή ακούγεται ο λόγος ο ίδιος, το κείμενο το ίδιο τρεις φορές, αλλά από
0: άλλο χαρακτήρα, από άλλο χαρακτήρα.
2: Για να μην υπάρξει παρανόηση.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
2: Αυτό, δεν είναι ότι λέμε το ίδιο κείμενο, ναι, το ίδιο ακριβώς και οι τρεις φορές.
1: Στιγμές, υπάρχουν στιγμές.
2: Οι στιγμούλες. Αυτές οι στιγμούλες που λέει, αυτό ακριβώς.
0: Υπάρχουν στιγμές που οι τρεις χαρακτήρες εμφανίζονται ταυτόχρονα, που υπάρχει διάδραση μεταξύ τους.
2: Ναι. Ναι.
1: Υπάρχουν αυτές οι στιγμές.
2: Ξεκινάμε λίγο πιο μεμονωμένα, ας πούμε, ο καθένας. Κάπως βλέπουμε, στην αρχή βλέπουμε το σιδηρού, τέλος πάντων,
0: σαν να μας συστήνονται
2: με κάποιο τρόπο. Και σταδιακά ο χαρακτήρας ο οποίος έρχεται και παίζει καταλυτικό, ας πούμε, ρόλο σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι ο χαρακτήρας της Αγγέλου, που σπάει αυτό το κλασικό, ας πούμε, εντός πολλών εισαγωγικών, είδος θεάτρου το οποίο βλέπουμε στο πρώτο μέρος, για να δημιουργήσει κάτι άλλο στο δεύτερο, μια άλλη performance στο δεύτερο μέρος.
0: Ωραία, έχουμε αναφερθεί σε κάποιους από τους συντελεστές, θα πούμε περισσότερους στη συνέχεια. Μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Τέλεια.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Είμαστε εδώ στο στούντιο με τη Μαρία Κωνσταντά και τον Αλέξανδρο Καναβό, που συμπροταγωνιστούν με τον Θοδωρή Βράχα στην οικαστική performance Sunward στο θέατρο ΡΟΕΣ. Μια performance, μια παράσταση του Φάνη Σακελαρίου, η δεύτερη της τριλογίας του.
1: Ακριβώς.
0: Ξεκινώντας από το Homeward του 2023, ερχόμαστε στο Sunward του 2026 πια. Και πάμε να δούμε τους υπόλοιπους συντελεστές. Λοιπόν, γιατί είπαμε ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και κάνουν περισσότερη προετοιμασία από εσάς.
2: Περισσότερη από εμάς. Το χρειάζονται.
1: Ξεκάθαρα. Όπως πολύ σωστά είπαμε, σκηνοθεσία, το κείμενο, το sound design το έχει αναλάβει ο Φάνης Σακελαρίου. Η δραματουργία είναι της Δάφνης Πατσουράκου. Η σκηνογραφία της Όλγας της Ντέντα. Ο σχεδιασμός των κοστούμιών του Κωνσταντίνου του Χαλδαίου. Ο σχεδιασμός της κίνησης γίνεται από τη Μάρο Πέτλη. Σχεδιασμός φωτισμών από το Βαγγέλη το Μούντριχα. Πες και εσύ κάτι.
2: Στην παραγωγή είναι η Λιδία Λαμπροπούλου, η Μαρία Ικοντούδη, η Αγγελική Λεβογιάννη, η οποία είναι βοηθός σκηνοθέτη επίσης η Αγγελική. Καλλιτεχνικός συνεργάτης είναι ο Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης. Και πριν που δεν είπαμε για την, που μας ρώτησες για τα υλικά που χρησιμοποιούμε κι εμείς, υπάρχει και η μουσική που έχει γράψει ο Φάνης και στα φωνητικά είναι η Ιόνη Μοσχοβάκου.
1: Μαζί, τον χορό.
2: Έτσι, χορό. Θέλαμε να το εμπλουτίσουμε περισσότερο. Ναι.
1: Λοιπόν, την οπτική επικοινωνία και τα γραφιστικά έχει αναλάβει ο Δημήτρης Ογγέλμπουρας. Τις φωτογραφίες είναι της Ελίνας της Γιουναν Λί. Ενώ την κινηματογράφηση για το τρέιλερ ο Χρήστος ο Σημεωνίδης και ο Μάνος ο Γεωργακόπουλος. Και η παραγωγή φυσικά είναι της Subtronica. Δεν ξεχάσαμε
0: πολύ
1: κάτι.
0: Μεγάλη ομάδα.
1: Πολύ μεγάλη ομάδα και πραγματικά ο καθένας είναι εξαιρετικά και τρομερά χρήσιμος σε όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Και μια σύμπραξη βλέπω συντελεστών που ήδη αναφέρθηκαν, οι οποίοι κάνουν αυτή την προετοιμασία για τις ειδικές κατασκευές.
2: Εγώ θέλω επίσης να πω

Ότι επειδή εγώ στην ομάδα αυτή είμαι στην πραγματικότητα εξωτερικό συνεργάτης, είναι η πρώτη φορά που δουλεύω με αυτά τα παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί τους βλέπω όλα αυτά τα ονόματα που είπαμε, τους βλέπω όλους στην πρόβα

0: πολύ που πραγματικά να είμαστε εκεί και να το στηρίζουμε στο 100% ο καθένας. Τόσο εμείς ως performers, όσο και τα παιδιά όλα αυτά, όλοι οι συντελεστές που αναφέρθηκαν, να δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο για να στηρίξουμε αυτόν τον κόσμο και αυτό το σύμπαν που θέλει να φτιάξει ο Φάνης και να το έχουμε πιστέψει όλοι τόσο πολύ αυτό.
1: Και κάτι ακόμη από μένα, η όλη αισθητική που έχει ο Φάνης και όλη η ομάδα, ο Φάνης ο Σακελαρίου, δεν την βρίσκεις εύκολα στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει πολλές προσλαμβάνουσες, γιατί ο άνθρωπος έχει σπουδάσει και στο Λονδίνο. Δεν τη βρίσκεις εύκολα σαν αισθητική και σαν σκέψη στα ελληνικά δεδομένα.
2: Μια πρόκληση ακούγεται αυτό για μας τους θεατές. Να δούμε τι ακριβώς εννοείς.
0: Και για μας τους performers, πιστεύω. Είναι...
1: Στα ελληνικά αρχικά είναι παράσταση.
0: Είναι μια πρόκληση γενικά, δηλαδή δεν σε αφήνει, είτε είσαι performer επί σκηνής, είτε είσαι θεατής που έρχεσαι να δεις αυτή την performance, δεν σε αφήνει σε ησυχία αυτό το οποίο κάνεις ή βλέπεις. Δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο με οποιοδήποτε ρόλο, είτε του performer είτε του θεατή, δεν είσαι σε ησυχία, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
2: Εσείς οι ερμηνευτές τώρα, έχετε δώσει και δικά σας στοιχεία στους χαρακτήρες στο έργο συνολικότερα?
1: Σε κάθε έργο νομίζω ότι καλούμαστε να δώσουμε κάτι από μας, όχι μόνο στο συγκεκριμένο, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Αν δεν δώσεις κάτι από τη δική σου αλήθεια, δεν θα περάσει ως αληθινό.
0: Και αυτό μάλιστα ήταν από τα πρώτα πράγματα που είχαμε συζητήσει και από τις πρώτες συναντήσεις και πρόβες, όταν ακόμα ήμασταν σε διαδικασία του τραπεζιού, θα λέγαμε, ότι αυτό που μας είχαν πει, που συζητάγαμε, ήταν το αυτό το οποίο συμβαίνει, το οποίο είναι με μια πολύ ιδιαίτερη και συγκεκριμένη φόρμα, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και λόγο που ακούγεται μέσα στην παράσταση. Αν δεν αφορά τον καθέναν από εμάς, ο καθένας από εμάς να βρει δηλαδή το δικό του αντίκρισμα, το που ακουμπάει σε εκείνον μέσα, δεν έχει κανένα νόημα. Ουσιαστικά είναι απλά λόγια που μπορεί να υποθούν όμορφα ή πράγματα που να γίνονται όμορφα επί σκηνής, αλλά να είναι τελείως κενά.
2: Ανούσια.
0: Ακριβώς.
2: Να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες τώρα για το πότε και το πού. Έχουμε πει θέατρο ροές, έχουμε πει ότι ξεκινάτε πρεμιέρα 8 Μαΐου.
1: Σωστά.
0: Πολύ σωστά.
2: Και συνεχίζετε κάθε...
0: Συνεχίζουμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο θέατρο ροές από τις 8 Μαΐου.
1: Μέχρι τις 7 Ιουνίου.
0: Μέχρι τις 7 Ιουνίου.
1: Κάθε 9, όχι κάθε, 9 το βράδυ.
2: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 9 το βράδυ. Και ήρθε η ώρα, νομίζω, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, να δώσουμε...
1: Ναι,
2: να κάνουμε και ένα διαγωνισμό για τους ακροατές μας. Στέλνετε μήνυμα λοιπόν στο Viber του 984 6948 984 984 ο αριθμός, θέατρο ροές και ονοματεπώνυμο, και διεκδικείτε μία από τις δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα 8 Μαΐου. 9 η ώρα το βράδυ, θέατρο ροές.
1: Σας περιμένουμε με χαρά.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά.
2: Μαρία και Αλέξανδρε, εκτός από το Sunward, τι άλλο κάνετε στη ζωή σας?
1: Εγώ τώρα ετοιμάζω, είμαι σε μια παράσταση το καλοκαίρι στα πλαίσια του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, που λέγεται Χρυσός Δίσκος, τη σκηνοθετεί η Δανάη Λιωδάκη, που έχουμε ξαναδουλέψει μαζί στο παρελθόν. Θα κάνει πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο, και μέχρι τότε θα είμαστε σε πυρετώδεις πρόβες όλο το καλοκαίρι εδώ στην Αθήνα.
2: Σε κάποιο αρχαιολογικό χώρο?
1: Ναι, σωστά. Ναι. Σε ένα αρχαιολογικό χώρο, ναι. Αυτά από μένα.
0: Σε ποιον αρχαιολογικό χώρο, Μαρία?
1: Στη Θεσσαλονίκη, όπου και από Θεσσαλονίκη είμαι, και μας έτυχε η Θεσσαλονίκη ως αρχαιολογικός χώρος. Ένας αρχαιολογικός χώρος εκεί.
0: Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, λοιπόν, και εγώ, του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ναι, αυτό δεν είναι, αυτό είναι. Σκάλωσε. Και θα είμαι ουσιαστικά σε μια πρόταση του Χρήστου του Χριστόπουλου και τη θεατρική ομάδα των Ανεμόμυλων, που είναι ένα για παιδικό και εφηβικό θέατρο. Ένα διήγημα του Τολστόη, το «Από τι ζουν οι άνθρωποι», σε σκηνοθεσία και διασκευή του Χρήστου Χριστόπουλου. Και εμείς θα ξεκινήσουμε πρόβες με το καλό τον Ιούνιο.

0: έτσι ώστε να πάμε τέλος Ιούλη, αν θυμάμαι καλά, στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια. Δεν θυμάμαι τον αρχαιολογικό χώρο ακριβώς, αλλά θα το δούμε.
1: Έχει αναρτηθεί όλο το πρόγραμμα. Εφόσον λέμε τίτλους παραστάσεων, μπορεί ο κόσμος να βρει πότε και πού
0: και θα πραγματοποιηθούν. Και είμαι και σε μια θεατρική περιπατητική ξενάγηση, η οποία ξεκινάει από εδώ, από την Τεχνόπολη.
1: Είσαι εδώ της γειτονιάς. Είμαι θεατρό ροές, Τεχνόπολη.
0: Και την έχω μάθει πάρα πολύ καλά τη γειτονιά, γιατί η παράσταση, η θεατρική αυτή διαδρομή λέγεται «Επόμενη στάση Γκαζοχώρη», και ουσιαστικά ξεκινώντας από την Τεχνόπολη κάνουμε μια βόλτα μαζί με τους θεατές που περπατάνε μαζί μας και κάνουμε μια έτσι ιδιαίτερη ξενάγηση, παύλα, θεατρική διαδρομή στον Γκαζοχώρη και γνωρίζουμε τις γειτονιές. Κάθε Κυριακή λοιπόν στις 11 η ώρα για τις επόμενες 4 Κυριακές θα είμαστε εδώ.
2: Να έρθαμε εδώ, ούτε εγώ σε έχω δει.
0: Μαρία, το ξέρω, είναι τρίτη σεζόν που είμαστε.
2: Ναι, εντάξει, θα έρθω, το υπόσχομαι.
1: Γιατί μας αρέσει να περπατάμε εδώ και εντός Τεχνόπολης και στη γειτονιά. Επιστρέφουμε στο Sunward για να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Μιλήσαμε για παραστάσεις που είναι για παιδιά και εφήβους. Εδώ έχουμε μια καταλληλότητα.
2: Ναι.
1: Είναι για άνω των 16
2: ναι,
1: η παράσταση.
2: Ναι, σίγουρα είναι άνω των 16 ετών η παράσταση. Υπάρχει και γυμνό στην παράσταση, οπότε υπάρχει μια προστασία ως προς αυτό. Αυτά, ναι. Είναι άνω των 16 η παράσταση.
0: Ναι.
1: Επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσω, γιατί έχετε πρόβα.
2: Έχουμε φώτα.
0: Έχουμε φώτα, έχουμε πρόβα.
1: Και
0: έχουμε
1: όπως είπαμε, οι υπόλοιποι συντελεστές είναι ήδη εκεί και δουλεύουν αρκετές ώρες, οπότε να μην αργήσετε.
2: Ναι, ναι.
1: Κάτι τελευταίο που θέλετε να πείτε για αυτό το έργο, προσκαλώντας τους ακροατές μας.
2: Εγώ καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα όλη αυτή που, το ξαναλέω, εξωτερικό συνεργάτης, έγινα μέρος όλου αυτού του συνόλου. Είμαι και εγώ πάρα πολύ περίεργη να δω την ανταπόκριση ως προς αυτό το εγχείρημα που δουλεύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό από τον Νοέμβριο, και με χαρά τους περιμένω όλους όσους μας ακούν να έρθουν.
0: Και εγώ να πω ότι είναι ευτυχία να δουλεύεις με ανθρώπους που αγαπάς, που θεωρείς οικογένειά σου, και να δουλεύεις σε πράγματα που σε αγγίζουν και ακουμπάνε μέσα σου με έναν τρόπο διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Και πραγματικά όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε μπορείτε να έρθετε να το δείτε από την Παρασκευή αυτή της 8 Μαΐου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Soundworld, στο Θέατρο ΡΟΕΣ, στις 9 το βράδυ.
1: Μαρία Κωνσταντά, Αλέξανδρος Καναβός, σας ευχαριστούμε.
2: Και εμείς να
0: σας ευχαριστούμε
1: για την επίσκεψη. Καλή προετοιμασία.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και σας περιμένουμε και εσάς, έτσι, εννοείται.
1: Εννοείται, έχω μπει σε τρομερή... Θέλω να δω.
2: Ωραία, σε ψήσαμε.
0: Τέλεια, καλό.

Μέχρι το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας διεκδικείτε τις δύο διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 8 Μαΐου και την εικαστική performance Sunward του Φάνη Σακελαρίου που παρουσιάζεται στο Θέατρο Ροές. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6948-984-984, Θέατρο Ροές και όνομα τεπώνυμο για να δηλώσετε συμμετοχή.

από το τρίτο άλμπουμ της jazz hip hop κολεκτίβας του παραγωγού Geoff Wilkinson, US3. An Ordinary Day in an Unusual Place, το άλμπουμ του 2001. Ακούσαμε το You Can't Hold Me Down και συνεχίζουμε με ένα single του 2024. Ερχόμαστε πιο κοντά στο σήμερα. JD McPherson.

0: Η ώρα έφτασε 11 στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου άσκησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Αμερική ακολουθεί μια πολιτική μέγιστης πίεσης κατά του Ιράν και από την άλλη περιμένει από τη χώρα μας να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να υποκύψει στις μονομερείς απαιτήσεις τους. Μια τέτοια εξίσωση είναι αδύνατη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δυνάμεις τους για να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ναυσή πλοία στα στενά τορμούς, δήλωσε απόψε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πρόσθεσε ότι το Ιράν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δεχθεί τους όρους των ΗΠΑ. Όσον αφορά το Λίβανο, έκρινε ότι είναι εφικτή μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ, αλλά το βασικό πρόβλημα για την επίτευξή της παραμένει η Χεσμπολάχ. Οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι μπορούν, επισήμανε, ώστε οι δύο πλευρές να συνεχίσουν να συνομιλούν με σκοπό να επιτευχθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας μόνιμης εκεχηρίας. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει πλήρως το ναυτικό του Ιράν. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Αμπουντάμπι με τον Σεϊχ Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχιάν. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου ή Ιορδανίας. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του, έστησε ένας πατέρας στην περιοχή της Αμουδάρα, στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και αμέσως μετά παραδόθηκε στις αρχές. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Είχε προηγηθεί η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι με απόφαση του το μονομελές πλημμυλίου δικείου Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα δικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας αλλά και νέα πρόσωπα. Η απόφαση Τζαβέλα προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επισήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Παράλληλα, έθεσε και ζήτημα δεοντολογίας, τονίζοντας ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας θα όφιλε να απέχει από το χειρισμό της υπόθεσης. Παρέμβαση για το θέμα και από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, ο οποίος σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα και ότι θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας, που θα διεξαχθεί από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μοντε Κάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες. Και ο καιρός γενικά εθριός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπεται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, επιστροφή στην Άννη Αγγελοπούλου.
0: Αθήνα 984.

Αποχαιρετήσαμε τους καλεσμένους μας, είπαμε πολλά για την εικαστική performance Sunward και συνεχίζουμε. Να πω μόνο ότι οι νικήτρες του διαγωνισμού είναι η Εύη και η Γιώτα για τις δύο διπλές προσκλήσεις για την performance Sunward την Παρασκευή στην πρεμιέρα στο Θέατρο Ροές. Οι νικήτριες θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες με μήνυμα. Παρ' όλα αυτά δεν φεύγουμε από τη γειτονιά μας, γιατί και το Θέατρο Ροές είναι εδώ στον Γκάζι. Ερχόμαστε Τεχνόπολη για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο Μάιος. Βαγγέλης Δημακόπουλος στον ήχο, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.

Μάιο στην Τεχνόπολη. Λοιπόν, με φεστιβαλικό πυρετό που ξεκινάμε τον κόσμο της μπύρας από 8 έως 10 Μαΐου, που εκτός από παγωμένες μπύρες θα έχει και μουσική και stand-up και ομαδικά παιχνίδια. Συνεχίζει με κόμιξ και το Comic Dome Con Athens 2026, 15 έως 17 του μηνός, με ελεύθερη είσοδο. Γνωρίζουμε Έλληνες και ξένους δημιουργούς, τις δημιουργίες τους, και μάλιστα επιστρέφει στην πόλη μας ο συνδημιουργός του V for Vendetta, David Lloyd.

22 και 23 Μαΐου, πέφτει Παρασκευή και Σάββατο, ακολουθεί το φεστιβάλ που φέρνει παραδοσιακές μουσικές από όλη την Ελλάδα στην Τεχνόπολη, Ρίζες Fest, διήμερο Παρασκευή. Με Φώνησες, Πάλκο, Ζυγιά Λάι, Καφαντάρδες και Νίκο Οικονομίδη με Κυριακή Σπανού. Σάββατο, Άγγελοι του Τσιτσάνη, Ασημάζευτη, Μάρθα Φριτζίλα, Ζευκαλίδες και Κανάρια.

στις 24 Μαΐου έρχεται μια συναυλία με πολλούς και πολύ γνωστούς καλλιτέχνες και στόχο την ενημέρωση για τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Συγκεκριμένα μια βραδιά μνήμης για τον Γιάννη Αρτόπουλο, τον τεχνικό ήχου που έχασε τη ζωή του το καλοκαίρι του 25 στο δρόμο εν ώρα εργασίας, πηγαίνοντας από τη μία συναυλία στην άλλη. Στη σκηνή λοιπόν θα εμφανιστούν μεταξύ άλλων Μυρτό Βασιλείου, Δραμαμίνη, Γιώργος Νταλάρας, Δημήτρης Μιστακίδης, Αποστολός Ρίζος, υπογειαρεύματα Τσοπάνα Ρέιβλο, Κομόντο και Σανταζίνια.

Miles και είναι από την solo πορεία του και My Love. Κλείνουμε τον Μάιο στην Τεχνόπολη με το μεγάλο και επαιτειακό Athens Jazz. 25 χρόνια Athens Jazz φέτος, ελεύθερη είσοδος. Γεμίζει, θα γεμίσει μάλλον Τεχνόπολη με μουσική για μία εβδομάδα. Συνδυάζεται και με Meat Market Jazz Edition εκείνη η εβδομάδα.

Miss You και τα James. Εμείς να κάνουμε και μια αναφορά στους Metallica. Από τις 4 το απόγευμα ανοίγουν οι πόρτες του ΆΚΑ το Σάββατο. Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για να στηθεί η 360 σκηνή, η οποία υπόσχεται να εντυπωσιάσει τις τυχερές και τους τυχερούς που έχουν ήδη εξασφαλίσει εισιτήριο. Οι Knocked Loose, το πρώτο support, θα εμφανιστούν στις 6, η Gojira στις 7 και η Metallica στις 8.30. Τώρα κάτι που μας αφορά όλες και όλους, ακόμα και αν δεν έχουμε εισιτήριο, είναι το προσωρινό, το pop-up κατάστημα των Metallica για τους fans που στείνεται εδώ, στην Τεχνόπολη. Το pop-up shop της περιοδίας τους θα λειτουργήσει από τις 8 Μαΐου. Από νωρίς το πρωί, συγκεκριμένα Παρασκευή και Σάββατο, ανοίγει 8.30 το πρωί και κλείνει 8 το βράδυ, ενώ την Κυριακή θα λειτουργεί έως τις 6 το απόγευμα, με αποκλειστικά προϊόντα και συλλεκτικά και ειδική έκδοση του άλμπουμ 72 Seasons.

Να φύγουμε και λίγο από το γκάζι, να πάμε στην πλάκα, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη πρόταση και πρόσκληση. Να πάμε θέατρο και να ακούσουμε μουσική. Ένα μουσικό φεστιβάλ λοιπόν που έρχεται στο Θέατρο Τέχνης και έχει τίτλο «Εαρινή Φρυνήχου Unplugged», στείνεται για πρώτη φορά με μουσικούς τραγουδιστές, αλλά και με ηθοποιούς μουσικούς.

Πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της Εαρινής Φρενίχου. 12 Μαΐου, Ζωή Παπαδοπούλου με τον κιθαρίστα Παντελή Τζιάλα, η δικιά μου Χαρούλα, Unplugged, ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στα τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου. 13 Μαΐου, Ηλίας Δουμάνης με Αγγελική του Μπανάκη και πάλι Unplugged. Οι δύο καλλιτέχνες χτίζουν ένα ζωντανό ηχητικό κόσμο. 15 Μαΐου, Νάλισσα Γκριν, ένα ατμοσφαιρικό ηχητικό περιβάλλον με στοιχεία ambient και ηλεκτρακουστικής γραφής. 16 Μαΐου, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην Άνοιξη, παρουσιάζει η Νένα Βενετσάνου. Στις 17 ο Νίκος Γρέγος και η Ναταλία Δραγούμη κάνουν μια διαδρομή από τη Σμύρνη έως τον Πειραιά και τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ρεμπέτικα, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. 22 Μαΐου, Φώτης Βεργόπουλος, Αυγερινή Γάτση και Κωστής Κωστάκης, μια βραδιά αφιερωμένη στις σύγχρονες προσεγγίσεις του ρεμπέτικου και των αμανέδων. 23 Μαΐου, Φωτεινή Βελεσιώτου με αιαρινές εξομολογήσεις από το χθες το σήμερα. 24 Μαΐου, Άρης Τρουπάκης, Αντώνης Μοσχούτης, ροκ καταβολές σε ακουστική συνθήκη στην μουσική παράσταση Παράξενες Μέρες. Και φτάνουμε στις αρχές Ιουνίου, 2 Ιουνίου συγκεκριμένα, Dalkans και Φίλοι, που σημαίνει η μουσική πλευρά του ηθοποιού Κωνσταντίνου Μπιμπί, παλιού γνώριμου και απόφοιτου του θέατρου τέχνης, με ένα κουαρτέτο μουσικών πολυεργαλείων, όπως αυτοχαρακτηρίζονται, ανοιχτή μουσική συνάντηση, όπου ο λόγος, μουσική, αυτοσχεδιασμός και σκηνική ενέργεια συνυπάρχουν. Οι φίλοι που θα είναι μαζί τους είναι η Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Πάρης Θωμόπουλος και Μαρίνα Χρονοπούλου. Όλα αυτά από 12 Μαΐου έως 2 Ιουνίου στο Θέατρο Τέχνης Εαρινή Φρενίχου Unplugged. Έχει ανοίξει και η προπόληση για τις παραστάσεις.

Ήταν η εκπομπή Παράθυρο με Θεέ, ήταν ο Βαγγέλης Μακόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Επόμενο ραντεβού μας αύριο το βράδυ 10 με 12. Μένουμε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και μετά τη σκυτάλη παίρνει η Δώρα Αποστόλου. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Η επιθετική φάση της σύγκρουσης με το Ιράν έχει τελειώσει, διαβεβαίωσε απόψε ο επικεφαλής

της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Η επιχείρηση, η επική οργή τελείωσε, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος Τραμπ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Ανέφερε ότι ήρθε η ώρα η Τεχεράνη να αποδεχθεί την πραγματικότητα και πρόσθεσε πως οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ συνεχίζουν να αναζητούν μια διπλωματική λύση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα πυρηνικά υλικά που εξακολουθεί να διαθέτει το Ιράν θαμμένα κάπου βαθιά. Χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν άσκησε κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Η Αμερική ακολουθεί μια πολιτική μέγιστης πίεσης κατά του Ιράν και από την άλλη περιμένει από τη χώρα μας να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να υποκύψει στις μονομερείς απαιτήσεις τους, δήλωσε ο Πεζεσκιάν σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε χθες στο Αμπουντάμπι με το Σεΐχη Μοχάμετ Μπι Ζαγιέτ Αλ Ναχιάν. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέφρασης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του, έστησε ένας πατέρας στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και αμέσως μετά παραδόθηκε στις αρχές. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Είχε προηγηθεί η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι με απόφαση του το μονομελές πλημελιο δικείο Αθηνών ζήτουσε να διερευνηθούν νέα δικήματα όπως αυτό τις κατασκοπίες αλλά και νέα πρόσωπα. Η απόφαση Τζαβέλα προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επεσήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαπρος. Παρέμβαση για το θέμα και από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, ο οποίος σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα και πως θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας, που θα διεξαχθεί από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μοντε Κάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες. Και ο καιρός γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Για την ώρα, επόμενη ενημέρωσή σας. Στη μία, μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

με ένα πολύ ιδιαίτερο excuse moi, με συγχωρείτε, και τη Μελίνα Μερκούρη για τη δική μας συνάντηση δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τον εκλεκτό μου τον Βαγγέλη τον Δημακόπουλο στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Το λέμε καθημερινά, είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα, και σήμερα θα ταξιδέψουμε σε τόπους και δρόμους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς με τις μουσικές μας, με το ειδησογραφικό μου που ξεκινάει, μπορεί να ξεκινήσει από την αρχαιότητα και να φτάσει μέχρι και σήμερα, και βέβαια με την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς, όπως λέμε, τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Εσείς φτάσαμε στην 6η του Μαΐου και γιορτάζει ο Ιώβ, ο Σεραφείμ και η Σεραφίνα. Χρόνια πολλά στα ιδιαίτερα αυτά ονόματα. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Με αυτήν είμαστε. Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο σαν σήμερα. Πρόκειται για ένα βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μία πρώην ανορεξική, τη Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως του best-seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μας καλεί να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρωπίνου σώματος, να κηρύξουμε μορατόριου μιας μέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους, να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα δυνατίσματος, να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Λοιπόν, έμπτυπε ο σοκολά, πάμε λοιπόν να φάμε ένα γλυκύτατο κεκάκι με σοκολά, μια παστούλα θα λέγαμε εμείς ελληνιστή, από τον Ζοντασάν.

6 Μαΐου λοιπόν του 1405 γεννήθηκε ο Σκεντέρ Μπέης. Το πραγματικό όνομα του ήρωα της Αλβανίας που αντιστάθηκε στους Οθωμανούς ήταν Γιέργη Καστριώτη, δηλαδή Γιώργος Καστριώτης. Λεγόταν ότι η μητέρα του, όταν ήταν έγκυος, ονειρεύτηκε ένα δράκοντα που εξουσίαζε όλη την Αλβανία και κατατρόπωσε χιλιάδες Τούρκους. Από το 1444 έως το 1466 απότρεψε 13 τουρκικές εισβολές. Ο Βολτέρος είχε πει πως ο Σκεντέρ Μπέης ήταν ο άνθρωπος που θα μπορούσε να αναγεννήσει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τις στάχτες της. Σκεντέρ Μπέης λοιπόν, ο θρυλικός ήρωας της Αλβανίας, λεγόταν Γιώργος Καστριώτης, εξισλαμίστηκε σε νεαρή ηλικία και κατατρόπωσε τους Τούρκους.

Αυτό είναι με διθυραμβικό ύφος η άλκηση της πρωτοψάλτη. Πάμε στον Αδρινό για καφέ. 6 Μαΐου του 1856 γεννήθηκε ο Ζίγμουντ Φρόιντ, ο πατέρας της ψυχανάλυσης, κορυφαίος επιστήμονας στον κλάδο της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής. Ανάλυσε έννοιες όπως το ασυνείδητο, το ηλίμπιντο, η σεξουαλικότητα και τα όνειρα. Μία από τις μελέτες του ήταν πως μία μορφή ναρκωτικών θα μπορούσε να έχει κλινική χρήση. Με την εξάπλωση του ναζισμού στη Γερμανία, οι Ναζί έκαιγαν δημόσια τα βιβλία του. Ο εβραϊκής καταγωγής ψυχαναλυτής είχε πει: με την εξέλιξη, μα τι εξέλιξη είναι αυτή, στο Μεσαίωνα θα έκαιγαν εμένα, τώρα μόνο καίνε τα βιβλία μου. Γιατί οι στάχτες του Φρόιντ φυλάσσονται σε αρχαιοελληνικό αγγείο, η απόπειρα κλοπής της Στέφρας, για να πούμε και άλλες λεπτομέρειες. Ο Ζίγμουντ Φρόιντ είχε πάθος για την αρχαία Ελλάδα. Η αρχαιοελληνική γραμματεία άσκησε ίσως τη μεγαλύτερη επίδραση στο έργο του. Επίσης, ήταν φανατικός συλλέκτης ελληνικών αρχαιοτήτων. Θεωρούσε τη μοναδική επίσκεψή του στην Ακρόπολη ως μία από τις συγκλονιστικότερες εμπειρίες της ζωής του. Η σημαντικότερη εκδήλωση της λατρείας του Ζίγμουντ Φρόιντ για την αρχαία Ελλάδα είναι το γεγονός ότι η τεφροδόχος όπου φυλάσσονται οι στάχτες του και καθημερινά δέχεται πολλές επισκέψεις είναι ένα αρχαίο ελληνικό αγγείο που θεωρούσε ως πιο αγαπημένο αντικείμενό του. Είναι γενικά γνωστό ότι ο Ζίγμουντ Φρόιντ, ο πατέρας της ψυχανάλυσης, χρησιμοποίησε ελληνικούς μύθους όπως αυτόν του Ιδίποδα για να εξηγήσει τις θεωρίες του περί της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης. Η επίδραση της κλασικής ελληνικής μυθολογίας και φιλοσοφίας υπήρξε καθοριστική στην ανάπτυξη της σκέψης του. Έτσι, στα έργα του Φρόιντ υπάρχουν εκτεταμένες αναφορές σε κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, κυρίως από την τραγωδία και τη φιλοσοφία. Ο Ζίγμουντ Φρόιντ δεν έμεινε μόνο στα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, αλλά μελετούσε τις θεωρίες σύγχρονων ιστορικών, αρχαιολόγων και φιλολόγων γύρω από την αρχαία Ελλάδα. Με κάποιους από τους κορυφαίους αυτούς επιστήμονες διατηρούσε αλληλογραφία και συζητούσε μαζί τους τις θεωρίες του.

Η επίσκεψη του Φρόιντ στην Ακρόπολη. Ο ίδιος ο Φρόιντ χαρακτηρίζε ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του την επίσκεψή του στην Ακρόπολη της Αθήνας το 1904. Τρεις δεκαετίες αργότερα, το 1936, εξέφρασε το θαυμασμό του για τα μνημεία της σε μία επιστολή στο Γάλλο στοχαστή Ρωμέν Ρολάν. Ανάμεσα σε άλλα, του έγραφε για την έκπληξη που ένιωσε όταν είδε με τα μάτια του ότι αυτά υπάρχουν στην πραγματικότητα και δεν ήταν το αποκοίημα της φαντασίας του. Στην επιστολή αυτή είναι ξεκάθαρο το δέος που ένιωσε ο Φρόιντ όταν ανέβηκε στην Ακρόπολη και το περιγράφει σαν να ήταν εκείνη η μέρα και όχι 32 χρόνια πριν. Το πάθος του Φρόιντ για την αρχαία Ελλάδα εκδηλώθηκε και με τη συλλογή αρχαιοελληνικών τεχνουργημάτων που είτε αγόραζε ο ίδιος είτε του έκαναν δώρο οι πλούσιοι ασθενείς του. Κοντά στο τέλος της ζωής του, η συλλογή του αριθμούσε πάνω από 2.000 αρχαιότητες. Το ενδιαφέρον του Φρόιντ για την τέχνη της αρχαίας Ελλάδος ήταν σε γνώση της πριγκίπισσας Μαρίας Βοναπάρτη, εγγονής του Ναπολέοντα, που είχε παντρευτεί τον πρίγκιπα Γεώργιο της Ελλάδος και πρώην υπατοαρμοστή της Κρήτης. Η Βοναπάρτη γνώρισε τον Φρόιντ αρχικά ως ασθενής, αλλά στη συνέχεια έγινε μαθήτριά του. Η ίδια εξελίχθηκε σε μια ικανή ψυχαναλήτρια. Εκτός από το μέλος της ελληνικής βασιλικής οικογένειας, διέθετε και σημαντική περιουσία από την οικογένειά της. Μάλιστα, στα 75 γενέθλια του Φρόιντ, στις 6 Μαΐου του 1931, του δόρισε ένα σπάνιο αρχαιοελληνικό μελανόμορφο κρατήρα του 4ου π.Χ. αιώνα, που είχε κατασκευαστεί στην Απουηλία της Ιταλίας. Στο σώμα του φέρει ζωγραφισμένες σκηνές εμπνευσμένες από τη λατρεία του Διονύσου. Η σκηνή που ξεχωρίζει είναι μία που δείχνει τον Διόνυσο με μία μενάδα. Το αγαπημένο αντικείμενο του Φρόιντ, ο Φρόιντ λάτρεψε το Αγγείο και έγραψε στη Μαρία Βοναπάρτη: «Είναι κρίμα που δεν μπορεί κανείς να το πάρει στον τάφο του». Από τότε ο κρατήρας βρισκόταν στο ιατρείο του στη Βιέννη, στην οδό Μπεργκράσε 19. Εκεί λοιπόν ήταν σε εμφανές σημείο όπου όλοι οι επισκέπτες και ασθενείς μπορούσαν να το θαυμάσουν. Λίγα χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 1938, η Μαρία Βοναπάρτη βοήθησε την οικογένεια Φρόιντ να διαφύγει από τη Βιέννη για το Λονδίνο μετά το Anschluss, την κατάληψη και ενσωμάτωση της Αυστρίας στο Τρίτο Ράιχ. Ως αυστριακός εβραϊκής καταγωγής, ο 82χρονος Φρόιντ κινδύνευε άμεσα από τους Ναζί. Ένα λοιπόν από τα λίγα πράγματα που ο Φρόιντ μπόρεσε να πάρει μαζί του ήταν και ο ελληνικός κρατήρας. Ήταν ήδη άρρωστος, με καρκίνο, όταν έφτασε στην Αγγλία. Η αναγκαστική φυγή του από την αγαπημένη του Βιέννη επιδείνωσε και την ψυχολογική του κατάσταση. Μόλις ένα χρόνο αργότερα, στις 23 Σεπτεμβρίου του 1939, άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα νοσοκομείο του Λονδίνου. Ο Ζίγμουντ Φρόιντ, στη διαθήκη του που συνέταξε το 1919, δήλωσε την επιθυμία του να αποτεφρωθεί, καθώς θεωρούσε τη διαδικασία φθηνότερη και ευκολότερη σε σχέση με την ταφή. Έτσι, 20 χρόνια αργότερα, η σωρός του αποτεφρώθηκε στο αποτεφρωτήριο του Golders Green στο Βόρειο Λονδίνο. Οι στάχτες του τοποθετήθηκαν στο αγαπημένο του ελληνικό Αγγείο. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι κατά κάποιο τρόπο είχε μαζί του με τα θάνατον όπως το ήθελε. Το Αγγείο με τις διονυσιακές του σκηνές γιορτάζει τις χαρές της ζωής, παρόλο που είναι μια τεφροδόχος και έτσι συνδέεται και με το θάνατο. Η αντίφαση αυτή ήταν κάτι που άρεσε στο Φρόιντ. Ο αρχαιοελληνικός κρατήρας με τις στάχτες του πατέρα της ψυχανάλυσης τοποθετήθηκε σε ειδικό χώρο του αποτεφρωτηρίου Golders Green, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Μέχρι το θάνατο της γυναίκας του, Ζίγμουντ Φρόιντ, Μάρθας, το 1951, σε ηλικία 90 ετών, οι στάχτες της τοποθετήθηκαν επίσης στο ίδιο αγγείο μαζί με τον σύζυγό της. Μερικά χρόνια αργότερα, το αγγείο τοποθετήθηκε σε μια μαύρη μαρμάρινη πλίνθο, σχεδιασμένη από τον Έρνστ, γιο του Φρόιντ. Τα ονόματα του ζευγαριού, καθώς και οι ημερομηνίες γέννησης και θανάτου τους, είναι χαραγμένα στην πλίνθο με χρυσά γράμματα. Πολλά μέλη της οικογένειας του Φρόιντ ζητούσαν μετά το θάνατό τους να αποτεφρωθούν και οι τεφροδόχοι τους να τοποθετηθούν γύρω από εκείνο του Ζίγμουντ και της Μάρθας.
Έτσι, έχει δημιουργηθεί μια μικρή κόγχη, όπου στο κέντρο βρίσκεται ο αρχαίος ελληνικός κρατήρας και γύρω από αυτόν σύγχρονοι τεφροδόχοι με τις στάχτες των παιδιών, εγγονών και δυσεγγόνων του Φρόιντ. Σήμερα, ο χώρος αυτός είναι επισκέψιμος κατόπιν ραντεβού με τους υπεύθυνους του αποτεφρωτηρίου. Ο επισκέπτης θα πρέπει να ενημερώσει τη ρεσεψιόν όταν φτάσει εκεί, ώστε να συνοδεύεται από μέλος του προσωπικού μέχρι και τον κρατήρα τεφροδόχο του Φρόιντ. Υπήρξε και μία απόπειρα κλοπής. Μέχρι το τέλος του 2013 η πρόσβαση του κοινού ήταν ελεύθερη στο χώρο αυτό. Όμως τη νύχτα της πρωτοχρονιάς του 2014 διαρρήκτες εισέβαλαν εκεί για να κλέψουν τον κρατήρα. Το αποτέλεσμα ήταν να το ρίξουν από τη βάση και να το σπάσουν. Την επόμενη μέρα το προσωπικό του αποτεφρωτηρίου βρήκαν στο πάτωμα τα σπασμένα κομμάτια του αγγείου μαζί με την τέφρα του Φρόιντ. Ο κρατήρας αποκαταστάθηκε και οι στάχτες τοποθετήθηκαν και πάλι εκεί. Σήμερα φυλάσσεται σε μια ειδική γυάλινη θήκη πάνω στη μαύρη γρανιτένια βάση της. Όμως η πρόσβαση του κοινού μέχρι εκεί γίνεται με ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, καθώς οι δράστες της απόπειρας κλοπής δεν συνελήφθησαν ποτέ. Δεν είναι γνωστό αν το έκαναν για το αρχαίο ελληνικό αγγείο, τις στάχτες του Φρόιντ ή και τα δύο. Το βέβαιο είναι ότι αν αποπειράθηκαν να το κλέψουν με τη λογική ότι είχε σημαντική χρηματική αξία, δεν θα έβρισκαν κανέναν αγοραστή, αφού είναι διάσημο έργο τέχνης. Πιο πιθανόν είναι λοιπόν ότι ήθελαν να εκβιάσουν την οικογένεια για χρήματα προκειμένου να επιστρέψουν την τέφρα του διάσημου προγόνου τους. Ίσως αν ζούσε ο Ζίγμουντ Φρόιντ να είχε βρει ενδιαφέρουσα την πρόκληση να κάνει ψυχανάλυση στους δράστες της κλοπής του αγγείου με τις στάχτες του.

Κι άλλο η ζωή μας πάει. Αυτό είναι. Στις 6 Μαΐου του 1895 γεννήθηκε ο Στρατής Δούκας, ο μικρασιάτης ζωγράφος, σπούδαζε νομική όταν ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Τότε εντάχθηκε ως εθελοντής στην Εθνική Άμυνα, με την οποία πολέμησε στη Μακεδονία και τη Μικρά Ασία. Αφού αποστρατεύτηκε το 1923, άρχισε να οργανώνει εκθέσεις ζωγραφικής, ενώ έκανε δράσεις για την πρόωθηση της μικρασιατικής λαϊκής τέχνης και βιοτεχνίας στην Ελλάδα.

Χρυσαφινή, Ερβέ Βιλάρ. Τελείωσε το καπρί, έφυγε το κορίτσι. Ήταν το χωριό της πρώτης του αγάπης, η πόλη. Τελείωσε όμως. Ενίοτε τελειώνουν, έρχονται και παραέρχονται. Λοιπόν, γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, στο Λάκη το Λαζόπουλο και στο Δημήτρη Διαμαντίδη, τον διεθνή μπασκετμπολίστα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο μου, θέλετε να ακούσετε Βήρα της Άγκυρας από τον Τζίμι Μακούλη όμως. Βέβαια, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη.

εξαιρετικός ερμηνευτής, Τζίμις Μακούλης και Βήρα της Άγκυρες. Στις 6 Μαΐου του 1916 γεννήθηκε η Αντριάννα Κασελότη, Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία χάρισε τη φωνή της στη χιονάτη της Disney για την ταινία, την ομώνυμη ταινία. Στις 6 Μαΐου του 1952 πέθανε η Μαρία Μοντεσόρη, πρωτοπόρος παιδαγωγός με πολλά σχολεία, να χρησιμοποιούν έως σήμερα τις μεθόδους της. Από μικρή ακολούθησε αντισυμβατικό τρόπο ζωής, καθώς επίλεξε να σπουδάσει μηχανικός σε σχολή αρένων, την οποία δεν ολοκλήρωσε ποτέ γιατί στράφηκε στην ιατρική, ενώ υπήρξε ανήπανδρη μητέρα. Το σύστημα της μοντεσοριανής παιδαγωγικής γαλουχεί τα παιδιά από τη γέννησή τους ως την ενηλικίωσή τους να είναι ανεξάρτητα.

Στις 6 Μαΐου του 1968, η πιο βίαιη μέρα του Γαλλικού Μάη, μετά από διαμάχη της διοίκησης των πανεπιστημίων και της αστυνομίας, μαθητές και φοιτητές άρχισαν να οργανώνουν μαζικές κινητοποίησεις στο Παρίσι που πήραν τη μορφή παλαϊκής εξέγερσης. Στις 6 Μαΐου, ο ηγέτης του φοιτητικού κινήματος, Ντανιέλ Κομπεντίτ, μαζί με 7 άτομα οδηγήθηκαν στα πειθαρχικά συμβούλια. Για συμπαράσταση βρέθηκαν στο πλευρό τους 3.000 φοιτητές. Οι αρχές τους επιτέθηκαν και οι συγκρούσεις κορυφώθηκαν το απόγευμα. 6.000 φοιτητές μαζεύτηκαν στην πλατεία Ντονφέρ Ρωσερό και ξεκίνησαν πορεία. Οι αστυνομικοί τους όρμησαν στο Saint-Germain-des-Prés. Οι φοιτητές για να μηνθούν ξύλωσαν τα πεζοδρόμια και χρησιμοποιούσαν τις σπασμένες πλάκες ως πολεμοφόδια. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο απολογισμός ήταν 481 τραυματίες, στην πλειοψηφία τους ήταν φοιτητές.

Ζουν Παρί ο Μουάντε Με, αγαπώ το Παρίσι το μήνα Μάιο, βέβαια ένα διαφορετικό Παρίσι από εκείνο της εξέγερσης των φοιτητών του 1968. Ο Σάρλες Ναβούρ μας τραγουδάει για ένα άκρος ρομαντικό Παρίσι. Να μείνουμε λίγο στο κλίμα λοιπόν το γαλλικό, διότι στις 6 Μαΐου του 1889 ανοίγει για το κοινό ο πύργος του Άιφελ. Κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1887 και 1889 ως είσοδος για την Διεθνή Έκθεση Universelle, αλλά και για την εκατονταετή επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης. Συνολικά 300 εργάτες ένωσαν 18.038 κομμάτια σφυρίλατα σιδήρου, παρασκευασμένου σε φούρνους πούντινγκ με 2,5 εκατομμύρια πριτσίνια με μια στατική λοιπόν μελέτη του Μωρίς Κοελέν. Ο μυστηριογράφος, ο Γκίντο Μοπασάν, λέγεται ότι έτρωγε το μεσημεριανό του γεύμα στο εστιατόριο του πύργου κάθε μεσημέρι. Όταν τον ρώτησαν γιατί, απάντησε ότι ήταν το μοναδικό μέρος στο Παρίσι από που κάποιος δεν μπορεί να δει τον πύργο.

Avalon Jazz Band, Sa Fleur Bleue, για ένα γαλάζιο λουλούδι. Sa Fleur Bleue. Λοιπόν, σαν σήμερα, στις 6 Μαΐου του 1992, πέθανε η Μάρλεν Ντίτριχ. Γερμανίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, δημιούργησε ένα τύπο γυναίκας με ξεζητημένο ύφος και νοθρό αισθησιασμό, με το οποίο επιβλήθηκε στη μεγάλη οθόνη και χάρη στον οποίο έγινε ένα από τα λαμπρότερα αστέρια του παγκοσμίου κινηματογράφου. Η Μαρή Μαγκνταλένε Ντίτριχ γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1901 στο Βερολίνο και μεγάλωσε σύμφωνα με την αυστηρή καθοδήγηση της συντηρητικής μητέρας της. Ήθελε να γίνει μουσικός, αλλά ένας τραυματισμός στο αριστερό της χέρι ανάτρεψε τα αρχικά της σχέδια, αναγκάζοντάς την να διακόψει τις σπουδές της στο βιολί. Έτσι αποφάσισε να γίνει ηθοποιός. Αρχικά σπούδασε υποκριτική κοντά στον νεωτεριστή σκηνοθέτη Max Reinhardt και στη συνέχεια έγινε μέλος του θειάσου του. Το 1924 παντρεύτηκε το βοηθό παραγωγής Ρούντολφ Ζίμπερ και ένα χρόνο μετά απέκτησε την κόρη τους Μαρία. Ο γάμος όμως διαλύθηκε και παρέμειναν φίλοι ως το θάνατο του Ρούντι το 1976. Ως το 1927 η Μάρλεν Ντίτριχ ερμήνευε μικρούς ρόλους στο θέατρο και συμμετείχε σε πολλές βουβές ταινίες. Τον Αύγουστο του 1929 ο αυστριακής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης Γιώζεφ φον Στέμπεργκ βρέθηκε στο Βερολίνο για τα γυρίσματα μιας ταινίας. Γνώρισε την Ντίτριχ και έτσι γεννήθηκε μία από τις πιο πετυχημένες συνεργασίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Παρά τις αντιρρήσεις πολλών, γύρισαν μαζί το 1930 την ταινία «Γαλάζιος Άγγελος» που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Τόμας Μαν, ο καθηγητής Ούνρατ. Η ταινία γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και απογείωσε την καριέρα της. Η Ντίτριχ ερμήνευε τη Λόλα Λόλα, μια αισθησιακή αλλά κουρασμένη από τον κόσμο καλλιτέχνητα του καμπαρέ. Η Ντίτριχ και ο Στέμπεργκ συνεργάστηκαν σε ακόμα 6 ταινίες. Το 1932 βρήκε την Ντίτριχ στο απόγειο της καριέρας της και οι φήμες την ήθελαν να έχει μπει ανάμεσα στον Στέρμπεργκ και που ήταν στην κυριολεξία μαγεμένος μαζί της και στη γυναίκα του. Το 1936 η Ντίτριχ ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός του κόσμου. Το 1939, αλλάζοντας την υπηκότητά της σε αμερικανική, αποδοκιμάστηκε από το γερμανικό λαό και ο τύπος της αφιέρωσε πρωτοσέλιδα με τίτλο «Ντίτριχ, προδότρια της πατρίδος». Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αισθάνθηκε ως Γερμανίδα συνυπεύθυνη για τις πράξεις του Χίτλερ και συμμετείχε στον αγώνα κατά του ναζισμού. Ο ίδιος ο Χίτλερ τη θαύμαζε απεριόριστα. Συνεργάτες του προσπάθησαν μάλιστα κατόπιν εντολής του να τη δελεάσουν και να τη φέρουν πίσω στη Γερμανία. Εκείνη αρνήθηκε και τιμήθηκε αργότερα για την προσφορά της με το μετάλλιο της ελευθερίας. Το 1947 στέφθηκε από το περιοδικό, από τα περιοδικά ως η γιαγιά με τη μεγαλύτερη έγκλη στον κόσμο, αποκτώντας το πρώτο από τα 4 εγγόνια της. Το 1950 συνεργάστηκε με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ στην ταινία «Ο δολοφόνος έρχεται κάθε βράδυ». Ο Χίτσκοκ, ενθουσιασμένος με τον επαγγελματισμό της, της επέτρεψε να επεμβαίνει στο σετ και να δίνει οδηγίες στους συνεργάτες του, πράγμα ασυνήθιστο για εκείνον. Άλλες ταινίες της Ντίτριχ που επιβεβαίωσαν το πλούσιο ταλέντο τους ήταν «Ο Πόθος» το 1936, το Λιούμπιτς, Σάρξ Διαβόλου, η Επτά Αμαρτωλή. Το Σεπτέμβριο του 1975, βρισκόμενη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας για παραστάσεις, έπεσε από τη σκηνή με ένα κάταγμα στο μυρό και σηματοδότησε το τέλος των εμφανίσεών της. Επέστρεψε στο Παρίσι, έζησε μόνη της, αφού η στενή της φίλη Έρνες Χέμινουε, Εντίθ Φιάβ, Ζων Κοκτό και Νόελ Κάουαρτ δεν ζούσαν πια. Το 1978 η Μάρλεν Ντίτριχ εμφανίστηκε για τελευταία φορά στην ταινία του Ντέιβιντ Χέμινγκ «Ζιγκολό». Το 1982 επέστρεψε στο Μαξίμι Λασέλ για να ηχογραφήσει την τελευταία της συνέντευξη διαρκές 18 ωρών. Στις 6 Μαΐου του 1992 η Μάρλεν Ντίτριχ άφησε την τελευταία της πνοή στο Παρίσι. Ήταν 90 ετών.

0: einen schönen Gang.
1: Κάπως έτσι λοιπόν, με τη Μαρλέν Ντίτριχ και τη Λίλη Μαρλέν, θα σας παραδώσω στο Μακητό Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στη μία. Και εμείς τα λέμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβράριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί και τώρα επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαιώνοντας ότι η προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι πλέον η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Ρούμπιο ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση Ελευθερία είναι αμυντικής φύσης και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα εμπλακούν στρατιωτικά μόνο εάν δεχτούν πρώτες επίθεση. Ανέφερε ότι ήρθε η ώρα Τεχεράν να αποδεχθεί την πραγματικότητα της κατάστασης και να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ συνεχίζουν να αναζητούν μια διπλωματική λύση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα πυρηνικά υλικά που εξακολουθεί να διαθέτει το Ιράν θαμμένα κάπου βαθιά. Χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεξιάν άσκησε κριτική στις ΗΠΑ ότι ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους και προσπαθούν να περάσουν το στενό του Ορμούζ την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν την επιχείρηση εξόδου από τον κόλπο πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Αμπουντάμπι με τον Σεΐχη Μοχάμπεντ Μπιν Σαγέντ Αλ Ναχιάν. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας, καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Είχε προηγηθεί η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση παρά το γεγονός ότι με απόφασή του το μονομελές πλήμελιο δικείο Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα αδικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας αλλά και νέα πρόσωπα. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας, προανήγγειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Κιλφόιλ, μιλώντας στο περιθώριο της επίσκεψής της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, χωρίς να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με την ίδια, στη χώρα μας αναμένονται και οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών Πιτ Χέσκεθ και Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του, έστησε ένας πατέρας στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και αμέσως μετά παραδόθηκε στις αρχές. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε απόψε ότι το κρουαζερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και 3 επιβάτες του πέθαναν θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το Διεθνές Δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Στα αθλητικής ενημέρωσης, το 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας, που θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μοντεκάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες. Και ο καιρός, γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνε μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

Ανδρέα Μποτσέλη, και σας και σας για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τον εκλεκτό μου τον Βαγγέλη τον Δημακόφουλο στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα, είμαστε και νοερά. Ταξιδεύουμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Γεγονότα λοιπόν της ημέρας 6 Μαΐου του 1889, οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η περίφημη Επανάσταση του 1889.

Τι ώρα επομένω από την Αρλέτα. Το παλιό μου τραγουδάκι, ζητάτε να σας πω, του Ατίκ. Στις 6 Μαΐου του 1758 η γέννηση του Μαξιμιλιανού Ρομπεσπιέρου, Γάλλος πολιτικός, δεσπόζουσα μορφή της Γαλλικής Επανάστασης του 1789. Ήταν δικηγόρος, έγραψε ποίηματα, ασχολήθηκε με τη φιλολογία και τη μουσική τέχνη. Εκλεγόμενος μέλος της Ακαδημίας του Αγάς, Ακαδημίου des Sciences, Lettres des Arts d'Agas. Ο Ρομπεσπιέρος, ο Μαξιμιλιανός Ρομπεσπιέρος, υπήρξε ο διασημότερος και πλέον αμφιλεγόμενος από τους ηγέτες της Γαλλικής Επανάστασης. Γεννήθηκε στο Αράς στις 6 Μαΐου του 1758 και ήταν δικηγόρος. Γρήγορα ξεχώρισε για τις επαγγελματικές του ικανότητες και απόκτησε φήμη για ως υπερασπιστής των φτωχών. Στην κεντρική πολιτική σκηνή της Γαλλίας εισήλθε το Μάιο του 1789 ως μέλος των γενικών τάξεων που συγκάλεσε ο Λουδοβίκος ο 16ος. Ο Ρομπεσπιέρος, θαυμαστής του Ζαν-Ζακ Ρουσό και του διαφωτισμού, αμέσως ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο υπερασπιζόμενος τα λαϊκά συμφέροντα απέναντι στον κλήρο και τους ευγενείς. Μόλις ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση στις 14 Ιουλίου του 1789, ο Ρομπεσπιέρος αναδείχθηκε ένας από τους αδιαμφισβήτητους ηγέτες της, συμμετέχοντας στην πολιτική παράταξη των Ιακωβίνων, που αποτελεί από τα πιο ριζοσπαστικά στοιχεία της ανερχόμενης αστικής τάξης. Το προσωνύμιο που του αποδόθηκε τότε και τον ακολούθησε ως το τέλος της ζωής του ήταν ο Αδιάφθορος. Τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης στην εξουσία ασκούσαν οι Γυρονδίνοι. Τα συντηρητικά στοιχεία των επαναστατών και ο Ρομπεσπιέρος βρέθηκε απέναντί τους, καταγγέλλοντας όσα αντιλαϊκά και αντιδημοκρατικά μέσα προωθούσαν. Το Δεκέμβριο του 1792 τέθηκε ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης το μέγα ερώτημα για την τύχη του βασιλιά Λουδοβίκου, που ήταν κρατούμενος από τους επαναστάτες. Ο Ρομπεσπιέρος, σε μία αποστροφή του λόγου του, είπε: «Ο Λουδοβίκος πρέπει να πεθάνει για να ζήσει η χώρα». Στις 21 Ιανουαρίου του 1793, ο πολίτης Λουδοβίκος Καπέτος, πρώην βασιλιάς Λουδοβίκος 16ος, καρατομήθηκε. Η ευκαιρία για τους Ιακωβίνους και τον Ρομπεσπιέρο να υπάρξουν την εξουσία δόθηκε το 1793, μετά τον ατυχή πόλεμο της Γαλλίας κατά της Αγγλίας, Ολλανδίας και Ισπανίας και την απόπειρα εσχάτης προδοσίας του στρατηγού Ντιμουχιέ. Οι ηγέτες των Γυρονδίνων δικάστηκαν και τον Οκτώβριο της ιδίας χρονιάς οδηγήθηκαν στην Λεμιτόμο. Notre-Dame de Paris, από την Edith Piaf, η Παναγία των Παρισίων.

Η περίοδος της τρομοκρατίας αρχίζει λοιπόν της κυριαρχίας των Ιακωβίνων και του Ροβεσπιέρου μέσω της Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας που κυβέρνησε δικτατορικά και τυραννικά. Ο τρόμος πλανιόταν πάνω από τη Γαλλία. Η εποχή αυτή έμεινε στην ιστορία ως η περίοδος της τρομοκρατίας, ένας όρος που πλάστηκε εκείνα τα χρόνια και μας ακολουθεί μέχρι σήμερα. Από τον Νοέμβριο του 1793 έως τον Ιούλιο του 1794, 2.000 αντίπαλοι των Ιακωβίνων καρατομήθηκαν μόνο στο Παρίσι. Τα όποια φιλολαϊκά μέτρα εισηγήθηκε ο Ροβεσπιέρος, όπως η αναδιανομή των γεών, δεν ήταν αρκετά για να ανακουφίσουν τη χώρα από το αίσθημα τρόμου που την διακατήχε. Θύματα του Ροβεσπιέρου υπήρξαν σύντροφοι του, ο Ντιμουλέν, ο Εμπέρ και ο Νταντόν, που καρατομήθηκαν ως μετριοπαθείς.

Comme d'habitude για Claude François. Έτσι ξεκίνησε το My Way. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο Claude François έγραψε το Comme d'habitude. Μετά πήρε ο Πολάνκα το Comme d'habitude, του έβαλε αγγλικούς στίχους, το πέρασε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού και ο Frank Sinatra το απογείωσε με το My Way. Το 1974 παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του, ο Γκίντερ Γκιγιόμ. Ο Willy Brandt, ο αρχιτέκτονας της Ostpolitik, καγκελάριος της Γερμανίας από το 1969 έως το 1974 και αρχιτέκτονας της πολιτικής ύφεσης Ostpolitik, όπως λέγεται, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Ο αποκαλούμενος λοιπόν καγκελάριος της ειρήνης γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1913 στο Λίμπεκ της Γερμανίας ως Herbert Ernst Karl Fram. Άλλαξε το όνομά του σε Willy Brandt το 1933, όταν καταδιωκόμενος από τους Ναζί αναγκάστηκε να διαφύγει στην Νορβηγία. Για τα επόμενα 15 χρόνια δραστηριοποιήθηκε κατά του ναζισμού, εργαζόμενος ως δημοσιογράφος και ταξιδεύοντας σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις με νορβηγικό διαβατήριο, αφού το 1938 η κυβέρνηση της Γερμανίας του αφαίρεσε τη γερμανική υπηκότητα. Η πολιτική καριέρα του Willy Brandt ξεκίνησε το 1948 με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Το 1957 εξελέγει δήμαρχος του Δυτικού Βερολίνου και το 1964 πρόεδρος του κόμματός του. Διατέλεσε υπουργός εξωτερικών και αντικαγκελάριος στην κυβέρνηση συνεργασίας σοσιαλδημοκρατών, χριστιανοδημοκρατών το 1966, ενώ το 1969 εξελέγει καγκελάριος με τη συνεργασία των ελευθέρων δημοκρατών. Επί διακυβερνήσεώς του κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, θεμελίωσε την πολιτική της ύφεσης, Ostpolitik, το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή. Το 1973 ξέσπασε το σκάνδαλο Γκιγιόμ, όταν οι μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν ότι ένας από τους γραμματείς του Brandt, ο Γκίντερ Γκιγιόμ, ήταν κατάσκοπος της Ανατολικής Γερμανίας. Ένα χρόνο αργότερα ο Γκιγιόμ συνελήφθη και ο Willy Brandt, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, παραιτήθηκε από καγκελάριος. Για τις προσπάθειές του της ανάπτυξης κλίματος, αλληλοκατανόησης μεταξύ Ανατολής και Δύσης, το 1971 η Νορβηγική Ακαδημία του απένιμε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ο Willy Brandt πέθανε σε ηλικία 78 ετών στις 8 Οκτωβρίου του 1992, 3 χρόνια μετά την κατεδάφιση του τείχους του Βερολίνου.

6 Μαΐου του 2007. Ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας το τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φρανκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με το Παναθηναϊκό και φτάνει τους 19 τίτλους μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδος, 6 κύπελα και ένα διηπηρωτικό.

Η Αλεξάνδρεια, ένα ιδιαίτερο τραγούδι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Ο Άρης Νταβαράκης έχει βάλει τα λόγια με το Γιάννη Κότσιρα. Σαν σήμερα, το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία.

Κάτι ιδιαίτερο, παπάκι του Νικόλα του Άσημου, Λυκαδιτός, Σεπτέμβριος του 2006, επί σκηνής Αλεξίου Μάλα μαζί Ιωαννίδης. Σαν σήμερα, το 2012, στις 6 Μαΐου, φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Καράς, ηθοποιός και πολιτικός. Ο Κώστας Καράς γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1936 στην Αθήνα. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Λονδίνο και υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στην Royal Academy of Arts του Λονδίνου. Το 1963 αποφύτησε από τη Δραματική Σχολή του Πέλου Κατσέλη και την ίδια χρονιά έκανε το τεμπούτο του με το θείασο του Δημήτρη Παπαμιχαήλ στην Ποντικοπαγίδα της Αγκάθα Κρίστη. Ακολούθησε η επιτυχημένη συνεργασία του με την Έλλη Λαμπέτη και εμφανίστηκε μεταξύ άλλων σε έργα όπως «Γυμνή στο πάρκο» του Νίλ Σάιμον και το «Λεωφορείο Νοπόθος» του Τένεσι Ουίλιαμς. Συνεργάστηκε επίσης με το θείασο της Τζένις Καρέζη και την ελληνική λαϊκή σκηνή, ενώ διατέλεσε συνθειασάρχης με άλλους ομοτέχνους του, τον Άγγελο Αντωνόπουλο, τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο, Ανδρέα Μπάρκουλη, Θύμιο Καρακατσάνη, Μέρη Χρονοπούλου, Σωτήρη Μουστάκα, Ασμαρούλα Γιούλη. Στο διάστημα 1982 έως το 1987 λειτουργήσε δικό του θείασο και σημείωσε προσωπική επιτυχία στο ημερολόγιο ενός τρελού του Γκογκόλ και στο Blessed Spirit του Noel Coward, ενώ συνεργάστηκε και με το Εθνικό Θέατρο. Τη δεκαετία του 1990 δημιούργησε ξανά δικό του θείασο, ενώ συνεργάστηκε και με το Διπεθέ Ρούμελης και Πάτρας. Η τελευταία θεατρική εμφάνισή του ήταν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στον ελληνικό κινηματογράφο έκανε τον ντεμπούτο του το 1961 στην κωμωδία «Ποια είναι η Μαργαρίτα» του Ντίμη Δαδύρα σε σενάριο του Γιάννη Δαλιανίδη. Τα επόμενα 20 χρόνια συμμετείχε συνολικά σε 38 ταινίες, κρατώντας κυρίως δεύτερους ρόλους. Η καλύτερη εμφάνισή του θεωρείται χρόνια. Συμμετείχε συνολικά σε 38 ταινίες, κρατώντας κυρίως δεύτερους ρόλους. Η καλύτερη εμφάνισή του θεωρείται.

σκλάβου. Κατά τη δεκαετία του 80 συμμετείχε σε αρκετές βιντεοτενίες, ενώ στην ελληνική τηλεόραση πρωταγωνίστησε με μεγάλη επιτυχία σε πολλά σίριαλ. Από το 2000 έως το 2007 ήταν βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, διατέλεσε επίσης επίτιμος πρόεδρος στο Χαμόγελο του Παιδιού από το 1994, ενώ διοργάνωσε τον πρώτο διεθνή έρανο για τα θύματα του πολέμου της Βοσνίας. Επανειλημμένος έδωσε παραστάσεις για την ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και βραβεύτηκε από πολλές οργανώσεις και συλλόγους για την κοινωνική και ανθρωπιστική του δράση. Lions, Χαμόγελο του Παιδιού, Δήμοι και Κοινότητες. Πέθανε, όπως είπαμε, στις 6 Μαΐου του 2012, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Γενέθλια και για την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πολιτικός του φιλελεύθερου χώρου, διατέλεσε δήμαρχος Αθηναίων από το 2003 έως το 2006 και υπουργός εξωτερικών από το 2006 έως το 2009, ενώ διεκδίκησε ανεπιτυχώς την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2009. Η Θεοδόρα Ντόρα Μητσοτάκη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 Μαΐου του 1954 και είναι η μεγαλύτερη κόρη του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίκας Γιαννούκου, γόνου ευκατάστατης οικογένειας των Αθηνών. Σε ηλικία 14 ετών έφυγε με την οικογένειά της στο Παρίσι, λίγους μήνες μετά την επιβολή της δικτατορίας στη χώρα μας. Επέστρεψε αμέσως μετά την πτώση της Χούντας τον Ιούλιο του 1974 και το Δεκέμβριο της ιδίας χρονιάς παντρεύτηκε τον 39χρονο δημοσιογράφο Παύλο Μπακογιάννη, γνωστό από τις αντιστασιακές του εκπομπές στη γερμανική Deutsche Welle. Το ειδήλιο πλέχθηκε στο Μόναχο κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όπου η Ντόρα σπούδαζε πολιτικές επιστήμες και επικοινωνία. Από το γάμο τους γεννήθηκαν δύο παιδιά, η Αλεξία και ο Κωνσταντίνος. Η Ντόρα συνέχισε τις σπουδές της στην Αθήνα και αποφύτησε από τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα Δημοσίου Δικαίου.

1977 έδωσε εξετάσεις στο Υπουργείο Συντονισμού και προσελήφθη ως υπάλληλος στη Διεύθυνση Θεμάτων της ΕΟΚ. Στην πολιτική ζυμώθηκε από πολύ μικρή, αλλά απόκτησε άμεση επαφή με την κεντρική πολιτική σκηνή το 1984, όταν ανέλαβε υπεύθυνη του πολιτικού γραφείου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που είχε εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και τον αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 1989 είναι μια κομβική χρονιά για την Ντόρα Μπακογιάννη. Στις 26 Σεπτεμβρίου, ο σύζυγός της Παύλος Μπακογιάννης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Μονοεδρική της Ευρυτανίας, δολοφονείται από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Στις 5 Νοεμβρίου του ιδίου χρόνου εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κερδίζοντας την Μονοεδρική Περιφέρεια της Ευρυτανίας, και επανεκλέγεται στις δύο επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, της 8ης Απριλίου του 1990 και της 10ης Οκτωβρίου του 1993. Την 1η Οκτωβρίου του 1990 αναλαμβάνει το πρώτο της κυβερνητικό πόστο ως υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και στις 3 Δεκεμβρίου του 1992 το Υπουργείο Πολιτισμού. Στις εκλογές του 1996 αλλάζει εκλογική περιφέρεια και από την Ευρυτανία μετακομίζει στην πρώτη Αθήνας. 22 Σεπτεμβρίου του 1996 εκλέγεται πρώτη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Αθήνας και επανεκλέγεται πάλι πρώτη στις εκλογές της 9ης Απριλίου του 2000. Μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας το 1993 και την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η Ντόρα Μπακογιάννη πιέστηκε να αναλάβει την ηγεσία της Μητσοτακικής ομάδας. Η ίδια πιστεύει ότι δεν είχε έλθει ακόμα η ώρα της. Στις εσωκομματικές εκλογές του 1997, που ανάδειξαν τον Κώστα Καραμαλή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε τον Γιώργο Σουφλιά. Γρήγορα όμως οι σχέσεις της με τον τέως Πρωθυπουργό αποκαταστάθηκαν και το Σεπτέμβριο του 1997 ανέλαβε υπεύθυνη στον τομέα ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας και από τον Μάιο του 2000 επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας του κόμματος. Μετά την συντριπτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου του 2009, υποβάλλει υποψηφιότητα για την αρχηγία του κόμματος 12 Οκτωβρίου, βασιζόμενη στις οργανωτικές της ικανότητες και την επιρροή της στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η ανάδειξη της στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας προεξοφλείται από πολλούς πολιτικούς παρατηρητές, αλλά η πρόταση του συνυποψηφίου της Δημήτρη Αβραμόπουλου για εκλογή του αρχηγού από τη βάση του κόμματος αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού. Στις εσωκομματικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου του 2009 ητάται καθαρά από τον Αντώνη Σαμαρά 50,02 των ψήφων έναντι 39,72. Στις 6 Μαΐου του 2010, ανήμερα των 56ων γενεθλίων της, διαγράφεται από τη Νέα Δημοκρατία όταν υπερψηφίζει το πρώτο μνημόνιο αψηφώντας την κομματική γραμμή. Στις 21 Νοεμβρίου του ιδίου χρόνου πρωτοστατεί στην ίδρυση της Δημοκρατικής Συμμαχίας, ενός κόμματος με φιλελεύθερες θέσεις και αρχές, του οποίου όμως αποτυγχάνει να εισέλθει στη Βουλή στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 2012, ανήμερα των 58ων γενεθλίων της, καθώς λαμβάνει ποσοστό μικρότερο το 3%. Εν ώψη των εκλογών της 17ης Ιουνίου, η Ντόρα Μπακογιάννη επανακάμπτει στη Νέα Δημοκρατία και τίθεται επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας, θα εκλεγεί βουλευτής, αλλά θα αναλάβει υπουργικό χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση Σαμαρά. Δεν θα αναλάβει. Έκτοτε εκλέγεται βουλευτής στις εκλογές της περιφέρειας της Πρώτης Αθηνών και Χανίων μέχρι σήμερα. Χρόνια της πολλά. Της αφιερώνουμε εξαιρετικά ένα τραγούδι που της αρέσει ιδιαίτερα.

Διανθίσαμε λοιπόν το Ρομπεσπιέρο σήμερα, γεννημένο το 1758 και έφυγε από τη ζωή το 1794. Ο Γάλλος πολιτικός, ο οποίος έλεγε: «Ο ίκτος είναι προδοσία. Η βασική αρετή του πολίτη είναι η δυσπιστία. Δεν μπορείς ποτέ να φέρεις την ελευθερία με ένα στρατό εισβολής. Ο Λουδοβίκος πρέπει να πεθάνει για να μπορέσει να ζήσει η χώρα».

πραγματικό αυτό που τώρα θα σου πω. Γι' αυτό καλύτερα μη φέρνεις αντιρρήσεις. Μια τρέλα κάνω κι εγώ αφού με πάθος αγαπώ.

Ένα παλιό ρομαντικό τραγούδι στους σταθμούς του ραδιοφώνιου έγραψε ο Αλέξης Παπαδημητρίου. Τη μουσική και η Ευηδρούτσα τα λόγια. Για να πάμε να ακούσουμε Λούτσο Ντάλα. Που ζητάει η Γεωργία εντός στο τυχόν της πόλης και άκρος αθηνοκεντρικός και άκρος ραδιοφωνικός τύπος. Έχουμε καντσόνε Λούτσο Ντάλα, Γεωργία μου.

Κάπως έτσι λοιπόν, να γναντέψουμε, όπως λέμε, το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας. Με καλύτερη διάθεση τα πράγματα. Εν μέσω δυσκολιών. Ενίοτεχα λοιπόν καιρών. Ειδικά στα διεθνή που λέμε. Και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Θα σας παραδώσω σιγά σιγά και πάλι στα χέρια του Μάκη του Τσαρούχα για το Δελτίο Ειδήσεων στις 2. Βαγγέλη μου αγαπημένη, για τη συνέχεια ο Βαγγέλης. Πες το για την Όλγα, θα πω. Τι να κάνουμε, οι συμπάθειες δεν κρύβονται. Όλγα λοιπόν Λασκαράτου, σαγηδευτική Όλγα Λασκαράτου και ένας μαγικός εξώστης. Κάθε μέρα έχει να μας πει πράγματα. Να την ακούσουμε και σήμερα. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τον Μάκη Τσαρούχα. Η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβράριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί και τώρα επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαιώνοντας ότι η προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι πλέον η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Ρούμπιο ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση Ελευθερία είναι αμυντικής φύσης και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα εμπλακούν στρατιωτικά μόνο εάν δεχθούν πρώτες επίθεση. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους και προσπαθούν να περάσουν το στενό του Ορμούζ, την ώρα που οι Αμερικανοί συνεχίζουν την επιχείρηση εξόδου από τον κόλπο πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Αμπουντάμπι με τον Σεϊχ Μοχάμεντ μπιν Σαγιέντ Αλ Ναχιάν. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αναμέτρα μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Είχε προηγηθεί η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση παρά το γεγονός ότι με απόφασή του το μονομελές πλημελιοδικείο Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα αδικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας αλλά και νέα πρόσωπα. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας, προανήγγειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Κιλ Φόιλ, μιλώντας στο περιθώριο της επίσκεψής της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, χωρίς να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με την ίδια, στη χώρα μας αναμένονται οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών, Πιτ Χέσκεθ και Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχείο του γιού του, έστησε ένας πατέρας στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και αμέσως μετά παραδόθηκε στις αρχές. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στο θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου και είχε εστιακό βάθος 6,7 χιλιόμετρα. Στην αθλητική ενημέρωση, στο 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί από τις 22 στις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μόντε Κάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες. Και ο καιρός, γενικά έθεος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Είναι παράξενο αυτό που συμβαίνει με τα τραγούδια, κυρίως με τα τραγούδια από όλες τις μορφές της τέχνης. Αν δηλαδή έχει τύχει να έχουμε περάσει πολλά πολλά πολλά χρόνια με ένα τραγούδι, είναι σαν να συναντάμε τον εαυτό μας όταν αυτό το τραγούδι ήταν μωράκι, παιδάκι. 41 χρόνων τραγούδι. Αυτό που ακούσαμε τώρα από το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, που κυκλοφόρησε το 1985 και έτσι μας συστήθηκαν και καθιερώθηκαν ο Σταμάτης Καρουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου. Η Άλκης Πρωτοψάλτη είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα και μας έδωσαν αυτά τα τραγούδια που ακόμη παραμένουν φρέσκα. Δεν τα νιώθετε έτσι? Αυτή λοιπόν είναι η Άνοιξη, τραγούδι που έχουν γράψει στιχουργικά μαζί ο Σταμάτης Καρουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου. Το ξεκίνησε ο Σταμάτης Καρουνάκης στο πρώτο κουπλέ και ρεφρέν και επόμενο κουπλέ η Λίνα Νικολακοπούλου. Και επιτέλους Άνοιξη. Να φύγουμε από αυτά τα ασταθή του χειμώνα, εκεί που λες πάω καλοκαίρι, λίγο πάω λίγο στην Άνοιξη να βγω ξανά μανά πίσω στα κρύα, σαν ένα μπρος πίσω, σαν να θες να πας μπροστά και κάποιος να σε τραβάει συνέχεια πίσω. Όπως λένε λοιπόν οι άνθρωποι που μελετάνε τον καιρό, τελειώσαμε με τα κρύα. Καλή ανοιξούλα να έχουμε επιτέλους και όλα τα βαριά να φύγουν. Και να αρχίσουμε να χαϊδεύουμε το μέσα μας και τα αυτάκια μας με μελωδίες, σαν κι αυτή. Αυτή η μελωδία έρχεται από το 1960-61. Την έχει γράψει ο Max Steiner. Είναι ένας από τους βασικούς συνθέτες αυτής της βιομηχανίας της Αμερικής, του κινηματογράφου. Ευρωπαίος, Αυστριακός, αλλά ήταν μικρές και πήγε εκεί και έφτιαξε αριστουργήματα. A Summer Place, μια γωνίτσα στο καλοκαίρι, που έχει βρει πάρα πολλούς μουσικούς να την προσεγγίζουν ξανά και ξανά μέσα στα χρόνια αυτή τη μελωδία.

Και από τα σαξοφόνα της άνοιξης που ακούσαμε, περάσαμε στην τρομπέτα. Αυτή είναι η Amy Dixon από την Αυστραλία, μουσικός που κυρίως παίζει έργα της λεγόμενης κλασικής μουσικής, αλλά όπως οι περισσότεροι πια μουσικοί έχουν αποκτήσει και μια δεύτερη καριέρα παίζοντας με δικούς τους τρόπους και προσεγγίζοντας διαφορετικούς ήχους κάθε φορά, τραγούδια και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε σε αυτό που προσδοκάμε κάθε άνοιξη, φεύγοντας από ένα βαρύ χειμώνα. Αυτό το τραγούδι που έρχεται μιλάει γι' αυτό, αλλά κυρίως μεταφορικά. Κοιτάτε που εμείς το φέρνουμε τώρα σήμερα που άνοιξε επιτέλους ο καιρός. Τραγούδι που έχει γίνει ήδη νομίζω μεγάλη επιτυχία.

Πέρα από το ότι έχει γίνει ήδη μεγάλη επιτυχία, λοιπόν, αυτό το τραγούδι και έχει ήδη αγαπηθεί και έχει ήδη αγκαλιαστεί και η παράσταση που έφτιαξαν η Νατάσα Μποφίλιο και ο Μανώλης Φάμελος με αφορμή αυτό το τραγούδι κυρίως, αλλά και ακόμα 4-5 που πλαισίωσαν το «Όλα είναι μπροστά». Έχει σημασία και ποιος μιλάει με αισιοδοξία, ποιος μας τραβάει και λίγο παραπέρα, να φύγουμε από σκοτεινιές, να φύγουμε από όλα αυτά τα οποία έχουν βαρύνει, έχουν κουράσει, και αν υπάρχουν ακόμα να συνεχίσουμε, να μπορούμε να τα αντέχουμε, γιατί είναι δύο άνθρωποι του τραγουδιού που είναι μέσα στη ζωή και παίρνουν θέση και προσπαθούν, τα ακούν καμιά φορά, ωστόσο συνεχίζουν και κλείνουν το μάτι στη ζωή συνέχεια και τις χαμογελάνε. Ανάμεσα λοιπόν σε εκείνο το φως που υπάρχει στη νύχτα και στον φως που υπάρχει στη μέρα, υπάρχει ένα άλλο φως, ένα ιδιαίτερο, ένα για το οποίο έχουν γραφτεί τραγούδια, και είναι αυτό της αυγής, του χαράματος, του ξημερώματος, πείτε το όπως θέλετε, που είναι αυτό που δίνει την ελπίδα, τη δύναμη για κάτι παραπέρα, για ένα ακόμα όλα είναι μπροστά. Πάμε μέχρι τη Γαλλία να ακούσουμε τους Φοβ, αυτή την υπέροχη κολεκτίβα που έχει δώσει ωραία τραγούδια, δυνατά, με μέσα ακόμα και με τον πολύ λόγο που έχουν, με τον πολύ στίχο που έχουν και τη λιγότερη μουσική, σε κάνουν να αισθάνεσαι τα πολλά τους τα λόγια, και ας μην τα καταλαβαίνεις, σαν μια εξαίσια μουσική. Φωτεινή, Les Autres Lumières.

Λέω τη Λουμιέρ. Όλο μπερδεύομαι και το λέω Λέζοτ. Δεν μπορώ ποτέ να το συνηθίσω αυτό. Λέω τη Λουμιέρ, λοιπόν, φόβ. Και από τη Γαλλία ερχόμαστε σιγά σιγά στα δικά μας. Απλά, με ένα πιάνο, έρχεται μία τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια η οποία έχει ξεκινήσει με τόσο κέφι, με τόσο μπρίο. Δηλαδή είναι να πηγαίνεις στις παραστάσεις της όταν δεν είσαι και στα πολύ πολύ πολύ καλά σου, αλλά και όταν είσαι στα καλά σου, γιατί σου φτιάχνει πραγματικά τη διάθεση με την καρδιά της, έτσι όπως τα λέει, τα τραγούδια της και τα τραγούδια που γράφει, αλλά και τα τραγούδια άλλων που επιλέγει να πει, και κυρίως για τα λόγια που λέει, για το πώς παρουσιάζει τα τραγούδια της. Αυτή είναι η Μαρίζα Ρίζου. Και είναι ένα χαμόγελο πραγματικά, ακόμα και όταν με τρόπο πιο σκυφτό έρχεται και μιλάει και παρακινεί για την ομορφιά της ζωής, και όταν απευθύνεται και στα ερωτοτράγουδά της σε ένα πρόσωπο που λέει «Μα η ζωή δεν θα ήταν η ίδια αν δεν ήσουν εσύ». Είναι που δεν ξέρω.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ολόκληρη. Με τα πάνω της, τα κάτω της, με πρόσωπα που έρχονται και φεύγουν, αλλά και με άλλα που νιώθει κανείς ότι είναι για να μείνουνε. Είναι για να περνάει μαζί με αυτά τα πρόσωπα. Και έτσι κυλάει, και με κάτι ωραίες γλυκές ρουτίνες, και με όλα τα δύσκολα πλάει και αυτά στις γλυκές τις ρουτίνες. Κάτι στέκια, ας πούμε, που ξέρεις ότι όταν πας θα συναντήσεις πρώτα και κύρια τον εαυτό σου και μετά όλους τους άλλους και όλες τις συνήθειες. Γι' αυτό το θέμα έρχεται ένα τραγούδι που έχει γραφτεί μέσα στα χρόνια της πανδημίας. Έρχεται από την πρώτη καραντίνα. Είχε βγάλει τότε ο Σταμάτης Κραουνάκης ένα άλμπουμ το οποίο ονόμασε «Γιορτή στα σπίτια» και είχε καλέσει φίλους του να τραγουδήσουν κάποια από αυτά τα τραγούδια εδώ, σε αυτό που θα ακούσουμε, «Καλή το φίβο δε Λιβωριά». Και από το «Είναι που δεν ξέρω» πάμε στο «Ξέρω που πάω».

0: θα έρθει. Να σε φυσήξει.
1: Θεός Δελιβοριάς, καλεσμένος. Το ξέρω που πάω, τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη που ξεχώρισε με το πιάνο του, με το ιδιαίτερο αυτό παίξιμό του. Κάθε συνθέτης αυτό πια σπανίζει, διότι δεν είναι ότι δεν έχουμε συνθέτες, είναι ότι μπαίνουν οι περισσότεροι νομίζω σε αυτό τον τρόπο του στούντιο και χάνεται και το παίξιμο που δεν είναι πια μέσα φυσικό το πιάνο. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Κάποτε υπήρχε το φυσικό πιάνο και υπήρχε και η δυνατότητα φυσικού πιάνου στις συναυλίες, που αυτό επίσης δεν υπάρχει, γιατί η Κλαβινόβα καλή είναι, πολύ πολύ πολύ καλή, εξαιρετικό πιάνο, αλλά δεν δίνει αυτό το ιδιαίτερο που έχει ο κάθε συνθέτης σαν ταυτωτικό χαρακτηριστικό, το λεγόμενο τουσέ του. Και εδώ λοιπόν το ακούσαμε, τον ίδιο τον εαυτό του Σταμάτη Κραουνάκη, γι' αυτό και περνάει μέσα στο τραγούδι για την αγάπη. Πατρίδα γίνεται το παιδικό μου πιάνο. Εκεί καταλαβαίνεις πάρα πολλά για ένα συνθέτη, για τον τρόπο που σκέφτεται τη μουσική και ακόμα τα λόγια που γράφει και το πώς τα μοιράζεται ερμηνευτικά με κάποιον άλλον. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε έναν πιανίστα. Πάμε να συναντήσουμε έναν Άγγλο από την Ιγυρία. Χαμένος για πάντα, λέει, σε αυτό το θέμα, ο Τόνι Νιόκου.

Τόνι Νιόκου, Lost Forever από το άλμπουμ του Sketches and Noodles of Bloom. Μετά τα χρόνια τα τελευταία έχουν πληθύνει πάρα πολλοί οι πιανίστες, οι οποίοι πειραματίζονται πάρα πολύ με το πιάνο. Οι περισσότεροι από αυτούς, οι περισσότεροι που έχουν κάνει κάτι σοβαρό, έρχονται από το χώρο της κλασικής μουσικής, επομένως έχουν όλο αυτό το τουσέ που λέγαμε νωρίτερα και όλη αυτή τη γνώση και του πώς είναι τα έργα μεγάλης φόρμας. Έρχονται και τα διανθίζουν με τα στοιχεία της jazz και μετά έρχονται και κάνουν μια άλλη αφαίρεση που είναι σαν να φτιάχνουν τη δική τους γλώσσα και κάνουν συνέχεια αφαίρεση, αφαίρεση, αφαίρεση. Όμως αυτό δείχνει κάτι, το ότι ναι μεν έχουμε πια την ανάγκη όχι για πολλά, κυρίως για να μοιραστούμε κάτι γρήγορα, κάτι άμεσα, σαν να μοιραζόμαστε ένα τραγούδι που κρατάει 3 λεπτάκια, 2 ίσως, καμιά φορά και 4. Και είναι αυτές οι μινιατουρίτσες οι λεγόμενες που τις έχουμε πολύ πολύ πολύ πολύ ανάγκη, σαν να σκύβουμε σε ένα κήπο δικό μας. Όταν ξέρουμε ένα μουσικό όργανο, το λέμε και το ξαναλέμε, είναι σαν να σκύβουμε σε ένα κήπο δικό μας και μυρίζουμε τις ευωδιές που εμείς έχουμε καλλιεργήσει. Και είναι ωραίο περαπάνω, περισσότερο τώρα, ειδικά την άνοιξη. Την άνοιξη που θέλουμε καμιά φορά να χαρούμε πάρα πολλά πράγματα και δεν προλαβαίνουμε, δεν μπορούμε, χίλια δυο. Έχεις το οργανάκι σου, το πιανάκι σου, γι' αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλά ηλεκτρικά πιάνα πια και τα home studios κτλ. Και έτσι λοιπόν είναι πιο εύκολο πια. Τώρα θα μπούμε σε έναν άλλο κήπο.

1969, και ο Μάνος Χατζηδάκης επέτρεψε στην Αρλέτα να κάνει ένα ολόκληρο δίσκο με τραγούδια που η ίδια είχε διαλέξει και είχε αγαπήσει από το έργο του, και μέσα σε αυτά συμπεριέλαβε και αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης. Το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά με άλλη ερμηνεία και σε άλλη εκδοχή. Το έγραψε λοιπόν για το ανέβασμα που έκανε ο Κάρολος Κούν στο Θέατρο Τέχνης του στα μέσα του 50, του έργου του Τενεσί Ουίλιαμς, «Τριαντάφυλλο στο στήθος». Και εδώ από αυτό το τριαντάφυλλο, το πανέμορφο στο στήθος, το οποίο είναι άνοιξη για πάντα, που λέει και ο Διονύσης Σαββόπουλος, θα τον ακούσουμε αργότερα σε μια προσφώνηση συναυλιακή ενός τραγουδιού του, που είναι χαρούμενος έτσι και αισθάνεται την άνοιξη όταν οι άνθρωποι επικοινωνούν, και είναι σαν να ανθίζουν. Είναι άνοιξη για πάντα λοιπόν αυτό το τραγούδι. Πάμε μέχρι του Γουατεμάλα. Αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο. 12 χρόνια πριν, που γράφει για ένα άνθισμα που περιμένει μόνη στην ακρογιαλιά.

Blues de Mar, Γκάμπι Μορένο, η οποία περιμένει κάτι να της φέρει από τη θάλασσα, ένα σημάδι τέλος πάντων της αγάπης της, αλλά η αγάπη της τελικά έχει περάσει από την αμμουδιά και τα κύματα σβήνουν τα χνάρια και δεν είναι εποχές για τέτοια. Η άνοιξη θέλει πλάι πλάι. Banking, αλλά από τη Φλόρενς. Αλλά ήταν αυτό που είπα. Banking, αλλά από τη Φλόρενς.

Τα πιο γλυκά βράδια της Άνοιξης τώρα ξεκινάνε και θα κρατήσουνε. Και τι πιο ωραίο, λέμε τώρα, στόχος της Άνοιξης τα βράδια, να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα και να λέει το όνομά σου, γιατί αυτή είναι πιο γλυκιά Άνοιξη και κρατάει όλες τις εποχές του χρόνου. Ένα τραγούδι λοιπόν γι' αυτό, από το Διονύση Σαββόπουλο, παρέα του έχει τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον Αργύρη Μπακιρτζή. Τραγούδι του Βαν Μόρισον, το Healing Game, και με αυτό κλείνουμε. Η Λίλη Φωτοπούλου ήταν απόψε κοντά μας, στη ρύθμιση του ήχου, και εγώ κοντά της, ελπίζω. Ήμουνα, βρε Λίλη. Πάλι καλά, μια χαρά. Ελπίζω και για εσάς μια χαρά. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Καλό βράδυ, ευχαριστώ για την ακρόαση.